Gracias. Buenas tardes. On the piano, Dave Clayton.

out to my beautiful girls, Sarah Brown and Dee Johnson.

the guitar, Kenji Suzuki. I was listening.

Thank you very much. Thank you.

Ladies and gentlemen, Simply Red!

Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.

Audio Jungle.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Ο πόνος της αμύωτης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η αμύωτη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
3: Ξεκινάμε και πάλι. Δεύτερη σεζόν. Ομάδα Contratiempo, ο έμπορος της Βενετίας, θέατρο 104. Από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, κάθε Σάββατο στις 9 και 4 και Κυριακή στις 6. Σας περιμένω.
4: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα-καρέτα, τη μονάχους-μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
3: Ξεκινάμε και πάλι. Δεύτερη σεζόν. Ομάδα Contratiempo, ο έμπορος της Βενετίας, θέατρο 104. Από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, κάθε Σάββατο στις 9 και 4 και Κυριακή στις 6. Σας περιμένω.
5: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
6: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
7: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα. Μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη, Εβίτα Σερέτη. Και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
6: Τι άλλα νέα?
7: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβύση?
6: Το καρβελικό ζήτημα.
7: Το καρβέλι.
6: Το αναβύση καρβελικό ζήτημα.
7: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
6: Εγώ προσωπικά?
7: Ναι.
6: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
7: Εγώ είμαι και με τους δυο και τους δυο τους αγαπάμε.
6: Καλά, ναι, εντάξει.
7: Και θέλουμε να τα βρούνε.
6: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μα... Μαζί δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
7: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδί μου.
6: Λες,
7: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
6: καταστάσεις.
7: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας θέλουμε μαζί.
6: Φιλάκια,
7: σας αγαπάμε. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το εσύ το άλλο.
6: Γιατί το ξέρω.
7: Επειράζει.
6: Τι λέει παρακάτω?
7: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μ' αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι. Και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι, γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
6: Αγάπη, γεια σας, γεια σας.
7: Γεια.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το φθινόπωρο δεν είναι μακριά και αυτό που μας απασχολεί, θα πρέπει να μας απασχολεί, είναι ότι θα έρθει πιο κοντά το περιβόητο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο μας έχουν ανακοινώσει κατά κάποιο τρόπο από την Τουρκία. Δεν ξέρουμε αν θα γίνουν δεκτές οι παρακλήσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εξωτερικών, να το πάνε οι Τούρκοι μετά τις εκλογές όπως έχει δημοσιευθεί και δεν έχει διαψευθεί. Εν πάση περιπτώσει, καλό θα είναι να προετοιμαζόμαστε και το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε εδώ που έχουμε αφήσει να φτάσουν τα πράγματα. Στο στούντιο του Μιλιτέρ News, κυρία Ελπίδα Τσαμπουράκη, γεωπόνος και περιβαλλοντολόγος, που ασχολείται επισταμμένος με τα θέματα του Αιγαίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Τι κάνουμε, κυρία Τσαμπουράκη?
10: Καλησπέρα, καταρχάς, κύριε Καρμανόπουλε. Χαίρομαι που είμαι ξανά εδώ πέρα.
9: Να είστε καλά.
10: Τι να κάνουμε? Να δούμε πρώτα απ' όλα τι είναι αυτό το νομοσχέδιο. Δεν ξέρουμε ακόμα, είναι αλήθεια αυτό. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν ήταν κεραυνός εν εθρία η είδηση ότι η Τουρκία προτίθεται κάποια στιγμή να καταθέσει ένα τέτοιο νομοπλαίσιο που να κατοχυρώνει τουλάχιστον στο εσωτερικό της δίκαιο τη γαλάζια πατρίδα. Η ίδια είδηση με τους ίδιους ακριβώς χάρτες είχε ξανακυκλοφορήσει πριν από αρκετά χρόνια και τότε πάλι η αντίδραση της Ελλάδας ήταν παρόμοια, ότι αντιτίθεται στο διεθνές δίκαιο και κάτι τέτοιο δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Το ξεχάσαμε τότε, αργότερα ήρθε και η συμφωνία των Αθηνών για τα ήρεμα νερά το 2023 και από τότε αυτό που παρατηρούμε είναι μια διαρκή υποχωρητικότητα της Ελλάδας και αντίστοιχα μια διαρκή επεκτατική τάση της γειτονικής χώρας. Γιατί λέω ότι δεν ήταν κεραυνός εν εθρία? Διότι τα τελευταία τουλάχιστον 2,5 χρόνια υπάρχει μια κλιμακούμενη, όχι ένταση, μια κλιμακούμενη ένταση στρατηγική, να το πω, από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία ξεκίνησε με τις προκλήσεις οι οποίες αυξήθηκαν τόσο με την παραβίαση των χωρικών μας υδάτων από τα τουρκικά αλλιευτικά, αργότερα και κάποιες παραβιάσεις του εναέριου χώρου, λίγο χλιαρές η αλήθεια είναι τον τελευταίο καιρό, αργότερα με δηλώσεις, κοντραδηλώσεις και μετά αντίδραση σε κάθε ανακοίνωση πρόθεσης της χώρας μας να κάνει οτιδήποτε στο Αιγαίο. Και μιλάμε αρχικά για τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Ελλάδα τον Απρίλιο του 2024, που με τις πρώτες χλιαρές ομολογουμένως αντιδράσεις της Τουρκίας τα μαζέψαμε, παρουσιάσαμε διάφορες βερσιών, δεν ήταν κάποιο πραγματικό πάρκο. Ωστόσο, μετά από τον Απρίλιο του 2025, η Τουρκία δημοσιεύει το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της και σε αντίδραση ουσιαστικά η Ελλάδα, και όχι η Τουρκία σε αντίδραση σε αυτό που δημοσίευσε η Ελλάδα, δημοσιεύει έναν υποτυπώδη που τον ονομάζει θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Και αυτό ακόμα και τώρα στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θαλάσσιο χωροταξικό, γιατί, παρένθεση, όπως ξέρουμε πλέον όλοι, είναι υποχρέωση της Ελλάδας η κατάρτιση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και τώρα λοιπόν στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται ρητός ότι η Ελλάδα δεν έχει ολοκληρώσει το θαλάσσιο χωροταξικό της. Στην ιστοσελίδα την αντίστοιχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Ελλάδας, που είναι ο επίσημος φορέας, ο αρμόδιος φορέας για το θαλάσσιο χωροταξικό, επίσης αναφέρεται ότι έχουν γίνει μια σειρά από πράγματα. Δεν αναφέρει πουθενά ότι υπάρχει ένα ολοκληρωμένο θαλάσσιο χωροταξικό. Η Ελλάδα έχει καταδικαστεί τελεσίδικα από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Φλεβάριο του 2025, ακριβώς επειδή δεν έχει καταρτήσει το θαλάσσιο χωροταξικό της. Και συνεχίζουμε να διαμαρτυρόμαστε για τα πράγματα που κάνει η Τουρκία, που ορθώς τα κάνει, διότι η Τουρκία αυτό που συνεχίζει είναι σε έναν δρόμο, σε μια στρατηγική, με ορίζοντα, όπως φαίνεται, τουλάχιστον 30 ετών.
9: Και το διαμαρτυρόμαστε τώρα είναι σχετικό. Εξακολουθούμε να λέμε ότι απλά δεν παράγει αποτέλεσμα.
10: Ακριβώς, δεν παράγει ένομα αποτελέσματα.
9: Αυτό λέγαμε και στο τουρκολιβικό.
10: Ακριβώς αυτό. Τι σημαίνει ακριβώς το ένομα αποτελέσματα? Δηλαδή, περιμένουμε ότι θα έρθει ένας διαστημικός χωροφύλακας να επιβάλλει το διεθνές δίκαιο. Μα αυτά και οι συνθήκες αυτές υπογράφονται. Μάλλον δεν είναι ότι κάποιοι σοφοί μαζεύτηκαν κάπου και αποφάσισαν μέσα σε μια μέρα ότι θα υπογράψουμε αυτές τις συνθήκες και θα ορίσουμε αυτούς τους κανόνες για να λειτουργεί ο κόσμος. Ούτε ήρθαν ως οι 10 εντολές που τις έφερε ο Μωυσής από το Όρος και τις παρουσίασε και είπε: Παιδιά, αυτά πρέπει να ακολουθούμε. Όλες αυτές οι διεθνείς συνθήκες, οι διεθνείς συμφωνίες είναι αποτέλεσμα πολυετών και πολύ συχνά και δεκαετιών διαδικασιών, διεργασιών μέσα στα κράτη και πολλές φορές μάλιστα ακολουθούν και μία περίοδο έτσι αρκετά ταραγμένη και έρχονται ως, κατά κάποιο τρόπο ως λύτρωση για να έρθει μία, κατά κάποιο τρόπο μία ισορροπία στον κόσμο. Έτσι ήρθανε και αυτά, αλλά δεν επιβάλλεται, δεν υπάρχει κάποιο διεθνές, κάποια διεθνής χωροφυλακή για να τα εφαρμόσει όλα αυτά.
9: Το επιβάλλεις.
10: Ακριβώς, και όλα αυτά είναι ένας μπούσουλας για να μπορούμε να λειτουργούμε. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα πρόθεσης. Άμα εμείς θέλουμε, ο άλλος δεν θέλει, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Βέβαια και η Ελλάδα δεν ακολουθεί κατά γράμμα την άγκλος που αφορά τα

0: μεγάλη ενιαία περιοχή από τη Μήλο μέχρι την Ίσυρο, που θα περιλάμβανε και διεθνή ύδατα, η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε και δυστυχώς είχε δίκιο, γιατί η Άγκλος ορίζει ότι για να, για να γίνουν προστατευόμενες περιοχές στα διεθνή ύδατα πρέπει να υπάρχει και κάποιο είδους συμφωνία με τις όμορες χώρες, με τις χώρες που υπάρχει γειτονία. Οπότε και εμείς δεν ήμασταν απόλυτα σωστοί. Αυτά για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ περίπου. Τώρα θέλετε να ξεκινήσουμε από τα τελευταία γεγονότα,
1: γιατί έχουν
0: και
1: γίνει
0: να
1: πολλά τα οποία όταν μου τα είπατε ανακάλυψα ότι ούτε εμείς δεν τα έχουμε ακούσει καλά-καλά, γιατί και δεν έχουν δημοσιευτεί και δεν έχει δοθεί σημασία που πρέπει, που θα έπρεπε να έχει δοθεί. Άρα πόσο μάλλον ο κόσμος δεν τα ξέρει.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εμένα λίγο μου αρέσει να ψάχνω πίσω από την είδηση.
1: Από τις γραμμές.
0: Πίσω από τις γραμμές και να διαβάζω πίσω από τις λέξεις. Και ψάχνοντας έτσι τελικά βρίσκεσαι και στην πραγματική είδηση, η οποία είναι κάπου δημοσιευμένη έτσι και έχει πέρασει
1: είναι
0: στα ψηλά.
1: Είναι αυτό που
0: λέει
1: ο διάβολος κρύβεται τις λεπτομέρειες. Ναι.
0: Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα τι είμαστε, είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου. 8 με 10 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε εδώ στην Αθήνα, στο Λαγονίσι, το 30ο ετήσιο round table, το, πώς να το πω, μια σύσκεψη, ένα στρογγυλό τραπέζι του Economist, όπου είχε ως γενικό θέμα, σε πολύ ελεύθερη μετάφραση, την πρόοδο, λέει, σε μια εποχή αναταραχών, στη γεωπολιτική, στην ανάπτυξη, στην τεχνολογία. Στη θεματική λοιπόν που αφορούσε ποια είναι τα επόμενα ζωτικής σημασίας βήματα της Ευρώπης στο πλαίσιο μεταξύ της γεωπολιτικής, της φιλοδοξίας και των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Αχμέτ Νταβούτογλου. Δεν θα εξετάσω τι ακριβώς είπε στην παρουσίασή του, ωστόσο έδωσε μια συνέντευξη το Σάββατο, που δημοσιεύτηκε το Σάββατο που μας πέρασε, στις 11 του μηνός, και δήλωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο τέλος της λίστας των αντιπάλων της Τουρκίας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό τώρα έχει πολλές ερμηνείες, ήταν μια αρκετά έτσι μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα θα έλεγα συνέντευξη. Όποιος μπορεί να τη βρει, όποιος θέλει, δεν υπάρχει λόγος να αναφερθούμε σε όλοι. Αλλά θα σταθώ σε ένα σημείο. Κάποια στιγμή ήρθε το θέμα στη Γρυλανδία και ο κύριος Νταβούτογλου είπε ότι είναι η πρώτη φορά που ένα μέλος του ΝΑΤΟ απειλεί την εδαφική ακεραιότητα ενός άλλου μέλους του ΝΑΤΟ.
1: Κάτι έχει ξεχάσει ο κ. Νταβούτογλου.
0: Και αναφέρθηκε, όπως καταλαβαίνετε, ότι η Αμερική απειλεί τη Δανία. Ο δημοσιογράφος προς τιμήν του έπιασε τη δήλωση και είπε. Και ρώτησε λοιπόν, είπατε, λέει, ότι για τη Γρυλανδία, ότι είναι η πρώτη φορά, όμως η Τουρκία απειλεί επίσης την Ελλάδα με το κάζους Μπέλη. Και τι απαντάει ο κύριος Νταβούτογλου? Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η διατύπωση που χρησιμοποίησε και γι' αυτό έχω γράψει εδώ πέρα για να χρησιμοποιήσουμε έτσι την ίδια διατύπωση. Λέει, δεν πρέπει να κάνουμε λάθος αναλογίες. Η Γρυνλανδία είναι μέρος της Δανίας. Δεν είναι αμφισβητούμενη περιοχή. Είναι εδαφικό τμήμα ενός μέλους του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με το χάρτη του ΟΗΕ. Αλλά κανένας χάρτης και τίποτα δεν ισχυρίζεται ότι το Αιγαίο ανήκει εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Και να πω εγώ εδώ πέρα ότι έχει δίκιο, διότι αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο ποια είναι τα δεδομένα? Τα 6 ναυτικά μίλια χωρικών υδάτων της Ελλάδας και από εκεί και πέρα τίποτα. Εφόσον δεν έχουμε ορίσει, όχι ΑΟΣ, όχι να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα μέχρι τα 12 που έχουμε το δικαίωμα βάσει του διεθνούς δικαίου, δεν έχουμε ορίσει καν τη συνορεύουσα ζώνη, για παράδειγμα, που απλά θα μας έδινε τα 6 συν 12 λίγο παραπάνω, θα τα πηγαίναμε στα 18 και αμέσως θα είχαμε μια πάρα πολύ έτσι μεγάλη θαλάσσια περιοχή στην ευθύνη μας, να το πω, στη δικαιοδοσία μας. Γιατί για τη δικαιοδοσία.

0: γίνεται όλο. Και συνεχίζει ο κύριος Νταβούτογλου στην συνέντευξή του. Δεν θα πρότεινα, λέει, μας κάνει και παρατήρηση, στους Έλληνες ομολόγους μου να χρησιμοποιούν τον όρο casus belli. Η Τουρκία δεν το είπε ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμη και στην κοινοβουλευτική απόφαση εκείνης της εποχής, προσέξτε πόσο προσεκτικές εκφράσεις χρησιμοποιεί και πόσο μελετημένη είναι, έτσι. Ακόμα λοιπόν και στην κοινοβουλευτική απόφαση εκείνης της εποχής, όταν η ελληνική πλευρά διεκδίκησε 12 ναυτικά μίλια χωρικών υδάτων στο Αιγαίο. Και συνεχίζει. Εάν η ελληνική πλευρά θέλει η Τουρκία να ακυρώσει αυτή την κοινοβουλευτική απόφαση, πρώτα θα πρέπει να ακυρώσει την αξίωσή της για 12 ναυτικά μίλια και να πει ότι είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Και την επόμενη ακριβώς μέρα, στην ίδια εφημερίδα, βγήκε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και πάλι δήλωσε ότι δεν είναι σωστό να υπάρχει το casus belli από την Τουρκία και να μας απειλεί κτλ.
1: Ναι, έχουμε βρει και μία φράση, γιατί έχει σημασία η επικοινωνία, ότι πρόκειται περί ιστορικής ανορθογραφίας. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, δεν είναι καμία ανορθογραφία.
0: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
1: Τώρα, πού βρισκόμαστε, τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Ωραία. Να σας το κάνω και λίγο χειρότερα.
1: Ναι.
0: Γιατί πάλι στις 10 Ιουλίου, δηλαδή όλα γίνανε τις τελευταίες μέρες. Πάνω που λέμε ότι τώρα στο καλοκαίρι δεν θα γίνει τίποτα, περιμένουμε το φθινόπωρο, αν δε. Λοιπόν, στις 10 Ιουλίου υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου. Με σχέδιο, μάλιστα, είπανε και σύνδεσης μελλοντικά μέσω Τουρκίας των κατεχομένων με την υπόλοιπη Ευρώπη. Πρόκειται λοιπόν για την πρόθεση δημιουργίας ενός διπλού αμφίδρομου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα σε πρώτη φάση, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια και να έχει πλεόνασμα σε ηλεκτρική ενέργεια τα κατεχόμενα. Και στην πορεία, τι σημαίνει αμφίδρομο, στην πορεία θα υπάρχει δυνατότητα και από τα κατεχόμενα, εάν κάνουν κάποιες εξορίξεις στην περιοχή ή οτιδήποτε ή γίνει διαμετακομιστικός κόμβος το βόρειο μέρος, λοιπόν, το κατεχόμενο μέρος της Κύπρου, να μεταφέρεται και από εκεί φυσικό αέριο προς την Τουρκία και από εκεί και πέρα οπουδήποτε. Και εδώ πέρα θα ήθελα να δούμε την πρώτη διαφάνεια.
1: Ναι.
0: Και να σας πω για ποιο λόγο πάλι δεν μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε και να πέφτουμε από τα σύννεφα. Εδώ πέρα, κάτω δεξιά λοιπόν, υπάρχει ένα τμήμα από τον χάρτη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού της Τουρκίας.
1: Ναι.
0: Με το κόκκινο χρώμα, παρένθεση, να πούμε ότι αυτό έχει δημοσιευτεί τον Απρίλιο του 24.
1: 24.
0: Είναι ήδη 2 χρόνια πίσω,
1: μάλιστα,
0: έτσι. Λοιπόν, με το κόκκινο χρώμα, η γραμμή που είναι από το βόρειο μέρος της Κύπρου προς την Τουρκία, τι μας δείχνει? Είναι μια θέση όπου προτίθεται η Τουρκία να κατασκευάσει αγωγό. Δεξιά, η μαύρη διακεκομένη γραμμή είναι τι οι θέσεις που επιθυμεί να ποντίσει καλώδια. Και θα πάμε τώρα, δίνω πάσα στον εαυτό μου, για να πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι ο GSI, τον θυμόμαστε όλοι. Το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ που σταμάτησε στην Κάσο.
1: Ναι, σταματημένο ακόμα.
0: Είναι ακόμα σταματημένο, ναι, και μάλιστα πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκών συμφερόντων και χρηματοδοτούμενο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν το καλώδιο αυτό, εμείς είπαμε ότι η πόντιση σταμάτησε γιατί θεωρεί η Τουρκία ότι είναι οτιδήποτε συμβαίνει ανατολικά του 25ου μεσημβρινού είναι περιοχή δικαιοδοσίας της και πρέπει να ερωτάται. Όμως, ενώ εμείς ασχολούμαστε μόνο με αυτό και με τις δικαιοδοσίες στο Αιγαίο, όλο αυτό το διάστημα ο ηγέτης, να το πω, του ψευδοκράτους, ο Ερχιουμάν, κάνει διαρκώς δηλώσεις περί μη βιωσιμότητας του GSI, διότι λέει πρόκειται για ένα έργο οικονομικά και τεχνικά μη βιώσιμο. Όμως, να ξαναπάμε στο χάρτη τον κάτω δεξιά, αν θέλει να μας το βάλει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Η διακεκομένη λοιπόν γραμμή από το θαλάσσιο χωροταξικό τι είναι? Είναι εκεί που ήθελε να ποντίσει τα καλώδια. Και γι' αυτό λοιπόν και ο Έρχιουμαν έρχεται τώρα και λέει ότι με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι βιώσιμο να το πάμε μέσω της Ελλάδας. Η διασύνδεση πρέπει να γίνει από το Ισραήλ με την Ευρώπη μέσω κατεχομένων και Τουρκίας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουν πρόθεση να μας αφήσουν να κάνουμε τον αγωγό, ούτε τον, μάλλον δεν μας αφήσουν να κάνουμε τη διασύνδεση, ναι. Διότι θέλουν κατά κάποιο τρόπο να κάνουν
1: κόμβο.
0: Και εμείς
1: το προσπαθούμε και ιδιαίτερα από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, διότι
1: δεν το προσπαθούμε.
0: Είναι στα πλαίσια αυτής της υποχωρητικότητας και των ήρεμων νερών, όχι μόνο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα.
1: Η Κάσος είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της υποχωρητικότητας που δείχνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Η οποία αναζητεί μια λογική εξήγηση, αλλά δεν μας έχει δοθεί ακόμα.
0: Και όμως είναι το πιο χαρακτηριστικό είδος, μάλλον το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αλλά αν πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Δεν είναι το πιο τραγικό παράδειγμα, διότι εδώ πέρα βλέπουμε ότι από. Λοιπόν, αριστερά, εδώ πέρα είναι ο χάρτης που μας δείχνει τις διασυνδέσεις που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο. Πρόκειται για υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών, πάλι στα πλαίσια ενός μεγάλου ευρωπαϊκού έργου του C-Spine, που προβλέπει τη διασύνδεση 11 ελληνικών νησιών με 7 υποθαλάσσιες διασυνδέσεις. Θυμόμαστε το περιστατικό που έγινε η λεκτική παρενόχληση πλοίου που στην καρδιά του Αιγαίου μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλες, το θυμάστε,
1: είναι
0: το τμήμα 1.
1: Ναι.
0: Οπότε βλέπετε ότι τα πράγματα είναι έτσι, όχι σοβαρά, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και αυτό που κάθε φορά φωνάζει η Τουρκία όταν κάνει την παρενόχληση, διότι δεν είναι ότι πλέον, δεν είναι όπως στην Κάσο που πήγαν οι φρεγάτες και σταμάτησαν το έργο. Εδώ πέρα το έργο συνεχίζεται. Απλά η παρενόχληση είναι λεκτική.
1: Ναι.
0: Και σε κάθε περίπτωση λένε φύγετε, είστε σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Γιατί όπως είπαμε, η Τουρκία σταθερά διεκδικεί να έχει εκείνη την δικαιοδοσία σε οτιδήποτε συμβαίνει ανατολικά του 25ου μεσημβρινού.
1: Θεωρεί δηλαδή με λίγα λόγια, για να το πούμε ομά, ότι η περιοχή αυτή της ανήκει.
0: Έχει τη δικαιοδοσία.
1: Ήδη έχει αρχίσει να κάνει κουμάντο.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Ναι.
0: Και εμείς με την υποχωρητικότητα που δείχνουμε, έστω και στα λόγια, τα κάνουμε τα πράγματα λίγο χειρότερα.
1: Ναι.
0: Οπότε, ενώ στο πεδίο βλέπουμε να συμβαίνουν αυτά, καταλαβαίνουμε πόσο έτσι αστείο, θα έλεγα, μάλλον κωμικοτραγικό, γιατί αν θα ήταν αστείο δεν ήταν επικίνδυνο, όπως λέμε, είναι να δηλώνουμε ότι όλα αυτά δεν παράγουν ένομο αποτέλεσμα.
1: Ναι, γιατί προφανώς τους χάρτες παράγουν.
0: Να πάμε λίγο πιο πίσω, ένα μήνα πριν. Θυμόμαστε ότι όλοι που πανηγυρίσαμε για την έκθεση κόλαφο του Ευρωκοινοβουλίου,
1: ναι,
0: για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Πράγματι, ήταν μια έκθεση σε γενικές γραμμές καθόλου κολακευτική για τη γειτονική χώρα, η οποία όμως, μάλλον οι πανηγυρισμοί εστίασαν στο ότι η Τουρκία παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα, που ναι τα παραβιάζει, ότι έχει μεγάλη διαφθορά, ναι έχει διαφθορά, βέβαια όχι μόνο η Τουρκία κακά τα ψέματα, ότι παραβιάζει την ελευθερία του τύπου και δεν συμμαζεύεται και όντως όλα αυτά είναι πάρα πολύ σωστά. Ωστόσο, δυστυχώς κανένας δεν στάθηκε σε ένα, έτσι, μια αρκετά μεγάλη παράγραφο της έκθεσης που αναφέρεται και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η έκθεση αυτή μιλάει ξεκάθαρα και αναφέρει για τις παραβιάσεις κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ελλάδα και η Κύπρος. Μιλάει για την προώθηση του αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας. Μιλάει για την αύξηση των παραβιάσεων των ελληνικών χωρικών υδάτων και του ελληνικού εναέριου χώρου, η οποία είναι σαφώς αυξημένη σε σχέση με το 2024. Μιλάει για την εργαλειοποίηση των ναύτεξ, μιλάει για την παραβίαση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, που δεν έχουμε, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι πρέπει να την έχουμε.
1: Ναι.
0: Μιλάει για το GSI και τη διακοπή του έργου. Μιλάει για το θαλάσσιο χωροταξικό της Τουρκίας, το οποίο περιλαμβάνει περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας. Και εμείς τι κάναμε? το διατάφτα, δεν αξιοποιήσαμε αυτή την χείρα βοηθείας που μας έτεινε για άλλη μια φορά ένας θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι ένα μήνα μετά, άμα αυτό δεν το έχουμε κάνει σημαία, τότε είμαστε...
1: άξιοι της τύχης μας.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Πρόλαβε φυσικά και η κυρία Κάλλας και πήγε στην Κωνσταντινούπολη και δήλωσε αρκετά πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και πολύ κοντά στην έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου από την Κωνσταντινούπολη ότι η Τουρκία είναι πολύ καλή και χρήσιμη σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την ασφάλεια και για την, πώς να το πω, και για το, και για την οικονομία, για το εμπόριο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα όμορφα. Να πάμε και λίγο πιο πίσω για την αλήθεια.
1: Αν έχει και άλλο πιο πίσω να πάμε.
0: Έχει, ναι, λίγο πιο πίσω και τελικά αυτά τα πιο πίσω, πιο πίσω, πιο πίσω δεν έχουμε φτάσει καν στις αρχές του χρόνου. Είναι όλα πάρα πολύ κοντινά.
1: Και δεν είναι καθόλου ευνηδιαστικά, όπως είπατε.
0: Καθόλου ευνηδιαστικά, γιατί και με τους χάρτες που το θαλάσσιο χωροταξικό, αν κάποιος έχει κοιτάξει το γενικό χάρτη, ναι, βλέπει τι θέλουν να κάνουν. Δεν μπορεί να πέφτουμε κάθε φορά από τα σύννεφα. Στις 5 Ιουνίου, λοιπόν, την Παγκόσμια ημέρα της, κατά της παράνομης αλληλείας, η Τουρκία ανακοίνωσε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των υδάτινων πόρων. Και μάλιστα είπε ότι δήλωσαν, ανακοίνωσαν ότι για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων από την παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα η Τουρκία σχεδιάζει 24-ωρη ηλεκτρονική παρακολούθηση στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της. Τώρα καταλαβαίνουμε ποιες είναι οι περιοχές που σκοπεύει να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά μέσα επί 24-ωρου βάσης. Και θα ήθελα τώρα να πάμε και στο χάρτη των επόμενων, στην επόμενη διαφάνεια, διότι θυμόμαστε ότι λίγο πριν από αυτό είχε πάλι στα ελληνικά μέσα περάσει η είδηση ότι η Τουρκία εξαπολύει νέα επίθεση κατά της Ελλάδας για χάρτες, λέει, της ελληνικής διεύθυνσης ελέγχου αλίας με απαγορεύσεις. Και τότε στα ελληνικά μέσα, στα ελληνικά sites, είχε κυκλοφορήσει η αριστερή φωτογραφία, αυτή η γκρι.
1: Ναι.
0: Που όντως είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Και θα έλεγε κανείς, πω, ορίσαμε όντως ζώνες απαγόρευσης αλίας, προσπαθούμε να βάλουμε μια τάξη στην αλία και πατάμε πόδι στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο μας. Όμως όχι. Αυτός ο χάρτης, τι ακριβώς δείχνει? Ο γκρι χάρτης δείχνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των τοπικών λιμενικών αρχών. Αυτός είναι ένας διαδραστικός χάρτης και αν πατήσουμε σε κάθε έτσι πολύγωνο ξεχωριστά, ναι, ανοίγει ένα παράθυρο όπου δείχνει τι ακριβώς επιτρέπεται ή απαγορεύεται σε εκείνη την περιοχή.
1: Αλλά δεν είναι κάτι το σχεδιάσαμε τώρα για να και ορίσαμε τις περιοχές
0: αλίας. Όχι, και δεν είναι αυτές οι περιγραφές. Απλά γιατί βγάλαμε αυτό το χάρτη? Διότι η αντίδραση της Τουρκίας ποια ήταν? Να βγάλει ένα, κατά τη γνώμη μου, χλιαρό δελτίο τύπου που έλεγε ότι η Ελλάδα επιχειρεί να χαράξει πλασματικά ανύπαρκτα θαλάσσια όρια μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που παραβιάζουν περιοχές τη τουρκικής δικαιοδοσίας. Ο χάρτης ο πραγματικός με τις απαγορεύσεις που υπάρχει πράγματι στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλίας είναι αυτός δεξιά. Οι γραμμοσκιασμένες γαλάζιες, έτσι, τυρκουάζ περιοχές,
1: ναι,
0: είναι αυτές όπου απαγορεύεται η μηχανότρατα.
1: Μάλιστα.
0: Με το γαλάζιο το πλαίσιο, το διακεκομένο είναι εκεί που απαγορεύονται το γρι-γρι και το κόκκινο το διακεκομένο είναι εκεί πέρα που έχουμε Ποσειδονίας και γι' αυτό δεν πρέπει να αλλιεύουμε με σειρώμενα μέσα. Αν πραγματικά η Τουρκία αντέδρασε σε αυτό το χάρτη, σημαίνει ότι έχουμε δώσει τα κλειδιά και δεν το έχουμε μάθει ακόμα.
1: Όπως το λέτε, πάντως ο αριστερός ο χάρτης, αφού παρουσιάστηκε όπως λέτε, δείχνει και λείπει σοβαρότητα σε ένας κράτος.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή είναι ντροπή να μας κοροϊδεύουν με τέτοιο τρόπο.
0: Ακριβώς, γιατί αν το ανοίξει κανείς, γιατί εγώ ψάξα κατευθείαν να βρω, λέω, τι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Και είναι διαδραστικός χάρτης, δηλαδή κάθε πολύγωνο το πατάμε, ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο και μέσα εκεί έχει μία σειρά από χάρτες και προεδρικά διατάγματα που γράφει τι είναι τι. Και μάλιστα δεν είναι κάτι πρόσφατο. Μιλάμε ότι υπάρχουν νομοθετήσεις από το 16, από το 18, πολύ παλαιότερα.
1: Να.
0: Τώρα δεν θυμάμαι τι διαφάνειες έχω φέρει μετά. Μπορούμε να περάσουμε αυτές που είναι για τα θαλάσσια πάρκα, γιατί τις έχουμε δείξει ξανά και ξανά. Απλά θα ήθελα να, να σταθούμε λίγο εδώ πέρα. Να. Γιατί, διότι ακούμε συνέχεια ότι η Ελλάδα ασκεί, είναι ένδειξη κυριαρχίας, ότι φτιάξαμε αυτό το θαλάσσιο πάρκο Νοτίου Αιγαίου, Νοτίων Κυκλάδων, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Και εγώ όταν το άκουσα είπα, και το είπα και πολλές φορές, γιατί μου φάνηκε και λίγο παράξενο, λίγο αστείο. Λέω, μα συγγνώμη, η κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη εντός των 6 ναυτικών μιλίων. Αν την αμφισβητεί κάποιος εκεί πέρα, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Και επίσης δεν είναι θαλάσσιο πάρκο. Τι είναι θαλάσσιο πάρκο? Αυτό είναι ένα θαλάσσιο πάρκο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αριστερά έχουμε ένα διακρατικό θαλάσσιο πάρκο που το συνδιαχειρίζονται Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία και Μονακό. Δεξιά, και επειδή, γιατί ακούστηκε ότι δεν βάζουμε τα θαλάσσια πάρκα έξω από τα χωρικά μας ύδατα για να μην διαμαρτυρηθεί η Τουρκία. Δεξιά λοιπόν είναι τα θαλάσσια πάρκα που προτείνονται στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Τουρκίας. Βλέπουμε επίσης ότι πρόκειται για ένιες περιοχές, είναι το MOV, το σκούρο MOV το γραμμοσκιασμένο,
1: ναι,
0: όπου περιλαμβάνει και περιοχές ανοιχτής θάλασσας, διεθνή ύδατα, και δεν είπε κανείς γιατί η Τουρκία πάει να κάνει εκεί πέρα θαλάσσια πάρκα. Και αυτό που με έχει απασχολήσει έτσι τελευταία και ακούγεται αρκετά, αλλά δεν δίνουμε την πρέπουσα σημασία, είναι η καινούργια συνθήκη που ήρθε για την ανοιχτή θάλασσα που λέμε, η BBNJ, την οποία την έχει αναφέρει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ήδη από πέρυσι το καλοκαίρι από την οίκαια της Γαλλίας, όπου είχε πρώτα ανακοινώσει το θαλάσσιο πάρκο Νοτίου Αιγαίου. Το αναφέρουν και άλλοι κατά διαστήματα. Πρόκειται λοιπόν για μια συνθήκη η οποία αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας. Τώρα μπορούμε να μην δείξουμε παραπάνω,
1: ναι, okay,
0: γιατί έχουμε δείξει ήδη αρκετές διαφάνειες. Αν είναι να περπατήσουμε προς το τέλος, προς το χάρτη.
1: Ναι, ωραία, θα μας τα δει ο Πέτρος, ναι.
0: Λοιπόν, όχι, εντάξει. Αυτό ήταν το επόμενο θέμα, αλλά μπορούμε να...
1: Εντάξει, συνεχίζουμε την κουβέντα.
0: Ωραία, τέλεια. Οπότε λοιπόν, πρόκειται για μια διεθνή συνθήκη για την προστασία της βιοποικιλότητας. Mm-hmm. Όμως προσοχή, δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε παντού θαλάσσια πάρκα. Και αυτό γιατί το λέω, διότι ο κύριος Γεραπετρίτης, όταν πρωτοεμφανίστηκε η είδηση ότι η Τουρκία θέλει να κάνει το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, τι είπε? Δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, θα αντιδράσει η Ελλάδα, θα κάνουμε και άλλα θαλάσσια πάρκα. Μα συγγνώμη, πού θα κάνουμε θαλάσσια πάρκα? Και αυτά που κάναμε τα κάναμε εντός των δικών μας χωρικών υδάτων. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα με την καινούργια συμφωνία, που δεν είναι πρόβλημα στην πραγματικότητα, είναι ότι απλά ορίζει τρόπους έτσι ώστε να υπάρξει μια αηφόρα οικονομική ανάπτυξη στις περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας, δηλαδή εκτός ΑΟΣ ή εκτός χωρικών υδάτων, που να μπορεί να λειτουργήσει, να υπάρξει μια χρυσή τομή μάλλον ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη της οικονομίας, της ανθρώπινης δραστηριότητας, να υπάρξει μια έτσι δίκαιη κατανομή των ωφελών από τις δραστηριότητες τις οικονομικές στις θαλάσσιες περιοχές, από την αξιοποίηση των γενετικών πόρων και πάει λέγοντας. Το θέμα ποιο είναι? Ότι η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει, έχει υπογράψει τη συμφωνία και δεσμεύεται από αυτή. Και η Τουρκία έχει υπογράψει τη συμφωνία αυτή και δεσμεύεται. Ας μην έχει υπογράψει την Άγκλος, αυτή τη συμφωνία την αναγνωρίζει. Αυτό τώρα γιατί μπορεί να γίνει επικίνδυνο? Διότι στο Αιγαίο, εφόσον δεν υπάρχει οριοθετημένη ΑΟΣ, οι περιοχές που είναι έξω από τα χωρικά ύδατα, δηλαδή έξω από τα 6 ναυτικά μίλια της Ελλάδας, θεωρούνται ανοιχτή θάλασσα, που σημαίνει ότι αυτή η συμφωνία έχει πεδίο εφαρμογής σε αυτές τις περιοχές. Και γιατί θα πρέπει πάλι να μας ανησυχήσει αυτό? Στο προωθητικό βίντεο των Ηνωμένων Εθνών για τη συγκεκριμένη συμφωνία αναφέρεται ότι οι περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας είναι περιοχές οι οποίες δεν ανήκουν σε κανέναν, αλλά ανήκουν σε όλους. Και επειδή πρέπει και να υπάρχει οικονομική δραστηριότητα και να προστατεύεται το περιβάλλον, αν δεν πάμε εμείς, θα πάει κάποιος άλλος. Οπότε, εμείς μπορεί να συνεχίσουμε να διαμαρτυρόμαστε για τα μη ένομα αποτελέσματα που θα παράξει, που δεν μπορεί να παράξει μάλλον το νόμος πλαίσιο για τη γαλάζια πατρίδα που μάλλον θα φέρει η Τουρκία. Όμως, η Τουρκία θεωρώ ότι θα αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα στους διάφορους οργανισμούς και στο διεθνές πεδίο, θα τα ενσωματώσει με κάποιο τρόπο στο δικό της δίκαιο και θα προσπαθήσει να κάνει πραγματικότητα αυτό που εμείς λέμε αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας ή δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που για αυτούς πλέον είναι ένα όραμα και είναι μια στρατηγική, πραγματική, με βάθος τουλάχιστον 30 ετών.
1: Κύριε Σαμπουράκη, νομίζω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, ο θανάσιμος κίνδυνος, είμαστε εμείς οι ίδιοι και η απραξία μας, και ότι περιέργως δεν κάνουμε τίποτα για να αλλάξουμε την κατάσταση και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Και θα κλείσουμε τη φράση που είπατε, τη βάλατε ως ερώτημα βέβαια, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να έχει ερωτηματικό στο τέλος. Είπατε ότι έχουμε παραδώσει τα κλειδιά του Αιγαίου. Θα το μάθουμε πάρα πολύ σύντομα από ό,τι φαίνεται.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Νύχτες στην έρημη Αγία Πετρούπολη.
5: Ένας ξεχασμένος κλόουν συναντά μια γυναίκα.
6: Όχι, όχι, μη με ερωτευτείτε.
5: Σας τορκίζομαι.
4: Λευκές νύχτες ενός κλόουν του Βασίλη Κατσικονούρη.
5: Βασισμένος στην νουβέλα του Ντοστογεύσκη.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Ζουγανέλης.
5: Πρωταγωνιστούν Γιάννης Στεφόπουλος,
8: Μαρία Παπαλάμπρου.
9: Συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μαβίλη.
4: Μόνο μια συνάντηση αρκεί να αλλάξει τα πάντα.
9: Προπόληση ticketservices.gr.
10: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
11: Μπλέξιμο, ένα stand-up comedy υπερθέαμα με τον Αλέξανδρο Χαριζάνη και τον Κώστα Κρύο. Προσωπικές ιστορίες, λογοπαίγνια, αυτοσχεδιασμοί, τραγούδια, διαγράμματα, διλήμματα και ό,τι τους φανεί. Κάθε Τετάρτη στο Μπαράζ στο Νέο Κόσμο. Κοντά στο μετρό Συγκρού Φίξ. 7 λεπτά με τα πόδια ή 27 λεπτά με τα χέρια. Ανάλογα. Προπόληση στο more.com.
12: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
13: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
14: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου σήμερα, είναι το καθιερωμένο μας ραντεβού κάθε Κυριακή αυτή την ώρα. Η διαδικτυακή τηλεόραση ανιχνεύσης Web TV και η εκπομπή Καφές της Κυριακής σας ενημερώνουν για τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά και για τα εσωτερικά σημαντικά ζητήματα, τα θέματα δηλαδή που απασχολούν την ελληνική κοινωνία με μείζονες αιχμές. Πολλά είναι και τα θέματα σήμερα που μας απασχολούν, που θα μας απασχολήσουν. Η επίσκεψη Ρούμπιο κατέχει κεντρική θέση στο δημόσιο λόγο και βεβαίως πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή αν άφησε κάποια αποτελέσματα ή ήταν ένα πέρασμα το οποίο είχε τη σημασία του και ως πέρασμα αυτό καθ' αυτό, αλλά να δούμε κυρίως σε ζητήματα ασφάλειας αν κάτι άφησε. Τα θέματα που επίσης θα μας απασχολήσουν είναι το αγροτικό. Έχουμε προσκαλέσει έναν αγρότη συνδικαλιστή, ο οποίος κατέχει καλά τα ζητήματα και ο κεντρικός άξονας του θέματος που θα μας απασχολήσει είναι η αγορά παραγωγικών εκτάσεων σε πεδιάδες από ισχυρά κεφάλαια, τα οποία τα χρησιμοποιούν αυτές τις εκτάσεις για την παραγωγή ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά τα φωτοβολταϊκά που λέμε. Μια νέα καταιγίδα, μια νέα, αν θέλετε, ένα νέο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο εξαλείφει εντελώς την ελληνική γεωργία. Και μια χώρα η οποία δεν έχει πρωτογενή τομέα, και μάλιστα μια χώρα σαν την Ελλάδα, που δεν έχει πρωτογενή τομέα, αντιλαμβάνεστε τι δυσκολίες αντιμετωπίζει. Βεβαίως, καλέσαμε και τον καθηγητή Βασίλη Κατσαρό, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι από τους ανθρώπους, ίσως ο πρώτος και μοναδικός ενδεχομένως, που μελέτησε τα χειρόγραφα, τα συλληθέντα χειρόγραφα των μονών 20 Φοινίσης και άλλων μονών της Βόρειας Ελλάδας, Τιμίου Προδρόμου και της Ξάνθης, μιας μονής της Ξάνθης, να μας πει τι γίνεται γύρω από αυτό το θέμα, διότι τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης κυρίως, εκεί που εστίασαν ήταν στο γεγονός ότι δώσανε τα οστά, έδωσε η Αθήνα τα οστά, χαροποιήθηκαν οι Βούλγαροι, χάρηκαν και οι ίδιοι, αλλά ελάχιστα ασχολήθηκε κανείς με τα 1.400 τόσα χειρόγραφα, τόσα είναι περίπου, και κοιμήλια, τα οποία εσύλησαν οι Βούλγαροι από τις μονές αυτές και τα οποία έχουν τεράστια αξία για τους Βορειοελλαδίτες και τους ανθρώπους που παρικούν των μονών. Τα χειρόγραφα και τα κοιμήλια είναι πιο σημαντικά από τα γλυπτά του Παρθενώνα για να εστιάζουμε και αυτό το ζήτημα, το οποίο ένα σχόλιο αθηναϊκό έδειξε. Η κίνηση αυτή, δηλαδή το να παραδώσει τα οστά η Ελλάδα στη Βουλγαρία, ενισχύει την προσπάθεια για να πάρουν τα γλυπτά του Παρθενώνα. Λοιπόν, αν έτσι το θέτουν το ζήτημα, εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα γλυπτά του Παρθενώνα, μας ενδιαφέρουν τα χειρόγραφα των μονών της Βορείου Ελλάδος. Λοιπόν, Αχιλλέας Σταυξής, υποστράτηγος εν αποστρατεία. Καλημέρα, στρατηγέ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Βασίλης Κυρατζόπουλος, τουρκολόγος.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έχουμε καιρό να ακούσουμε τι γίνεται στην Τουρκία. Θρασίβουλος Ευτυχίδης.
3: Καλημέρα σας.
0: Κεφαλόγος, οικονομολόγος. Ο Θρασίβουλος Ευτυχίδης πρέπει να είναι 3-4 φορές την ημέρα στα σπίτια σας, από τις προσκλήσεις που δέχεται και βγαίνει στις τηλεοράσεις. Ελευθέριος Καφάτσος είναι ο αγροτοσυνδικαλιστής από τα Μάλγαρα ή την Χαλάστρα. Χαλάστρα ή Μάλγαρα.
4: Σύνδο. Από τη Σύνδο.
0: Από τη Σύνδο. Λοιπόν, θα δώσουμε το λόγο πρώτα, να μιλήσουμε λίγο αργότερα για τα διεθνή. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Καφάτσο να μας βάλει το ζήτημα που τον απασχολεί. Και απασχολεί και εμάς, δούμε δηλαδή το γεωργικό μέρος, μετά θα δούμε το μέρος με τα χειρόγραφα και μετά, καθώς περνάει ο χρόνος και θα έχουμε και άλλες εξελίξεις ίσως κατά τη διάρκεια της ημέρας στο διεθνές περιβάλλον, θα μιλήσουμε για τα διεθνή. Λοιπόν, κύριε Καφάτσο, σας ακούμε, θέστε το ζήτημα και μετά να θέσουμε τους προβληματισμούς και τις ερωτήσεις μας.
4: Κοιτάξτε, καλησπέρα καταρχάς σε όλους. Δύο θέματα είναι αυτά που πρέπει λίγο να προσέξουμε και στα δύο θέματα επίκειται μια μεγάλη έρευνα που κάνουμε ως αγρότες, ως τοπική αυτοδιοίκηση, ως και αγροτικοί συνεταιρισμοί κάποιοι που συμμετέχουν και έχει να κάνει αρχικά με το θέμα των φωτοβολταϊκών. Για το θέμα των φωτοβολταϊκών τα πράγματα ξεκινάνε από το 2020 βασικά, όταν η ελληνική κυβέρνηση με το ΦΕΚ που πέρασε το νόμο 2364, το ΦΕΚ του 2020 είναι στην ουσία ένα ΦΕΚ το οποίο πατάει πάνω στον νόμο του 2008, τον πρώτο χορταξικό νόμο ο οποίος έχει καταργηθεί πλέον και κάνει κάποιες μετατροπές. Αυτό που εμείς κάναμε μια προσπάθεια ως Αγροτική Σύλλογη και ως τοπική αυτοδιοίκηση είναι να δούμε και να παρατηρήσουμε αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα του 2019, το Δεκέμβριο και μετά, της έφυξης των εταιριών ΑΠΕ, της επένδυσης λοιπόν στην πράσινη ενέργεια, πράσινη ατζέντα που λέει και η κυβέρνηση. Παρατηρούμε αυτή τη στιγμή ότι από το 2020 και μετά έχει γίνει ένα ράλι αιτήσεων. Ένα ράλι αιτήσεων το οποίο είναι ανεξέλεγκτο. Έχει να κάνει ως εξής. Και στην έρευνα που έχουμε προγραμματίσει και είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, έχουμε βγάλει κάποια στοιχεία τα οποία είναι απίστευτα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι ο στόχος μας είναι μέχρι το 2030 να φτάσουμε.
2: Μόλις τελειώσει ο πρώτος ομιλητής, θα σας ευχαριστώ να είστε.
4: 30 γίγα, τα 25 γιγαμπάιτ, γιγαβάτ, συγγνώμη, τα 25 γιγαβάτ ως αποθυματικό ενέργειας. Λοιπόν, το οποίο θα ενισχύσει αυτό που λέμε δηλαδή όλο το ενεργειακό δυναμικό της χώρας. Αυτή τη στιγμή, εμείς παρατηρούμε ότι τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού που έχουν γίνει δεν έχουν καμία σχέση με τις συνολικές αιτήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. Κάνουμε μία έρευνα λοιπόν και παρατηρήσαμε από το 2019 μέχρι το 2026 έχουν πραγματοποιηθεί οι οποίες αγγίζουν τα 163 γιγαβάτ. 163 γιγαβάτ είναι τεράστιος αριθμός. Και εμείς από αυτά δεσμευθήκαμε μόνο τα 25. Τι γίνεται τώρα? Από το ΦΕΚ του 2020, το οποίο έχει μετατρέψει τις άδειες, τις οποίες μια εταιρεία μέχρι το 2020 μπορούσε να κάνει μια αίτηση και τα πράγματα για αυτή, για να μπορέσει να πάρει την αδειοδότηση, ήταν πάρα πολύ περίπλοκα. Έως θα έλεγα πάρα πολύ, είχε πολύ γραφειοκρατία. Μέχρι το 2020 υπήρχε και το καθεστώς Ισραήλ, των υπαλλήλων της ΡΑΕ, το οποίο ο Πρωθυπουργός και η διοίκηση, το αντίστοιχο Υπουργείο Ενέργειας, βάσει και του Κλεισθένη και του Δημοκράτη, ξέρετε, λόγω της οικονομικής κρίσης, της αναδιάρθρωσης του δημοσίου, υποστελέχωσε σε βαθμό το οποίο ήταν, θα έλεγα, εξαιρετικά πάρα πολύ μικρός ο αριθμός τους. Λένε οι ίδιοι ότι έχουμε φτάσει ο αριθμός μας να είμαστε αυτή τη στιγμή 65 υπάλληλοι, όταν οι οργανικές θέσεις πρέπει να είναι 221. Τι γίνεται? Όταν ήταν στελεχωμένη η ΡΑΕ, οι αιτήσεις που κάνανε οι εταιρείες από μέσα αυτές και μικρές και μεγάλες, περνούσαν από πάρα πολλά φίλτρα ελέγχου. Όταν ο νόμος με τον κύριο Χατζηδάκη και αργότερα με τον κύριο Σκρέκα απλοποιήθηκε, δηλαδή ψηφιοποιήσανε τον τρόπο με τον οποίο, απλοποιήσαν τον τρόπο με τον οποίο οι αιτήσεις ήταν αποδεκτές στο σύστημα, τι έγινε? Το 2020 με το ΦΕΚ αυτού του νόμου του 4.685 κάθετο 2020, μπήκανε από τις 753 που είχαμε το 2019, φτάσαμε τις 1.800. Διότι απλοποιήθηκε ο φάκελος με τα παράβολα, με τους ελέγχους, με τα έξοδα και όποια εταιρεία λοιπόν ήθελε να κάνει αίτηση το 19, την πήγαινε και το 20. Πιο απλές μέθοδοι ελέγχου. Λιγότερα έξοδα για μηχανικούς, λιγότερα έξοδα για ένα σώρο πράγματα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια αδιαφάνεια σε ό,τι αφορά το εξής και καταγγελίες από πάρα πολλούς αγρότες. Αυτές οι αιτήσεις, οι οποίες είναι στον αριθμό 6.293, είναι υπερσυγκέντρωση των αιτήσεων. Πατάνε πάνω χωροταξικά σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Διότι είναι τόσες πολλές οι αιτήσεις που γίνονται, που τι γίνεται στην ουσία? Το σύστημα επιτρέπει σε πρώτο βαθμό το να έρθουν πάρα πολλές εταιρείες και να κάνουν την αίτησή τους, να κλειδώσουν ενέργεια, να σχεδιάσουν το χωροταξικό περιβάλλον, τη γη την οποία τους ενδιαφέρει σε πρώτο βαθμό. Και λέγοντας με λίγα λόγια ότι ελάτε όσο περισσότεροι μπορείτε, έτσι κι αλλιώς αργότερα θα αξιολογηθείτε, θα ελεγχθείτε και θα βγουν οι αποφάσεις ποιοι εγκρίνεστε και ποιοι απορρίπτεστε. Το ζήτημα όμως είναι για εμάς τους αγρότες ότι όσες εταιρείες σε πρώτο βαθμό κάνουν την αίτηση, το σχεδιαστικό μοντέλο της ΡΑΕ δεν έχει αυτή την ομοιότητα που έχει το σχεδιαστικό μοντέλο που έχω εγώ σαν αγρότης του ΠΚΠ. Μια εταιρεία ενεργειακή μπαίνει στο σύστημα της ΡΑΕ, δηλώνει το πολύγωνο την έκταση στην οποία την ενδιαφέρει και δεν έχει κάποια ρήτρα ή παράμετρο στην οποία την απαγορέψει. Σε πρώτο βαθμό δηλώνει αυτή την έκταση, η οποία ως πρώτο θα έλεγα βαθμό την ενδιαφέρει να είναι κοντά σε ενεργειακή υποδομή. Μια εταιρεία αυτό την ενδιαφέρει, την ενδιαφέρει και εμένα σαν αγρότη. Το αγροτεμάχιο το οποίο θα δηλώσω να είναι κοντά σε σταθμό παραγωγής, να είναι κοντά σε οδικό δίκτυο, να είναι σε παιδινή έκταση για να μην μπορέσω εγώ να έχω τα έξοδα της εγκατάστασης, να μην φτιάχνω μεταλλικές βάσεις, υποστρώματα. Είναι έξοδα τα οποία χρειάζονται μεγάλη απόσβεση, πάρα πολύ μεγάλο χρόνο απόσβεσης. Με αυτόν τον τρόπο οι εταιρείες μπήκαν μέσα στις πεδιάδες και όχι στις ημιορεινές περιοχές που θα μπορούσαν να πάνε, δηλαδή σε περιοχές που ήταν έξω από εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας. Όταν λοιπόν αυτοί μπήκαν το 2020 με τον απλοποιημένο νόμο, με τη βεβαίωση παραγωγού πλέον, αυτός είναι απλοποιημένος νόμος, η ενεργειακή βεβαίωση έγινε βεβαίωση παραγωγού. Αυτές οι εταιρείες μπήκαν κατά κύματα, ήταν μέσα μικρές, μεγάλες, ιδιώτες, κυρίως όμως ήταν εταιρείες οι οποίες ήταν και κάποιες αυτές που λέμε συμφέροντος, developers. Δηλαδή μπαίνουν, δεν τους ενδιαφέρουν να σχηματίσουν ένα έργο στο τέλος, ένα έργο κατάστασης, απλά να πάρουν την αίτηση παραγωγής, τη βεβαίωση παραγωγού από το κράτος, να οριμάσουν το έργο και αργότερα να το μετακουλήσουν σε κάποιο άλλο fund. Ποιο είναι το άλλο fund, ποια άλλη εταιρεία, μεγάλες εταιρείες. Καταλήξαμε αυτή τη στιγμή να έχουν δεσμευτεί με βάση των αιτήσεων 2.282.000 στρέμματα βάση της έρευνας. Τώρα, κάποια έχουν αποκτηθεί από αυτά. Κάποια είναι όμως ακόμα σε εξέλιξη έρευνας. Τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή ο νέος χωροταξικός νόμος ορίζει ότι το πλαφόν για κάθε περιφερειακή ενότητα κάλυψης από φωτοβολταϊκά είναι 1,5% της έκτασης, της συνολικής έκτασης περιφέρειας. Εμείς με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει αυτή τη στιγμή, παρατηρούμε ότι βάσει των αιτήσεων που έχουν γίνει τις 6.293 έχουν αντιστοιχούν δεδομένου ότι 14, ότι για παραγωγή ενός μεγαβάτ χρειάζονται 14 στρέμματα πάνω κάτω, αντιστοιχεί σε 2.280.000 στρέμματα. Που σημαίνει ότι για την περιφερειακή ενότητα, ας πούμε, ξέρω εγώ, της Λάρισας, της Κοζάνης, της Φιώτιδας, Ετωλοκαρανίας, Ροδόπης, ο μέσος όρος που δίνει το κράτος αυτή τη στιγμή ως πλαφόν έχει υπερβεί 5 φορές το όριο. Αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί αγρότες που λέμε ότι είναι εγκλωβισμένοι σε εκμεταλλεύσεις τους και δεν μπορούν να πληρωθούν τις επιδοτήσεις, είναι λόγω του monitoring, δηλαδή του συστήματος που λέμε ταυτοποίησης, μέσα στους λόγους είναι και αυτοί. Ότι πολλές εταιρείες πατήσανε στην αρχή, δηλώσανε πάνω σε εκτάσεις τις οποίες ήταν καλλιεργούμενες, σε πρώτο βαθμό δημιουργείται αυτό που λέμε σύγκρουση συμφερόντων, το οποίο που οδηγεί στην τελική φάση ο αγρότης να κάνει πίσω, να παρατάει το χωράφι του, διότι όταν έρθει ο έλεγχος και πει ότι ξέρετε κάτι, είσαι ιδιοκτήτης μιας εταιρείας ΑΠΕ, η δήλωση που έκανες πέφτει πάνω σε αγροτική έκταση. Καλεί και τον αγρότη, καλεί και την εταιρεία. Η εταιρεία δεν κάνει πίσω εύκολα. Δεν κάνει καθόλου πίσω εύκολα. Ο αγρότης θα κάνει πίσω, διότι κάθε φορά που εμφανίζεται μια επικάλυψη στο αγροτημάχιό του, δεν πληρώνει την επιδότησή του. Με αποτέλεσμα να βγαίνει και χαμένος οικονομικά. Αν αυτό το πράγμα αργήσει διοικητικά να εξελιχθεί, να βγει το αποτέλεσμα, ποιος έχει το δίκιο και το άδικο, ο αγρότης κάνει επιδότηση μιας χρονιάς, δεύτερης χρονιάς, με αποτέλεσμα να παρατάει το χωράφι του και να φεύγει. Η εταιρεία δεν έχει κανένα πρόβλημα, θα περιμένει εκείνη. Μια δήλωση είναι την οποία την έκανε και περιμένει το αποτέλεσμα. Στην ουσία, έτσι, πάρα πολλοί αγρότες αφήνουν τα αγροτεμάχια τα οποία νοικιάζουν, με αποτέλεσμα να καταλήγουν σε ενεργειακές ΑΠΕ. Αυτές οι ΑΠΕ αυτή τη στιγμή έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Πάρα πολλές περιφέρειες και έχουν και καταγγελίες από συνεταιρισμούς. Κάνουν και προσπάθειες, κάποιες ΑΠΕ συνεργασία με ένα κύκλωμα, θα έλεγα, τώρα δεν μπορώ να μιλήσω ακριβώς, προσπαθούν να αποχαρακτηρίσουν τις εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας, οι οποίες δεσμεύονται καθαρά ότι εκεί απαγορεύεται να κατασταθούν ΑΠΕ, να τις αποχαρακτηρίσουν και τις ονομάσουν ότι είναι χαμηλής παραγωγικότητας για να συνεχίσει το έγκλημα. Αυτό που παρατηρούμε εμείς είναι ότι έχουμε βάσει των αιτήσεων τα τελευταία 6 χρόνια εκτίσεις που αντιστοιχούν σε 163 γιγαβάτ. Είναι τρελός αριθμός. Όταν εμείς, ο στόχος μας για το 30 είναι 25 με γιγαβάτ. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Έχουμε επικαλύψεις αγροτεμαχίων. Έχουμε και το άλλο το θέμα το οποίο προκύπτει από αυτό, το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός ότι πάρα πολλοί αγρότες, αυτό που είπαμε προηγουμένως, οι εκτάσεις τους αυτή τη στιγμή είναι παγωμένες, δεσμευμένες, δηλαδή με την έννοια ότι είναι επικαλυμμένες και δεν μπορούν να πληρωθούν τις επιδοτήσεις. Το κακό είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο αυτή τη στιγμή για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα νωρίτερα, για να μπορούν οι αγρότες να ξέρουν τι ακριβώς να κάνουν. Και αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ενώ είπαν ότι θα παγώσουν τα έργα και τις ΑΠΕ μέχρι το Φλεβάρι θα είναι τελευταίες αιτήσεις, κανονικά οι αιτήσεις, ενώ το δίκτυο είναι κορεσμένο αυτή τη στιγμή, έχει αυτό που λέμε συγκεντρωθεί ο αριθμός ενέργειας που μπορεί να κρατήσει το δίκτυο το ελληνικό. Παρόλα αυτά συνεχίζουν και κάνουν ακόμα αιτήσεις. Αυτή τη στιγμή παρατηρούνται καταγγελίες που έχουν να κάνουν το γεγονός ότι παρότι η Ελλάδα είναι τρίτη στον κόσμο σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, με τον ρυθμό που είχε αναπτύξει αυτή την επένδυση, παρόλα αυτά δεν έχει αυτό που λέμε. Δηλαδή δεν έχει επενδύσει σε αυτό που λέμε τις μπαταρίες, οι λεγόμενες μπαταρίες συγκράτησης ενέργειας. Δηλαδή ενώ έχουν γίνει πάρα πολλά έργα αυτή τη στιγμή, δεν έχουν προχωρήσει έργα συγκράτησης ενέργειας. Δηλαδή εγώ παράγω ρεύμα το μεσημέρι που έχει αυτό που λέμε που είναι η μεγαλύτερη απόδοση στο πάνελ στο φωτοβολταϊκό, με αποτέλεσμα όλη η άλλη ενέργεια να πάει χαμένη, γιατί το δίκτυο δεν μπορεί να τη σηκώσει. Και τι κάνουν κάποιοι, ας πούμε, ξέρω εγώ θα τους χαρακτηρίσω και αλήτες, έχουν πάει στη Βουλγαρία, η οποία είναι πρώτη αυτή τη στιγμή στην κατασκευή μονάδων αποθήκευσης, BES που λέμε δηλαδή μπαταρίας, και τι κάνουν οι Έλληνες, οι έξυπνοι, κάποιοι επιχειρηματίες, λαμόγια, θα τους χαρακτηρίσω, η ενέργεια η οποία δεν μπορεί να μπει στο δίκτυο το ελληνικό, γιατί είναι περίσσια ενέργεια. Τι πηγαίνουν στη Βουλγαρία, βάζουν εκεί πέρα μαριονέτες κάποιους Γούγκλους επιχειρηματίες να φαίνονται μπροστά, την περνάνε την ενέργεια στα σύνορα, γιατί στα σύνορα είναι αυτές οι εγκαταστάσεις, την αποθηκεύουν εκεί την ελληνική ενέργεια, την ενέργεια που παράγεται από ελληνικά φωτοβολταϊκά πάνελ, και τη νύχτα την περνάνε στην Ελλάδα και τη χρεώνουν διπλά και τρίδιπλα, τη δική μας την ενέργεια. Οπότε και η γη αγροτική είναι δεσμευμένη, γιατί αυτή τη στιγμή ο απλοποιημένος νόμος και από το ΦΕΚ του 2020 αλλά και από το 2022 το ΦΕΚ τους έχει δώσει το ελεύθερο να κάνουν αιτήσεις το ένας πίσω τον άλλον, δεν υπάρχει περιορισμός. Και από εκεί και μετά το θέμα είναι ότι και η ενέργεια που παράγεται από τη στιγμή μισή πάει χαμένη. Έχουμε συναδέλφους οι οποίοι τους παίρνουν τηλέφωνο από τον Αθηνία και τους λένε το μεσημέρι κλείσε τους διακόπτες. Δεν γίνεται να παράγεται, δεν μπορούμε να σηκώσουμε άλλη ενέργεια. Έβολε ο Πρωθυπουργός λοιπόν τη χώρα σε μια τέτοια προσπάθεια, σε μια τέτοια επένδυση, από την οποία αυτή τη στιγμή, εκεί που λέγανε πώς θα συγκεντρώσουν, πώς θα αναπτύξουν την πράσινη ενέργεια, ατζέντα που λέμε, αυτή τη στιγμή κοιτάνε πώς θα το οργανώσουν. Γιατί μπήκαν τόσοι πολλοί, που μέσα σε αυτούς τους πολλούς είναι και αυτοί οι αλήτες οι οποίοι έχουν πάρει άδεια βεβαίωση παραγωγού και κάνουν αυτό που λέμε το λεγόμενο χαρτοεμπόριο. Να την προμηθευτώ και από εκεί και πέρα να την μεταπουλήσω. Και πού καταλήγουν αυτές οι άδειες αύριο μεθαύριο, στους πολύ μεγάλους ομίλους, οι οποίοι συγκεντρώνουν σε 3-4-5 χρόνια όλες τις άδειες στα χέρια τους, γιατί ένα παζάρι στην ουσία γίνεται. Και με αποτέλεσμα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα και στον πρωτογενή τομέα και με τα προβλήματα και το κόστος παραγωγής που και λόγω του πολέμου έχει τυναχθεί και δεν υπάρχει γυρισμός, να έρθει ένας πολύ μεγάλος επιχειρηματίας, γιατί εκεί πηγαίνει το πράγμα, και να πει: κοιτάξτε να δείτε, έχω στα χέρια μου συγκεντρώσει αυτές τις άδειες. Τις έχω ξαγοράσει. Αντιστοιχούν σε τόσες εκτάσεις. Ελάτε εδώ, πόσα θέλεις λοιπόν εσύ για να αποχωρήσεις, είσαι βιώσιμος, όχι. Φέρνω να αγοράσω εγώ τη γη σου, την κάνω φωτοβολταϊκά. Το κακό είναι λοιπόν ότι πέρα από την επένδυση που ήθελε ο Πρωθυπουργός στην πράσινη μετάβαση, αυτό που αφήνει πίσω της αυτή η επένδυση, αυτά τα 25 χρόνια που μισθώνει μια εταιρεία το χωράφι από έναν άνθρωπο, είναι ότι αυτό το χωράφι μετά τα 25 χρόνια είναι κατεστραμμένο. Για να ξαναπάρει την αρχική του μορφή, θέλει πάρα πολλά χρόνια επεξεργασία του κόμματος. Δηλαδή, δεν είναι μόνο που τα 25 χρόνια που δεσμεύουν την παραγωγική γη με αυτόν τον παράνομο τρόπο, με αυτή την ασυνδοσία, είναι ότι και μετά το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. Το χώμα από κάτω βράζει τόσα χρόνια. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή οι αγρότες με πάρα πολλές καταγγελίες όσον αφορά την καταπάτηση και όσον αφορά την ασυνδοσία των ΑΠΕ, δεν δικαιώνονται. Έχουν γίνει υπηρετήσεις στη Βουλή, έχουν γίνει και στην έκθεση εδώ τη Θεσσαλονίκη σε ερωτήσεις του Πρωθυπουργού. Τι εικόνα έχουμε σε ό,τι αφορά την αρχική τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών και δεν απαντάει. Οι αιτήσεις είναι πάρα πολλές. Το πρόβλημα, το θέμα της έρευνας που κάνουμε είναι το εξής. Εμείς δεν κοιτάμε πόσες εταιρείες φωτοβολταϊκών έχουν πάρει τελικά την άδεια. Αυτό που λέει και ο εισαγγελέας. Αυτές οι αιτήσεις που απορρίφθηκαν αυτή τη στιγμή από αυτό το απίστευτο αριθμό των 6.203 δηλώσεων, αυτές οι απορριφθένε αιτήσεις τι ζημιά προκάλεσαν στους παραγωγούς και στις δηλώσεις στους αγροτεμάχες, στη γη της υψηλής παραγωγικότητας. Δηλαδή, αυτές οι επικαλύψεις που δημιουργήθηκαν επάνω σε έναν αγρότη, αυτή η διοικητική ταλαιπωρία που του προκάλεσε του ανθρώπου και έχασε τις επιδοτήσεις, τι αποτέλεσμα είχαν. Πού έφτασε ο αγρότης να παραπάει το χωράφι του στο τέλος. Γιατί είναι λόγω του Σόμπερ. Και αυτό ενισχύεται και από, το άρθρο 4, παράγραφος 7, στο νόμο στο ΦΕΚ του 2022, που είναι η τροποποίηση του νόμου 2008 στην ουσία, που λέει ότι μέσα σε όλα αυτά, ακούστε το να τελαθείτε, υπάρχει και η αναγκαστική απαλωτρίωση που δίνει το δικαίωμα το κράτος σε μια ενεργική εταιρεία, την απαλωτρίωση κατά 20% σε ένα αγροτεμάχιο. Τι κάνει δηλαδή, όταν μια εταιρεία μπαίνει σε μια ιδιοκτητή, σε μια ας πούμε έκταση παραγωγική, και πιάνει τον ιδιοκτήτη. Αν ο ιδιοκτήτης μέσα είναι 4-5 άτομα και οι 2-3 συμφωνήσουν, οι άλλοι απολωτριώνουν κανονικά. Ακόμα και άλλοι να είναι αντίθετοι, απολωτριώνονται κανονικά, γιατί θεωρούνται αυτά τα έργα ως έργα δημόσιας οφειλίας. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είναι έργο δημόσιας οφειλίας. Δυστυχώς έχουν και το θέμα της απαλωτρίωσης που ο κύριος Κρέκας του 2023 στη Βουλή δεσμεύτηκε να το πάρει πίσω με δική του δέσμευση στη Βουλή και δεν το έχει πάρει. Κοιτάμε αυτή τη στιγμή τις τροποποιημένες τελευταίες παρεμβάσεις στο ΦΕΚ και βλέπουμε ότι ακόμα ισχύει το θέμα της απαλωτρίωσης που και, η Πανελλήνια Επιτροπή των Μπλόκων το έχει θέσει. Δηλαδή η απαλωτρίωση είναι έγκλημα. Δεν είναι μόνο που τρέχει μια εταιρεία απέναντι σε αυτό που λέμε να παζαρέψει μια έκταση υψηλής παραγωγικότητας, είναι ότι ακόμα και εγώ αν αρνηθώ αν είμαι ιδιοκτήτης και έχω άλλους 2-3 μαζί μου συνειδιοκτήτες, εγώ δεν έχω λόγο. Γιατί υπάρχει, του δίνει το κράτος το δικαίωμα της απολωτρίωσης. Σου λέει θα το πάρεις, θα το δώσεις αναγκαστικά. Δηλαδή μας βάζουμε αυτή τη στιγμή σε ένα τρυπάκι, όπου ήδη έχουμε φτάσει στα 2,3 εκατομμύρια στρέμματα σε εκτάσεις ΑΠΕ. Το πλαφόν το έχουν ξεπεράσει και με το νέο χορταξικό νόμο δημιουργούνται και άλλα χειρότερα από πίσω. Δηλαδή, πάνε να φτιάξουν μια πράσινη ενέργεια, μια πράσινη ατζέντα, τη βάρου του πρωτογενή τομέα. Και η έρευνα ακόμα τρέχει. Είμαστε ακόμα στην αρχή, θα έλεγα. Και το άλλο ζήτημα έχει να κάνει με το θέμα των λιγνητικών μονάδων, το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Ταμείο Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης, 1,65 δις. Υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός ότι μέσα από αυτό το ταμείο θα ενισχύσει και τον πρωτογενή τομέα. Εδώ πέρα από αυτό το ταμείο των 1,65 δις, τελικά δεσμεύτηκαν τα 1,16. Και ακούστε το αυτό καλά. Στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή στις περιοχές που απολιγνητοποιήθηκαν, περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Στερεά Ελλάδα και Μεγαλόπολη, κάτω στην Αρκαδία, για τον πρωτογενή τομέα, παιδιά, πήγε αυτή τη στιγμή ως ποσό επένδυσης για εταιρείες να μπουν μέσα εταιρείες και να επενδύσουν σε αυτές τις περιοχές για τον πρωτογενή τομέα, μόνο τα 194 εκατομμύρια ευρώ. Και από αυτά τα 194 εκατομμύρια ευρώ, αυτά που αφορούν πραγματικά τον πρωτογενή τομέα και πάνε κατευθείαν στον πρωτογενή τομέα, είναι 16 εκατομμύρια. 16 εκατομμύρια. Δηλαδή, μιλάμε για το 0,8 της συνολικής επένδυσης. Άλλη μια φορά που είπε ψέματα ο Πρωθυπουργός, άλλη μια φορά που και εδώ ο πρωτογενής τομέας έμεινε πίσω, έχουν καταστραφεί πόσες χιλιάδες βοσκοτόπια, έχουν καταστραφεί άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές. Και το μόνο που κάνει αυτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα της Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης, είναι να δημιουργεί καθετοποιημένες παραγωγές. Αυτό ζητάνε αυτή τη στιγμή από εμάς. Μας βάζουν το δίλημα ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό το πρόγραμμα αποσκοπεί σε οργανωμένες επιχειρήσεις. Ένας αγρότης δεν μπορεί να φτάσει στο μέγεθος, ας πούμε, όπως είναι ο Waterplant, που είναι μια επένδυση που έχει στη Δυτική Μακεδονία 300 στρεμμάτων και πόσων εκατομμυρίων ευρώ. Ζητάει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή μελλοντικά από εμάς τους αγρότες να προσπαθήσουμε εμείς να υπερχρεωθούμε με ένα σωρό δάνεια για να φτιάξουμε μια καθοποιημένη παραγωγή, χωρίς την ίδια στιγμή να λαμβάνει υπόψη της ότι το κόστος αυτή τη στιγμή για να φτιάξω αυτή την παραγωγή, το κόστος αυτή τη στιγμή της παραγωγής είναι στα ίδια. Πώς μου ζητάς εγώ να πάρω ένα τέτοιο ρίσκο και να φτάσω να ανταγωνιστώ διεθνείς μεγάλες εταιρείες αλλά και μεγάλες εγχώριες εταιρείες ομίλους για να μπορέσω να μείνω στο επάγγελμά μου? Με λίγα λόγια, αυτή τη στιγμή χρηματοδοτεί έργα μόνο για μεγάλους ομίλους και μεγάλες εταιρείες. Δεν χρηματοδοτεί το πρωτογενής τομέας σε αυτές τις περιοχές. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι όταν μια εταιρεία, γιατί αυτό το πράγμα αποσκοπεί κυρίως στην τυποποίηση, στην εμπορία και στη διανομή. Και κυρίως ό,τι έχει να κάνει τα πάντα εκτός στον πρωτογενή τομέα. Και δεν μπορώ εγώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή πού ακριβώς ο πρωτογενής τομέας έχει ένα βαντάζ, ένα προτέρημα. Στην άναρχη τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών, εις βάρος του πρωτογενή τομέα, σε ό,τι έχει να κάνει αυτή τη στιγμή με αυτή την ασυνδοσία που συμβαίνει με τις δηλώσεις ΩΣΔΕ. Δεν έχουμε κάνει ακόμα δηλώσεις για να μπορέσουμε να δηλώσουμε αυτά που σπήραμε. Είμαστε εκτός των επιδοτήσεων και φέτος. Γιατί έχουν βάλει τον αγρότη ένα σε όλο την κλοποδιέ και έχουν δημιουργήσει λόγω του σκανδάλου του ΠΕΚΕΠΕ, που εγώ το θεωρώ αυτό δικαιολογία, έχουν δημιουργήσει τέτοιου παραμέτρου. Που κάθε φορά σκοντάφτουμε στις δηλώσεις. Ας πούμε, η Χαλκιδική, μέχρι πριν δύο εβδομάδες, ο νομός εδώ, η περιφέρεια, έκανε χίλιες δηλώσεις. Κατατέθεσαν λοιπόν οι δηλώσεις του ΩΣΔΕ προς το σύστημα, προς την ΑΔΕ, και την άλλη μέρα τις γύρισαν πίσω ως ακυρωθέντες. Αυτοί οι άνθρωποι ξανά μπαίνουν στη διαδικασία να λύσουν και να ξανακάνουν τις αιτήσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή το κράτος έχει βάλει το θέμα του κτηματολογίου. Διπλοτσεκάρει δηλαδή. Αυτό που λέμε, μπαίνει σε έναν παραπάνω και περιπανήσει, για μένα παραπανήσιο έλεγχο θα έλεγα. Έχουμε το σύστημα του ΠΚΠ που μας ελέγχει και έτσι πρέπει να γίνει. Τώρα έχουμε και το σύστημα του κτηματολογίου. Ένα πρόβλημα το οποίο το κράτος δεν έλυσε. Μας ελέγχουν από 10 μεριά. Μα δημιουργούν εμπόδια και δεν βγαίνει λύση. Και το Ταμείο της Αναπτυξιακής Μετάβασης, αυτό είναι μια παροδία. Ο πρωτογενής τομέας έμεινε έξω. Αλλά και για το θέμα των φωτοβολταϊκών, δυστυχώς εδώ μιλάμε για έγκλημα. Έχουν μπει και η Λάρισα, η Θεσσαλία, προτιμήθηκαν αυτές τις περιοχές γιατί ήταν παιδιάδες, το κόστος παραγωγής, το κόστος εξόδων εγκατάστασης ήταν λίγο για μια εταιρεία, μπήκαν σε αυτά τα χωράφια, μπήκαν στο Κιλκής, μπήκαν σε παιδινές εκτάσεις και όχι εκεί που έπρεπε. Δυστυχώς, το κράτος για άλλη μια φορά έμεινε στις υποσχέσεις, δημιούργησε θέσεις για όλους τους άλλους εκτός από τους αγρότες. Δεν μας θέλει στα επόμενα χρόνια στο μέρος του. Και ό,τι κάνει, το κάνει αυτή τη στιγμή για μένα προσωπικά, πιστεύω, για τα λίγα ΦΑΝΤ και τους μεγάλους κουμπίους.
0: Μάλιστα. Κύριε Καφάτσο, ωραία. Μας δώσετε μια καλή εικόνα του τι συμβαίνει. Νομίζω κατάλαβε και το πάνελ που θα θέσει και ερωτήσεις. Τώρα, εγώ μέσα από αυτόν τον κυκαιώνα εκείνο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής. Η Ελλάδα νομίζω ότι και πριν από αυτές τις εξελίξεις εισήγαγε πια αγροτικά προϊόντα, εισάγει αγροτικά προϊόντα. Δεν είναι αυτάρκη στην παραγωγή. Τώρα με αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή η εξαγορά γης σε παραγωγικές περιοχές, το φαινόμενο θα επιδεινωθεί.
4: Θα επιδεινωθεί, φυσικά θα επιδεινωθεί. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή οι εισαγωγές μας είναι 86 εκατομμύρια και οι εισαγωγές 50 δις. Καταρχάς, ό,τι έχει να κάνει αυτή τη στιγμή στο βόηο κρέας, στο χοιρινό κρέας, είμαστε απολύτως εξαρτώμενοι από τις εισαγωγές, κατά 91%. Και ξέρετε ποιο είναι το αστείο. Με κάνεις ένα ταμείο αναπτυξιακής μετάβασης. Γιατί δεν κάνεις αυτή τη στιγμή να οργανώσεις ξανά το θέμα του πρωτογενή τομέα, αφού τη στιγμή που βλέπεις ότι η Ευρώπη σου ζητάει σαν τρελή τα εγχώρια προϊόντα σαν Ελλάδα που έχεις, τα πολύ υψηλής διατροφικής ποιότητας προϊόντα, γιατί κυνηγάς τόσο πολύ τον πρωτογενή τομέα να τους σβήσεις και δεν κοιτάς, οι ίδιοι Ευρωπαίοι μας το λένε, οι οργανισμοί απ' έξω ευρωπαϊκοί, ζητάμε τα προϊόντα σας, ζητάνε προϊόντα ελληνικά και δεν έχουμε να τους δώσουμε, ειδικά στο τομέα της νοοτροπίας. Και αυτό είναι κρίμα. Θα μπορούσε η Ελλάδα να είναι πραγματικά ατμομηχανή στο θέμα αυτό. Και στα λαχανικά και στα τηλεοκομικά έχουμε τρομερείς υψηλές ποιότητες υδροφικά προϊόντα.
0: Ο κύριε Ατζόπουλος έχει μια επιφύλαξη, μου φαίνεται. Κύριε Ατζόπουλε, η ερώτηση.
5: Βέβαια, τώρα δύο ζητήματα προέκυψαν από αυτά που λέμε. Το πρώτο, μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα για να έχετε απάντηση.
0: Λίγο πιο δυνατά, κύριε Ατζόπουλε, δεν σας ακούω εγώ.
5: Ναι.
0: Ήταν στεντόρια η φωνή του κυρίου Καφάτσο, οπότε τώρα πρέπει να σηκώσω λίγο την ένταση.
5: Ναι. Να ανεβάσουμε ένα τίκ την ένταση. Okay. Λοιπόν, θα σας δώσω ένα παράδειγμα από την Τουρκία. Διότι η Τουρκία παραήγαγε και ήταν αυθάκης και έκανε εξαγωγές και τώρα κάνει εισαγωγές. Και όταν πάνω σε τρόφιμα και κτηνοτροφία. Και όταν το αναζητήσαμε, βγήκε ότι υπάρχουν μαϊμού εταιρείες που μεσολαβούν στις εξαγωγές προς την Τουρκία, αλλά εξαγωγές προς την Ελλάδα, οι οποίες αυτές οι εταιρείες, εκτός που αυξάνουν την τιμή, κερδίζουν με την βοήθεια των κρατικών συμβούλων ή παραγόντων, κερδίζουν περισσότερα με την εισαγωγή προς την Ελλάδα, οι οποίες είναι μεσάζων. Δεν κάνουν τίποτα, εκτός από να παίρνουν από Λατινική Αμερική κρέας και να το εισαγάγουν μέσα, για Τουρκία μιλάμε, να το εισαγάγουν στην Τουρκία και αυτό το θέμα να το κάνουν διαμέσου ευρωπαϊκής χώρας, π.χ. Ουγγαρία ή Ολλανδία. Και κερδίζουν πολύ πιο περισσότερα και από τα κέρδη αυτά έχουν να δίνουν και ποσοστά στις υπογραφές. Αυτό το αντιλαμβάνεσαι, τι λέω. Κατά προέκταση αυτό είναι μια απάντηση που πρέπει να το ψάξετε. Δηλαδή τα κανάλια εισαγωγής κρέας, από πού, πώς λειτουργούν, ποιοι είναι στις κεφαλές και αυτοί τι εταιρείες έχουν στην Ευρώπη μέσα. Λοιπόν, το δικό μου ζήτημα ήταν ότι οι αγρότες πρέπει να είναι λιγάκι πιο πολύ πατριώτες, διότι μπορούν άνετα να μην δώσουν τα καλλιεργήσιμα εδάφη τους στις εταιρείες. Καμία εταιρεία δεν μπορεί να του πάρει το χωράφι του, εκτός εάν χρειοστάσει τράπεζα και έχει φάει κατάσταση ή το χωράφι δεν ανήκει σε αυτόν και απλώς σαν τρίτος το καλλιεργεί ή το επινοικιάζει. Κατά προέκταση, εάν παρά να κατεβαίνουμε στους δρόμους με μαύρες σημαίες, αν μένουμε επάνω στα χωράφια μας και δεν τα δίνουμε, Κανένας δεν πρόκειται να τα πάρει.
0: Μάλιστα. Η απάντηση. Α. Δηλαδή, σας είπε προηγουμένως ότι επικαλύπτονται. Δηλαδή, σας είπε μια μέθοδο, εγώ την πρόσεξα, επειδή είχα μιλήσει κατηδία με τον κύριο Καφέ.

0: στο οποίο ο αγροτικός τομέας, ο πρωτογενής τομέας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά. Πάρα πολλές οικογένειες, πάνω υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν να γυρίσουν με ένα 50% στη τσέπη εδώ και 2 εβδομάδες, ένα μήνα άλλο δεν έχει, να βγάλει ένα μεροκάματο. Δημιουργούν τελεσμένα, σφίγγουν το κλειό, δημιουργούν συνθήκες οι οποίες είναι μη βιώσιμες, μα το τέλος ο παραγωγός θα καταλήγει να δίνει το χωράφι του σε αυτές τις εταιρείες γιατί δεν έχει άλλη επιλογή. Δηλαδή δεν επενδύει στον πρωτογενή τομέα που η ίδια η Ευρώπη επιβάλλει μέσω της νέας ΚΑΠ, αλλά συνεχίζει το έργο της πράσινης μετάβασης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή από 30 και μετά δεν είμαστε στο πλάνο της κυβέρνησης. Και αυτά που δημιουργούνται αυτή τη στιγμή, αυτές οι παγαποδιές που κάνει και στις δηλώσεις φέτος και στα τεχνητά ζητήματα, δημιουργεί τεχνητές παγαποδιές αυτή τη στιγμή και επιτρέπει παραβάσεις, γιατί παράβαση είναι αυτή που γίνεται στις εταιρείες αυτό, εις βάρος του πρωτογενή τομέα. Γιατί βασίζεται στις εισαγωγές. Θεωρεί αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης ότι στις εισαγωγές, στο πλαίσιο του ελεύθερου εμπορίου και της ελεύθερης οικονομίας, ότι θα λύσει το πρόβλημα. Και άμα δείτε τι είπε τώρα και ο κ. Μόσος, από όσο άκουσα, προσπαθούν να περάσουν τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά την Παρασκευή της φέτας. Δηλαδή να προχωρήσουμε σε χαμηλής ποιότητας γαλακτοκομικά προϊόντα, επειδή η ίδια η κυβέρνηση είναι ανίκανη να χειριστεί το θέμα των υλικών προϊόντων. Να χαμηλώσει τις τιμές, να βάλει πραγματικά αυτό που λέμε δηλαδή να κάνει ελέγχους στις εταιρείες αυτές. Θα καταλήξουμε δηλαδή με τύπου φέτας.
1: Δεν είναι θέμα ικανότητας. Είναι θέμα τσέπης πρώτο και δεύτερο είναι ζήτημα αντίστασης. Είναι πιο εύκολο να κατεβώ με μαύρη σημαία στην άσφαλτο παρά να αντισταθώ με τους νόμιμους τρόπους. Αυτό και δεν μπορεί να μου το βγάλει από το μυαλό.
2: Ωραία.
1: Ένα κρατικός φορέας δεν μπορεί να μεθοδεύσει κατά του πολίτη του. Δεν μπορεί.
2: Λοιπόν, ο κύριος Ευτυχίδης. Εσείς κύριε Ευτυχίδη έχετε δει χωράφια, έτσι, ξέρετε από χωράφια.
3: Ναι, κάποτε έχω δει και εγώ. Κατανοητά όλα όσο έχει πει ο Λευτέρης, είχε πολύ το δίκιο. Αλλά σε μια χώρα που αναγνωρίζει ως πρώτο και κύριο ζήτημα το δημογραφικό, που επιδοτεί με 1.000 ευρώ το τρίτο παιδί και επιδοτεί με 6.000 ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι συζητήσεις δεν έχουν καν νόημα. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν είναι ζήτημα αντίστασης, κύριε Κυρατζόπουλε. Πλέον λειτουργεί το σύστημα με τέτοιους ρυθμούς που ο αγρότης δεν μπορεί να αντισταθεί, δεν έχει τη δύναμη, δεν έχει τα μέσα. Μας έχουν οδηγήσει σε μια απίστευτη φτωχοποίηση και από εκεί και πέρα ο καθένας σκέφτεται πώς και πού θα αντιδράσει, γιατί απλά δεν έχει τα μέσα πλέον να αντιδράσει. Δηλαδή σε τι δικαστήριο να πάει ένας αγρότης όταν θα χρειαστεί μόνο να πληρώσει τα άντερά του σε δικαστικά έξοδα, χρήματα που δεν έχει για να πάει στο σπίτι, όχι να πληρώσει δικαστήρια. Δυστυχώς έχουμε φτιάξει μια τέτοια χώρα που δεν θέλει τους πολίτες της. Δεν θα τον πάλω στους αγρότες. Ούτε οι υπόλοιποι είμαστε καλά. Δεν φαντάζομαι να είναι κάποιος καλά με αυτές τις τιμές στα καύσιμα, με ό,τι συμβαίνει με τη φορολόγηση. Δεν ξέρω αν διαβάσατε λιγάκι το νέο προϋπολογισμό, έτσι. Εκεί να δείτε ότι αναμένει έσοδα από νέους φόρους. Έχουμε φτάσει σε μια χώρα που είναι για τους ξένους καλή, γιατί αυτοί έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν και τη γη μας και τα σπίτια και τα χωράφια και οτιδήποτε πουλιέται σε αυτή τη χώρα, και σε αυτή τη χώρα δυστυχώς πουλιούνται όλα, παρά να αναζητούμε λύσεις, να ενισχύουμε παράδειγμα τον πρωτογενή τομέα, γιατί τα επόμενα μεγάλα ζητήματα, πέρα από τα ενεργειακά που θα μας απασχολήσουν, θα είναι το ζήτημα της επισητιστικής ασφάλειας, το τι θα τρώμε δηλαδή, και το ζήτημα του νερού. Αυτά όλα έρχονται, είναι σε ένα αρχικό στάδιο και δυστυχώς πλέον θα φτάσουμε να διαπραγματευόμαστε με βάση τις δυνατότητες της χώρας, όχι στην ενέργεια, ούτε στην τεχνολογία, αλλά στην τροφή, στην αγροτική παραγωγή, στο νερό. Αυτά από μένα δεν έχει. Έχει απόλυτο δίκιο, Λευτέρη, σας τον ακούμε.
2: Ο κύριος Ταουξής έχει να κάνει κάποια ερώτηση.
4: Νομίζω ότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Ευτυχίδη ότι ο αγρότης δεν έχει πολλά περιθώρια αντίστασης. Όταν σε αναγκάζουν να σκεφτείς πώς θα βγάλεις τη βδομάδα σου, πώς θα βρεις φαγητό για το παιδί σου, δεν νομίζω ότι έχει το σθένος να αντιμετωπίσει μια πολιτεία η οποία κινείται εις βάρος του. Και αυτό δεν είναι μόνο στον αγρότη, είναι στον κάθε μέσο Έλληνα.

0: ένα πολίτη. Από τη μία βλέπει τον εύκολο πλουτισμό των λίγων, βλέπει πολιτικά πρόσωπα με τεράστιο πόθεν έσχες, που αυτό από μόνο του φυσικά δεν αποτελεί κατηγορία, αλλά καταλαβαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να νιώσει το πρόβλημά του και δεν μπορεί να μπει στα παπούτσια του. Είναι καλό να τα καταγγέλνουμε, είναι καλό να ακούγονται, αλλά έχουν πάρει μια τέτοια πορεία που δεν φαίνεται ότι θα έχουμε εύκολα αναστροφή.
1: Να κλείσω με κάτι τελευταίο, κύριε Σαββίδη.
2: Μάλιστα.
1: Να κλείσω με κάτι τελευταίο, κύριε Σαββίδη, είναι εύκολο?
2: Ναι, ναι.
1: Να κρατήσω, για να κλείσω και την κουβέντα, να μην τρώω το χρόνο, να κρατήσετε μόνο το γεγονός ότι, επειδή μιλάμε και με πάρα πολλές εταιρείες, όλο αυτό το σενάριο που γίνεται αυτή τη στιγμή στον αναγορτικό τομέα έχει να κάνει το εξής. Ως κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δημιουργείται τελεσμένα, και αυτό που προσπαθεί να δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή από το 30 και μετά, ήδη ξεκίνησε αλλά το 30 θα έχει πάρει σάρκα και οστά, είναι να δουλεύουν οι λίγες καθετοποιημένες αγροτικές παραμονάδες, οι οποίες δεν έχουν σχέση, και εμείς ως ατομικές μονάδες, ως αγρότες, δεν μπορούμε να φτάσουμε. Ακόμα και να συνεργαστώ με αυτή τη μονάδα δεν μπορώ, διότι για να συνεργαστώ χρειάζονται κλειστά συμβόλαια, δάνεια για να μπορώ να μεταμορφώσω την επιχείρησή μου σε πολύ ανταγωνιστική, δάνεια όμως σε μια χώρα η οποία έχει μηδενικό έλεγχο στις αθρώσεις αγωγές, δεν έχει νομικά εργαλεία για να μπλοκάρει, και δυστυχώς για ποιο λόγο εγώ να μπω σε ένα τέτοιο ρίσκο δανειοδότησης, όταν αυτή τη στιγμή οι εισαγωγές που έχουμε από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και γενικώς από όλο τον κόσμο είναι τέτοιες που αυτή τη στιγμή το δικό μου το προϊόν η ελληνική κυβέρνηση μου το αφήνει στο ράφι. Λόγω δηλαδή στο, αυτό που λέμε, στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς και εμπορίου. Δεν μπορούμε να μπούμε σε δικασία να κάνουμε τέτοιες επενδύσεις ως ατομικές μονάδες. Δεν γίνεται. Μας βγάζουν έξω του παιχνίδι οριστικά.
2: Με το θέμα είναι λοιπόν, αυτό που βλέπετε. Αυτό που βλέπετε το τραβήξαμε χθες, καθώς ερχόμασταν από τη Θεσσαλονίκη στην Αξιούπολη. Έχω συνδεθεί εγώ. Από την Αξιούπολη ως την Θεσσαλονίκη υπάρχει μια τεράστια πεδιάδα. Λοιπόν, όλη αυτή η διαδρομή είναι πεδιάδα. Αυτό είναι ένα μέρος μιας μεγάλης έκτασης, μια μεγαλύτερη έκταση. Βλέπετε αυτό το μαύρο που βλέπετε είναι φωτοβολταϊκά. Εδώ παλιότερα υπήρχαν στάρια.
1: Ακριβώς.
2: Άρα, αντί για αστάρια λοιπόν και ψωμί, θα τρώμε φωτοβολταϊκά. Τώρα, πώς θα τα τρώμε, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που αφομοιώνει ο οργανισμός.
1: Από τα οποία δεν προκύπτει ότι και θα δημιουργήσουν και τις θέσεις εργασίας, υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός. Υποσχέθηκε 22.000 θέσεις εργασίας.
2: Πάμε τώρα. Μετά, πρώτα παράγουμε για να μπορέσουμε να έχουμε να αγοράσουμε, και μετά βρίσκουμε και εργασία. Όμως δεν έχουμε να αγοράσουμε, τι και χρήματα να έχουμε, τι θα τα κάνουμε.
1: Η έρευνα συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, και θα δείτε πολλά.
2: Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες, είτε την επόμενη Τετάρτη, είτε την Τετάρτη, όποτε θέλετε, θα τα πούμε και στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Στην επόμενη εκπομπή, ό,τι θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα της εκπομπής, με το οποίο θα ξεκινούσαμε, αλλά δεν είχαμε συνδεθεί με τον κύριο καθηγητή. Είναι ο κύριος Βασίλης Κατσαρός, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει ασχοληθεί πολύ με τα, ίσως πρώτος και μοναδικός, με τα συλληθέντα χειρόγραφα από τις μονές της Βόρειας Ελλάδας, και θα θέλαμε να τον ακούσουμε. Εγώ τον άκουσα τις προηγούμενες ημέρες, λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να δούμε λίγο τον background όλης αυτής της ιστορίας, και επειδή στην αρχή, στην εισαγωγή, ενοχλημένος από τον τρόπο που αντιμετώπισαν το θέμα της ανταλλαγής των οστών με τα 47 από τα 1500 τόσα χειρόγραφα και κοιμήλια από την Αθήνα, έκανα ένα σχόλιο ότι, μάλιστα είχα διαβάσει κύριε Κατσαρέ και με ενόχλησε πάρα πολύ γι' αυτό, ενώ στην ουσία δεν είναι αυτή η θέση μου. Είχα διαβάσει πως με την παράδοση των οστών του Σαμουήλ η Ελλάδα ενισχύει τα επιχείρηματά της να πάρει πίσω τα γλυφτά του Παρθενώνα. Και πάνω σε αυτό, εν πάση περιπτώσει, λίγο με την επίρρεια του θυμού, είπα και εγώ ότι τον κόσμο που ζει σε αυτές τις περιοχές τον ενδιαφέρουν περισσότερο τα χειρόγραφα από τα γλυπτά. Τα γλυπτά του Παρθενώνα έχουν μια καθοριστική και τεράστια σημασία, και είμαι διαπρίσιος κήρυκας της επιστροφής τους. επειδή άκουσα και είδα και μερικά σχόλια αρνητικά για αυτό που είπα, δεν εννοώ ότι δεν τα θέλουμε. Αντιθέτως, δεν μπορεί όμως το ελληνικό κράτος να ιεραρχεί με αυτόν τον τρόπο το τι θα επιδιώξει ενώ του ανήκει. Λοιπόν, σας ακούμε με μεγάλη προσοχή και στο τέλος θα θέσουμε και μερικά ερωτήματα πάνω σε αυτά που θα μας πείτε.
3: Χριστό κύριε Σαββίδη, δεν βγαίνω συχνά στην τηλεόραση και στις εκπομπές, γιατί προτιμώ την δουλειά μου, την έρευνα, την επιστημονική. Τι δουλειά έχει ένας βυζαντινολόγος, φιλόλογος, αρχαιολόγος, ιστορικός και ολίγο θεολόγος? Τι δουλειά έχει με ένα μοναστήρι που είναι απομακρυσμένο από τον τόπο της γέννησής του, το Μεσολόγγι, που γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έξοδο. Και εγώ συνηθίζω να λέω, είμαι ένας ελεύθερος πολιορκημένος μέσα στο βίο μου και στην επιστημονική καριέρα. Ξεκινάω από τα ενδιαφέροντά μου όταν ακόμα ήμουν φοιτητής, όταν επισκεπτόμουν τα βυζαντινά μνημεία της Ελλάδος, να γνωρίσω το Βυζάντιο, το περιορισμένο στην Ελλάδα, στον χώρο τον ελλαδικό. Και θυμάμαι ότι είχα πάει στην Μονή Κωσιφήνισσας τον Αύγουστο του 1969, πόσα χρόνια πίσω, όπου ζήτησα τότε πληροφορίες για το μοναστήρι και βρέθηκα και ενδιαφερόμουν για την ίδρυση του μοναστηριού. Με οδήγησαν ότι τα παλιότερα στοιχεία που έχουν από αρχαιολογική άποψη ήταν το νεκροταφείο της Μονής, ένα νεκρικό παρεκκλήσι. Σας το δείχνω αν φαίνεται αυτό σε φωτογραφία της τότε εποχής. Το βλέπετε το παρεκκλήσι, το οποίο έσωζε μέσα τοιχογραφικό διάκοσμο χρονολογημένο με επιγραφή στα τέλη του 15ου αιώνα. Δηλαδή αυτό είναι ένα κομμάτι από τον αρχαιολογικό διάκοσμο. Επειδή κατηγορήθηκα παλιά τι δουλειά έχω ένας βυζαντινολόγος από την μακρινή περιοχή με το μοναστήρι. Ενδιαφερόμουν συνέχεια για το μοναστήρι μέσα στα φιλολογικά ενδιαφέροντα, γιατί υπάρχει βιογραφία του κτήτορα του μοναστηριού και συνήθως από παλιότερη παράδοση λένε ότι το μοναστήρι είναι ιδρυμένο το 480. Αυτά είναι μέσα στις παραδόσεις των μοναστηριών για την αρχαιότητα των μοναστηριών κτλ. Η ουσία είναι ότι ο ιδρυτής του μοναστηριού είναι ένας μοναχός που ήρθε από το Ιεροσόλυμα, πέρασε στη Μακεδονία, ασκήτεψε στις σπηλιές του Παγκαίου για 4 χρόνια, ύστερα από τις έρευνες του Βαγγέλη του Παπαθανασίου, του αρχαιολόγου, και εγκαταστάθηκε σε αυτό το σημείο που είναι το σημερινό μοναστήρι, να ιδρύσει το πρώτο του μοναστήρι. Το μοναστήρι αυτό είχε την αυτοκρατορική χορηγία και παρέμβαση, γιατί ο βίος του Αγίου Γερμανού, του ιδρυτή του μοναστηριού, να φανταστείτε ότι είναι στην εποχή του Πατριάρχου Φωτίου, 860-880 εκεί. Τι γινόταν τότε? Γινόταν ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων στην περιοχή, των Σλάβων. Ο Γερμανός λοιπόν, συνδεμένος με τον Βασίλειο τον πρώτο, το Παλάτι, μέσω δύο αξιωματούχων που επιχορήγησαν την ίδρυση του μοναστηριού, γιατί δεν είχε λεφτά να πληρώσει τους μαστόρους και τον συνέλαβαν να δικαστεί στη Δράμα, στο δικαστήριο, να πληρώσει τους μαστόρους, και βρέθηκαν δύο αξιωματούχοι που ερχόντουσαν από τη Σερβία και πηγαίνουν προς την Κωνσταντινούπολη με αποστολή και είδαν τον γέροντα να κάθεται λυπημένος και του είπαν: μη φοβάσαι, θα γυρίσουμε εμείς και θα φέρουμε χρήματα για το να πληρώσει τους μαστόρους και να λυτρωθείς. Αυτό σημαίνει διασύνδεση με το κεντρικό παλάτι που ήθελε να εφαρμόσει και την πολιτική για την ενίσχυση του χώρου. Γιατί ξέρετε, ο χώρος το ελλαδικός δεν ενδιαφέρε το Βυζάντιο, παρά μόνο πολύ αργά. Πολύ αργά ενδιαφέρθηκε το Βυζάντιο. Και γι' αυτό έχουμε τις διεισδύσεις των Σλάβων, τις διαφορές με την Βουλγαρία, τις χώρες και τα λοιπά που καταλαμβάνουν και τα λοιπά. Ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, για να τιμήσει τον παππού του, τον Βασίλειο τον Πρώτο, ίδρυσε ίδρυσε αυτό το μεγαλοπρεπέστατο μοναστήρι στις αρχές του 11ου αιώνα. Σώζεται μόνο το δάπεδο από αυτό το κτίριο. Και φυσικά ετοίμησε και το γερμανό της Κοσίντζας. Της Κοσίντζα είναι η ονομασία η σλαβική, και προσέξτε, είναι ονομασία τόπου. Είναι η ονομασία τόπου. Οι Βούλγαροι το χρησιμοποιούν το Κοσίντσα επίτηδες για να πούν ότι είναι δικό τους το μοναστήρι, αλλά οι τοπονιμίες, ξέρουμε, οι σλαβικές δίνονται από τη διαμόρφωση του εδάφους. Και αυτό το μοναστήρι είναι χτισμένο σε ένα βουνό που μοιάζει με καλάθι. Κοσίντσα λοιπόν είναι το καλάθι, είναι το κυβέρτι των μελισσών. Και γι' αυτό η ονομασία είναι γνωστή στην περιοχή ως Κοσίντσα, ενώ είναι η Κοσιφίνισσα, με πλαστή πια μυθολογία πάλι από τους 20 φίνγκες που μετέφερε ο Γερμανός από την Ανατολή και τα λοιπά. Ο Βουλγαροκτόνος λοιπόν ίδρυσε πάνω στον τάφο του, στον Άγιο Γερμανό της Πρέσπας, προσέξτε τη διασύνδεση, ίδρυσε το εκκλησάκι αυτό που χρονολογείται στις αρχές του 11ου αιώνα, για να τιμήσει τον ιδρυτή του μοναστηριού που αυτός χορήγησε μετά, ο Βασίλης ο Βουλγαροκτόνος το ανέδειξε το μοναστήρι. Γιατί το ανέδειξε το μοναστήρι? Γιατί ήθελε να εδραιώσει τη βυζαντινή παρουσία και το χριστιανισμό στην περιοχή. Ο Γερμανός λοιπόν, ο ιδρυτής της Μονής Κοσιφίνισσας, τον 9ο αιώνα, έτσι, 862, μέσα στο πρόγραμμα του χριστιανισμού του Βόρειδα, των Βουλγάρων και τα λοιπά, έκανε περιοδίες από την Κοσίντσα μέχρι την Πρέσπα και πέθανε στην Πρέσπα και εκεί θαύτηκε. Λοιπόν, αυτά τα προβλήματα είναι και αρχαιολογικά και φιλολογικά που τράβηξαν την προσοχή μου από τα νιάτα μου, γιατί στη Βυζαντινολογία πορεύτηκα από το πρώτο έτος των σπουδών μου, πόσα χρόνια τώρα πίσω, 60 χρόνια περίπου. Λοιπόν, έτσι βρέθηκα σε ένα περιβάλλον ενός μοναστηριού που λαιλατούνται τα χειρόγραφα το 17 και μία τεράστια βιβλιογραφία, μα τεράστια βιβλιογραφία που σχετίζεται όχι μόνο με την περιοχή και τα γεγονότα αυτής της εποχής, αλλά αρχίζει από το 1870 και τα λοιπά με τη βουλγαρική προπαγάνδα και τη διάσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τα λοιπά, μία τεράστια ιστορία που δεν επίπτει στα όρια τα δικά μας των Βυζαντινολόγων, αλλά οπωσδήποτε ένας Βυζαντινολόγος που ασχολείται με αυτά έπρεπε να τα σπουδάσει, να τα διαβάσει, να τα δει αυτά. Δέστε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2016, είναι του Ιωάννα Ανδρεάδη, είναι πληρεξούσης υπουργός, διπλωμάτης ουσιαστικά, ιστορία των Βαλκανικών πολέμων διπλωματικά δρόμενα. Ο όγκος αυτού του υλικού είναι τεράστιος, τεράστιος. Και βέβαια η δική μου δουλειά δεν ήταν να ασχοληθώ με τα ιστορικά που έπρεπε να τα καταλαβαίνω και να ξέρω τι συμβαίνει στο χώρο, αλλά ήταν τα φιλολογικά ενδιαφέροντα και τα αρχαιολογικά της τέχνης. Γιατί σπούδασα αυτές τις επιστήμες, φιλολογία, ιστορία, αρχαιολογία και θεολογία. Είχα κάνει στην αρχή των σπουδών μου θεολογικές σπουδές 2 χρόνια στη θεολογική σχολή και με ενδιέφεραν αυτά τα θέματα τόσο σοβαρά και τόσο σιωπηλά, έτσι. Τώρα πώς αναμειγνύομαι εγώ με την υπόθεση των χειρογράφων? Ως μαθητής του Λίμνου Πολίτη, του καλύτερου Έλληνα παλαιογράφου και στον κόσμο θα έλεγα, μαζί με τον Ιριγουάν και κάποιους άλλους παλιότερους παλαιογράφους, παρακολουθούσε τα μαθήματα της παλαιογραφίας, ερχόταν και στα Γιάννενα που σπούδασα στη φιλολογία Ιωαννίνων ως καθηγητής της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας και το 1976 για πρώτη φορά γινόταν το Βυζαντινολογικό Συνέδριο στην Αθήνα. Τότε έγινε μια τρομερή συζήτηση, table round, επιστημονική συζήτηση για τα χειρόγραφα και είχαν μπροστά τους ο Λίνος Πολίτης, οι καθηγητές Λίνος Πολίτης, ο Νίκος ο Παναγιωτάκης, καθηγητής των Ιωαννίνων, και ο Παναγιώτης ο Νικολόπουλος που ήταν διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης, έφεραν χειρόγραφα από την Εθνική Βιβλιοθήκη και τα δείχνουν στην αντιπροσωπεία τη Βουλγαρική και λένε ότι εσείς έχετε τα χειρόγραφα, το ξέρουμε ότι τα έχετε τα χειρόγραφα, και πρέπει οπωσδήποτε να τα δώσετε στην επιστημονική κοινότητα, γιατί μυστικά στην επιστήμη δεν υπάρχουν. Τότε μετά την θυελώδη συζήτηση βγήκαμε έξω από την αίθουσα και ο Λίνος Πολίτης με πήρε από το χέρι και με σύστησε σε μια κυρία της βουλγαρικής αντιπροσωπείας που ούτε καν τη γνώριζα. Επρόκειτο να τη δω στη Σόφια μετά από 10 περίπου χρόνια. Τι έγινε στο διάστημα αυτό, από το 76 μέχρι το 86, μεσολάβησε η πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Καραμαλή, με τον Ζήφκοφ, το 1981. Επειδή βρισκόμουν για ένα πολύ μεγάλο διάστημα στη Σόφια, από το 87 και μετά μέχρι το 93 περίπου πήγαινε έλα στη Σόφια, με αποτέλεσμα να έχω πολύ λίγο χρόνο να βλέπω την έρευνά μου, τότε ρυθμίστηκε ένα ζήτημα να παραμείνω στη Σόφια για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Έμεινα στη Σόφια το δεύτερο εξάμηνο του 90 ως επισκέπτης καθηγητής στη Σόφια, για να πάρω την άδεια των 6 μηνών για να παραμείνω στη Σόφια, όπου όλη η δουλειά που είχα κάνει από το 87 μέχρι το 90, η προετοιμασία δηλαδή για τη δουλειά, έπρεπε μέσα σε αυτό το διάστημα να ελεγχθεί και να παρουσιαστεί στη διεθνή κοινότητα όπως είχαμε συμφωνήσει με το πρόγραμμα. Ο Καραμαλής, ο πρόεδρος, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, με τον Ζήφκοφ, είχε κανονίσει να μελετηθούν τα χειρόγραφα αυτά από Έλληνες επιστήμονες και να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Ακούστε το αυτό. Το ήξερα βέβαια από τις αφηγήσεις του μεταφραστή στη Σόφια. Ο μεταφραστής στη Σόφια ήταν μαθητής ενός καθηγητού φίλου μου από το Μόναχο, του Χόλβεκ, ο οποίος τον σύστησε να έρθει να με βρει στην Σόφια, γιατί έμαθε ότι μελετούσα τα χειρόγραφα, τα οποία ήταν τόσα χρόνια, 70 χρόνια, μυστικό για τους Βουλγάρους. Το παιδί μου είπε τότε, ένας φοιτητής ήταν τότε, μου είπε ότι εγώ μπερδευόμουν ανάμεσα στην επιστήμη μου και στα διπλωματικά πράγματα, που ουσιαστικά δεν ξέρω εγώ, δεν είμαι πολιτικός ούτε διπλωμάτης να γνωρίζω αυτά τα πράγματα. Μου λέει ότι, τι λέτε, εδώ έχουν κανονίσει για να έρθείτε εσείς στη Σόφια ο Καραμαλής με τον Ζήφκοφ το 81, εγώ ήμουν μεταφραστής τους. Και συμφώνησαν να μεταφερθούν τα χειρόγραφα αυτά μετά τη μελέτη από Βουλγάρους και Έλληνες επιστήμονες. Λοιπόν, μετά τη σύσταση του πολίτη, αυτοί κράτησαν το όνομά μου. Εγώ δεν έδωσα σημασία καθόλου. Και το 1986, με καλεί ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Δημήτρης Φατούρος, του οποίου τα μαθήματα παρακολουθούσα εγώ ήδη από το 1965, ως παρατηρητής, φοιτητής που ήθελα να μου άρεσε η αρχιτεκτονική, η θεωρία της αρχιτεκτονικής που έκανε ο Φατούρος, και ήξερα τον Φατούρο από την εποχή που ήμουν φοιτητής στη Θεολογική Σχολή. Γιατί στη Θεολογική Σχολή έμεινα 2 χρόνια, την εγκατέλειψα και έδωσα ξανά εξετάσεις να περάσω στη Φιλοσοφική Σχολή για δεύτερη φορά. Όταν λοιπόν βρέθηκα με τον Δημήτρη τον Φατούρο, μου λέει: οι Βούλγαροι ζητάνε επιμόνω σε εσάς. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και του λέω: εγώ δεν έχω καμιά δουλειά να πάω στη Βουλγαρία. Δεν με ενδιαφέρουν τα βουλγαρικά. Έκανα 2 χρόνια στο ΙΜΧΑ βουλγαρικά με τον Λαμψίδη, τον Μακαρίτη, νομίζω τώρα. Ελάχιστα στη γλώσσα ξέραμε. Δεν έχω ενδιαφέροντα για αυτά. Λέει: έχεις ενδιαφέροντα γιατί θα μελετήσει ελληνικά χειρόγραφα. Όταν άκουσα ελληνικά χειρόγραφα και θυμήθηκα τον Λίνο τον Πολίτη που είχε το μεράκι αυτό για τα χειρόγραφα αυτά που ήταν χαμένα, έτσι, χαμένα για μας, είναι σαν να μην έχουν διαβατήριο. Ήταν πολύτιμα χειρόγραφα τα οποία δεν είχαν διαβατήριο. Έπρεπε λοιπόν κάποιος να πάει να τους δώσει ένα διαβατήριο. Βρέθηκε αυτή η συμφωνία επιστημονικής συνεργασίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που συντάχθηκε το 86. Εγώ πήγα την άνοιξη του 87 για πρώτη φορά. Όταν πήγα για πρώτη φορά, μου έδειξαν 7 χειρόγραφα. Τα έφεραν εκεί, δεν ήξερα από πού ήταν, στο ίδρυμα του Πανεπιστημίου της Σόφιας, που ήταν αφιερωμένο στον ακαδημαϊκό Ιβάν Ντούλτσεφ. Είναι σαν ένα κέντρο σλαβοβυζαντινών σπουδών αυτό. Βλέποντας αυτά τα χειρόγραφα, το έκαναν επίτηδες. Μου έδειξαν χειρόγραφα που προερχόταν από την οικοσυστήνισσα με τα σημειώματα. Υπήρχαν τα σημειώματα το παρόν βιβλίων, την Χάνη, της Μονής, Κωσιφινίσου κτλ. Όταν λοιπόν βρέθηκα σε αυτή την περίπτωση, λέω στην ομόλογό μου τότε που ήταν η κυρία Τζούροβα. Η κυρία Τζούροβα ήταν αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου, καθηγήτρια στο ιστορικό τμήμα και διευθύντρια αυτού του κέντρου. Λέω, κυρία Τζούροβα, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δουν οι πολιτικοί, οι διπλωμάτες. Εγώ δεν είμαι διπλωμάτης. Θα πρέπει όμως να έρθετε σε συμφωνία με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να συντάξουμε ένα πρωτόκολλο για συνεργασία, γιατί εγώ δεν μπορώ να έρχομαι μια εβδομάδα και να φεύγω, δεν μπορώ να προλάβω να δω ένα χειρόγραφο. Τότε έγινε η συμφωνία με τον Πρίτανη τον Τρακατέλη. Ο Αντώνης ο Τρακατέλης ήταν σχεδόν ο αρρωγός στην προσπάθεια που έκανα εγώ, γιατί του μήνυσαν ότι αυτή η αποστολή του Κατσαρού είναι ούτε λίγο ούτε πολύ εθνική μειοδοσία. Δηλαδή με κατηγορούσαν εκ των προτέρων όταν έμαθαν γι' αυτό ότι εγώ συνεργάζομαι με τους Βουλγάρους, θα ρίσκα συνεργαζόμουν με τους Γερμανούς. Τέτοιες κατηγορίες αντιμετώπισα. Ο Τρακατέλης του είπα να συνονοηθεί με τις πολιτικές αρχές, γιατί είχε επαφές με τα πολιτικά πρόσωπα, με τον πρωθυπουργό τότε τον Μητσοτάκη και τον εξωτερικών υπουργό τον Σαμαρά, και να μου πει αν θα πρέπει να συνεχίσω. Γιατί εγώ ήμουν τότε λέκτορας, μόλις είχα εκλεγεί επίκουρος καθηγητής, και για να σε κάνουν επισκέπτη καθηγητή στη Σόφια, αυτοί έχουν συνήθεια να κάνουν τακτικούς καθηγητές. Αλλά το έκανα κατά παραχώρηση της συμφωνίας, γιατί δεν ήξεραν τι τους γίνεται. Είχαν τα χειρόγραφα, αλλά δεν μπορούσαν να τα χειριστούν αυτά. Ποιος θα τους καθοδηγούσε για να βάλει μια τάξη σε αυτά. Έγινε βέβαια τότε, ο Τρακατέλης μου είπε μετά τις συνεννοήσεις που έκανε, θα συνεχίσεις το πρόγραμμα και θα εφαρμόσουμε αυτή τη συμφωνία, θα πας στη Σόφια για μεγάλο διάστημα, και αφιέρωσα τη ζωή μου σχεδόν εκείνης της εποχής με την υπόθεση των χειρογράφων. Πήγα στη Σόφια και είδα όλα τα χειρόγραφα.
2: Κύριε Κατσαρέ,
3: όλα τα χειρόγραφα.
2: Μια παρένθεση. Ναι. Τι είναι αυτά τα χειρόγραφα, τι λένε?
3: Αυτά γιατί τα χειρόγραφα έχουν τεράστια αρχαιολογική αξία πρώτα-πρώτα, αλλά και ιστορική αξία. Γιατί μέσα στα χειρόγραφα αυτά, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν οι κώδικες των μοναστηριών, τις οποίες τις έχω στα χέρια μου τώρα και τις μελετώ, γιατί είναι η ιστορία των μοναστηριών της Μονής Προδρόμου από το 1273 και μετά μέχρι σήμερα, μέχρι το 17, οι κώδικες 15, της Μονής Κωσιφίνισσας 7 κώδικες που έχουν όλη την ιστορία του μοναστηριού. Τι τα θέλανε οι Βούλγαροι αυτά? Τα θέλανε για να βρουν σχέσεις παρουσίας Βουλγάρων στην περιοχή μέσα στο πλαίσιο το ιστορικό που ξέρουμε πολύ καλά τι βλέψεις είχαν για τη Μεγάλη Βουλγαρία κτλ. Και γι' αυτό τα δώσαν στην Ακαδημία Επιστημών μετά τη Λαϊλασία. Τα δώσαν στην Ακαδημία Επιστημών για να μελετηθούν από επιστήμονες. Να ξέρετε ότι τα χειρόγραφα, ιδίως οι κώδικες, τα έγγραφα δηλαδή, όταν βρίσκαν ένα βουλγαρικό όνομα ή τοπονύμιο, είναι υπογραμμισμένο με κόκκινο και μπλε μουλίδι. Δηλαδή τους ενδιέφερε αυτό το στοιχείο. Γι' αυτό ακριβώς ήταν και όλη η οργάνωση των Βουλγάρων μέσα στην αποστολή της απόφασης τότε του άξονα να μελετήσουν τα Βαλκάνια. Και δεν ήταν μόνο η Βουλγαρία, ήταν και η Αυστριακή Ακαδημία που σάρωσε τη Σερβία, και ανέθεσαν στη Βουλγαρία να κάνει μελέτη για τα λογραφικά, για τα γλωσσικά, για τα αρχαιολογικά. Την άνοιξη του 16 έγιναν αυτά. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε όλη η οργάνωση αυτή για την Λαϊλασία των μοναστηριών. Οι Βούλγαροι δεν έκλεψαν μόνο τα μοναστήρια και η κλοπή, υποτίθεται τώρα γίνεται μια συζήτηση για τον όρο κλοπή και λαϊλασία εν καιρό πολέμου, γιατί και αυτό είναι μια διάσταση διαφορετική που δίνουν οι νομικοί πιο πολύ. Οι Βούλγαροι οργάνωσαν την αποψήλωση από πολιτιστικά αγαθά ολόκληρη τη Μακεδονία. Έχω δημοσιεύσει μια εργασία σε ένα συνέδριο της Δράμας που διοργάνωσε ο Ευάνθης ο Χατζηβασιλείου με το Δήμο Δράμας, και εκεί λέω όλη την προσπάθεια που έκαναν με βάση τις καταγραφές των αποστολών, των αρχαιολογικών αποστολών, των Ιταλών, των Άγγλων και τα λοιπά, που κατέγραφαν όλες αυτές τις καταστροφές που έκαναν στους χώρους, τους αρχαιολογικούς χώρους οι Βούλγαροι. Αυτό δεν με ενδιαφέρε εμένα, γιατί δεν μπορούσα εγώ να πω σήμερα ότι αυτά που έκαναν οι πρόγονοι των Βουλγάρων ανήκουν στο παρελθόν και είναι καταγεγραμμένα από την ιστορία. Δεν μπορεί να αλλάξει κανένας την ιστορία. Δεν μπορεί όμως να μην δει και το μέλλον. Έτσι, τη συνεργασία, την ειρηνική και την φιλική, έστω μετά από αυτά, συνεργασία με αυτούς. Δεν μας αφορά όμως αυτό το ζήτημα, γιατί είναι θέμα της ελληνικής διπλωματίας, της πολιτικής κτλ. Τα χειρόγραφα λοιπόν που μελέτησα, είχα την τύχη στο τέλος της έρευνας να μου φέρουν κάποια σκόρπια χαρτιά, τα οποία έπρεπε να τα βάλω σε σειρά. Μου παραχώρησαν λοιπόν μια μεγάλη αίθουσα και άρχισα να βλέπω τις σελίδες ενός χειρογράφου. Να σας δείξω ας πούμε την μπάγκα του χειρογράφου εδώ. Είχε μια ταμπέλα και ήταν η ταμπέλα από τους φακέλους της Μονής Οικοσιφήνισσας. Αυτό εδώ είναι ο φάκελος της Μονής Οικοσιφήνισσας. Αυτό λοιπόν ο φάκελος περιείχε χειρόγραφα, όταν λέμε χειρόγραφα, γραφή χειρογράφου κάποιου που μελέτησε αυτά τα χειρόγραφα. Εδώ έχω τη μελέτη κατάλογος Manuscriptorum Bibliotheca Prodromensis, τόμους πρίμους, Manuscripta Membranacea λέει, κατάλογος Manuscriptorum Bibliotheca Prodromensis, τόμους Secundus, Manuscripta Χαρτάκια. Αυτός ο άνθρωπος που έγραψε αυτόν τον περιγραφικό κατάλογο ήταν ο Βλαδίμηρος Σίες που ήταν ο οργανωτής αυτής της εκστρατείας που με τον Πανίτσα τότε και απόσπασμα βουλγαρικού στρατού έκανε αυτές τις επιχειρήσεις στα δύο μοναστήρια. Όταν λοιπόν στη συμφωνία μας είχαμε με το τέλος της έρευνας να γίνει ένα συνέδριο, διεθνές συνέδριο, και σε αυτό το συνέδριο τον Αύγουστο του 1990 που τελείωσαμε με αυτά και ουσιαστικά είχα συντάξει τα τέσσερα τεύχη του καταλόγου του Βλαδίμηρου Σίς, χειρόγραφος κατάλογος που σε ανάπτυγμα ήταν 2.350 σελίδες εμπορικού χάρτου με καλά γράμματα, γιατί αυτός είχε μια εκπαίδευση στα ελληνικά και περιέγραφε όλα τα χειρόγραφα που βρήκε στο χώρο της Μακεδονίας, που μάλλον πιστεύω ότι σε αυτή τη σημείωσή του συμπληρώνει τον αριθμό 827 που πιστεύω ότι είχε μελετήσει αυτός 827 χειρόγραφα από την περιοχή της Μακεδονίας, από τα δύο μοναστήρια της Οικοσιφήνισσας και της Μονής Προδρόμου, από το γυμνάσιο, από τη Μητρόπολη, από το γυμνάσιο και τη Μητρόπολη της Δράμας, των Σερρών, όπου έβρισκαν βιβλιοθήκη με χειρόγραφα και βιβλία τα συγκέντρων, όπου έβρισαν κοιμήλια και παλιά βιβλία τα συγκέντρωναν όλα. Δεν είναι λοιπόν μόνο τα χειρόγραφα των Μονών, αλλά δέστε, δεν μπορεί κανείς να ζητήσει σήμερα όλα τα κλεμμένα ας πούμε ή τα λαιλατημένα εκείνης της εποχής, γιατί είναι αδύνατο. Γιατί η συνθήκη του Νέου Γη προέβλεπε τη Βουλγαρία να είναι υποχρεωτική να επιστρέψει αυτά που είναι εντοπισμένα και καταγεγραμμένα. Αυτά. Λοιπόν, μέσα στο πλήθος των πραγμάτων που σάρωσαν τη Μακεδονία τότε, ποιος θα βρει άκρη? Η άκρη βρίσκεται μόνο σε αυτά που έχουμε γνώση. Αυτά που έχουμε γνώση είναι όσα ξέρουμε για τα κοιμήλια και τα εντοπίζουμε εκεί, γιατί και τα κοιμήλια δεν δόθηκαν μόνο σε ένα χώρο. Τα κοιμήλια σκορπίστηκαν, 124 μοναστήρια επισκιάστηκαν στη Βουλγαρία. 124 μοναστήρια είχαν και κάτι από αυτή τη λαφεραγωγία. Και κάτι. Η Ρίλα, τα μοναστήρια τα μεγάλα, και τα λοιπά. Σκόρπισαν λοιπόν αυτά τα χειμήλια σε όλη τη Βουλγαρία, σε όλους τους χώρους. Και φυσικά λέμε για, τους θησαυρού, για τα, την ανταλλαγή των κοιμηλίων. Τα κοιμήλια μοιράστηκαν στο Ιστορικό Μουσείο, αλλά δόθηκαν και στο Πατριαρχείο, γιατί ήταν εκκλησιαστικά. Και υπήρχε ένα εκκλησιαστικό μουσείο, το οποίο διαλύθηκε. Δεν το έβλεπα στη Βήτωσα, το πήραν από εκεί. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε για την πληθώρα, τα χιλιάδες ευρήματα που είναι. Μιλάμε για αυτά που τραυματίζουν τις περιοχές της Δράμας και των Σερών που υπέφεραν. Και αυτές οι περιοχές ήταν τα μοναστήρια της Οικοσιφήνισσας και του Προδρόμου. Μιλάμε για την Ξάνθη που τα δύο μοναστήρια της Καλαμούς και της Αρχαγγελιώτισσας αναρτήθηκαν. Μιλάμε για τον Εύρο που πήραν χειρόγραφα και βιβλία από την Κορνοφοριά, το μοναστήρι. Δηλαδή, οι Βούλγαροι που είχαν μια κυριαρχία κάποτε όλης της Θράκης και ο Στύλπωνας Κυριακίδης μελετούσε για τις καταστροφές στη Θράκη, και αν διαβάσετε το βιβλίο του Κυριακίδη τι έκαναν και άλλοι μελετητές, πρέπει να μαζέψει κανένας όλες αυτές τις πληροφορίες, να συντάξει ένα πληροφοριακό κατάλογο και να αρχίσει το παιχνίδι του εντοπισμού. Δηλαδή αυτή τη δουλειά που έκανα εγώ για να δώσω διαβατήρια σε αυτά τα χειρόγραφα, γιατί αυτά τα χειρόγραφα ήταν σαν να είναι στο εξωτερικό ένας άνθρωπος χωρίς διαβατήριο. Και τι θα ζητούσαν οι άνθρωποι αυτοί που με κατηγορούσαν τελικά ότι έκανα έγκλημα καθοσιώσεως, ούτε λίγο πολύ. Εγώ ήξερα τι έκανα. Ήξερα τι έκανα. Και αυτό το χρέος το χρωστούσα να το αποδώσω στο δάσκαλό μου, τον Λίνο τον Πολίτη. Γι' αυτό όταν τύπωσα το βιβλίο για τα χειρόγραφα της Μονής με βάση τον κατάλογο, το βουλγαρικό κατάλογο, που δεν γίνεται αναφορά καθόλου, γιατί ήταν το μεγαλύτερο έβριμα από όλα όσα μελέτησα τόσα χρόνια. Ξέρετε, να καταγράφει ένας Βούλγαρος που έκλεψε τα χειρόγραφα, χρειαζόμαστε πια μαρτυρίες για να ταυτίσουμε τα χειρόγραφα, γιατί εγώ ξέρω την πολιτική τους πριν από το 90 και μετά το 90. Η πολιτική τους είναι πριν από το 90 να τα μελετήσουμε και να τα παραδώσουμε. Η πολιτική μετά το 90, αυτά ήταν συμφωνίες του Ζήφκου, του Κομμουνιστή και τα λοιπά. Τώρα έχουμε ένα άλλο καθεστώς και δεν πρόκειται να πάρετε τίποτα. Εγώ μέσα σε αυτή τη διαδικασία δεν προχώρησα πέρα από το 95. Γιατί δεν συμφώνησα με αυτές τις πολιτικές. Γιατί λέω πάλι και το τονίζω και το τόνιζα και στη Βουλγαρία και εδώ και στις δημόσιες συναντήσεις μου εκεί και στην τηλεόραση και στον τύπο το βουλγαρικό, ότι εγώ δεν είμαι διπλωμάτης. Και ξέρετε ότι στις αποστολές του 12 και 14, γιατί το 12 πήγαμε αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού με τον Κώστα τον Τζαβάρα υπουργό, την Λίνα τη Μενδώνη, τον Νίκο τον Μουτσόπουλο, με τον οποίο εγώ συνεργάστηκα χρόνια, γιατί ο Μουτσόπουλος ήταν αυτός που ασχολήθηκε με τη Μονή Κωσίνητσας αρχιτεκτονικά και εγώ ζητούσα πληροφορίες από το αρχείο του, έχει σχέδια, έχει ένα σωρό πράγματα, και ήταν αυτός που έψαξε στις πρέσπες για την ανασκαφή και ταυτόχρονα δεν ασχολήθηκε πολύ με το μικρό εκκλησάκι που είχα τότε υποδείξει ότι είναι το εκκλησάκι πάνω στον τάφο του Γερμανού. Προγραμματίσαμε τότε ένα σκαφές με τον Μακαρίτη, τον Σωτήρη, τον Γκίσα, τον συνάδελφό μου και φίλο μου, να ανοίξουμε τον τάφο. Και ο Σωτήρης εκείνη τη χρονιά έτυχε να φύγει. Και τις ανασκαφές τις συνέχισε ο Μουτσόπουλος. Και γι' αυτό υποτίθεται ότι η εμπιστοσύνη μου για την ανταλλαγή που πρότεινε ο Μουτσόπουλος με τα οστά του Σαμουήλ το 12, η απέτηση δική μου ήταν τα χειρόγραφα. Τα κοιμήλια γινόταν λόγος, αλλά τότε γινόταν λόγος να σας δώσουμε τα κοιμήλια να κρατήσουν τα χειρόγραφα. Και λέω στοπ. Εγώ δεν συμφωνώ, γιατί αν κατηγορούμε ότι είναι προδότης, μειοδότης, εθνοπροδότης και τα λοιπά για την καταγραφή που έκανα την επιστημονική, φανταστείτε να βάλουν και μια υπογραφή τέτοια. Το 2014 ξαναπήγαμε και αυτή τη φορά μαζί μου ήταν ο Χαράλαμπος Μπακιρτζής, συνάδελφος, γνωστός αρχαιολόγος, διεθνώς γνωστός αρχαιολόγος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Παλιά, και ένας από τους σημαντικότερους βυζαντινολόγους που ασχολούνταν με τα κοιμήλια, και ήξερα εγώ ότι ασχολείται ο Χαράλαμπος ο Μπακιρτζής. Δεν είχα καμιά δουλειά εγώ με τα κοιμήλια. στην αποστολή την επιστημονική ήμουνα εγώ και ο Μπακιρτζής. Και ήταν και η διευθύντρια των Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδος, η κυρία Γερούση, στην αποστολή Επιστημονική Επιτροπή το 2014. Το 2014 λοιπόν, και από απόψεως εκπροσώπησης του Υπουργείου, ήταν η κυρία Μενδώνη και η επί του τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού τότε η κυρία Άννα Παναγιωταρέα, η δημοσιογράφος, η γνωστή. Τότε, αν θυμόσαστε, γινόταν ο ντόρος για το έβριμα του Λόφου Καστά στην Αμφίπολη και γινόταν πάρα πολύ μεγάλη φασαρία και η κυρία Παναγιωταρέα, μπορώ να πω ότι ήταν η μόνη που ύψωσε τη φωνή μαζί με μένα όταν πήγαμε στο κέντρο των Σλαβοβυζαντινών σπουδών στο Ντούλτσεφ και εγώ ανέπτυξα τη θεωρία ότι αυτά τα χειρόγραφα είναι ταυτοποιημένα, είναι ελληνικά χειρόγραφα και οφείλουν να πάνε στους κτήτορες των χειρογράφων, στα μοναστήρια. Στα μοναστήρια. Αυτή είναι η ηλική και πνευματική περιουσία των μοναστηριών που τα φύλαξαν αιώνες. Έτσι, για να τα πάρουν κάποιοι εν καιρό πολέμου με τη βία. Λοιπόν, τότε η διευθύντρια και ομόλογός μου που συνεργαζόμασταν παλιά ανέπτυξε μια επιθετικότητα εναντίον μου και εγώ τους λέω τότε εδώ είναι οι διπλωμάτες και οι πολιτικοί, με αυτούς θα βρείτε άκρη. Εγώ πάντως δεν μπορώ να πω ότι θα πάρω μετακινήρια και θα αφήσω τα χειρόγραφα εδώ με κανένα τρόπο. Είπα ή όλα ή τίποτα. Σε αυτή τη γραμμή συμφώνησε και ο Πρωθυπουργός. Και το βράδυ που γινόταν ο απολογισμός των ημερών, είχαμε πει να συνεχίσουμε και την επόμενη μέρα. Ο Πρωθυπουργός τότε ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος στο τηλέφωνο το βράδυ επικοινωνήσανε και λέει η άποψη του κ. Κατσαρού είναι όλο ή τίποτα η κυρία Μενδώνη και λέει συμφωνώ και εγώ ή όλο ή τίποτα και να φύγετε. Αδιέξοδο δηλαδή. Έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να βρεθούμε στην ανταλλαγή των κοιμήλιων. Ξέρετε οι Βούλγαροι, τα κοιμήλια αυτά εδώ, τα έχουν εκθέσει χιλιάδες φορές στο εξωτερικό, στην Ευρώπη. Μία φορά το χρυσό μοναστήρι, την άλλη φορά η θησαυρή από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου. Δεν υπάρχει αμφιβολία, η κατάλογη και η βιβλιογραφία που υπάρχει για αυτά είναι συγκεντρωμένη, τα ξέρουμε τα πάντα, όσα είναι δημοσιευμένα, όσα δεν είναι δημοσιευμένα πρέπει να γίνουν αποστολές ή συνεννοήσεις για να μελετηθούν και από Βούλγαρους, γιατί οι Βούλγαροι τα ξέρουν. Και ξέρουν, όσοι ασχολούνται, ξέρουν πάρα πολύ καλά γιατί υπάρχουν καταστάσεις παραλαβής παραδόσεως. Δεν μπορεί το υλικό αυτό, το οποίο ήταν διαβαθμισμένο, να μην έχουν καταλόγους. Καταλόγους ασυζητητοί έχουν και περιγραφές είχαν παλιότερες για τα χειρόγραφα και τα κοιμήλια και πιστεύω ότι εκεί που τα παραχώρησαν, όπου τα παραχώρησαν αυτά, είτε στο Αρχαιολογικό Μουσείο, είτε στο Εθνολογικό Μουσείο, είτε στο Ιστορικό Μουσείο, είτε στο Εκκλησιαστικό Μουσείο, είτε στα μοναστήρια κτλ. Αν δεν βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι, όπως λέω στο άρθρο μου του 18, αν δεν υπάρξει επιστημονική συνείδηση από αυτούς και συνεργασία, επιστημονική συνεργασία με Έλληνες, ειλικρινή συνεργασία, δεν μπορεί να βρεθεί άκρη από αυτά. Δέστε, στην Ιαπωνία κάνουν για τα χειρόγραφα, έκθεση χειρογράφων. Επειδή στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ήταν ένας φίλος μου επί των πολιτιστικών πρέσβης του Υπουργείου Εξωτερικών, έστειλαν παρακαλώντας αυτόν να μεσολαβήσει σε μένα για να ταυτίσω αυτά τα χειρόγραφα. Μέσα σε μισή ώρα ήταν ταυτισμένα όλα, 100 χειρόγραφα. 100 χειρόγραφα. Αυτά τα χειρόγραφα λοιπόν είναι από τον 9ο αιώνα μέχρι το 10ο, μέχρι το τότε που τα πήραν, έτσι, γιατί μετά υποτίθεται συνεχίζεται η ζωή των μοναστηριών και δημιουργούν καινούργια πράγματα κτλ. Αλλά δεν ήταν μόνο η λαιλασία που έγινε το 17. Το 42-44 που κατήχαν ξανά την περιοχή, έχω στα χέρια μου καταλόγους κοιμηλίων δανεισμένων, δανεισμένα κοιμήλια. Και επειδή ακριβώς ξέραν ότι από τη Μονή Προδρόμου Σερών διαθέτουμε πληροφορίες καταγραφών, Έχουμε πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Ήδη από το 1839 το Πατριαρχείο ενδιαφέρθηκε για τις περιουσίες των μονών. Και πιστεύω και για την Οικοσιφήνισσα, αν τυχόν είχαν δώσει αναφορά, θα ξέραμε σήμερα, όπως για τη Μονή Προδρόμου, πόσα βιβλία είχαν, πόσα χειρόγραφα είχαν, πόσα κοιμήλια είχαν κτλ. Αυτή η έρευνα όμως δεν βασίζεται σε σκληρή δουλειά. Δεν είναι τα εφετζίδικα πράγματα για αυτό και για εκείνο και για τις καταστροφές. Οι καταστροφές που έγιναν στην Μακεδονία από την έκθεση που δόθηκε για την συνθήκη του Αιγή, τρεις τόμοι έχουν μεταφραστεί. Η έκθεση στα γαλλικά που έκανε επιτροπή που γύρισε στη Μακεδονία για να υποβάλει την πρόταση στη συνθήκη του Αιγή. Υπάρχει η συμφωνία στα γαλλικά, μεταφράστηκε στα ελληνικά σε τρεις τόμους από έναν άνθρωπο της Καβάλας, τον Ροδομέτοφ, ο οποίος έδωσε την ψυχή του για αυτά, να μεταφραστούν αυτά για να γίνουν γνωστά. Δεν υπάρχει αμφιβολία για τα εγκλήματα που έκαναν. Αυτά όμως βαρύνουν τους παλιότερους, τη στρατιωτική επιχείρηση. Εμείς έχουμε χρέος να κοιτάξουμε τη δική μας δουλειά. Αυτή είναι η δική μας δουλειά. Τώρα μου λένε τι γνώμη έχετε για την επιστροφή αυτών των κοιμηλίων. Δεν έχω δει το κείμενο.
2: Λοιπόν, εδώ να κάνω εγώ μια ερώτηση. Μισό λεπτό.
3: Ναι, παρακαλώ.
2: Σας άκουσα προσεκτικά. Δεν θα έλεγα ότι όλα τα κατάλαβα, γιατί όλα αυτά έπρεπε να έχει κανένα ένα ιστορικό background να τα συσχετίσει, αλλά εν πάση περιπτώσει τα περισσότερα τα κατάλαβα. Λοιπόν, εδώ τώρα δώσανε τα οστά και πήραν 47. Κοιμήλια,
3: ναι.
2: Γενικά, αντικείμενα. Μπορεί να είναι και χειρόγραφα, μπορεί να είναι και κοιμήλια. Είναι μόνο 47 τα καταγεγραμμένα, δηλαδή αυτά τα 47 πώς καθορίστηκαν ότι αυτά θα πάνε.
3: Μόνο οι κατάλογοι που έχουμε στα χέρια μας από τις εκθέσεις τους στο εξωτερικό είναι πάνω από 300. Καταγεγραμμένα επίσημα πάνω από 300. Επειδή όμως ξέρουμε ότι σάρωσαν τη Μακεδονία, σάρωσαν κυριολεκτικά. Δηλαδή να σας πω ότι σήκωσαν ψηφιδωτά από δάπεδα των Φιλίππων, επειδή ο επίσκοπος φαινόταν ότι είχε λάβει μέρος σε μια σύνοδο της Σαρδικής το 342. Η σύνοδος της Σαρδικής ήταν μια θρησκευτική σύνοδος, οικουμενική ή τοπική, η οποία όμως μας άφησε και κανόνες που εφαρμόζονται ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, η Σαρδική ήταν η Σόφια. Επειδή ο τόπος που έγινε η σύνοδος ήταν η Σόφια, αυτοί βλέποντας τον επίσκοπο Σαρδικής που αναφερόταν στα ψηφιδωτά, σήκωσαν όλο το ψηφιδωτό γιατί νομίζαν ότι είναι ένα στοιχείο της παρουσίας του στον χώρο. Καταλαβαίνετε δηλαδή, η κυρία Κουγούλη...
2: Αυτό όμως κύριε Κατσαρέ, πώς μπορεί να αποδείξει η Ελλάδα ότι...
3: Αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μερικά από αυτά εμφανίζονται στο αρχαιολογικό του μουσείο κατά καιρούς σε εκθέσεις. Αλλά να φανταστείτε ότι μέσα στα αρχαία τις επιγραφές, τα γάλματα, τα γλυπτά, τα αρχιτεκτονικά γλυπτά που πήραν από την περιοχή, υπήρχε στο αρχαιολογικό μουσείο μια προθήκη με ένα μικρό χειρόγραφο. Αυτό το μικρό χειρόγραφο, όταν το είδα, λέω τι κάνουν αυτοί. Αυτό ήταν το χειρόγραφο του Σκυλίτση, το αυτόγραφο χειρόγραφο του Σκυλίτση που έγραψε την χρονογραφία του και είχε μια συνέχεια της χρονογραφίας. Ένα φιλολογικό πρόβλημα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πάω στον διευθυντή και του λέω, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να φωτογραφίσω αυτή τη σελίδα μόνο του χειρογράφου, γιατί ήταν το τέλος της ιστορίας και η αρχή της συνέχειας. Για να αποδειχτεί αυτό που πιστεύαμε, ότι η συνέχεια είναι έργο του Σκυλίτση. Την άλλη λέει να πείτε αύριο να το φωτογραφίσετε. Πάω την επόμενη μέρα και ο διευθυντής έλειπε και το χειρόγραφο έλειπε. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Δεν είναι. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Στον Άγιο Γερμανό υπήρχε η επιγραφή της ταφής του πατέρα και της μάνας του Σαμουήλ. Μια πλάκα. Την οποία την πήραν οι Βούλγαροι. Γιατί όταν κατήχαν την έστειλαν την πλάκα, την πήραν, την εξαφάνισαν. Στην επιστήμη ήταν άγνωστο πού βρίσκεται και διατυπώθηκαν και ερωτήματα αν υπήρχε ή ήταν πλαστό το δημοσίευμα του Ιβανόφ που είχε ένα σκαρίφημα γράψει. Τη βλέπω στο αρχαιολογικό μουσείο. αυτού είναι την επιγραφή. Δηλαδή θέλω να πω ότι η πληθώρα των, των κοιμηλίων, των αρχαιοτήτων δεν είναι αυτά μόνο. Είναι και τα κοιμήλια τα 48. Το πρόβλημα είναι, δεν έχουμε δει τι συμφώνησαν. Τι συμφώνησαν οι πολιτικοί, τι βλέπουν οι πολιτικοί. Να δούμε ακριβώς πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Μάλιστα. Γιατί αν είναι αυτή η συμφωνία, εγώ πιστεύω ότι επειδή έδωσαν δείγματα απιστίας πολλών φορών, έτσι δεν είναι η πρώτη φορά, είμαι απαισιόδοξος για το μέλλον. Έτσι, γιατί
2: άρα
3: αν
2: πρέπει να δώσουν στη δημοσιότητα, να δώσει η κυβέρνηση στη δημοσιότητα τη συμφωνία που έκανε με την Βουλγαρία.
3: Αυτό, αν δεν το δούμε αυτό, δεν μπορούμε να πούμε, εκφράζουμε την αγωνία μας, τι θα απογίνει η υπόθεση. Τι θα απογίνει. Και λέμε, και λέω εγώ, ότι εκ του αποτελέσματος θα κριθεί το επίτευγμα, το διπλωματικό ή πολιτικό. Δηλαδή, άμα δεν έχουμε τα στοιχεία, μπορούμε να κρίνουμε. Πάντως, είμαι ανήσυχος, όπως και όλοι οι νουνεχείς, ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανένας τις ενέργειες των Βουλγάρων.
2: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Μητροπολίτης Δράμας, ο Δωρόθεος, είπε ότι παραδίδοντας τα οστά χάσαμε ένα διαπραγματευτικό στοιχείο που είχαμε στα χέρια μας. Συμφωνείτε σε αυτό ή υπάρχει
3: συμφωνώ, το ισχυρό... Συμφωνώ.
2: Μήπως το ισχυρότερο διαπραγματευτικό στοιχείο, κύριε καθηγητά, είναι το γεγονός ότι, ότι η Ελλάδα, οι μονές, οι κτήτορες, μπορούν να προσφύγουν στη διεθνή δικαιοσύνη.
3: Εγώ το πιστεύω και το είπα από την πρώτη στιγμή που ο Κωνσταντίνος Ζαβάρας ως νομικός που είχε σπουδάσει και στο Παρίσι και είχα εμπιστοσύνη πολύ στην άποψή του τη νομική τότε, υποστήριξε ότι νομικά μπορούμε να τα διεκδικήσουμε ως Ελλάδα. Τώρα τα μοναστήρια που είναι εκεί, αν τους επιτραπεί να προσφύγουν, νομικά θα μπορούσαν να το κάνουν. Δηλαδή ένας ιδιώτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να απευθυνθεί σήμερα νομικά να διεκδικήσει το δίκαιο του. Και επειδή λοιπόν, ακριβώς...
2: Για να κάνουμε και ένα σουμάρισμα. Ναι. Το σουμάρισμα. Πρώτον, τα 48 είναι ελάχιστα μπροστά σε αυτά που έχουν επιστοποιηθεί ότι είναι χειρόγραφα που ανήκουν στις μονές. Αυτό μας λέτε.
3: Στα 48 κοιμήλια που επιστράφηκαν δεν υπάρχει ούτε ένα χειρόγραφο. Δεν γίνεται λέξη καθόλου για χειρόγραφα.
2: Τα χειρόγραφα λοιπόν στα οποία αναφέρεστε εσείς, το ελάχιστο που έχει πιστοποιηθεί είναι τουλάχιστον 300.
3: Όχι, λένε ανακρίβειες. Ανακρίβειες είναι 454 στο κέντρο Ντούλτσεφ. Είναι 10 περίπου χειρόγραφα στην Ακαδημία Επιστημών, άλλα 20 στο Ιστορικό Μουσείο του Πατριαρχείου, δηλαδή μερικά στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Σόφιας στην Ιστορική. Συνολικά τα χειρόγραφα, σας είπα, από την περιγραφή του Βλαδίμηρου Σύς από όλες τις περιοχές της Μακεδονίας, πρέπει να είναι 827 για μένα, για την έρευνα τη δική μου.
2: Τα πιστοποιημένα
3: είναι σίγουρα αυτά που είναι στις κεντρικές βιβλιοθήκες του Βουλγαρικού κράτους, όπως είναι το κέντρο Ντούλτσεφ, που έχει 454 αριθμούς, γιατί πολλά από τα χειρόγραφα είναι αποσπάσματα χειρογράφων, δηλαδή είναι 2 και 3 φύλλα, 4 φύλλα, 5 φύλλα, 10 φύλλα, 50 φύλλα κτλ.
2: Κατανοητό. Τώρα, επειδή ρωτάει εδώ ο τηλεθεατής μας σας το ρώτησα και προηγουμένως, αλλά δώστε μια πιο σαφή και συγκεκριμένη απάντηση. Τι περιέχουν αυτά τα χειρόγραφα, πέραν του γεγονότος ότι ανήκαν στις μονές. Και αφού ανήκαν στις μονές, ό,τι και να περιείχαν, είναι ιδιοκτησία των μονών και πρέπει να επιστραφεί. Πέραν αυτού, περιέχουν στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν κάτι, στοιχεία τα οποία μπορεί να επικαλεστεί η Βουλγαρία και να με βάση αυτά να διεκδικήσει εδάφη ή οτιδήποτε άλλο στην περιοχή της...
3: Με κανένα τρόπο. Και τα τοπώνυμα και τα ονόματα που αναφέρονται εκεί και έχω το κατάλογο, το ευρετήριο του κατάλογου το έχω μαζί μου, γιατί δεν μελέτησα το κατάλογο, πήρα τα στοιχεία που χρειαζόμουν και εδώ έχω όλο τον τόμο των ευρυτηρίων. Λοιπόν, άμα σας διαβάσω τα ονόματα και τα τοπονύμια. Μ' ακούτε?
2: Σας ακούμε, σας ζουμάρω για να δούμε αυτό που θα δείξετε.
3: Ναι.
2: Αν δείξετε κάτι, γι' αυτό έκανα το ζουμάρο.
3: Ναι, να δείξω τον κατάλογο, που αποδελτίωσα, τον κατάλογο του ΣΥΣ, τα 4 τεύχη που αποδελτίωσα, το βλέπετε?
2: Ναι,
3: τα ευρετήρια μέσα, τα ευρετήρια είναι τα ονόματα των συγγραφέων, τα τοπονύμια και η γλώσσα. Ελάχιστα είναι τα σλαβικά, ελάχιστα. Δεν μπορούσαν να στηρίξουν τέτοιες απόψεις και βέβαια δεν συζητάμε για την αξία των χειρογράφων, είναι αμύθιτη η αξία η αρχαιολογική των χειρογράφων. Έχουμε χειρόγραφα τα οποία ήρθαν στο μοναστήρι από δωρεές από την Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή ο Πατριάρχης Διονύσιος που ήρθε στην Δράμα και μόνασε και η κεφαλή του είναι εδώ τώρα, η κάρα του Αγίου Διονυσίου είναι εδώ στα εκθέματα. Ο Πατριάρχης αυτός έφερε την Πατριαρχική Βιβλιοθήκη από την Κωνσταντινούπολη με χειρόγραφο που ήταν στη Μονή Προδρόμου, δηλαδή είναι κοντά στη Μονή της χώρας σήμερα, υπήρχε η περίφημη Μονή Προδρόμου όπου είχε ένα εργαστήριο χειρογράφων. Έχω διαπιστώσει 11 χειρόγραφα προερχόμενα από αυτή τη Μονή, καλλιγραφημένα, ωραιότατα. Υπάρχουν περγαμηνά χειρόγραφα εικονογραφημένα με πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία τα έχουμε σήμερα σε κατάλογο, γιατί τον κατάλογο αυτό τον δημοσίευσε σε 2 τόμους η Τζούροβα, η ομόλογός μου εκεί. Η αξία αυτών των χειρογράφων είναι ιστορική και αρχαιολογική, ανεκτίμητη. Φανταστείτε, όταν διεκδικούσαμε το χειρόγραφο του Παναγίου Τάφου 1 από το μετόχι του Παναγίου Τάφου της Κωνσταντινούπολης που βρέθηκε στην Αμερική και δημοπρατήθηκε, για να το πάρουμε ζητούσαν τιμή εκκίνησης 200.000 δραχμές νομίζω ή 200.000 δολάρια, δεν θυμάμαι καλά αν ήταν δολάρια ή δραχμές. Λοιπόν, η σύγκριση που δόθηκε τότε από συνάδελφο που πήγε εκεί στην Αμερική και είδε το χειρόγραφο ήταν ότι δεν έχει καμία αξία αυτό το χειρόγραφο. Το αγόρασε ο Bill Gates μετά, το έδωσε σε διάφορα Ινστιτούτα και αποδείχθηκε ότι έχει 7 έργα του Αρχιμίδη ανέκδοτα, του Ευκλήδη, ένα σωρό πράγματα. Δηλαδή μπορεί να υπολογίσει κανένας την αξία των εκατομμυρίων που έδωσε για να το αγοράσει για ένα χειρόγραφο. Φανταστείτε, υπάρχει χειρόγραφο αντίγραφο του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Υπάρχει ένα χειρόγραφο που έχει πράξεις από το αρχείο το μέγα νόμιμο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Πώς να εκτιμηθούν αυτά τα πράγματα?
2: Μάλιστα.
3: Μπορεί να εκτιμηθούν αυτά.
2: Θα δώσουμε μια συνέχεια με την παράκλησή μου προς εσάς και στη Δημοτική Τηλεόραση της Θεσσαλονίκης να κάνουμε μια εκπομπή. Αλλά τώρα να δώσω το λόγο στο πάνελ να σας θέσει και αυτό κάποιες ερωτήσεις, αν έχει απορίες. Ο κύριος Κυρατζόπουλος είναι και Κωνσταντινουπολίτης. Και ως Κωνσταντινουπολίτης έβαλε και τη σημαία του Βυζαντίου background, όπως τη βλέπετε. Μήπως θέλει να ρωτήσει κάτι τον κύριο Κατζαρό?
3: Ευχαρίστω. Ό,τι μπορώ να απαντήσω, μπορώ ευθαρσώς να λέω την άποψή μου ως επιστήμονας και όχι ως άνθρωπος που κυνηγάει την επικαιρότητα ή αυτά τα στοιχεία που τα έχουν άλλοι και δεν μ' αρέσουν.
2: Ορίστε, κύριε Κυρατζόπουλε, έχετε κάτι?
4: Θέλω πρώτα απ' όλα, επειδή συγκεκριμένα πράγματα που θα απαντηθούν και στις ερωτήσεις που θέσατε. Πρώτο, στην περιοχή πριν από τον 8ο αιώνα δεν μπορούμε να μιλάμε για την τουρκική φυλή των Βουλγάρων. Αλλά οτιδήποτε υπάρχει πριν από τον 8ο αιώνα δεν είναι σίγουρα βουλγαρικό. Δεύτερο, δεν μπορούμε να συζητήσουμε για ένα δομημένο κράτος πριν από το 12ο αιώνα. Κατά προέκταση, όταν θέτουμε ζητήματα χιμηλίων, δηλαδή τα βρήκα, τα έχω δικά μου, είναι δικά μου, δεν μπορούμε να το πούμε. Δεν μπορεί να λεχθεί κάτι τέτοιο. Διότι δεν υπήρχε βουλγαρική οντότητα πριν από το 8ο αιώνα και δεν υπήρχε βουλγαρική δομημένη δομημένο κράτος πριν από το 12ο αιώνα. Τώρα, Δεύτερο ζήτημα. Υπάρχουν αρκετές δηλώσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε ό,τι αφορά για το Σάσο Σαμουήλ. Πρέπει και αυτά κάποτε, κύριε Σαββίδη, να τα βγάλουμε στην επιφάνεια και να τα δούμε τι λέει και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Διότι μην ξεχνάτε, όλες οι μονές που επικαλούμαστε είναι στις νέες χώρες.
3: Και ναι,
4: κατά προέκταση, εάν πρέπει να κάνει κάποια πράξη το Μητρόπολη ή η Μονή, πρέπει να έχει και τη συγκατάθεση

0: δυστυχώς, ναι, τώρα, ναι, ναι, τι γίνεται, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Σας ακούμε τώρα, δεν μας ακούτε.
0: Λοιπόν, ως προς το πρώτο ερώτημα, να ξέρετε ότι οι Βούλγαροι είναι ένας λαός επίλυδων που ήρθε στην περιοχή. Και αυτοί οι ίδιοι δεν ξέραν τις θεωρίες αν ήταν, ας πούμε, Μογγόλοι αρχικά ή αν ήταν Θράκες μετά, από την, ανάλογα με τις θεωρίες της εποχής. Δηλαδή, η βουλγαρική ιστορία σχετίζεται με την παρουσία των Σλάβων στα Βαλκάνια. Δηλαδή, αν είναι από το πρώτο κύμα των Λευκορώσων προς τα Βαλκάνια, ξέρετε ότι η σλαβική επιδρομή έγινε σε δύο κύματα. Τον 6ο αιώνα, γιατί έγινε σε δύο, μετά την παλαιοχριστιανική περίοδο, έχουμε ένα χάσμα μεγάλης υγής, όπως λέμε στην ιστορία. Γιατί? Γιατί οι Βυζαντινοί δεν έδιναν σημασία στον ελλαδικό χώρο. Δεν έδιναν καθόλου σημασία στον ελλαδικό χώρο. Δεν τους ενδιαφέρε πολύ. Τον ενδιαφέρον τους ήταν η Μικρά Ασία, η πηγή της οικονομίας τους. Τα Βαλκάνια ήταν ένας χώρος ορεινός, με βοσκοτόπους, μικρές καλλιέργειες. Είχαν το σύστημα, βέβαια, της διοίκησης που εισέπρεπε τους φόρους, αλλά αφέθηκε ο χώρος ελεύθερος και η κάθοδος των Σλάβων έγινε ειρηνικά μέσα στο χώρο. Δηλαδή, αυτοί ήταν ποιμένες που κατέβαιναν σιγά σιγά προς τα κάτω, είδαν ωραία τους χώρους, εγκαταστάθηκαν, έκαναν καλλιέργειες μετά και δημιουργείται το πρόβλημα. Όταν λέει ο Πορφυρογέννητος «εσλαβώθη δε πάσα η χώρα και γέγονε βάρβαρος» το 10ο αιώνα, ξέρουμε γιατί το λέει. Γιατί δεν υπήρχε το ενδιαφέρον για την Ελλάδα τότε. Το ενδιαφέρον άρχισε όταν άρχισαν αυτοί να οργανώνονται σε δύναμη και να πολιορκούν την Πάτρα το 802, Σλάβοι, δημιουργούν κοινότητες όπως στον Ταΐγητο, όπως στη Χαλκιδική, όπως σε μέρη της Ελλάδος.
2: Οι Βούλγαροι δεν είναι Σλάβοι, κύριε Κατσαρέ.
0: Δεν είναι Σλάβοι.
2: Είναι
0: Σλάβοι. Ναι, οι Βούλγαροι μπορεί να είναι και Αρμένιδες σήμερα, γιατί αν πούμε ότι ο Σαμουήλ είχε αρμένικη καταγωγή, θα λέγαμε ότι είναι και Αρμένιδες. Έτσι. Δεν είναι Σλάβοι.
2: Το θέμα είναι...
0: Ό,τι υπήρχε από το... Από την κάθοδο των μογγολικών φύλων, των μογγολικών φύλων στη Βαλκανική που εξλαβίστηκαν.
2: Εξλαβίστηκαν.
0: Εν 10ο αιώνα. Το 10ο αιώνα, οργανώνονται.
1: Πρέπει να ολοκληρώσουμε σε
0: οργανώνονται αυτοί. Ναι, οργανώνονται αυτοί και επιτίθενται στο Βυζάντιο. Το Βυζάντιο αντιμετωπίζει εκείνη την εποχή τεράστιους κινδύνους από τη Βουλγαρική από το 805 και μετά. Όταν ο Νικηφόρος γίνεται κρανίο και πίνει ο Κρούμος, έτσι, έχουμε πληροφορίες ότι είναι οργανωμένοι οι Βούλγαροι. Ο Νικηφόρος, ο στρατηγός και αυτοκράτορας που τον συνέλαβε ο Κρούμος και έκανε το κρανίο, το κύπελο για να πίνει κρασί, ήταν οργανωμένοι. Οργανωμένη οντότητα. Έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτά. Και ύστερα αυτή σε κάποιο διάστημα. Ως κράτος, οι Βούλγαροι οργανώθηκαν αργότερα. Και η επιδίωξή τους ήταν να αποκτήσουν και αυτοκεφαλία της εκκλησίας τους και τους χάρισε ο Βουλγαροκτόνος τα λεγόμενα συγγύλια για την Αρχιεπισκοπία Χρήδος, στην Αρχιεπισκοπή Βουλγαρίας, γιατί το Πατριαρχείο ιδρύθηκε αργότερα, πολύ αργότερα. Όσον αφορά τώρα για την ανάμειξη του Πατριαρχείου, βεβαιότατα το Πατριαρχείο έχει δικαιώματα πνευματικά, γιατί υπάγονται οι μονές αυτές πνευματικά στο Πατριαρχείο. Κυριαρχικά στο ελληνικό κράτος, αλλά πνευματικά είναι οι νέες χώρες το Πατριαρχείο. Εμείς δώσαμε ένα υπόμνημα στον Πατριάρχη, δώσαμε υπόμνημα στον Πατριάρχη να συμβάλλει και αυτός στην προσπάθεια για να χειριστούμε το πρόβλημα ειρηνικά με τους Βούλγαρους για την επιστροφή τους. Και έκανε τις ενέργειές του και το Πατριαρχείο, δεν αμφιβάλλει κανένας. Αλλά όταν όμως γυρίζουν την πλάτη οι ίδιοι οι ιερατικοί, ας πούμε, της Βουλγαρίας και λένε δεν είναι υπόθεση δική μας, είναι υπόθεση του κράτους. Αυτό λένε στον Πατριάρχη. Δεν είναι υπόθεση δική μας.

0: Κύριε
1: Ταουξή,
0: σας
1: έχει να ρωτήσει κάτι. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, κύριε Ταουξή? Είναι κλειστό το μικρόφωνο σας.
0: Το δικό μου.
1: Του κύριου Ταουξή.
0: Ναι. Απλά ήθελα να εκφράσω τον θαυμασμό μου προς τον κύριο καθηγητή και το μυαλό μου πάει κατευθείαν στο ότι πώς αυτός ο κύριος καθηγητής δεν συμμετείχε σε αυτή την, σε αυτή την προετοιμασία της οποιαδήποτε συμφωνίας, η οποία δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πάντα πρέπει να γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες και να παρουσιάζονται ξαφνικά. Αισθάνομαι μετά από όλα αυτά που άκουσα ότι αυτά τα ιερά κοιμήλια τα παρομοιάζω μάλλον με τους άθραπτους νεκρούς από τις μάχες τις δικές μας που βρίσκονται διασκορπισμένοι σε όλη τη Βαλκανική. Και απορώ πώς εμείς οι Έλληνες έχουμε καταντήσει σε αυτό το σημείο. Εμείς οι Έλληνες που στην αρχαιότητα θεωρούσαμε ότι ο κάθε πεσόν ο πλήτης θα έπρεπε να θαυτεί με τις μεγαλύτερες τιμές. Γιατί όταν θα ήξερε ότι δεν θα γινόταν αυτό, ποιος θα πήγαινε να πολεμήσει? Αν θα ήξερε ότι θα είναι όρνεο, θα είναι βορρά του κάθε όρνεου. Αισθάνομαι λοιπόν πολύ άσχημα που ακούω και αυτά τα πράγματα από τον κύριο καθηγητή. Είχα καταλάβει ένα μέρος του προβλήματος και της σοβαρότητος, αλλά μετά από αυτή την εισήγηση νομίζω ότι αποκόμισα πολλά περισσότερα και τον ευχαριστώ γι' αυτό.
2: Να πω την ακρίβεια. Έπαθα και εγώ από τα μέσα ενημερώσεως την υπόθεση. Δεν πλήθηκα αυτή τη φορά καθόλου και δεν υπάρχει λόγος να στηρίζεται κανένας σε πρόσωπα. Εδώ είναι υπόθεση που αφορά γενικά τους Έλληνες. Δηλαδή εγώ είμαι πεπισμένος ότι εάν ικανοποιηθούν τα αιτήματα που εγώ θα πρόβαλα για την επιστροφή των χειρογράφων και των κοιμηλίων των μοναστηριών που πληγώνουν τις περιοχές των Σερών, της Δράμας, της Ξάνθης, μόνο αυτά σαν αιτήματα θα ικανοποιούσε το αίσθημα των κατοίκων της περιοχής και θα ήταν κάπως απάλυνση αυτών των πραγμάτων που σέρνουν μέσα τους στο βαθύ πλήγμα που υπέστησαν οι άνθρωποι αυτοί, και γι' αυτό διχάστηκε και η κοινωνία, ξέρετε, στη Δράμα, στις Σέρες, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα σαν να είμαστε, ας πούμε, από τη μια μεριά και οι άλλοι υποστηριχτές της υπόθεσης λένε από την άλλη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ούτε ως συνάδελφοι ακόμα που είχαμε αντιδικίες για αυτά, έτσι. Μακάρι να βρεθούν ερευνητές, μακάρι να βρεθούν άνθρωποι, αρχαιολόγοι, ιστορικοί, φιλόλογοι που θα μελετούσαν αυτά τα πράγματα, και δεν υπάρχει λόγος να είναι μέσα στα πράγματα κάποιο πρόσωπο για να δειχτεί τι. Εμείς είχαμε εντολή τότε, δεν θα μιλήσουμε καθόλου. Δεν θα μιλήσουμε και δεν μιλήσαμε. Δεν βγήκα εγώ στην τηλεόραση όταν ανακάλυψα ότι έχουν τα χειρόγραφα. Ανακάλυψα. Δεν ανακάλυψα τίποτα. Με πήγαν στα χειρόγραφα. Κανένας δεν ανακάλυψε τίποτα. Το ξέραμε. Μερικοί το λένε. Ανακάλυψα τα χειρόγραφα. Τι ανακαλύψατε? Ένα μυστικό που το ξέραμε όλοι. Λοιπόν, ας γίνει από όλους τους επιστήμονες η προσπάθεια που πρέπει στη σωστή κατεύθυνση και ας βρουν οι πολιτικοί και οι διπλωμάτες τη λύση. Δεν είναι υπόθεση των επιστήμων. Οι επιστήμονες είναι να τους πούν την αλήθεια. Τίποτα άλλο. Την αλήθεια, μόνο την αλήθεια.
1: Κύριε Ευτυχίδη, έχετε να ρωτήσετε εσείς κάτι?
3: Όχι, εγώ δεν έχω κάτι να ρωτήσω. Να ευχαριστήσω τον καθηγητή για όσα
1: διαφέροντα. Ο κύριος Καφάτσος έχει να ρωτήσει κάτι.
4: Θα αφήσω ένα ερώτημα για τον κόσμο. Είναι ρητορικό, αλλά θα του προβληματίσει.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, εγώ θα πω για το αγροτικό πάλι ότι από το 2010
1: για το νομαρχή... αγροτικό θα μας πείτε μετά, μείνετε μαζί μας τώρα για το αν έχετε να ρωτήσει κάτι τον κύριο Κατσαρό.
4: Όχι, δεν απορρίσω κάτι, όχι.
1: Εντάξει, μείνετε μαζί μας αφού έτσι κι αλλιώς έχετε χρόνο να απελευθερώσουμε τον κύριο Κατσαρό, γιατί ήταν μαζί μας, τον κουράσαμε λίγο εδώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σαββίδη, όσο κουράστηκα με τα χειρόγραφα, να σας πω ότι το 1995 είχα ένα καρδιακό επεισόδιο. Μετά από την ταλαιπωρία αυτή, υπέστη και η υγεία μου κλονισμό τότε.
1: Μάλιστα.
2: Φανταστείτε.
1: Εύχομαι να μακροημερεύσετε και να είστε ενεργός να παρακολουθείτε αυτό το θέμα που σας πιστεύω ότι σας δίνει και ζωή αυτό το ζήτημα, που ταυτίστηκε με τη ζωή σας.
2: Οπωσδήποτε η γνώση δεν έχει τελειωμό ποτέ. Ο Σεφέρης έλεγε ότι η γνώση είναι μια θάλασσα που δεν αδειάζει με τα κουβαδάκια. Έτσι.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα... Θα το τραβήξουμε λίγο. Όποιος θέλει μένει, τι να κάνουμε. Κοιτάξτε, επειδή διακρίνω ότι εκείνο που περισσότερο είναι στην επικαιρότητα είναι αυτή η συνεννόηση, η τηλεφωνική συνομιλία του Τραμπ με τον Πούτιν και για τον δίζελ που θα πάρει από τη Ρωσία. Αυτό βλέπω να ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο. Ο Ρούμπιο έχει πολύ συζητηθεί, θα το συζητήσουμε και εμείς, να δούμε τι απάβγασμα βγάζουμε. Αλλά επειδή το θέμα του Πούτιν, λόγω Κιέβου και τα λοιπά, το παρακολουθεί ο κύριος Ευτυχίδης, θέλετε να πάρετε το λόγο να μας κάνετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό και μετά να πάρουν οι συνομιλητές μας να συνεχίσουν.
3: Ωραία. Αδιαφεσβήτητα το ζήτημα που απασχόλησε αυτή τη βδομάδα ήταν ένα η επίσκεψη Ρούμπιο. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο, όπου είδαμε ουσιαστικά ο Ρούμπιο να χρησιμοποιεί το φυσικό κάλος της Πνίκας και την Ακρόπολη πίσω του για να προωθήσει το δικό του πολιτικό ιδεολόγημα, μια που σύμφωνα με αρκετούς Αμερικανούς θα είναι ένας από τους διεκδικητές του χρήσματος για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρακτικά ο Ρούμπιο ήρθε με συγκεκριμένες εκφράσεις, η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας, ανεργιακός πυλώνας κτλ. Μας χτύπησε την πλάτη, πήρε αυτά που είχε να πάρει, δηλαδή νέες αγορές όπλων, διάδρομος κτλ. Και έφυγε χωρίς ουσιαστικά, αποφεύγοντας ουσιαστικά να δεσμευτεί για οτιδήποτε θα έχει να κάνει με ζητήματα που απασχολούν εμάς. Δείτε το καλώδιο στην Κάσο, δεν είπε κουβέντα. Αποφεύγοντας, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά με ήπιο τρόπο ό,τι είπε ο J.D. Vance πριν 2 χρόνια στο Μόναχο. Ήρθε, πρακτικά, επομένως, εγώ κρατάω ένα πολύ μικρό καλάθι. Αναγνωρίζω ότι η εικόνα της χώρας προβλήθηκε δεόντως και με την ομιλία του Ρούμπιο, αλλά από εκεί και πέρα τα πρακτικά, τα αποτελέσματα του πρακτέου είναι ελάχιστα και περιπλέκονται ακόμη περισσότερο με τις αποκαλύψεις που κάνει αυτή τη βδομάδα η Wall Street Journal για την Kimberly Guilfoyle, τη σχέση της με τον κύριο Εξάρχο, με τον κύριο Τσάκο στα ναυτιλιακά, οι οποίες θα δείτε θα προκαλέσουν τριγμούς την επόμενη εβδομάδα. Τώρα, την Παρασκευή, κενό αντιπροσωπεία Ουκρανική βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μαϊάμι, και συζητούσαν για άλλη μια φορά με τον Κούσνερ, αλλά και τον Γουίτκοφ, για μέτρα μεγαλύτερης πίεσης προς τη Ρωσία. Υπήρξε ένα τηλεφώνημα μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, το οποίο τηλεφώνημα, σύμφωνα με τον Κρεμλίνο και τον Πεσκόφ, κράτησε περίπου 90 λεπτά. Δεν θέλαν, λέει, να κλείσουν ο ένας το τηλέφωνο στον άλλον. Έτσι. Φτάσαμε να έχουμε μια συμφωνία για δίζελ. Δεν είναι γενικά για αργό πετρέλαιο. Αφορά δίζελ. Οι ποσότητες είναι μεγάλες, δεν είναι μικρές. Αλλά για να κατανοήσουμε το μέγεθος των ποσοτήτων, οι 300.000 τόνοι, αν το μετρήσουμε πρακτικά, δηλαδή ο τόνος είναι περίπου, με βάση το ειδικό βάρος του πετρελαίου, είναι 1.300 λίτρα. Αν διαιρέσουμε τα λίτρα που προκύπτουν, είναι περίπου 28 εκατομμύρια. Αφορά 28 εκατομμύρια βαρέλια, τα οποία δίνουν, αφορά δίζελ βέβαια, το οποίο θα το παίρναμε. Ένα βαρέλι δίνει περίπου το 40% σε δίζελ. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι ουσιαστικά οι προμήθειες, αυτές οι πρώτες 300.000, αφορούν μόλις την ημερήσια κατανάλωση των Ηνωμένων Πολιτειών για 9 μέρες. Λένε ότι τον επόμενο μήνα θα γίνουν 500.000. τον επόμενο μήνα θα γίνουν 500.000 και μετά θα φτάσουμε μέχρι και 1 εκατομμύριο. Υπάρχουν πάρα πολλοί αναλυτές που αμφισβητούν κατά πόσο τα ρωσικά διελιστήρια που λειτουργούν σήμερα στο περίπου 50 με 60% της δυναμικότητάς τους έχουν τη δυνατότητα να διελύσουν και να παράγουν αυτές τις ποσότητες. Θα το δούμε στην πράξη. Σε κάθε πορεία δεν είναι κάτι το συνταρακτικό που θα αλλάξει την άλλη μέρα την κατάσταση με το πετρέλαιο, το οποίο έκλεισε στα $104, να το θυμίσω αυτό. Σας είπα ότι οι πρώτες 300.000 αναλογούν περίπου σε 8,5 μέρες ημερήσιας κατανάλωσης μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τι θα ακολουθήσει δεν σημαίνει ότι καλύπτεται η παγκόσμια παραγωγή, αλλά στέλνει ένα πολιτικό μήνυμα στις αγορές για την ομαλοποίηση της κατάστασης και σε κάθε περίπτωση αξιοποιείται από τον πρόεδρο Τραμπ στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έσπευσε, όπως και μια σειρά άλλων χωρών, έσπευσαν να καταδικάσουν τη συμφωνία που ουσιαστικά δίνει οικονομική ανάσα στη Ρωσία. Βέβαια, η άρση των κυρώσεων ισχύει μέχρι τον Απρίλιο του 27. Είναι μικρό το χρονικό διάστημα και αφορά περίπου 4.800.000 τόνους πετρέλαιου. Θα δούμε αν και κατά πόσο θα υλοποιηθεί. Δεν περιμένω σοβαρές ανακατατάξεις από αυτό. Είναι σαφές ότι υπάρχει, είναι σαφέστατο ότι υπάρχει αλλαγή στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά στην ουσία δεν έχουμε να κάνουμε να κερδίσουμε κάτι σε παγκόσμιο επίπεδο όσο τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά. Αυτά από μένα. Να συμπληρώσω ένα τελευταίο, γιατί όλη τη βδομάδα ακούγαμε ότι ο κύριος Ρούμπιο ήρθε μόνο στην Ελλάδα και δεν πήγε στην Τουρκία, ότι ο κύριος Ρούμπιο ως Υπουργός Εξωτερικών επισκέφτηκε την Τουρκία 2 φορές χωρίς να έρθει στην Ελλάδα, αλλά αυτό το αγνοούν οι περισσότεροι και προβάλλανε τη μοναδική ίσως περίπτωση που ήρθε στην Ελλάδα. Αυτά από μένα, μπορούμε να συνεχίσουμε.
1: Αυτή η ιστορία με το όποιος έρχεται στην Ελλάδα πάει και στην Τουρκία ή όποιος πάει στην Τουρκία έρχεται και στην Ελλάδα έχει τελειώσει εδώ και χρόνια.
3: Έτσι.
1: Εδώ και δεκαετίες. Δεν ισχύει, απλώς είναι προπαγανδιστικά στοιχεία και η κυβέρνηση τώρα θέλησε να εκμεταλλευτεί.
3: Σε αυτή την παρακολουθούσα τις εκπομπές στο κρατικό κανάλι, εγώ εμφανίστηκα μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, όπου κυριάρχησε το ΕΛΙΑΜΕΠ και ο κάθε ένας αναλυτής του ΕΛΙΑΜΕΠ, συμβούλου της κυβέρνησης, ξεκινούσε με το Ρούμπιο έρχεται στην Ελλάδα και δεν πάει στην Τουρκία. Δηλαδή, είναι απίστευτο το επίπεδο.
1: Εάν δηλαδή αυτό είναι το στίγμα που λέτε του ΕΛΙΑΜΕΠ, δεν μπορεί να δίνει κανείς βάση σε ένα think tank που ο κεντρικός άξονας του προβληματισμού του για την επίσκεψη είναι αυτή. Τι να διαβάσουμε τώρα από τις αναλύσεις.
3: Παρακολουθήστε όλες τις εκπομπές στην ΕΡΤ, ξεκινούσαν οι αναλύσεις ότι είναι σημαντικό ότι έρχεται για πρώτη φορά μόνο στην Ελλάδα και δεν πάει στην Τουρκία. Ενώ έχει πάει 2 φορές στην Τουρκία, ενώ ο πρόεδρος Ερντογάν με τον πρόεδρο Τραμπ μιλάνε το μήνα 2-3 φορές, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ βρέθηκε στην Τουρκία, βέβαια όλοι λένε ήταν για τον ΝΑΤΟ, δεν μετράει, αλλά στην ουσία παρακολουθούμε να μεγάλες επενδύσεις στα λεγόμενα του ενεργειακού πυλώνα, τι εξυπηρετεί ο ενεργειακός πυλώνας, στις πωλήσεις αμερικανικού LNG, του καλού συμμάχου και είμαστε καλοί όσο αγοράζουμε τα όπλα τους και όσο κάνουμε ό,τι θέλουν. Αυτή είναι η ουσία. Έτσι, τα οποία όπλα βέβαια μην φανταστείτε ότι θα έρθουν και αύριο. Αύριο θα έρθουν τα μεταχειρισμένα που αποδεσμεύει το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Αλλά τα κυρίως όπλα θα τα δούμε μετά το 30-35, υπολογίζω. Επομένως, και μπορεί να υπάρξει μια κατατάξη σε περίπτωση μιας αλλαγής κυβέρνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά είναι ανοιχτά και θα τα δούμε. Τα απόνερα της επίσκεψης τα βλέπουμε με τις επιθέσεις που δέχεται σήμερα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Προσέξτε αυτό που λέω. Μέσα στη βδομάδα θα έχουμε εξελίξεις σίγουρα που ίσως να σημαίνουν και την απομάκρυνση της από τη χώρα μας. Για εμπλοκή και με ελληνικά συμφέροντα με τον κύριο Εξάρχο, έτσι, και με τον κύριο Τσάκο στα ναυτιλιακά. Είναι εξελίξεις που θα τις δούμε αυτή τη βδομάδα να έρχονται.
1: Μάλιστα. Εμάς μας συμφέρει αυτή η εμπλοκή της ως κράτος, δηλαδή, ως γενικά, ή εν πάση περιπτώσει βοηθούσε...
3: Η Ελλάδα έχει ωφέλη. Έτσι, έχει ωφέλη, όχι η Ελλάδα γενικά. Έχει το εφοπλιστικό κεφάλαιο που γνωρίζουμε το ρόλο του στη χώρα μας. Δεν είναι εθνικό το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Είναι το κεφάλαιο της τσέπης του. Έχει ως ενεργειακός πυλώνας, αλλά στη μεταφορά αμερικανικού LNG. Επομένως, έχουμε ελάχιστα ωφέλη. Δόθηκε μια καλή εικόνα της χώρας, αλλά όχι για τόσους μεγάλους πανηγυρισμούς που επιφύλαξε και η κυβέρνηση και διάφοροι αναλυτές στην επίσκεψη του Ρούμπιο. Όσο για τα καλά λόγια που ακούσαμε για την ελληνική δημοκρατία, επειδή παρακολούθησα όλη την ομιλία και μ' αρέσει να παρακολουθώ συνήθως, είχα δει την προσφώνηση που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Είπε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Μίλησε για την ελληνική δημοκρατία, για το θρύλο της Σπάρτης, είπε για την ισχύ της Ρώμης, ότι μας είπε είναι το αφήγημα του Μάγκα και η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εμφανιστούν ως των αρχών και αξιών της αρχαίας Ελλάδας και της αρχαίας Ρώμης. Αυτό προσπαθούμε.
1: Από τη Σπάρτη έπρεπε να μιλήσει ο Ρούμπιο, αλλά δεν υπάρχει αρχαία Σπάρτη. Μου φαίνεται ότι την έχουν εξαφανίσει.
3: Αυτό.
1: Να δώσω κύριε Ταουξή. Πού πάει το κύριο Σι. Έλεγα να δώσω το λόγο στον κύριο Κυρατζόπουλο και να κλείσουμε με εσάς. Θα μείνετε μαζί μας. Αλλά κύριος Κυρατζόπουλος τώρα μας έχει αφήσει προσωρινά. Αρχίστε εσείς και θα κλείσουμε με τον κύριο Κυρατζόπουλο. Και τον κύριο κύριε Καφάτσο, θα περιμένετε λίγο, ε.
4: Ναι, ναι, θα κλείσουν, έχουν να πω κάτι γι' αυτό, ναι, θα περιμένω.
1: Ορίστε, κύριε Ταουξή, σας ακούμε.
0: Το θέμα που είχαμε συμφωνήσει να αναπτύξουμε ήταν η πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του Ρούμπιο. Πολλοί έχουν ακουστεί. Δεν θέλω να μείνω σε πράγματα που είναι ήδη γνωστά. Ήθελα να δώσω τη δική μου εικόνα, πώς είδα όλο αυτό το σοου. Όπως είπε και ο κύριος Ευτυχίδης, μια πολύ ωραία εικόνα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Πνίκα, πίσω του η Ακρόπολη, φώτα, χειροκροτήματα και όλα αυτά. Το ίδιο πρωινό όμως, την ίδια μέρα, το ίδιο 24ωρο το πρωί, όταν ρωτήθηκε για το καλώδιο, αυτό που είπε είναι ότι η κατάσταση είναι λεπτή. Σημειώστε αυτό. Αλλά θα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Πρώτα-πρώτα, η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο στην Πνίκα, για μένα είχε σαν ακροατήριο στόχο κυρίως τον Αμερικανικό λαό. Πρώτα τον Αμερικανικό λαό και μετέπειτα τους Ευρωπαίους και εμάς φυσικά. Και γιατί είχε σαν στόχο τον Αμερικανικό λαό, γιατί αυτή τη στιγμή η εσωτερική κοινή γνώμη στην Αμερική είναι... είναι πολλωμένοι, υπάρχει διχασμός, υπάρχουν αυτά τα θέματα τα οποία γνωρίζετε που έχουν χωρίσει τους δημοκρατικούς με τους ρεπουμπλικάνους, με αποτέλεσμα ο ένας να βλέπει τον άλλον σαν εχθρό, και ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε στη Δύση, στην ανάγκη να επιστρέψουμε στις αξίες της Δύσης, ώστε να μπορέσει να αναπτύξει κυρίως το δόγμα το δικό του, το κυβερνητικό, το America First, και να ακολουθήσει η μείωση αυτής της μεγάλης αντίδρασης στο εσωτερικό του. Γιατί όσο κυρίαρχο και δυνατό είναι ένα κράτος, αν στο εσωτερικό του δεν έχει ισορροπία, έχει μεγάλο πρόβλημα. Για να τα βάλω λίγο στη σειρά. Για το καλώδιο καταρχάς. Μάλλον να πάμε για το... Πρώτα απ' όλα ήθελα να αναφέρω ότι ενώ ο υπουργός ο δικός μας μίλησε ξεκάθαρα στις συνομιλίες προφορικά για την Κύπρο, αποκαλώντας τη μάλιστα και σαν αναπόσπαστο μέρος της ασφάλειας της Μεσογείου, μίλησε για αναβάθμιση του σχήματος 3-1 με Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και φυσικά τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά όταν διάβασα το κοινό ανακοινωθέν, δεν βρήκα καμία αναφορά γραπτή στο 3-1. Ενώ και το 24 και το 23 στα αντίστοιχα ανακοινωθέντα ήταν ξεκάθαρα γραμμένο μέσα. Αυτό δεν μου δίνει το πάτημα να πω ότι άλλαξε η αμερικανική πολιτική, αλλά μπορώ να πω ότι στη διπλωματία μετράει φυσικά ό,τι γράφεται, αλλά μετράει και ό,τι δεν γράφεται. Και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Ήταν δηλαδή ένα, για μένα, δεν ξέρω πώς έφασκε και αντέφασκε ο προφορικός λόγος με το γραπτό που είναι αυτό που μένει κιόλας. Για να πάμε στο καλώδιο γρήγορα, γιατί ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Φυσικά ξέρουμε ότι δεν μιλάμε για ένα απλό καλώδιο. Είναι ο δρόμος για να βγει η Κύπρος από την ενεργειακή απομόνωση. Αφού ρωτήθηκε λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο, δεν κατονόμασε φυσικά την Τουρκία, αλλά ούτε και κάποια άλλη εταιρεία. Είπε ότι πρόκειται για λεπτή κατάσταση, προσέξτε, και μίλησε και για ευαισθησίες άλλων χωρών. Και ότι αυτά τα θέματα λύνονται καλύτερα με ιδιωτική διπλωματία και όχι μπροστά στις κάμερες. Νομίζω ότι κανείς Έλληνας δεν πρέπει να είναι ικανοποιημένος από αυτές τις δηλώσεις. Από ό,τι βλέπουμε και σε αυτό το μεγάλο θέμα, η Αμερική προσπαθεί να κρατήσει τις ίσες αποστάσεις από τις δύο πλευρές. Δηλαδή και από το θήτη και από το θύμα. Αυτό για μένα, όποτε γίνεται, είναι προάγγελος γκριζαρίσματος. Έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν ήρθε εδώ στην Ελλάδα για να μας πει ότι θα υποστηρίξω το καλώδιο και ότι είναι αναφέρετο το δικαίωμα της Ελλάδας, αλλά αντίθετα άφησε υπονοούμενα ότι εμπίπτει σε ευαισθησίες και άλλων χωρών. Τώρα, αν αυτό εμείς ονομάζουμε επιτυχία, δεν πάω από κάτι άλλο. Αυτό που είχα πει και σε προηγούμενα άρθρα μου, αλλά και στην πρώτη παρουσίαση, είναι ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε τη δημιουργία τετελεσμένων. Αν δεν κάτσουμε να δούμε συγκεντρωτικά τις κινήσεις της Τουρκίας, αλλά πάντα τις εξετάζουμε αποσπασματικά, έχουμε χάσει κατά πολύ την κυριαρχία μας και θα είμαστε πάντα στην κατάσταση του να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, να διορθώνουμε ό,τι πέφτει μπροστά μας. Αυτό δεν είναι ούτε διπλωματία, αλλά ούτε και εξωτερική πολιτική. Συνολικά λοιπόν για την ομιλία στην Πνίκα, ναι, ήταν κάτι που μπορεί να έδωσε, να πρόσθεσε στην εικόνα της Ελλάδας, αλλά δεν απέδωσε αυτά που περιμέναμε εμείς ως προς τα μεγάλα εθνικά μας θέματα. Και ένα από αυτά είναι το καλώδιο φυσικά.
3: Για να αποδώσει
0: να κάνει η Αθήνα.
3: Πρέπει να πιέσει κατά...
0: Ναι, και ευτυχή θέλει κάτι.
3: Ναι, σας είπα ότι για να αποδώσουν θα πρέπει να τίθονται για τα θέματα. Εδώ δεν τέθηκαν τέτοια θέματα για να μην χαλάσουμε την ομορφιά της.
0: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Θα πρέπει να θέσει οπωσδήποτε το θέμα του 3-1. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Γιατί έμεινε έξω αυτή τη χρονιά. Αυτό κάτι δείχνει. Όταν εμείς περιμένουμε από κάποιον άλλον να εξυπηρετήσει τα δικά μας συμφέροντα και δεν στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις δικές μας δυνάμεις, αλλά παρόλα αυτά δίνουμε δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς, τότε πιστεύω ότι κάτι πάει πολύ λάθος. Και υπάρχουν και πράγματα που περνάνε χωρίς να πέφτουν στην αντίληψή μας. Ξεφεύγω λίγο από την πολυσυζητημένη επίσκεψη του Ρούμπιο να πάω σε κάτι που έγινε πολύ πρόσφατα στο Στρασβούργο. Στο τέλος Σεπτεμβρίου η κοινοβουλευτική συνέλευση λοιπόν του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής της Ευρώπης υιοθέτησε, ακούστε εδώ, ψήφισμα για τις υποχρεώσεις της Ελλάδας. Και μέσα σε αυτό το κείμενο υπάρχει πρόταση που καλεί την Ελλάδα να επενδύσει στη διατήρηση της βλάχικης κληρονομιάς, αν είναι δυνατόν. Και για να το πω καθαρά, ώστε να μην γίνει και κάποια παρεξήγηση, το κείμενο δεν αναγνωρίζει τους βλάχους ως εθνική μειονότητα και οι βλάχοι φυσικά δεν χρειάζονται κανέναν για να τους δώσει πιστοποιητικό ελληνικότητας. Το ζήτημα όμως το σοβαρό για μένα είναι άλλο. Γιατί είχε κατατεθεί μια τροπολογία από εκπροσώπους 9 χωρών που ζητούσε να διαγραφεί αυτή η πρόταση. Αυτή η τροπολογία δεν ήρθε καν για ψήφιση. Και έρχομαι τώρα στους δικούς μας εθνικούς αντιπροσώπους, τους ευρωβουλευτές μας. Ποιος είναι ο ρόλος τους, γιατί υπάρχουν εκεί, γιατί πληρώνονται, τι έκαναν για να σταματήσουν αυτό το ψήφισμα. Εδώ χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις. Ποιος ασχολήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, ο κάθε ευρωβουλευτής, ποια ήταν η θέση του και τι έκανε πριν ολοκληρωθεί αυτή η κατάσταση, που κάθε άλλο παρά καλή μπορεί να την πει εξέλιξη για την Ελλάδα. Άρα λοιπόν θέλω να συνοψίσω και για να μην χαλάω το χρόνο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια Τουρκία που βάζει ψηφίδα την ψηφίδα, μαζεύει ψηφίδες, μας απαγορεύει χώρο και αν φτάσουμε στο σημείο για να ποντίσουμε ένα καλώδιο σε δική μας εθνική κυριαρχία θαλάσσια ύδατα και χρειαστεί να πάρουμε άδεια από την Τουρκία, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι εθνική μειοδοσία και πρέπει επιτέλους να μιλάμε τα πράγματα με τις πραγματικές τους λέξεις. Άκουσα και κάτι ότι μπορεί να γίνει μια απλή ενημέρωση. Αυτό είναι και μια μεγάλη παγίδα. Για μας μπορεί να είναι απλή ενημέρωση, οι Τούρκοι θα το παρουσιάσουν σαν έγκριση. Θέλει λοιπόν μεγάλη προσοχή, λεπτό χειρισμό και επιτέλους να περάσουμε στο δόγμα της απαγόρευσης δημιουργίας τελεσμένου. Σε γραπτό δόγμα που θα είναι γνωστό στον κάθε υποψήφιο αντίπαλο. Δεν γινόμαστε αρεστοί με το να κρύβουμε τα θέματά μας. Αυτό που παθαίνουμε από όλα αυτά είναι να είμαστε συνέχεια πίσω από τις εξελίξεις, να τρέχουμε μετά εκ των υστέρων, να παρακαλάμε και να βρισκόμαστε πάντα σε μειονεκτική θέση. Από τη στιγμή που η χώρα μας δεν παίρνει πρωτοβουλίες και αφήνει την πρωτοβουλία στον αντίπαλο, αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και θα οδηγήσει σε άσχημες καταστάσεις. Αυτά ήθελα να πω και δεν θέλω να καθυστερήσω άλλο. Εσείς αν έχετε...
1: Ενδιαφέροντα πράγματα, κύριε Ταούξη. Και όλες τις επισημάνσεις σας ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Και το 3-1, και εμένα δεν το πρόσεξα, δεν είχα διαβάσει την κοινή ανακοίνωση, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το 3-1, αν δεν αναφέρεται. Πάω να πει ότι οι Αμερικανοί, για να ικανοποιήσουν την Τουρκία, βγαίνουν απ' έξω.
0: Διαβάζοντας πίσω από τις... Συγγνώμη, διαβάζοντας πίσω από τις λέξεις, αυτό το που με εκνεύρισε εμένα είναι ότι μιλάει για ανησυχίες άλλων χωρών, ότι είναι λεπτό θέμα, ότι θα πρέπει να γίνει ιδιωτική συνομιλία, αν είναι δυνατόν, θέματα εθνικής κυριαρχίας να συζητούνται πίσω από κλειστές πόρτες με ιδιωτική διπλωματία. Αυτά τα πράγματα δεν γινόντουσαν.
1: Να το προεκτείνουμε, κύριε Ταουξή, λίγο περισσότερο αυτό που λέτε. Ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν την Τουρκία να γκριζάρει ακόμα το Αιγαίο. Είναι πρόσκληση προς την Τουρκία. Διότι μια σαφής ή εν πάση περιπτώσει και διπλωματική καταδίκη ενός τέτοιου ενδεχομένου από την Τουρκία, από τον κύριο Ρούμπιο, θα την περιόριζε, θα έπαιρνε το μήνυμα. Τώρα της ανοίγει την πόρτα, σαν να της λέει ότι έχεις δικαίωμα. Είναι η ίδια, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, γιατί μερικοί λένε τώρα, μα ο άνθρωπος ήρθε, μίλησε από την πνίκα, γίναμε διεθνώς γνωστοί κτλ. Το Ρούμπιο περιμέναμε να γίνει η πνίκα. Όποιος δεν ξέρει την πνίκα και την Ακρόπολη και περίμενε το Ρούμπιο να τη μάθει, καλύτερα να μην τη μάθει. Έτσι. Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Έχω και στα Ίμια τέτοια στάση. Και στα Ίμια παρενέβησαν, γιατί όταν έδωσε τη συνέντευξη στην Καθημερινή, λέει ο Ρούμπιο ότι δεν θα το επιτρέψουμε, δεν θα το επιτρέψετε πότε. Αφού υπάρξει το επεισόδιο και μετά, δηλαδή θα παρέμβετε όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια θερμή κατάσταση, για να μας πείτε μετά no flag, ξέρω εγώ, και, no, και όλα τα άλλα. No, και, τα οποία, λοιπόν, άρα γκριζάρετε με την δίθεν εξυπνάδα σας στην Καουμπόη και εξυπνάδα σας και άλλες περιοχές του Αιγαίου. Λοιπόν, νομίζω...
3: Μα, κύριε Σαββίδη,
1: νομίζω ήταν, Ρούμπιο... τελειώνω. Ήταν μια αποτυχία η επίσκεψη Ρούμπιο σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειας. Τα υπόλοιπα είναι για προπαγανδιστικούς λόγους, ότι είναι φιλάλληνας. Αν ήταν φιλάλληνας, αυτή τη στιγμή στο θέμα αυτό που θίξατε της Κάσου, έτσι ας το ονομάσουμε, θα ήταν ένα σαφές μήνυμα. Η κυβέρνηση του, αν ήθελε να υποστηρίξει την Ελλάδα, τουλάχιστον στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, γιατί εδώ έχουμε αναγνωρισμένο κυριαρχικό δικαίωμα. Δηλαδή, ένα μέρος της όδευσης του καλωδίου περνάει από ΑΟΣ που έχει οριοθετηθεί με την Αίγυπτο. Ούτε αυτό δεν, σε αυτό δεν κάναν μια αναφορά. Ορίστε, κύριε Ευτυχίδη.
3: Μα αν προσέξατε, δεν υπήρξε καμία αναφορά σε διεθνές δίκαιο. Φυσικά η Αμερική δεν έχει αποδεχτεί το δίκαιο της θάλασσας. Το εφαρμόζει μεν εθνικά όπου τη βολεύει. Αλλά δεν υπήρξε καμία αναφορά ότι θα μίλησε για ισχύ των κρατών, των εθνικών κρατών. Τι περιμέναμε, να μας πει ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας το καλώδιο πρέπει να τοποθετηθεί? Αυτά είναι, τα περιμέναμε αυτά που ακούσαμε, δεν ακούσαμε κάτι καινούριο. Το ότι ακριβώς όλο αυτό προβλήθηκε με ζήτο και με ζητοκραυγές είναι αυτό που ενοχλεί. Δεν είδαμε την ουσία, τον αφήσαμε να έρθει να μας κάνει προπαγάνδα της νέας ιδεολογίας του Μάγκα με ήπιο μορφή, όχι όπως την έκανε ο Τζέντι Βαν στο Μόναχο που μάλλον στην Ευρώπη, αλλά το ίδιο έκανε και ο Ρούμπιο, πολύ εκλεπτισμένα και πολύ ήσυχα. Αυτά από μένα.
1: Κύριε Κυρατζόπουλε, ήρθε η στιγμή, η σημαντικότερη στιγμή της σημερινής εκπομπής.
5: Όντως έτσι είναι, διότι έχουμε πάρα πολλά σημαντικά και πάρα πολλά πράγματα να πούμε.
1: Το επόμενο τέταρτο, έτσι όπως έχουμε δεσμευθεί εκατέρωθεν.
5: Μάλιστα. Αλλά 2 και 25 θα σταματήσω. Λοιπόν, πρώτο, Ρούμπιο.
1: Μπορείτε μέχρι το βράδυ να μιλάτε.
5: Αν μου επιτραπεί, δεν έχω πρόβλημα. Οι ακροατές έχουν και εσείς βέβαια. Λοιπόν, αμέσως ξεκινάω, Ρούμπιο. Δύο μικρά σημεία που κανένας δεν τα σχολίασε, που είναι σημαντικά για μένα. Το πρώτο μιλάει για συνεργασία σε κρίσιμα ορυκτά. Ποια είναι αυτά τα κρίσιμα ορυκτά και για ποια συνεργασία μας είπε? Προσοχή, έχει στο ίδιο κουβέντα, μιλάει και για πετρέλαιο. Αλλά αυτά τα κρίσιμα ορυκτά δεν είναι τα πετρελοειδή. Δεύτερο σημαντικό σημείο για μένα, μίλησε για state partnership programs. Δηλαδή, να συνεργαστούμε εμείς με την Εθνοφρουρά της Φλόριντας. Τι έχει να προσφέρει η Εθνοφρουρά της Φλόριντας στην Ελλάδα? Αλλά αυτή η συνεργασία τι αποσκοπεί? Λοιπόν, αυτά τα δύο σημεία για Ρούμπιο και συνεχίζω. Μόλις ο φίλος μας ο Ρούμπιος επέστρεψε στην έφυγε από την Ελλάδα, για να πούμε ότι επέστρεψε, δύο σημαντικά πράγματα δήλωσε. Το πρώτο, ότι θα αφανίσουμε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εάν πάει να δημιουργήσει πρόβλημα σε Αμερικάνο πολίτη. Ξεκάθαρα, όπως σας το λέω, το είπε. Και ήδη λέει, δεν θα στηρίξουμε περισσότερο οικονομικά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αν και είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες η χωροφυλακή του Διεθνές Ποινικού Δικαστηρίου. Έτσι, είναι ένα περίεργο ζήτημα. Το δεύτερο πολύ σημαντικό ζήτημα που ήρθε ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ είναι ότι θα δημεύσουν κάθε περιουσία εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν. Και σε αυτό έβγαλε κάποιες ανακοινώσεις σε καταστάσεις εταιριών στις οποίες καταστάσεις εμφανίζονται έξι εταιρείες της Τουρκίας. Και λέει ότι θα δημεύσουμε κάθε περιουσία τους όπου μπορούμε να τα βρούμε. Δηλαδή, εκτός που γίνονται χωροφύλακες του Διεθνής Ποινικού Δικαστηρίου, τώρα μας γίνονται και ταβαντζίδες. Λοιπόν, αυτά τα δύο θέματα με τα γενέσαρα του Ρούμπιο και συνεχίζω ξανά με τα ζητήματα των εξωτερικών θεμάτων πριν να έρθω στα εσωτερικά της Τουρκίας. Στις 8 του μηνός, 8 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε μια διαδικασία που στις 7 Οκτωβρίου συζητήθηκε, 8 Οκτωβρίου ψηφίστηκε, διαχωρίζεται το Ισλάμ από το πολιτικό Ισλαμικό, ζητείται η αυστηρός έλεγχος των Ευρωπαίων κονδυλίων, θεσμός αποκλείεται και διαγραφή συνδεδεμένων οργανώσεων από το Μητρό Διαφάνειας, καθώς και αξιολόγηση για εντός του καταλόγου τρομοκρατικών οργανώσεων, παράλληλα υποστηριζόμενο μέτρα δημόσιας ασφάλειας και προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δηλαδή, διατάζει τις χώρες να περιορίσει το Ισλάμ, δε περισσότερο τους μουσουλμάνους αδερφούς. 8 του μηνός συζητήθηκε. Είναι περίπου 22 άρθρα. Πολύ γρήγορα για ένα-δύο άρθρα πρέπει να μιλήσουμε. Το πρώτο λέει ότι πρέπει να κυνηγήσουμε κάθε, όχι μόνο οργάνωση Ισλαμική, αλλά και οργανώσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που συνεργάζονται με τις Ισλαμικές οργανώσεις. Και λέει όχι ως θρησκεία, αλλά ως πολιτικό, ως πολιτικός παράγοντας. Ερώτηση. Ένα Κοράνι που σε διατάζει το πώς θα κινηθεί και πώς θα οργανωθεί μια κοινωνία, πώς θα διαχωριστεί από το πολιτικό Ισλάμ και θρησκεία, είναι ένα ερώτημα που πρέπει πρώτα να μας απαντήσουν οι Ευρωπαίοι για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι χώρες. Λοιπόν, λέει να προσέχουμε πάρα πολύ και εκτός Ευρώπης κονδύλια που εισάγονται στην Ευρώπη για τάχαμ οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επισημάνει ιδιαίτερως τις εταιρείες που θα έρχονται που έχουν σχέση με μουσουλμανική αδελφότητα και που έρχονται κονδύλια από Κατάρ και από Τουρκία. Και λέει ότι αυτά τα κονδύλια πρέπει να ελέγχονται το πώς και πού διατίθονται. Λοιπόν, θα είναι πολύ καλά από εδώ οι φίλοι της εκπομπής να δουν την απόφαση 2026/2886 RSP για να δουν ολόκληρη την απόφαση και για πρώτη φορά επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει μια στάση κατά του Ισλάμ. Θα σας υπενθυμίσω ένα λόγο του ΕΖΑΛ, μετά και το επανέλαβε και ο Γκουλέν, με τους νόμους τους θα τους κατακτήσουμε και με τους νόμους μας θα τους διοικήσουμε. Αυτά ποτέ να μην το ξεχάσουμε, έχει τεθεί από τη δεκαετία του 80. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα με το έτερο ζήτημα, τη συνθήκη Μέκας. Από ό,τι ξέρουμε, εκτός από τους 300 Τούρκους συμβουλάτορες που είναι μέσα στη Σαουδική Αραβία και αντιμετωπίζουν τους Χούθη, όχι μόνο, και τους Σιήτες του Ιράκ, γιατί ξέρουμε ότι από το Ιράκ έχει οπισθοχωρήσει 2 του μηνός όλες οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτός των μυστικών υπηρεσιών πληροφοριών, και στο Ιράκ έχουμε μία τάση από Σουνίτες πια να ζητάνε να μην φύγει οι Ηνωμένες Πολιτείες από το Ιράκ, διότι η ISIS μπορεί ξανά να ενεργοποιηθεί. Προσοχή, οι Σουνίτες το λένε. Ενώ οι Σιίτες λένε είμαστε εμείς η ασφάλεια για να μην ενεργοποιηθούν οι Σιίτες, όμως έχουμε το ζήτημα των Κούρδων που δεν θέλουν οι Σιίτες να αναλάβουν τόσο ένα σημαντικό ρόλο μέσα στο Ιράκ. Και εδώ έρχεται και λέει η Σαουδική Αραβία θα δεχθεί αεροπορικές δυνάμεις από την Τουρκία να την υποστηρίξουν κατά των drones που ξεκινάν κατά της Σαουδικής Αραβίας. Δηλαδή η τουρκική αεροπορία θα βρεθεί στη Σαουδική Αραβία και θα χτυπήσει τους Σιίτες και ξαναέρχομαι όχι μόνο τη Γεμένη Χούθη αλλά και το Ιράκ του Χάσρι Σαμπί. Λοιπόν, αυτές οι διεθνές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη Σαουδική Αραβία. Από την άλλη πλευρά, στο Ιράκ, οι Ηνωμένες Πολιτείες εφάρμοσαν την απόφαση της 39ου του 26 και έτσι τράβηξαν όλα τα στρατεύματά τους, αλλά εδώ προσοχή, πήρανε και όλο τον εξοπλισμό τους μαζί και τις τροφοδοσίες που είχαν. Δηλαδή, ενώ είχαν δεσμευθεί ότι θα τα εγκαταλείψουν στους Κούρδους. Δεν το έκαναν και τα πήραν μαζί τους και έφυγαν. Εδώ, πάρα πολύ σημαντικά, ειδικά η ομάδα Μπαρζανή λέει ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα το πώς θα αντιμετωπίσουν αλφα εάν ξανά ζωντανέψει η ISIS, διότι από ό,τι ξέρουμε η ISIS είχε ξεκινήσει από τα Ιρακινά στρατεύματα που εδεύουν σε Μοσούλη και σε Κερκούκ. Και δεύτερο ζήτημα, εάν έρθουμε σε αντιπαράθεση με Άραβες Σιίτες, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, κατά προέκταση οι Ηνωμένες Πολιτείες έφυγε από ένα χώρο, όπως έκαναν το Ηνωμένο Βασίλειο στον 20ο αιώνα, αφήνοντας μια πάρα πολύ μεγάλη διχόνοια. Τώρα, εφόσον τελειώσαμε κάπως με τα εξωτερικά, ας δούμε τι γίνεται. Παράλληλα βεβαίως, ο Αλίεφ ως Σιίτης, έχει κατακρίνει την Τουρκία, λέγοντας ότι εσείς στο πόλεμο Αζερβαϊτζάν-Αρμενία δεν μας βοηθήσατε, ό,τι πήραμε τα πληρώσαμε στο έπακρο. Λοιπόν, έχουμε και μια τέτοια αντιπαράθεση Αζερβαϊτζάν-Τουρκία.
1: Τώρα εντάξει, άλλο τα πληρώσαν και άλλο δεν τους βοήθησαν. Και αστράτο έστειλε και ντρόνς τους έδωσε, μια χαρά τους βοήθησε.
5: Έτσι. Λοιπόν, εάν πληρώνεις το αντίτιμο, ακούς αυτά που άκουσαμε. Το θέμα είναι, εάν υπήρχε, όπως λένε, οι αδερφές δημοκρατίες πρέπει να στηριχθούν στις στηρίζεις χωρίς να ζητάς τους μισθούς και τα έξοδα της στήριξης. Κατά πρόκληση τι στήριξη είναι. Δηλαδή η Αζερβαϊτζάν αν έδινε πετρέλαιο και κάπου αλλού θα τον στηρίζανε. Έτσι δεν είναι.
1: Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Το θέμα του Καραμπάχ
5: εκκρεμεί
1: από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και κατάφεραν με τη βοήθεια της Τουρκίας, ενδεχόμενος και άλλων, και την απάθεια της Ρωσίας, γιατί τους εγκατέλειψαν και οι Ρώσοι τους Αρμένιους. Μην αυτά που
5: λοιπόν, και το Ισραήλ που βοήθησε το Αζερβαϊτζάν.
1: Και το Ισραήλ βοήθησε, ναι. Ορίστε, συνεχίζουμε.
5: Και την διάδρομο Ζαγκοζούρ, το περίφημο Τραμπ, αυτή τη στιγμή την ασφάλεια την ανέλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και όχι η Ρωσία και τα σύνορα Αζερβαϊτζάν, Ιράν, οι ομάδες που τα ασυνομεύουν είναι Ισραηλινά. Πολλά ζητήματα έχουν.
1: Λοιπόν, έχει φύγει ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν, έχει πάει προς τη Δύση καθόλου κληρία. Λοιπόν,
5: για να μην φάμε το χρόνο μου έμειναν 5 λεπτά, συνεχίζω ταχύτατα το τι έχει γίνει εσωτερικά στην Τουρκία. Λοιπόν, αυτό που έχει ζήτημα μεγάλο στην Τουρκία είναι το χρηματιστηριακό σκάνδαλο. και βγήκε μια άλλη πολύ σημαντική πληροφορία, ότι 650 άτομα που είχαν βάλει σε μια αμοιβαία κεφάλαια που ναυάγησαν, που στην πραγματικότητα 100% ήταν φούσκα, 650 άτομα μέσα σε μια μέρα τράβηξαν 227 δισεκατομμύρια από τις χρηματιστηριακές αυτές εταιρείες του σκανδάλου. Και υπάρχει η έννοια ότι από τα 650 άτομα, οι 600 τουλάχιστον είναι στελέχη του ΑΚΕΠΕ. Κάνει μια μεγάλη προσπάθεια η κυβέρνηση ΑΚΕΠΕ όσο το δυνατόν περισσότερο να φυλάξει τον Ερντογάν, διότι όσο πάει το ζήτημα ανεβαίνει προς να αγγίξει τον Ερντογάν. Βεβαίως έχουμε και το ζήτημα ότι οι δηλώσεις για τα του φίλου μας του Μπαχτσελή, ο οποίος σε μια δήλωσή του είπε ότι η εκτελεστική εξουσία στον Ερντογάν, η νομοθετική εξουσία στο ΜΕΧΕΠΕ, δηλαδή στους εθνικιστές. Αυτή η δήλωση ακολουθείται από τη δήλωση ότι πρέπει να δώσουμε πολιτικό βήμα στον Ερντογάν. Λοιπόν, με αυτές τις δηλώσεις ο Μπαχτσελή πιέζει τον Ερντογάν, ο οποίος πάσα στη θεία ψάχνει τους 400 βουλευτές για να μπορέσει να μείνει για την επόμενη θητεία ως πρόεδρος εκεί που μένει. Το ΑΚΕΠΕ βεβαίως κάθετα συνεχίζει στις μεταγραφές από άλλα κόμματα μέσα στο κόμμα τους. Και όταν ερωτήθηκε κάποιος, μα δεν μπορείτε τόσο διαφορετικές θέσεις και ιδεολογίες να τραβάτε μέσα στο κόμμα, απαντήθηκε ότι εμείς ψάχνουμε δάκτυλα που θα σηκωθούν στη Βουλή και όχι ιδεολογίες και άτομα. Από την άλλη πλευρά, ένας σύμβουλος υπουργού του ΑΚΕΠΕ αποδείχθηκε ότι τη βραδιά που σηκώθηκαν τα 247 δισεκατομμύρια από τη χρηματιστηριακή εταιρεία, αυτό συγκεκριμένα σήκωσε 47 δισεκατομμύρια λίρες, δηλαδή περίπου ένα δις δολάρια, και εξαφανίστηκε από την Τουρκία. Όπως λένε ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι άτομα των υπουργών που καλυμμένα τους προωθούν για αυτή τη δουλειά και δουλεύουν με ποσοστά. Έχουμε και το θέμα ότι το κράτος ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν επενδύσει σε αυτές τις εταιρείες από 1 εκατομμύριο και κάτω θα αποζημιωθούν άμεσα. Και από τους 445.000 άτομα, οι 80%, 445.000 άτομα είχαν επενδύσει σε αυτές τις χρηματιστηριακές, οι 80%, δηλαδή περίπου οι 380.000, είχαν επενδύσει κάτω από 1 εκατομμύριο. Κατά προέκταση ζητάμε 38 δισεκατομμύρια να αποζημιωθούν. Πώς θα αποζημιωθούν? Λεφτά δεν υπάρχουν. Αλλά θα προβεί ξανά στο τύπωμα λεφτών και αν τυπώσει η λεφτά η Τουρκία, θα έχουμε ξανά ένα μεγαλύτερο, θα χάσει αξία η τουρκική λίρα περισσότερη από ότι είναι εδώ ήδη ξεφτυλισμένη. Ήδη άρχισαν οι οικονομολόγοι να μιλούν ότι πρέπει να πετάξουν τουλάχιστον ένα μηδενικό από την τουρκική λίρα ή και κάποιοι λένε δύο μηδενικά για να έρθουμε στα δεδομένα του 2002.
1: Και δηλαδή αν αφαιρείς μηδενικά από το νόμισμα αυξάνεται το βιωτικό επίπεδο του λαού?
5: Όχι, ήδη όπως έχουμε πει, εδώ έχω και στοιχεία γι' αυτό, ο βασικός μισθός είναι πιο κάτω από το όριο πείνας. Το όριο πείνας είναι 32.000, αν δεν απατώμε, εδώ έχω τα στοιχεία, τώρα πρέπει να τα ψάξω, ενώ ο βασικός μισθός είναι στις 28.000.
1: Κατανοητά. Ευχαριστούμε κύριε Κυρατζόπουλε. Έχετε κι άλλο?
5: Έχουμε, αλλά χτυπάει καμπανάκι η ορολόγια από ό,τι κατάλαβα.
1: Χτύπησε εδώ και καιρό, χτύπησε, αλλά το παρατείναμε λίγο. Να δώσουμε το λόγο για 5 λεπτά στον κύριο Καφάτσο και να κλείσουμε την εκπομπή, γιατί σήμερα λίγο τράβηξε. Ήταν λίγο λάρζ η εκπομπή. Λοιπόν, κύριε Καφάτσο, όσο γίνεται πιο σύντομα, πείτε μας και αυτό που θέλετε.
4: Κύριε Σαλίδη, 3 λεπτά θα μιλήσουμε, είναι αρκετά για μας, για να δώσουμε και μια τροπή για σκέψη για τον κόσμο. Εγώ θα πω αυτή τη στιγμή ότι αν γυρίσουμε πίσω τον χρόνο και πάμε στο καθεστώς που είχαμε τις νομαρχίες, τις λεγόμενες νομαρχίες που ήμασταν 2000-2010, αυτές οι νομαρχίες μέσα είχαν γεωπόνους, αγρονόμους, τοπογράφους, πολιτικούς μηχανικούς, συνταυλικούς μηχανικούς. Είχαμε τις διευθύνσεις γεωργίας, τμήματα αναδασμών, αγροτικής ανάπτυξης, φυτικής παραγωγής. Αυτό που θέλω να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι κάναμε τα μάτια μας μόνοι μας, ονόμαστε ως οι κυβερνήσεις που περάσανε και που στελεχώσαν αυτές τις υπηρεσίες. Αυτές οι υπηρεσίες μέχρι το 2010 βγάλανε, πωλήσανε μελέτες τόσο για την αγροτική οδοπία, τόσο για το θέμα των αναδασμών, τόσο για τα αντιπλημμυρικά, τόσο για τα εγκυοβουλητικά έργα. Αυτές οι υπηρεσίες είχαν φτάσει τα έργα τους σε ένα επίπεδο οριμότητας, τόσο το οποίο το μόνο που έλειπε για να υλοποιηθούν ήταν τα εργαλεία χρηματοδότησης. Να τα ακούσει αυτά ο κόσμος. Όταν λοιπόν αυτά τα έργα τα παραδώσαν οι νομαρχίες στα Υπουργεία τότε του κυβερνήσεων 2010 και μετά, μπήκαν μέσα στο σιρτάρι. Ήταν ολοκληρωμένα έργα για κάθε νομό, έργα τα οποία τα είχαν ανάγκη, τα είχε ανάγκη πρωτογενής τομέας της κάθε περιοχής. Έργα που περιμέναν κυρίως στο θέμα των αναδασμών που έχουν να γίνουν τελευταία αναδασμία εδώ και 40 χρόνια. Αυτά τα, όταν βρέθηκαν τα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσα από προγράμματα όπως το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης του 2014-2020, τότε στις συνέπειες στο πιο χρονικό διάστημα αυτές οι υπηρεσίες που είχαν εξαιρετικά καταπτυσμένους επιστήμονες στις θέσεις αυτές συγκεκριμένες, δηλαδή τοπογράφους, μηχανικούς, γεωπόνους, άρχισαν να τους υποστελεχώνουν, σας είπαμε, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Καλλικράτη και του Κλισθένη. Υποστελεχώντας αυτές τις υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα ερχόμενα έργα χρηματοδότηση από τα ΕΣΠΑ και από την Ευρώπη και από τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά, το κράτος τι έκανε, οι κυβερνήσεις μάλλον τι κάνανε. Όταν παίρνανε τα έργα τους πόρους τους ευρωπαϊκούς και έπρεπε να ξεκινήσουν τα τόσο πολύ αναμενόμενα και τον πρωτογενή τομέα, οι κυβερνήσεις εκείνες που αποκορύφουμε την τελευταία κυβέρνηση, αντί να προχωρήσει με τους όρους τους οποίους έθετε η Κομισιόν, συνειδητοποίησε το έργο μια και ήταν έτοιμα, όριμα, στα σιρτάρια εδώ και χρόνια, έλεγε ότι αυτά τα έργα, τα οποία τόσο πολύ περιμένουν οι αγρότες, δεν μπορούν να υλοποιηθούν αυτή τη στιγμή, ενώ τα χρήματα βρέθηκαν, διότι πρέπει να ξαναγίνουν εκ νέου μελέτες, ενώ ταυτόχρονα είναι υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Μα οι ίδιοι τις υποστελεχώνανε για να δημιουργήσουν αυτό που λέμε τη δικαιολογία, την καραμέλα, ότι μετά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Μήνα στο σιρτάρι, ενώ ταυτόχρονα τα χρήματα αυτά εισπράχθησαν και μιλάμε για εκατομμύρια από το 2019 και μετά, τα οποία υπέγραψαν στο διάβγειο, υπάρχουν ανακοινώσεις. Και τι κάνανε οι κυβερνώντες, ειδικά τη τελευταία έθνη κυβέρνηση, γιατί αυτό παρατηρείται τώρα, το 2019 και μετά, τροποποιούσαν τα έργα. Δηλαδή, δίναν αναβολή στα έργα. Πήγαιναν το έργο από φάκελο σε φάκελο, ενώ ταυτόχρονα τρώγαμε προστήματα. Και φτάσαμε τώρα, αυτά τα έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα δίνανε ζωή στην περιφέρεια. Δεν θα είχαμε αυτό το δημογραφικό χάλι, μην αρχίσω και πετάω τώρα μπινιλίκια. Αυτά τα έργα θα δημιουργούσαν θέσεις εργασίας. Γιατί δεν είναι μόνο για τους αγρότες. Κοντά σε αυτά τα έργα θα δούλευαν όλα τόσα επαγγέλματα. Πάμε τώρα, τροφή για σκέψη. Γιατί τώρα ο κύριος Σχοινάς με τον κύριο Μπιτζηλή κόψαν την κορδέλα για τα έργα τα οποία είναι ξαναβολής έργα εδώ και 15 χρόνια ή 10 χρόνια. Για τα έργα, τα ρευτικά τα οποία είναι χρηματοδοτημένα εδώ και 10 χρόνια, τα κόβουν τώρα, τα υλοποιούν τώρα με όριο υλοποίησης του 2029. Γιατί τώρα, μήπως γιατί τώρα δημιουργείται στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης ένα μεγάλο έργο data center δίπλα από την λιγνητονική μονάδα το 300 MW με οψιόν να φτάσει το 1 γίγα, και αυτό το έργο χρειάζεται για να μπορέσει να αποκτήσει εκείνες τις απαιτούμενες δυνατότητες ψήξεως, γιατί μιλάμε για τεράστια θερμότητα που συντελείται σε αυτό το έργο και χρειάζεται τεράστιες ποσότητες νερού του ύψους 40.000, όπως διαβάζω κιόλας εδώ πέρα, 40.000 κυβικά, για να είμαι και σίγουρος για αυτό που θα πω, 40.000 κυβικά την ώρα, την ετήσια κατανάλωση, 40.000 κυβικά μέτρα νερού. Δηλαδή, μήπως αυτά τα ρευστικά τα έργα που τώρα, λίγους μήνες πριν εγκαινιάσανε, τα εγκαινιάζουν για μια άλλη ατζέντα, και όχι για αυτά, για αυτά τα έργα που τόσο είχαν ανάγκη αγρότες.
1: Πάντως, έχετε δίκιο να ολοκληρώσουμε στο σημείο αυτό. Τα data centers, καθώς διαβάζω και εγώ τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, δέχονται μια διεθνή κριτική σε ό,τι αφορά αυτό ακριβώς το σημείο που λέτε. Δηλαδή την

0: την ιδιωτικοποίηση των νερών. Στην ουσία, για πρώτη φορά μέσα στο σύστημα αντλείς νερό και αυτό το νερό μετά συνέχεια ανακυκλώνεται και ελάχιστο ένα ποσό συνέχεια διορθώνεται το να γεμίσει το σύστημα. Δεν είναι τόσο μεγάλη η κατανάλωση του νερού που χρειάζεται ένα data center μέσα στο έτος. Μόνο όταν
1: τα διεθνή μέσα γράφουν για τεράστιες ποσότητες που χρειάζονται.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Όσο δε, εάν πρόκειται για ψήξη, που γι' αυτό πρόκειται, δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτε άλλο, δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτε άλλο παρά ανακύκλωση. Δηλαδή θα περνούσε το νερό και πού θα πήγαινε. Θα έψυχε το νερό τα συστήματα και μετά πού θα πήγαινε. Ανακύκλωση.
0: Στο μυαλό του θα εξατμιστεί.
1: Ένα μέρος εξατμίζεται. Υπάρχει πάντα μια εντροπία στο σύστημα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ταουξή, πρώτα εσάς, γιατί μείνατε τώρα τόσες ώρες μαζί μας. Οι άλλοι είναι συνηθισμένοι στην περιπέτεια της Κυριακής. Ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας και για τη συμβολή σας στην εκπομπή. Κύριε Καφάτσο, και εσάς νομίζω πήραμε μια εικόνα. Θα τα συγκεκριμενοποιήσουμε τα πράγματα και στην TV100 όταν κάνουμε την εκπομπή. Θέλει να πει κάτι ο κύριος Ταουξής που κλείσουμε? Κάτι τον άκουσα να λέει? Όχι. Ο κύριε Ευτυχίδη και κύριε Κυρατζόπουλε, ευχαριστώ και εσάς. Κυρίως, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε εσάς που και σήμερα μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Καλή εβδομάδα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
3: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα, μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη, Εβίτα Σερέτη. Και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
2: Τι άλλα νέα?
3: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβύση?
2: Το καρβελικό ζήτημα.
3: Το καρβέλι.
2: Το αναβύση καρβελικό ζήτημα.
3: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
2: Εγώ προσωπικά?
3: Ναι.
2: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
3: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
2: Καλά, ναι, εντάξει.
3: Και θέλουμε να τα βρούνε.
2: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μαζί, δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
3: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
2: Λες,
3: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
2: καταστάσεις.
3: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας στέλνουμε μαζί.
2: Με στην
3: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το εσύ το άλλο.
2: Γιατί το ξέρω.
3: Εμπειράζει.
2: Τι λέει παρακάτω?
3: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μ' αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι. Και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι. Γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
2: Γεια σας, γεια σας.
3: Γεια.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς,

0: Το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
1: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
2: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
3: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
2: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα δεν ήταν εθιμοτυπική. Τι ζήτησε η Ουάσιγκτον, τι δεσμεύτηκε η Αθήνα και ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος της Ελλάδος σε αυτό που έρχεται? Σήμερα με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο ξεκινάμε από εκεί και ανοίγουμε τη βεντάλια. Νέο κύκλο πολέμου, Ευρώπη σε κρίση, Ελλάδα, Κύπρος και Δημοκρατία. Κύριε Κωνσταντακόπουλο, σας ευχαριστώ που ήρθατε.
7: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
6: Ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το οποίο έγινε στην Αθήνα τις προηγούμενες μέρες. Μετά την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ποια ήταν κατά τη γνώμη σας το ουσιαστικό μήνυμα για την Ελλάδα πέρα από τις επίσημες δηλώσεις?
7: Κοιτάξτε, ο κύριος Ρούμπιο ήρθε να επισκεφθεί μια ηττημένη και απολύτως εξαρτημένη χώρα, της οποίας μάλιστα δημοσίως εκβιάζουν τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Θυμάστε ότι λίγο πριν έρθει ο κύριος Ρούμπιο απεκαλύφθη ότι η κυρία Γκυλφόιλ απειλούσε με ανατροπή την ελληνική κυβέρνηση. Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση αυτή είναι ίσως η πιο φιλοαμερικανική στην ιστορία, φαντάζεται κανένας τι ζητάει η Αμερική για να πραγματοποιεί τέτοιες απειλές. Η ίδια κυρία Γκυλφόιλ με τρόπο ελάχιστα διπλωματικό πάτησε ένα κλικ ότι της αρέσουν αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς. Η κυρία Γκυλφόιλ όμως δεν είναι εγώ ή εσείς που μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε. Είναι πρέσβης των ΗΠΑ και δεν είναι δουλειά της να ανακατεύεται στην εσωτερική πολιτική ζωή ανεξαρτήτως του ποιον υποστηρίζει ή σε ποιον αντιτίθεται. Τα ίδια σας θυμίζω έχουν συμβεί και με τους Ισραηλινούς. Ο κύριος Ντίλιαν εκβίαζε ανοιχτά τον κύριο Μητσοτάκη. Υποτίθεται για να αθωωθεί ο ίδιος, ο άνθρωπος των παρακολουθήσεων της Ιντελέξα και πρώην αξιωματικός Ισραηλινός, το πρώην σε εισαγωγικά. Εν πάση περιπτώσει όμως, πιθανότατα τον εκβίαζε και για πολύ περισσότερα. Όταν αυτά γίνονται δημοσίως, φαντάζεται κανένας εύκολα τι γίνεται στο παρασκήνιο. Ποιο μπορεί να είναι τώρα το αντικείμενο του εκβιασμού? Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η συμμετοχή της Ελλάδας, εάν ο άνθρωπος που διοικεί σήμερα τις ΗΠΑ και οι δυνάμεις πίσω του, κυρίως δηλαδή το Ισραήλ, γιατί αυτή είναι η δύναμη πίσω του, αποφασίσουν ένα δεύτερο, πολύ χειρότερο πόλεμο, πολύ μεγαλύτερο πόλεμο εναντίον του Ιράν. Σε αυτή την περίπτωση θα θέλουν ίσως να συμμετάσχει και η Ελλάδα. Αυτό θα ήταν ένα μεγάλο έγκλημα, γιατί εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να κάνουμε αυτό το πράγμα, ούτε να διαθέσουμε τη Σούδα κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και του συντάγματός μας για μαζικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Ελπίζω ότι οι Έλληνες πολιτικοί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αντιλαμβάνονται ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά το αν θα το κάνουν ή όχι δεν είμαι σίγουρος, διότι δεν υπήρξε ποτέ, ούτε στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου νομίζω, τέτοιου ή και του μετεμφυλιακού καθεστώτος, τέτοια απόλυτη εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Ίσως αυτό συνέβη μόνον επί Δημητρίου Ιωαννίδη, όταν τον έβαλαν να κάνει το πραξικόπημα στην Κύπρο και μετά το απαγόρευσαν να αντιδράσει. Σε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, όχι στον ίδιο. Το άλλο ζήτημα που πήρε ο κύριος Ρούμπιο είναι η κατά τη γνώμη μου εξευτελιστική για τον ελληνικό και παγκόσμιο πολιτισμό, αλλά διαφημιστική για τον ίδιο, παρουσία του στην Πνίκα. στο σημείο που γεννήθηκε και λειτουργήσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία. Το να εκφράζεται εκεί ο εκπρόσωπος ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος, το οποίο επιχειρεί να επιβληθεί σε όλο τον κόσμο και που προσπάθησε να ταυτίσει τις αρχές και τις αξίες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με το αντίθετό τους, είναι ένας μεγάλος εξευτελισμός. Δυστυχώς είναι ένας μεγάλος εξευτελισμός, αλλά έτσι κι αλλιώς αντανακλά τη βαρύτατη ήττα που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός και το γεγονός ότι το κράτος του το έχουν πάρει ουσιαστικά ξένες δυνάμεις στα χέρια τους. Το τρίτο πράγμα είναι αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία, κοιτάξτε κύριε Κανέλο, εδώ έτσι που πάμε, η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει με αυτούς, δεν μπορεί να πληρώσει αυτούς τους εξοπλισμούς. Δεν είναι εξοπλισμοί άλλωστε για την άμυνά μας. Είναι φόρος υποτελείας προς το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους άλλους νταβατζίδες, όπως, για να χρησιμοποιήσω και εγώ την έκφραση που είχε κάποτε χρησιμοποιήσει ο πρώην Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμάλης. Όμως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σε αθλία οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Οι νέοι άνθρωποι όσοι μπορούν φεύγουν μαζικά στο εξωτερικό. Δεν είναι δυνατόν, γιατί αυτά τα λεφτά, όπως καταλαβαίνετε, θα πληρωθούν με περικοπές στο ΕΣΥ, με περικοπές στο βιωτικό επίπεδο, πράγματα τα οποία δεν αντέχουμε. Ήδη ο ελληνικός λαός δεν αντέχει. Αυτό το χειμώνα θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης. Καταραίει η ελληνική κοινωνία. Βεβαίως οι ευθύνοντες, φοβάμαι και οι ευθύνοντες αντιπολίτευσης, ζουν στον κόσμο τους. Έχουν τεράστιες παχυλές αποζημιώσεις από την Βουλή και από εδώ και από εκεί και από χιλιάδες. Άρα, για να μην μιλήσουμε για τα εξωφρενικά ύψη της διαφθοράς, η μισή κυβέρνηση είναι σχεδόν υπόδικη. Λοιπόν, υπό αυτές τις συνθήκες ούτε το καταλαβαίνουν ούτε τους ενδιαφέρει. Αλλά η Ελλάδα δεν αντέχει. Αυτοί οι εξοπλισμοί θα την καταστρέψουν. Δεν ξέρω αν εάν χρησιμοποιηθούν, θα είναι καταστροφική μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας και για τις δύο χώρες. Εάν δεν χρησιμοποιηθούν, θα είναι καταστροφικές για την οικονομία και την κοινωνία μας. Δεν έχει νόημα να υπερασπιστούμε μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, το πρώτο εθνικό ζήτημα είναι η διακοπή αυτών των κολοσσιαίων εξοπλισμών. Χρειαζόμαστε ασφαλώς άμυνα, τελείως διαφορετική όμως.
6: Θα ήθελα να περάσουμε λίγο στη ΣΥΠΑ. Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, βλέπετε να ανοίγει νέος κύκλος πολεμικών εκλογών, όπως και νομίζω είπατε.
7: Όχι, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω ποια απόφαση θα πάρθει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είναι σε ένα προφανές αντιέξοδο. Από τη μία μεριά δεν μπορούν να νικήσουν, από την άλλη μεριά δεν ξέρω βέβαια η ηγεσία του Ισραήλ τι αντιλαμβάνεται από όλα αυτά, γιατί νομίζω ότι έχει προσχωρήσει πλέον στην λογική του χάους και του Σαμψόν. Ίσως σκέφτονται ότι όσο περισσότερη αναταραχή υπάρχει παγκοσμίως και στο τέλος θα αναζητήσει η λαή ένα δικτάτορα και ίσως ο δικτάτορας είναι Αμερικανός ή Αμερικανοεβραίος, δεν ξέρω τι. Εν πάση περιπτώσει, είναι αρκετά τυχοδιώκτες για να κάνουν και πράγματα που νομίζω ότι είναι και αυτοκαταστροφικά δηλαδή. Πραγματικά είναι να απορεί κανένας πως ένας λαός με την εμπειρία, με την πολιτιστική συνεισφορά, με τις πνευματικές αρετές που έχουν επιδείξει εκπρόσωποι του εβραϊκού λαού σε όλη την νεότερη εποχή, είναι δυνατόν να υποπίπτει σε τέτοια κολοσσία ασφάλματα. Αλλά βλέπετε, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Λοιπόν, βρίσκω σε ένα διέξοδο, όπως είπαμε, διότι ούτε μπορούν να παραδεχτούν την ήττα, ούτε όμως και να κερδίσουν. Μία δυνατότητα είναι η φυγή προς τα εμπρός. Τι θα περιλάβει αυτή η φυγή προς τα εμπρός, ένας Θεός ξέρει. Υπό ορισμένους όρους θα μπορούσε να περιλάβει και τη χρήση πυρηνικών όπλων, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι μια τέτοια χρήση είναι ασφαλής για το ίδιο το Ισραήλ. Αλλά δεν έχω την παραμικρή. Έχει πάει το δυτικό σύστημα, το αμερικανικό και ιδίως το ισραηλινό, έχουν φτάσει σε σημεία πολύ σοβαρά ανορθολογισμού. Και ελπίζω στην προσπάθειά τους να επιτύχουν τη δυτική κυριαρχία επί του πλανήτη, αυτό δηλαδή που διεκήρυξε από την πνίκα ο θρασίτατος κύριος Ρούμπιο, σημαίνει ότι είναι έτοιμες ενδεχομένως να διακινδυνεύσουν έναν πόλεμο ο οποίος θα είναι καταστροφικός για την ανθρωπότητα. Χωρίς, δεν θα νικήσουν, αλλά μπορεί να καταστρέψουν όλη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία οι πολίτες των δυτικών κρατών, περιλαμβανομένες της Ελλάδας όπου βρίσκομαι εγώ και της Αυστραλίας όπου βρίσκεστε εσείς, να συνειδητοποιήσουν εγκαίρως το διακήρυγμα και να εξεγερθούν εναντίον των νέων. Και επειδή θα μου πείτε ότι αυτές είναι υπερβολικές εκφράσεις και δεν είναι, σας θυμίζω αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Παλαιστίνη και στα κατεχόμενα. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει, από την πρακτική των SS και της Wehrmacht και της Gestapo. Άλλωστε ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι δεν τον ενδιαφέρει το διεθνές δίκαιο. Φαντάζομαι δεν τον ενδιαφέρει και το δίκαιο γενικώς. Διότι αν δεν τον ενδιαφέρει το διεθνές, γιατί δεν τον ενδιαφέρει και το υπόλοιπο. Και επομένως θέλει να μας οδηγήσει σε μια μεσαιωνική πολιτική κατάσταση πλήρους αυθαιρεσίας στο εσωτερικό της χώρας του και παγκόσμια. Και μια που μιλάμε και για την Αθηναϊκή Δημοκρατία, θυμίζω ότι η Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν το κράτος του λαού, δεν ήταν το κράτος του μιας χούφτας ολιγαρχών, τρισεκατομμυριούχων, μισοπάραγων που πιστεύουν ότι είναι πάνω από το ανθρώπινο είδος, ας πούμε, και αναζητούν τρόπους επιβεβαίωσης αλαζονίας τους. Ξεκίνησε άλλωστε, όπως θα θυμάστε, με τη διαγραφή των χρεών με τη συσάχθεια του Σόλωνα. Δεν ήταν ένα καθεστώς όσο εκρηκτικών ανισοτήτων όπως είναι ο σημερινός καπιταλισμός ή κατά ορισμένους μετακαπιταλισμός, τεχνοφεουδαρχία ή οτιδήποτε τέτοιο. Εδώ ο ολοκληρωτισμός δυστυχώς είναι παρόν και είναι η σημαντικότερη απειλή που έχει εμφανιστεί όχι μόνο για τον πολιτισμό αλλά και για την ίδια την επιβίωση της ανθρωπότητας. Δεν ξέρω λοιπόν, δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη αυτή τη στιγμή για το τι θα γίνει στη Δυτική Ασία. Αυτό όμως που η στοιχειώδης ευθύνη επιβάλλει στην ηγεσία ενός μικρού κράτους όπως η Ελλάδα είναι να παραμείνει όσο μπορεί μακριά από αυτές τις συγκρούσεις. Και αν μπορεί να το κάνει, που αμφιβάλλω ότι μπορούν οι ηγέτες ή θέλουν ή καταλαβαίνουν, να εκπέμψει έναν λόγο, αν θέλετε, ένα μεγάλο SOS για το πού πηγαίνει η Ευρώπη, πού πηγαίνει η Δύση, πού πηγαίνει η ανθρωπότητα. Το οποίο φυσικά δεν το έχει κάνει. Πρόκειται για ανθρωπάκια που προσπαθούν να κερδίσουν την εύνοια των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ.
6: Πώς αξιολογείτε την ασπίδα του Αχιλλέα σε συνδυασμό με τις σχέσεις Ελλάδος-Ισραήλ ως προς το ελληνικό συμφέρον?
7: Κοίταξα, δείτε, η ασπίδα του Αχιλλέα έχει πολλά προβλήματα, αν θεωρήσουμε ότι είναι ένα όπλο στα χέρια της Ελλάδας. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι ούτε καν αυτό. Είναι ένα όπλο στα χέρια του Ισραήλ. Είναι το μέσο με το οποίο το Ισραήλ, μέσω του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που θα κατασκευάσει, εκείνο θα το κατασκευάσει, τα άλλα είναι τα διαρκή ψέματα που λέει η κυβέρνηση πάντα και συνέχεια σε όλα τα πράγματα, μέσω του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, ένα σύστημα που θα ελέγχει ολοκληρωτικά τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αν θέλει το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος να κάνουν πόλεμο με την Τουρκία για δικό του λογαριασμό, θα δώσει εντολή στο σύστημα να κάνουν. Αν δεν θέλει, θα δώσει εντολή στο σύστημα να μην αμυνθούμε ακόμα και αν δεχθούμε επίθεση. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι το τέρμα του ελληνικού κράτους έθνους, το οποίο ήδη έχει πληγεί, άσχησε η ιστορία αυτή με τα μνημόνια, προηγουμένως είχε γίνει μια επιχείρηση με το σχέδιο Ανάστη Κύπρο, άσχησε αποφασιστικά με τα μνημόνια και ολοκληρώνεται με την ασπίδα του Αχιλλέα. Πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, όχι απλώς και μόνο τα ελληνοτουρκικά. Δυστυχώς η Τουρκία είναι μια απειλή για την Ελλάδα, αλλά είναι λιγότερο σημαντική. Προηγείται το πολιτικό μας σύστημα, οι εκπρόσωποι μας και η άρχουσα τάξη της χώρας. Δεύτερον έρχονται οι λεγόμενοι σύμμαχοι του Ισραήλ περιλαμβανομένου. Ποτέ στην ιστορία του Ισραήλ δεν υπήρξε φιλικό προς τον ελληνισμό και δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα υπάρχει λόγο να αλλάξει. Βεβαίως αυτοί έχουν λόγους να αντιτίθενται αυτή τη στιγμή στο καθεστώς Ερντογάν, όχι στη Τουρκία ως χώρα. Αλλά το καθεστώς Ερντογάν μπορεί σήμερα να υπάρχει και αύριο να μην υπάρχει. Επιπλέον, εμένα δεν με ενδιαφέρει να χρησιμοποιηθεί η χώρα μου προκειμένου να κάνει τη βρωμοδουλειά του Ισραήλ και να πληρώσει τα σφασμένα όπως η Ουκρανία χρησιμοποιήθηκε από τον ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας. Τι με νοιάζει εμένα. Εδώ έχουμε, ξέρετε, ένα γκρουπ νεοεθνικοφρόνων φίλων του Ισραήλ, οι οποίοι έχουν παρουσιαστεί, αυτοί όλοι ήταν ανύπαρκτοι στη δεκαετία του 1990 και του 2000, εμφανίστηκαν μετά το 2010, όταν δηλαδή το Ισραήλ αρχίζει και συγκρούεται με την Τουρκία. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι είναι όργανα του Ισραήλ, απλώς επισημαίνουν τη σύμπτωση. Και οι οποίοι μας λένε να κάνουμε πόλεμο αύριο το πρωί. Τι ωραία χώρα που είναι το Ισραήλ. Σιγά μωρέ το Ιράν κάνει, πώς το λένε, εγκλήματα πολέμου. Επειδή είμαστε εδώ που είμαστε, πρέπει να αγνοούμε τα ζητήματα ηθικής και να μην μας πειράζει ότι ο θεωρητικός και υποθέμενος σύμμαχος, γιατί οι Ισραηλοί δεν τον ονομάζουν έτσι, διαπράττει ένα από τα χειρότερα εγκλήματα εις βάρος της ανθρωπότητας, το οποίο ξέρετε ταυτιζόμενοι με μια τέτοια δύναμη όπως κάνουμε. Χάνουμε και το δικό μας ηθικό βάρος και την πολιτικό. Αύριο, αν γίνει σύγκρουση Ελλάδος, το 1974, για να τα πάρουμε από την αρχή, οι απειλές όταν έγινε η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, παρά το ότι είχε προηγηθεί το πραξικόπημα της Χούντας, που την είχαν τοποθετήσει οι Αμερικανοί για να κάνει το πραξικόπημα, ο κόσμος κατάλαβε ότι η Τουρκία έκανε μια εισβολή στην Κύπρο. Εάν γίνει τώρα σύγκρουση Τουρκίας με Ελλάδα, θα καταλάβει ότι έχουν βάλει οι Ισραηλινοί το όργανό τους στην Ελλάδα και την Κύπρο να χτυπηθεί με την Τουρκία. Αυτό είναι, ανεξαρτήτως αν είναι σωστή ή όχι μια τέτοια εικόνα, καταλαβαίνετε ότι σημαίνει μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση στο πώς εμφανίζεται η διαμάχη και επομένως και στην ήπια ισχύ της Ελλάδος ή της Κύπρου. Δηλαδή δεν μπορούμε, ξέρεις, δεν είμαι σύμμαχοι, αλλά λένε δείξε μου και το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, η Ελλάδα τη μία ταυτίζεται με το Ρούμπιο. Προηγουμένως ο κ. Τσίπρας είχε φέρει τον Μακρόν, που είναι μια επίσης απέσια μορφή. Η άρνηση της γαλλικής δημοκρατίας ήρθε για να αρνηθεί την ελληνική δημοκρατία εδώ. Γιατί αυτό είναι ο κύριος αυτός, τραπεζίτης των Ρότσιλντ, όλη του τη ζωή, που τον διορίσανε να προεδρεύει της Γαλλίας. Επομένως, εγώ πιστεύω ότι πρέπει όλα τα κόμματα, αλλά δεν τα βλέπω, να είναι κατηγορηματικά αντίθετα και να ακυρώσουν αυτό το συμβόλαιο. Διότι αυτό το συμβόλαιο, επανέρχομαι, ολοκληρώνει την κατάλυση του ελληνικού κράτους ως ελληνικού. Θα υπάρχει η ταμπέλα, αλλά το περιεχόμενο δεν θα υπάρχει. Μέσω του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, που εξελίσσονται συνέχεια, το Ισραήλ θα έχει το πλήρη έλεγχο της ελληνικής εθνικής άμυνας. Στο παρελθόν, πρέπει να πω, και στη διάρκεια που είχαμε την υποτιθέμενη συμμαχία, όταν η Τουρκία δοκίμασε να επιτέθηκε μάλλον, εισέβαλε στο Αφρίν και κατέλαβε αυτή την περιοχή του Αφρίν, γέμισε ο τόπος ψεύτικες πληροφορίες ότι τάχα μου ετοιμάζεται να κάνει απόβαση στο Καστελόριζο, ότι κάνει ασκήσεις στον Εύρο κτλ. Κάποια τρίτη δύναμη προσπαθούσε και πέτυχε να παραπλανήσει και τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που κήρυξαν συναγερμό και στέλνανε ναυτικό και ειδικές δυνάμεις, προκειμένου να κάνει αντιπερισπασμό στην τουρκική εισβολή στο Αφρίν. Μάλιστα τότε ο κ. Καλεντερίδης, μπορεί τώρα το έχει ξεχάσει, γιατί είναι πολύ συνηθισμένο στην Ελλάδα, ξέρετε, τρώμε πάρα πολλούς λωτούς. Έτσι παθαίνει κάτι η μνήμη μας. Λοιπόν, τότε με είχε πάρει τηλέφωνο, γιατί αυτός παρακολουθούσε τι κάνουν τα στρατεύματα και μου είχε πει, μα τα στρατεύματα φύγαν από απέναντι από το Καστελόριζο που θα μπορούσαν να αποβιβαστούν, έχουν πάει στο Αφρίν. Τι είναι όλη αυτή η ιστορία? Μετά από τρεις μέρες, η εφημερίδα του Βήμα είπε ότι η Ελλάδα κινητοποιήθηκε γιατί είχε πάρει πληροφορίες από μια μεσανατολική χώρα. Λοιπόν, προφανές είναι ποια είναι αυτή η χώρα. Επομένως, να ένα πολύ ζωντανό παράδειγμα του πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν μια τρίτη δύναμη, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό, κάτι άλλωστε που γινόταν μονίμως από το 1955. Από το 1955 μέχρι σήμερα οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί και λίγο πιο πίσω οι Ισραηλινοί χρησιμοποίησαν επανειλημμένα την Τουρκία ως μοχλό πίεσης για το θέμα του Κυπριακού και για να μην πάρει η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου ανεξαρτησιακή πορεία και για να μην έχει ευρωπαϊκές φιλοδοξίες μετά ως ημίτης. Τώρα όμως έχουμε μια αντιστροφή της καταστάσεως. Διότι εμείς έχουμε γίνει απόλυτα εξαρτημένοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία έχει κάνει ορισμένα βήματα, δεν θα έλεγα ανεξαρτησίας, αλλά πάντως μια σχετική αυτονομία. Παρότι έχει παραμείνει στο δυτικό στρατόπεδο και δεν έχει διακόψει πλήρως τις σχέσεις με το Ισραήλ, εντούτοις τους δημιουργεί θέματα και προβλήματα. Και γι' αυτό πήγαν να ανατρέψουν το 2015 τον Ερντογάν. Σας θυμίζω. Αυτό ήταν από τους ακραίους Αμερικανοεβραίους νεοσυντηρητικούς έγινε αυτή η προσπάθεια. Και βεβαίως από τον Τούρκο Σόρος, τον Γιουλέν. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι η Τουρκία επί 10-15 χρόνια από τότε που ανέβηκε ο Ερντογάν στην εξουσία είχε θάψει τις διεκδικήσεις της απέναντι στην Ελλάδα. Μάλιστα θυμάμαι τον Πέτρο τον Μολυβιάτη να μου λέει έκπληκτος να αναφέρεται στο πώς η Τουρκία δεν εκμεταλλεύτηκε καν τη μεγάλη οικονομική κρίση που είχαμε, τα μνημόνια κτλ., για να κοιτάξει να κερδίσει κάτι. Το 2000 η μεγάλη ένταση με την Τουρκία ακολουθεί τα σχέδια για τον EastMed, απραγματοποιείται αυτής εξ αρχής. Νομίζω ότι η επιδίωξη του EastMed ήταν να προκαλέσει κρίση ελληνοτουρκική, και τα λεγόμενα συμμαχικά σχήματα Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των φιλόδοξων σχεδίων είναι να ξαναγυρίσουν και να μεγαλώσουν οι τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο, και πολύ φοβάμαι ότι έχουμε μπει σε ένα πολύ άσχημο δρόμο. Τώρα, για παράδειγμα, αυτά που έχει πει το Ελληνικό Γενικό Επιτελείο Άμυνας και τα οποία τα διακινούσε μια ομάδα νεοεθνικοχρόνων φίλων του Ισραήλ, όπως τους λέω εγώ, αυτού του δόγματος του προληπτικού πολέμου. Δηλαδή, ότι επιφυλασσόμεθα να κάνουμε πόλεμο όποτε μας γουστάει, όποτε θεωρήσουμε ότι οι συνθήκες το επιτρέπουν. Στην πραγματικότητα, οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν ποτέ, διότι είναι αδύνατο να κάνεις ένα προληπτικό πλήγμα που να εξαφανίσει τη δυνατότητα της Τουρκίας να απαντήσει. Αυτές είναι γελιότητες και αφορώ πως στρατιωτικοί ή, όπως το λένε, άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό και βγάζουν λεφτά από την ενασχόλησή τους με τα θέματα της άμυνας, είναι δυνατόν να υποστηρίζουν τέτοιες ανοησίες. Επιπλέον, είναι προφανές ότι μια προληπτική επίθεση σε κάνει αυτόματο επιτιθέμενο μέρος και έχεις όλα τα μειονεκτήματα που έχει στην παγκόσμια κοινή γνώμη, αλλά και στο θεσμικό διεθνές σύστημα, μια προληπτική επίθεση. Αυτά ξεκίνησαν να τα προσπαθούν να τα βάλουν στην λογική του ΓΕΘΑ πριν από 10 χρόνια και ατύπωσα έβαλαν. Ο κύριος Φλόρος τότε είχε πάει, κατά τις πληροφορίες που είχα, στον Μητσοτάκη να του πει, να του δώσει την άδεια εάν κινηθούν προληπτικώς, πώς το λένε, αν βγάλουν το συμπέρασμα ότι η Τουρκία πρόκειται να επιτεθεί, να χτυπήσουν αυτοί πρώτοι για να έχουν πλεονέκτημα. Ο Μητσοτάκης πολλά μπορεί να κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει κατάλαβε ότι αυτό τέτοιο. Δυστυχώς όμως, δεν ξέρω και αυτός αν έχει έλεγχο επί του φιλοϊσραηλινού λόμπι στην Ελλάδα. Και είδαμε τον κύριο Χούπη, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, πριν από μερικούς μήνες, να το ανακοινώνει επισήμως. Και τώρα βλέπω ότι σταδιακά μπαίνει και στα συστημικά μέσα. Ξέρετε, η επιρροή του Ισραήλ στην Ελλάδα είναι τεράστια. Πηγαίνει σε απίστευτο βάθος. Δεν μιλάμε για τα μέσα ενημέρωσης, μιλάμε επίσης για τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και για την ΕΕΠ την ίδια. Ο κύριος Κεσές, που είναι ο συνήγορος στις υποθέσεις παρακολουθήσεων, απεκάλυψε ότι βρήκε ένα έγγραφο στη δικογραφία όπου φέρεται μια Ισραηλινή εταιρεία να έχει έλεγχο επί της απόφασης ΕΕΠ να συνάψει ή να μην συνάψει και τι συμφωνία να συνάψει με τη Βόρειο Μακεδονία. Δηλαδή έχουν φτάσει στο κέντρο του κρατικού μηχανισμού, παρακολουθούν μέσω του Predator και του Pegasus τους πάντες, έχουν άλλα στοιχεία για να εκβιάσουν τους πάντες, εκβιάζουν δημόσια τους πάντες και προκειμένου μπορούν να εκβιάσουν τον Πρωθυπουργό, ο κ. Ντίλιαν ήδη το έχει πράξει δημοσίως, ο κ. Μιονή εκβίασε την προηγούμενη κυβέρνηση, ο κ. Παπά, που ήταν το alter ego του κ. Τσίπρα. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ήταν επίσης υπό παρακολούθηση. Οι στρατιωτικοί που υπογράφουν αυτές τις συμβάσεις για την ασπίδα του Αχιλέα είναι υπό παρακολούθηση. Τώρα τι να σας πω εγώ. Είναι σαφές ότι εδώ έχουμε πάει σε μια Ισραηλοποίηση της Ελλάδας. Και δεν αντιδρά κανένας. Ήταν προφανές ότι τις παρακολουθήσεις έκανε ξένη δύναμη. Χρειάστηκε 3 χρόνια για να ψελίσουν τη λέξη κατασκοπία. Και ακόμη και σήμερα, όταν λένε κατασκοπία, δεν λένε ποια χώρα τι κάνει αυτή την κατασκοπία. Τι κάνει, εξωγήινοι, τι κάνει την κατασκοπία. Ιδιώτες κάνουν κατασκοπία. Ποιος τι κάνει την κατασκοπία. Λοιπόν, εγώ δεν νομίζω ότι αυτό είναι απλό φαινόμενο. Είναι ουσιαστικώς η εκδήλωση στην Ελλάδα της ανόδου ενός παγκόσμιου ολοκληρωτισμού, όπου το Ισραήλ, τα λόμπι του και κυρίως το χρηματιστικό κεφάλαιο, στο οποίο είναι κυριαρχική η θέση τους, επιβάλλει μια αυτή την πορεία προς τον ολοκληρωτισμό, προς την άνεση της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της κρατικής κυριαρχίας. Γι' αυτό σας είπα, η Τουρκία είναι με ένα αντίπαλος, είναι ο λιγότερο σοβαρός αντίπαλος από αυτούς τους τρεις που έχουμε. Δηλαδή την εσωτερική άρχουσα τάξη, το διεθνές σύστημα ιδίων των συμμάχων μας και την Τουρκία τρίτη. Δεν σημαίνει ότι κάνω επιλογή, ας το πούμε, αντιπάλου, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας περιγράφω την πραγματικότητα. Και δυστυχώς δεν έχουμε μια ηγεσία, δεν έχουμε διανοούμενους. Ξέρω, ξέρετε, αυτά δεν είναι μόνο ελληνικά φαινόμενα. Προ 20 ετών, ίσως και περισσότερα, το Wikileaks είχε γράψει, είχε βγάλει χαρτιά δηλαδή, πώς το Ισραήλ και το λόμπι του πληρώνει 2.000 Ιταλούς διανοούμενους. Εντάξει, βέβαια, εμείς είμαστε αδιάφθορη χώρα. Είναι γνωστό ότι δεν μας πληρώνει κανένας, αλλά φανταζόμαστε τι περίπου γίνεται. Και αυτό που γίνεται είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και είναι επικίνδυνο επιπλέον για έναν άλλο λόγο, ότι έχουμε πολύ, τα μέσα ενημέρωση δεν κάνουν τη δουλειά τους. Αυτά όλα που σας λέω, όχι απλώς θα ήταν σκάνδαλα υπό κανονικές συνθήκες, όπως αυτές που υπήρχαν προ 20 ετών, θα είχαν ρίξει κυβέρνηση. Λέω, ένα δέκατο από αυτά να αποκαλύπτουν, θα είχε ρίξει κυβέρνηση. Και τώρα επικρατεί γενική αδιαφορία και φοβάται ο κόσμος να πει και τι συμβαίνει.
6: Θα ήθελα να περάσουμε στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Πώς βλέπετε την εξέλιξη αυτού του πολέμου και υπάρχει κίνδυνος ενοποίησης του με τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν στο μέλλον?
7: Μα είναι ενιαίος ο πόλεμος αυτός. Στην πραγματικότητα η πόλεμη αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, η προσπάθεια της Δύσης να κυριαρχήσει παγκοσμίως. Αρνείται την ανεξαρτησία του Ιράν, της είναι πολύ ενοχλητική. Τα όπλα μαζικής καταστροφής είναι μια σαχλαμάρα. Υπό την έννοια την εξής, είχε πει κάποτε η κυρία Θάτσερ, μας ενδιαφέρει το ζήτημα της πυρηνικής, της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, όχι γιατί μας ενδιαφέρει μήπως οι τρίτες χώρες αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, αλλά γιατί αν αποκτήσουν θα μας εμποδίζουν να επεμβαίνουμε εμείς στις χώρες αυτές. Λοιπόν, οι Βρετανοί, ξέρετε, έχουν ένα ανεπτυγμένο είδος κινησμού. Ίσως προσπαθούν να αντισταθμίσουν τη βαθιά ανηθικότητα της πολιτικής τους. Νομίζουν ίσως ότι είναι και πιο ευφυείς από τους άλλους ανθρώπους. Όπως και οι περισσότερες δυτικές συμπεριαλιστικές χώρες. Και κινδυνεύει στο τέλος όλη η ανθρωπότητα να το πληρώσει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ο λόγος. Στην Ουκρανία βεβαίως θα μπορεί να μου πείτε ότι άρχισε με μια στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά κάνανε ό,τι μπορούσαν για να την προκαλέσουν. Το δυσάρεστο για τη Ρωσία είναι ότι δεν κατάλαβε το παιχνίδι του εγκαίρως και δεν ήθελε να χτυπηθεί με τους δυτικούς. Διότι μπορούσε να αντιδράσει νωρίτερα και καλύτερα και να μην υφίσταται αυτό που υφίσταται τώρα, έχοντας αφήσει την Ουκρανία, ιδίως επί Προέδρου Τραμπ, να την εξοπλίσει σαν αστακό. Κάνανε ένα τεράστιο στρατηγικό λάθος, νομίζοντας ότι ο Τραμπ και η δυτική άκρα δεξιά είναι φίλοι του. Το ίδιο λάθος είχε κάνει και ο Στάλιν και παραλίγο να ιτηθεί η Σοβιετική Ένωση στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Νομίζω ότι όχι, είναι φίλος του. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε να δείτε, εδώ αυτό είναι. Και πρέπει να πω ότι τι έχει σημασία για μας, γιατί κάποιος θα με ρωτήσει με ποιον είστε. Εγώ δεν λέω αν είμαι με τον ένα ή με τον άλλο. Λέω ότι αν το Ιράν, η Ρωσία, η Κίνα είχαν ιτηθεί, δεν βλέπω καμιά δύναμη στον κόσμο που θα μπορούσε να έχει εμποδίσει τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς στην άκουσα τάξη τους, αυτούς τους κυρίους, δηλαδή το Πίτερ Τιλ, τον Νετανιάχου, τον Ήλον Μάσκ και τα λοιπά, να έχουν επιβάλει μια ολοκληρωτική δικτατορία σε όλο το πλανήτη. Επομένως και γι' αυτό θεωρώ ότι μια ήττα της Ρωσίας θα ήταν μια παγκόσμια καταστροφή. Λοιπόν, αυτή είναι η βασική αιτία και επομένως είναι ενοποιημένη αυτή η πόλεμη. Τώρα που θα πάμε, εδώ υπάρχει ένας λόγος που δεν γίνεται γενική και πλήρη σύραξη παγκοσμίως και ο λόγος είναι η ύπαρξη των πυρηνικών όπλων. Αλλά ξέρετε, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε συνέχεια δίπλα στον γκρεμό και να μην πέσουμε ποτέ, πρώτον. Δεύτερον, έχω την εντύπωση ότι οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί προσπαθούν να αναπτύξουν τάχιστα την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να μπορέσουν να κερδίσουν ένα αποφασιστικό πλεονέκτημα σε αυτό το τομέα και να μπορούν να κάνουν πόλεμο με την Ρωσία, με το Ιράν και ακόμα και την Κίνα χωρίς να καταστραφούν και οι ίδιοι, όπως θα γινόταν σήμερα να χρησιμοποιούσαν πυρηνικά όπλα. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα το πετύχουν, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η προσπάθεια. Και γι' αυτό είναι η παράταση αυτής της υπόθεσης εξαιτίας του γεγονότος ότι η Ρωσία ήθελε να τα φτιάξει με τον Τραμπ και να ξαναμπεί μέσα στο δυτικό σύστημα, είναι επικίνδυνη, διότι αν πετύχουν ή νομίσουν ότι πετυχαίνουν ένα πλεονέκτημα, μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε για μια γενική σύγκρουση κατά της Ρωσίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι το πείραμα ενός γενικού πολέμου κατά της Ρωσίας. Και επίσης το πείραμα της απόδοσης των νέων τεχνολογιών της τεχνητής ιδίως νοημοσύνης που αναπτύσσονται εκθετικά. Και για να πω και κάτι, με όλα αυτά που συμβαίνουν είναι απλώς γελίο για την Ελλάδα και αυτοκαταστροφικό, να μιλήσουμε και για αυτό το πράγμα, να εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση. Είναι μια χώρα με πολύ αρχαίο πολιτισμό, θα έπρεπε να κοιτάξει να γίνει ο ουδέτερος, μια ουδέτερη δύναμη η οποία να εκπέμπει στην ανθρωπότητα τα ιδανικά της ειρήνης, της ελευθερίας, της ισότητας, της δημοκρατίας που την έχουν λαμπρύνει στο παρελθόν. Και αυτό θα αποτελούσε και μια σπουδαία άμυνα. Αν δεν το κάνει η πολιτική, δεν είναι γιατί διαφωνούν με την ιδέα. Είναι γιατί έχουν υποχρεώσεις και θέλουν να τους στηρίξουν οι ξένοι νταβατζίδες στην διακυβέρνηση της χώρας.
6: Εν πάντως, ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ είχε σε μια ομιλία του.
7: Μπράβο, καλά το λέτε, Υπουργό Πολέμου. Ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα τα περισσότερα μέσα, στην προσπάθειά του να εμφανίσουν την Αμερική καλύτερη από ό,τι είναι, τον λένε Υπουργό Άμυνας. Δεν τον λένε Υπουργό Πολέμου, παρότι οι ίδιοι Αμερικάνοι τον ονομάζουν Υπουργό Πολέμου. Τι να κάνω εγώ φταίω.
6: Ναι, είχε πει ότι ας πούμε, η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει πάρα πολύ με το νέο δόγμα των ΗΠΑ στον πόλεμο και είχε βάλει τον Μάσκ και κάποιους άλλους έτσι ώστε να βοηθήσει στην αυτοματοποίηση και έξυπνα όπλα, ξέρετε, τα βασικά. Άρα θεωρώ ότι...
7: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι αυτοί πάνε να αυτοματοποιήσουν τελείως τα συστήματα και καμιά ώρα οι αργόριθμοι θα μπορέσουν να ξεκινήσουν μόνοι τους πυρηνικό πόλεμο. Γιατί λέει αυτή η τελειοποίηση δίνει το πλεονέκτημα ότι μικραίνει το χρόνο απόφασης. Επειδή δεν παρεμβάλλεται άνθρωπος, η απόφαση λαμβάνεται σε κάσματα δευτερολέπτου, εκεί που μπορεί να χρειαζόταν μέρες. Βεβαίως το αποτέλεσμα είναι ότι η απόφαση έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι λάθος. Και ήδη έχουν υπάρξει σοβαρές ανακοινώσεις από νομπελίστες και τα λοιπά που λένε μην κάνετε τέτοιο βήμα, μην προχωρήσετε. Το ίδιο συμβαίνει και στα ελληνοτουρκικά. Αν το σύστημα Αχιλλέας με τη τεχνητή νοημοσύνη αποφασίσει, θα αποφασίσει ανάλογα με το τι θέλουν οι Ελλήνες, τους αλγόριθμους τους. Μπορεί να κάνει και πόλεμο. Και θα βλέπει ο κύριος Χούπης, ανοίγει το στόμα του, δεν ξέρω αν το ανοίγει και τώρα με το μυαλό που έχει, και θα βλέπει την Μπελαρά να εκτοξεύει ένα πύραυλο και θα λέει πότε διέταξε να γίνει επίθεση κατά της Ρωσίας. Ή θα βλέπει ένα τουρκικό μήνο να έρχεται στο Αιγαίο και να μην αντιδρά κανείς. Μα είναι δυνατόν τώρα, καταλαβαίνετε τι συζητάμε. Έχουμε αποβλακωθεί όλοι μαζί ή έχουμε χάσει, εν πάση περιπτώσει, κάθε ηθικό και ψυχολογικό αίρεσμα.
6: Δεν θα ήταν πάντως ηρωνικό να πεις στην τεχνητή νοημοσύνη ή να δημιουργήσει παγκόσμια ειρήνη και αυτό να το εκλάβει ως τον θάνατο όλων των ανθρώπων? Γιατί στο τέλος θα έχουν παγκόσμια ειρήνη, άμα πεθάνουμε όλοι. Θα ήταν πολύ ηρωνικό.
7: Δεν είμαι ειδικό στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τα λίγα που έχω διαβάσει με έχουν τρομοκρατήσει. Είναι βέβαιο, εν πάση περιπτώσει, ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, που μου λένε ότι είναι ο ερπετικός εγκέφαλος ακόμα, δεν έχει προσαρμοστεί, το συνέστημά μας δεν έχει προσαρμοστεί, οι αντιδράσεις μας δεν έχουν προσαρμοστεί στα εργαλεία που έχουμε κατασκευάσει. Και απειλούμεθα να υποδουλωθούμε ή και να καταστραφούμε από αυτά τα εργαλεία. Το μέσον έγινε ο σκοπός.
6: Θέλω να περάσουμε λίγο στην Ευρώπη, διότι γίνονται πράγματα και εκεί πέρα. Πώς διαβάζετε την κατάσταση σε Γαλλία με τις διαδηλώσεις, Ισπανία με αλλαγή κυβέρνησης και Γερμανία με την άνοδο της ακροδεξιάς? Συνδέονται μεταξύ τους ως προς την αιτία?
7: Βεβαίως συνδέονται, διότι σε όλες τις χώρες οι λαοί αισθάνονται ότι τους ξεγελάνε, τους έχουν πάρει τις χώρες τους, το διεθνές χρηματιστικό κεφάλαιο το έχει κάνει αυτό πράγματι. Δηλαδή βλέπουμε σήμερα ένα πρόβλημα των αναλυτών, μα λένε η γαλλική πολιτική, η γερμανική πολιτική, η ισπανική πολιτική. Σε μεγάλο βαθμό αυτά τα κράτη δεν υπάρχουν πια. Είναι υπολείμματα, μορφές κρατών που υπήρξαν κάποτε. Η Γερμανία τη διοικεί ο Μέρτς, ο οποίος ήταν όλη του τη ζωή υπάλληλος της BlackRock. Και νομίζω ότι πρέπει να συνεχίζει να είναι υπάλληλος της BlackRock. Η BlackRock τι είναι? Είναι ίσως η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη του πλανήτη. Μια αμερικανοευραϊκή, ένα αμερικανοευραϊκό φάντο, δεν ξέρω το έχουν βγει κάτι νέοι όρες τα οικονομικά. Ο κύριος Μακρόν είναι ένας τραπεζίτης των Ρότσιλντ. Δηλαδή, ουσιαστικώς αυτά δεν είναι κράτη. Είναι και γι' αυτό οι αναλύσεις που λένε η Ευρώπη θέλει κάτι, η Αμερική θέλει κάτι, είναι λεσφαλμένα, γιατί στην πραγματικότητα είναι καταμερισμός δυνάμεων που χρησιμοποιούνται όλες από ένα παγκόσμιο, ενοποιημένο, βαθύ κράτος. Και το οποίο συχνά είναι αντίθετο, δηλαδή, για παράδειγμα, συχνά είναι αντίθετο με το αμερικανικό βαθύ κράτος. Διότι το αμερικανικό βαθύ κράτος λειτουργεί σε ένα εθνικό πλαίσιο και λέει, καλά βρε αδερφέ, γιατί πρέπει να κάνω όλους αυτούς τους πολέμους στη Μέση Ανατολή που δεν συμφέρουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και γίνονται επειδή τις ήθελε ο κ. Νετανιάχου. Αυτό είναι από την αρχή, δεν είναι τώρα, είναι από τους πρώτους πολέμους στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Ο κ. Νετανιάχου έφτιαξε τα σχέδια. Οι Αμερικανοί είναι ο νεοσυντηρητικοί, είναι δικό του τέτοιο. Λοιπόν, με αυτή την επιφύλαξη θέλω να πω ότι παντού οι ευρωπαϊκοί λαοί εξεγείρονται εναντίον αυτή τη καταστάσεω. Εξεγείρονται επίσης διότι τα στρατιωτικά προγράμματα που έχουν βάλει μπρος σημαίνουν την καταστροφή του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Όπως και στην Ελλάδα, οι εξοπλισμοί που γίνονται για, υποτίθεται για λογαριασμό των, για να αντιμετωπίσουν την τουρκική απειλή θα καταστρέψουν τους Έλληνες. Και θα αδειάσουν και τη χώρα από τους Έλληνες. Λοιπόν, αυτά γίνονται αντιληπτά από τους πληθυσμούς. Τα πολιτικά κόμματα, τα φυσιολογικά, λίγο μπορούν να... Τα περισσότερα ελέγχονται από το Ισραήλ και από το ΝΑΤΟ και επομένως ξεσπάει σε διάφορες κατευθύνσεις. Αλλά αυτή είναι η βασική αιτία που συμβαίνει όλες αυτές τις αναταραχές. Στη Γερμανία είχαμε μαζικές διαδηλώσεις εναντίον της επιστροφής των Γερμανών στο στράτευμα, της στράτευσης των Γερμανών νέων. Στη Γαλλία, επειδή τα σχολεία τους δεν έχουν εξοπλισμό, θρανία και δασκάλους. Στην Ισπανία εξαιτίας του στεγαστικού προβλήματος. Όλα είναι δείγματα της λιτότητας η οποία θα εξακολουθήσει και θα γίνεται πολύ σοβαρότερη. Δεν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα που να συνδυάζεται με τις τρελές στρατιωτικές δαπάνες που βάζουν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη Αμερικανοί να κάνουν με το ένα ή με το άλλο πρόσημα. Στην περίπτωση βεβαίως των άλλων κρατών είναι κυρίως η Ουκρανία. Αυτό νομίζω ότι είναι μια βασική αιτία. Δεν λέω ότι δεν θα υπήρχαν προβλήματα στην Ευρώπη ούτως ή άλλως, αλλά η είσοδος αυτού του παράγοντα τα έχει όλα, πώς το λένε, τα έχει όλα στείλει στο ζενίθ.
6: Πώς εξηγείται την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη? Το θα μου πεις, εντάξει, ακροδεξιά στην Ευρώπη, οκ. Okay.
7: Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη οφείλεται στους ίδιους λόγους που παρατηρήθηκε αυτή η άνοδος και στο Μεσοπόλεμο, πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οφείλεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι ρίζος πραστικοποιούνται, στρέφονται εναντίον του συστήματος, δεν υπάρχει μια σοβαρή πρόταση, η αριστερά έχει ή μη χρεοκοπήσει, να μην πω τελείως χρεοκοπήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει ασύς γενομένες από την Ελλάδα απεδείχθη απρόθυμη και αδύναμη να αντιμετωπίσει το σύστημα και απρόθυμη να το αλλάξει ρίζικα. Αυτό δηλαδή που απαιτείται για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των λαϊκών τάξεων. Το αποτέλεσμα είναι ότι αφενός εμφανίζεται κάθε δημαγωγός ο οποίος προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό και ταυτόχρονα η άκρα δεξιά ήταν πάντα και νομίζω είναι και τώρα το δεύτερο ανάγχωμα του συστήματος. Αν δεν μπορεί να συγκρατηθεί το σύστημα με φυσιολογικούς τρόπους, θα το πάνε στους αφύσικους. Δηλαδή και θα πάει σιγά σιγά σε τελείως ανοιχτό αυταρχισμό κτλ. Τον έχει άλλωστε προετοιμάσει και το λεγόμενο ακραίο κέντρο που κυβερνά το ακόμα τώρα. Αυτό τον ακραίο αυταρχισμό, οπότε θα φανεί φυσιολογικό μετά να ακολουθήσει και η άκρα δεξιά. Έχει προετοιμάσει το έδαφος. Βεβαίως ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αυτό θα είναι ότι θα σταματήσουν αυτό το πόλεμο με τη Ρωσία και τα λοιπά. Μακάρι να συμβεί, εγώ δεν βάζω τα αυγά μου σε αυτό το καλάθι, δεν στοιχηματίζω ότι θα συμβεί και δεν παίρνω στα σοβαρά τις δηλώσεις. Πρέπει να βλέπουμε όχι τις δηλώσεις αλλά τις πράξεις και τους δεσμούς που έχουν αναπτύξει οι πολιτικές κινήσεις και τα πολιτικά κόμματα για να πάρουμε μια θέση. Το βασικό πρόβλημα της εποχής μας πιστεύω ότι είναι η άνοδος, η διαρκής άνοδος του χρηματιστικού κεφαλαίου, το οποίο θέλει να καταργήσει τη δημοκρατία, τα κράτη-έθνη, τις ιδεολογίες, ακόμη και τις θρησκευτικές πίστες, να φτιάξει μια κοινωνία δηλαδή ατομικοποιημένη απολύτως, όπως μας είπε και ο κ. Ρούμπι, αυτό κατάλαβα από την αρχαία Αθήνα, τελείως ατομικοποιημένη και αδύνατη να προτάξει οποιαδήποτε αντίσταση στα ντεζιντεράτα του κεφαλαίου. είναι ένας homo economicus που θα κοιτάει υποτίθεται μόνο τη τσέπη του και θα τον καθοδηγούν ανάλογα με τη τσέπη του. Αυτό είναι το πρόβλημα, η άνοδος δηλαδή ενός ολοκληρωτισμού που θα καταστρέψει την ανθρωπότητα ή και τον πολιτισμό και που έχει πάρει πολύ, είναι πολύ πιο έξυπνος βέβαια από τον γερμανικό, υπογερμανική ηγεσία ολοκληρωτικό σχέδιο. Δεν είναι τόσο μπουταράδες, εμφανίζονται με άλλους τρόπους και κάνουν μια δουλειά ήδη δεκαετιών. Λοιπόν, τώρα αν δούμε τα κόμματα της άκρας δεξιάς, είναι όλα οι καλύτεροι φίλοι του Ισραήλ, παρότι είναι αντισημιτικά κόμματα, όλοι ξέρουν το παρελθόν τους, τις ιδέες τους κτλ. Έχουν γίνει οι καλύτεροι φίλοι του Ισραήλ, το οποίο ο Ισραήλ συνδέεται ακριβώς με την πρωτοπορία του χρήματος κτλ. Αυτό για μένα τα λέει όλα. Δεν μπορείς να είσαι δύναμη εναντίον του κατεστημένου και να υποστηρίζεις το Ισραήλ. Απλώς. Είναι απάτη. Αυτό είναι το βασικότερο, ας το πούμε. Και εν πάση περιπτώσει έχουμε και την ιστορική εμπειρία του εθνικού σοσιαλισμού, ο οποίος δεν ξεκίνησε εξηγώντας τους Γερμανούς τι θα συμβεί εάν πάρει την εξουσία, αλλά παραπλανώντας τους. Αυτή είναι η ουσία της άκρας δεξιάς. Το βλέπουμε και με τον Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ, θυμίζω, εξελέγει άμυκαν πολέμους. Έχει κάνει καμιά δεκαετία μέχρι στιγμής. Τι άλλο να πω εγώ.
6: Με αφορμή την 7η Οκτωβρίου που πέρασαν 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, πώς βλέπετε όλη αυτή την κατάσταση? Τελικά έπρεπε να γίνει, θα γινόταν, ξέρανε, δεν ξέρανε? Πώς το βλέπετε όλο αυτό το θολό τοπίο μέχρι και τώρα?
7: Νομίζω ότι οι λόγοι που η Χαμάς ενήργησε είναι ότι έβλεπε ότι κλείνει το Παλαιστινιακό, η Σαουδική Αραβία ετοιμαζόταν να συνάψει συμφωνία με τις συμφωνίες του Αβραάμ με το Ισραήλ και άλλες χώρες ήταν μαζί, αλλά η Σαουδική Αραβία είχε σημασία γιατί είναι η χώρα που φιλοξενεί τη Μέκα και τη Μεδίνα, δηλαδή έχει μια κεντρική σημασία και στο φαντασιακό των μουσουλμανικών πληθυσμών. Το Αλ-Αξά ήταν έτοιμοι να το καταλάβουν. Και κυρίως συνεχιζόταν η διωγμή στην Δυτική Όχθη. Στη Δυτική Όχθη, σας θυμίζω, είχαν δολοφονηθεί 300 Παλαιστίνοι άμαχοι προτού γίνει η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Γι' αυτό και η προσπάθεια να αποδοθούν όλα στο δίθεν έγκλημα των Παλαιστινίων, και λέω δίθεν έγκλημα, γιατί πρόκειται για μια εξέγερση. Δεν ξέρω πολλές, και στην Αλγερία η πρώτη εξέγερση είχε πάρει μια τέτοια μορφή. Οι υπεύθυνοι για τις εξεγέρσεις είναι αυτοί οι οποίοι φτάνουν τους λαούς στην ανάγκη να κάνουν εξεγέρση. Υπάρχει λαός ο οποίος από μόνος του να θέλει να διακινδυνεύσει τη ζωή του. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, νομίζω λοιπόν ότι αυτά εξηγούν απολύτως την επίθεση της Χαμάς. Ενδεχομένως τώρα η Χαμάς δεν περίμενε την απάντηση. Ξέρετε, αυτά δεν λειτουργούν επιτύπου. Δεν μπορεί να προγραμματίσει κανείς εκ των προτέρων τι ακριβώς θα γίνει, πώς θα γίνει. Ότι ο Νετανιάχου μπορεί να είχε από ό,τι φαίνεται κάποια πληροφόρηση προηγουμένως ή υποτίμησε τις πληροφορίες αυτές ή το απλούστερο, γιατί έχουν πει αυτό το πρόσωπο ότι θα μπορούσε να δίνει και μαθήματα στο Μακιαβέλη. Είναι πιθανό λοιπόν ότι αυτό που έγινε είναι ότι το άφησε να γίνει προκειμένου να προωθήσει μαζικά την εξόντωση των Παλαιστινίων της Γάζας και την εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, το πρόγραμμά του είναι αυτό. Το να κλείνουμε τα μάτια συνιστά πολύ μεγάλη αφέλεια. Θέλει να εξοντώσει τον Παλαιστινιακό πληθυσμό ή να τον εκδιώξει εκτός Ισραήλ. Λοιπόν, η κατάσταση τώρα είναι δραματική, κυρίως είναι δραματική διότι οι μεγάλες δυνάμεις έχουν αποφύγει να συμπαρασταθούν έμπρακτα στους Παλαιστινίους και αφήνουν να γίνεται αυτό το τεράστιο έγκλημα στα μάτια όλου του κόσμου, γενοκτονία ενός ολόκληρου λαού. Και για όσους εδώ στην Ελλάδα μας λένε ότι πρέπει να κλείσουμε τα μάτια, λέω εμείς τι θα λέμε μετά. Θα λέμε τι θα μπορούμε να λέμε για την Κύπρο, για τη γενοκτονία των ποντίων, για πράγματα που γίνανε από 50 ή 100 χρόνια, όταν συνεργαζόμαστε με τους δήμιους των Παλαιστινίων. Μάλλον δεν μας παίρνει κανένα στη διεθνότητα σοβαρά. Την Τουρκία έχει αυξηθεί πάρα πολύ το διεθνές κύρος της εξαιτίας των σκληρών δηλώσεων της, που δεν μεταβάλλονται πάντα σε πράξεις, κατά των Ισραηλινών για τη γενοκτονία. Κοιτάξτε, δεν ξέρω, και εδώ δεν μπορώ να ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Νομίζω ότι οι Παλαιστίνοι δείχνουν να θέλουν να αντισταθούν μέχρι το τέλος, αλλά δεν θέλω να κάνω τώρα ούτε προβλέψεις, ούτε συζήτηση για το ποια είναι τα όρια αντίστασης ενός λαού. Η αλήθεια είναι ότι έχει δώσει ένα παράδειγμα ηρωισμού μεγαλύτερο, αν θέλετε, από τους μαχητές του Στάλιγκραντ. Γιατί αυτοί στο κάτω-κάτω της γραφής είχαν πίσω τους ένα κράτος. Οι Παλαιστίνοι δεν έχουν πίσω τους ένα κράτος. Τους έχουν πουλήσει και προδώσει όλοι. Και νομίζω ότι είναι μεγάλο, τεράστιο σφάλμα της Ρωσίας, της Κίνας, των μεγάλων δυνάμεων που μπορούν να έχουν μια επίπτωση στα πράγματα, ότι δεν θέλουν να αποφύγουν την σύγκρουση με το Ισραήλ και να καταδικάσουν και να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που έχουν για να υποστηρίξουν τον Παλαιστινιακό λαό. Ο Παλαιστινιακός λαός είναι σήμερα στην πρωτοπορία του αγώνα για την ελευθερία όλης της ανθρωπότητας. Αν είχαν υποκύψει στο Ισραήλ, δεν θα έσωζε καμιά χώρα του κόσμου από την υποταγή. Ο κεροσκοπισμός έχει κάποια όρια και νομίζω ότι τα έχουν υπερβεί, όπως επίσης τα έχουν υπερβεί στη Κούβα. Αν η Κούβα πέσει, θα είναι μια τεράστια ήττα και για όλους αυτούς και για όλη την πολιτισμένη ανθρωπότητα, ανεξαρτήτως της άποψης που έχει κανένας για το ίδιο το καθεστώς της Κούβας. Μπορεί να του αρέσει, να του αρέσει. Από πού και σου, τι είναι αυτό το πράγμα? Και πρωταγωνιστεί αυτός ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος έχει σχέση, ξέρετε, και με το κοινό έγκλημα των εμπόριων ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική. Έχει, κατά πάσα πιθανότητα, έχει μεσολαβήσει, από ό,τι λέγεται, ώστε ο πρόεδρος Ονδούρας, που είχε καταδικαστεί 45 χρόνια φυλάκιση για λαθεμπόριο ναρκωτικών, να του δοθεί χάρη από τον πρόεδρο Τραμπ. Και τώρα τι να πω εγώ. Γλυκάζεται τουλάχιστον, δεν είναι βέβαιο. Λοιπόν, η Κούβα είναι μια μεγάλη τέτοια περίπτωση και δεν βλέπω ούτε τους Κινέζους, γιατί εάν πέσει, καταρχάς θα είναι ένα τεράστιο μάθημα προς όλα τα κράτη του κόσμου. Δεν μπορείτε να αντισταθείτε. Τελειώσατε. Ήδη είχε δοθεί αυτό το μάθημα με τη Βενεζουέλα, αλλά μετά
6: πάντως η Βενεζουέλα έπεσε. Πάντως.
7: Έπεσε, αλλά μετά μεσολάβησε το Ιράν και έγινε η όλη η ανθρωπότητα ότι η αντίσταση είναι δυνατή και άλλαξε πάλι η κατάσταση. Αλλά αν πέσει η Κούβα, θα είναι ένα πολύ, πολύ άσχημο πράγμα. Δηλαδή ένα μάθημα ότι ένα κράτος δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Αλλά και ότι όλοι αυτοί που μας λένε οι BRICS, ο ένας ο άλλος, τελικά δεν αξίζουν και πολύ. Αλλά θέλω να πω το εξής. Προς τους Ρώσους και τους Κινέζους, ο Τραμπ προσπαθεί να δώσει την εντύπωση ότι τον ενδιαφέρει αυτός να πάει στην Αμερικανική Ήπειρο, τάχα μου, και οι άλλοι να τους αφήσει. Το οποίο δεν είναι αλήθεια, διότι επεμβαίνει παντού αλλού. Αλλά γιατί θέλει την Αμερικανική Ήπειρο και γιατί θέλει ειδικά την Κούβα? Γιατί θέλει να μπορεί να κάνει πυρηνική επίθεση εναντίον της Ρωσίας και της Κίνας, χωρίς να το πάρουν χαμπάρι εγκαίρως και χωρίς να έχουν μέσα αντίδρασης. Γι' αυτό έχει ξεσχιστεί να ανατρέψει όλες τις κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής και να βάλει φασίστες, να ανατρέψει την Κούβα, η οποία διαθέτει στο έδαφος της σταθμούς έγκαιρης προειδοποίησης των Ρώσων και των Κινέζων για αν εκτοξευθεί πύραυλος, αλλά και μπορεί να ξανατοποθετηθούν πύραυλοι, όπως έκανε ο Χρουστσό σε περίπτωση έντασης. Γι' αυτό ενδιαφέρεται για την Γροιλανδία, για τον Καναδά και για την Ισλανδία. Να φτιάξει δηλαδή ξανά τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ένα αμερικάνικο νησί που θα προστατεύεται από τους ωκεανούς και θα μπορεί να επεμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη φύλιο. Περί αυτού πρόκειται. Και απορώ, δεν τα καταλαβαίνω αυτά οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Τέλος πάντων. Καμιά φορά η στρατηγική τύφλωση πληρώνεται πάρα πολύ.
6: Μερικές φορές όταν βλέπεις μετά από 100 χρόνια δεν βλέπεις τι γίνεται σε 2 μήνες. Με αφορμή την παραχώρηση των οστών του Σαμουήλ στη Βουλγαρία, πώς βλέπετε τον ρόλο της Ελλάδος στα Βαλκάνια? Έχει κάποιο ρόλο ακόμα?
7: Όχι. Έχουμε παρατηθεί από αυτό το πράγμα, ενώ αντίθετα θα έπρεπε να είναι ο ζωτικός μας χώρος. Δηλαδή οι Βαλκανικές χώρες είναι και μικρές χώρες και αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα. Οι τρεις από αυτές τις χώρες, αν βάλω και την Κύπρο μέσα κατά μία έννοια, τέσσερις είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσαν να συντονίζονται και φτιάξαν ένα μπλοκ. Αν φτιάχναν ένα μπλοκ και αν μπορούσε να λυθεί και μαζί με τη Σερβία, αν μπορούσαν να λυθούν και τα προβλήματα στο Κόσοβο μαζί με την Αλβανία και όλες, τότε θα ήταν μια αξιοσημείωτη δύναμη, ένας πόλος ισχύος, γιατί δεν τους έχουμε τηρήσει να ξέρω, είναι δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι, έχουν και μια οικονομική ισχύ, είναι κάτι, είναι μια δύναμη. Και θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δύναμη για να διαπραγματευτούν μια καλύτερη θέση στον σύγχρονο κόσμο. Αλλά νομίζω ότι οι ηγεσίες μας δυστυχώς δεν σκέφτονται καν, δεν μπορούν να σκεφτούν αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν και πλήρη συνέστηση του διεθνούς περιβάλλοντος και αυτό που τους ενδιαφέρει είναι άμεσα τα ψίχουλα επιρροής που τους πετάνε τα βατζίδες. Τώρα σας τάμπα, τι να σας πω, είναι και θλιβερό δηλαδή να τα λέει κανένας από ένα σημείο. Κανονικά τα Μπαλκάνια έπρεπε να είναι μια πρώτη προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις μας. Θα μπορούσε να γίνει πραγματικά ένας πόλος ισχύος που να βοηθήσει όλες τις χώρες της περιοχής.
6: Με όλα αυτά τα οποία είπαμε, πώς βλέπετε τη σημερινή ελληνική πολιτική σκηνή ως προς την ικανότητά της να διαχειριστεί αυτές τις προκλήσεις?
7: Γιατί μου κάνετε δυσάρεστες ερωτήσεις?
6: Γιατί θέλω να μάθω την απάντηση.
7: Κοιτάξτε, εγώ δεν βλέπω. Βεβαίως πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση, γιατί είναι μια τραγωδία, είναι η χειρότερη κυβέρνηση. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν βλέπω τις δυνάμεις αντιπολίτευσης να έχουν κάποιο σχέδιο για τη χώρα, να ξέρουν τι θα κάνουν κτλ. Και αυτό υπό μια έννοια εξ αντιδιαστολής βοηθάει και το Μητσοτάκη να κάθεται εκεί που κάθεται. Ελπίζω να μην κερδίσει τις εκλογές. Ελπίζω οι εκλογές να διεξαχθούν με τιμιότητα, αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος, διότι δεν μπορεί τις εκλογές να καταμετρά τις ψήφους μια ιδιωτική εταιρεία από ένα που διοικείται, από ό,τι ξέρω, είναι ιδιοκτησία ενός φίλου του Πρωθυπουργού και νομίζω κάνει και εμπόριο όπλων. Η καταμέτρηση των ψήφων πρέπει να γίνεται, κατά τη γνώμη μου, για να διασφαλίσουμε τη δημοκρατία χειρονακτικά και όχι ηλεκτρονικά, και αν γίνεται ηλεκτρονικά, από συστήματα που διαχειρίζεται το ελληνικό δημόσιο. Έλεος δηλαδή, δεν είναι δυνατόν. Αυτά τα πράγματα που γίνονται δεν είναι δυνατόν. Και μάλιστα θέλω να πω ότι γίνονται και διεθνώς. Γιατί και διεθνώς υπάρχουν όλο και αυξανόμενες καταγγελίες για νοθείες εκλογές και ιδιαίτερα για νοθεία μέσω των αποδήμων. Εγώ γενικά είμαι επιφυλακτικός στη ψήφο των αποδήμων, όχι γιατί έχω κάτι με τους ανθρώπους. Υπήρξα και εγώ για αρκετά χρόνια έτσι στο εξωτερικό, πάνω από δεκαετία. Κοιτάξτε να δείτε, όταν ζεις στο εξωτερικό είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή τώρα εσείς είσαι στην Αυστραλία. Ναι. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, ας πούμε, δεν έχει επισκεφθεί ποτέ ενδεχομένως στην Ελλάδα και είναι Έλληνας δύο γενεών, να έχει άποψη για τους κυβερνήτες τους Έλληνες, ποιο κόμμα πρέπει να κυβερνήσει? Στην Κύπρο, για παράδειγμα, έχουμε χιλιάδες άλλους τρόπους και δεν τους χρησιμοποιούμε. Εδώ έχουν αφήσει τα ελληνικά σχολεία σε πολλές χώρες. Και δεν τους χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να έχουμε καλύτερες σχέσεις με τους ομογενείς. Αλλά απλώς να τους χρησιμοποιήσουν για να έχουν και γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει νοθεία στις επιστολικές ψήφους, σε όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως, υπό τον όρο ότι δεν τα έχουμε αυτά, ελπίζω εν πάση περιπτώσει να φύγει ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι σαν να βάζουμε ένα βαρύδι στο λαιμό μας και να πέφτουμε, ξέρω εγώ, στο φάγερο. Ή εδώ, δεν ξέρω τι να πω πίσω, ακριβώς ο κόσμος που είσαι στην Αδελαίδα, στη Μελβούρνη, είστε, πού είστε?
6: Στο Σίδνεϊ.
7: Στο Σίδνεϊ, να πέφτουμε στη θάλασσα του Σίδνεϊ, εν πάση περιπτώσει. Ελπίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα φύγει από τη σκηνή, τι να σας πω. Αλλά δεν φτάνει. Αυτό είναι η αναγκαία. Δεν είναι και ικανή συνθήκη για να ορθοποδήσουμε. Η χώρα υφίσταται μια τεράστια κρίση, βαθύτατη κρίση σε όλους τους τομείς, υλικούς και ηθικούς. Θα είναι πολύ δύσκολη η διάσωσή της, αλλά πρέπει να το επιχειρήσουμε. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν ακόμα οι δυνάμεις που χρειάζεται να υπάρξουν για κάτι τέτοιο.
6: Είπατε για μνημόνια. Και είπατε ότι η Ελλάδα αργά ή γρήγορα με τους εξοπλισμούς που τις βάζουν να αγοράσει.
7: Είναι μια μορφή λαϊλασίας οι εξοπλισμοί αυτοί, ξέρετε. Περαιτέρω λαϊλασίας. Συνεχιζόμενη λαϊλασίας.
6: Θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο, όταν κάναν το πείραμα των μνημονίων και είδαν ότι πέτυχε, θα το ξανακάνουνε, αλλά με τη λογική ότι να πάρουμε όπλα με αυτή τη λογική?
7: Κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα δεν είναι μόνο το πείραμα και η Κύπρος δεν είναι μόνο το πείραμα των μνημονίων. Είναι σειρά πειραμάτων που γίνανε εδώ πέρα ή γίνονται. Ένα δεύτερο πείραμα ήταν να πάρουν την ριζοσπαστική αριστερά και να τη μεταβάλουν σε συστημικό κόμμα. Αυτό προκάλεσε μια τεράστια ηθική και ψυχολογική καταστροφή στον ελληνικό λαό, ανεξαρτήτως του αν ο ίδιος ανήκει ή θεωρεί ότι ανήκει στην αριστερά ή στη δεξιά. Διότι αυτό ήταν μια παράταξη που ξαφνικά εκτοξεύθηκε στην εξουσία, δίνοντας διάφορες υποσχέσεις. Και ξαφνικά τις πρόδωσε αυτές τις υποσχέσεις. Όπως έλεγε μια φίλη μου, το 1949 σκοτώσανε το σώμα της αριστεράς. Το 2015 σκοτώσαν τη ψυχή της αριστεράς. Και αυτό είναι χειρότερο. ενδεχομένως και από το να σκοτώσουν το σώμα. Λοιπόν, ένα δεύτερο πείραμα που κάνανε ήταν η αρπαγή όλες τις γεωπολιτικές υπεραξίες της χώρας που είχε μια δυνατότητα να διαπραγματεύεται. Αλλά τώρα τις βάλανε τόσες πολλές βάσεις εδώ και στην Κύπρο που τις έχουν αρπάξει αυτό το χαρτί από τα χέρια. Ένα τρίτο πείραμα είναι αυτό με το που λέει ο κύριος Καράσκο, έλεγε στο Μιλτέρ, ότι πρόκειται για ένα πείραμα επιτήρησης πρωτοφανές, δηλαδή επιτηρούν σχεδόν όλη την ελληνική κοινωνία, τουλάχιστον

0: Μετά μας έβαλε στα μηνύματα, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το είπε.
1: Ούτε και εγώ θυμάμαι πώς το είπε. Πάντως πράγματι έγινε, πειραματόζω. Υπό την επιρροή βεβαίως ξένων δυνάμεων και ο Γιώργος Παπαδρέας νομίζω δεν καταλάβαινε και ακριβώς το αποτέλεσμα. Αλλά αυτό το έκανε πιο κατάλληλο για να το επιφέρει.
0: Θα ήθελα να μιλήσουμε για κάτι το οποίο έγινε το προηγούμενο διάστημα και θέλω να μου πείτε. Έγινε από μια ομάδα έκκληση πολιτών. Μαζεύτηκαν κάποιες υπογραφές κατά του σύγχρονου νεομακαρθισμού. Μπορείτε να μου πείτε κάποια λόγια για αυτό το θέμα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε διάφορα φαινόμενα και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου περιορίζεται δραστικά και κατά τρόπους πρωτοφανείς το δικαίωμα έκφρασης ιδεών και το δικαίωμα σε ανάληψη πολιτικής δράσης εάν αυτοί που τα κάνουν εκφράζουν διαφωνίες για την ακολουθούμενη πολιτική του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, της Δύσης στη Μέση Ανατολή γενικώς και του Ισραήλ στη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα είναι ότι μπήκαν κάποιοι Ισραηλινοί υποτιθέμενοι τουρίστες σε ένα μαγαζί στην Ελλάδα, σε μια ταβέρνα. Ο ταβερνιάρης είχε μια αφίσα που λέγει «Όχι στη γενοκτονία». Σκίσανε την αφίσα, απαιτήσαν να μην υπάρχει η αφίσα και μετά η εισαγγελία, αντί να ασκήσει δίωξη σε αυτούς τους βαρβάρους που κάνανε αυτά τα πράγματα μέσα στη ταβέρνα, άσκησε δίωξη στον καταστηματάρχη για αντισημιτισμό. Το ίδιο έγινε και στην νεολαία ενός κόμματος που έκανε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, γιατί ξέρετε, έρχονται εδώ πέρα και αγοράζουν κατά κόρον, μερικοί το έχουν πει επικισμό, στρατηγικά ακίνητα στα κέντρα των πόλεων. Λέγεται ότι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στο κέντρο της Αθήνας αγοράζονται όλα ή μεγάλος αριθμός, εν πάση περιπτώσει, από Ισραηλινούς, από Εβραίους, και οι οποίοι μετά δεν μεταπολούν σε μη Εβραίους. Το ίδιο έχει συμβεί και στην Κύπρο, που έχουν αγοράσει ολόκληρα γειτονιές, χωριά, τμήματα πόλεων, έχουν κατασκευάσει συναγωγές στο εσωτερικό τους, σε σημείο που μια αμερικανική επιθεώρηση, η Τράντλ, να γράψει ότι η Κύπρος γίνεται η Χάιφα του Νετανιάχου. Ξέρετε, η Χάιφα ήταν μια αραβική πόλη, η οποία με τη μέθοδο του επικισμού τι κάνανε οι Ισραηλινοί. Λοιπόν, κάποιος έκανε, η νεολαία ενός κόμματος έκανε μια εκδήλωση για τα ακίνητα στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Βαλαωρίτου. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι επιχειρηματίες την απείλησαν ότι θα τις κάνουν αγωγή επί αντισημιτισμό και θα ζητήσουν αποζημίωση. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πού έχουμε φτάσει. Το τραγικό βέβαια είναι ότι απευθυνθήκαμε στην ηγεσία αυτού του κόμματος, η ομάδα που άρχισε τη συλλογή των υπογραφών, και δεν θέλησε να υπογράψει. Δεν θέλουν και αυτοί να ενοχλήσουν το Ισραήλ. Τη δική του νεολαία βάλανε στόχο, δεν θέλησαν, όπως δεν θέλησε και ένας αριστερός πρώην υπουργός, που έλεγε μη με στοχοποιείτε κτλ. Είναι τραγικό το πράγμα. Πρέπει να σας πω ότι απευθυνθήκαμε και στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Πολάκη και στον κύριο Βαρουφάκη και στην κυρία Κωνσταντοπούλου και στην ηγεσία της Νέας Αριστεράς. Δεν θέλησε να υπογράψει το κείμενο. Δεν ξέρω, δικό του θέμα βέβαια, αλλά τα ζητήματα της δημοκρατίας και τα ζητήματα της εναντίωσης στο ΝΑΤΟ και στη σιωνισμό ήταν ταυτοτικά ζητήματα για την αριστερά. Τώρα τι συμβαίνει, συμφωνούν με όλους αυτούς, δεν θέλουν να τους ενοχλήσουν, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι ανησυχητικό από την άποψη της ζήτησης. Ξέρετε, αυτή η κατάσταση έχει φτάσει ήδη. Έχουμε διαβεί τον Ρουβίκονα, των ορίων της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και των συνταγμάτων. Η πιο σοβαρή παραβίαση έγινε στη Γερμανία, όπου επιβλήθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται από το γερμανικό κράτος κυρώσεις εις βάρος ενός δημοσιογράφου Γερμανού, ο οποίος οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να κληθεί ο κατηγορούμενος αυτός θα τις δεχτεί σε κάποια μορφής αν θέλετε απολογία, χωρίς να έχει το δικαίωμα να παρασταθεί με ένα δικηγόρο, χωρίς μια δίκη δηλαδή, είναι εξοδικαστική μέθοδος, όπως αυτές που επέβαλαν στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και αργότερα του ελληνική κυβέρνηση, ουσιαστικά εισέλθουν σε εξορία. Αυτά είναι χειρότερα από τις εξορίες ελληνικές, διότι οι κυρώσεις αυτές σημαίνουν

0: ότι οι πολίτες αυτές δεν μπορούν να ταξιδέψουν, αυτοί δεν μπορούν να ταξιδέψουν εκτός της χώρας τους. Δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις πιστωτικές τους κάρτες και στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Έχουν ούτε αυτοί ούτε οι γυναίκες τους ή οι άντρες τους. Έχουν μόνο το δικαίωμα να αναλαμβάνουν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς 520 ευρώ με τα οποία είναι δύσκολο να ζει στη Γερμανία. Το ουργουελικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι απειλούν τον συγκεκριμένο Γερμανό δημοσιογράφο ότι θα του πάρουν και τα παιδιά. Γιατί με τα 520 ευρώ και 520 γυναίκα το 1040 δεν μπορεί να ζήσουν στο Βερολίνο δύο παιδιά. Άρα δεν μπορούν να ζήσουν τα παιδιά. Άρα η πρόνοια πρέπει να του τα πάρει για να ζήσουν εξωπρεπώς τα παιδιά. Καταλαβαίνετε πού έχουμε φτάσει. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να εργαστούν κανονικά. Και αν εσείς πάτε και τους δώσετε 200 ευρώ σε ένδειξη συμπαράστασης, τιμωρήστε και εσείς και αυτοί. Και τι πράγματα γίνονται. Δηλαδή πηγαίνουμε σε κατάργηση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και μπαίνουμε σε ένα άλλο, ας πούμε, καθεστώς. Αυτό είναι που γίνεται αυτή τη στιγμή. Σας είπα το πιο ακραίο, γιατί υπάρχουν χιλιάδες παραδείγματα. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, η αστυνομία κάλεσε την επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της France Insoumise, που είναι η ανυπότακτη Γαλλία, είναι η δεύτερη ή η τρίτη κοινοβουλευτική ομάδα σε δύναμη. Είναι σαν να καλεί δηλαδή τον κύριο Ανδρουλάκη ή την κυρία Δούρου ή εισαγγελέας για να την ανακρίνει για υπόθαλψη τρομοκρατίας. Σε τι συνίσταται η υπόθαλψη τρομοκρατίας? Στο ότι υποστηρίζοντας τους Παλαιστινίους υποστηρίζει τη Χαμάς, άρα υποστηρίζει τη τρομοκρατία. Και δεν θα εκπλαγώ αν αύριο οι γαλλικές αρχές, αντιμέτωπες με μια κοινωνική εξέγερση των μαθητών, φτάσουν στο σημείο να απαγορεύσουν αυτό το κόμμα, που είναι το πρώτο ή το δεύτερο σε δύναμη στη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε σε πολύ άσχημες καταστάσεις. Εκκυρώσεις τέτοιες επέβαλαν και σε μια εισηγήτρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την κυρία Αλμπανέζε. Επέβαλαν σε πολύ κόσμο. Πρακτικώς κάνουν ό,τι θέλουν. Αρχίζουν και καταργούν την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση, προκειμένου και να μην φτάσει μια σειρά ανθρώπων, και θα υπάρξει και μια δεύτερη λίστα. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει στο site μου, constantakopoulos.gr, και να διαβάσει και το κείμενο και τις πρώτες υπογραφές. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα κεντρικό και εθνικό και δημοκρατικής νομιμότητας. Διότι αν χάσουμε τη δυνατότητα να ενημερωνόμαστε, να ακούμε διαφορετικές απόψεις, να λέμε τις απόψεις μας, να κάνουμε πολιτική δράση ανάλογη με τις ιδέες μας, πιστεύω ότι έχουμε τελειώσει σαν χώρα και σαν πολιτισμός.
1: Πάντως η Μέρη Κωστακίδης, δημοσιογράφος εδώ πέρα στην Αυστραλία, την κέρδισε τη δίκη και δεν έχει πρόβλημα πλέον με κάποια πράγματα τα οποία επειδή την τρέχανε για
0: μηνύσεις. Για πείτε μας λίγο, γιατί δεν είναι γνωστή στην Ελλάδα αυτή η υπόθεση.
1: Η Μέρη Κωστακίδης είναι μια δημοσιογράφος πρωτοπόρα.
0: Ελληνοαυστραλή,
1: Ελληνοαυστραλή, κάνει καριέρα στο SBS και σε άλλα μέσα και πρόσφατα έκανε ένα σχόλιο περί γενοκτονίας και την μπήκαν στα δικαστήρια η Σιωνιστική Φεντερέσιο, όπου την τρέχανε στα δικαστήρια, αλλά φέτος τον Αύγουστο ή Σεπτέμβριο έγινε το δικαστήριο και κέρδισε και δεν την τρέχουν πλέον, δεν την έχουν με μήνυση. Διότι ναι, είπε κάποια πράγματα. Ναι.
0: Να τις δώσετε και την εκδική μας έκκληση.
1: Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
0: Τι να προσθέσω? Αυτό που έχω να προσθέσω είναι ότι αν θέλουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να ζήσουν και να ζήσουν σε ένα πολιτισμό περιβάλλον, ένα πολιτισμένο περιβάλλον, πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σταματήσουμε αυτή την πορεία προς τον ολοκληρωτισμό. Και νομίζω ότι από το χέρι καθενός κάτι έστω και λίγο περνάει. Ορισμένα από τα δικαιώματα ισχύουν ακόμα. Για παράδειγμα το δικαίωμα της ψήφου. Μπορούμε να πάμε στους βουλευτές μας και να απαιτήσουμε να πάρουν θέση πάνω σε αυτά τα θέματα. Αλλιώς δεν θα τους ψηφίσουμε. Μπορούμε να κινηθούμε στα σωματεία, στα κινήματα, τέλος πάντων δεν θέλω να παριθμίσω τώρα τους τρόπους για τους οποίους μπορεί κάποιος να κινητοποιηθεί, αλλά το θεωρώ εξίσου σημαντικό με το να πίνουμε νερό και να τρώμε το φαΐ μας κάθε μέρα. Διότι η κοινωνία μας, αν δεν το κάνουμε, θα πεθάνει. Και αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι συσσωρεύουν τώρα περιουσίες τις οποίες θα κληρονομήσουν απογόνους τους, δεν θα έχουν απογόνους. Οι απόγονοι τους θα είναι σε μια τραγική κατάσταση. Ας αφήσουν λοιπόν τη συσσόρευση πλούτου και ας ασχοληθούν λίγο και με τα κοινά. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Κύριε Κωνσταντακόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να συνεχίσετε την επιτυχημένη εκπομπή σας. Προσφέρετε μια υπηρεσία.
1: Αύριο κατευθύνσουμε αυτή τη ζήτηση. Κάντε like για να τη δει περισσότερος κόσμος και εγγραφή για να μην χάσει την επόμενη. Γράψτε μου στα σχόλια ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της Ελλάδας σε αυτό που έρχεται. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Νύχτες στην έρημη Αγία Πετρούπολη.
3: Ένας ξεχασμένος κλόουν συναντά μια γυναίκα.
4: Όχι, όχι, μη με ερωτευτείτε.
3: Σας τορκίζομαι.
2: Λευκές νύχτες ενός κλόουν του Βασίλη Κατσικονούρη.
3: Βασισμένος στην νουβέλα του Ντοστογεύσκη.
5: Σκηνοθεσία Γιάννης Ζουγανέλης.
3: Πρωταγωνιστούν Γιάννης Στεφόπουλος,
6: Μαρία Παπαλάμπρου.
5: Συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μαβίλη.
2: Μόνο μια συνάντηση αρκεί να αλλάξει τα πάντα.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς και άλλα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
8: Μπλέξιμο, ένα stand-up comedy υπερθέαμα με τον Αλέξανδρο Χαριζάνη και τον Κώστα Κρύο. Προσωπικές ιστορίες, λογοπαίγνια, αυτοσχεδιασμοί, τραγούδια, διαγράμματα, διλήμματα και ό,τι τους φανεί. Κάθε Τετάρτη στο μπαράζ στο Νέο Κόσμο. Κοντά στο μετρό Συγκρού Φίξ. 7 λεπτά με τα πόδια ή 27 λεπτά με τα χέρια. Ανάλογα. Προπόληση στο more.com.
9: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Ο Δημήτρης Γάκης είναι ο νέος καλεσμένος στην Ελεύθερη Πένα σε μια αποκαλυπτική συζήτηση για τις πολιτικές υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο ρόλος Κένεντι, οι ευθύνες Φάουτσι, οι αποφάσεις Τραμπ, οι νέες τεχνολογίες RNA και οι ανησυχίες για τα βιολογικά εργαστήρια βρίσκονται στο επίκεντρο της συνέντευξης.
12: Κύριε Γάκη, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα για μια ακόμη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
13: Δική μου η χαρά και η τιμή.
12: Να είστε καλά. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να ξεκινήσουμε μετά της Αμερικής τη σημερινή μας κουβέντα. Διότι ο Ρόμπερτ Κένεντι εμφανίστηκε ως ο άνθρωπος ο οποίος θα συγκρουστεί με το κατεστημένο. Αυτή την εντύπωση νομίζω είχαμε σχηματίσει. Το κατεστημένο εννοώ της υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας. Όμως κατά τη διάρκεια βλέπουμε κάποια πράγματα που μας προκαλούν τουλάχιστον ερωτηματικά, όπως το ότι το Υπουργείο του χρηματοδοτεί, από ό,τι διαβάζω, 125 εκατομμύρια δολάρια σε νέες τεχνολογίες RNA. Μήπως άλλο είναι να καταγγέλνεις και τελικά άλλο να το αντιμετωπίζεις όταν αποκτάς εξουσία, τι λέτε?
13: Σίγουρα. Πάντως, επειδή τον έχω ζήσει αρκετά όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια,
12: ναι,
13: ξέρω την πρόθεσή του. Σίγουρα όμως είναι πολύ δύσκολο να τα βάλεις με το θηρίο. Το είχα αντιμετωπίσει κι εγώ όταν ήμουν διοικητής στο ΑΧΕΠΑ, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδος, προβεβλημένο νοσοκομείο διεθνώς, την περίοδο 2004 με 2010. Πρέπει λοιπόν να προσαρμοστείς για να μπορέσεις να φτάσεις στον τελικό σκοπό, στο τελικό αποτέλεσμα και να κάνεις προσεκτικά βήματα. Δεν είναι εύκολο να τα βάλεις με τα θεριά. Η διαφθορά πλέον είναι παντού όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο. Επομένως, χρειάζεται πολύ προσοχή και μεθοδικότητα για να μπορέσεις να κάνεις το μέγιστο από αυτά που μπορείς να κάνεις. Φαίνεται λοιπόν ότι η αντίσταση την οποία έζησε ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δεν ξεχνώ τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ, παρουσία του Μπουρλά, τον στον οποίο είπε τελικά είσαι από κοντά πιο άσχημος από ότι στη τηλεόραση, έκλεισε συμφωνία ο Μπουρλά να φέρει πίσω 70 δισεκατομμύρια δολάρια φαρμακευτικής παραγωγής και προφανώς εξασφάλισε την ασυλία του και την συνέχιση της πραγματοποίησης αυτού του άθλιου προγράμματος mRNA, το οποίο δεν είχε δοκιμαστεί καθόλου σε άνθρωπο και οι δοκιμές φαλκιδεύτηκαν, διότι εκ των υστέρων η ανάλυση των δοκιμών έδειξε ότι ήταν πολύ πιο ζημιογόνο από την ομάδα κοντρών και διαπιστώνουμε με πολύ μεγάλη μας λύπη ότι όχι απλώς δεν σταμάτησε το πρόγραμμα αυτό, όχι απλώς δεν άλλαξαν τα νανολιπίδια τα οποία από το 2019 είχαν αποδειχθεί ότι ήταν τοξικά, δεν ήταν μόνο το γονιδιακό μόριο το οποίο εγχύθηκε, αλλά και το νανολιπίδιο, ο φορέας μέσα στον οποίο εγκλείεται και διοχετεύεται το γονιδιακό μόριο. Και βλέπουμε ότι η παραγωγή προχωράει, ενώ σταμάτησαν αρχικά τη χρηματοδότηση της Moderna, την επανέφεραν. Ήδη τα εμβόλια γρίπης mRNA είναι έτοιμα και από ό,τι βλέπω, επειδή παρακολουθώ πλέον στενά ως υποψιασμένος, ποτέ δεν το έκανα αυτό στη ζωή μου, χειρουργός είμαι, υπάρχουν ήδη 10 εμβόλια για την πανόλη, για την πανούκλα που λέει ο κόσμος.
12: Ναι.
13: Και να που βρέθηκε το περιστατικό στη Σοβιετική Ένωση. Πράγματα δηλαδή τα οποία για έναν υποψιασμένο και έναν που μπορεί να δει λίγο παραπέρα από ότι ο κοινός θνητός, είναι πάρα πολύ ανησυχητικά και δείχνουν μια πρόθεση να επανέλθουν όχι απλοϊκά σκεπτόμενοι για να πουλήσουν, αλλά πονηρά σκεπτόμενοι για να επιτελέσουν το στόχο τους, τον οποίο δεν τον έγκρυψαν άλλωστε, που είναι ο αποπληθυσμός της γης, η μείωση του πληθυσμού της γης. Αυτό είναι το εργαλείο, παράλληλα με το τεράστιο κέρδος, το οποίο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις υπερχρεωμένες Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ζωτικής σημασίας.
12: Μάλιστα. Πριν πάμε στο θέμα της πανόλης και στο θάνατο μιας εργαζόμενης του Ιρκούτσκ, το οποίο προφανώς πρέπει να προβληματίσει, θέλω να ρωτήσω κάτι για τον Κένεντι. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος, όπως και εμείς έχουμε γίνει αποδέκτες μηνυμάτων εδώ στην Ελεύθερη Πένα, μα καλά, αφού δεν μπορεί να τα βάλει με το θηρίο, αφού ξεκίνησε με αγνές προθέσεις αλλά δεν του βγήκε στην πορεία για διάφορους λόγους, γιατί δεν παρετείται?
13: Ναι, θα σας πω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να αλλάξεις πράγματα αν είσαι εκτός από το να είσαι εντός. Αυτό το είχα ζήσει και εγώ στην περίοδο της θητείας μου στο ΑΧΕΠΑ, όπου κατάφερα και έκανα τρομακτικές περικοπές. Η κεντρική εξουσία δεν μου έδωσε ούτε ένα ευρώ και κατάφερα να ανακαινήσω το 95% του νοσοκομείου με εξοικονόμηση και με ζόρισμα των προμηθευτών, οι οποίοι μας κλέβανε ασύστολα, να χρηματοδοτήσουν τις ανακαινήσεις των διαφόρων κλινικών. Αυτό βέβαια χωρίς να έχει τη συνεργασία των γιατρών και των νοσηλευτών δεν γινόταν. Το 99% των εργαζομένων στο ΑΧΕΠΑ, το λέω και με ευγνωμοσύνη, συνέπραξε σε αυτό. Χρήματα τα οποία πήγαιναν σε τσέπες δεν πήγαν, σταμάτησαν να πηγαίνουν και επενδύθηκαν με αποτέλεσμα να αλλάξει πρόσωπο το νοσοκομείο και να εξυγχρονιστεί, να εξοπλιστεί με όλα αυτά τα οποία φαγώνονταν. Απίστευτο. Και όμως έγινε. Έτσι πιστεύω λοιπόν ότι ο Κένεντι καλά κάνει που μένει.
12: Για να πολεμήσει, λέτε. Μένει για να πολεμήσει. Αυτό
13: ναι, ακριβώς. Και επειδή του έχω εμπιστοσύνη, γιατί δεν ξέρω αν ξέρατε την προϊστορία του που τα έβαλε με όλα τα θηρία, τις μεγάλες εταιρείες, τις χημικές βιομηχανίες που δηλητηρίαζαν τον ποταμό Πότομακ, από τον οποίο ιδρεύονταν τεράστια τμήματα του πληθυσμού και είχαν αυξήσει τις καρκινογενέσεις και τις παθήσεις εξαιτίας των τοξικών τα οποία διοχέτευαν εκεί, αντί να πάνε να τα θάψουν με τον κατάλληλο τρόπο, που στοιχίζει βέβαια. Και ότι στο τέλος νίκησε, έχω εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ξεροκέφαλος, είναι μαχητής, βάζει στόχο και θα τον πετύχει. Περιμένω να δω. Δεν τον κατακρίνω. Δεν είναι εύκολο να τα βάλεις με όλα αυτά τα θηρία. Οι φαρμακευτικές εταιρείες πλέον έχουν μεγαλύτερα budgets από τεράστια κράτη, από τον προϋπολογισμό τεραστίων κρατών. Είναι κράτος εν κράτη. Και οι φαρμακευτικές εταιρείες πλέον έχουν φτάσει να παρασκευάζουν την νόσο για να σου πουλήσουν το φάρμακο για αυτήν.
12: Ό,τι χειρότερο δηλαδή και άκρως προβληματικό. Δεν έχει αλλάξει κάτι πραγματικά στον τρόπο ελέγχου των φαρμακευτικών εταιρείων, έτσι κύριε Γάκη?
13: Πρακτικά θα έλεγα ότι είναι ανεξέλεγκτες. Η μεγάλη κίνηση η οποία είχε γίνει και στην οποία η Ελλάδα ήταν ουραγός, αλλά με τη δική μας πίεση και του ομιλούντος, αναγκάστηκε να ακολουθήσει και να νομοθετήσει, ήταν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε είχαμε νοπές στις μνήμες των εγκλημάτων με το πρόσχημα την υγεία. Τότε οι φαρμακευτικές εταιρείες ήταν πολλές, μικρές, κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις. Συμπαγκάιγκη, Μπάιερ, καταλαβαίνετε. Στις αρχές του 2000, στα τέλη του 1990 και αρχές του 2000, άρχισαν να συγχωνεύονται και να γίνονται κολοσσέοι. Οι πέντε μεγάλοι κολοσσοί, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερους προϋπολογισμούς από μεγάλα κράτη. Και πλέον άλλαξαν την νοοτροπία ή έριξαν το προσωπείο και στην ουσία φτάσαν να κατασκευάζουν την νόσο για να πουλήσουν το φάρμακο. Αυτή είναι η χείριστη πραγματικότητα που ζούμε σήμερα. Θα πάω λίγο πιο πίσω ιστορικά, γύρω στο 1860. Μέχρι το 1860, ξέρετε, το φάρμακο ήταν κυρίως φυσικής προελεύσεως και η φαρμακολογία ήταν η αρχαία φαρμακολογία του Διοσκουρίδη. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, η φαρμακολογία του Διοσκουρίδη μέχρι τότε λειτουργούσε. Και λειτουργούσε καλά και θα μπορούσε να λειτουργεί μέχρι σήμερα τουλάχιστον για το 80 με 90% των παθήσεων. Βρέθηκε λοιπόν ένας έξυπνος παμπώνυρος εβραϊκής καταγωγής, ο οποίος, οι Ροκεφέλλερς, οι οποίοι τι κάνανε, είπανε στάσου, εδώ έχει ψωμί. Θα δυσφημίσουμε τα φυσικής προελεύσεως φάρμακα, ναι, και θα τα παράξουμε εμείς, θα τα τυποποιήσουμε και θα τα κάνουμε βιομηχανικά προϊόντα. Και έτσι άρχισε η σύγχρονη φαρμακολογία. Και έτσι σήμερα καταντήσαμε τη σύγχρονη φαρμακολογία να παρασκευάζει νόσο για να πουλήσει φάρμακο. Αυτή είναι με συντομία η ιστορία και λυπούμε πολύ που είμαι αναγκασμένος να το πω και το βλέπετε και μόνοι σας. Κάποιοι πουλάνε τα λεγόμενα γαλλινικά σκευάσματα. Οι κυραλιφές. Αρχαία φάρμακα. Αυτές διατηρούνται ακόμα, ξέρετε, στις μονές του Αγίου Όρους και εκεί παρασκευάζονται. Έχουν εφαρμογές. Ναι. Εγώ δεν ξεχνάω ότι μεγάλωσα με βεντούζες, με εντριβές και μάλιστα ίσως εκπλαγούν οι τηλεθεατές μας αν πω ότι στις αρχές του 2000 η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αναγκάστηκε του κινδύνου να καταρρεύσουν οικονομικά τα κράτη από την ολοένα και αυξανόμενη φαρμακευτική δαπάνη, να συστήσει επάνωδο στις παραδοσιακές θεραπευτικές μεθόδους. Στις εντριβές, στις βεντούζες, στις κυραλιφές, στα γαλλικά σκευάσματα. Αυτά έχετε παρακολουθήσει σήμερα? Έχετε δει πρωθυπουργό να δυσφημεί τις κυραλιφές που κάποιος άλλος πολιτικός εμπορεύονταν πριν γίνει πολιτικός και συνεχίζει και σήμερα? Αυτές δεν είναι για δυσφήμιση. Είναι κάτι το οποίο το συνιστούσε, σήμερα όχι με την ίδια θέρμη, αλλά δεν το έχει καταδικάσει, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Και βέβαια όλοι μας ξέρουμε τα χαμογύλια, τα τσάγια του βουνού, το τσάι.
12: Τα διάφορα βότανα. Ναι.
13: Τα βότανα στις διάφορες ασθένειες. Τα ζήσαμε, τα ζούμε ακόμα, τα βρίσκουμε στη λαϊκή και όλα αυτά δεν είναι για να τα κατακρίνουμε. Και όλα αυτά δεν είναι για να τα εξοβελίζουμε. Οι μόνοι που θέλουν να γίνει αυτό το πράγμα είναι αυτοί που θέλουν να βιομηχανοποιούν μία ανθρώπινη ανάγκη, το φάρμακο.
12: Ναι, οι φαρμακευτικές δηλαδή και αυτοί που έχουν συμφέροντα από τις φαρμακευτικές. Και εδώ μπαίνει και η πολιτική στη μέση, κύριε Γάκη, βέβαια, έτσι, όπως το ζήσαμε έντονα νομίζω στην εποχή του κορονοϊού και πολύ πριν βέβαια προφανώς, απλά πιο έντονα νομίζω το συνειδητοποίησε ο κόσμος αυτή τη σκοτεινή εποχή.
13: Η πολιτική σήμερα είναι πιόνια, δυστυχώς. Ελάχιστοι έχουν τη δυνατότητα και την αξιοπρέπεια να ορθώσουν ανάστημα όπως ο Ρόμπερ Κένεν Τζούνιορ. Οι πιέσεις είναι κολοσιαίες, ανεβάζουν, κατεβάζουν κυβερνήσεις. Ειδικά στην Ελλάδα είμαστε άντρο των φαρμακευτικών εταιριών. Λυπούμε που το λέω, αλλά κάνουν ό,τι θέλουν στην κυριολεξία. Δεν είναι τυχαίο που έγινε τεράστιος θόρυβος για το σκάνδαλο Νοβάρτης και διώχθηκαν πολιτικοί οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, προβληματικό είναι να μπορούσαν να έχουν σχέση. Εγώ έχω πολλά ερωτηματικά, αλλά σίγουρα υπήρχαν γιατροί που είχαν σχέση. Είδατε κανένα γιατρό να καταδικαστεί? Γιατί στο νοσοκομείο το οποίο διοικούσα, στο ΑΧΕΠΑ δηλαδή, το ίδιο μονοκλονικό φάρμακο, μιλάμε για ένα μονοκλονικό που χρησιμοποιείται στην εκφύλιση της οχράς κυλίδος του οφθαλμού. Κατά κύριο λόγο, δηλαδή, ή αποκλειστικά από οφθαλμιά τους. Εκείνοι ήταν εμπλεκόμενοι. Γιατί λοιπόν εμείς χρησιμοποιούσαμε το ίδιο μονοκλονικό που χρησιμοποιείται για τον καρκίνο του παχαίως εντέρου, είναι σε μεγαλύτερες φιάλες, μεγαλύτερα φιαλίδια και ήταν απείρως φθηνότερο αναδόση? Γιατί λοιπόν κάναν την ίδια θεραπεία οι καθηγητές του ΑΧΕΠΑ, που ήταν από τους πιο προβεβλημένους στην Ελλάδα και ήταν και τίμιοι, με το μονοκλονικό σε φιάλες πολλαπλών δόσεων, σε φιαλίδια πολλαπλών δόσεων για τον καρκίνο του παχαίως εντέρου στους ασθενείς του ΑΧΕΠΑ? Γιατί δεν το κάναν και οι υπόλοιποι? Είδατε εσείς κανέναν καθηγητή οφθαλμολογίας, διευθυντή οφθαλμολογίας να έχει φτάσει έστω στην πόρτα του ανακριτή? Και όλη η ιστορία έπεσε πάνω στους πολιτικούς. Τι θα σου κάνει ο πολιτικός? Ο πολιτικός βάζει την έννοια στο μάτι? Δηλαδή, είμαστε σχιζοφρενικοί στην Ελλάδα. Και δυστυχώς συμμετοχή έχουν και οι συναδελφοί σας. Πρωτεύουσα θα έλεγα. Γιατί κανένας δεν κάθεται να εξηγήσει στον κόσμο τι έγινε στο τάδε σκάνδαλο ή στο δίνα σκάνδαλο. Εν πάση περιπτώσει, άμα ανοίξουμε την κουβέντα για σκάνδαλα φαρμακευτικά,
12: θα βρούμε πολλά.
13: Θα πω μόνο ότι έχουμε φτάσει στο σημείο,
12: ναι,
13: η ιατρική να είναι χειρότερη από τη μόδα των γυναικών. Οι θεραπείες γίνονται μαγικές, διαφημίζονται όπως απαγορεύεται να υπάρξει διαφήμιση δια του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Παραβιάζεται δηλαδή αυτή η βασική αρχή, διαφημίζεται και σε 1, 2, 3 χρόνια καταλαβαίνουμε ότι είναι άχρηστες, πήγαν τζάμπα τα κολοσσιαία ποσά, διότι καινούργια φάρμακα είναι υπερκοστολογημένα αναγκαστικά, και ξαναρχίζει το παιχνίδι με κάποια άλλη ουσία για να βρισκόμαστε σε δουλειά και να κερδίζουν οι φαρμακευτικές. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
12: Άρα το μήνυμά σας στην ουσία προς τον κόσμο είναι να στραφεί και προς τα βότανα, κύριε Γάκη, όσο γραφικό και αν ακούγεται αυτό από ορισμένους, Πρέπει να το δει όμως αυτό όσο μπορεί να στραφεί προς τα εκεί, γιατί από ό,τι βλέπω κυνηγάνε και αυτά σιγά σιγά.
13: Ναι, θα σας πω πολύ απλά ότι δεν υπάρχει καμία ουσία η οποία είναι για όλους και καμία ουσία που δεν είναι για κανέναν. Το λέω πιο απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Και το νερό σε μεγάλη δόση είναι δηλητήριο. Μπορεί να επιφέρει το φάρμακο, το θάνατο. Επομένως, κάθε φαρμακολογική ουσία, κάθε ουσία εκτός του οργανισμού, ξένη προς τον οργανισμό, που εισάγεται στον οργανισμό, πρέπει να έχει ένδειξη, η οποία δεν είναι η ίδια για όλους, και να έχει και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και να ξέρουμε και τους κινδύνους της. Επομένως, ούτε θα πω μόνο γαλλικά σκευάσματα, ούτε θα καταδικάσω όμως τα γαλλικά σκευάσματα, τα φάρμακα της φύσης πλήρως. Η ιατρική πρέπει να βρίσκεται στη μέση, στο μέσο όρο. Και πρέπει να υπάρχει ένδειξη για το κάθε τι.
12: Κατανοητό. Να επιστρέψω λίγο, αν μου επιτρέπετε, στα της Αμερικής, πριν πάω στη Ρωσία με το θάνατο της εργαζομένης, όπως είπα. Ήθελα ένα σχόλιο για τον Άντονι Φάουτσι, όπου δεν ξέρω αν έχει γίνει επαρκής έτσι, αξιολόγηση των αποφάσεων που είχε πάρει, και δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα και αν θα έχουμε πλήρη διαφάνεια. Τι λέτε?
13: Κοιτάξτε, αν ήθελαν να τον κυνηγήσουν θα το είχαν κάνει ήδη.
12: Είναι άρα δεν θέλουν, λέτε, δεν θέλουν.
13: Άκυρη, ακριβώς. Είναι άκυρη η χάρις που του δόθηκε, και του δόθηκε αναδρομικά, προσέξτε, είναι σκανδαλώδες.
12: Ναι.
13: Σκανδαλώδες, από το 2014, αναδρομική χάρις. Αυτά μόνο ο Μητσοτάκης τα έκανε. Με τους τραπεζίτες και με τους γιατρούς πριν αρχίσουν να διαπράττουν αυτά που διέπρεπαν στην περίοδο του COVID.
12: Μια χάρη που δόθηκε επί κυβέρνησης Biden, έτσι.
13: Επί κυβέρνησης Biden, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, και από ό,τι είδατε αυτά ήταν παγκόσμιας εφαρμογής, αφού έφτασαν και στην Ελλάδα. Λοιπόν, και εκεί μεταξύ μας, δηλαδή το θεωρώ γελίο. Είσαι στην Επιτροπή, στη Συμβουλευτική Επιτροπή, γνώμη εκφράζεις, γιατί πρέπει να σου δώσω χάρη. Η γνώμη δεν διώκεται. Δεν διώκεται. Εκείνος που θα την εφαρμόσει έχει την ευθύνη. Όχι εκείνος που συμβουλεύει. Έτσι ξέρω, έτσι μου ήρθε, έτσι κατάλαβα, αυτό μου κόψε η γκράνα μου, σου είπα τη γνώμη μου, τη γνώμη μου. Δεν εγκλημάτισα. Γιατί έπρεπε να τους δώσουμε ασυλία? Καταλαβαίνετε, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα είμαστε της υπερβολής. Να μην πω ότι θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε τα καλά παιδιά. Κύριε, κύριε, εγώ το έκανα πρώτος. Να μας πει μπράβο, διότι είμαστε και ανίσχυροι στην ουσία. Πάς περιπτώσει. Πράγματα τα οποία με στεναχώρησαν πάρα πολύ. Η ιατρική ποτέ δεν είχε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, κατάντιας, αγαπητέ. Τώρα, όσον αφορά την Αμερική, ο Άντονι Φάουτσι δεν φαίνεται να βιάζονται να τον διώξουν. Παρότι μέλη του Κογκρέσου και της Γερουσίας έκαναν τεράστια δουλειά, αποκαλύφθηκαν όλα και υπάρχουν ακόμα περισσότερα. Εάν θα φτάσει στη φυλακή, θα πάρει μαζί του κι άλλους. Και θα πάρει μαζί του μεγάλα κεφάλια, τα οποία είναι από πίσω και τα οποία είναι στο απειρόβλητο, στον πυρήνα των απειρόβλητων. Και εκείνο πιστεύω ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα το προχωρήσει. Αν ήταν να το προχωρήσει, θα το είχε προχωρήσει. Θα το είχε προχωρήσει και θα το είχε τελειώσει πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Τώρα ετοιμάζεται να χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές. Καταλάβατε?
12: Βέβαια, απόλυτα.
13: Αυτό θα το είχε κάνει. Άρα δεν θέλει να το κάνει.
12: Ναι. Άρα και
13: μην ξεχνάτε, ναι. Μην ξεχνάτε την επιχείρηση Warp Speed. Warp Speed θα μπει αστρική ταχύτητα. για την έγκριση του εμβολίου και όλες αυτές τις απίθανες και άκρως επικίνδυνες αποφάσεις δεν τις πήρε ο Biden, ο Τραμπ τις πήρε.
12: Ήταν η επόμενη μου ερώτηση, που προφανώς το ότι εμφανιζόταν ως αντίπαλος ενός κατεστημένου μας προβληματίζει, δεν είναι απόλυτα έτσι.
13: Δυστυχώς. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
12: Με βάση και αυτή την απόφαση για την ταχύτατη ανάπτυξη των εμβολίων που μας προκάλεσε ερωτηματικά και προβληματισμούς. Έκανε αίσθηση, κύριε Γάκη.
13: Ναι, και τώρα, είναι ακόμα περισσότερα τα εμβόλια. Μόνο για το εμβόλιο της Πανόλους, της Πανούκλας, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, έχουν ήδη κατατεθεί 10 εμβόλια mRNA. Για να καταλάβετε γιατί γίνεται όλος αυτός ο θόρυβος. Και ας φωνάζουν οι Ρώσοι ότι δεν είναι Πανούκλα και δεν υπάρχει κίνδυνος.
12: Ναι. Πόσο πρέπει να μας προβληματίσει αυτό για να πάω τώρα και να πάω τώρα στο Ιρκούτσκ, στο βιοεργαστήριο. Τι θα λέγατε για αυτό το περιστατικό?
13: Κοιτάξτε, οι Ρώσοι είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες και για μένα όταν εκπαιδεύτηκα στο στρατό και στον βιολογικό πόλεμο ότι ήταν τα μαστόρια, οι πρώτοι διδάξαντες. Αυτοί που ασχολούνταν περισσότερο με τα βιολογικά όπλα από οποιονδήποτε στον πλανήτη. Έλα μου όμως που οι δυτικοί τους αντέγραψαν όταν επιστήμονες τους έφυγαν από εκεί και πήγαν στη Δύση και έγιναν χειρότεροι και όχι μόνο τους αντέγραψαν, επειδή έχουν και το χρήμα, το πολλαπλασίασαν. Τα κέντρα τα οποία υπάρχουν στον πλανήτη σήμερα, τα οποία κάνουν όλα αυτά τα επικίνδυνα και άχρηστα για την ανθρωπότητα πειράματα, άχρηστα από πλευράς οφέλους, σωτηρίας, διότι αυτοί προφασίζονται ότι το κάνουμε για να μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον βάκυλο. Πώς, ποιον θα καταπολεμήσεις? Η Πανόλης δεν μεταλλάσσεται εύκολα. Ο βάκυλος δεν μεταλλάσσεται. Και μπορεί να ανασταλεί, να επισκεφθεί με υγειονομικά μέτρα. Δηλαδή, τα κατάφεραν τότε που δεν ήταν ισχυρά τα υγειονομικά συστήματα, το μεσαίωνα. Εσύ γιατί όμως πειράζεις το βακτήριο? Εδώ είναι βακτήριο, δεν είναι ιός. Γιατί το πειράζεις? Γιατί παίζεις με αυτό? Γιατί παίζεις με τη φωτιά? Καταλαβαίνετε?
12: Άρα
13: δεν έχουν καμία δικαιολογία, ούτε οι Ρώσοι ούτε οι Αμερικανοί.
12: Άρα υπάρχει κάποιος στόχος, κάτι που
13: βεβαίως
12: στόχος,
13: βεβαίως, και στόχος πάντα είναι ένας, ο άνθρωπος. Μάλιστα. Ο άνθρωπος. Ο αντίπαλος. Εγώ δεν το εξετάζω έτσι, εγώ το εξετάζω σαν άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι ο στόχος. Είτε είναι φίλος είτε είναι εχθρός. Και αυτό είναι απάνθρωπο. Τελεία. Δεν υπάρχει άλλος χαρακτηρισμός. Επομένως, να σταματήσουν αμέσως αυτά τα πειράματα. Το έχουμε πει. Το είπε και ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν βλέπω να την χάνει γενικής αποδοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεδομένου ότι ένα από τα λεβεντόπεδα, από τους συνεργάτες του Φάουτσι, είχε συλληφθεί, θυμάστε, πριν μερικούς μήνες, να μεταφέρει από το Κονγκό το θανατηφόρο βακτήριο του ιού των πιθήκων, της ευλογιάς των πιθήκων. Τελευταίο μοντέλο ήθελε ο άνθρωπος. Γιατί ξέρετε, μεταλλάσσεται όσο υπάρχουν λοιμώξεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Προφανώς. Και το μετέφερε μέσα σε μια κοινή βαλίτσα. Όχι με όλα εκείνα τα μέσα τα οποία θα σου επέτρεπαν να το μεταφέρεις με απόλυτη ασφάλεια σε μια αεροδιακομιδή. Τέλος πάντων, δεν είδα να τον έχουν βάλει στη φυλακή. Δεν είδα να έχει προχωρήσει η δίκη. Έχουν ανακαλυφθεί ακόμα 2 βιολογικά εργαστήρια τα οποία είχαν Κινέζοι μέσα στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, κρυμμένα μέσα σε αποθήκες και λοιπά, με μηδενικά μέτρα προστασίας. Δεν είδα τίποτα να συνεχίζεται. Έσκασε μπαμ και μετά εξαφανίστηκε το θέμα. Που σημαίνει ότι μυαλό δεν βάζουμε. Που σημαίνει ότι ένας είναι ο στόχος. Και δυστυχώς άμα διαβάσει κανένας τους στόχους όλων αυτών των άρρωστων εγκεφάλων, λέγεται Bill Gates και παρέα του, είναι ο αποπληθυσμός της γης. Τους έχει κολλήσει ότι πρέπει να ελαττώσουμε κατά 80% τον πληθυσμό της γης. Το οποίο τι σημαίνει? Είμαστε όλοι ξοφλημένοι. Το COVID δεν τους βγήκε, αγαπητέ μου. Δεν τους βγήκε. Άλλο, αλλιώς έβγαινε στα πειραματικά ποντίκια και αλλιώς τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος έχει ένα γιγαντιαίο, ένα τεράστιο, ένα παντοδύναμο ανοσολογικό σύστημα και βρήκε τη λύση της επιβίωσης. Και έτσι από 25% θνητότητα που υπολόγιζαν στο εργαστήριο, τους βγήκε 0,05. Δεν τους βγήκε η COVID. Περισσότεροι πέθαναν από τα μέτρα και λιγότεροι από την νόσο. Mm-hmm. Τώρα θα επανέλθουν.
12: Θα επανέλθουν, λέτε. Θα πρέπει να περιμένουμε κάτι αντίστοιχο, κύριε Γάκη. Αυτή είναι η αίσθησή σας?
13: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να επανέλθουν, γιατί είδατε ότι μέχρι τώρα τρεις φορές προσπάθησαν. Τρεις φορές κατατρομοκράτησαν τον κόσμο. Είτε με το κρουαζιερόπλιο, είτε με την γρήπη των πυθίκων κλπ. Πιθανότερο σενάριο, βλέποντας την αρρώστια των Γερμανών και Γάλλων και των υπολείπων Βορειοευρωπαίων, να πολεμήσουν με τη Ρωσία. Η Γερμανία θέλει να κερδίσει το αίμα της από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
12: Ναι.
13: Όλη αυτή η αρρώστια, ό,τι και να κάνεις, όσο πυρηνική σύραξη και να γίνει, τέτοια μεγάλη μείωση του πληθυσμού στον πλανήτη δεν μπορείς να έχεις. Άρα θα συνδυάσουν και τα δύο. Με την ευκαιρία του πολέμου και μια πανδημία. Καταλάβατε.
12: Λέτε.
13: Και να ξέρετε, αγαπητέ μου, εκείνο που με τρομάζει είναι ότι ο μόνος βλαπτικός παράγοντας που μπορεί να εξαλείψει το ανθρώπινο γένος από το Βόρειο Πόλο ως το Νότιο Πόλο, παντού, είναι ο ιός. Δεν είναι τα πυρηνικά. Όσο πυρηνικό χειμώνα και να κάνεις, θα βρει τρόπο να επιβιώσει ο άνθρωπος. Από τον ιό δεν θα μπορέσει να επιβιώσει.
12: Άρα ό,τι έγινε στο Ιρκούτσκ πρέπει να μας προβληματίσει σοβαρά. Δεν είναι για να περάσει έτσι.
13: Άμα σας πω ότι υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια 30, πριν δηλαδή το COVID, καμιά τριανταριά τέτοια ατυχήματα εργαστηριακά στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα λέγατε?
12: Μάλιστα. Καμιά τριανταριά.
13: Τεκμηριωμένα. Ναι. Τεκμηριωμένα. Μέχρι ιό έμπολα. Και μείνει επιδημία έμπολα. Τι δουλειά έχει ο έμπολα στις Ηνωμένες Πολιτείες? Παίζανε με τον έμπολα. Εντός εισαγωγικών το παίζανε.
12: Ναι, αντιλαμβάνομαι.
13: Διότι όλα αυτά χρηματοδοτούνται από ένα κεντρικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πενταγώνου, από τη λεγόμενη DARPA, η οποία είναι θυγατρική εταιρεία του Πενταγώνου, και από το NIAID του Φάουτσι, το οποίο είναι υποκατάστημα του Υπουργείου Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών, να σας δώσω να καταλάβετε. Είναι σαν να λέμε κελπνό της Ελλάδος, ο ΕΟΔΗ της Ελλάδος. Καταλάβατε?
12: Ναι, απόλυτα. Λίγο πριν κλείσουμε, τι πρέπει να κάνει ο απλός πολίτης, κύριε Γάκη, που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή και ανησυχεί βεβαίως για το τι ξημερώνει, τι περιλαμβάνει η επόμενη μέρα και πώς θα αντιμετωπίσει αυτά τα τρελά μυαλά που υπάρχουν, τα παρανοϊκά?
13: Θα λέγαμε με την ψήφο του και με την αντίδρασή του. Δεν είναι λύση το να κρυβόμαστε και να φοβόμαστε. Το βλέπω κάθε φορά που κάνω μία ανάρτηση η οποία άπτωτε θεμάτων τέτοιων, βλέπω ότι αφενός με μπλοκάρονται, ενώ συνήθως έχω 360.000 θεάσεις. Ξαφνικά οι θεάσεις εξαφανίζονται, τα likes εξαφανίζονται. Τα like δεν χρειάζεται, δεν είμαι κυνηγός like. Αλλά είναι ένα δεκτικό στοιχείο ότι είτε σε μπλοκάρουνε, είτε μπλοκάρουν τη θέασή σου, είτε ο κόσμος φοβάται και δεν εκδηλώνεται. Και λογικό είναι, πολύ λογικό είναι. Να μην φοβάται, υπάρχουν πλέον υποψιασμένοι χιλιάδες ικανότατοι άνθρωποι. Χιλιάδες. Το λέω με καμάρι, μπορεί να ήμασταν ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάχτυλα αυτοί που τολμήσαμε να τα βάλουμε με το θεριό, που αντιμετωπίσαμε χιδεότητα. Όταν λέμε χιδεότητα, από χιδαίους ανθρώπους, από ντενεκέδες ξεγάνωτους, από άνθρωπο ο οποίος έκανε 13 χρόνια να τελειώσει φιλοσοφική, 13 χρόνια μια σχολή 4 ετών, ο οποίος είχε το θράσος να βγαίνει και να λέει ψεκασμένος. Λοιπόν, από αυτούς τους ψεκασμένους, τους αληθινά ψεκασμένους, έχουμε δικαιωθεί. Οι πιο γενναίοι αναγνωρίζουν το λάθος τους, αλλά αυτοί είναι ελάχιστοι και η αξιοπρέπεια, ξέρετε, είναι είδος υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα.
12: Έχετε δίκιο.
13: Να μην φοβούνται, λοιπόν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι και ικανοί και αξιοπρεπείς και τολμηροί και θα μας ενημερώσουν και από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουμε τη σωστότερη διαδρομή χωρίς πανικό, διότι αυτό θέλουνε. Κερδίζουν από το πανικό μας, από το φόβο μας, χωρίς οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια ας φροντίσουμε αυτούς που έβλαψαν, αυτούς που τρομοκράτησαν, αυτούς που παραπληροφόρησαν, αυτούς που είπαν ότι είναι ασφαλές ένα σκεύασμα το οποίο δεν μελετήθηκε καθόλου σωστά και το οποίο απεδείχθη ότι ήταν πιο επιζήμιο από τον ιό, να τους τακτοποιήσουν καταλήλως. Καθένας με τη συνείδησή του.
12: Αν είμαστε ακόμα
13: μοιράκια να μας σέρνουν από τη μύτη, μοιραία θα έχουμε και την αντίστοιχη κατάληξη.
12: Άρα εξαρτάται από μας και από το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς τα πράγματα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο καθένας από αυτούς που μας παρακολουθεί, σας παρακολουθεί και παρακολουθεί γενικά την επικαιρότητα, να μπει σε διαδικασία αναζήτησης και προβληματισμού. Να διασταυρώσει κάποια πράγματα. Και νομίζω ότι μόνο έτσι μπορεί να ξημερώσει κάτι καλύτερο, αλλά θέλει πολύ αγώνα, κύριε Γάκη, πάρα πολύ αγώνα.
13: Το είπε και ο Μάρκο Ρούμπιο προχθές, που μνημόνευσε τους προγόνους μας και μνημόνευσε και έδωσε χαστούκι στην κυριολεξία σε αυτούς που σφυρίζουν αδιάφορα και που κάποιος μάλιστα, να μην πω καμία κακή κουβέντα, τριαμβολόγησε κιόλας. Η πραγματικότητα είναι ότι η αντίδρασή μας είναι αυτή που τους τρομάζει. Την αντίδρασή μας φοβούνται. Δεν θέλω να ενθαρρύνω κανέναν σε άλλες μορφές αντιδράσεως, αλλά λεκτικά, φραστικά, γραπτά, τρέμουν την αντίδρασή μας και τρέμουν την ψήφους μας. Θα προσπαθήσουν να τη φαλκιδέψουν, θα προσπαθήσουν να την παραβιάσουν. Είδατε, ακόμα και στη Ρουμανία απεδείχθη ότι υπήρξε δάκτυλος και μάλιστα αμερικανικός για να χάσει τις εκλογές ο προηγούμενος, ο οποίος ήταν, να πω ευνοϊκά, διακείμενος στη Ρωσία. Δεν ήταν εχθρικά διακείμενος στη Ρωσία, δεν μπορώ, δεν τα παρακολουθώ, δεν τα ξέρω.
12: Αλλά σίγουρα ήταν απέναντι σε αυτό που προωθεί η Δύση.
13: Αυτό είναι σε αυτό που προωθεί, που προωθούν οι Γερμανοί.
12: Που προωθούν οι Γερμανοί, ναι, εντάξει. Αναφέρεστε στον Καλίν Γεωργέσκου, να πούμε έτσι, ο οποίος έχει δικαστικές περιπέτειες.
13: Σίγουρα θα τον κυνηγήσουν. Εγώ διατέλεσα εκπρόσωπο της Ελλάδος και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Κομισιόν. Και έμενα με το στόμα ανοιχτό, γιατί οι Γερμανοί τότε ήθελαν να καταλάβουν και τη μικρότερη προεδρία, ποια από τις πιο ασήμαντες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα το έχουν πετύχει. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η Ένωση των Λαών όπως σχεδιάστηκε στην αρχή της από τον Ζακ Ντελόρ, τον Μακαρίτη. Δεν είναι. Σήμερα είναι η Γερμανία και η ουρά της η Γαλλία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σήμερα σειρώμαστε πίσω από ανθρώπους άρρωστους, εμπαθείς, οι οποίοι ακολουθούν βήμα-βήμα τα βήματα του Χίτλερ. Έχω καθίσει και έχω διαβάσει στην πρώτη φορά στην ιστορία μου την ιστορία της επικράτησης του Χίτλερ και έχω τρομάξει. Αν δείτε τα βήματα που έκανε, είναι ένα-ένα τα βήματα τα οποία γίνονται σήμερα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Κατέλησε την διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ο Άδωνης Γεωργιάδης και εγκαθίδρυσε δική του διοίκηση με το πρόσχημα ότι κάτι είχε πει, δεν είχαν πληρώσει κάποιοι σύλλογοι την υποχρέωσή τους, τη συνεισφορά τους, και ο κανονισμός επέβαλε να μην τους επιτραπεί να ψηφίσουν. Υπήρξε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, διορθώθηκε το θέμα, ξαναέγιναν οι εκλογές και ο Γεωργιάδης αναγκάστηκε να καταλύσει το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο. Τι έγινε? Ακριβώς ό,τι είχε γίνει το 1933 με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία στη Γερμανία. Εάν πάρουμε ένα-ένα αυτά που βλέπετε σήμερα και τα αντιπαραβάλλουμε με αυτά που γίνονταν σε εκείνη την εποχή, τρομάζουμε. Τρομάζουμε. Ειλικρινά σας το λέω, δεν πιστεύω στα μάτια μου. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση γερμανοκρατείται. Και όταν βγαίνουν κάποιες φωνές και φωνάζουν για ναζιστική επάνωδο, έχουν απόλυτο δίκιο. Δεύτερον, ο ευγονισμός. Ο ευγονισμός. Εκείνη η νοσηρή θεωρία, η οποία ξεκίνησε, θυμίζω, από την Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, στις αρχές του 20ου αιώνα, 1900 δηλαδή, και την οποία διάβαζε με θρησκευτικό φανατισμό ο Χίτλερ και την εφήρμοσε. Την εφήρμοσε όχι μόνο στους Εβραίους που ξέρουν, στους Αθήγανους, στους Έγχρωμους, στους Μουσουλμάνους. Εκείνη η θεωρία επανέρχεται. Βλέπουμε λοιπόν ότι σήμερα ο ευγονισμός, τον οποίον είχαμε αναθεματίσει, έχει αλλάξει όνομα, λέγεται Population Control, έλεγχος πληθυσμού, έχει μπει από την εποχή του Kissinger στους στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών και βέβαια αποτέλεσμα είναι ότι βγαίνουν διάφοροι ζάπλουτοι τύπου Bill Gates, οι οποίοι μας λένε ότι ο πληθυσμός του πλανήτη θα πρέπει να είναι 1,5-2 δισεκατομμύρια, χωρίς βέβαια να μας λένε με ποιο τρόπο θα μειωθεί εκεί πέρα.
12: Ναι.
13: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ζούμε άρρωστες εποχές, από μια άρρωστη μειοψηφία ζάπλουτων, οι οποίοι έχουν βαλθεί να επαναφέρουν τον εφιάλτη του ευγονισμού του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μόνο αυτό θα πω, ας έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Ο πλανήτης μπορεί να μας αντέξει. Ήδη η αύξηση του πληθυσμού έχει φτάσει, νομίζω, στο όριό της και η λογική μπορεί να επικρατήσει και να τον προστατεύσουμε και να εξασφαλίσουμε την επιβίωση των ανθρώπων που υπάρχουν και να εξασφαλίσουμε μια φυσιολογική ζωή, κάνοντας πέρα όλους αυτούς τους ψυχοπαθείς οι οποίοι κυριαρχούν στον πλανήτη αυτή τη στιγμή.
12: Ας τα λάβει λοιπόν.
13: Χρειάζεται ατομική ευθύνη.
12: Το σημαντικότερο μάλλον, ας τα λάβει αυτά υπόψη του ο κόσμος που υπόθηκαν στη σημερινή συνέντευξη και ας τα αξιολογήσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Γάκη, για μία ακόμη φορά για την παρουσία σας στην Ελεύθερη Πένα. Εδώ θα είμαστε πρώτο ο Θεός να τα παρακολουθούμε, να τα κουβεντιάζουμε, να τα σχολιάζουμε και να ακούμε τις πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις σας.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσετε. Να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι δεν είμαστε λίγοι αυτοί που αγρυπνούμε. Αυτή τη στιγμή εκείνο που κερδίσαμε από την τεράστια ζημιά της ανθρωπότητος από την COVID είναι ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη οι οποίοι παρακολουθούν, μελετούν, διηλίζουν και καταλήγουν σε συμπεράσματα και προειδοποιούν και θα προειδοποιήσουν όταν χρειαστεί, για να μην έχουμε τα επακόλουθα τα οποία υπήρξαν στο παρελθόν. Η ιστορία πρέπει να μας διδάσκει. Και είμαστε καταδικασμένοι, αν δεν διδασκόμαστε από αυτήν, να τα ξαναζήσουμε. Δυστυχώς.
12: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
13: Εγώ ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή, Ο Άνθρωπος των Θαυμάτων. Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία, γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας. Από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.
3: Η Νικολέτα, μια φοράδα περίπου 30 ετών, είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη αγάπη και φροντίδα. Δυστυχώς, οι οικονομικές δυσκολίες ανάγκασαν την ιδιοκτήτριά της να την εγκαταλείψει στον ΕΣΠΗ, καθώς μπορούσε πια να τη συντηρήσει. Τον Οκτώβριο του 2018, η Νικολέτα βρήκε νέο καταφύγιο στον ΕΣΠΗ και έγινε μέλος της ευρύτερης οικογένειάς μας. Παρά την ηλικία της, παραμένει γεμάτη ζωή. Απολαμβάνει τις περιποίησεις, τις βόλτες και τη συντροφιά των άλλων αλόγων. Πρόσφατα, μια σοβαρή περιπέτεια στην υγεία της μας έφερε πολύ κοντά στη δυσκολότερη απόφαση. Να τη βοηθήσουμε να φύγει με αξιοπρέπεια. Τελευταία στιγμή όμως έγινε το απίθανο και η Νικολέτα κέρδισε άλλη μια μάχη. Σήμερα στέκεται ξανά όρθια, ήρεμη και ανακουφισμένη. Ένα μικρό θαύμα και μια υπενθύμηση πως η ζωή αξίζει πάντα μια ακόμα προσπάθεια. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Πες ευχαριστώ στην κυρία.
5: Ο κύκλος των ανώνυμων εξαρτήσεων του Διονύση Μακρύ. Σκηνοθεσία Ζαφυρία Δημητροπούλου, Δελ Άγχελ, Διονύσης Μακρύς. Μια προσωπική ιστορία για όσα μας έμαθα να είμαστε. Ερμηνεύει Διονύσης Μακρύς. Θέατρο Μέτς από 30 Οκτωβρίου.
6: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
7: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
8: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
9: Βρικόλακες, του Χένρι Κλίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρι Κίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά από την τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Η εβδομάδα που πέρασε ήταν φορτισμένη

υποθέσεων μαζί με τον Μενέντες για πολλά χρόνια και είναι γνώστης των ζητημάτων που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο και όχι απλώς γνώστης αλλά και σε μεγάλο βαθμό υποστηρικτής. Αυτό φυσικά όσο ήταν στην Επιτροπή Εξωτερικών της Γερουσίας είχε άλλη ελευθερία κινήσεων και έκφρασης γνώμης. Τώρα ως Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεσμεύεται να ακολουθήσει την πολιτική που χαράσεται από τον Λευκό Οίκο, από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και από την γραφειοκρατία του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα λίγες μέρες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Άρα, πέραν αυτού καθ' αυτού του σκοπού της επίσκεψης που ήταν η συμμετοχή στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η χρονική στιγμή που επέλεξε να κάνει αυτή την επίσκεψη μπορούμε να υποθέσουμε ότι σχετίζεται και με τις ενδιάμεσες εκλογές, διότι με την παρουσία του και ιδιαίτερα με την ομιλία που έκανε στην ΠΝΙΚΑ, που ήταν μια καθαρά ιστορική παύλα ιδεολογική ομιλία, μπορεί να είχε ως στόχο να προσελκύσει και να συγκινήσει τους Έλληνες, την ελληνική κοινότητα που κατοικεί στις ΗΠΑ και να υποστηρίξουν τους υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών, με δεδομένο ότι οι ενδιάμεσες εκλογές είναι κρίσιμες. Οι Ρεπουμπλικανοί επιδιώκουν να συνεχίσουν να ελέγχουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου και τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και μπορούμε να πούμε ότι αυτή η επίσκεψη εξυπηρετούσε και αυτό το στόχο. Υπάρχει και ένας άλλος στόχος που δεν τεκμέρεται, δεν είναι δηλωμένος, είναι η προσωπική του πορεία του Ρούμπιο προς την Προεδρία. Δηλαδή θέλει να είναι υποψήφιος, αυτό αναφέρεται σε αμερικανικά μέσα, υποψήφιος πρόεδρος στις επόμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. Η παρουσία του αυτή στην ΝΙΚΑ και με φόντο την Ακρόπολη είναι ένα καλό εφαλτήριο και μια καλή αφετηρία για αυτόν τον δρόμο, αν και ο βασικός υποστηρικτής, ένας άλλος βασικός υποστηρικτής αυτής της θέσης, δηλαδή της υποψηφιότητας, είναι ο Τζέι Ντι Βάνς, ο οποίος με βάση δημοσιεύματα αναμένεται να επισκεφθεί την πατρίδα μας τον Φεβρουάριο του 2027. Όσον αφορά αυτήν καθ' αυτήν την επίσκεψη, οι συζητήσεις κινήθηκαν σε τρεις άξονες. Ο ένας άξονας σχετίζεται με τα ενεργειακά, κυρίως με τον κάθετο διάδρομο. Ο κάθετος διάδρομος είναι ένας αγωγός ή μάλλον ένα σύστημα, ένας σταθμός από υγροποίησης ή επαναεροποίησης του φυσικού, του υγροποιημένου φυσικού αερίου που θα μεταφέρεται από τις ΗΠΑ ή από πηγές αμερικανικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη και μετά με τον κάθετο διάδρομο θα κατευθύνεται και θα διανέμεται στις χώρες, στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης για να εξασφαλιστεί η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Είναι ένα στίχημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, το οποίο έχει και γεωπολιτικές και γεωοικονομικές διαστάσεις, γεωπολιτικές να στερηθεί κεφαλαίων αλλά και δυνατότητας εξάρτησης, άσκησης επιρροής η Μόσχα και από την άλλη πλευρά να κερδίσει η γεωπολιτική επιρροή η Ουάσιγκτον και να κερδίσει και αρκετές δεκάδες ή εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια από τη διακίνηση του αμερικανικού ή αμερικανικών συμφερόντων υγροποιημένου φυσικού αερίου. Αυτό λοιπόν ήταν ένα ζήτημα που συζητήθηκε, δεδομένου ότι ακριβώς λόγω διαφωνιών που υπάρχουν σε αυτό το θέμα και οι διαφωνίες δεν είναι πολιτικές, είναι επιχειρηματικές, είχαμε και τις σκιές που συγκεντρώθηκαν πάνω από το πρόσωπο της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, της κυρίας Γκιλ Φόιλ, μετά τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal και των Financial Times που την εμπλέκουν σε μια υβριστική συμπεριφορά, φερόμενη υβριστική συμπεριφορά εις βάρος της Ελλάδας. Αυτό λοιπόν

0: Ήταν το ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα είναι αμυντικά ζητήματα. Και αμυντικά ζητήματα σχετίζονται και με τα εξοπλιστικά προγράμματα που η Ελλάδα έχει υπογράψει και αναμένει την ολοκλήρωσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκεί, για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, φαίνεται ότι υπάρχει μία τάση στην Ουάσιγκτον να διατηρηθεί μία ποιοτική υπεροχή της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας με οπλικά συστήματα που θα έχει η Ελλάδα και δεν θα έχει η Τουρκία. Και δεν είναι μόνο τα F-35 ή τα F-16 Viper. Είναι και τα οπλικά συστήματα που θα απελευθερωθούν, θα αποδεσμευτούν από τις ΗΠΑ για να πωληθούν στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα αυτών των συνομιλιών θα τα δούμε στο επόμενο διάστημα. Υπάρχει και ο τρίτος άξονας που είναι οι περιφερειακές εξελίξεις. Οι περιφερειακές εξελίξεις είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεν υπόθηκε και δεν γράφτηκε σχεδόν τίποτα, μόνον κάποιες δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη που είπε ότι εμείς θα εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των τις επιχειρησιακές ανάγκες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μόνο για αμυντικούς σκοπούς, που αυτό μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι συζητήθηκε και το ζήτημα της χρησιμοποίησης της ναυτικής και αεροπορικής βάσης της Σούδας στην Κύπρο, αλλά και του επιχειρησιακού κέντρου στην Λάρισα, σε ενδεχόμενη και φημολογούμενη από μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης νέας μεγάλης κλίμακας επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, πιθανόν και του Ισραήλ, εναντίον του Ιράν, η οποία αναμένεται, εάν γίνει και αν μέχρι τότε δεν έχει δεχθεί η Τεχεράνη να υπογράψει τη συμφωνία που επιδιώκει ο πρόεδρος Τραμπ, εάν γίνει λοιπόν, θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Και επειδή με βάση ανάρτηση που έκανε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Τζιμ Μάτις, ο οποίος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποφάσισαν να εκενώσουν όλες τις βάσεις, τις στρατιωτικές βάσεις που έχουν στις χώρες του κόλπου, αλλά και από την Ιορδανία. Που σημαίνει ότι αυτό γίνεται για να μην υποστούν βομβαρδισμό και οι βάσεις, αλλά και οι χώρες που τις φιλοξενούν, για να μπορέσει να συνεχίσει να έχει την υποστήριξη αυτών των χωρών η Ουάσιγκτον σε μια ενδεχόμενη τέτοια επιχείρηση. Άρα, χωρίς βάσεις στην Μέση Ανατολή, με την βάση στη Βρετανία, η οποία φιλοξενούσε τα στρατηγικά αεροσκάφη, βομβαρδιστικά αεροσκάφη των ΗΠΑ, να εκενώνεται από τους Αμερικανούς για λόγους ασφαλείας, και με ένα νέο αεροπλανοφόρο που πλέει προς την διακεκαυμένη ζώνη του Περσικού κόλπου και της Αραβικής θάλασσας, και με δεδομένο ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, πριν έρθει στην Ελλάδα επισκέφθηκε την Ισλανδία, όπου συζήτησε με τους Ισλανδούς το ζήτημα της επανενεργοποίησης μιας αεροπορικής βάσης που χρησιμοποιούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην Ισλανδία πριν από 10 χρόνια. Επίσης, ο Μάρκο Ρούμπιο μετά την Ελλάδα επισκέφθηκε την Πορτογαλία για να συζητήσει το ζήτημα της χρησιμοποίησης της αεροπορικής βάσης της Αζόρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία που μας δείχνουν ότι σε μία ενδεχόμενη νέα επίθεση, νέα αεροπορική, νέα επίθεση μεγάλης κλίμακας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ο ρόλος της ναυτικής και αεροπορικής βάσης της Σούδας θα είναι αναβαθμισμένος. Άρα μπορούμε να πούμε, να πιθανολογήσουμε ότι και το ζήτημα αυτό τέθηκε στις συζητήσεις, χωρίς φυσικά να έχουμε αναφορές και δηλώσεις για αυτό το ζήτημα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Να πούμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε μία ομιλία στην ΠΝΙΚΑ που είχε και ουσιαστικό περιεχόμενο που παρέπεμπε στο λαμπρό ιστορικό παρελθόν του ελληνισμού και της Αθήνας, αλλά είχε και συμβολισμό γιατί έγινε με φόντο την Ακρόπολη. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα που τέθηκε και στη διάρκεια της κοινή συνέντευξης τύπου με τον κύριο Γεραπετρίτη στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και από τον κύριο Αλέξη Παπαχελά σε συνέντευξη που έδωσε στην, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και αναφερόμαστε στο περίφημο πλέον ζήτημα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνθεσης Ευρώπης μέσω Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Να δούμε τι απάντησε σε σχετική ερώτηση ο κύριος Ρούμπιο και σε συνέχεια το σχολιάσουμε.
1: So we're very committed to all of these corridors and to all of these efforts, and Greece is a great partner to do it with. Obviously, some of the issues you've highlighted, some of the things you asked about, are tied up into a very delicate situation involving other countries. I won't say who, but other countries that are involved in some of the things that are complicating that. And I would just say that issues of that nature, that are that delicate and are that critical, are probably best addressed through the private diplomacy outside the realm of press conferences. We are very committed to the success of these projects, and we're very committed to the partnership we have with Greece on energy security, because it's in Greece's natural national interest, but it's also in ours, and I think is furthering the cause of global security. And on those issues that you raised, I acknowledge they involve some very sensitive and delicate topics, and we intend to address them in the proper forum so they can be addressed. I know we like to be transparent, but there are things in global affairs that are best not debated at press conferences, but handled at the table of dialogue.
0: Η αναφορά, όπως είδαμε, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, να χρησιμοποιήσουμε έναν νεολογισμό, ήταν ποντιοπιλατική. Δηλαδή, δεν έκανε καμία αναφορά στο διεθνές δίκαιο. Πήρε ίσες αποστάσεις στην ουσία από την Ελλάδα και από την Τουρκία χωρίς να την κατονομάσει και έδειξε το δρόμο των διπλωματικών επαφών για να λυθεί το ζήτημα. Στην συνέντευξη που έδωσε στον κύριο Παπαχελά ήταν πιο ξεκάθαρος, μίλησε και για παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τονίζοντας και υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θέλουν να δουν να συγκρούεται πολεμικά η Ελλάδα με την Τουρκία και ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν κάτι τέτοιο. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα ζήτημα. Σε προηγούμενες ελληνοτουρκικές κρίσεις, μιλάμε για την κρίση του χώρα το 1976, με παρέμβαση των ΗΠΑ οδηγηθήκαμε στη Βέρνη, υπογράφηκε τότε από Καραμαλή και Ντεμιρέλ το πρωτόκολλο της Βέρνης, που εκεί η Ελλάδα δέχθηκε να εξισώσει εαυτήν με την Τουρκία. Δηλαδή δεχθήκαμε καμία από τις δύο χώρες να μην κάνει έρευνες στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου για ενεργειακά αποθέματα μέχρι να υπογραφεί το συνυποσχετικό και την παραπομπή του θέματος σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Αυτό λοιπόν η Τουρκία το κρατάει μέχρι στιγμής και το επικαλείται και γι' αυτό δεν γίνονται έρευνες ούτε από την Ελλάδα ούτε από την Τουρκία στα διεθνή ύδατα. Δηλαδή δεχθήκαμε το Αιγαίο, δεχθήκαμε να μην κάνουμε έρευνες 6 μίλια από το Φαλιρικό Όρμο ή 6 μίλια από τις ακτές της Πιερίας. Αυτό δεχθήκαμε τότε με παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 10 χρόνια μετά, 11, είχαμε την κρίση του Μαρτίου του 1987. Και αυτή η κρίση, παρότι η τότε κυβέρνηση σε επιχειρησιακό επίπεδο τη διαχείριστηκε με σχετική επιτυχία, πήγαμε μετά από μερικούς μήνες στον Νταβός της Ελβετίας και εκεί δεχθήκαμε την ισχύ του πρωτοκόλλου της Βέρνης, μπήκε το Κυπριακό στο ράφι και στην ουσία πάλι η Τουρκία έβαλε πόδι στο Αιγαίο με αυτές τις διαδικασίες. Και μετά από 9 χρόνια είχαμε την κρίση των ημείων, όπου σύμφωνα με άρθρο Αμερικανού διπλωμάτη, εκείνο το βράδυ που ήταν στη διαχείριση της κρίσης στο State Department, ζήτησαν από την νομική υπηρεσία του State Department την νομική γνωμάτευση σε ποιον ανήκουν τα ίμια. Η γνωμάτευση έλεγε ξεκάθαρα ότι τα ίμια ανήκουν στην Ελλάδα και με πολιτική απόφαση του τότε Προέδρου του Bill Clinton, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξίσωσαν την Ελλάδα και την Τουρκία και έτσι ξεκίνησε το το αφήγημα των κρίζων ζωνών που επεκτάθηκε σε 152 νησιά από πλευράς της Τουρκίας στο Αιγαίο. Άρα εδώ βλέπουμε ότι όποτε προκύπτουν ή σχεδιάζονται κρίσεις, ελληνοτουρκικές κρίσεις γύρω από τις θαλάσσιες ζώνες, βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παρεμβαίνουν και όχι μόνο δεν βοηθούν την Ελλάδα, παίρνουν τη θέση της Τουρκίας και βοηθούν την Τουρκία να επεκτείνει τις διεκδικήσεις της, τις παράλογες και παρανοϊκές διεκδικήσεις της, να τις επεκτείνει και σε άλλους τομείς και σε άλλα πεδία. Τώρα, ποιος ήταν ο φαϊνός νους να θέσει το ερώτημα, είτε στην πρώτη περίπτωση είτε στη δεύτερη, για το τι ρόλο και τι στάση θα τηρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, από τη στιγμή που μέσω διαβουλεύσεων δεν βολιδοσκοπήσαμε πού θέλει να κινηθεί, προς τα πού θα κινηθεί η απάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Διότι με αυτόν τον τρόπο, στην ουσία, προετοιμάσαμε το πεδίο και το πλαίσιο για την επόμενη αμερικανική παρέμβαση στο ζήτημα του καλωδίου, που αν κρίνουμε από τις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις, αλλά και από το ζήτημα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, τότε μπορούμε να περιμένουμε ότι και πάλι θα μας οδηγήσουν στο τραπέζι και στην καλύτερη για μας περίπτωση θα μας εξισώσουν τα δικαιώματά μας στην Ανατολική Μεσόγειο, και αναφερόμαστε στην νομιμότατα οριοθετημένη υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με τη σχετική συμφωνία με την Αίγυπτο, και φυσικά θα εξομοιωθεί, αυτό διδάσκει η ιστορία και η παράδοση, καθότι τα κράτη έχουν μνήμη η οποία αναπαράγεται, πιθανόν να δούμε το ίδιο σενάριο στο θέμα του καλωδίου, που περιμένουμε εξελίξεις εντός του Οκτωβρίου, την έκδοση της Ναύτεξ, και από εκεί και μετά να δούμε τι χειρισμοί θα γίνουν για αυτό το ζήτημα. Αυτά λοιπόν με το θέμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και του καλωδίου, και να πάμε σε ένα άλλο πολύ κρίσιμο ζήτημα που σχετίζεται με την στρατηγική της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Να δούμε το βίντεο και στη συνέχεια το σχολιάσουμε.
2: Η Τουρκία, κατά τη διάρκεια της τρίτης συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας 1973-1982, η οποία ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της σύμβασης στο Μοντέγκο Μπέι της Τζαμάικα, προσπάθησε να περάσει τις δικές της θέσεις ώστε το Αιγαίο ως ημίκλειστη θάλασσα με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά να εξαιρεθεί από τις πρόνοιες της συμφωνίας. Για να αποτραπεί η μετατροπή του Αιγαίου σε ελληνική λίμνη, όπως επιχειρηματολογούσε, η τουρκική διπλωματική αντιπροσωπεία αντιτάχθηκε στεναρά στο δικαίωμα μονομερούς επέκτασης των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια. Υποστήριζε ότι μια τέτοια επέκταση από την Ελλάδα θα έκλεινε τις διόδους προς την ανοιχτή θάλασσα, θα περιόριζε τη διεθνή ναυσιπλοεία και θα απέκλειε την Τουρκία, περιορίζοντάς την στις δικές της ακτές. Ένα άλλο σημείο στο οποίο επέμεινε με πείσμα η Τουρκία ήταν το δικαίωμα των νησιών σε ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα. Η τουρκική αντιπροσωπεία υποστήριζε την καινοφανή άποψη ότι τα νησιά δεν πρέπει να έχουν αυτόνομο δικαίωμα σε υφαλοκρηπίδα ή αποκλειστική οικονομική ζώνη ΑΟΣ όταν βρίσκονται σε ξένη ή σε στενές ή μίκλειστες θάλασσες. Τόνιζε ότι τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου επικάθυνται στην προέκταση της υφαλοκρηπίδας της Μικράς Ασίας. Η Τουρκία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει για τα κράτη το δικαίωμα να υπογράψουν τελική συμφωνία, διατυπώνοντας επιφυλάξεις για συγκεκριμένα άρθρα που θίγουν ζωτικά τα συμφέροντά τους. Καθώς η πλειοψηφία των κρατών αποφάσισε ότι η Άγκλος δεν θα δέχεται γενικές επιφυλάξεις, η Τουρκία έχασε τη δυνατότητα να εξαιρέσει το Αιγαίο από τις γενικές διατάξεις. Έτσι, αρνήθηκε να υπογράψει τη συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι, το τελικό κείμενο της οποίας διοικαίωσε τις ελληνικές θέσεις. Αναγνώρισε το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και έδωσε πλήρη δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες και νησιά. Έκτοτε, η Τουρκία προσπαθεί με απειλές, κάζους μπέλι και με την ανάπτυξη ενός δόγματος που στην ολοκλήρωσή του πήρε τον τίτλο Γαλάζια Παράνοια, να ακυρώσει τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία δεσμεύει και την Τουρκία ως εθιμικό δίκαιο και να ιδιοποιηθεί θαλάσσιες ζώνες που δικαιωματικά ανήκουν στην Ελλάδα.
0: Όπως είδαμε στο βίντεο που παρακολουθήσαμε, η διεθνής κοινότητα, όταν η Τουρκία υπέβαλε τις ενστάσεις της στη διάρκεια αυτής της εννιαετούς τελικής διαπραγμάτευσης για να φτάσουμε στη συνθήκη, του Μοντέγκο Μπέι. Όταν η Τουρκία υπέβαλε τις ενστάσεις για δύο ζητήματα. Πρώτον, να μην ισχύει η αρχή της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια για το Αιγαίο, επειδή είναι η Μύκλη στη θάλασσα. Και το δεύτερο ζήτημα, τα νησιά που κάθονται πάνω σε ξένη υφαλοκρηπίδα να μην έχουν δικαίωμα σε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Αυτές οι δύο ενστάσεις απορρίφθηκαν από τη διεθνή κοινότητα. Δηλαδή η διεθνή κοινότητα, 191 κράτη, αν είναι τόσα αυτά που υπέγραψαν τη συμφωνία, δικαίωσαν τις ελληνικές θέσεις και δεν δικαίωσαν την Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν επιδιώκει όλο αυτό, έκτοτε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ακολουθώντας μία συνεπή στρατηγική, να υποχρεώσει την Ελλάδα δια της απειλής και της επιβολής και της καταναγκαστικής διπλωματίας να υποχωρήσει και να αποδεχθεί αυτά που δεν αποδέχθηκε η διεθνής κοινότητα. Αυτό, μέρος αυτής της στρατηγικής περιγράφεται σε ένα πολύ σημαντικό άρθρο ενός βετεράνου του τουρκικού βαθέως κράτους. Ας παρακολουθήσουμε τι λέει.
2: Στο θέμα ναυτικές ασπίδες δημιουργούνται μία προς μία, αναφέρεται το άρθρο του Μπουλέντε Ραντάτς που δημοσιεύθηκε στο Ινστιτούτο Στρατηγικής Σκέψης. Το άρθρο παρατίθεται ως έχει, γιατί δίνει πολύτιμα στοιχεία για τη στρατηγική της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Υπό την ηγεσία του Προέδρου Ερντογάν, η Τουρκία ενισχύει την κυριαρχία της στην Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο Πέλαγος και τον Εύξεινο Πόντο, με στρατηγικές κινήσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Γαλάζια Πατρίδα δεν είναι απλώς μία υδάτινη μάζα όπου τα στρατιωτικά μας σκάφη επιδεικνύουν τις σημαίες τους. Είναι η πατρίδα μας όπου ασκούμε διοικητικό έλεγχο, εφαρμόζουμε νομικούς κανονισμούς και την προστατεύουμε. Τα ύπουλα σχέδια της συμμαχίας που σχηματίστηκε από τον σιωνιστή Νετανιάχου, την Ινδία, την Κύπρο και την Ελλάδα σχετικά με την Ανατολική Μεσόγειο παρακολουθούνται στενά από την Τουρκία. Ενάντια σε πιθανά τελεσμένα, η Τουρκία κάνει αμέσως εξαιρετικά στρατηγικές κινήσεις τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο. Στα μέσα Αυγούστου, η Τουρκία υπό την ηγεσία του Προέδρου Ερντογάν έκανε μια πολύ σημαντική κίνηση στη στρατηγική της Γαλάζιας Πατρίδας. Έβαλε άλλη μία ανεξίτηλη νομική σφραγίδα στα σύνορα της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Τουρκία, με στόχο την ενίσχυση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στη Γαλάζια Πατρίδα, ανακήρυξε δύο μεγάλες περιοχές στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο Θάλασσα ως θαλάσσια εθνικά πάρκα με διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της κυβερνήσεως. Στο πλαίσιο αυτό, ιδρύθηκαν το θαλάσσιο εθνικό πάρκο Φετιγέ Κάς που καλύπτει 21.706 τετραγωνικά χιλιόμετρα στα ανοιχτά των ακτών της Φετιγέ, στα Μούγλα και του Κάς στην Ατάλεια, και το θαλάσσιο Εθνικό Πάρκο Βορείου Αιγαίου που καλύπτει 1.742 τετραγωνικά χιλιόμετρα εντός των ορίων του Τσανάκαλε και του Τεκιρντάκ. Αυτή η ιστορική κίνηση, η οποία προστατεύει περίπου το 5% της Γαλάζιας Πατρίδας, αντιπροσωπεύει όχι μόνο μια κίνηση ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και μια στρατηγική ασπίδα όσον αφορά στο διεθνές δίκαιο και τη θάλασσια γεωπολιτική. Η ταυτόχρονη ανακήρυξη των πρώτων θαλάσσιων εθνικών πάρκων στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο από την Τουρκία είναι η σαφέστερη ένδειξη ότι η Άγκυρα έχει μετατοπιστεί από μια αντανακλαστική σε μια προληπτική θέση στη θαλάσσια γεωπολιτική ως παράγοντας που αλλάζει τα δεδομένα. Σε απάντηση στις προηγούμενες προσπάθειες της Ελλάδας να δημιουργήσει τελεσμένα γεγονότα με τη μονομερή ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος υπό το πρόσχημα της προστασίας του περιβάλλοντος, η Τουρκία προέβη σε μια πολύ ισχυρή διπλωματική κίνηση τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και επί του εδάφους. Με αυτή την κίνηση, η Τουρκία στέλνει σαφώς το ακόλουθο μήνυμα στη διεθνή κοινότητα. Η διοικητική, νομική και περιβαλλοντική εξουσία σε κάθε τετραγωνικό μέτρο της Γαλάζιας Πατρίδας ανήκει εξ ολοκλήρου στη δημοκρατία της Τουρκίας. Αυτή η κίνηση τοποθετεί την Τουρκία μεταξύ των λίγων επιλεγμένων χωρών στον κόσμο που είναι ικανές να ανακηρύξουν εθνικά πάρκα στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους. Η στρατηγική σημασία του Φετιγέ Κάς και ο άξονας του Βορείου Αιγαίου, μία εξέταση των συντεταγμένων των δηλωμένων περιοχών, αποκαλύπτει τη σχολαστική, στρατιωτική και πολιτική νοημοσύνη πίσω από αυτή την απόφαση. Η μεγίστη και η γραμμή της Ανατολικής Μεσογείου. Το θαλάσσιο εθνικό πάρκο Φετιγέ Κάς περιλαμβάνει μια κρίσιμη περιοχή γύρω από το νησί Μεγίστη, όπου συχνά προκύπτουν διάφορες για τη θαλάσσια δικαιοδοσία. Πέρυσι, το τουρκικό κράτος ίδρυσε ένα κέντρο αμφιβίων δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού για τον έλεγχο αυτής της περιοχής. Η Τουρκία επεκτείνει τη δέσμευσή της για την προστασία των κυριαρχικών της δικαιωμάτων πέρα από τα χωρικά της ύδατα, ενισχύοντας τους ισχυρισμούς της για την υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο με καθεστώς διοικητικής προστασίας. Τα σύνορα Βορείου Αιγαίου. το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείου Αιγαίου, που βρίσκεται κοντά στα νησιά Λίμνος, Αμοθράκη και Θάσος, είναι πλήρως συμβατό με τη νομική μας θέση στο Αιγαίο Πέλαγος. Οι δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού έχουν επίσης δημιουργήσει ένα κέντρο αμφιβίων δυνάμεων στο Τσανάκαλε. Αυτά τα βήματα περιορίζουν το πεδίο δράσης όσων επιχειρούν να προβάλλουν μονομερείς κυριαρχικές αξιώσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος. Πράγματι, ένα τεράστιο οικοσύστημα έχει τεθεί υποκρατική προστασία, γεγονός που εγγυάται τόσο την οικολογική κυριαρχία όσο και την αυσιπλοεία. Εντός αυτών των πάρκων, οι στρατιωτικές περιοχές εκπαίδευσης της Τουρκίας, τα αλλιευτικά δικαιώματα και οι δραστηριότητες ενεργειακής σεισμικής έρευνας στη γαλάζια πατρίδα θα συνεχιστούν. Εντός των ορίων του πάρκου, η ελευθερία της αυσιπλοείας θα προστατεύεται πλήρως σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Εν ολίγης, η Τουρκία θα έχει μια διπλωματική θέση που ενισχύει το κύρος της διεθνώς. Συμπερασματικά, με βάση το προηγούμενο άρθρο, η κίνηση της Τουρκίας να ορίσει τα δύο θαλάσσια πάρκα αποκαλύπτει τη στρατηγική της και τα βήματα που θα ακολουθήσουν για να πετύχει τον πλήρη έλεγχο στα όρια της γαλάζιας παράνοιας. Ας ελπίσουμε ότι έχουν γνώση οι φύλακες.
0: Το βίντεο που μόλις παρακολουθήσαμε τελειώνει με την εξής φράση. Ας ελπίσουμε να έχουν γνώση οι φύλακες. Στο άρθρο του Τούρκου αναλυτή βετεράνου του βαθέως κράτους σκιαγραφείται και η στρατηγική της Τουρκίας και του Ερντογάν και της Τουρκίας για τις θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Εάν μη τι άλλο, αυτά τα άρθρα και αυτές οι έκφραση αυτών των απόψεων είναι χρήσιμα για να ενημερωθούμε, να ενημερωθούν και οι αρμόδιοι, για να μην έχουν άλοθη να λένε ότι δεν γνώριζαν. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
3: Είμαι λοιπόν σε ένα διέξοδο.
4: Επισκεφτείτε το geopolitico.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρθρογραφία, αφιερώματα για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές. Σάββας Καλαμπερίδης, Παντελής Σαβίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σάι Γκάλ, Ταμέρ Τσιλιγκή, Διευθυντής Σύνταξης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Geopolitico.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα.
5: Μην ξεχνάτε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι και να μοιραστείτε το περιεχόμενο.
0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής Γεωπολιτικά από την τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιάσουμε ένα πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Ίσως από τότε που ιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, από το 1960 μέχρι σήμερα, ποτέ καμία παρέλαση, στρατιωτική παρέλαση, που γίνεται την 1η Οκτωβρίου κάθε έτος, όπου εορτάζεται η μέρα της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, καμία παρέλαση δεν είχε το ενδιαφέρον και την πολιτικοστρατιωτική και γεωπολιτική σημασία που είχε η παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου του 2026. Γιατί? Σε αυτή την παρέλαση συμμετείχαν, εκτός της Ελλάδος που συμμετείχε με άγημα από την ΕΛΔΙΚ, που νομίμως με βάση τις συμφωνίες βρίσκεται στην Κύπρο, συμμετείχαν αγήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ένα άγημα από ένα πολεμικό πλοίο, το Roosevelt, που στη διάρκεια της παρέλασης ήταν εκεί στη θάλασσα και μπορούσαν να το δουν οι παρευρισκόμενοι. Συμμετείχε ένα άγημα Γάλλων πεζοναυτών και ένα άγημα, δύο αγήματα, ένα άγημα στρατιωτικό και στρατιωτική μπάντα των Βρετανών και ένα άγημα μαζί με ένα αεροπλάνο, αεροπορικό μέσο της Αιγύπτου. Αυτό λοιπόν, η συμμετοχή τεσσάρων δυνάμεων, σημαντικών δυνάμεων, και η Αίγυπτος είναι από τις σημαντικότερες πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή. Αλλά συμμετείχαν τρία από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ με αγήματα. πέραν το ότι υπήρχαν και οι πρέσβες και οι στρατιωτικοί ακόλουθοι, για πρώτη φορά παίρνει τέτοιες διαστάσεις η παρέλαση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και αυτό είναι το πολιτικό και γεωπολιτικό σκέλος. Το καθαρά στρατιωτικό σκέλος είναι ότι στη διάρκεια της παρέλασης, πέραν του ότι επιδείχθηκαν οι εξωσέτ PAC-3, που είναι πυραυλικό σύστημα εδάφους επιφανείας που μπορούν να πλήξουν οποιοδήποτε ναυτικό στόχο εμφανιστεί από τα παράλια, από τις ακτές της Κιλικίας και της Πανφιλίας και εντεύθεν προς την Κύπρο, ίσως είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα αντιπλοϊκά πυραυλικά συστήματα στον κόσμο. Αυτά όμως τα είδαμε και άλλες χρονές. Φέτος για πρώτη φορά έγινε επίδειξη, παρήλασαν τα τμήματα του συστήματος, του αντιαεροπορικού αντιπυραυλικού συστήματος Barak-MX Ισραηλινής κατασκευής, με το οποίο δημιουργείται ο αντιαεροπορικός και αντιπυραυλικός στόλος πάνω από την Κύπρο. Αυτός ο αντιπυραυλικός και αντιαεροπορικός στόλος ενώνεται, εφάπτεται με τον αντιαεροπορικό και αντιπυραυλικό στόλο που δημιουργεί η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα, με ίδια ή παρόμοια οπλικά συστήματα Ισραηλινής κατασκευής. Στη γέφυρα μπορούν να προστεθούν ή μάλλον να ισχυροποιήσουν την ενδιάμεση περιοχή μεταξύ ελληνικού εναέριου χώρου και κυπριακού οι φρεγάτες ανοιχτής θαλάσσης που ήδη διαθέτει η Ελλάδα, και μιλάμε και για τις Μπελαρά και για τις ΦΡΕΜ. Άρα αυτό ήταν ένα ζήτημα, η παρέλαση, που απασχόλησε και προβλημάτισε την Άγκυρα. Και εκτός αυτού είχαμε και τις δηλώσεις του νέου πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη Λευκοσία, του κυρίου Μπρέσλου, ο οποίος είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, απαντώντας σε ερώτηση του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, τη συνέντευξη την έδωσε πάνω στο πολεμικό πλοίο το Ρούσβελτ, και είπε ότι σε ερώτηση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα στηρίξουν την υποψηφιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να γίνει κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, είπε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μπρέσλο, ότι αυτό είναι ζήτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κυπριακού λαού, αλλά πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν αναπτύξει την συνεργασία σε στρατηγικό, πολιτικό και αμυντικό επίπεδο με την Κυπριακή Δημοκρατία σε τέτοιο βαθμό που είναι σαν να είναι ήδη μέλος στο ΝΑΤΟ η Κυπριακή Δημοκρατία, και τόνισε και υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεσμεύονται να προστατέψουν την Κύπρο έναντι οποιασδήποτε απειλής. Όλο αυτό λοιπόν το ζήτημα απασχόλησε την Τουρκία, και αυτό το είδαμε να αντικατοπτρίζεται σε πλειάδα άρθρων αλλά και σε δηλώσεις κυρίως αντιπολιτευμένων πολιτικών στελεχών της αντιπολίτευσης και του σκιώδους υπουργού του νέου κόμματος, ο οποίος έκρουσε τον κόδωνα της κινδύνου για την επικίνδυνη για τα τουρκικά συμφέροντα πορεία του κυπριακού προβλήματος. Και ενώ μιλάμε για αυτά, έχουμε στην Τουρκία πραγματικά ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο θα κάνουμε αναφορά σε αυτό όχι για λόγους ηθικούς, κυρίως για πολιτικούς λόγους, και αναφερόμαστε στο σκάνδαλο που ξέσπασε με επενδυτικά κεφάλαια στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης. Ένα σκάνδαλο που εκατοντάδες χιλιάδες απλοί επενδυτές, πολίτες, επένδυσαν τα χρήματά τους σε επενδυτικές εταιρείες που ανήκουν όλες στο σύνολό τους σε στελέχη του κόμματος δικαιοσύνης και ανάπτυξης του Ερντογάν, αλλά και σε άτομα που βρίσκονται και στον κύκλο του ιδίου του Ερντογάν. Μιλάμε για 20 δισεκατομμύρια δολάρια χάθηκαν μέχρι στιγμής μόνο από τα επενδυτικά κεφάλαια, και επίσης χάθηκαν, κάτι που μπορεί να είναι και παροδικό, άλλα 100 δισεκατομμύρια δολάρια από την καταβαράθρωση του γενικού δίκτυου του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, που εκεί από την μείωση της τιμής των μετοχών έχουν χαθεί άλλα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Η οικονομική πτυχή αυτή, η πολιτική πτυχή είναι τα εμπλεκόμενα στελέχη που βρίσκονται στον κύκλο του Ερντογάν. Για παράδειγμα, οι τρεις αντιπρόεδροι του κόμματος και οι τρεις αντιπρόεδροι του κόμματος εμπλέκονται στο σκάνδαλο αυτό. Να δούμε λοιπόν τα πρόσωπα που εμπλέκονται και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε το πολιτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ερντογάν και το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης.
6: Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, πρώην Υπουργός Οικογενειακής και Κοινωνικής Πολιτικής και Αντιπρόεδρος του ΑΚΕΠΕ, παραιτήθηκε από την κυβέρνηση και από το κόμμα όταν αποκαλύφθηκε ότι αυτή και ο σύζυγός της, Ηλίας Καγιά, αποκόμισαν παράνομα κέρδη εκατομμυρίων δολαρίων, πραγματοποιώντας συναλλαγές υψηλής αξίας σε μετοχές της Εζατά Ντενίς Τσιλίκ. Χαγιατή Γιαζιτσί, αντιπρόεδρος του ΑΚΕΠΕ, αρμόδιος για πολιτικά και νομικά θέματα. Ο γιος του, Μουσταφά Γιαζιτσί, είναι ιδιοκτήτης μίας εκ των εταιριών που εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Ο εισαγγελέας αποφάσισε το πάγωμα των περιουσιακών του στοιχείων και του απαγόρευσε την έξοδο από τη χώρα. Μετά από πολιτική παρέμβαση, αποφασίστηκε η άρση του παγώματος της περιουσίας του Μουσταφά Γιαζιτσί, ενώ η απαγόρευση εξόδου ισχύει. Νιχάτ Ζεϊμπεκτσί, πρώην Υπουργός Οικονομίας και αντιπρόεδρος του ΑΚΕΠΕ, είναι μεταξύ των πολιτικών προσωπικότητων, των οποίων τα ονόματα έχουν αναφερθεί στο σκάνδαλο. Καταθέσεις περίπου 5 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τερά Πορτφοή, χωρίς να προλάβει να αποσύρει τα χρήματα. Ο Μέρτσελικ, εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΠΕ. Το όνομά του εμπλέκεται στο σκάνδαλο λόγω των στενών σχέσεων που διατηρούσε με το άλλο στέλεχος του ΑΚΕΠΕ, Οσμάν Αρικάν Νατζάρ, ο οποίος μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο, διέφυγε στο εξωτερικό με 400 εκατομμύρια δολάρια. Ερτάν Αϊντίν, πρώην βουλευτής του ΑΚΕΠΕ και οργανωτής της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2023. Του έχει επιβληθεί απαγόρευση ταξιδιού επειδή φέρεται να διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τερά Πορτφοή, μιας από τις εταιρείες που βρίσκονται στο επίκεντρο του σκανδάλου για περίπου 4,5 μήνες το 2025. Ερντίν Εζέλ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του ΑΚΕΠΕ και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τερά Portfolio Management. Σερντάρ Τουράν, πρώην πρόεδρος του Τμήματος Νεολαίας του ΑΚΕΠΕ και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πουσουλά Investment Portfolio Management. Οσδεμίρ Ατασεβέν, πρόεδρος της οργάνωσης του ΑΚΕΠΕ στην Τούζλα της Κωνσταντινούπολης και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΖΑΤΑ Maritime. Ισκεντέρ Μπαλτζή, γαμπρός του Οσμάν Τσελίκ, αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, διαχειριστής κεφαλαίων. Φετζίρ Αλπτεκίν, σύμβουλος του Προέδρου Ερντογάν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τέρα. Καθηγητής Κερέμ Αλκίν, μόνιμος αντιπρόσωπος των ΟΟΣΑ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Πλούτου και της Halkbank, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΡΑ. Καθηγητής Εμρέ Αλκίν, μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλευτικού Συμβουλίου του Προέδρου της Δημοκρατίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΡΑ. Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην αναπληρωτής διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Δημοκρατίας της Τουρκίας, αναπληρωτής πρόεδρος και γενικός διευθυντής της ΤΕΡΑ. Αμπντουλκαντήρ Οζγκάν, πρώην κύριος σύμβουλος του Πρωθυπουργού Νταβούτογλου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΡΑ. Αυτά είναι τα ονόματα κυβερνητικών πολιτικών στελεχών του ΑΚΕΠΕ που εμπλέκονται στο σκάνδαλο, ενώ υπάρχουν και εκείνα που έκαναν τη δουλειά τους εκ του ασφαλούς, χρησιμοποιώντας παρένθετα πρόσωπα και υπεράκτιες εταιρείες. Η σκιά του σκανδάλου επεκτείνεται και σκεπάζει και τον ίδιο τον Ερντογάν, επειδή με δική του υπογραφή στις 30 Οκτωβρίου του 2022 αποβλήθηκαν ο Μουταλή Πουνάλ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Κεφαλαιαγοράς, που έχει τον εποπτικό ρόλο, και ο Αλία Καΐ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, επειδή δεν ενέκριναν και δεν υπέγραψαν λόγω ακαταλληλότητας τη λειτουργία της ΤΕΡΑ και αντικαταστάθηκαν με βολικούς που επέτρεψαν την εξέλιξη του σκανδάλου. Εν κατακλείδη από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, προκύπτει ότι το εν λόγω σκάνδαλο είναι μια πολύπλευρη επιχείρηση οικονομικής κατάρρευσης, στην οποία εκατοντάδες χιλιάδες μικροί επενδυτές υπέστησαν ζημίες περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων λόγω χειραγώγησης της αγοράς, έλλειψης εποπτείας και άσκησης πολιτικής επιρροής. Ενώ από την κατάρρευση των μετοχών του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, οι ζημιές υπολογίζονται στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Το κερασάκι στην τούρτα που προσφέρει αντιπολίτευση στον ίδιο τον Ερντογάν, ο Ουσάμ Ερντογάν, είναι ο γιος του Μουσταφά, αδελφού του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας. Ο Ουσάμε είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Thousand Investments Holding. Σύμφωνα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Σγκιού Ροζέλ, η αξία των μετοχών της εταιρείας του ανεψιού του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας, η οποία δεν είχε υπαλλήλους, διωγγώθηκε και έφτασε να πωλείται σε επίπεδα 200 τουρκικών λιρών. Αλλά μετά το ξέσπασμα της κρίσης, οι μετοχές έπεσαν στις 47 λίρες. Τελικό συμπέρασμα. Κινδυνεύει ο Ερντογάν και το ΑΚΕΠΕ? Προς το παρόν όχι, γιατί έχει γίνει πια καθεστώς να ελέγχει όλους τους ορμούς της εξουσίας. Όσο για το μέλλον, οψόμεθα.
0: Είδαμε λοιπόν στο βίντεο να παρελάβουν τα ονόματα, υψηλόβαθμα ονόματα από το κόμμα της Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, το κυβερνό κόμμα του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, άνθρωποι σύμβουλοι του γύρω από τον ίδιο τον πρόεδρο και φυσικά το κερασάκι στην τούρτα, όπως είδαμε, είναι ο ίδιος ο ανιψιός του, ο γιος του αδερφού του. Υπό κανονικές συνθήκες αυτό το σκάνδαλο θα είχε δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στον ίδιο τον Ερντογάν και στο κόμμα του. Αυτό που διαβάζουμε από τουρκικές αναλύσεις είναι ότι προσπαθεί να ξεπεράσει το σκάνδαλο και τις επιπτώσεις του σκανδάλου στην κοινωνία, επιστρέφοντας με κρατικό χρήμα τα λεφτά στους εκατοντάδες χιλιάδες επενδυτές που έχασαν τα λεφτά τους, και από την άλλη πλευρά θα πιθανόν να επιδιώξει ένα έκτακτο συνέδριο του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, που εκεί θα πιθανόν να βγάλει από το παιχνίδι ορισμένους εμπλεκόμενους και να πάει σε μία κάθαρση ή φαινομενική κάθαρση και έτσι να αφήσει πίσω του το σκάνδαλο. Πάντως μπορούμε να πούμε ότι αυτό που έχει πετύχει ο Ερντογάν είναι να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας, όπως αυτό υπόθηκε και στο παρελθόν στην Ελλάδα, να ελέγξει όλους τους αρμούς της εξουσίας, και έτσι το σκάνδαλο αυτό φαίνεται προς στιγμήν ότι μπορεί να το ξεπεράσει με τις ελάχιστες πιθανές απώλειες. Αυτή τη στιγμή συνεχίζει ο Ερντογάν την επέλασή του, είτε φυλακίζοντας βουλευτές του κόμματος, δημάρχους που έχουν εκλεγεί με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είτε κάνοντας μεταγραφές. Είναι η μεταγραφική περίοδος στην Τουρκία, όχι του ποδοσφαίρου, των δημάρχων και των βουλευτών, κυρίως των δημάρχων. Οι δήμαρχοι της αντιπολίτευσης που εκλέχθηκαν με την αντιπολίτευση έχουν δύο επιλογές: είτε τη φυλακή, είτε τη μεταγραφή στο κόμμα του Ερντογάν. Η τελευταία μεταγραφή ήταν μεταγραφή επίπεδου Γιώχαν Κρόιφ, δηλαδή ο Ερντογάν μετέγραψε στο κόμμα του και υποδέχθηκε στο κόμμα του την Πέμπτη, την Τετάρτη, που την προηγούμενη Τετάρτη, υποδέχθηκε στο κόμμα του τον Δήμαρχο της Σμύρνης. Για πρώτη φορά εδώ και 52 χρόνια ο Δήμαρχος της Σμύρνης δεν ανήκει στο λεγόμενο Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Αυτά λοιπόν με την Τουρκία, και να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, που είναι οι εκλογές στο Ισραήλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης επιχείρησης εναντίον του Ιράν και η πιθανότητα εμπλοκής της Τουρκίας στον πόλεμο στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας και στον πόλεμο εναντίον των Χούθη. Οι εκλογές λοιπόν στις 27 Οκτωβρίου έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Εκεί με βάση τα δημοσιεύματα και τις μετρήσεις είναι αμφίρροπος ο αγώνας. Θα έλεγε κανείς ότι όσες πιθανότητες έχει ο Νετανιάχου και τα συνεργαζόμενα κόμματα να διατηρήσει την εξουσία, άλλες τόσες έχει να την χάσει. Και γι' αυτό γίνεται ένας σκληρός αγώνας στο εσωτερικό. Το ίδιο έχουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δημοσιεύματα και δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει πιθανότητα οι δημοκρατικοί να αποκτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Και εκεί θα έχουμε μια καινούργια μέρα στον τρόπο με τον οποίο θα ασκεί την εξουσία και πολιτική ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, ούτως ή άλλως, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής φέρονται αποφασισμένες το επόμενο διάστημα, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, να επιχειρήσουν να ρυθμίσουν το ζήτημα, καθοριστικά να το ρυθμίσουν το ζήτημα που έχει προκύψει με την Τεχεράνη. Με δύο στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν το κατόρθωσαν. Το τελευταίο διάστημα είναι σε εξέλιξη μία επιχείρηση ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, το οποίο επιχειρεί να εξάγει το πετρέλαιο που είναι και η βασική πηγή εσόδων μέσω ξηράς με διάφορους τρόπους. Άρα επιχειρεί λοιπόν η Ουάσιγκτον μέσω του ναυτικού αποκλεισμού και μέσω ενός νέου πακέτου, μιας νέας δέσμης κυρώσεων, να γονατίσουν την οικονομία και την κυβέρνηση της Τεχεράνης και να την φέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να υπογράψει συμφωνία όπως απαιτεί ο ίδιος ο Τραμπ. Ιδάλλως είναι πιθανόν να έχουμε μία επιχείρηση μεγάλης κλίμακας. Εν τω μεταξύ είναι σε εξέλιξη ένοπλος αγώνας στην Ιεμένη μεταξύ του κινήματος Ανσαρουλάχ, το οποίο έχει ηγέτη την οικογένεια, το οποίο ηγείται η οικογένεια των Χούθη, και έτσι πήρε και το όνομα το κίνημα Χούθη. Έχουμε τον πόλεμο λοιπόν μεταξύ των Χούθη και των δυνάμεων της νόμιμης κυβέρνησης της Ιεμένης. Το τελευταίο διάστημα οι Χούθη κατόρθωσαν να ελέγξουν τρία νησιά που βρίσκονται στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και το άκρο του στενού του Μπαμπ Ελ Μαντέμ, που είναι και η πύλη των Δακρύων, και έτσι απέκτησαν το Ιράν ελέγχει ευθέως σε ένα βαθμό απευθείας τα στενά του Ορμούζ, και δια των Χούθη ελέγχει το δεύτερο κρισιμότερο στενό στην περιοχή, το στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμ. Η Σαουδική Αραβία επιχειρεί το τελευταίο διάστημα να ενισχύσει τις δυνάμεις της κυβέρνησης της Ιεμένης. Πέτυχαν τις τελευταίες μέρες κάποια εδαφικά κέρδη, κατόρθωσαν να αποθήσουν από το απότατο νοτιότερο άκρο του στενού του Μπαμπ Ελ Μαντέμ, να αποθήσουν τους Χούθη. Μετά από λίγα 24 ώρα ανακατέλαβαν τα απολεσθέντα εδάφη οι Χούθη. Πάντως είναι σε εξέλιξη επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά οι Χούθη ελέγχουν μια μεγάλη πόλη 600.000 κατοίκων, την Ταΐζ, και υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι προετοιμάζονται να προελάσουν στη νότια Σαουδική Αραβία. Εκεί υπάρχουν εδάφη που κατοικούνται από Ιεμενίτες Σιίτες, τα οποία απέκτησε κατά την άποψη των Ιεμενιτών παράνομα και τα προσάρτησε η Σαουδική Αραβία. Εάν κατορθώσουν να επικρατήσουν λοιπόν στο πεδίο επί των αντιπάλων, υπάρχουν δημοσιεύματα που θέλουν τους Χούθη να προελάβουν και στο έδαφος της νότιας Σαουδικής Αραβίας, για να απελευθερώσουν με βάση τη δική τους άποψη, να καταλάβουν με βάση την άποψη του Ριάντ τα εδάφη αυτά που κατοικούνται από Ιεμενίτες Σουίτες. Γιατί είναι σημαντικό αυτό και ενδιαφέρον και το επιλέξαμε να το συμπεριλάβουμε στο δελτίό μας, στην απόψινή μας εκπομπή. Γιατί η Τουρκία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία υπέγραψαν τη Συμφωνία της Μέκκας. Την υπέγραψαν τον Αύγουστο του 2026, η οποία το άρθρο υπάρχει πρόνοια αμυντικής συνδρομής πανομοιότυπη, η οποία παρέχεται με τρόπο πανομοιότυπο με αυτόν που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Εδώ λοιπόν είχαμε την παρελθούσα Δευτέρα μια σύσκεψη στο Ριάντ που συμμετείχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών, Άμυνας και Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των τριών χωρών που υπέγραψαν τη συμφωνία, και η Τουρκία φέρεται να έχει αποφασίσει να στείλει στη Σαουδική Αραβία μη επανδρωμένα αεροσκάφη και επιτήρησης αλλά και επίθεσης, αντιαεροπορικά συστήματα, και να συμβάλλει σε επίπεδο επιχειρησιακού σχεδιασμού με στελέχη στην Σαουδική Αραβία να αντιμετωπίσουν τους Χούθη. Μέχρι στιγμής η Τουρκία δεν έχει αποφασίσει να στείλει τμήματα του στρατού ξηράς να αντιπαρατεθούν με τους Χούθη, κάτι το οποίο προκαλεί, ένα τέτοιο ενδεχόμενο προκαλεί σοβαρές, πολύ σοβαρές αντιδράσεις όχι μόνο στους κύκλους της αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας χαιρετούμε, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
7: Ατρίδες. Μια λέξη απλή
4: Κι όμως, βαριά ως ένας ολόκληρος κόσμος. Από τα παράλια της Μικράς Ασίας μέχρι τον Πόντο, την Καπαδοκία και την Ανατολική Θράκη, ένας ελληνισμός χιλιετιών έζησε, δημιούργησε και άνθησε, ώσπου η ιστορία πήρε φωτιά. Διωγμή, γενοκτονία, καταστροφή, ξεριζωμός, όμως οι άνθρωποι άντεξαν. Πήραν μαζί τους όσα κανείς δεν μπορούσε να τους αρπάξει. Την πίστη, τη μνήμη, τη γλώσσα, την παράδοση και την αξιοπρέπειά τους. Στην Ελλάδα ξαναέσπηραν, ξαναδημιούργησαν, ονειρεύτηκαν ξανά και με το μόχθο τους συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης πατρίδας. Στο νέο του βιβλίο, ο διεθνολόγος και διδάκτορ ιστορίας Σταύρος Καλεμπουρίδης καταγράφει τη μεγάλη διαδρομή του ελληνισμού της Ανατολής από την ακμή στην καταστροφή και από τον ξεριζωμό στη δύναμη της επιβίωσης. Πατρίδες. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εφογνώμων.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Να βάλω μυαλό ή θα χαλάσω το κόνσεπτ.
3: Restart. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη. Μια κομμωδία για όσα δεν τολμήσαμε.
4: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε. Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
6: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει.
5: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
7: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
8: Ψυχάρης, το ταξίδι μου. Για δεύτερη χρονιά. Σκηνοθεσία Γιώργος Πετρούνιας.
9: Ο ήλιος ανάτελνε τότε στη ζωή μου. Ένας ήλιος μου φαινόταν η Ελλάδα όλη. Μου φώτιζε ο ήλιος την ψυχή.
8: Από τις 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη για λίγες παραστάσεις. Ελάτε να ταξιδέψουμε με τον έρωτα του Γιάννη Ψυχάρη για τη ζωή, τη γλώσσα και τον άνθρωπο. Προπόληση more.com. Στο θέατρο Μεταξουργείο. 19 Οκτωβρίου, σαλπάρουμε.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στον 21ο κύκλο των τηλεοπτικών εκπομπών «Αντιθέσεις» και ταυτόχρονα με την απόψινή εκπομπή ανοίγει και ο κύκλος της νέας τηλεοπτικής περίοδου για την Κρήτη TV. Από την ερχόμενη Δευτέρα το πλήρες διαρθρωμένο πρόγραμμα στην κρητική τηλεόραση. Μία υπόσχεση και αυτή τη χρονιά να προσεγγίζουμε θέματα και καλεσμένους όσο πιο έντιμα γίνεται, γιατί κατά τη γνώμη μας από τη στιγμή που υπάρχει το υποκειμενικό στοιχείο και του παρουσιαστή και των συνομιλητών, το αντικειμενικό είναι το ζητούμενο. Ο απόψινός φιλοξενούμενος της πρώτης εκπομπής, τον 21ο κύκλο, δεν είναι ατυχαίο πρόσωπο. Έχει ένα παγκόσμιο αποτύπωμα. Πολλοί λένε ότι η βαρύτητα της σκέψης του στο επιστημονικό και φιλοσοφικό πεδίο επηρεάζει πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν είναι μόνο ο δείκτης των παγκόσμιων επιστημονικών αναφορών σε ό,τι δημοσιεύει, είναι κυρίως ένας ενεργός πολίτης με δημόσια θέση, συνδυάζοντας πάρα πολλά στοιχεία. Βαθιά γνώση στο επιστημονικό πεδίο που κινείται, βαθιά γνώση στο φιλοσοφικό, βαθιά γνώση στο μουσικό. Κοντά μας απόψε ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, καθηγητής παθολογίας, επιδημιολογίας και πληθυσμιακής υγείας και επιστημών δεδομένων, διευθυντής του Κέντρου Καινοτομίας στη μεταέρευνα του Πανεπιστημίου Στάνφορντ των Ηνωμένων Πολιτειών και τακτικό μέλος όνου καίστιο αριθμός ακαδημιών, θα πω μεταξύ άλλων, της Εθνικής Ακαδημίας των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, σε μια συζήτηση που έχω την εντύπωση ότι θα επιχειρήσει σε αυτή την πρώτη εκπομπή της νέας περίοδου να συμπυκνώσει αυτό που αισθανόμαστε όλοι με έναν τρόπο ότι διάγουμε. Είναι μια εποχή βαθιάς απροσδιοριστίας, αβεβαιότητας, άλλοι λένε μιας μετάβασης με γυμνό τρόπο σε μια εποχή όπου το ερώτημα είναι ποια θα είναι η θέση των κοινωνιών και του ανθρώπου. Κύριε Ιωαννίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση. Είναι πάντα μεγάλη χαρά να βρίσκομαι στην Κρήτη και να έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε.
0: Θέλω να σας ρωτήσω εισαγωγικά, αν σε αυτή την εποχή που οι κοινωνίες δεν αντιλαμβάνονται καν το ρυθμό της, και δεν εννοώ μόνο τεχνολογικά, αλλά είναι μια εποχή αβεβαιότητας, απροσδιοριστίας, προβολής ισχύως περισσότερο και όχι ενός διαλόγου, είτε διεθνούς, είτε διακρατικού, είτε μεταξύ των κοινωνιών, αν νιώθετε ότι αυτό είναι ο κυλόπονος για να πάει μπροστά η ανθρωπότητα ή αν είναι η μεγάλη παγίδα που μας γυρνάει 100 και 200 χρόνια πίσω.
1: Νομίζω ότι είναι και τα δύο και νομίζω ότι εξαρτάται ακόμα από εμάς το τι από τα δύο θα υπερισχύσει περισσότερο. Υπάρχουν ηλικιωδώς μεγαλύτερες ταχύτητες σε κάποιες εξελίξεις, σε κάποιες τεχνολογικές εξελίξεις, επιστημονικές. Υπάρχει τεράστια στασιμότητα ή και οπισθοδρόμηση σε θέματα που αφορούν την κοινωνία, τη δημοκρατία, την ελευθεροτυπία, την ελευθερία γενικότερα. Και ο συνδυασμός, η χημεία ανάμεσα σε αυτά τα δύο κομμάτια μπορεί να είναι εκρηκτικός. Δημιουργεί ήδη εκρήξεις, αναταράξεις, πολέμους, βία μέσα σε κοινωνίες, βία μέσα σε οικογένειες, βία μέσα στην ψυχή μας πολλές φορές, γιατί πολλοί από εμάς, ίσως περισσότεροι, είμαστε μοιρασμένοι με προσανατολισμό προς διαφορετικά πρόσωπα και διαφορετικές καταστάσεις που ζούμε ή προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Το τι θα προκύψει είναι απρόβλεπτο. Δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να πει ότι έστω και ένα χρόνο από τώρα τι ακριβώς θα συμβεί. Βλέπετε ότι ο ιστορικός χρόνος έχει μια επιτάχυνση πολύ περίεργη. Δεν είναι πάντα ο ίδιος ο ρυθμός. Κάποιες φορές επιβραδύνεται, άλλες φορές επιταχύνεται. Έχουμε εκπλήξεις, εκρήξεις, καταστάσεις που δεν θα μπορούσε να τις σκεφτεί κάποιος. Mm-hmm. Αλλά είναι απίθανο ότι η κοινωνία μας και εμείς θα είμαστε το ίδιο μετά από έστω λίγο καιρό. Υπάρχουν πολύ αισιόδοξες τοποθετήσεις. Για παράδειγμα, στην κοιλάδα του Πυρητίου που είναι το Στάνφορντ, είναι μαζεμένοι ίσως οι περισσότεροι από τους υπερπλούσιους και από τους υπεραισιόδοξους της τεχνολογικής αναγέννησης, που περιμένουν από όλη αυτή την αλλαγή. Αν δείτε ένα βιβλίο, best seller, singularity is nearer, λέει ότι αν είσαι μεσήλικας αυτή τη στιγμή θα περιμένεις να ζήσεις γύρω στα 150 χρόνια. Τα παιδιά σου που θα γεννηθούν τώρα θα πάνε 500 χρόνια ίσως. Προσωπικά θεωρώ ότι αυτό βέβαια είναι και ουτοπία και μη πραγματοποιήσιμο, μακάρι να αποδειχτώ τελείως λάθος. Βλέπουμε στην πράξη ακριβώς το αντίθετο, βλέπουμε αύξηση θανάτων σε νέους, βλέπουμε κοινωνική ανασφάλεια, κοινωνική επισφάλεια.

0: Θεία μεν, αλλά ουσιαστικά μηδενισμένοι ως προς τη φωνή τους, ως προς την ισχύ τους, ως προς την ικανότητά τους να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους, ακόμα και στο στενό τους περιβάλλον, πόσο μάλλον στο ευρύτερο περιβάλλον. Συγκρούονται λοιπόν αυτή τη στιγμή έντονες δυνάμεις αισιοδοξίας με έντονες δυνάμεις απεσιοδοξίας. Και προσωπικά δεν μπορώ να σας πω τι θα συμβεί, γιατί είναι τόσο χαοτική η κατάσταση και συνεχώς δημιουργούνται ευκαιρίες για κάτι καλύτερο, αλλά συνεχώς υπάρχουν και αντεγκλήσεις και ευκαιρίες για το πολύ χειρότερο.
1: Κύριε Ιωαννίδη, έτσι εισαγωγικά μιλώντας, γιατί θα μπούμε πολύ πιο αναλυτικά στις θεματικές, υπάρχει το τελευταίο σας βιβλίο, έκδοση του 2024, σε Αντικριστές Πολιτείες, υπάρχουν πάρα πολλοί συμβολισμοί, διότι το αρχιετυπικό είναι δύο πόλεις, η Σμύρνη και η Καβάλα, όμως πίσω από το αρχιετυπικό και πέρα από τις προσωπικές ιστορίες που περιγράφονται, υπάρχει ένας διάλογος χρόνου μνήμης, τόπου, παρότι δεν είναι Αντικριστές Πολιτείες γεωγραφικά η Καβάλα με τη Σμύρνη, αρξάμενος βεβαίως και από τη μικρασιατική καταστροφή και τραγωδία και τη μεταφορά του πληθυσμού στην Καβάλα ενός τμήματος. Όμως σήμερα, ποιες είναι στην πραγματικότητα οι Αντικριστές Πολιτείες για τις κοινωνίες?
0: Νομίζω οι Αντικριστές Πολιτείες αναδιατάσσονται συνεχώς. Υπάρχουν αφενός πολύ ισχυρά συμφέροντα, πολύ ισχυρή πόλη δύναμης. Η δύναμη έχει μετατοπιστεί από τις δημοκρατίες σε τεχνολογικές μονάδες ισχύως, σε δισεκατομμυρούχους, σε ολιγάρχες, οι οποίοι ελέγχουν ουσιαστικά την εξέλιξη των κοινωνιών, απορροφούν λίγο πολύ την πληροφορία, το τι είναι ο κάθε ένας από μας, τι σκέφτεται, τι πράττει, τι θέλει να κάνει, τι ενδιαφέρεται να αγοράσει ή που ενδιαφέρεται να πάει, τι ψάχνει, τι του κεντρίζει το ενδιαφέρον, τι θα μπορούσε να του κεντρίσει περισσότερο το ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν μετατοπίζεται η ισχύ σε μια ψηφιακή φεουδαρχική ολιγαρχία, η οποία απορροφάει όλο και περισσότερη ενέργεια και όλο και περισσότερη πληροφορία, όλο και περισσότερες δυνάμεις, και ταυτόχρονα υπάρχουν οι πολύ απλοί άνθρωποι, οι οποίοι ζουν μέσα σε αυτό το περιβάλλον, και ανάμεσά τους βρίσκονται άλλες ολιγαρχίες ή άλλες φεουδαρχίες, βρίσκονται για παράδειγμα στις περισσότερες χώρες πολιτικοί, κομματάρχες, άνθρωποι που διαχειρίζονται τις καταστάσεις, τις περισσότερες φορές μάλλον σαν πιόνια παρά ως ελέγχοντες την κατάσταση. Στις περισσότερες κοινωνίες οι περισσότεροι αυτής της κάστας έχουν καταντήσει πιόνια από ισχυρότερες ολιγαρχικές δυνάμεις. Υπάρχουν άλλες μορφές εξουσίας ή παραεξουσίας, υπάρχει παραπληροφόρηση, υπάρχει διακίνηση ανεξέλεγκτου υλικού που πολλοί άνθρωποι χάνονται μέσα στα βάθη αυτής της ανεξέλεγκτης πληροφορίας, λανθασμένης πληροφορίας. Και υπάρχουν και προβλήματα που τα βλέπει κάποιος ή κλείνει τα μάτια για να μην τα δει, με φτώχεια, περιθωριοποίηση, με συστήματα υγείας που καταραίουν, ακόμα και σε δημοκρατικές χώρες που θεωρητικά, ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα, ίσως δεν ξέρω αν θέλετε να το συζητήσουμε, αλλά το σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει πλέον πλήρως παρά τις ηρωικές προσπάθειες όσων εναπομένουν. Παιδεία που καταραίει, παιδεία που ψάχνεται να βρει ένα νόημα. Σε τι πρέπει να εκπαιδεύσουμε άραγε τους νέους ή να μετεκπαιδεύσουμε τους μεγαλύτερους ηλικία? Τι είναι αυτό που αξίζει, τι είναι αυτό που θα διατηρήσει την αξία του, τι είναι αυτό που δεν θα αλλάξει μέχρι αύριο ή έστω σε ένα μήνα ή σε ένα χρόνο? Η φιλοσοφία της παιδείας άλλαξε σταδιακά από το ότι προσπαθούμε να προετοιμάσουμε πολίτες που να έχουν τα φώτα του διαφωτισμού, να έχουν κρίση, να έχουν γνώση σε σημαντικά πράγματα που αφορούν τους ίδιους και την κοινωνία, μετατοπίστηκε περισσότερο στο να ετοιμάσουμε ανθρώπους να βγουν στην αγορά και να είναι ένα εκμεταλλεύσιμο εμπόρευμα μέσα στην αγορά, αλλά ταυτόχρονα να μην πεθάνουν και της πείνας, να βρουν κάπου ένα αποκούμπι, να κάνουν κάτι μέσα
1: σήμερα,
0: στο σύστημα.
1: Από
0: σήμερα ακόμα και αυτό έχει χαθεί.
1: Αισθάνεστε ότι πάμε σε έναν άλλο φαινότυπο? Δηλαδή οι κοινωνίες, θα λέμε ότι είναι κοινωνίες των ανθρώπων, μπορεί να φαίνεται ακραίο, αλλά είναι κοινωνίες.

0: ψυχής των ανθρώπων. Έρχεται η εσωτερική μετάλλαξη, μπορεί να οδηγεί τελικώς η ανυπαρξία εργασίας, ναι, ενδεχομένως, ναι, ή η άλλη σχέση με την εργασία. Και όχι μόνο. Όλα αυτά που περιγράφεται ψυχολογικά. Αισθάνεστε ότι πάμε σε ένα άλλο αφήγημα του τι εστί άνθρωπος και κοινωνίες ανθρώπων?
1: Διακυβεύεται το τι είναι ο άνθρωπος και αν αξίζει τον κόπο ο άνθρωπος. Βέβαια, το διακύβευμα αυτό δεν είναι καινούριο. Και στις περισσότερες ιστορικές περιόδους ο άνθρωπος τα είχε σκούρα. Δηλαδή, απέναντι σε πολύ ισχυρές, καταπιεστικές, απολυταρχικές δυνάμεις που σου πέραν το κεφάλι χωρίς να σε ρωτήσουν, σε φυλακίζανε όλη σου τη ζωή χωρίς να σε ρωτήσουν. Υποτίθεται ότι τα ξεπεράσαμε αυτά, ή τουλάχιστον σε κάποιες χώρες τα ξεπεράσαμε. Σε χώρες που θέλουμε να λέμε ότι είναι δημοκρατίες. Τώρα βλέπουμε όμως ότι, αν και δεν είναι τόσο εύκολο, αν και αυτό μπορεί να συμβεί, να σου πάρουν το κεφάλι, τρομοκράτες μπορεί να σου το πάρουν, Ισλαμιστές, ακραίοι μπορεί να σε σκοτώσουν στο δρόμο.
0: Κράτη μπορεί να σε σκοτώσουν. Σε γενοκτονήσουν.
1: Κράτη μπορούν να σε εξαφανίσουν. Κράτη μπορούν μια μέρα να πούνε ότι τώρα είναι η ευκαιρία να ξεμπερδέψουμε με τους γείτονες, ότι μέχρι τώρα κάπως συνυπήρχαμε, αλλά ποιος θα μας σταματήσει? Δεν υπάρχει αίσθηση του δικαίου, το διεθνές δίκαιο, ποιος θα βρεθεί στο δρόμο.
0: Ισχύς μόνο, ε?
1: Είναι ισχύς. Αλλά η ισχύς πλέον έχει πάρει άλλες διαστάσεις. Δεν είναι απλώς η πολεμική ισχύς, που δυστυχώς η ανθρωπότητα επενδύει τεράστια ποσά και ενέργεια και τον εαυτό της στο να κάνει την πολεμική βιομηχανία εύρωστη. Είναι ισχύς άλλου τύπου που μπορεί να μην χάσεις το κεφάλι σου επειδή στο κόβει μια χατζάρα, αλλά να το χάσεις γιατί στο έχει κόψει μια νοητική χατζάρα που έχεις χάσει πλέον το μυαλό σου. Και είτε έχεις χάσει το μυαλό σου και έχεις καταντήσει με κάποιο ψυχιατρικό νόσημα, είτε θεωρείς ότι είσαι υγιής, αλλά ο ορίζοντας που έχεις, το περιθώριο που έχεις να αναπτυχθείς, να αναγεννηθείς, να μετεξελιχθείς, να γίνεις καλύτερος, να κάνεις κάτι που να γεμίζει τη ζωή σου, που να δίνει αξία στη ζωή σου, δεν υπάρχει. Ο εγκέφαλός σου είναι νεκρός, είναι αποκομμένος από τις δυνατότητες να πραγματοθείς. Και αυτό είναι πολύ χειρότερο ίσως. Τις περισσότερες φορές δεν το διαισθάνεσαι. Είσαι σε ένα χώρο, νιώθεις ότι ο κόσμος συνεχίζει, ακούς τις ειδήσεις, ξέρω εγώ, στην ΕΡΤ, στα κανάλια, διαβάζεις κάποια εφημερίδα, βλέπεις να γίνονται κάποια πράγματα, αλλά ουσιαστικά δεν έχεις τη δυνατότητα να αναπνεύσεις πνευματικά, να αναπνεύσεις σαν προσωπικότητα, να κατορθώσεις κάτι που να δίνει νόημα στη ζωή σου. Για τους περισσότερους που έχουν ισχύ, νομίζω δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Νομίζω ότι αυτή η μορφή της πληβιοποίησης, πνευματικής πληβιοποίησης, το ότι υπάρχουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν ενδιαφερόμαστε γι' αυτό, είναι καταναλωτές των υλικών και των τεχνολογιών που θα τους σερβίρουμε, θα χάνουν χρόνο μέσα στους δεδάλους τους διαδικτυακούς που θα τους προσφέρουμε, θα αγοράζουν με όσα χρήματα τους δίνουμε, κυρίως άχρηστα πράγματα, αλλά μπορούμε να τους σερβίρουμε άχρηστα πράγματα, μπορούμε να τους σερβίρουμε άχρηστο πολιτισμό, άχρηστη κουλτούρα, άχρηστο θέαμα. Και κάποιον άρτο για να επιβιώσουν απλώς, για να συνεχίσουν να είναι καταναλωτές μας. Όχι πολίτες, όχι ενεργοί, άνθρωποι που σκέφτονται, όχι άνθρωποι που θα αντισταθούν σε κατάλυση θεσμών, σε κατάλυση της δημοκρατίας, σε κατάλυση της δικαιοσύνης, σε κατάλυση της υγείας, σε κατάλυση παιδείας. Θα πορεύονται με το ρεύμα και θα είναι πολύ ευτυχισμένοι που θα βλέπουν ότι η εικόνα του κόσμου είναι μια εικόνα εντός εισαγωγικών συγκροτημένη.
0: Θέλω να κλείσουμε το εισαγωγικό πλαίσιο ρωτώντας σας το εξής. Με την εμπειρία που έχετε, τη γνώση και την επιστημονική ανάλυση, γιατί ο νουκέστιο αριθμός μελετών και εργασιών στις οποίες μετέχετε και συχνά πυκνά κοινολογείτε για όποιον ενδιαφέρεται, θέλω να σας ρωτήσω αν νιώθετε ότι η ανθρωπότητα, πέρα από πραγματολογικά στοιχεία την περίοδο της πανδημίας, υπέστη ουσιαστικά ένα μεγάλο κοινωνικό πείραμα στο κανονιστικό της πλαίσιο ως συμπεριφορά, ένα πείραμα της αποδόσης του οποίου βλέπουμε σήμερα με τη σύμπραξη της τεχνολογικής έκρηξης. Και εξηγούμε, αν μπορεί μια κοινωνία να ελεγχθεί πολύ εύκολα, πολλές φορές με περιττούς λόγους, πληκτρολογήστε ένα για να βγείτε, πληκτρολογήστε δύο για να πάτε το σκύλο, γιατί είναι δύσκολο σήμερα την περίοδο της τεχνητής νοημοσύνης, όπου σε κλάσμα δευτερολέπτου υπάρχουν χιλιάδες λύσεις που προσφέρονται, θα μας πείτε αν είναι λύσεις, στις κοινωνίες, γιατί είναι δύσκολο ή γιατί δεν είναι ευκολότερο να ελεγχθούν πλήρως.
1: Δεν μπορώ να αποφανθώ αν αυτό που συνέβη ήταν ένα πείραμα σχεδιασμένο, δηλαδή ότι ήταν ένα προσχεδιασμένο πείραμα με σκοπό να οδηγήσει σε μια μετεξέλιξη όπως την περιγράφεται. Σίγουρα όμως ήταν ένα παράλογο πείραμα το οποίο συνέβη. Με βάση την πιο ήρεμη και κατασταλαγμένη πληροφορία που έχουμε τώρα, αυτό που συνέβη είναι, σκεφτείτε μια τελείως παλαβή εξωφρενική θεωρία. Για παράδειγμα, η θεωρία ότι η γη είναι επίπεδη. Υπάρχουν άνθρωποι, αρκετοί μάλιστα, στις ΗΠΑ είναι ένα σημαντικό ποσοστό, πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη. Δεν είναι μια υδρόγειο σφαίρα, είναι μια επίπεδη επιφάνεια. Σκεφτείτε λοιπόν μια τέτοια θεωρία αυτής της τάξης ξαφνικά να γίνει mainstream, να γίνει κυρίως αποδεκτή, lockdown, εγκλεισμός, σε επίπεδο επιστημόνων, σε επίπεδο πολιτικής υγείας, οι πολιτικοί, οι εξουσιάρχες όλων των ειδών, να πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη, ότι όλοι πρέπει να κλειστούμε μέσα, ότι πρέπει να δίνεις σήμα στο SMS, αν θες να βγεις έξω να βγάλεις το σκύλο σου βόλτα, ότι αν κολυμπήσεις σε μια έρημη παραλία, όπως κάποιος συνάδελφός μου, θα συλληφθείς, γιατί κολυμπάς σε μια έρημη παραλία, ότι όλα είναι ελεγχόμενα, ότι δεν έχεις καμία ελευθερία, ότι παραχωρείς την ελευθερία της έκφρασής σου, παραχωρείς τη θρησκευτική σου ελευθερία, δεν μπορείς να πας στην εκκλησία σου, δεν μπορείς να γιορτάσεις Πάσχα την ώρα που είναι να γιορταστεί, ότι είσαι υποχρεωμένος να κάνεις αυτό και αυτό, ό,τι σου λέμε, εμείς ξέρουμε. Όλα αυτά είναι σαν να είχαμε την θεωρία της επίπεδης γης να γίνει το ευρέως αποδεκτό για όλους και από όλα και όχι μόνο αποδεκτό, αλλά και οποιοδήποτε έλεγε ότι η γη είναι υδρόγειος να μην έχει τη δυνατότητα να το εκφράσει. Αμέσως να πούνε, μα τι λες, είσαι συνωμοσιολόγος, είσαι αρνητής, είσαι ψεκασμένος ή οτιδήποτε άλλο. Όντως λοιπόν αυτό είναι ένα θεαματικό πείραμα. Ήταν θεαματικό πείραμα, ξεκίνησε από ένα απολυταρχικό καθεστώς, από την Κίνα, που είναι τελείως απολυταρχικό καθεστώς, και η έμπνευση πέρασε πάρα πολύ εύκολα σε δημοκρατίες, σε δυτικές δημοκρατίες. Το χάψαμε χωρίς σχεδόν καμία αντίσταση. Εκ των υστέρων βλέπουμε ότι αυτό που κάναμε στήχησε εκατομμύρια ζωές, στήχησε καταστροφή της κοινωνίας, καταστροφή της ψυχικής υγείας, καταστροφή της οικονομίας, καταστροφή της κοινωνικής συνοχής. Ένα σωρό από ανθρώπους που παλαβώσανε και πήρανε ίσως ακραίους δρόμους, γιατί λένε τι γίνεται εδώ πέρα, και ήταν δύσκολο να πλοηγήσουν αυτή την παράλογη κατάσταση. Άρα από τον ένα παραλογισμό περάσανε στον επόμενο. Η κατάσταση αυτή αφήνει ανοιχτό πεδίο δόξης για οποιονδήποτε θέλει να παραχαράξει έστω και στοιχειώδεις τεκμηριώσεις και στοιχειώδεις αλήθειες. Αυτή τη στιγμή αποδείχτηκε ότι οτιδήποτε μπορεί να παραχαραχθεί. Σε μεγάλη κλίμακα, με μεγάλη ευκολία, με πλήρη παραχώρηση όλων των ελευθεριών που έχουν κατακτηθεί μετά από χιλιάδες χρόνια από την ανθρωπότητα. Ότι όλα αυτά πάνε στον κάλαθο των αχρήστων. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχούμε, αν θέλουμε κάποια στιγμή πατάμε ένα κουμπί και όλα αυτά ακυρώνονται.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, αυτό δεν είναι η υπόβαση και στην εποχή της εκρηκτικής τεχνολογίας? Θέλω να πω, αυτό το κρίσιμο υλικό, η συσσωρευμένη εμπειρία για τις εξουσίες, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μία ευκολία πια στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, του AI.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη δίνει μεγαλύτερες ευκαιρίες, μεγαλύτερη εμβέλεια, μεγαλύτερη ταχύτητα επιβολής, μεγαλύτερη δυνατότητα να κάνεις πράγματα που θα χρειαζόσουν περισσότερο χρόνο σε λιγότερο χρόνο, πιο αποτελεσματικά. Κατά συνέπεια, αν χρησιμοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, ναι, πολλά πράγματα τα οποία θα χρειαζόντουσαν ίσως μεγαλύτερη προσπάθεια για να επιβληθούν, μπορούν να επιβληθούν πολύ πιο εύκολα. Αν υπάρχει παραχάραξη της πληροφορίας συνειδητά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μπορούμε να κατακλείσουμε τον κόσμο με ψευδή πληροφορία, με παραπληροφόρηση, με λανθασμένες εικόνες. Η επιστημονική βιβλιογραφία είναι ένα παιχνιδάκι στα χέρια της τεχνητής νοημοσύνης, αν κάποιος θέλει να πορευτεί προς αυτή την κατεύθυνση. Το βλέπουμε ήδη ότι μία στις 7 επιστημονικές δημοσιεύσεις που κατατίθενται για δημοσίευση σε έγκριτα περιοδικά μεγάλων εκδοτικών οίκων φαίνεται ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μία στις 7.
1: Μία στις 7. Και τα δεδομένα αυτά δεν είναι τα πιο πρόσφατα. Εδώ και κάποιους μήνες δεν έχουν βγει καινούρια. Μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο αυτό το ποσοστό. παραχαραγμένες εργασίες. Τώρα θα μου πείτε, θα τις δει κάποιος, θα τις καταλάβει. Όχι, τις περισσότερες δεν το καταλαβαίνει. Φτιάχνουμε λοιπόν τεχνητή νοημοσύνη για να διαγνώσει ότι κάτι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Μερικές φορές είναι πολύ εμφανές, σπάνια. Η εργασία γράφει, θα σου πρότεινα να γράψεις αυτό για την εισαγωγή. Όπως βγαίνει δηλαδή από το ChatGPT, αμέσως αυτό μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Πλέον όμως μια επιστημονική εργασία τελείως παραχαραγμένη, τελείως κάλπικη, είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να το καταλάβει ότι σίγουρα αυτό είναι προϊόν παραχάραξης.
0: Επειδή θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση σε μια ευρεία έτσι, γκάμα θεματικά, θέλω για να μπούμε στο πεδίο καταρχάς επιστήμη και έκρηξη τεχνολογίας, πριν όμως από αυτό θέλω, νομίζω ότι είναι η χρυσή ευκαιρία να κλείσουμε μια μεγάλη υπόθεση για την οποία έχει γραφτεί και γράφεται ακόμη και σήμερα. Έρχονται και νέα δεδομένα. Και είναι η υπόθεση των εμβολίων στον κορονοϊό. Εσείς ήσασταν εξαιρετικά προσεκτικός εξ αρχής της διατυπώσης, βεβαίως σε ένα βαθιά πολλωμένο κλίμα. Οι μεν σας είπαν αρνητοί, οι δε σας είπαν, θα το πω ακριβώς, επιστήμονας που στην αρχή είπε μερικά πράγματα και μετά έκανε κυβίστηση και τον ενσωμάτωσε το σύστημα. Εγώ έχω καλέσει πολλές φορές όλους και παραπέμπω στις πρωτόλιες εκπομπές του τι ακριβώς διατυπώνατε. Σήμερα όμως, θέλω να σας το πω, προκύπτουν νέα δεδομένα γύρω από ειδικές κατηγορίες που εμβολιάστηκαν, ιδίως για παιδιά, νέα παιδιά. Ακούμε ομολογίες κρατικών υπηρεσιών ανά την Ευρώπη και την Ελλάδα ότι πολλοί θάνατοι χρεώθηκαν στον COVID διότι αυτή ήταν η γραμμή και κυρίως, δεν ξέρω, μπορεί να είμαστε υπερβολικές ως κοινωνίες, παρατηρούμε δίπλα μας, στο περιβάλλον μας πολλά ζητήματα που έχουν σχέση είτε με ευνίδιους θανάτους, η εξήγηση είναι ευνίδιοι θάνατοι υπήρχαν πάντα, τώρα τους προσέχετε. Θέλω να μου πείτε, είναι έτσι? Διότι οι ευνίδιοι θάνατοι υπήρχαν πάντα, αλλά οι πληροφορίες των ευνιδίων θανάτων υπήρχαν ομοίως πάντα. Όχι με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή μέσα από site πληροφόρησης, αλλά θα το πω πολύ έτσι κοινικά, τα κηδιώσιμα ήταν ο δείκτης των κοινωνιών για το πώς πηγαίνουν οι θάνατοι κάποτε. Σήμερα αυτό έχει μεταφερθεί στα site, ευνίδιος θάνατος. Και από την άλλη βλέπω πάρα πολλά αυτοάνοσα. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, υπάρχει και η αφήγηση ότι το εμβόλιο, το συγκεκριμένο εμβόλιο, βοήθησε κατηγορίες ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα οργανισμού να επιβιώσουν. Ποια είναι η αλήθεια, ποιος είναι ο μύθος και κυρίως τι έχει συμβεί με τις νέες γενιές?
1: Νομίζω ότι το θέμα αυτό δυστυχώς
0: οδήγησε... Δεν θέλω να το μονοπολίσουμε απόψε, ναι, αλλά νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία.
1: Το θέμα αυτό οδήγησε σε τεράστια πόλωση και σε
0: γιατί
1: προσπάθεια...
0: Γιατί είστε και στις πολιτικές, πρέπει να πω, υγείας, επιδημιολογίας. Δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο, γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Το θέμα αυτό οδήγησε σε τεράστια πόλωση και σε τεράστια εκδικητική στάση ανάμεσα σε ανθρώπους που είχαν διαφορετικές τοποθετήσεις. Τα εμβόλια γενικώς είναι μια χρήσιμη κατάκτηση της ανθρωπότητας. Ας ξεκινήσουμε από αυτή την αρχή. Τα εμβόλια, ειδικά για τον κορονοϊό, δεν είναι ένα εμβόλιο, είναι πάρα πολλά εμβόλια. Κάποια είναι με καινούργιες τεχνολογίες, τα mRNA, κάποια είναι με παραδοσιακές τεχνολογίες. Παρουσιάστηκαν ως η σωτηρία των πάντων. Αυτό ήταν τελείως ψευδές. Κάθε παρέμβαση έχει πιθανόν κάποια πλεονεκτήματα και έχει πιθανόν κάποια μειονεκτήματα. Πρέπει να βρεις ποιος είναι αυτός ο οποίος θα ωφεληθεί και ποιος είναι αυτός που δεν θα ωφεληθεί και ίσως ποιος θα βλαφτεί. Όπως επίσης, αν αξίζει κάτι το οποίο δεν έχει κάποια ωφέλεια, να αρχίσεις να το δίνεις τόσο μαζικά, ακόμα και από πλευράς κόστους. Γιατί αν ξοδέψεις χρήματα τα οποία θα μπορούσες να τα δώσεις για άλλες υπηρεσίες υγείας, για πράγματα που πραγματικά σώζουν ζωές, ή για παιδεία, ή για κάτι άλλο, θα ήταν πολύ καλύτερη τοποθέτηση. Η επίσημη αρχική επιστημονική θέση ήταν τα εμβόλια του κορονοϊού σώσαν 20 εκατομμύρια ζωές ή τον πρώτο χρόνο. Και φανταστείτε μετά και τα υπόλοιπα χρόνια. Αυτό είναι εξωφρενικό, δεν νομίζω ότι. Παρόλο που πολλοί το υποστηρίζουν αυτό, νομίζω ότι τα δεδομένα κατακεραυνώνουν αυτή τη στιγμή αυτή την τοποθέτηση. Υπήρχε αντίθετη τοποθέτηση ότι τα εμβόλια σκοτώσαν 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Και αυτό κυκλοφόρησε και σε κάποιους κύκλους κυκλοφορεί. Οι δικοί μας υπολογισμοί, από τη δικιά μου την ομάδα, που δημοσιεύσαμε μάλιστα σχετικά πρόσφατα, είναι ότι τα συνολικά όλα τα εμβόλια, παραδοσιακά και καινούργια σχετικά με κορονοϊό, μέσα στα 4 χρόνια της πανδημίας σώσανε περίπου 2,5 εκατομμύρια ζωές, σχεδόν όλες σε άτομα πολύ μεγάλης ηλικίας και με σοβαρά προβλήματα υγείας και με μικρό κέρδος στην επιβίωση, κατά μέσον όρο γύρω στα 5 χρόνια και σε πολλούς ήταν λίγους μήνες ίσως, και σκοτώσανε περίπου 50.000. Αλλά μέσα σε αυτές τις 50.000 είναι πολύ νέοι άνθρωποι, οι μέση ηλικίες, που δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα ίσως, αν δεν είχαν πάρει το εμβόλιο. Άρα λοιπόν βλέπετε μία ανάγκη να κάνει κάποιος ένα διαχωρισμό, ότι κάποια άτομα μεγάλης ηλικίας με σοβαρά προβλήματα νομίζω ωφεληθήκανε, αλλά δεν πρόκειται να τους κάνουμε αθάνατους. Αν κάποιος είναι 80 χρονών και έχει σοβαρά προβλήματα, ναι, μπορεί να μην πεθάνει τώρα, θα πεθάνει όμως μετά από 5 μήνες, μετά από 2 χρόνια, 5 χρόνια, ίσως 6-7 χρόνια, το πολύ. Αλλά σε μικρές ηλικίες, σε παιδιά, σε εφήβους, σε νεαρά άτομα, δεν νομίζω ότι υπήρχε ένα σαφές όφελος. Δεν πρόκειται να κρεμάσω κάποιον γιατί εμβολιάστηκε σε μικρή ηλικία, ούτε βέβαια όμως θα κάνω το ίδιο να κρεμάσω κάποιον επειδή ότι δεν θέλω να εμβολιαστώ. Θα μου πείτε, 2,5 εκατομμύρια ζωές φαίνεται να είναι τεράστιος αριθμός και φυσικά κάθε ζωή μετράει, όπως και 50.000 θάνατοι, κυρίως σε άτομα τα οποία δεν θα πεθαίνανε από τα εμβόλια να έχουν πεθάνει. Όμως σκεφτείτε ότι μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια έχουμε περίπου 250 εκατομμύρια θανάτους. Άρα μιλάμε ότι διακυβεύεται το 1% των θανάτων και είναι θάνατοι με μικρό προσδόκιμο επιβίωσης. Σε σχέση με τα περισσότερα εμβόλια τα οποία κυκλοφορούν, τα κλασικά εμβόλια, το MMR για παράδειγμα, το εμβόλιο του κορονοϊού είχε μικρότερη συνεισφορά στη δημόσια υγεία. Και βέβαια και κάποιες παρενέργειες περισσότερες.
0: Για τις οποίες δεν ξέρουμε ακόμη ή ξέρουμε.
1: Και για κάποιες φυσικά δεν μπορώ να σας πω ότι θα συμβεί μετά από 10 χρόνια. Προσωπικά θέλω να το παρακολουθήσω και αν δω ότι συμβαίνει κάτι, θα πρέπει
0: είναι
1: να.
0: Είναι ένα ανοιχτό πεδίο παρενέργειες. Ναι, αλλά έχετε μια ιδιοποιώ διαφορά εδώ. Είχατε υποχρεωτικότητα.
1: Τεράστιο σφάλμα. Τεράστιο σφάλμα. Και αυτό ήμουν.
0: Όχι μόνο υποχρεωτικότητα. Είχατε κόσμο που έχασε δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Είχατε κόσμο που αποκλείστηκε κοινωνικά.
1: Αυτό ήταν λοιπόν τεράστιο λάθος και μάλιστα τώρα με την ανάδρομη. Ναι. Πιθανολογούμενη γνώση ότι το εμβόλιο αυτό ήταν μάλλον μικρότερης αξίας σε σχέση με πολλά παραδοσιακά εμβόλια και κάποιος είχε και σοβαρές παρενέργειες, δεν μπορείς να υποχρεώσεις κάποιον να κάνει κάτι τέτοιο. Εννοείται ότι αυτό είναι τελείως παράλογο, τελείως παράλογο. Και δημιούργησε τόσα αρνητικά δεδομένα, όχι μόνο για τα εμβόλια, αλλά γενικότερα για την υγεία, για τη δημόσια υγεία, για την πολιτική υγεία. Φάνηκε σαν η πολιτική υγεία να είναι δικτάτορας, ότι σου επιβάλλω κάτι. Να σου επιβάλλω αν είναι κάτι που, ξέρω εγώ, αν δεν το κάνεις θα σκοτωθεί ο γείτονά σου. Αλλά δεν υπήρχε τέτοιο θέμα εδώ πέρα. Δεν υπήρχε ούτε από μακριά κάποια τέτοια πιθανότητα. Αυτό το ξέραμε από πολύ νωρίς, ούτε ήδη οι φαρμακευτικές εταιρείες που φτιάχνανε τα εμβόλια δεν υποστηρίξανε κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν οι υποχρεωτικότητες και ό,τι συνόδευε αυτή την δημιουργία δύο ταχυτήτων πολίτες. Κάποιοι από αυτούς χάσαν τη ζωή τους ουσιαστικά επειδή είπαν: εγώ δεν θέλω να εμβολιαστώ. Εντάξει, τι θες να εμβολιαστείς, μια χαρά. Εγώ θέλω να εμβολιαστώ. Εσύ δεν θες να εμβολιαστείς. Δεν υπάρχει πρόβλημα αυτό. Αυτό δημιούργησε τρομερή τάση, τρομερή ένταση, δημιούργησε δύο πόλους αντίθετων στρατοπέδων που εξακολουθούν να μάχονται τις περισσότερες φορές με συνέστημα παρά με πληροφορία. Δεν είναι τέλεια η πληροφορία που έχουμε για τα εμβόλια του κορονοϊού ακόμα. Φυσικά δεν έχουν περάσει 10 χρόνια. Πώς θα σας πω ότι δεν θα αρχίσουν να πεθαίνουν άνθρωποι μετά από 10 χρόνια. Αυτό που βλέπουμε, επειδή μιλάτε ειδικά για νέες ηλικίες, σε πολλές χώρες βλέπουμε αύξηση των θανάτων σε νέους ανθρώπους. Το είδαμε αυτό στις ΗΠΑ. Έχουμε δημοσιεύσεις που αυτή τη στιγμή κοιτάμε δεδομένα από την Αυστρία, που συνεργάζομαι με την επιδημιολογική ομάδα, την εθνική της Αυστρίας. Βλέπουμε ότι και μετά το πέρασμα της πανδημίας παραμένει αυξημένη θνησιμότητα σε νεαρές ηλικίες, σε έφηβους, σε νεαρά άτομα. Οι κύριες αιτίες σχετίζονται με ψυχική υγεία, με αυτοκτονίες, με αύξηση της χρήσης ναρκωτικών, με αύξηση της χρήσης αλκοόλ, με ατυχήματα που οδήγησε στην Ελλάδα, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με αυτό, με καταστάσεις που κατά τη γνώμη μου είναι καταστάσεις που άφησε το αποτύπωμα αυτής της παράλογης αιμονής όλα αυτά τα χρόνια να υποστηρίξουμε τη θεωρία της επίπεδης γης όσον αφορά την πανδημία. Σε οτιδήποτε κάναμε. Ξεκινήσαμε με υποχρεωτικότητες για εγκλεισμούς, μετά υποχρεωτικότητες για εμβόλια, υποχρεωτικότητες, παραλογισμοί. Συνεχίζει ο ένας παραλογισμός μετά τον άλλον. Δημιουργούσαμε περισσότερους ανθρώπους που τους βαρύναμε εμείς ήδη. Τους φέραμε πιο κοντά στο θάνατο εμείς ήδη. Ταυτόχρονα αφήσαμε τα συστήματα υγιένας να καταρρεύσουν. Ήταν σαν να λέγαμε ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και αν λύσουμε το πρόβλημα της πανδημίας και κάποια στιγμή ο ιός μας δώσει να ανασάνουμε, θα έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Δεν είναι έτσι. Όλα τα άλλα προβλήματα μείνανε στον αέρα.
0: Καλά. Στην Ελλάδα, ξέρετε, είπαμε ότι μετά την πανδημία η εμπειρία έδειξε ότι θα ενισχυθεί η δημόσια υγεία και πυροδοτήθηκε η κατάρρευσή της. Αυτό συνέβη.
1: Η δημόσια υγεία σε πολλές χώρες έχει καταρρεύσει. Στην Ελλάδα είναι ένα κλασικό παράδειγμα κατάρρευσης. Ήταν μια κατάρρευση η οποία εν υπήρχε και πριν από την πανδημία. Η πανδημία έδωσε το χτύπημα για την επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας και σήμερα βλέπετε πραγματικά, παρόλο που σέβομαι και εκτιμώ και τιμώ και θαυμάζω τους συναδέλφους που μένουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι τελείως αφημένο στη μοίρα του, τελείως θρασίδηλα αφημένο στη μοίρα τους από τους θύνοντες.
0: Να κλείσω αυτό το κεφάλαιο ρωτώντας σας, να μην το αφήσω. Ακούω πάρα πολλούς νέους γονείς να λένε ότι έχουν πολλαπλασιαστεί τα αυτοάνοσα μετά την περίοδο της πανδημίας. Θέλω να σας ρωτήσω, με την επιστημονική εικόνα που έχετε, όχι μόνο των δικών σας εργασιών και μελετών, ξέρω ότι παρακολουθείτε τα πάντα. Υπάρχει περίπτωση τα νέας τεχνολογίας εμβόλια σε οργανισμούς νέων ανθρώπων, ισχυρούς οργανισμούς, θέλω να το πω αυτό, αυτή είναι η διαφορά τους από τους ηλικιωμένους εμάς, θα το πω λαϊκά όπως το καταλαβαίνω, να τρόμπαραν, να πούσαραν αυτόν τον οργανισμό και να δημιουργήθηκαν αυτοάνοσα. Είναι τραβηγμένο.
1: Μπορεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά δεν θα το γενίκευα. Δεν θα έλεγα ότι είναι ένας κίνδυνος που είναι κίνδυνος θάνατος άμεσος και βλέπω ένα πολύ ισχυρό σήμα αυτή τη στιγμή που πρέπει να βγω να φωνάξω ότι σταματήστε γιατί έχουμε αυτοάνοσα. Τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι πολύ ενδιαφέρον χώρος της παθολογίας. Η διάγνωσή τους είναι αρκετά δύσκολη. Τις περισσότερες φορές είναι μια διάγνωση τυπολογική που μαζεύουμε διάφορα χαρακτηριστικά και λέμε αν έχεις 3 από αυτά τα 7, αν έχεις 5 από αυτά τα 7, τότε έχεις αυτοάνοσο. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό στο πόσο τα κυνηγάς για να τα διαγνώσεις. Άρα λοιπόν, αν αρχίσεις και κυνηγάς κάτι, θα βγάλεις περισσότερες διαγνώσεις. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή κάποιο σήμα το οποίο να είναι ισχυρό σε πληθυσμιακό επίπεδο. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι σε συγκεκριμένους ανθρώπους μπορεί να υπήρχε μία ανώμαλη εκτροπή του ανοσολογικού τους συστήματος σε διάφορες καταστάσεις. Νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε τα δεδομένα να δουλέψουν επάνω σε αυτό, αλλά έχουμε πολλά άλλα προβλήματα σε νέους ανθρώπους, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά και σημαντικότερα. Και βλέπουμε αυτό το σαφές σήμα αυξημένων θανάτων σε νέους ανθρώπους, που νομίζω είναι ο συνδυαστικός απόϊχος όλων αυτών των προβλημάτων που δημιουργήσαμε στις νέες γενιές και στις μέσες ηλικίες, μαζί με την κατάρρευση του συστήματος υγείας, μαζί με την κοινωνική επισφάλεια, η οποία παραδοσιακά στην επιδημιολογία είναι κάτι και πολύ γνωστό, αλλά που σχεδόν πάντα το ξεχνάμε. Ξεχνάμε ότι σε τι κοινωνία ζεις διαμορφώνει την υγεία σου. Με τρόπους που είναι πολύ δύσκολο να τους μετρήσεις στην λεπτομέρειά τους. Αλλά είναι η καθημερινή σου ζωή, η καθημερινή σου ταλέπορη ζωή ή εύκολη ζωή, που δεν είναι βιολογικός δείκτης, δεν είναι ότι θα μετρήσω μια γλυκοπρωτεΐνη και θα σου πω ότι έχεις αυξημένο κίνδυνο, αλλά είναι η συνολική σου εμπειρία και αυτή η συνολική εμπειρία που ίσως μπορείς να τη μετρήσεις έμεσα με το πόση φτωχοποίηση υπάρχει, πόσοι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε συστήματα υγείας λειτουργικά, πόσοι άνθρωποι καθυστερούν στο να μπορέσουν να διαγνωστούν, πόσοι άνθρωποι δεν τα βγάζουν πέρα, πόσοι άνθρωποι έχουν τεράστιο στρες, πόσοι άνθρωποι έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Όλα αυτά μετατρέπονται σε θανάτους. Ένας άνθρωπος που έχει ένα σοβαρό πρόβλημα ψυχικής υγείας μπορεί να χάσει 10 έτη από τη ζωή του κατά μέσον όρο. Δηλαδή πεθαίνει νωρίτερα, μην μου πείτε ακριβώς πώς, αλλά είναι σαν να πέφτει επάνω του ένας ογκόλιθος. Δεν μπορώ να σας πω ότι του χτύπησε ειδικά τα νεφρά ή ειδικά το πόδι ή ειδικά το θώρακα, γιατί μπορεί να τον χτυπήσει οπουδήποτε.
0: Σαφές. Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή. Θα ανοίξουμε πια το πεδίο αν η πρόοδος στην επιστήμη και η θεαματική της μεταμόρφωση από την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες δικαιολογεί η αισιοδοξία, αν αυτή είναι υπέρμετρη ή αν υπάρχουν μεγάλα ζητήματα φόβη. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Πρώτη εκπομπή του 21ου κύκλου με τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή στο Στάνφορντ. Δεν θα πω άλλες ιδιότητες του. Άλλωστε το Σούπερ αναγράφει ευκρινώς τις ιδιότητες του κύριου Ιωαννίδη. Κύριε Ιωαννίδη, πριν μπούμε σε αυτό το πεδίο, θέλω να σας πω κάτι απλό που μου είπε ένας άνθρωπος ηλικίας 80 ετών. Λέει, στη δική μου εποχή η επίσκεψη στον επιστήμονα γιατρό-παθολόγο ήταν, γιατί μου συνέβαινε κάτι, τρεις βασικές συμβουλές και γινόμουν καλά. Σήμερα η αντίστοιχη επίσκεψη σε γιατρό-παθολόγο σημαίνει τρεις συμβουλές, 15 εξετάσεις και ενδεχομένως άλλες 20 υποεξετάσεις των 15 βασικών εξετάσεων και καλά δεν νιώθετε. Λέει κάτι καταρχάς για το ρόλο της επιστήμης και ιδίως της ιατρικής, αλλά όχι μόνο στο σήμερα αυτό. Πόσο κλασικός παθολόγος με τρεις συμβουλές σε έστενε στο σπίτι και γινώσουν καλά? Ήταν αυτή η υποβολή μόνο? Δεν νομίζω.
1: Είναι έτσι αυτό. Από τη μια πλευρά αυτό οφείλεται στην πρόοδο της επιστήμης, ότι έχουμε μάθει πολύ περισσότερα πράγματα, έχουμε πληροφορία που πολλοί από τους επιστήμονες θεωρούν ότι μπορεί να είναι χρήσιμη. Ότι καλό είναι να το κάνεις και αυτό, καλό είναι και αυτό, ας κάνουμε και αυτό, ας κάνουμε και το άλλο, ας δοκιμάσουμε και κάτι περισσότερο. Ταυτόχρονα όμως δημιουργεί και ένα φαινόμενο μποτιλιαρίσματος πληροφορίας και μποτιλιαρίσματος παρεμβάσεων. Δηλαδή, είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε μηχανήματα που μπορείς να δώσεις 500 εντολές και να τα κάνουν όλα. Οι άνθρωποι εστιάζονται σε λίγα που αξίζουν τον κόπο. Και με το να δίνουμε τόση πολλή πληροφορία ή να ζητάμε τόση πολλή πληροφορία μέσα από πολλές διαγνωστικές εξετάσεις, για παράδειγμα, κάνε και αυτό, κάνε και το άλλο, έλεγξε και αυτό, μήπως βρούμε κάτι, χανόμαστε. Κυριολεκτικά χανόμαστε και οι ασθενείς και οι γιατροί. Το ιδιωτικό σύστημα υγείας χαίρεται με κάτι τέτοιο. Για σκεφτείτε το, έτσι, περισσότερη ιατρική, περισσότερη διαγνωστική ιατρική, περισσότερη θεραπευτική ιατρική, περισσότερες παρεμβάσεις, περισσότερη ειδική. Είμαστε οι γιατροί, γινόμαστε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σου. Ακόμα και όταν είσαι υγιής, πρέπει να είμαστε δίπλα σου, μαζί σου, να κοιμόμαστε μαζί σου ουσιαστικά και να κατευθύνουμε όλη σου τη ζωή.
0: Επιπλέον στην Ελλάδα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ακόμη και εξετάσεις στη δημόσια υγεία παραπέμπονται στην ιδιωτική, όπως ξέρετε.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι,
1: δυστυχώς.
0: Είναι τα ωραία αυτά.
1: Για τη δημόσια υγεία, αυτό είναι η συνταγή για τη χρεοκοπία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν κάνουμε άχρηστα πράγματα ή ελάχιστα χρήσιμα πράγματα, πράγματα. Ξαναγίζω πάλι στο λόγο κόστος αποτελεσματικότητας. Δεν θέλω κάποιος να σκεφτεί, μα τι, δεν βάζεις την ανθρώπινη ζωή πάνω από το κόστος. Πρέπει να ζυγίσω, γιατί αν για να κάνω κάτι πρέπει να μου στοιχήσει ένα δισεκατομμύριο, με αυτό το ένα δισεκατομμύριο μπορώ να σώσω ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Και εδώ πέρα θα σου σώσω το συνάχη, δεν θα έχει συνάχη. Γιατί να δώσω ένα δισεκατομμύριο για να μην έχουν πέντε άνθρωποι συνάχη, και αυτό το ένα δισεκατομμύριο να το δώσω και να σώσω ένα εκατομμύριο ζωές. Η δημόσια υγεία καταραίει. Γιατί δεν μπορεί να αντέξει όλο αυτό το βάρος της υπερχρέωσης και της διαγνωστικής και της θεραπευτικής. Ο ασθενής χάνεται μέσα σε αυτή την πληροφορία. Έχει χαθεί ήδη πριν φτάσει στο γιατρό. Γιατί βομβαρδίζεται από συμβουλευτικές podcast στο YouTube, κάνε αυτό, πάρε αυτά τα συμπληρώματα. Κάποιοι έχουν παραχαράξει ακόμα και το πρόσωπά μου και τη φωνή μου και λένε ότι εγώ διαδίδω συμπληρώματα. Δηλαδή οι απατεώνες θα κάνουν τα πάντα, απατεώνες ασυνείδητοι και συνείδητοι, πολύ ασυνείδητοι, δεν ξέρουν τι λένε. Απατεώνες μπορεί να είναι στάρ του σινεμά, ποδοσφαιριστές, δημόσια πρόσωπα τα οποία βγαίνουν και εκφέρουν λόγο, κάνε και αυτό, πάρε και αυτό, πάρε και αυτά τα συμπληρώματα, πάρε και αυτό το περίεργο ματζούνι, κάνε και αυτές τις εξετάσεις, χρειάζονται και αυτές οι εξετάσεις. Υπάρχει μια υπερπροσφορά ιατρικής και παραϊατρικής και τεχνολογίας και διαγνωστικής και θεραπευτικής. Πώς το συμμαζεύουμε αυτό? Υπάρχει μια σχολή στην ιατρική εδώ και αρκετά χρόνια που λέει ότι το να κάνουμε λιγότερα είναι καλύτερο. Εστιάσου σε αυτό που αξίζει. σε αυτό που πραγματικά θα έχει αποτέλεσμα. Και μην το παρακάνεις. Μιλήσαμε για τα εμβόλια του κορονοϊού. Η υποχρεωτικότητα ήταν τρελή. Σκέψου αν κάποιοι μπορεί να ωφεληθούν. Μην το κάνεις ότι αυτό είναι το α, το ω και όλα πάλι από την αρχή. Η φιλοσοφία αυτή έχει πολλούς υποστηριχτές ανάμεσα σε σοβαρούς επιστήμονες, αλλά προσκρούει πάνω σε πολλά συμφέροντα. Προσκρούει στα συμφέροντα ιδιωτικών εταιριών που χειρίζονται αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μέρος της ιατρικής πράξης σε πολλές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα και η Αμερική. Προσκρούει σε συμφέροντα όλων όσων θέλουν να λανσάρουν αυτές τις τεχνολογίες για κέρδος. Προσκούει ακόμα και στα συμφέροντα επιστημόνων που δεν έχουν ίσως άμεσο κέρδος, αλλά αυτό το λίγο επιπλέον που προτείνουν να προσθέσουν είναι κάτι που έχει στηρίξει την καριέρα τους και θεωρούν ότι θα γίνουν πιο διάσημοι αν αυτό είναι πλέον κάτι που θα το κάνουν όλοι. Γιατί ο Ιαννίδης έβγαλε και αυτό και όλοι το κάνουν πλέον. Συνήθως βέβαια λίγοι είναι οι ιδεαλιστές που δεν θα πάρουν και χρήματα για να προωθήσουν αυτή την ιδέα που είχαν. Δημιουργείται λοιπόν μια εκρηκτική συνθήκη τέλειας καταιγίδας, που είναι δύσκολο να την αναστρέψεις, γιατί είναι πολύ ισχυρά τα συμφέροντα που σε σπρώχνουν να κάνουν την ιατρική όσο γίνεται πιο έντονα παρεμβατική, διαγνωστική και άχρηστη στο τέλος ημέρας.
0: Αυτά τα συμφέροντα που λέτε, που όμως στην Αμερική τρώνε ένα βαρύτατο πρόστιμο, Νοβάρτης, στην Ελλάδα υπάρχει σκάνδαλο, αλλά δεν υπάρχουν αιτίες, υπεύθυνοι και κανείς δεν πληρώνει. Μάλλον θα πληρώσουν και ναι, αποζημιώσεις για τις δικαστικές εμπλοκές. Λέει κάτι αυτό?
1: Λέει ότι η Ελλάδα είναι ένα ξέφραγκο αμπέλι, δυστυχώς. Και ότι η δικαιοσύνη της παραπέει. Και ότι η πολιτική έχει το δικαίωμα, την εξουσία, την παραεξουσία να καπελώνει τα πάντα. Αυτή τη στιγμή η επίσημη θεώρηση είναι ότι δεν έχουμε σκάνδαλο Νοβάρτης, έχουμε σκευωρία Νοβάρτης. Νομίζω το είχαμε συζητήσει και άλλη φορά. Η ίδια Νοβάρτης το έχει παραδεχτεί αυτό. Έχει πληρώσει τεράστια πρόστιμα εκατομμυρίων, εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων και στην Αμερική και στη Γαλλία. Στην Ελλάδα η έμφαση μετατοπίστηκε στο αν ήταν μόνο μη πολιτική ή και πολιτική. Αν είχαν χρηματιστεί πολιτικοί, θα ένιωθα πολύ καλύτερα. Διαφθορά βέβαια. Αλλά τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι θα βγάζαν και κάτι. Αυτή τη στιγμή η επίσημη θεωρία, τη δικαιοσύνη, είναι ότι οι πολιτικοί δεν πήραν ίδια χρήματα, αλλά ουσιαστικά αφήσανε κάτω από τον έλεγχό τους να διαμορφωθεί μια κατάσταση η οποία επηρέασε τις τιμές των φαρμάκων σε όλη την Ευρώπη, στήχησε εκατοντάδες, αν όχι δισεκατομμύρια επιπλέον στον μέσο Έλληνα και Ευρωπαίο. Αυτά τα δισεκατομμύρια μεταφράζονται σε χιλιάδες ζωές, να σας δώσω το αντίστοιχο αποτύπωμα, χαμένες, και αυτό έγινε κάτω από τα μάτια τους. Οι ίδιοι ήταν ο ασθενής κρίκος, ήταν η λύθη του συστήματος που οι εταιρείες είπανε οι Έλληνες πολιτικοί είναι τόσο η λύθη που δεν θα πάρουν καν χαμπάρι. Δεν χρειάζεται καν να τους χρηματοδοτήσουμε, να τους λαδώσουμε.
0: Άρα λέτε αν ακολουθήσω την επίσημη εκδοχή, αυτή είναι η
1: εξήγηση. Με βάση την επίσημη εκδοχή, μάλιστα, όλοι αυτοί οι κύριοι που ήταν υπουργοί υγείας θα έπρεπε να βάλουν μια πατέντα επάνω τους, είμαι ηλίθιος, και να πάνε μόνοι τους σπίτι τους. Όχι φυλακή, σπίτι τους. Με την ταμπέλα, είμαι ηλίθιος.
0: Πάμε λοιπόν στο νέο θαυμαστό, αλλά κατά πολλού σιωπηλό κόσμο, στο χώρο και της επιστήμης, την τεχνολογία εχμής. Θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς, κύριε Ιωαννίδη, αν η επιστήμη είναι προέκταση της ανθρώπινης σκέψης και αμφισβήτησης. Τι απομένει από αυτήν, αν οι λύσεις παράγονται όχι από στοχαστές, όχι από επιστήμονες, αλλά από κώδικες και αλγορίθμους? Θυμίζω ότι έχετε πει στο παρελθόν ότι η μαγεία του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι ότι προσπαθεί να δώσει εξηγήσεις, όχι απαντήσεις ή λύσεις, στο τι είναι ανθρωπότητα, στο τι είναι κόσμος που μας περιβάλλει. Οι μηχανές και οι πιο τέλειες για την ώρα δίνουν σε χρόνο ντε-τε απαντήσεις και λύσεις. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αν η επιστήμη είναι προέκταση της ανθρώπινης σκέψης και της αμφισβήτησης, τι μένει αν όλα παραδοθούν στις μηχανές?
1: Νομίζω ότι μένουν πολλά πράγματα. Νομίζω ότι μένει η ατομική, υποκειμενική, ιδιωτική εμπειρία, η οποία μπορεί να είναι πνευματική, μπορεί να είναι θρησκευτική, μπορεί να είναι καλλιτεχνική, μπορεί να είναι δημιουργική, μπορεί να είναι επιστημονική. Είναι η δημιουργία, είναι η προσωπική κληρονομιά που έχει ο καθένας, που είναι και κληρονομιά που σχετίζεται και με την αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους. Είναι η κοινωνική κληρονομιά. Οι μηχανές δεν συναναστρέφονται σαν κοινωνία ανθρώπων. Σκεφτείτε τι είναι τα πράγματα που μας κάνουν χαρούμενους. Μπορεί να είναι μια αγκαλιά, μπορεί να είναι να είμαστε με έναν άλλον άνθρωπο, μπορεί να είμαστε με φίλους, μπορεί να είμαστε με ανθρώπους που θέλουμε να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε γνώμες, να κάνουμε κάτι μαζί, να ζήσουμε κάτι μαζί. Οι μηχανές δεν μπορούν να το ζήσουν αυτό. Δεν μπορούν αυτά τα αισθήματα να τα έχουν. Μπορούν να μας μεταφράσουν αυτά τα αισθήματα. Μπορούν να μας πούν ότι έχω αυτό το αίσθημα. Αλλά δεν το έχουν στην πραγματικότητα. Άρα δεν ανησυχώ για τον άνθρωπο σαν άνθρωπο. Ανησυχώ όμως για το γεγονός της υπερτίμησης των μηχανών. Και δεν θέλω να υποβαθμίσω την αξία της τεχνολογικής πρόοδου. Έχουμε δει πράγματα τα τελευταία χρόνια τα οποία ήταν πέρα από την σύλληψή μας. Ανοίγω λοιπόν μία παρένθεση για να πω τα θετικά. Προβλήματα τα οποία χρειάζονταν υπολογιστική ισχύ και εντατική ανάλυση, που για να το κάνει κάποιο ανθρώπινο μυαλό με το χέρι κατά κάποιο τρόπο ή με τους παραδοσιακούς υπολογιστές θα έπαιρνε αιώνες. Για παράδειγμα, η πρόβλεψη της δομής των πρωτεϊνών. Δεκαετίες προσπαθούσαν οι επιστήμονες να βρούνε πώς να προβλέψουν τη δομή των πρωτεϊνών. Μικρή πρόοδο κάθε χρόνο, αλλά όχι πολλά πράγματα. Ξαφνικά έχουμε την υπολογιστική δυνατότητα, τεχνητή νοημοσύνη μαζί με πολύ ισχυρούς υπολογιστές, βραβείο Νόμπελ πέρυσι ο Ντέμις Χασάμπης και άλλοι, εξαιρετική δουλειά. Γιατί είναι ένα πρόβλημα που ουσιαστικά ξέρουμε τις μετρήσεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βγάλει λάθος μέτρηση ποια είναι η απόσταση ανάμεσα σε μόρια ή ανάμεσα σε άτομα. Δεν πρόκειται να κερδίζει λεφτά, αν πεις ότι είναι περισσότερα ή λιγότερα άγκστρομ. Απλώς χρειαζόμαστε τεράστια υπολογιστική δυνατότητα. Ένα τέτοιο πράγμα μπορεί να το πετύχει η μηχανή, η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει έρευνα. Αν πούμε περίπου τι θέλει να κάνει, μια ομάδα από συνεργάτες μου στο Stanford, στο Department of Biomedical Data Science, δημοσίευσε ένα άρθρο στο Nature. Τι κάνανε? Φτιάξανε μια ερευνητική ομάδα που όλα τα μέλη είναι μηχανές. Είναι τεχνητή νοημοσύνη. Ο ένας είναι ο κύριος ερευνητής, ο άλλος είναι ο ανοσολόγος, ο τρίτος είναι ο βιολόγος, ο τέταρτος είναι ο κριτικός ερευνητής, που θα τους πάει κόντρα, γιατί δεν θέλουμε όλοι να είναι της μίας υπόθεσης, να τους κοντράρει κάπως. Ο άλλος θα είναι αυτός που θα δει τι θα προκύψει, θα συνθέσει, ο γενετιστής. Σαν να φτιάχνουμε επιστήμονες. Όλοι αυτοί οι επιστήμονες πετύχανε να παράγουν το προϊόν, το βιολογικό προϊόν που μας ενδιέφερε στο τέλος της ημέρας. Το πήγανε πάρα πολύ ωραία, μια χαρά. Υπήρχε ένας άνθρωπος στην ομάδα, έτσι να τους βλέπει τι κάνουνε, αλλά θα μπορούσαν να το πετύχουν και χωρίς τον άνθρωπο. Με συνεργάτες στο Berkeley συζητούσα πριν από λίγο καιρό, μήπως είναι καιρός να φτιάξουμε ένα περιοδικό επιστημονικό, όπου μόνο τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να δημοσιεύει. Σας είπα πριν για την παραχάραξη τεχνητή νοημοσύνη που φτιάχνει ψεύτικα άρθρα, αλλά μπορεί να κάνει και πραγματικά. Άρα λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη, ομάδες τεχνητής νοημοσύνης που φτιάχνουν επιστημονικές εργασίες και το περιοδικό αυτό να δημοσιεύει μόνο τέτοιες ομάδες. Ένα από τα μεγάλα περιοδικά, το New England Journal of Medicine, έχει φτιάξει ένα παρακλάδι αφοσιωμένο στην τεχνητή νοημοσύνη. Μιλούσα με τον διευθυντή του περιοδικού, έχουν αρχίσει και χρησιμοποιούν πλέον την τεχνητή νοημοσύνη για πολύ γρήγορη κριτική των άρθρων. Σε αντίθεση με αυτό που γίνεται στην παραχάραξη, που απλώς χρησιμοποιεί κάποιος τεχνητή νοημοσύνη για να περάσει τα εμπόδια της κρίσης από κριτές, ανθρώπους που ξέρουν τι τους γίνεται, εδώ η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για να ενισχύσει την αξιοπιστία του ελέγχου της εργασίας, του τι γίνεται, και να πιάσει προβλήματα που ίσως κάποιος άνθρωπος στο πρώτο πέρασμα, και πόσο χρόνο έχει ο καθένας από εμάς, ειδικά μάλιστα να κρίνουμε εργασίες άλλων, θα το έχανε. Και λέει από εδώ και πέρα θα το κάνουμε αυτό. Θα βάζουμε ανθρώπους, θα βάζουμε και τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν λοιπόν περιοχές ναι, που η τεχνητή νοημοσύνη στην επιστήμη μπορεί να πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά υπάρχουν αμέτρητες ευκαιρίες για κατάχρηση. Και δυστυχώς βλέπουμε αυτή την κατάχρηση.
0: Μισό λεπτό. Αυτό το παράδειγμα που δώσατε είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα, διότι υπάρχει πάντα η θεωρία ότι το μαχαίρι είναι για να κόβει ψωμί, είναι και για να σκοτώνει. Εγώ λέω ότι όποιος χρησιμοποιεί αυτό όμως το πρόταγμα, φτιάχνει ένα ωραίο άλοθη για να προχωράμε χωρίς έλεγχο και φίλτρα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως. Όλα αυτά προϋποθέτουν ότι αυτός που δίνει τον κώδικα και οι αλγόριθμοι στηρίζονται πάνω σε στοιχεία αξιόπιστα και αντικειμενικά. Το ερώτημα είναι τι γίνεται όταν η επιστήμη παλεύει, για παράδειγμα, με μπίες και στρεβλώσεις, στα οποία αναφέρεστε εσείς. Αν οι ίδιες αδυναμίες περνά στους κώδικες και στους αλγόριθμους, δεν θα πάω ακόμη και στην κριτική ενός άρθρου με στρεβλώσεις και μήπως τελικά αφυδατώσω κάνοντας κριτική και κάνω ένα σύστημα, γιατί οι ιδιώτες πολυεθνικοί κολοσσοί ελέγχουν αυτές τις πλατφόρμες πάνω στις οποίες υπάρχει ο δημόσιος χώρος, φτάσαμε να έχει κρεμαστεί πάνω σε ιδιωτικές πλατφόρμες κολοσσούς. Δεν σημαίνει ότι θα ελέγξουν το παιχνίδι.
1: Σαφέστατα μπορούν να ελέγξουν το παιχνίδι και μπορούν να το ελέγξουν ακόμα και να καταργήσουν το παιχνίδι. Μπορούν να φτάσουν στο σημείο να ελέγχουν ό,τι τους ενδιαφέρει. Αν τους ενδιαφέρει κάτι, να μπορούν να το ελέγξουν άμεσα. Και επιστημονικές ομάδες, αλλά ακόμα και πολιτική και δημόσια διοίκηση εμπιστεύονται όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπουμε στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ανοίγματα προς την OpenAI, που είναι μια εταιρεία. Έτσι, μια εταιρεία που φέρει κέρδος. Νομίζω ότι κάει και η OpenAI για
0: και
1: να μας
0: δώσει. Έχουν βάλει απάνω όλο το δημόσιο χώρο. Κρατήστε. Θα πάω σε διακοπή και θα επιστρέψω, γιατί φτάνουμε, νομίζω, στο πιο κρίσιμο σημείο αυτής της θεματικής. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Ιωαννίδη, εδώ είναι λοιπόν τα δύσκολα τώρα. Διότι προφανώς κανείς δεν μπορεί στην έκρηξη και στην πρόοδο της τεχνολογίας να είναι φοβικός. Η ανθρωπότητα πάει μπροστά με ανακαλύψεις και επιτεύγματα. Σήμερα είναι έτσι όμως, ή είναι ένα κλειστό κλαμπ, επαναφέρω δηλαδή, ιδιωτικών πολυεθνικών πλατφορμών που έχουμε επικαλύψει όλο το δημόσιο χώρο, όπου οι επιστήμονες που εργάζονται σε αυτές τις πλατφόρμες ζουν στη φούσκα τους, λέω εγώ, της δημοκρατίας, της αυτονομίας, να κάνουν, αλλά μέσα στη φούσκα του ιδιωτικού χώρου που δεν έχει σχέση με τη δημόσια σφαίρα, η οποία, όπως πολύ σωστά είπατε, έρχονται χώρες όπως η Ελλάδα και δίνουν τα σώψυχά τους σε μια ιδιωτική πλατφόρμα.
1: Αυτό είναι επικίνδυνο. Δηλαδή, οι συμβάσεις αυτού του τύπου και η αλληλεπίδραση, χωρίς κάποιος να θέλει να δαιμονοποιήσει και χωρίς κάποιος, όπως λέτε, να θέλει να σταματήσει η τεχνολογία, αυτό δεν γίνει. Η τεχνολογία θα προχωρήσει με ηλικιώδεις ρυθμούς, αφήνει θεσμούς οι οποίοι είναι ευάλωτοι ακόμα πιο ευάλωτους. Ειδικά η δημόσια διοίκηση και η δημόσια διαχείριση πληροφορίας γνωρίζετε ότι είναι ένας θεσμός που είναι όχι απλώς ευάλωτος στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Είναι δυστυχώς με παρασιτισμό γραφειοκρατίας, αγκυλώσεων, με χαίνοντα ανοίγματα που η πληροφορία μπορεί να χαθεί, να διαχυθεί και χωρίς την τεχνητή νοημοσύνη. Όταν λοιπόν παραχωρείς σε ομίλους οι οποίοι έχουν φοβερή τεχνογνωσία, είναι 100 φορές πιο εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες από εσένα σαν δημόσιο φορέα, την πληροφορία σου. Αυτή η πληροφορία μπορεί να βρεθεί οπουδήποτε και να γίνει οτιδήποτε. Πριν από λίγο η Αλβανία είναι η πρώτη χώρα, αν δεν κάνω λάθος,
0: βεβαίως,
1: που ανακοίνωσε ότι έχει διορίζει έναν υπουργό που είναι ένα ρομπότ. Είναι μια μονάδα τεχνητής νοημοσύνης. Μιλάει στους υπόλοιπους βουλευτές, μίλησε στο κοινοβούλιο.
0: Είχαμε και ένταση, ξύλο, έπεσαν.
1: Φοράει και παραδοσιακή αλβανική ενδυμασία για να είναι ακόμα πιο ευχάριστη η παρουσία της. Λέει: εγώ ήρθα για να σας βοηθήσω. Ουσιαστικά βλέπει όλες τις συμβάσεις του αλβανικού δημοσίου, αν το έχω καταλάβει σωστά. Άρα λοιπόν η Αλβανία σαν κράτος είναι περήφανη που γίνεται η πρώτη που έχει έναν υπουργό. Και κάποιος μπορεί να πει, παρά να έχουμε άχρηστους υπουργούς που, όπως λέγαμε πριν, απλώς πρέπει να βάλουν μια ταμπέλα «είμαι ηλίθιος», μήπως πρέπει να φέρουμε το ρομπότ. Αλλά το ρομπότ, αν το κατάλαβα και αυτό σωστά, ουσιαστικά έγινε σε συνεργασία με τη Microsoft.
0: Βεβαίως.
1: Άρα λοιπόν η Microsoft τι ακριβώς πρόσβαση έχει αυτή τη στιγμή στην Αλβανία? Μήπως η Αλβανία για την Microsoft είναι μια σταγόνα νερό, μπορεί να τη ρουφήξει οποιαδήποτε στιγμή. Η Ελλάδα ίσως είναι 10 σταγόνες νερό. Αλλά και αυτές πολύ εύκολα μπορείς να ρουφήξεις, η Microsoft, η OpenAI. Η υπολογιστική τους ισχύ σε σχέση με την υπολογιστική ισχύ της ελληνικής δημοκρατίας είναι 10.000 φορές μεγαλύτερη. Πώς μπορείς να συνεργαστείς με κάποιον όταν είσαι τόσο άνισα μικρότερος, τόσο άνισα ασθενέστερος, τόσο άνισα εξαρτώμενος ουσιαστικά? Μπορεί ένα μυρμήγκι να συνεργαστεί με ένα ελέφαντα? Δεν ξέρω. Έτσι, δηλαδή, τι προστασία πρέπει να ζητήσει το μυρμήγκι πηγαίνοντας να κάνει χειραψία με τον ελέφαντα και να βγει μετά στην τηλεόραση και να πει: είμαστε περήφανοι που κάναμε σύμβαση με τον ελέφαντα και από εδώ και πέρα ο ελέφαντας θα δουλεύει με τα μυρμήγκια? Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Χρειαζόμαστε ρυθμιστικές αρχές. Χρειαζόμαστε δικαιοσύνη, χρειαζόμαστε νομολογία, χρειαζόμαστε έλεγχο. Το πώς αυτές οι σχέσεις θα γίνουν με έναν τρόπο που θα είναι ανοιχτός, διαχειρίσιμος για το δημόσιο συμφέρον, να μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Αυτά δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είναι εντογενάστε στην καλύτερη περίπτωση.
0: Είπατε για ρυθμιστικούς κανόνες. Έχω μπροστά μου μία διακήρυξη αγωνίας από εκατοντάδες επιστήμονες διεθνούς κύρους, η οποία απευθύνθηκε προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και ο τίτλος είναι «Βάλτε εδώ και τώρα ρυθμιστικούς κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη». Ανάμεσά τους είναι και παράγοντες της βιομηχανίας, αλλά είναι και άνθρωποι όπως ο Χίντον που τιμήθηκε με Νόμπελ και θεωρείται ένας από τους πατέρες της σύγχρονης τεχνητής νοημοσύνης και λένε «Βάλτε ρυθμιστικούς κανόνες», διότι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι η παράδοση στην ουσία όλης της δημόσιας ζωής, του δημόσιου χώρου των κοινωνιών σε 3-4 πολυεθνικούς κολοσσούς στο όνομα του να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Άρα σας επιβεβαιώνει αυτή η έκκληση που είναι προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών?
1: Δυστυχώς το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι ανύπαρκτο στις περισσότερες χώρες. Πρέπει να πω ότι ειδικά στο ρυθμιστικό πλαίσιο η Ευρώπη έχει κάνει περισσότερα από ότι η Αμερική ή άλλες χώρες. Παρόλο που η Ευρώπη έχει μείνει πολύ πίσω σε αυτά τα ζητήματα σε άλλους χώρους, ειδικά σε ζητήματα καινοτομίας, στο να αποκτήσει ένα ικανό κομμάτι της πίτας αυτής της τεχνολογίας που εξελίσσεται.
0: Το έχει χάσει το τρένο.
1: Αυτό το έχει χάσει με τεράστια διαφορά ταχυτήτων. Ουσιαστικά, όποιος έχει κάποια καλή ιδέα, φεύγει από την Ευρώπη, την πάει στην Αμερική. Συνήθως τελικά απορροφάται από τις μεγάλες αυτές τρεις-τέσσερις εταιρείες της αμερικανικές κατά κύριο λόγο.
0: Θέλω να μείνουμε λιγάκι στο αμιγώς επιστημονικό. Πολλές φορές έχετε στυλιτεύσει, έχετε γράψει βιβλία, άρθρα, αναφορές το φαινόμενο των άχρηστων ή παραπλανητικών δημοσιεύσεων. Έχετε παρέμβει στη δημόσια επιστημονική συζήτηση. Αν η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα που παράγει χιλιάδες papers την ημέρα, μπορεί ένας επιστήμονας να ξεχωρίσει, ο ερευνητής, το πραγματικό εύρημα από την αλγοριθμική, άντε να το πω έτσι, σαβούρα, ή εδώ μπαίνουμε σε επικίνδυνα μονοπάτια?
1: Μερικές φορές μπορεί, τις περισσότερες πλέον δεν μπορεί. Πλέον καταφεύγουμε σε τεχνητή νοημοσύνη για να μας πει ότι αυτό εδώ είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή η μηχανή πλέον ελέγχει τη μηχανή. Ο άνθρωπος προσπαθεί, αλλά πρέπει να επενδύσει τόσο πολύ και δεν έχει την μεγάλη εικόνα, δεν έχει δει το τι συμβαίνει σε χιλιάδες, εκατομμύρια άρθρα ο ίδιος για να μπορεί να το κρίνει. Άρα λοιπόν έχουμε μηχανή έναντι μηχανής. Ουσιαστικά και ο άνθρωπος κάπου ανάμεσα.
0: Μισό λεπτό. Αν ένα επιστημονικό αποτέλεσμα, λέω αν, προκύπτει από AI, αποδειχτεί και με τραγικό ενδεχομένως τρόπο, αλλά ας πω την καλή εκδοχή, όχι με τραγικό τρόπο, λανθασμένο ή επικίνδυνο. Ποιος λογοδοτεί? Ο αλγόριθμος, ο δημιουργός του, ο επιστήμονας που το επικύρωσε? Υπάρχει σήμερα ένα πλαίσιο ή δεν λογοδοτεί κανείς?
1: Στην επιστήμη εξακολουθούμε να έχουμε την υπευθυνότητα των συγγραφέων. Δηλαδή μια επιστημονική εργασία έχει συγγραφείς. Συνήθως λέμε οι συγγραφείς παίρνουν τη δόξα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι παίρνουν και τη δόξα αλλά και την ευθύνη για το ότι δημοσιεύεται. Άρα λοιπόν αν κάποιος δημοσιεύσει κάτι παραχαράσοντας την αλήθεια, αν φτιάξει κάτι το οποίο είναι ψεύτικο χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, έχει την ευθύνη. Δεν μπορείς να πεις ότι φταίει το ChatGPT που χρησιμοποίησε ο άλλος για να κάνει την οποιαδήποτε λοβιτούρα. Φταίει αυτός που είναι το όνομά του. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε εταιρείες που πουλάνε εργασίες, φτιάχνουν τέτοιες τεχνιέντος πλαστές εργασίες Και μπαίνει κάποιος στο διαδίκτυο και λέει: πουλάμε, αν θες να είσαι πρώτος συγγραφέας, δεύτερος συγγραφέας, τελευταίος συγγραφέας, τόσα δολάρια για την πρώτη θέση, τόσα για τη δεύτερη, τόσα για την τελευταία. Είναι το φαινόμενο των paper mills. Δηλαδή, όχι ο μήλος που αλέθει, αλλά ο μήλος που βγάζει δημοσιεύσεις. Και σε πολλές χώρες, ερευνητές αγοράζουν τέτοιες εργασίες για να αποκτήσουν βιογραφικό. Μαζί με την ομάδα μου, κοιτάμε μερικά φαινόμενα εκθαμβωτικής άνθησης κάποιων επιστημονικών ομάδων από το πουθενά, στο ξαφνικά, στο τίποτα, να γίνονται πολύ παραγωγικές, πολύ με τεράστιο αριθμό δημοσιεύσεων. Και όχι μόνο, μερικές φορές ακόμα και δημοσιεύσεις που η μία αναφέρει την άλλη, άρα αποκτούν και φαινομενικά αναφορές στο έργο τους. Δηλαδή ότι άλλοι επιστήμονες ενδιαφέρονται να αναφέρουν το έργο μου, άρα πρέπει να είμαι σπουδαίος, εφόσον άλλοι με αναφέρουν. Και όλο αυτό είναι μια μεγάλη φούσκα. Καταλήγουμε πάλι στο πόσο η επιστημονική κοινότητα έχει τα όπλα, και όχι μόνο έχει τα όπλα, είναι διατεθειμένη να τα χρησιμοποιήσει. Και είναι διατεθειμένη να βάλει φραγμούς. Και να πει αυτό είναι κάτι που και θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να το ανιχνεύσουμε, να καθαρίσουμε τη βιβλιογραφία όσο είναι δυνατόν και φυσικά να τιμωρήσουμε κάποιον που το κάνει. Συμβαίνει ως ένα βαθμό αυτό, αλλά όχι νομίζω όσο χρειάζεται σε σχέση με τη δυναμική του φαινομένου.
0: Κοιτάξτε, επειδή η ανθρώπινη πορεία είναι μια πορεία αμφιβολίας, ερωτήματος, αμφιβολίας, σύγκρουσης, λάθους, αυτό όμως είναι επιστήμη. Η τεχνητή νοημοσύνη που δίνει νέτα σκέτα λύσεις, απαντήσεις με συνδυαστική πληροφόρηση στις βάσεις δεδομένων σε απίστευτη ταχύτητα, είναι επιστήμη ή είναι μακέτα επιστήμης που μοιάζει αλάνθαστη και γρήγορη, αλλά είναι κενή περιεχομένου?
1: Οτιδήποτε αλάνθαστο δεν είναι επιστήμη. Είτε είναι τεχνητή νοημοσύνη, είτε είναι απλώς παραδοσιακή επιδημιολογία, είτε είναι απλώς παθολογία του 19ου αιώνα. Αν είναι αλάνθαστο, δεν είναι επιστήμη, γιατί η επιστήμη, ο θεμελιακός της χαρακτήρας είναι ότι μπορεί να φανεί ότι είναι λάθος και ότι κάτι πρέπει να διορθωθεί, κάτι πρέπει να βελτιωθεί, κάτι πρέπει να εξελιχθεί. Αν είναι θέσφατο, αυτό είναι θρησκεία, δεν είναι επιστήμη. Η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται ως μια μορφή θρησκείας, ως κάτι το οποίο είναι τόσο τέλειο και τόσο απόλυτο και τόσο γρήγορο και τόσο παραγωγικό και δεν μπορείς να βάλεις μαζί της. Δεν είναι αυτό η αλήθεια. Όπως είπα πριν, τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο, έχει μεγάλες ταχύτητες, έχει μεγάλη ικανότητα να χειρίζεται όγκο δεδομένων, αλλά αν της ρίξεις εκατομμύρια κομμάτια σαβούρας, θα σου βγάλει σαβούρα.
0: Κύριε Ιωαννίδη, είπατε κάτι κρίσιμο, αλλά στις κοινωνίες που έχουν και ένα χάσμα, ακόμη και οι ιδιωτικοί κολοσσοί που χρησιμοποιούν από τις 5-6 εταιρείες το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για να αυξήσουν την παραγωγικότητα, το ένα το άλλο, να μειώσουν τα εργατικά κόστη, τα έχουν φορτώσει, θα το πω λαϊκά, στον κόκορα, ότι η λιδία λίθος δια πάσαν όσων και μαλακίαν είναι πλέον η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν χρειάζεσαι, Ιωαννίδη, να εκφέρεις μια επιστημονική άποψη αμφισβήτησης. Τα βάζω εγώ στο AI, εγώ που έχω απλά χρήμα και δεν έχω καμία άλλη γνώση και μου δίνει απαντήσεις. Δεν μου χρειάζεται η αμφισβήτησή σου. Αυτό δεν είναι η μεγαλύτερη παγίδα και κίνδυνος να δημιουργήσεις στο τέλος μια κοινωνία που τα έχει φορτώσει όλα στο AI, άρα δεν χρειάζεται πια αυτή η ίδια η κοινωνία?
1: Ναι, δεν χρειάζεται η κοινωνία, δεν χρειάζονται επιστήμονες, δεν χρειάζονται ειδικοί, δεν χρειάζονται οι εκπαιδευμένοι άνθρωποι. Θεωρητικά αυτό μπορεί να γίνει, γίνεται σε μεγάλο βαθμό ήδη. Σχεδόν δεν υπάρχει κάποια εργασία που να μην μπορεί να αντικατασταθεί αυτή τη στιγμή.
0: Μισό λεπτό, κύριε Ιωαννίδη. Σε 10 χρόνια, με το ρυθμό που πάει, ναι, με βλέπετε με καταιγισμό, γιατί το κατέχετε το αντικείμενο και έχω παρακολουθήσει τα άρθρα. Σε 10 χρόνια, με το ρυθμό που πάει αυτή η ιστορία και έτσι όπως λανσάρεται, γιατί σωστά το είπατε, έχει καλλιεργήσει και ένα προσδοκίες απίστευτες ακριβώς για να πουλήσει ως οικονομικό αντικείμενο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ασχέτως αν μπορεί να τα κάνει όλα όσο υπόσχεται. Όμως σε 10 χρόνια, έτσι πως πάμε, με αυτά που ακούμε, ο επιστήμονας θα είναι δημιουργός γνώσης ή ελεγκτής αλγόριθμων ή παρατηρητής? Τι θα είναι ο επιστήμονας, αν είναι έτσι?
1: Νομίζω ότι όλα αυτά και τίποτα από όλα αυτά.
0: Όλα αυτά και
1: το τι θα είναι ο επιστήμονας, κανένας δεν το ξέρει. Σας παρουσίασα το παράδειγμα ότι αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει τους επιστήμονες. Και μερικές φορές μπορεί να τους αντικαταστήσει με τρόπο που βγάζει ένα θετικό και χρήσιμο αποτέλεσμα. Αλλά μπορεί να του αντικατακτήσει και με τρόπο που, αν έχει τροφοδοτηθεί με σαβούρα, απλώς θα παράγει ακόμα περισσότερη σαβούρα, ακόμα περισσότερα σφάλματα, ακόμα περισσότερες μεροληψίες, ακόμα περισσότερα πράγματα παραπλανητικά. Και δυστυχώς μέσα στον κόσμο της πληροφορίας κυκλοφορεί τόση σαβούρα και τόση μεροληψία και τόσα σφάλματα.

0: Γιατί ακόμη θα μπορούμε να εμπιστευόμαστε, ρωτώ έναν άνθρωπο, παραλαμβάνω που είναι στην αιχμή της επιστήμης και της επιστημονικής σκέψης, θα μπορούμε να εμπιστευόμαστε επιστημονικά αποτελέσματα που βασίζονται σε μαύρα κουτιά που ούτε οι ειδικοί δεν μπορούν να τα εξηγήσουν σήμερα. Μπορείς να το εμπιστευτείς.
1: Προσωπικά αυτό. Θα ήμουν πολύ φιδωλός να εμπιστευτώ ένα μαύρο κουτί. Η επιστήμη, μια βασική αρχή της, είναι ότι θέλουμε διαφάνεια και θέλουμε τεκμηρίωση. Και θέλουμε τη δυνατότητα, ένας επιστήμονας και ένας άλλος, να δούνε τα δεδομένα, τη μεθοδολογία, τον μηχανισμό ανάλυσης, να επαληθεύσουν ότι αυτό είναι έτσι. Πόσο χρόνο έχουμε να το κάνουμε αυτό? Δεν έχουμε χρόνο. Πόσο συχνά συνέβαινε αυτό πριν την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης? Δεν συνέβαινε τόσο συχνά. Εδώ και δεκαετίες προσπαθούμε να βελτιώσουμε την διαφάνεια της επιστημονικής πληροφορίας. Αυτό που κατορθώσαμε είναι να πάμε, για παράδειγμα, το ποσοστό των επιστημονικών άρθρων που σου δίνουν αναλυτικά τα δεδομένα τους από περίπου κάτω από 1% το 2000, το φτάσαμε περίπου 20.000 μέσα σε 20 χρόνια. Εκεί μας χτυπάει τώρα η τεχνητή νοημοσύνη, που αυτό το 20%, αν επενδύσουμε στο να κάνουμε την έρευνα πιο διαφανή και χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουμε την έρευνα πιο διαφανή, δηλαδή, γιατί δεν μου έδωσες τα δεδομένα, γιατί δεν μου έδωσες τον αλγόριθμο, ας βάλουμε την τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει να είναι εμφανή τα δεδομένα, να είναι εμφανής η αλγόριθμη. Οποιοςδήποτε, αν έχει το χρόνο, την όρεξη, τα χρήματα, να μπορεί να το επικυρώσει. Αυτό μπορεί να μας πάει προς τη σωστή πλευρά. Αντιθέτως, τεχνητή νοημοσύνη, βάλτε να τρέξει, εγώ πάω να κοιμηθώ, μη ρωτάς. Μη ρωτάτε. Ό,τι βγήκε, βγήκε, προχωράμε. Πώς βγήκε, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Τεχνητή νοημοσύνη, το τελευταίο μοντέλο, τρέχει με τόση ταχύτητα. Καλό πρέπει να είναι. Τρομερό λάθος. Τρομερό λάθος. Γιατί μπορεί να βγουν τελείως άχρηστα πράγματα και τελείως βλαβερά πράγματα.
0: Μου λέτε, αν η κοινωνία κλονίστηκε την περίοδο της πανδημίας στο ρόλο της επιστήμης και των επιστημόνων, τι θα γίνει όταν οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με μόνο ένα επιχείρημα, έτσι το είπε ο αλγόριθμος? Το έχουμε σκεφτεί αυτό?
1: Νομίζω αρκετοί το σκέφτονται, αλλά δεν έχουμε βρει την λύση. Και μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει αν ο αλγόριθμος είναι ο υπουργός, αν ο αλγόριθμος είναι ο δικαστής, αν ο αλγόριθμος είναι ο εργοδότης σου, αν ο αλγόριθμος είναι αυτός που αποφασίζει για τη ζωή σου. Σε μια δημοκρατική κοινωνία μπορείς να διαμαρτυρηθείς με την ψήφο σου. Σε μια τέτοια κοινωνία τι θα κάνεις? Θα καταψηφίσεις τον δικαστή αλγόριθμο? Θα καταψηφίσεις τον υπουργό που είναι τεχνητή νοημοσύνη? Θα καταψηφίσεις τον εργοδότη σου? Είναι τεράστιο αυτό το πρόβλημα. Είναι τεράστιο αυτό το πρόβλημα και τεράστια η ισορροπία ανάμεσα στο τι αξίζει ο άνθρωπος και τι αξίζει η τεχνολογία.
0: Μήπως η τεχνητή νοημοσύνη μας οδηγεί από την αναζήτηση της αλήθειας, που είναι βασική επιστημονική αρχή, στην αναζήτηση της αποτελεσματικότητας, θυσιάζοντας τελικά το ουσιαστικό νόημα της επιστήμης?
1: Υπάρχουν διαφορετικές σχολές γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Κάποιοι θα ήταν πολύ ευχαριστημένοι με μόνο την αποτελεσματικότητα. Ειδικά αν η αποτελεσματικότητα είναι πράγματα που αξίζουν τον κόπο. Δηλαδή, αν η αποτελεσματικότητα σημαίνει ζω περισσότερο, ζω καλύτερη ζωή, έχω μεγαλύτερο εισόδημα, έχω καλύτερη παιδεία, έχω καλύτερη υγεία. Πώς το έφτασες σε αυτό το σημείο? Καλό θα ήταν να το ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Κάνε με καλά, δώσε μου ζωή, δώσε μου υγεία, δώσε μου παιδεία, δώσε μου καλύτερη ζωή. Και ας μην ξέρω ακριβώς. Πολλοί βέβαια θα αρχίσουν να ανησυχούν. Τι σημαίνει εδώ πέρα, πώς έγινε αυτό, θέλω να μάθω. Αν αυτό είναι η αποτελεσματικότητα, κάποιοι θα πούνε, α, δεν είναι και τόσο άσχημα. Δυστυχώς όμως, αν δεν ξέρουμε το μηχανισμό, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτό είναι γενικεύσιμο και αυτό που είναι καλύτερη ζωή, καλύτερη ποιότητα, καλύτερη παιδεία, καλύτερη υγεία το 2026 θα εξακολουθεί να είναι το 2027. Και αν κάτι πάει λάθος το 2027, δεν θα ξέρουμε τι πήγε λάθος. Θα πρέπει να γυρίσω πίσω.
0: Άρα η γνώση που παράγεται χωρίς ανθρώπινη κρίση και χωρίς δημοκρατικό έλεγχο. Δηλαδή, εγώ το ακούω αυτό που λέτε. Έχετε δίκιο. Υπάρχει πια μια κοσμοθεωρία ότι σε λίγα χρόνια θα φτάνουμε 150 ετών και, όπως είπατε σωστά, τα παιδιά 300 και τα παιδιά των παιδιών 500. Πρώτο ζήτημα, θα φτάνουν όλοι? Δεύτερον, πώς θα φτάνουν? Τρίτον,

0: ξέρουμε τι ασθένειες προκύπτουν στο μέλλον. Ήδη έχουμε τους εκφυλισμούς νοητικούς του εγκεφάλου, άνοιες, αλτσχάιμερ που κάνουν θράψη. Τι φαινότυπο ανθρώπου θα έχουμε? Θα είναι ένας άνθρωπος 300 και 400, αν η τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθήσει να φτάσουμε στο προσδόκιμο εκεί, και έχει νόημα ένα τέτοιο προσδόκιμο για τις κοινωνίες των ανθρώπων?
1: Εδώ θα σας απογοητεύσω.
0: Διότι εγώ θα είμαι 500, για παράδειγμα, κύριε Ιωαννίδη, που θα έχω πρόσβαση και χρήμα σε αυτά τα εργαλεία, και ενδεχομένως θα βλέπω ακόμη και τα δυσέγγονά σας να πεθαίνουν νωρίτερα από μένα, που δεν θα έχουν τέτοια πρόσβαση. Τι κοινωνίες είναι αυτές?
1: Εδώ θα σας απογοητεύσω. Δεν πιστεύω ότι θα πάμε 500 χρόνια και ούτε
0: με απογοητεύετε. Δεν έχω τέτοιες εγώ. Λοιπόν.
1: Λέω στη μητέρα μου ότι θα πας 120, γιατί είναι 91. Να καλά να είναι, και της λέω πρέπει να περπατάς για να πας περισσότερο. Όχι τεχνητή νοημοσύνη, παλεύει με τον υπολογιστή.
0: Καταλάβατε γιατί σας ρώτησα έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, 500 δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε, ούτε 150. Νομίζω ότι η ανθρώπινη ζωή έχει κάποιο όριο γύρω στα 120 βιολογικά. Τώρα, αν φτιάξουμε ένα ρομπότ, μπορεί να πάει και 5.000, αλλά δεν θα είναι άνθρωπος. Βελτίωση μπορούμε να δούμε στο προσδόκιμο επιβίωσης, χρησιμοποιώντας τεχνολογία. Το έχουμε δει. Το έχουμε δει με την εφεύρεση της τουαλέτας και του πόσιμου νερού. Με πολύ απλά πράγματα, έτσι, βελτιώσαμε το προσδόκιμο επιβίωσης. Περισσότερο με τέτοια πράγματα το διορθώσαμε.
0: Συγγενείς, λέτε, δηλαδή,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Παρά με πολύ μοριακή, έτσι, και εξατομικευμένη και υπερτεχνολογική. Τα απλά πράγματα ήταν αυτά. Και δείτε ακόμα και τώρα από τι πεθαίνουν οι άνθρωποι. Από τι πεθαίνουν? 10 εκατομμύρια το χρόνο πεθαίνουν από κάπνισμα. 8 εκατομμύρια πεθαίνουν από αλκοόλ. Άλλα τόσα εκατομμύρια από μόλυνση και ρήπανση. Από κακή διατροφή, από παχυσαρκία, από στρες, από ψυχικά προβλήματα. Δηλαδή, δεν είναι πράγματα τα οποία είναι η υπερτεχνολογία που μας λείπει. Μας λείπει να πούμε ότι το κάπνισμα σκοτώνει 10 εκατομμύρια, και αυτή τη στιγμή όλοι οι πρωθυπουργοί και οι πρόεδροι δημοκρατίας πάνε και προσκυνούν τις καπνοβιομηχανίες στην Ελλάδα και γράφουν όλες οι εφημερίδες ότι τι φοβερές που είναι οι καπνοβιομηχανίες. Δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι τεχνολογία που θα μας σώσει. Τώρα, η τεχνολογία γενικά μπορεί να προσφέρει. Προσφέρει κυρίως στους έχοντες. Και εκεί είναι ένα ζήτημα, είτε μιλάμε για απλή τεχνολογία, είτε για σύνθετη, άρα είτε για πόσιμο νερό, είτε για την τελευταία λέξη της τεχνητής νοημοσύνης, αν όλοι θα έχουν πρόσβαση. Προσωπικά, με προβληματίζει πολύ περισσότερο το γεγονός ότι το πόσιμο νερό είναι αυτό που δεν θα έχουν πρόσβαση πλέον, από εδώ και πέρα, πάρα πολλοί άνθρωποι. Όχι ότι τελευταία λέξη της μόδας της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί να έχουν πρόσβαση στην τελευταία λέξη της μόδας της τεχνητής νοημοσύνης, κάπως μέσα από τον υπολογιστή τους, αλλά να έχουν πόσιμο νερό. Να έχει γίνει ιδιωτικό το νερό και να μην υπάρχει αρκετό νερό, και πολλοί άνθρωποι να πεθαίνουν από δίψα. Πάνω άνθρωποι πεθαίνουν από πείνα. Να έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή με πες μου τι θέλεις να σου υπολογίσω με 100 εκατομμύρια υπολογισμούς, και να πεθάνουν από την πείνα. Αυτό είναι που με απασχολεί. Το έχουμε δει διαχρονικά, ότι οι πλούσιοι έχουν πλεονέκτημα σε πολλά πράγματα απέναντι στους φτωχούς. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, το πλούσιο κομμάτι του πληθυσμού σε σχέση με τους πιο φτωχούς διαφοροποιούνται 10 χρόνια και 14 χρόνια, άντρες, γυναίκες, ως προς το προσδόκιμο επιβίωσης. Τεράστια διαφορά. Αν είσαι υπερβολικά πλούσιος, αν είσαι δισεκατομμυριούχος, που όλοι αυτοί που ελέγχουν αυτές τις λίγες εταιρείες θέλουν να είναι δισεκατομμυριούχοι, ο πρώτος που θα φτάσει το 3 εκατομμύρια σε περιουσία, ζουν περισσότερο? Όχι, δεν ζουν περισσότερο. Με κάποιον μεταπτυχιακό μου κοιτάμε την επιβίωση δισεκατομμυριούχων, είναι μάλλον λίγο χειρότερη από την επιβίωση των απλώς πλούσιων ανθρώπων. Γιατί με τον έχουν πρόσβαση σε τόσα πράγματα, κάποιοι από αυτούς πέφτει το αεροπλάνο τους και σκοτώνονται. Κάποιοι από αυτούς κάνουν περίεργα πράγματα, καταχρήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Το να φτιάξουμε πιο ισχυρές κλίκες άνισου πλούτου δεν βοηθάει κανέναν. Δεν βοηθάει ούτε τους δισεκατομμυριούχους. Πόσο μάλλον τους υπόλοιπους που στερούνται το νερό και την τροφή και την εργασία και το στοιχειώδη εισόδημα.
0: Πιστεύετε ότι οι δισεκατομμυριούχοι, τρισεκατομμυριούχοι έχουν ενδιαφέρον αν τους βοηθάει ή όχι η αντίληψη, ή ζουνε με στη φούσκα τους?
1: Νομίζω πολλοί από αυτούς θεωρούν ότι η τεχνολογία στην οποία έχουν επενδύσει θα τους κάνει αθάνατους ή σχεδόν αθάνατους. Και νομίζω πλανώνται πλάνην ικτρά.
0: Λοιπόν, πλανώνται πλάνην ικτρά. Πάω σε διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, θέλω σύντομες απαντήσεις να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, γιατί θέλω να ανοίξουμε και τα άλλα μεγάλα, σε μια σειρά ερωτημάτων που έχουμε ετοιμάσει πάνω στην έκρηξη, την τεχνολογική επανάσταση που διάγουμε και πώς μετασχηματίζει τις κοινωνίες μας. Σύντομη διακοπή. Εδώ είμαστε πάλι στις αντιθέσεις. Κύριε Ιωνίδη, πάμε σε μερικά γρήγορα ερωτήματα, όσο μπορείτε πιο πυκνές απαντήσεις. Θα βελτιωθεί η ποιοτική ποσότητα του ανθρώπινου βίου ή θα συρρυκνωθούν τελικά? Τι αίσθηση έχετε με τα μέχρι στιγμής δεδομένα?
1: Και τα δύο μπορούν να συμβούν. Βλέποντας πολέμους, φτώχεια, ανισότητα, περιθωριοποιημένους ανθρώπους, φοβάμαι ότι δεν θα πάμε πάρα πολύ καλά. Μακάρι να ανατραπούν αυτά. Δηλαδή οι πόλεμοι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να συνεχίζονται, η περιθωριοποίηση ανθρώπων δεν υπάρχει κάποιος λόγος να συνεχίζεται. Θα τα κάνουμε προτεραιότητα, να κάνουμε τον πλανήτη μας καλύτερο, να δώσουμε σε όλους τους ανθρώπους κάποια ευκαιρία. Αν δώσουμε θα ζήσουμε περισσότερο. Όχι τα 500 χρόνια που λέγαμε, ούτε τα 150. Αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πεθαίνουν νέοι χωρίς να υπάρχει λόγος. Και όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή πεθαίνουν ακόμα περισσότεροι νέοι άνθρωποι χωρίς να υπάρχει λόγος. Από εμάς εξαρτάται.
0: Πείτε μου, πώς θα είναι η επιστήμη, αλλά και η παιδεία, η γνώση, η επικοινωνία με αυτή τη ραγδαία μεταμόρφωση όλων σε αντικείμενο ενασχόλησης μεγάλων γλωσσικών μοντέλων? Διότι και αν φτιάχνετε και μια νέα ελίτ, διότι ακούω ότι καταργούνται επαγγέλματα, δημοσιογράφοι δεν χρειάζονται στην Ιαπωνική τηλεόραση, βγαίνει παρουσιαστής, εκφωνητής, αναλυτής και είναι προϊόν AI. Ωραία. Φτιάχνετε μια νέα ελίτ όμως πίσω από όλα αυτά. Πώς το βλέπετε όλο αυτό το φάσμα?
1: Νομίζω ότι προσωπικά θα ήθελα να επενδύσει η κοινωνία και στην παιδεία και στην εκπαίδευση και στην επιστήμη και στην κοινωνική επικοινωνία, στην κριτική σκέψη, στην κριτική τεκμηρίωση. Οι άνθρωποι να μπορούν να κρίνουν, να τροχίσουν τα εργαλεία κριτικής σκέψης. Αυτό μπορεί να γίνει με τεχνολογία, με προοδευμένη τεχνολογία, χωρίς τεχνολογία. Είναι κάτι το οποίο πάντα νομίζω θα είναι χρήσιμο. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά τα νέα εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε ευρέως είτε από ειδικά κάποιες ελίτ περισσότερο εντατικά. Το πόσο θα τους ωφελήσουν, όπως είπαμε και πριν, δεν είναι βέβαιο. Δεν είναι βέβαιο ότι αυτά είναι τα εργαλεία τα οποία τελικά θα δώσουν το μεγάλο πλεονέκτημα. Αλλά αν υπάρξει μια νέα διαστρωμάτωση και κάποιοι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, οι άλλοι δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, οι άλλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις θετικές τους μορφές, ενώ άλλοι είναι απλώς θαμμένοι μέσα σε ένα βομβαρδισμό προϊόντων αυτών των μοντέλων που απλώς σε θάβουν κάτω από σαβούρα, τότε αυτό δημιουργεί ακόμα πιο αντιδημοκρατικές κοινωνίες. Δημιουργεί κοινωνίες όπου δεν υπάρχει τρόπος ούτε καν να αντιδράσεις. Ακόμα και η αντίδραση είναι μέσω της σαβούρας. Δηλαδή και η καταπάτηση των δικαιωμάτων σου, αλλά και η διεκδίκηση των δικαιωμάτων σου, ουσιαστικά εκφράζουν αυτή τη σαβούρα που σου έχουν τροφοδοτήσει. Και είσαι σε έναν φαύλο κύκλο που δεν μπορείς να ξεφύγεις. Μπορεί κάποιοι σελίδες να θελήσουν να πετύχουν.
0: Και δεν μπορείς και να διεκδικήσεις πια, έτσι, διότι
1: νομίζεις ότι διεκδικείς.
0: Θα είσαι προσαρμοσμένος στο μοντέλο το εργασιακό του AI ή δεν θα είσαι?
1: Ναι, αυτό είναι η απλή μορφή. Νομίζω η πιο πιθανή μορφή είναι ότι νομίζεις ότι διεκδικείς. Έχεις θεωρητικά θεσμούς, οργανισμούς, μορφές διαμαρτυρίας που εξακολουθούν να σου δίνουν την ευκαιρία, αλλά είναι αναποτελεσματικοί. Είναι απλώς για να μπορεί να πει κάποιος ότι ξέρεις. Έχεις και τη δυνατότητα, Ιωαννίδη, μπόρεσες να πας να μιλήσεις με τον Σαχίνη. Ποιος σου έκλεισε το στόμα? Μπόρεσες να πεις ό,τι ήθελες να πεις. Στην πραγματικότητα όμως, να είναι άσφαιρη η οποιαδήποτε κριτική σκέψη ή οποιαδήποτε διαμαρτυρία. Να είναι απλώς να εξυπηρετεί τους λίγους, αυτή την ελίτ που περιγράφεται.
0: Υπάρχει, το ξέρετε, τα τελευταία 15-20 χρόνια μια ψευδέστηση ότι μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε είναι Facebook, είτε είναι Instagram, είτε είναι TikTok, το οποίο παίρνει τώρα την αμερικανική του εκδοχή ο Τραμπ και τη δίνει σε ιδιώτες κολοσσούς, επίσης δεν τη δίνει στην κοινωνία με έλεγχο. Καλά, όπως και η Κίνα, δηλαδή κινεζοποιείται η κατάσταση. Υπάρχει όμως η αντίληψη ότι υπήρχε, ρε παιδί μου, μια πλέρια δημοκρατία. Ξέρω πολύ καλά ότι είστε από αυτούς που έχουν πει ότι μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραδώσαμε πολύ κρίσιμα δεδομένα μας, οικία βουλήσει, μόνο και μόνο για να έχουμε την ελευθερία να σερφάρουμε. Εάν σε αυτά βάλω και το AI και τη ρομποτική, τι σημαίνει σήμερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή την εποχή.
1: Πρακτικά σημαίνει ότι κάποιες εταιρείες γνωρίζουν περισσότερα για σένα από ότι εσύ ο ίδιος. Δηλαδή έχουν συλλέξει συστηματικά όλη την πληροφορία που καλύπτει την έκφρασή σου, τα πιστεύω σου, τις θέσεις σου, τις αντιθέσεις σου, τις διαμαρτυρίες σου, τις συμφωνίες σου, τον θυμό σου, την οργή σου. Τα ξέρουν όλα αυτά για σένα. Άρα λοιπόν σε ξέρουν πάρα πολύ καλά, σε μεγάλο βάθος. Στην πράξη μέχρι τώρα αυτό το χρησιμοποιούν κυρίως για να σου πουλήσουν πράγματα. Βλέπουν ποιο είναι το ψυχογράφημά σου, οι προτιμήσεις σου, σε βομβαρδίζουν με διαφημίσεις. Ουσιαστικά είναι μια μεγιστοποιημένη τέχνη της διαφήμισης. Όλες αυτές οι εταιρείες, αν το σκεφτείτε πώς ζουν και πώς βγάζουν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, είναι διαφημιστές. Αυτό είναι ουσιαστικά γύρω από τη διαφήμιση. Γύρω από την φήμη, γύρω από την παραχάραξη της αλήθειας προς όφελος του να αγοράσεις, του να ακολουθήσεις, να πας προς τα εκεί. Από μια άποψη, αυτό κινεί μια οικονομία, δημιουργεί κέρδος, τζόγο, δημιουργεί κύκλο εργασιών για πολλούς, αλλά είναι κάτι ρηχό, είναι κάτι ευάλωτο, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν είσαι πρόσωπο, είσαι ένας βομβαρδισμένος καταναλωτής. Προσωπικά δεν έχω μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο λόγος που έχω γράψει, το έχω πει αυτό ακόμα και στην ιστοσελίδα μου στο Stanford, είναι ότι θεωρώ ότι κάνω πάρα πολλά λάθη. Θέλω πολύ καιρό να σκεφτώ κάτι, άρα θέλω να το ξαναγράψω και να το ξαναγράψω και να το ξαναδώ και πάλι κάνω λάθη. Άρα λοιπόν δεν θέλω να φαίνομαι ότι είμαι ηλίθιος πιο συχνά από ότι είναι τελείως αναπόφευκτο.
0: Θέλω να σας δώσω και μία διάσταση γεωπολιτικού χαρακτήρα σε αυτό που συζητάμε. Οι εταιρείες που ελέγχουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης εξ αντικειμένου αποκτούν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ολόκληρες επαγγελματικές κατηγορίες σε παγκόσμια διάσταση. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα στον τομέα σας. Ένας γιατρός στην Ελλάδα και ένας γιατρός στη Γερμανία, ένας μηχανικός στο Καστελόριζο, για να δίνω και τα γεωπολιτικά, και ένας μηχανικός στην Αλάσκα εξαρτάται πλέον από τα εργαλεία που αναπτύσσονται από τη Silicon Valley σε κοινό άξονα. Άρα η ελίτ νέα δεν μετατοπίζεται από τα επαγγέλματα όπως είναι του γιατρού, του μηχανικού, στην OpenAI, στην Google, στην Microsoft που έχουν δοσμένη τη συνταγή. Το ίδιο θα συμβεί και για τις πολιτικές φαρμάκου. Σας βάζω μερικά έτσι παραδείγματα. Και μήπως τελικά αδυνατίζοντας τις θέσεις εργασίας. Αυτό, τους μεγάλους ιδιωτικούς κολοσσούς, καλό τους ακούγεται. Συμπιέζουν και το εργατικό κόστος. Αλλά αν είναι μια διαδικασία που αυξάνει την ανεργία των νέων, την επισφάλεια εργαζομένων, συγκεντρώνει οικονομική και πολιτική δύναμη σε λίγες τεχνολογικές εταιρείες, γιατί αυτό να είναι πρόοδος για την κοινωνία?
1: Είναι πρόοδος για την κοιλάδα του Πυρητίου, που είναι και το σπίτι μου και χαίρομαι πάρα πολύ που μας προσφέρετε τόσα αγαθά και μας κάνετε να ζούμε στην καλύτερη φούσκα του κόσμου. Αλλά είναι πρόβλημα για όλους τους υπόλοιπους και για όσους δεν συμμετέχουν σε αυτό το γλεντοκόπημα της τεχνολογίας. Όπως λέτε, οι υπόλοιποι εξαρτώνται, οι υπόλοιποι απορροφώνται, η πληροφορία τους, η ζωή τους και λίγα κέντρα που ουσιαστικά κατευθύνουν τον υπόλοιπο κόσμο. Μπορεί αυτά τα κέντρα να είναι φιλόσοφοι βασιλείς του Πλάτωνα. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Μπορεί να είναι δικτάτορες τύπου Χίτλερ. Ούτε αυτό μπορώ να το αποκλείσω. Μπορεί να είναι απλώς άνθρωποι που θεωρούν ότι θα γίνουν αθάνατοι, όπως σας έλεγα πριν, επειδή έχουν όλη αυτή την τεχνολογική δύναμη και πλανώνται αυτή την φοβερή πλάνη. Ούτε αυτό μπορώ να το αποκλείσω. Η επισφάλεια, ειδικά στην εργασία, είναι κάτι που είναι καθημερινό φαινόμενο, αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Λέμε συνεχώς ότι η τεχνητή νοημοσύνη και όλη αυτή η τεχνολογία θα σβήσει τις εργασίες από το χάρτη, τα επαγγέλματα. Αν το σκεφτούμε, ας ξεχάσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, πόσα από τα επαγγέλματα πραγματικά δεν θα μπορούσαν να είχαν σβήσει πριν την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης? Αν το σκεφτείτε, τα περισσότερα, η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελμάτων θα μπορούσαν να είχαν σβήσει ήδη. Γιατί κάποιος να είναι σταδιώδια να κόβει το εισιτήριο? Άκουσα την συζήτηση του Πρωθυπουργού με τον Ντέμι Χασάμπι. Τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω ο Πρωθυπουργός είπε κάτι σαν ότι η δικιά μας οικονομία στηρίζεται στον τουρισμό, άρα εμείς δεν είμαστε τόσο ευάλωτοι. Υπάρχει κάτι στον τουρισμό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί ήδη πριν από την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή το να φτιάξει κάποιος ένα σουβλάκι ή να καθαρίσει το δωμάτιο ή να γεμίσει νερό την πισίνα ή να οργανώσει τα δωμάτια, ποιος θα πάει σε ποιο δωμάτιο ή να κλείσει τις εκδρομές με τα κρουαζιερόπλια ή με τα λεωφορεία. Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν γίνει και πριν την τεχνητή νοημοσύνη και φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανταπορροφήσει όλα αυτά σε ντετέ. Το 99% των Ελλήνων μπορεί να μείνουν χωρίς δουλειά σήμερα, αν το θέλαμε αυτό. Γιατί δεν μένουνε? Νούμερο ένα, γιατί υπάρχει αδράνεια. Ευτυχώς. Εδώ είναι κάτι που ευτυχώς υπάρχει αδράνεια, γιατί τις περισσότερες φορές η αδράνεια απλώς οδηγεί σε καταχρήσεις και καταπατήσεις και διαπλοκή και διαφθορά. Ένα δεύτερο είναι ότι γιατί ακόμα υπάρχει μία αίσθηση κοινωνικής ευθύνης και κοινωνικής συνοχής. Αυτός είναι ένας συνάνθρωπος, δουλεύει σε κάτι, προσφέρει κάτι, κάνει αυτό που μπορεί, το κάνει καλύτερα, το κάνει αυτό τόσο καιρό, το κάνει καλά. Γιατί να τον πετάξω? Τι θα γίνει μετά αυτός ο άνθρωπος? Πώς θα ζήσει ο ίδιος, τα παιδιά του, η γυναίκα του, ο άντρας της, πώς θα κάνει οικογένεια? Υπάρχει ακόμα λίγο από αυτή την κοινωνική ευαισθησία. Αν όλα γίνουν απλώς νούμερα, η Ελλάδα σήμερα το 99% ίσως 100% των κατοίκων θα μπορούσε να είναι άνεργη. Δηλαδή κάποιος να πει, εγώ πατάω ένα κουμπί, κάνω ένα συμβόλαιο με την OpenAI και με μερικές εταιρείες ρομπότ και οι Έλληνες μπορείτε να πάτε, δεν ξέρω που θα πάτε, βρείτε που θα πάτε.
0: Ναι, αλλά επειδή όπως σωστά περιγράψατε, εδώ δεν μιλάμε παρά για μεγάλους πολυεθνικούς ιδιωτικούς κολοσσούς, στους οποίους, θα επαναλάβω για πολλωστή φορά, ο δημόσιος χώρος, η δημόσια σφαίρα κουμπώνει πάνω τους. Δεν κουμπώνουν αυτοί στο δημόσιο χώρος, δημόσια σφαίρα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάει εκεί. Το ερώτημα είναι, τι θα συμβεί στην πορεία των κοινωνιών, της ανθρωπότητας, χωρών όπως η Ελλάδα, από ένα απλό παράδειγμα. Αν εμπιστευόμαστε πια, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, τους κώδικες, τους αλγόριθμους, τις πέντε εταιρείες, ποιος τις εμποδίζει να αποπληθωρήσουν πλούτο ιστορικής γνώσης και δεδομένων για να τον μετατρέψουν κατά πώς βολεύει? Ποιος μας λέει δηλαδή ότι περιορίζοντας σιγά σιγά τις διάφορες προσβάσεις σε πηγές, αφού θα έχουν τον απόλυτο έλεγχο, μαζεύουν όλη την ανθρώπινη, να το πω έτσι, νόηση, εγκυκλοπαίδεια σε αυτές τις πλατφόρμες, σιγά σιγά θα αρχίσουν να εξαφανίζουν τα μία αρεστά για το εκάστοτε κάθε φορά σύστημα και οι επόμενες γενιές θα μαθαίνουν από πού, κύριε Ιωαννίδη?
1: Αν γίνει κάτι τέτοιο, οι εταιρείες αυτές μπορούν να ελέγχουν ό,τι θα μαθαίνουν και οι τωρινές γενιές και οι επόμενες γενιές. Και θα είναι όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι με αυτό που μαθαίνουν και θα έχουν και δυνατότητα να αντιδράσουν σε αυτό που μαθαίνουν. Και θα είναι όλα μέσα στην ίδια φούσκα, η οποία είναι πλήρως ελεγχόμενη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο να σταματάει αυτή τη διαδικασία. Δυστυχώς, θα μπορούσε με καλύτερη ρυθμιστική προσέγγιση ίσως να γίνει κάτι. Θα μπορούσε επίσης, αν οι έχοντες εξουσία και διοίκηση σε χώρες, ειδικά δημοκρατικές χώρες, ήταν πιο καλοί διαπραγματευτές απέναντι σε αυτές τις εταιρείες και προσπαθούσαν πραγματικά να διαφυλάξουν το δημόσιο συμφέρον. Δεν συμβαίνει αυτό. Οι περισσότεροι δημόσιοι λειτουργοί και εξουσιαστές καίγονται, παραλυρούν σχεδόν να αποκτήσουν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν δίπλα σε αυτός είναι ο CEO, ξέρω εγώ, της τάδε εταιρείας και αυτό θα μου δώσει ψήφους, γιατί υπάρχουν πολλοί που θα ψηφίσουν γιατί θα πούνε αυτός ο πολιτικός είναι δίπλα σε πλούσιους και ισχυρούς και δισεκατομμυριούχους και πρέπει να είναι πολύ σημαντικός, πρέπει να έχει πολλά μέσα, πρέπει να είναι πολύ διαπλεκόμενος, πρέπει να είναι πολύ διεφθαρμένος. Πολλοί θα ψηφίσουν γιατί βλέπουν ο πρωθυπουργός είναι πολύ διεφθαρμένος, άρα πρέπει να τον ψηφίσω. Είναι διεφθαρμένος. Το βλέπουμε αυτό ήδη. Δεν χρειάζεται να πάμε στο μέλλον. Αυτό συμβαίνει ήδη. Η διαφθορά είναι ισχύς.
0: Η διαφθορά είναι ισχύς.
1: Είναι ισχύς.
0: Ναι, αλλά κοινωνίες που έχουν από ένα ποσοστό και μετά περάσει σε αυτό το κατώφλι αυτής της αντίληψης είναι κοινωνίες μη αναστρέψιμες. Παράδειγμα, μπορεί να είναι και ατυχές. Χώρες όπως το Μεξικό γίνονται ριζικές προσπάθειες μεταρρυθμίσεων. Στο τέλος καταλήγει η μία μεταρρύθμιση του ενός πολιτικού να είναι κόντρα στη μία κλίκα παύλα μαφία, ο επόμενος στην άλλη, αλλά το πρόβλημα παραμένει το ίδιο, γιατί η ίδια η κοινωνία, η διαφθορά την έχει υπερβεί, την έχει εμποτίσει. Αν φτάνουμε στο σημείο λοιπόν να λέμε αυτός είναι διεφθαρμένος, διαπλεκόμενος, άρα είναι ισχυρός, αντιλαμβάνεστε ότι χάνεται το κρίσιμο σημείο για μια κοινωνία.
1: Έχει χαθεί αυτό το σημείο.
0: Έχει χαθεί. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, και έτσι φεύγω λίγο από την τεχνητή νοημοσύνη, την ξαναβάζουμε ανά πάσα στιγμή, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα κατά τη δική σας οπτική αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια χώρα, όπως λένε κάποιοι κατά τη γνώμη κάθε υπερβολή, στα όρια προεμφυλιακών καταστάσεων, και εξηγώ το κάθε υπερβολή, διότι έχω την αίσθηση στις Ηνωμένες Πολιτείες η κουλτούρα της δόξας είναι εντελώς διαφορετική από τον ευρωπαϊκό χώρα. Δόξα στο μικρό, δόξα στο μεγάλο, αρκεί να έχει χρήμα. Έχει άλλη, δεν λέω καλό ή κακό, έχει άλλη προσέγγιση στο τι εννοεί δόξα. Το βρίσκω λίγο δύσκολο. Παρόλα αυτά, τι συμβαίνει στην αμερικανική κοινωνία, τι συμβαίνει στα αμερικανικά πανεπιστήμια, διότι υπάρχει και εδώ μια συζήτηση ότι πια γίνονται μάχες ομηρικές με τα πανεπιστήμια, με κορονίδα το Χάρβαρντ, είστε σε ένα άλλο μεγάλο εμβληματικό πανεπιστήμιο, το Στάνφορντ. Ποια είναι η δική σας οπτική?
1: Η Αμερική έχει πολλά πρόσωπα. Η Αμερική πάντα είχε πολλά πρόσωπα, τουλάχιστον όσο εγώ τη γνωρίζω, αλλά τα πρόσωπα που αποκτάει τώρα είναι τοξικά. Και δυστυχώς η Αμερική επηρεάζει τον υπόλοιπο κόσμο μέσα από αυτά τα τοξικά πρόσωπα, γιατί εξακολουθεί να είναι η ατμομηχανή του πλανήτη. Μπορεί η Κίνα να έχει κάνει θεαματική πρόοδο, αλλά είναι ένα πολυταρχικό καθεστώς. Για να είμαστε ακριβείς, είναι ένα τελείως απολυταρχικό καθεστώς που μας σεβείρει διάφορες απολυταρχικές αξίες κατά καιρούς, ήδη από εγκλισμούς και κάρτες κοινωνικού ελέγχου. Αλλά η Αμερική ήταν ο καθοδηγητής του σύγχρονου πολιτισμού, της ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας της έκφρασης, της καινοτομίας, της αναζήτησης επιστημονικής.
0: Αλλά όλα με πιο βελούδινη επιτήρηση, θα σας πω εγώ.
1: Ναι,
0: για μένα είναι
1: σωστό,
0: η
1: σωστό.
0: Άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Το παράδοξο είναι ότι κινεζοποιούν αυτή τη λογική οι δυτικοί.
1: Εδώ θα διαφωνήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Η Αμερική δεν κινεζοποιείται. Νομίζω ότι πάτησε και απορρόφησε κάποιες κινέζικες ιδέες και παραχαράξεις. Αλλά η Αμερική είναι μια εξαιρετικά ατομικιστική χώρα. Πιστεύει στην ατομική προσπάθεια, στην ατομική καταξίωση, αλλά παραδοσιακά μέσα από τη σκληρή δουλειά, την εργασία, την καινοτομία, την πρωτοτυπία. Αν έχεις ιδέα, αν έχεις θέληση, αν θέλεις να δημιουργήσεις, αν θέλεις να πολεμήσεις, εδώ είσαι, προχώρα. Αυτό εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ένα εκρηκτικό μείγμα τοξικότητας, ένας διχασμός.
0: Ναι.
1: Μεγάλα μέρη της κοινωνίας έχουν πολλωθεί σε ακραίες θέσεις, αν θέλετε να το πούμε αριστερά, δεξιά, ρεπουμπλικάνοι, δημοκρατικοί. Νομίζω είναι πιο έντονο από αυτό και είναι δύσκολο να χαρακτηριστεί με έναν όρο, γιατί η κατάταξη αυτή πρέπει να χρησιμοποιήσει όχι μόνο κομματικούς όρους, αλλά και ιδεολογικούς όρους, θρησκευτικούς όρους, κοινωνικούς όρους, αξιακούς όρους. Τι έχει αξία, τι έχει προτεραιότητα, τι είναι αυτό που μετράει. Στο παρελθόν μπορεί να είχα πολύ διαφορετικές αξίες, πολύ διαφορετικές προτεραιότητες, πολύ διαφορετικές ιδέες από κάποιον άλλον. Θα τις εξέφραζα ελεύθερα, θα το έκανε και ο άλλος. Θα λέγαμε τι κρίμα, δεν συμφωνούμε. Προχωρούμε να δούμε ποιους μπορούμε να πείσουμε, προχωρούμε να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε με αυτές τις διαφορετικές ιδέες, αξίες, προτεραιότητες που έχουμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανεκτικότητα. Δεν είναι προχώρα κι εσύ, προχώρα κι εγώ. Είναι ότι ή ο ένας ή ο άλλος πρέπει να είναι σωστός. Αν εγώ είμαι σωστός, ο άλλος πρέπει να είναι λάθος. Δεν πρέπει να έχει την ευκαιρία ούτε να μιλήσει, ούτε να προχωρήσει, ούτε να κάνει καν το βήμα μπροστά. Αντιθέτως, αν επιμένει κιόλας, πρέπει να τον σκοτώσω. Και βλέπετε λοιπόν στην Αμερική, πριν λίγες μέρες σκοτώθηκε ένας ακτιβιστής, ο οποίος πήγαινε σε πανεπιστήμια ουσιαστικά και καλούσε όλους τους φοιτητές και ελάτε να μιλήσουμε, να με πείσετε ότι έχω λάθος. Κάποιος τον καθάρισε. Ένας νέος άνθρωπος. 22 χρονών, το σκότωσε. πριν από πολύ λίγο καιρό, ένας μπαίνει μέσα στο σπίτι μιας δημοκρατικής, από την άλλη πλευρά, βουλευτού, και την σκοτώνει μαζί με τον σύζυγό της και τραυματίζει βαριά και ένα άλλο ζευγάρι πολιτικών παραγόντων. Φτάνουμε στο σημείο να μην υπάρχει στοιχειώδης ανεκτικότητα για την διαφορετική άποψη, ακόμα και σε επίπεδο να στερήσεις τη ζωή των άλλων. Αυτό λοιπόν είναι κάτι φοβερό, κάτι φοβερό και είναι πάρα πολύ έντονο. Υπάρχουν άνθρωποι που ζητοκραυγάζουν όταν σκοτώνεται ένας από τους αντιπάλους, από κάποιος μεγάλος του αντίπαλου στρατοπέδου. Είναι αδιανόητο να το σκεφτώ ή να πούνε ότι δεν άξιζε αυτός, καλά τον φάγανε. Τώρα τα πανεπιστήμια παραδοσιακά είναι χώροι ανεκτικότητας. Είναι χώροι καινοτομίας, είναι χώροι που αν έχεις κάτι διαφορετικό, που είναι μειοψηφία, είναι μειονότητα, είσαι μόνος σου, το πιστεύεις και το λες και αυτή τη θεωρία, θα σε αφήσουν να την πεις. Δεν είναι ανάγκη ότι θα συμφωνήσουν, αλλά θα μπορέσεις να την πεις. Τα πανεπιστήμια μας στην Αμερική χάνουν την ανεκτικότητά τους. Δημιουργούνται πολώσεις που και μέσα στα πανεπιστήμια δεν μπορείς να έχεις διαφορετική θέση. Αυτό δημιουργεί πολώσεις ανάμεσα στα πανεπιστήμια και σε πολιτικούς παράγοντες. Και βλέπετε αυτή τη στιγμή την μεγάλη μάχη που γίνεται ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο Harvard και άλλα πανεπιστήμια. Ποιος έχει δίκιο? Μπορώ να υπερασπιστώ το Harvard να κλείσει, να μην μπορεί να δεχτεί φοιτητές, να στερηθεί τη χρηματοδότησή του, να γίνει, ξέρω εγώ, ένα κολέγιο σαν αυτά που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και πάμε να τα πουλήσουμε τώρα σαν σπουδαία πανεπιστήμια? Όχι, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολλά πράγματα στο Stanford που επίσης δεν μπορώ να δεχτώ. Δεν μπορώ να δεχτώ, για παράδειγμα, ότι η προηγούμενη πρόεδρος του πανεπιστημίου, ο τωρινός πρόεδρος είναι πρώην συνάδελφος και από το Stanford, πολύ φίλος, εκλεκτός επιστήμονας, πιστεύω ότι είναι εξαιρετικός. Η προηγούμενη πρόεδρος, πρακτικά, όταν εκλέχτηκε πρόεδρος του μεγαλύτερου πανεπιστημίου, ίσως το Stanford είναι το μεγαλύτερο, ας πούμε όμως το Harvard, την παρουσιάσανε ως το απάνθισμα της επιστήμης και της διανόησης. Και εγώ κοίταξα εκείνες τις μέρες, πριν γίνει οτιδήποτε, το βιογραφικό της και λέω, με αυτό το βιογραφικό δεν θα είχε εκλεγεί επίκουρη καθηγήτρια στο πανεπιστημίο αν ήταν. Πού πάει? Μετά διαπιστώνει ότι και αυτό το πολύ λίγο βιογραφικό ουσιαστικά ήταν αντιγραφή από άλλες εργασίες άλλων ανθρώπων. Και βγαίνει τώρα το κατεστημένο των καθηγητών του Harvard να υπερασπιστεί αυτή την καθηγήτρια ότι μας επιτίθονται οι δεξιοί, οι ακροδεξοί και θέλουν να μας φάνε την σπουδαία επιστήμονα. Εμφανώς απάτη. Απάτη με τα χίλια ζόρια, και επειδή υπήρχαν επίσης αντισημιτισμός και άλλοι λόγοι, φεύγει από την Προεδρία, αλλά διατηρεί ένα μισθό σχεδόν $1,000,000. Και παραμένει καθηγήτρια φυσικά. Μετά από διαπίστωση δημόσια απάτης και λογοκλοπής. Ο καλύτερος επιδημιολόγος του Harvard, ο Tyler Vanderville, πριν από 2 χρόνια, ο άνθρωπος είναι κατά τη γνώμη μου ο καλύτερος επιδημιολόγος στον κόσμο. Έχω συγκρουστεί μαζί του και μπορώ να πω ότι όταν συγκρούομαι μαζί του με πιάνει κρύος υδρότας. Γιατί λέω, ο Tyler ήταν διάνοια, ήταν παιδί θαύμα από μικρός, ό,τι λέει το λέει πολύ σοβαρά. Πρέπει να δώσω 10 φορές περισσότερη προσοχή στο τι λέει για να τον αντιμετωπίσω. Πριν από 2 χρόνια στα καλά του καθουμένου, κάποιοι φοιτητές ξεθάβουν ότι πριν πολλά χρόνια, όταν ακόμα τα ζητήματα για γάμο ανάμεσα σε ομοφυλόφιλους δεν είχαν ξεκαθαριστεί στις ΗΠΑ, τότε ακόμα και ο Ομπάμα δεν είχε πάρει σαφή θέση, μαζί με άλλους 150 καθηγητές είχε γράψει ένα γράμμα ότι κατά τη γνώμη του, ο ίδιος είναι θρησκευόμενος, είναι καθολικός, θεωρεί ότι δεν πρέπει με αυτή τη μορφή, πρέπει να δοθούν ίσα δικαιώματα, αλλά όχι όμως να καθιερωθεί. Ο νόμος πέρασε, το δέχτηκε, δεν είπε ποτέ ότι αντιστέκομαι, δεν αποδέχομαι τον νόμο. Κάποιοι ξεθάβουν αυτό το γράμμα από ιστορικές εποχές, που ακόμα τα πράγματα δεν είχαν ξεκαθαρίσει, και αρχίζουν και λένε, δεν νιώθω ασφαλής στο πανεπιστήμιο να είμαι με αυτόν τον καθηγητή. Νιώθω να απειλούμε. Καταργεί τον ζωτικό μου χώρο. Walk agenda, έτσι. Ο άνθρωπος απευθύνεται στους προέδρους και κοσμήτορες και τι του λένε? Λένε, ξέρεις, έχεις δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Ο άνθρωπος είναι μεθοδολόγος, ασχολείται με εξισώσεις και με πράγματα που σίγουρα δεν μπορούν να απειλήσουν κανένα εκτός από εμένα και άλλους 5-10 που ασχολούμαστε με τέτοια θέματα. Του λένε, ξέρεις, να πας σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου 3 ώρες και να απολογηθείς ότι δεν είμαι κακός άνθρωπος. Συγγνώμη, παρακαλώ, δεν είμαι κακός άνθρωπος, δεν ήθελα να σας προσβάλλω. Αποδέχομαι, τον έχω αποδεχτεί τον νόμο, δεν είπα ποτέ τίποτα και είμαι ένας άνθρωπος και εγώ, δεχτείτε με. Μπορώ να σας δώσω πολλά τέτοια παραδείγματα, παραδείγματα ανθρώπων που κυκλοφορούν μέσα στο κάμπους και δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, ειδικά με τον αντισημιτισμό που υπάρχει πλέον σε πολλά πανεπιστήμια. Δεν θέλω να ανοίξουμε το πρόβλημα της γενοκτονίας.
0: Είναι αντισημιτισμός όμως, είναι μια βολική ταμπέλα για να κρυφτεί κάτω από αυτό η συστηματική εξόντωση ενός λαού από το κράτος του Ισραήλ?
1: Φυσικά έχει χρησιμοποιηθεί και έχει εργαλοποιηθεί. Και φυσικά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τη γενοκτονία ενός λαού. Αλλά υπάρχει ισχυρός αντισημιτισμός. Ξέρω πάρα πολλούς συναδέλφους Εβραίους οι οποίοι δυσκολεύονται να κυκλοφορήσουν μέσα στα κάμπους μεγάλων πανεπιστημίων.
0: Ξέρω όμως και πολλούς Εβραίους συναδέλφους σας οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι αυτό που κάνει το κράτος του Ισραήλ, Εβραίοι,
1: ναι, βεβαίως,
0: είναι γενοκτονία.
1: Φυσικά.
0: Αυτό μπορεί να λέγεται αντισημιτισμός? Ή ο Λεβί τώρα που βραβεύεται στην Αθήνα, ένας διανοούμενος ο οποίος λέει ότι αυτό που κάνουμε δεν τόλμησε να το κάνει κανένας. Αυτοί είναι αντισημίτες?
1: Όχι, δεν είναι, αλλά...
0: Προσπαθώ να καταλάβω τι... Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο να σας μεταφέρω την εκρηκτική χημεία που υπάρχει.
0: Άρα είναι πολλωμένο ούτως ή άλλως το...
1: Ακριβώς. Το παιχνίδι είναι στημένο από πριν και ό,τι και να κάνεις θα βρεθεί σε δύσκολη θέση. Ό,τι και να κάνεις. Είναι πολύ δύσκολο γιατί αυτή τη στιγμή σκοτώνονται άνθρωποι, χάνονται άνθρωποι, σκοτώνονται λαοί ολόκληροι, παραβιάζονται στοιχειώδεις κανόνες και ακόμα και αν ξεκινήσουμε από το γεγονός και μόνο των ομήρων που πάρθηκαν με τον τρόπο που πάρθηκαν, έχουν συμβεί αδιανόητα πράγματα για την πολιτισμένη ανθρωπότητα. Από όλες τις πλευρές. Από όλες τις πλευρές. Αλλά στο παρελθόν μπορούσες να εκφράσεις τη γνώμη σου. Δεν συμφωνώ, μια χαρά, πες τη γνώμη σου και πήγαινε στο καλό. Αυτή τη στιγμή μέσα στα πανεπιστήμια που έπρεπε να είναι τα προπύργια της διαφύλαξης, της ελευθερίας, της γνώμης, με παρησία δεν μπορούν άνθρωποι να μιλήσουν. Δεν μπορούν να τοποθετηθούν για πολιτικά θέματα. Γιατί αν τοποθετηθούν αμέσως θα χαρακτηριστούν. Η δικιά μου η προσπάθεια και στην πανδημία και αργότερα και πρωτήτερα, ποτέ δεν έθεσα πολιτικό χρωματισμό σε αυτά που θα λέω. Ποτέ δεν είπα τι λέει το τάδε κόμμα, θα πω κι εγώ ό,τι και να πει, θα πάω με αυτούς. Γι' αυτό και κάποιες φορές ικανοποίησα κάποιους και με χτυπήσαν οι άλλοι, ενώ άλλες φορές με χτυπήσαν το ακριβώς ανάποδο. Αυτή τη στιγμή όλοι προσπαθούν να σιγήσουν, να αυτοκατασταλούν, εκτός από αυτούς που βέβαια που είναι ακτιβιστές και που λίγο πολύ ξεφαντώνουν αν ο ακτιβισμός τους βρίσκει ένα έφορο έδαφος για να γίνει αποδεκτός.
0: Ναι, αλλά μια κοινωνία που σιωπά και ιδίως μέσα στα πνευματικά, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικά ιδρύματα, δεν είναι μια κοινωνία εύκολα ελέγξιμη, χειραγωγήσιμη από κάθε μορφή εξουσίας και κυρίως σιωπώντας δεν γίνεται συνένοχη στις μεγάλες επιλογές?
1: Φυσικά, φυσικά. Αν τα πανεπιστήμια δεν μπορούν να έχουν τουλάχιστον τους φοιτητές και τους καθηγητές, τους ανθρώπους βρίσκονται μέσα στην πανεπιστημίου πολύ, να μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα, γιατί μιλάμε? Και αυτό μάλιστα στην Αμερική, η οποία είναι η παραδοσιακή δύναμη της ελεύθερης γνώμης και της διατύπωσης της ελεύθερης γνώμης και της υπεράσπισης της ελεύθερης γνώμης. Στην Αμερική μπορείς να μιλήσεις με τρόπο ακόμα και μίσους πολλές φορές. Έτσι, όχι βέβαια μίσους να πεις ότι πρέπει να σκοτωθεί αυτός και θα πάω να τον σκοτώσω ή πηγαίνετε να τον σκοτώσετε, αλλά με πολύ σκληρά λόγια. Και αυτό προστατεύεται. Αυτό λοιπόν χάνεται. Και αν χαθεί στην Αμερική, ποιος θα το διασώσει? Η Ευρώπη? Δεν πρόκειται να το διασώσει. Η Ευρώπη είναι συμβιβασμένη.
0: Είναι συμβιβασμένη.
1: Είναι τελείως συμβιβασμένη. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια είναι έτη φωτός από αυτό το σημείο. Η Αμερική δίνει αυτή τη μάχη και πρέπει να κερδιθεί αυτή η μάχη, γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια είναι ιεραρχικά. Είναι ο πρόεδρος, ο πρίτανης, ο κοσμήτορας, ο καθηγητής, ο αναπληρωτής καθηγητής, ο επίκουρος καθηγητής. Δηλαδή, ανεβαίνεις τη σκάλα όχι του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, αλλά την σκάλα των παρασήμων κατά κάποιο τρόπο και δεν μπορείς να μιλήσεις. αν είσαι πίκουρος καθηγητής, δεν μπορείς να μιλήσεις ενάντια στον αναπληρωτή καθηγητή. Αν είσαι αναπληρωτής, δεν μπορείς να μιλήσεις ενάντια στον τακτικό καθηγητή. Γενικεύω στερεότυπα, φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις παντού, αλλά αν χαθεί η μάχη της ελεύθερης γνώμης στην Αμερική, νομίζω ότι η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να τη διατηρήσει και φυσικά η Κίνα δεν πρόκειται να τη διατηρήσει.
0: Προσέξτε.
1: Εξορισμού.
0: Δεν ξέρω αν θα σας φέρω σε δύσκολη θέση, γιατί εσείς ζείτε και ακαδημαϊκά και οικογενειακά στις ΗΠΑ, αλλά όταν ο πρόεδρος μιας χώρας όπως οι ΗΠΑ λέει αυτό που λέει η εκπομπή, άντε για να μην πω κανένας, του Σαχίνη, είναι επικριτικό, άρα κόφτε τον.
1: Ναι.
0: Το κάνει. Να φύγει ο κύριος αυτός, να φύγει ο άλλος. Δεν δίνει ένα τόνο όταν θα έπρεπε να είναι θεσμικά, αν θέλετε, ο εκάστοτε πρόεδρος, ο ρυθμιστικός παράγοντας αυτού που εσείς είπατε ως διάλογος.
1: Φυσικά. Το παιχνίδι είναι σκληρό πλέον. Το παιχνίδι είναι σκληρό. Δεν έγινε σκληρό όμως τώρα πρόσφατα.
0: Προφανώς.
1: Το παιχνίδι έχει
0: είναι δουλεμένο χρόνια αυτό.
1: Εδώ και πολύ καιρό.
0: Γιατί για θα πάω τώρα στο αντίθετο, καλά ναι. Το λέτε. Όποιος δεν έμπαινε στις προηγούμενες θητείες προεδρικές στο παιχνίδι του διαχωρισμού της κοινωνίας σε φυλές και όχι σε κοινωνικές τάξεις, δηλαδή η φυλή του ενός φύλου, η φυλή του άλλου φύλου, η φυλή του τρίτου, τέταρτου, πέμπτου, η φυλή των μαύρων, η φυλή των λευκών, η φυλή των περιβαντολόγων, η φυλή των πετρελά, φυλή όμως, όχι κοινωνικές τάξεις, αμέσως ήταν συνωμοσιολόγος ψεκασμένος και αποκλείονταν. Αυτά συνέβαιναν και επί δημοκρατικών,
1: φυσικά,
0: επί Biden. Με την περίφημη woke agenda ως μείζον θέμα, την ίδια ώρα που η κοινωνία σαρώνονταν από οικονομική ανέχεια, ανεργία και καταστροφή.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Για να τα λέμε όλα.
1: Απόλυτα. Δεν θέλω να υπερασπιστώ μία ή την άλλη πλευρά, γιατί και οι δύο πλευρές έχουν κάνει ακρότητες και παίρνουν ακραίες θέσεις. Και οι δύο μπορούν να προσφέρουν σε ένα δημοκρατικό διάλογο και οι δύο όμως μπορούν να καταστρέψουν την κοινωνία. Στο Στάνφορντ, για παράδειγμα, κάθε λίγο και λιγάκι, παίρνουμε διδακτικά modules, που σαν καθηγητής θα πρέπει να περάσω ένα module τριών ωρών, μάλιστα αν το τελειώσω και πιο γρήγορα θα μου πει δεν ξόδεψες τρεις ώρες, μην είναι τρεις ώρες, να δουλεύεις πάνω σε αυτό και ξαναδιάβασε και ξανακοίταξε και ξανακάνει. Που ξεκινάει μία από τις πρώτες διαφάνειες, παραδείγματα μεροληψιών δομικών μεροληψιών, Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης ήταν ρατσιστής, μισογύνης, εθνικιστής, κάτω ο Αριστοτέλης. Μετά για να περάσεις, για να σου πει το πέρασες, απαντάς και ερωτήσεις που άλλαπες επιλογής. Ο Αριστοτέλης ήταν μισογύνης, εθνικιστής, ρατσιστής, all of the above, όλα τα παραπάνω. Όλα τα παραπάνω. Μπράβο, πέρασες. Τώρα, αυτό εμένα θα με κάνει λιγότερο ρατσιστή, λιγότερο μισογύνη, λιγότερο εθνικιστή. Νομίζω είναι γελίο. Τελείως γελίο. Αλλά δημιουργήθηκε μια κάστα πραγμάτων
0: έτσι,
1: που προώθησε ότι πρέπει όλοι να μάθουν ότι ο Αριστοτέλης ήταν ρατσιστής, μισογύνης και εθνικιστής και πάνω σε αυτό στηρίζουμε την κοινωνία μας από εδώ και πέρα. Που μακάρι να έφτανα το μικρό δαχτυλάκι του Αριστοτέλη με το τι έχω κάνει. Δηλαδή και το να καταδικάζεις ανθρώπους από άλλες εποχές, από άλλους πολιτισμούς, από άλλες καταστάσεις που είναι αδιανόητο. Είναι σαν να μου λένε εμένα ότι με καταδικάζουν μετά από 2.400 χρόνια γιατί δεν έχω την τεχνολογία και την ηθική του 4.300
0: μετά Χριστόν.
1: Αν φτάσουμε μέχρι τότε.
0: Αν φτάσουμε.
1: Ναι.
0: Κρατήστε το. Πάμε σε διακοπή και επανερχόμαστε. Αντιθέσεις, τελευταίο μέρος της απόψινης πρώτης εκπομπής του 29ου κύκλου με τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη στη συντροφιά μας. Κύριο Ιωαννίδη, πάνω κάτω αυτό που περιγράφεται με χρονοκαθυστέρηση φτάνει σε μια χώρα η οποία οικονομικά, αν θέλετε, όχι απλά είναι καθυγμαγμένη, είναι απόλυτα εξαρτημένη, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό εξάρτησης από τα πρώτα χρόνια μετά το πέρας της Ελληνικής Επανάστασης. Και επειδή μιλάω για Ελληνική Επανάσταση, θέλω να σας πάω σε μία διάλεξε ομιλία σας, όπου αναφέρεστε σε μια κοινή συμπάθεια που έχουμε, τον Καποδίστρια. Θέλω να το ακούσουμε και μετά με βάση αυτό να ανοίξουμε τη συζήτηση. Πάμε.
2: Άκου και αυτή την περίπτωση. Μήπως σε προσγειώσει στην πραγματικότητα η δεινή του εμπειρία. Ζήτησε έναν χάρτη της χώρας που επρόκειτο να κυβερνήσει. Ο πιο πρόσφατος ήταν ήδη ξεπερασμένος, ηλικίας 140 ετών. Ήταν μια κάποια αρχή όμως. Έργο αρχιτέκτονα, ταξιδευτή, μηχανικού, ιατροφιλόσοφου, νομομαθούς. Ό,τι πρέπει για ερανισμό έγκυρων πληροφοριών. Δυσκολευτήκανε να βρουν κάποιο αντίγραφο. Όταν έφτασε στα χέρια του με ένα μήνα καθυστέρηση, τον άνοιξε με ανυπομονησία και έπεσε δυστυχώς σε μια εντελώς παραπλανητική σελίδα. Η γραβούρα έδειχνε μια περιτυχισμένη πόλη, ένα μπούρτζι και ένα βουνό. Το βουνό είχε μείνει λίγο πολύ το ίδιο, μέσες άκρες. Η πόλη όμως και οι οχυρώσεις της είχαν αλλάξει άρδιν. Με λάθος πληροφορίες από αυτόν τον αναξιόπιστο αρχιτέκτονα, ταξιδευτή, μηχανικό, ιατροφιλόσοφο, νομομαθή, οργάνωσε μελετηρός τις λεπτομέρειες του σχεδίου του. Είχε αρκετό καιρό να καταστρώσει διεξοδικά το λανθασμένο του σχέδιο, το τόσο ευαίσθητο ακόμη και σε μικρές λεπτομέρειες και εσφαλμένες εκτιμήσεις σε θέματα αρχιτεκτονικής, ταξιδιωτικών εντυπώσεων, μηχανεύσεων, ιατροφιλοσοφικών αναμοχλεύσεων και νομολογικών εκτροπών. Το πολεμικό πλοίο των εχθρών του είχε ήδη καθυστερήσει πολλές εβδομάδες. Το περίμενε προετοιμασμένος, ζυγίζοντας πώς θα το αντιμετωπίσει, πώς θα το αντιταχθεί, πώς θα το καταπολεμήσει. Στεναρά, ασυμβίβαστα. Όμως δεν είχε δικό του μεταφορικό μέσο. Αναγκαστικά λοιπόν με το πλοίο των εχθρών του θα τον μετέφεραν, θα τον αποβίβαζαν στη χώρα του, θα τον εγκαθιστούσαν κυβερνήτη. Το είχε δουλέψει επισταμένος μέσα του. Τα φαινόμενα απατούν. Ιδού, μόλις πάταγε το πόδι του στην ξηρά, με τι μάνητα θα τους αντιπάλευε, με τι τρομακτική αφοσίωση θα τους εκτόπιζε, με τι στοχοπροσήλωση θα τους αποθούσε όλους αυτούς τους ξένους. Εξηγούσε στον υπονάβαρχο, στους ναύκληρους, στους απλούς ναύτες, πως μόλις αποβιβαστεί θα πρέπει να τον θεωρούν ανυποχώρητο, ορκισμένο εχθρό τους.
0: Η ομιλία πρέπει να πω είναι στην Κέρκυρα, έτσι.
1: Είναι από την παρουσίαση των αντικριστών πολιτείων, είναι απόσπασμα από τις αντικριστές
0: πολιτείες. Στις πολιτείες. Και κοιτάξτε τώρα, γκρόσο μόντο, να έρθω λίγο στο σήμερα, διότι είμαστε στα απόνερα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και το τι έγινε εκεί. Εμείς οι φίλοι, οι σύμμαχοι, οι δεδομένοι, τα καλά παιδιά, η σωστή πλευρά της ιστορίας, ψάχναμε σε ένα διάδρομο πρώτον να χαιρετήσουμε τον Τραμπ, δεύτερον να αιτιολογήσουμε την αναβολή της συνάντησης με τον Ερντογάν, να πούμε ότι εμείς θα κάνουμε γεωτρήσεις και έτσι είναι η ζωή, και τελικά ο Τραμπ υπεδέχτη τον Ερντογάν με ανοιχτές αγκάλες, με deal, 50 δις λέει ο Ερντογάν, βάλε και κάτι παραπάνω λέει ο Τραμπ, αλλά το απόσπασμα δεν το επιλέξαμε τυχαία απόψε, με βάση και τις αντικριστές πολιτείες. Αυτή η Ελλάδα λοιπόν.
1: Η Ελλάδα δυστυχώς διαμορφώθηκε από την αρχή του ανεξάρτητου, εντός εισαγωγικών ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, κάτω από ισχυρές κυδαιμονίες. Το συγκεκριμένο απόσπασμα μιλάει για τον Ιωάννη Καποδίστρια, όταν είναι κυβερνήτης, έχει εκλεγεί, έχει αναδειχθεί κυβερνήτης, αλλά δεν έχει ένα πλοίο να τον πάει στην Ελλάδα και τον μεταφέρει ένα αγγλικό πολεμικό για να τον αποβιβάσει. Και ο ίδιος λοιπόν προσπαθεί να μαζέψει πληροφορίες για αυτή τη χώρα. Βρίσκει ένα παλιό βιβλίο το οποίο υπάρχει στο Μουσείο Καποδίστρια στην Κέρκυρα, το οποίο είναι ένα βιβλίο που δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα. Η πληροφορία για το ποια είναι η χώρα τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ποια είναι τα προβλήματά της, πού βρίσκονται τα πράγματα, είναι παροχημένα. Όπως συμβαίνει μέχρι στις μέρες μας. Οι κυβερνήτες αποβιβάζονται με πολεμικά ξέρων χωρών. Για την ακρίβεια πλέον παρακαλούν μπας και βρεθεί, όχι κανένα πολεμικό, αλλά έστω μια βαρκούλα από κάποιον ισχυρό του πλανήτη, που να μπορούν και αυτοί λίγο να μπουν μέσα για να μην καταβραχούν. Και φυσικά με φοβερά παροχημένη πληροφορία για το πού είναι ο κόσμος, πού βρίσκεται ο κόσμος, πού πηγαίνει και τι μπορούν να κάνουν. Είναι μια δύσμηρη κατάσταση, δυστυχώς, όταν ένας φωτισμένος ηγέτης, σαν τον Καποδίστρια, περιπίπτει σε αυτή την δυστυχή κατάσταση και όταν πλέον δύο αιώνες μετά οι ηγέτες που έχουμε πλέον στις μέρες μας δυστυχώς με μεγάλη δικιά τους ευθύνη περιπίπτουν σε αυτή την κατάσταση να είναι λίγο πολύ παντός καιρού, πάσης ευκαιρίας, πάσης σημαίας. Αλλάζουμε ανάλογα με το ποιος μπορεί να μας δώσει αυτή την βαρκούλα, όχι το πολεμικό, αυτό είναι πολύ
0: ναι, αλλά
1: πολύ
0: κύριο Ανίδη, ο Καποδίστριας είχε πείγνωση ότι μπαίνει σε εχθρικό, όχι αφού δεν είχε δικό του πλοίο, έχει πείγνωση ότι πατώντας το πόδι του επί του εδάφους της χώρας που θα κυβερνήσει θα είναι εχθροί του και κυρίως από την πρώτη στιγμή είχε πείγνωση κατάστασης κοινωνίας γιατί την περπατά, τη φτώχεια, την ψωροκόστενα, την ανάγκη για νόμισμα, την ανάγκη για παιδεία, την ανάγκη για ορφανοτροφία, την ανάγκη για υγεία, προσπαθεί να οργανώσει και βάζει από την προσωπική του περιουσία για να στηρίξει μία αδύναμη χώρα και ένα νεοσύστατο κράτος. Η σημερινή εξουσία έχει αντίληψη πέρα από την ευημερία αριθμών σε ποια κοινωνία απευθύνεται.
1: Φοβάμαι, τουλάχιστον με αυτό που παρατηρώ όταν η εξουσία αυτή εκδηλώνεται και μιλά και τοποθετείται, ότι δεν υπάρχει τέτοια επίγνωση. Υπάρχει πιθανόν η εξουσία αυτή ζει σε ένα όνειρο, δηλαδή σε ένα όνειρο το οποίο διαμορφώνεται από αυλοκόλακες, από ανθρώπους που τριγυρίζουν γύρω από αυτήν και ίσως τιμούν ψευδώς τον ηγέτη ή τους ηγέτες, από ολιγάρχες οι οποίοι περιμένουν να πάρουν και να δώσουν λιγότερα, αλλά ταυτόχρονα δίνουν αυτή την έγκλη ότι είμαι μαζί με τον ολιγάρχη, είμαι μαζί με τον διεφθαρμένο, άρα είμαι ισχυρός, άρα ψηφίστε με. Και θα έλεγα μια θρασιδηλία, μια αίσθηση ατιμορρησίας, μια αίσθηση ότι μπορώ να κάνω οτιδήποτε, άνομο, παράνομο, έκνομο. Εγώ ελέγχω τα πάντα, δεν πρόκειται κανένας να με τιμωρήσει, δεν πρόκειται κανένας να μπορέσει να πει οτιδήποτε, δεν πρόκειται κανένας να μπορέσει να αλλάξει αυτό που είναι ήδη προδιαγεγραμμένο. Και ταυτόχρονα μια, θα έλεγα, εκποιητική, ταπεινόδουλη προσπάθεια να προσεγγίσει χωρίς αξιακό σύστημα τον εκάστοτε ισχυρό, τον Biden, τον Τραμπ, τον καγκελάριο της Γερμανίας, κάθε φορά ο ισχυρός, τι μπορεί, θα αλλάξω τις αξίες μου, θα αλλάξω τις προτεραιότητες μου, σήμερα θα είμαι αριστερός ή ακροαριστερός, αύριο θα γίνω δεξιός ή ακροαριστερός, μεθαύριο θα είμαι κεντρός ή ακροκεντρός, κυρίως άκρο δεξιός, άκρο κεντρός, άκρο αριστερός, προσπαθώντας με υπερβολικό ζήλο να δείξω ότι είμαι και εγώ με το μέρος κάποιου ισχυρού που ίσως μου πετάξει ένα κόκαλο και εγώ να γλύψω. Όχι ο λαός μου να γλύψει το κόκαλο, εγώ να γλύψω το κόκαλο, εγώ να μπορέσω να αποκτήσω μεγαλύτερη έγκλη επειδή φωτογραφίζομαι με τον ισχυρό, επειδή μίλησα στο μέσο του ισχυρού. Μπορεί να είναι το CNN ή μπορεί να είναι το Breitbart, ανάλογα με το ποιος είναι ο ισχυρός κάθε φορά, το τι θα προτιμήσω να κάνω. Δεν υπάρχει αξιακή προτεραιότητα. Υπάρχει ότι πώς θα εκμεταλλευτώ για το προσωπικό μου συμφέρον και τίποτε άλλο.
0: Νιώθετε ότι σε μια περίοδο, να το πω διαφορετικά, ο καθηγητής Κοντογιώργης έχει μιλήσει για μια Ελλάδα και ένα σύστημα εκλόγιμης μοναρχίας, κατ' επίφαση δημοκρατίας, κατάλυσης μέχρι ατροφίας θεσμικών λειτουργιών, ένα σύνταγμα το οποίο θα έπρεπε να είναι εντελώς διαφορετικό ως προς το τι εντολή δίνει ο εντολέας στον εντολοδόχο, ακόμη και αυτό όμως φαλκιδευμένο λέει, και είμαστε ένα σύστημα εκλόγιμης μοναρχίας. Μου έχει κάνει εντύπωση αυτή η εκφρασή του, που τα τελευταία 7 χρόνια βλέπω ότι κερδίζει όλο και περισσότερο τον κόσμο, ο οποίος λέει ότι χρειάζεται ένα άλλο σύστημα, μια άλλη θεσμική λειτουργία, και να μην πάω μετά στη διάκριση των εξουσιών για το ρόλο. Λέγαμε στην Ελλάδα, το τελευταίο καταφύγιο είναι η δικαιοσύνη. Ο Νουκέστη ο αριθμός παραδειγμάτων. Και θέλω λιγάκι να σας ακούσω. Τέμπη είναι μόνο που είναι η τραγωδία 57 ανθρώπων, οι περισσότεροι εκ των οποίων νιάτα, συνεπία της αδιαφορίας της ελληνικής πολιτείας το πώς λειτουργεί ένα δημόσιο σύστημα ιδιωτικοποιημένο, σπασμένο, ενώ τα τρένα και τα όσα επακολουθούν μετά στο σκηνικό του εγκλήματος με πυρόσφαιρες, με υποψίες, και φτάνουμε στο σημείο 2,5 χρόνια μετά γονείς να ζητάν εκταφή όχι μόνο για την ταυτοποίηση σωρών αλλά και για την αιτία θανάτου, και ρωτώ έναν επιστήμονα, και να παρεμβαίνει υπουργός δικαιοσύνης στο όνομα της διάκρισης εξουσιών και να λέει ότι μπορεί η δικαιοσύνη τελικά, μετά από παλινοδίες, δεν μπορεί, μπορεί μόνο για την ταυτοποίηση σωρού. Αυτό δεν είναι υπόδειξη της πολιτικής εξουσίας στη δικαιοσύνη για που θα δώσει άδεια. Άρα σας βάζω ένα πλέγμα και για σας που ζείτε στο εξωτερικό αλλά έρχεστε και στην Ελλάδα, τι είναι τα Τέμπη τελικά?
1: Τα Τέμπη είναι μια ιστορία που δείχνει τη βαθιά σύψη και διαφθορά που υπάρχει στη χώρα. Βαθιά σύψη και διαφθορά. Την πλήρη παραχάραξη της, όχι απλώς της αλήθειας, αλλά ακόμα και της προσπάθειας να αποκαλυφθεί οποιαδήποτε αλήθεια. Δεν είμαι ειδικός σε ζητήματα συγκρούσεως τρένων και πυρόσφαιρας ή οτιδήποτε άλλο. Σαν επιστήμονας έχω παρακολουθήσει τις τεκμηριώσεις που έχουν δοθεί. Είμαι πλήρως πεπισμένος ότι υπάρχει μια εντατική προσπάθεια συγκάλυψης από πράγματα τα οποία φαίνεται να είναι τουλάχιστον φοβερά. Αλλά ας πούμε ότι δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Μου αρκεί και μόνο το γεγονός ότι ένα κράτος έχει πρωθυπουργούς και υπουργούς οικογενειοκρατίας, οι οποίοι μέσα στην Ελληνική Βουλή κατηγορούν οποιονδήποτε προσπαθεί να τους κάνει κριτική πως δεν ντρέπονται, που τολμούν καν να θέσουν στην επιφάνεια ένα ζήτημα ασφάλειας τρένων, όταν κάτω από τη δικιά τους δικαιοδοσία τα τρένα είναι τελείως ανοχήρωτα, τα πράγματα που έπρεπε να είχαν γίνει δεν έχουν γίνει, οι διαδικασίες ασφάλειας που έπρεπε να υπήρχαν δεν υπάρχουν και απλώς περιμέναμε τη στιγμή να συμβεί το μοιραίο. Οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε, δεν ξέρω αν θα θέλανε να παραδοθούν στον κορυδαλό μόνοι τους, ίσως, δεν θέλω αυτό, δεν με ενδιαφέρει, ας πάνε στα σπίτια τους. Εγώ θα έλεγα να τους στήσουμε και έναν Ανδριάντα για την προσφορά τους στην ελληνική δημοκρατία. Αλλά ας εξαφανιστούν πλέον αυτό το όνειδος της πολιτείας. Και ας μην βάλουν σε πειρασμό ανθρώπους να τους ψηφίσουν, γιατί βλέπουν ότι είναι ισχυροί επειδή είναι διεφθαρμένοι. Ας αφήσουν τουλάχιστον αυτό στην άκρη. Και ας τους στήσουμε αδριάντες και στην πόλη που γεννηθήκαν και στην Αθήνα και στο Πανεπιστήμιο. Αυτό έχει μικρή αξία. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ μεγαλύτερη αίσθηση αποτυχίας και άρνησης παραδοχής της αποτυχίας, ατιμωρησίας και άρνηση της παραδοχής της ατιμωρησίας, έλλειψης δικαιοσύνης και άρνηση της έλλειψης δικαιοσύνης. Τι μπορεί να περιμένει ένας μέσος πολίτης μετά?
0: Ξέρετε όμως, 2 εκατομμύρια, όχι μία, 2 και 3 φορές, ακόμη και τώρα, αυτές τις ημέρες που έχουμε την απεργία πείνας, που είχαμε την απεργία πείνας, βγαίνουν εμφατικά. Το εντυπωσιακό είναι ότι η εξουσία επιτίθεται ακόμη και στους γονείς παιδιών, μάνες και πατέρες. Δεν λέει κανείς να συμμεριστεί τα πάντα που θα έπρεπε κανονικά, αλλά να σταθεί τουλάχιστον στο πλάι τους, δυναμώνοντας το αίτημα για αλήθεια, φως και δικαιοσύνη. Ανταυτού βλέπετε επιθέσεις. Και το ερώτημα είναι τόσο ξεκομμένα τα πράγματα από τα πραγματικά της κοινωνίας? Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, υπάρχει και ένα τμήμα της κοινωνίας που λέει φτάνει βρε αδερφέ, κουραστήκαμε, να το πω και πιο χυδαία, βγάλτε το σκασμό, Αφήστε να γίνει μια δίκη να τελειώνουμε.
1: Ναι.
0: Ή τα λέτε γιατί δεν θέλετε να γίνει η δίκη. Αυτό τι κοινωνία και τι σύστημα σας δείχνει. Γιατί υπάρχει και το ελπιδοφόρο ενός κόσμου που βγαίνει χωρίς κομματικές ταμπέλες. Βγαίνει γιατί αντιλαμβάνεται το δίκαιο και ο λαός το αντιλαμβάνεται με τα λάθη του πολύ πιο γρήγορα το δίκαιο.

0: κοινωνία σε σύψη, όλα είναι αποδεκτά. Και πολλοί ίσως απλώς λένε ανήκω, αν όχι στην πρώτη τάξη εξουσιαστών που θεωρητικά παίρνουν το μεγαλύτερο όφελος, ανήκω κι εγώ κάπου εκεί και έχω κάποια περισσότερα δικαιώματα από τους υπόλοιπους. Γιατί να χάσω αυτή την προνομιακή μου θέση? Μια χαρά είμαι, είμαι καλύτερα. Η χώρα πηγαίνει στην Άβυσσο, αλλά εγώ ανήκω σε αυτούς τους προνομιούχους, είμαι μέρος αυτής της κάστας. Καθεστώτα αυτού του τύπου διαφθείρουν συνειδήσεις. Κάνουν ανθρώπους να νιώθουν περήφανοι που είναι μέρος της ύψης και να θεωρούν ότι είναι κάτι πολύ αξιόλογο αυτό που κάνουν. Είναι λυπηρό. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να βρεθεί αντίδοτο. Πιστεύω ότι για τους απλούς πολίτες πρέπει να είμαστε ανεκτικοί. Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει αλληλοκατηγορία, γιατί αυτό είναι το χειρότερο, οδηγεί σε μια μορφή διχασμού πάλι.
1: Έχετε δίκιο, αλλά ένα από τα ιδιώματα αυτού του λαού, διαχρονικά, αρχιετυπικό, είναι ο σεβασμός και η τιμή στους νεκρούς του με πράξεις, όχι με αέρα κοπανιστό. Η Αντιγόνη, στην οποία πολλοί από τους πολιτικούς διαβάζουν αποσπάσματα στη Βουλή, που έχει και τον Κρέοντα, δεν ξέρω τι έχουν αντιληφθεί, αλλά είναι αρχιτεπικό ιδίωμα αυτού του λαού ο σεβασμός και η τιμή στους νεκρούς, πολύ περισσότερο η αλήθεια για τους νεκρούς. Όταν και αυτό ακόμη παραμερίζεται, δεν σας λέει κάτι?
0: Μου λέει ότι η κοινωνία είναι σε βαθύτατη σύψη. Όντως, αυτό είναι το στοιχειώδες. Αλλά σημαίνει ότι άλλες αξίες... εξουσίας, χρηματικές, διασυνδέσεων, δεν ξέρω, οτιδήποτε και να είναι, έχουν αποκτήσει προτεραιότητα.
1: Εγώ σας είχα ρωτήσει σε μια εκπομπή πριν 3 χρόνια, τι είναι επιτελικό κράτος, τι είναι κράτος αριστείας, είχατε περιγράψει μερικά πράγματα. 6 χρόνια μετά, και θυμίζω και εκείνη την περίφημη επιστολή σας που είχε κυκλοφορήσει για τον άλλοτε συμμαθητή σας. Σωστά το δεν το λέω? Μάλιστα. Τον νυν πρωθυπουργό. Σήμερα, 6 χρόνια μετά, τι εικόνα έχετε για το επιτελικό κράτος στη χώρα μας, το κράτος της αριστείας, και δεν θα πάω αλλού, θα πάω στη δημόσια σφαίρα. Παιδεία, υγεία, μεταφορές, ενέργεια, νερό.
0: Όπου και να κοιτάξει κανένας, δεν υπάρχει αριστεία στην Ελλάδα. Υπάρχει αχρηστία στην Ελλάδα. Η χρήση του όρου αριστεία στην Ελλάδα τη βρίσκω προσβλητική. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν τα πράγματα είναι ψυχικά αγράμματοι. Πέρα από το είναι και αγράμματοι και ορθογραφικά ακόμα. Αλλά αριστεία δεν υπάρχει. Υπάρχει πόλεμος εναντίον της αριστείας στην Ελλάδα. Υπάρχει σκληρός πόλεμος για την απόσβεση της αριστείας. Αριστείας είτε διανοητικής, είτε επιστημονικής, είτε ηθικής. Υπάρχει ηθική αριστεία. Υπάρχει πόλεμος εναντίον της αριστείας. Η Ελλάδα διοικείται από καταστάσεις ανήθικες, πλήρως ανήθικες, χωρίς όριο στην ανηθικότητά τους. Είναι πολύ λυπηρό, αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής. Και δεν το κάνω για να υποστηρίξω οποιοδήποτε κομματικό σχηματισμό ή οτιδήποτε άλλο. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Η Ελλάδα έχει ένα όνειδος αυτή τη στιγμή που πρέπει να αντιμετωπίσει. Το ερώτημα είναι αν θα το αντιμετωπίσει. Και αν θα το αντιμετωπίσει με σύνεση και με ηρεμία και όχι με βία, το οποίο θα ήταν το χειρότερο το οποίο
1: έχει
0: μπορεί να φανταστεί κάποιος.
1: Έχει θεσμικά αντίβαρα. Η δικαιοσύνη θα μπορούσε, ή είναι θεσμικό αντίβαρο,
0: θα
1: ή
0: έπρεπε.
1: Δεν είναι και είναι θεραπενίδα της εξουσίας της εκτελεστικής.
0: Θα έπρεπε. Αλλά
1: θα έπρεπε.
0: Βλέπετε ότι σε όλα τα σκάνδαλα τα οποία έχουν προκύψει, η δικαιοσύνη ουσιαστικά έχει καπελωθεί από την πολιτεία. Στα μεγάλα σκάνδαλα τα οποία τουλάχιστον φτάσανε στην επιφάνεια. Τα περισσότερα, όταν βλέπει κάποιος να φτάνουν κάποια πράγματα στην επιφάνεια, μέχρι πριν από 2 μήνες δεν ξέραμε τίποτα με το τι γινόταν στα βοσκοτόπια αυτού του ωραίου
1: νησιού. Άλλη μεγάλη ιστορία.
0: Αυτή τη στιγμή το ξέρουμε ή τουλάχιστον.
1: Κρήτη 7.800.000 εγώ πρόβατα. Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε πόσα άλλα πράγματα δεν έχουν φτάσει στην επιφάνεια και θα περιμένουμε

0: πάλι από κάποιον Ευρωπαίο εισαγγελέα, κάποιον απ' έξω ίσως να τα θίξει, παρά κάποιον μέσα από την Ελλάδα να τα θίξει. Και μόνο όμως με τα δείγματα που έχουμε, έχουμε τόσα δείγματα παραχάραξης, τόσα δείγματα έκπτωσης της στοιχειώδους ηθικής, που κάποιος απορεί πώς κάποιος δέχεται να συνεχίζει να υπηρετεί αυτό το σύστημα, πώς δέχεται να συνεχίσει να κυβερνά. Σε άλλες χώρες, στην Πορτογαλία ο Πρωθυπουργός παραιτήθηκε γιατί υπήρχε υποψία για κάποιο πολύ μικρό σκάνδαλο. Παραιτήθηκε μέσα σε λίγες μέρες. Στη Σερβία ο Πρωθυπουργός παραιτήθηκε. Η δικαιοσύνη σε άλλες χώρες αντέδρασε. Πριν από λίγες μέρες ο Σαρκοζή
1: μπήκε
0: 5 χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή. Ο πρόεδρος Κορέας, που ήμουν τιμόμενος καθηγητής το καλοκαίρι, τον καθαιρέσανε. Φυλακή επίσης. Για πολύ μικρότερα πράγματα από αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει λοιπόν στην Ελλάδα? Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο?
1: Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας υπάρχει ένας δρόμος που μπορεί να επιλέξει η κοινωνία. Και είναι ποιος σε όλο αυτό? Γιατί χωρίς επιλογή, και δεν εννοώ κομματικό αυτό, τι θα έπρεπε να ζητήσει η κοινωνία?
0: Η κοινωνία θα έπρεπε να ζητήσει δικαιοσύνη, ανθρωπιά και εντιμότητα. Και να μην υποχωρήσει σε αυτό. Όχι να ζητήσει να εκλεγεί ο τάδε, να εκλεγεί ο δεύτερος ή ο τρίτος ή δεν ξέρω τι. Δικαιοσύνη, ανθρωπιά και εντιμότητα. Πολύ στοιχειώδη πράγματα. Και να μην συμβιβαστεί αν αυτά δεν δοθούν. Έμπραχτα, χειροπιαστά. Ότι βλέπουμε ότι εισακούστηκε αυτό το αίτημα. Όχι απλώς κάνοντας κάποια λοβιτούρα ή κάποια παρέκβαση που τεχνικά ικανοποιεί το ζήτημα. Και το κλείνουμε κάπως, κλείνουμε το φάκελο.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω, επειδή συνήθως στα ενημερωτικά, τα πολύ ενδιαφέροντα που στέλνετε, σε όσους θέλουν να τα διαβάσουν πάνω στα επιστημονικά, κλείνετε με προτάσεις μουσικές, ένα κομμάτι από την κλασική μουσική, ένα κομμάτι από την όπερα και όχι μόνο. Εάν σας ζητούσε κάποιος, σας αρέσει, είστε και στο χώρο της τέχνης, σας ζητούσε κάποιος να προσομοιάσετε αυτή τη στιγμή μουσικά την κατάσταση στην Ελλάδα.
0: Δεν υπάρχει μουσική.
1: Δεν υπάρχει μουσική.
0: Υπάρχει μόνο κακοφωνία. Δεν υπάρχει μουσική. Αν υπήρχε μουσική, μουσική μουσες, είναι πολιτισμός, είναι πνεύμα, είναι η ψυχή όταν είναι στα καλύτερά της. Δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα και πρέπει να το ξαναβρούμε.
1: Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική τιμή στην εκπομπή να ανοίξετε φέτος τον 21ο κύκλο της. Να είστε καλά και ελπίζω να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Θα κλείσω με κάτι εντελώς διαφορετικό ως επίλογο. Διαλέξαμε με βάση αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Ιωαννίδη ένα συνονόματό του, το Γιάννη Βαρβέρη. Λέει, αν ήταν δυνατόν από μια μεριά να δείτε πώς ξυπνούν οι δολοφόνοι. Με λίγο σάλιο πάνω στο σιδερικό, σαν πιπίλα που γλίστρησε αργά. Κορύβαντες και κουδουνάδες και κομπορήμονες τσαρλατάνοι της εξουσίας, άδουν το τραγώδιον της αθωότητας, συμπτύσσοντας την τραγωδία στην προκρούστρια ηθική του κόστους. Και ο θάνατος εξακολουθεί να το στρώνει πάνω στην ψυχή μας και να την παγώνει. Η κοινωνία όμως στο τέλος είναι αυτή που αποφασίζει αν θα παγώσει ή αν θα προχωρήσει. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θέατρο Ηλίσια, κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
3: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι, ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
2: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
3: Μην το χάσετε.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Ο θησαυρός του Μίκη. Έλα να γνωρίσουμε τον Μίκη Θεοδωράκη. Μαζί του θα ταξιδέψουμε στα πρώτα του βήματα, θα ονειρευτούμε και θα ανακαλύψουμε το θησαυρό της μουσικής του. Μια παράσταση για παιδιά, βασισμένη σε αυθεντικά ντοκουμέντα από το προσωπικό αρχείο του Μίκη Θεοδωράκη, στη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλια Μπουδούρη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ανάμεσα στο παιδί και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Ο θησαυρός του Μίκη. Κάθε Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ακόμη μία εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Κασάκη. Συζητάμε βεβαίως, έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις, διότι αποκαταστέθηκε η σταθερότητα σε αυτή τη χώρα. Βεβαίως, στα αμερικανικά το λένε normalcy, δηλαδή κανονικότης. Είναι μια παράφραση, μια πώς θα το πούμε έτσι, να... Ήρθε ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, αλλά με αυτό το, με τον κύριο αυτόν θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, θα συζητήσουμε, είναι ο Κώστας Οδέδες μαζί, ο οποίος, με τον οποίο θα συζητήσουμε το ζήτημα του Ελαιώνα των Μεγάλων, γενικότερα τη νέα μεγάλη επένδυση που σχεδιάζει η κυβέρνηση, που έχει να κάνει με περίπου 9.000 στρέμματα στην περιοχή ανάμεσα στην Ελευσίνα και τα Μέγαρα, όπου...
1: Συγγνώμη, ναι. Τα 9.000 στρέμματα είναι... Ναι, αλλά έχει να κάνει και με τον Ελαιώνα τον Αθηναϊκό.
0: Ναι, λοιπόν, υπάρχει το παραλιακό μέτωπο στην Πάχη και τα λοιπά.
1: Ναι, φυσικά.
0: Το είναι αυτό. Υπάρχει, ο κύριος Χατζηδάκης έχει πει ότι στα 9.000 στρέμματα... Συγκριτικά να πούμε ότι η επένδυση μεσαγωγικά του ελληνικού ήταν 6.000 στρέμματα. Τώρα πάμε στα 9.000 στρέμματα, πλήρης καταστροφή της Αττικής, όπου θα κινηθούν σε δύο επίπεδα. Πρωτίστως, στην αξιοποίησή τους. Που έχουν να κάνουν με δύο κυρίως. Πρώτον, να τραβήξουν το ενδιαφέρον μεγάλων παικτών του real estate, βλέπε Τζάρετ Κούσνερ και όχι μόνο. Λοιπόν, οτιδήποτε εκεί έξω υπάρχει από τον υπόκοσμο της παγκόσμιας οικονομίας και πολιτικής, με τον οποίο συνέφαγε και συναντήθηκε με θεσμικούς, λέει, επενδυτές, κολοκύθια με τη ρίγανη, πρόκειται για τον υπόκοσμο κυριολεκτικά της παγκόσμιας οικονομίας και πολιτικής, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ήταν ο κύριος πρόσφατος που είχε πάει ο φερόμενος ως Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, προκειμένου να βρει, να φέρει κεφάλαια σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, το πρώτο είναι real estate, λοιπόν, και το δεύτερο είναι logistics και data centers. Τα data centers, από ό,τι φαίνεται, παίρνουν το πάνω χέρι, καθότι υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλές πολιτείες όπου έχουν εγκατασταθεί data centers ή πάνε να εγκατασταθούν data centers έχουν δημιουργήσει πολλές αντιδράσεις και σε επίπεδο πολιτείας, αλλά και σε επίπεδο πρωτίστως κόσμου. Εκτινάχθηκαν τα κοστολόγια ενέργειας και νερού λόγω ακριβώς του data centers. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή λειτουργούν περί τις 5.000 data centers.
1: Νομίζω έχουν και πρόβλημα ίδρυψης σε πόλεις.
0: Ορισμένες, ναι, επειδή πηγαίνουν κατά κύριο λόγο σε πολιτείες που είναι υποβαθμισμένες και σε επίπεδο υποδομών και τα λοιπά, τάζοντας δουλειές, αλλά και ταυτόχρονα αναβάθμιση των υποδομών ενεργειακών και άλλων, υπάρχει τώρα τρομακτικό πρόβλημα, γιατί πλέον ξύπνησαν μια ωραία πρωία και είδαν τους λογαριασμούς τους στα ουράνια. Βεβαίως τους παραμυθιάζουν ότι πρόκειται για το Ορμούς, δηλαδή και όλη αυτή τη γεωπολιτική ανατρεχίλα που ζούμε, αλλά δεν είναι αυτό. Βρίσκεται το γεγονός ότι πληρώνουν το τεράστιο κόστος ζωής, πληρώνει τη στροφή προς αυτά τα πράγματα, που βέβαια από μόνα του η έκταση και ο χαρακτήρας των data centers είναι ο απίστευτος παρασιτισμός. Δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεσαι, έτσι. Το θέμα είναι μέσα σε ποιο σχέδιο, για ποιο λόγο, έτσι. Και με ποιους όρους ισορροπίας με την υπόλοιπη οικονομία και κοινωνία. Έτσι, διαφορετικά δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, πάμε στην περιοχή αυτή.
1: Πιστεύω με την ίδια νοοτροπία, έτσι, αυτή η κοινή υπουργική απόφαση που βγήκε τον Αύγουστο, 28 Αυγούστου, προβλέπει, το διαβάζω κιόλας, ανάπτυξη της μεταποίησης και κυρίως της εφοδιαστικής, εντοπίζεται σε φιλτερές ζώνες Ελευσίνας και των Μεγάρων. Άρα, ουσιαστικά, αυτό που Φτιάχνεται, ετοιμάζεται.
0: Είναι επιβαρημένη έτσι αλλιώς η
1: περιοχή. Αν βάλεις την ΚΑΠΑ 2, την ΚΙΑ 2, που έχει το σχέδιο που δείχνει.
0: Αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, είναι με το απαλό μόβο, εκεί που είναι τα Μέγαρα και η Ελευσίνα. Όντως αυτό το πράγμα λέει. Αυτή δηλαδή.
0: Οι δύο περιοχές αυτές προβλέπονται για αξιοποίηση και
1: έτσι,
0: ανάπτυξη.
1: Καλά, δεν διαβάζω τι λέει εκεί στο υπόλοιπο, ναι, ναι, αλλά εντάξει, είναι αυτό. Αξιοποίηση, ναι. Κάπως έτσι το λέει.
0: Είναι και γνωστή η αξιοποίηση.
1: Ναι, και εδώ λέμε τώρα, αυτό όπως και να έχει το θέμα, από μόνο του είναι μια μεγάλη μπίζνα. Υπάρχει και κάτι άλλο. Γίνεται σε εκείνο το σημείο, στο σημείο εμείς το λέμε βαρέα.
0: Και ταυτόχρονα βλέπουμε εκτός από τα δύο μοβ σημεία που είναι γύρω, ναι, από την Ελευσίνα, βόρειο-δυτικά της Αθήνας, να το πούμε, του Μητροπολιτικού, ναι, Κέντρου, αλλά και των Μεγάρων, υπάρχει και η ενδιάμεση περιοχή που πρόκειται να αναπτυχθεί ήπια. Τώρα, τι σημαίνει αυτό το ήπια?
1: Ναι,
0: ο Θεός και η ψυχή τους.
1: Όπως το είδες και εσύ, μέσα σε αυτή την κοία είναι κυριολεκτικά εκθέσεις ιδεών. Οπότε δεν είναι, δηλαδή, αν ξέρεις το κόμμα για
0: αυτό το γράμμα, είναι ότι δεν πρόκειται για ένα νόμο πλαίσιο ο οποίος ξεκαθαρίζει χρήσεις, λέει τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει, το οποίο θα ήταν το φυσιολογικό. Δηλαδή, για να υπάρχει ένα χωροταξικό σχέδιο που πραγματικά χρειάζεται αυτή η χώρα. Έτσι, για να μπορέσει να αναπτυχθεί, εάν βεβαίως θέλουμε να αναπτυχθεί η χώρα.
1: Αν θέλουμε, ναι.
0: Λοιπόν, ωστόσο, είναι μια έκθεση ιδεών η οποία βεβαίως θα υλοποιείται κατά περίπτωση με υπουργικές αποφάσεις ή εσωτερικές εγκυκλίους. Γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο.
1: Ναι.
0: Την εποχή των μνημονίων έχουμε εσωτερικές εγκυκλίους, των υπουργείων δηλαδή, που έχουν λειτουργία νόμου. Θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε, αλλά λέμε τι γίνεται. Και μάλιστα κατά χιλιάδες που διευκρινίζουν, επαναδιευκρινίζουν, επανατοποθετούν κτλ. Είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο του λεγόμενου επιτελικού κράτους που μας έχει φτιάξει ο κύριος Μητσοτάκης, αν και βέβαια είναι μια ολόκληρη διαδρομή, ήταν τα τελευταία 15 χρόνια, 16, υπό καθεστώς μνημονιακής κατοχής. Και βέβαια όλο αυτό χωρίς κανένας να έχει συζητήσει
1: ακριβώς. Και εδώ το βασικότερο θέμα για μένα είναι αυτό το πράγμα. Οι μεγαρίτες που είμαι εγώ εκεί, όλοι κάνουμε υποθέσεις. Υποθέτουμε, προσπαθούμε να βρούμε. Μία αντίθεση που είχα εγώ για τον αναδασμό ήταν ότι, ρε παιδιά, πώς μπορεί να έχεις εμπιστοσύνη την περιουσία σου σε αυτό το συγκεκριμένο κράτος? Όπως είπε, δεν υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο να πεις: ωραία, βάζουμε κάτω, βάζουμε μια τάξη στα πράγματα και προχωράμε. Αλλά το χειρότερο είναι δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Αυτό είναι και το ακόμη χειρότερο, δεν ξέρουν και οι πολιτικοί μας.
0: Μαζί, είναι άλλοι αποφασίζουν.
1: Σκέφτηκα τι γίνεται τώρα. Νομίζω πρέπει να έχει υπογραφεί η σύμβαση αυτή τη βδομάδα. Νέα ένταξη σχεδίου πόλεως σε εκείνη την περιοχή που λέμε στη Βαρέα. Θα μπει στο σχέδιο. Okay. Και ρώτησα, ποιος είναι ο προορισμός αυτού του σχεδίου? Εντάξει, μου λέει, εμείς αυτό σαν Δήμος, εμείς αυτό που πρέπει να ελέγξουμε είναι ότι πρέπει να είναι εντός γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού. Εκεί πέρα προβλέπεται γενική κατοικία. Η γενική κατοικία δεν επιτρέπει βιομηχανικά κτίρια. Ωραία, χάρηκα. Εντάξει, όλα τα άλλα συζητιώνται. Όχι, συζητιώνται, είναι καλά. Αυτό όμως λοιπόν. Το σχέδιο αυτό το χρηματοδοτεί η Αριάδνη, η εταιρεία του καλωδίου. Οπότε στην πραγματικότητα οι υπηρεσίες, ο Δήμος δηλαδή, όχι η ηγεσία, η πολιτική ηγεσία, οι υπηρεσίες ελέγχουν αν όντως αυτός προβλέψει μέσα στο σχέδιο, ξέρω εγώ, βιομηχανική τέτοια. Ναι, εκεί θα παρέμβουν. Όλα τα άλλα δεν το ελέγχουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Και ήταν και τέτοιο, μου λένε δεν πληρώνουμε εμείς.
0: Έτσι αλλιώς υποτίθεται ότι έχουν γίνει μελέτες για να φτιαχτεί αυτό το πράγμα. Εγώ γνωρίζω ότι από τα παλιά χρόνια, δηλαδή τις εποχές, ας πούμε, των πέτρινων χρόνων της Ελλάδας, δηλαδή το μετεφυλιακή Ελλάδα, όταν γινόντουσαν μελέτες για την αναμόρφωση μιας περιοχής, τη χωροταξική αναμόρφωση περιοχές, οι μελετητές πηγαίνουν και συζητούσαν με τους κατοίκους.
1: Φυσικά.
0: Με τους δήμους, με τις κοινότητες, γιατί υπήρχαν και κοινότητες στην εποχή εκείνη, κάτι περίεργα πράγματα, τέλος πάντων. λοιπόν, ώστε να μπορούν να δούνε πώς μπορούν να δημιουργηθούν φίλιες χρήσης προς τους κατοίκους και την οικονομική τους δραστηριότητα, ανάλογα με το τι, αν είναι αγρότες, αν είναι κτηνοτρόφοι, αν είναι, έχουν άλλες δραστηριότητες κτλ. Έχει γίνει κάποια τέτοια συζήτηση? Δηλαδή, είναι γνωστό αν έχουν οι μελετητές πριν καταθέσουν τις μελέτες τους για να γίνει οικία μια τέτοια συζήτηση?
1: Όχι. Για την οικία όχι. Επειδή όμως εγώ ήμουν παρόν, ας πούμε, το 2000 που έγινε η ανάθεση, ο διαγωνισμός, όχι η ανάθεση, έγινε με διαγωνισμό της εκποίησης του Γκούπου Σου με τα νέα δεδομένα, όπου πραγματικά ήταν καλά. Μέσα σε αυτό, δηλαδή ο νόμος των Γκούπου Σου, προέβλεπε τη σύμπλευση πολιτικής με επιστήμης. Ευτυχά
0: ναι.
1: Είχα την τύχη να είχα ένα εξαιρετικό καθηγητή πολεοδομίας, Μπερνάρντο Σέκη, πέθανε νομίζω το 2014, ο οποίος ήταν και λίγο.
0: Ναι.
1: Το είχε λίγο το. Ο οποίος ήταν φανατικά υποστήριζε, δηλαδή, ότι δεν μπορείς να σχεδιάζεις χωρίς να λάμβεις υπόψη σου τον κόσμο, τον λαό, αυτού για τον οποίο σχεδιάζεις. Και έλεγε ότι είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα αποτυχίας εν τέλει ενός γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού. Όντως λοιπόν, το 2000 τότε ήταν δήμαρχος Στρατιώτης, για όσους μεγαλύτες, και αντιδήμαρχος ο Γιώργος Μπερδελής, αρχιτέκτονας συνάδελφος λέει και αυτός, και τηρήθηκαν πολύ. Επειδή εγώ ήμουν εκπρόσωπος του Συλλόγου Μηχανικών, ήμουν συνέχεια από κοντά. Ο μελετητής εξαιρετικός, ένας Πάρισο σπουδαγμένος, αλλά ήταν άνθρωπος που είχε ποιότητα δηλαδή. Και όντως ήρθαν πάρα πολλές προτάσεις από απλούς ανθρώπους, από φορείς, ήρθαν προτάσεις και λήφθηκαν υπόψη τους. Σε εκείνη την περιοχή λοιπόν, που έλεγε να γίνει το σχέδιο που λέμε, αυτό το νέο σχέδιο, προβλεπόταν αφροπαιδείες. Με θαλάσσια σπορ, δίπλα που είναι η πίστα.
0: Είναι παραλιακό μέτωπο αυτό.
1: Είναι παραλιακό μέτωπο. Δίπλα που είναι η πίστα, είναι, πώς το λέμε, μηχανοκίνητο αθλητισμό. Γενικά προβλεπόντουσαν κάποιες δραστηριότητες. Αυτό το πράγμα δεν εγκρίθηκε ποτέ. Δεν εγκρίθηκε ποτέ για πολλούς λόγους. Μετά ήρθε η Κόσκο, τα ξέρεις καλύτερα, οπότε μπλοκάρισε όλα τα πράγματα. Και εγκρίθηκε αυτό το πράγμα με αλλαγή όμως, όχι με την πρώτη. Έτσι. Άρα, απαντώντας την ερώτησή σου. Από το 2000 που ξεκίνησε μέχρι το 2005 που κατατέθηκε αυτή η μελέτη, αλλά δεν εγκρίθηκε, τηρήθηκαν αυτά τα πράγματα. Γίνανε μελέτες, ο μελετής είχε πολύ σοβαρά στοιχεία. 500.000 ήταν μόνο η ανάλυση του.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς.
1: Ήταν σημαντικό εργαλείο, έτσι, σοβαρό.
0: Μεγάλη.
1: Και μάλιστα μάθαμε και πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε για συγκλονισμό. Τέλος πάντων, να μην το. Θέλω να πω ότι ναι, τηρήθηκε. Αυτό όμως μετά. Κυρίως στη μνημονική Ελλάδα δεν ρωτάει κανένας τίποτα. Η Αριάθνη κάνει τη δουλειά. Η Αριάθνη αναθέτει.
0: Ας εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι η Αριάθνη.
1: Α, ναι. Η Αριάθνη είναι η εταιρεία κατασκευής του καλωδίου από το Ισραήλ, τέλος πάντων από την Κρήτη, όπου είναι διεθνής αγωγός. Έτσι, γιατί τώρα το λένε και καλά, είναι εσωτερικός για να παρακάνει το τέτοιο. Αυτός κάνει στην πάκη. Τελειώνει εκεί και μετά πάει στον ασπρόβλημα. Αυτό έχει ήδη γίνει. Εντάξει.
0: Η υποδοχή.
1: Ναι, ναι, έχει κατασκευαστεί. Δεν λειτουργεί ακόμα.
0: Ναι, προφανώς αυτό δεν έχει γίνει.
1: Αλλά έχει κατασκευαστεί, ναι. Έχει κατασκευαστεί μέχρι τον ασπρόπυργο που είναι το κέντρο διανομής. Μία άλλη παράμετρος, και μέσα εδώ στην Κοιλιά το λέει.
0: Ποιος το παράγει το ηλεκτρικό ρεύμα που θα έρχεται αυτό εκεί?
1: Το Ισραήλ, λογικά. Αλλά έχουμε και ανεμογεννήτριες γύρω-γύρω πολλά. Στα γεράνια τώρα προβλέπεται άστο και κυρίως μπαταρίες.
0: Γι' αυτό και έχουν καεί επανειλημμένα στην περιοχή, καεί τελείως.
1: Υπάρχει πιο τοξικό πράγμα από αυτό, πιο επικίνδυνο. Δεν υπάρχουν τρόποι να το σβήσει. Άμα πάρουν φωτιά, και είναι εύκολο από ό,τι είδα, δεν υπάρχει τρόπος να το σταματήσει. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποια παιδιά που αγωνίζονται, μια επιτροπή για την ανεμογεννήτρια Γερμανία. Βλέπουμε. Να βλέπουμε. Εδώ μέσα στην Κυριακά που διάβασα, ότι λέει πρέπει να συντονίζεται για τον ΑΒΓ λόγο και για το ΡΕΑΡΜ. Rearm Europe. Δηλαδή, και πάνω σαν ερώτηση, αυτός ο σχεδιασμός όλων αυτών των πραγμάτων και κυρίως ο χαρακτηρισμός της Ελευσίνας σαν κόμβο και τη ρεβιθούσα που έχει το αέριο, αυτό μπαίνει μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ναι, σίγουρα πρέπει να υπάρξει ο σχεδιασμός.
0: Ναι, ενδεχομένως να προβλέπονται επενδύσεις που εντάσσονται στο. Όπως το λέγανε παλιά Rearm, τώρα το λένε safe.
1: Ναι, safe. Ναι.
0: Αλλάξανε αυτή την ιστορία για να μην ακούγεται άσχημα.
1: Rearm για να safe. Ναι.
0: Λοιπόν, Ναι, είναι πολύ πιθανό να προβλέπονται τέτοιες υποθέσεις. Κανένας δεν ξέρει.
1: Κανένας δεν ξέρει.
0: Κανένας δεν ξέρει και δεν νομίζω ότι ούτε η κυβέρνηση ξέρει, ανάλογα με το τι θα της καθίσει.
1: Αυτό είναι το
0: και ποιος θα κερδίσει από αυτή την ιστορία. Έτσι αλλιώς το ελληνικό ολοκληρώνεται. Το ελληνικό θα είναι μια μαύρη τρύπα στην Αττική.
1: Ναι.
0: Μια μαύρη τρύπα στην οποία ελάχιστα θα κατοικούνται από τα κτίρια που έχουν φτιαχτεί, γιατί τα κτίρια αγοράζονται από ανθρώπους που ξεπλένουν χρήμα.
1: Χρήμα. Ναι, είναι...
0: Έτσι. Δεν έχουν να κάνουν με οικιστικές ανάγκες ή οτιδήποτε, έστω και πολυτελείας. Έτσι. Αυτό ήταν και κυρίως είναι πολιτικό, επιχειρηματικό και του οργανωμένου εγκλήματος χρήμα. Και από ό,τι φαίνεται αυτό μάλλον θα πάει να γίνει και στην περιοχές αυτές καινούργιες. Αυτό είναι οι μεγάλοι παίκτες του real estate. Κανένας σοβαρός επενδυτής, ο οποίος είναι θεσμικός και είναι υπό την παρακολούθηση ή τέλος πάντων την εποπτεία επιτροπών κεφαλαίου αγοράς στις διάφορες ανεπτυγμένες χώρες, δεν πρόκειται να ρισκάρει τα λεφτά του σε επένδυση τέτοια. Πάνε να μαζέψουν σκαιώδη κεφάλαια, τα οποία δεν παρακολουθούνται, με αυτούς έχει παρεδώσει η οικογένεια Μητσοτάκη, έτσι, και βέβαια τους εξασφαλίζει τη σταθερότητα. Και όταν λέμε σταθερότητα, στην Ελλάδα εννοούμε σταθερότητα νεκροταφείου. Δηλαδή κανένας δεν πρόκειται να τους ενοχλήσει. Δεν πρόκειται να υπάρξουν διοκτικές αρχές, δεν πρόκειται να υπάρξουν δικαστικές αρχές οι οποίες να δημιουργήσουν θέμα, ούτε βεβαίως οι υπηρεσίες του κράτους, τα είπε, που έτσι αλλιώς είναι διαλυμένες, έτσι δεν το συζητάμε. Αυτό είναι που παρέχει η Ελλάδα.
1: Ανέκδοτο αυτό.
0: Ναι. Έτσι, πλήρης ανομία.
1: Πλήρης ανομία.
0: Πλήρης ανομία. Και με δεδομένο ότι και το επίπεδο το δικαστικό σήμερα είναι τέτοιο που είναι αδύνατον, όχι πέρα από τους εκβιασμούς που δέχονται οι δικαστικοί, όλο το δικαστικό σύστημα, αλλά και το επίπεδο τους είναι τέτοιο, τόσο χαμηλό, που είναι αδύνατο να συλλάβουν το οργανωμένο έγκλημα στο επίπεδο των λευκών κολάρων. Δηλαδή, δεν μιλάμε τώρα το οργανωμένο έγκλημα στο πεζοδρόμιο.
1: Ναι, καλά, άλλημα.
0: Έτσι. Αλλά μιλάμε το οργανωμένο έγκλημα σε επίπεδο αξιωματούχων υψηλών κεφαλών. Γι' αυτό κιόλας δεν έχει διωχτεί ποτέ. Δηλαδή, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση στα χρονικά της ελληνικής δικαιοσύνης. Η τελευταία περίπτωση ήταν ο Κοσκοντάς, αλλά ήταν πολιτικό σκάνδαλο. Δεν ήταν έχει να κάνει.
1: Ναι, δεν είχε. Ναι, δεν είχε.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό τους πουλάει ο Μητσοτάκης.
1: Μάλιστα. Άρα και αυτές οι περιοχές λογικά, κυρίως τα 9.000 τέτοιο, εντάσσονται.
0: Δεν πρέπει να μπει, για παράδειγμα, η Δήμη στην περιοχή. Δεν πρέπει να βάλουν ζήτημα.
1: Εδώ είναι το θέμα, λοιπόν. Δεν το βάζουν. Δεν το βάζουν και τουλάχιστον εγώ από ό,τι έχω καταλάβει. Πέραν το ότι εντάξει, σήμερα δήμαρχος δεν μπορεί να μην είναι αυτό που λέμε τη λέξη δεν είναι ωραία, υποταγμένος. Έτσι, δεν έχουν καν τη σκέψη. Είπαμε το επίπεδο, το λέγαμε πριν, το επίπεδο είναι τόσο χαμηλό που. Αλλά και κυρίως αυτά τα πράγματα τυπικά. Τι κάνουν τα δημοτικά συμβούλια, τι κάνουν, ψηφίσματα. Δεν θέλω να γίνει αυτό το πράγμα. Mm. Δεν θέλω να περάσει το καλώδιο. Φυσικά και πέρασε, τα γράφουν στα παλαιά των υπόδημάτων τους. Και σίγουρα δεν έχουν και την παιδεία να οργανώσουν το λαό. Γιατί μόνο αυτός μπορεί να σταματήσει κάτι.
0: Φανώς, ναι.
1: Το οποιοδήποτε. Το 73, έχω ακούσει που το έχει αναφέρει πολλές φορές. Το 73 τι έγινε, 12.000 κόσμος σε πληθυσμό 20. 12.000 κόσμος στην κεντρική πλατεία, ήμουν παιδάκι, ήμουν 12 χρονών. Είχαμε κατέβει με τη μάνα μου και δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε με τίποτα. Ήτανε...
0: Και όχι μόνο, είχαν πρωτοποιήσει με τα τραχτέρ, έτσι, που ανεβήκανε στην Αθήνα.
1: Με τα τραχτέρ, μου έλεγε ένας φίλος ντόπιος, ο Τζίμις Ολιάς, ένας γνωστός, που είχε πρωτοστατήσει μέσω του συλλόγου του Θεόγνη εκεί πέρα, βρήκε το 93 τον αρχιμπάτσο, τον αρχιτέτοιο της περιοχής. Και έδωσε εντολή, φυγέτε, δηλαδή παρατήσανε το Πολυτεχνείο που το είχαν κυκλώσει τα τέτοια και σταματήσε τους μεγαρίτες. Γιατί είχε γίνει ένα πρώτο μπλόκο στην Ελευσίνα και το σπάσανε τα τραχτέρ. Και μεταφέρανε και τελικά καταφέρανε και τους σταματήσανε στο Χαϊδάρι. Το τραχτέρ είναι άρμα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι άρμα.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Λαϊκό άρμα, να το πούμε.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Είναι όπλο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι είχαν όπλο το οποίο έχει κάθε δικαίωμα ο άλλος να το χρησιμοποιήσει στα πλαίσια της λαϊκής. Τη άσκηση λαϊκής κυριαρχίας.
1: Ακριβώς. Την άσκηση λαϊκής κυριαρχίας.
0: Λοιπόν,
1: αυτό έγινε όμως η κοινωνία τότε.
0: Το σχέδιο πάντως της Χούντας ήταν κάτι ανάλογο με την κοίταση της σημερινής.
1: Ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Άρα, Άρα,
0: για αξιοποίηση πήγαινε αυτό.
1: Για αξιοποίηση, βεβαίως. Ναι, το Ανδρεάδη τότε το.
0: Ο οποίος μάλιστα είχε ανοίξει αλυσβερίσια με κεφάλαια από τον αραβικό κόσμο. Σε ήχηδες και ιστορίες. Και κάποια αμερικανικά συμφέροντα τα οποία έβλεπαν στην περιοχή την ανάπτυξη ενός και στρατιωτικοπολιτικής χρησιμότητας στην περιοχή, που έτσι αλλιώς έχει στρατόπεδα, έχει το αεροδρόμιο της Ελευσίνας που είναι και πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, λοιπόν, υπήρχε αυτό το πράγμα. Αυτό ακυρώθηκε.
1: Ναι,
0: έτσι το ακύρωσαν οι Μεγαρείς με την κινητοποίηση.
1: Α, ναι, βέβαια. Σου λέω, ήταν παλαϊκό στην πραγματικότητα. Έτσι. Μου θυμάμαι, τα θυμάμαι, υπάρχουν και σε ένα ντοκιμαντέρ που φαίνονται αυτά. Είναι το μοναδικό που σώζεται γενικά για εκείνη την εποχή και μέσα, γιατί είχαν πάει και στο Πολυτεχνείο. Και ο κόσμος ήταν κάθε βράδυ, σαν βόλτα ήταν. Πάνω στο πω, κάθε βράδυ βγαίναν έξω και φερνάγανε μπροστά από το. Αλλά ήταν όλος ο κόσμος. Οπότε σήμερα δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο το δυστυχές, δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι η πολιτική ηγεσία είναι τρία πουλάκια κάθοντα. Είναι και ο κόσμος δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το δύσκολο. Και όντως έχει αποφασιστεί αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσει έτσι όπως το είχα πει και στα παιδιά με τις ανεμογένειες. Λέω, παιδιά, μην έχετε εμπιστοσύνη ότι ναι, αν το αυτό της Πελοποννήσου ακυρώσει τη μελέτη περιπετωλικών περιπτώσεων, αυτό θα σταματήσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Υπάρχει το fast track. Δεν έχουν χρησιμοποιήσει. Με απλά πράγματα δηλαδή. Και από ό,τι είδα εδώ και η IKEA, ουσιαστικά ανοίγει 7.000 παραθυράκια.
0: Βεβαίως. Μετά μπαίνει ο υπουργός, μια υπουργική απόφαση, ξεκινάει μια διαδικασία και εσύ βρίσκεσαι στα δικαστήρια να τη σταματήσεις. Και επειδή λειτουργεί το fast track, και αυτό είναι ένα από τα φρούτα της μνημονιακής εποχής, μπορείς να το κυνηγάς στα δικαστήρια και αυτό να συνεχίζει να γίνεται.
1: Να δουλεύει κανονικά. Να δουλεύει κανονικά.
0: Στο όνομα της ανάπτυξης της χώρας.
1: Πάντα. Και για εθνικό συμφέρον πάντα. Και
0: εδώ έδωσε. Αλίμονο.
1: Στην Κία το εθνικό συμφέρον ήταν παντού. Σε κάθε παράγραφο για εθνικό συμφέρον.
0: Το εθνικό συμφέρον δεν έχει καμία σχέση με το λαϊκό συμφέρον.
1: Α, σωστά. Πολύ σωστά. Αυτό και το. Το πρόβλημα λοιπόν είναι εκεί. Εγώ εντοπίζω το πρόβλημα εκεί, στο ότι και δεν υπάρχει ενημέρωση στον κόσμο. Αυτό είναι σοβαρή ενημέρωση. Δηλαδή, σοβαρή. Να γίνονται κάποιες αναλύσεις λογικές και με κάποιους ανθρώπους, όπως εσύ, που γνωρίζουν τα πράγματα, στο κυρίως στο πώς κινούνται οι business. Δηλαδή, δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που λες, ότι τώρα κάνουν ξέπλυμα με αυτές τις μπίζες και μπορεί ποτέ να μην γίνουν. Ή το έχω πει για τότε με το βοξίτη στα Γεράνια. Δεν ξέραμε, ποιος το ήξερε ότι είχε φτιαχτεί χρηματιστηριακή εταιρεία, ξόρυκ βοξίτη. Εσύ μου το έχεις πει βέβαια, ναι, εντάξει, εσύ το ήξερε. Αυτό θέλω να πω, ότι υπάρχει μπλοκ στην ενημέρωση του κόσμου, έτσι ώστε να καταλάβει ότι ναι, μπορεί. Ότι καταρχήν τίποτα δεν γίνεται για το καλό. Είναι δεδομένο. Αυτό το σχέδιο εδώ.
0: Και μόνο το Γιώργος δεν ρωτήθηκε.
1: Δεν το συζητάω.
0: Αυτό είναι υπόλοιπο. Τουλάχιστον αυτό.
1: Ακριβώς. Γιατί δεν ρωτιέσαι. Εμπιστευόμαστε γραφεία άγνωστα. Δηλαδή θα γίνει ένα σχέδιο πόλης, το οποίο είναι ένα πράγμα και για το μέλλον, έτσι. Και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο μελετητής. Ξέρεις, είναι αυτές οι τυπικές διαδικασίες και τελικά το πληρώνει η Αριάδνη. Ό,τι θέλει η Αριάδνη θα κάνει, όχι ό,τι θέλει ο Δήμος. Αλλά στον τόπο μας. Εδώ λοιπόν, δεν ρώτησε κανένα.
0: Ναι, όχι.
1: Κανένα.
0: Εγώ θυμάμαι και στα πλαίσια του Γουπουσού που λέγες, γενικού πλευρού, υπήρχαν συνελεύσεις με κατοίκους. Δηλαδή, μαζεύανε τους κατοίκους και τους λέγανε, ρε παιδί μου, αυτή υπάρχει σκέψη. Υπήρχαν και συγκρούσεις, δεν είναι το ζήτημα, δεν μπορεί να γίνει.
1: Πολύ
0: διαφορετικά. Αλλά ρε παιδί μου, το ελάχιστο. Εδώ πάνε σε γενικό χωροταξικό σχεδιασμό και σε ζητήματα χρήσης γης.
1: Ναι.
0: Και αξιοποίησης και όλα αυτά τα πράγματα και δεν ξέρει κανένας απολύτως
1: τίποτα.
0: Ούτε υπηρεσίες. Μην νομίζω ότι
1: ξέρω 100%. Δηλαδή το διαπίστωσα ότι πραγματικά δεν έχουν ενημέρωση. Και η πολιτική ηγεσία δεν έχει ενημέρωση. Αυτό είναι το δραματικό. Ότι είναι για μένα είναι δραματικό αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, αν το ήξερε τι θα έκανε. Ξέρω εγώ. Ας το ξέρανε.
0: Καταρχάς να το προσβάλλει. Να το προσβάλλει.
1: Ένα απλό πράγμα. Και μετά να ενεργοποιήσει και το λαό, το επιμένω.
0: Προφανώς, χωρίς το λαό δεν γίνεται τίποτα.
1: Δεν γίνεται τίποτα. Αυτό λέω. Αυτό.
0: Άμα είναι στην κοσμάρα το κόσμος.
1: Ναι. Και ξέρεις, όπως κάνουν τώρα σε όλα τα τέτοια, σε λίγο θα αρχίσουμε να λένε είσαι υπέρ της ανάπτυξης ή κατά, είμαι σίγουρος. Γιατί αυτό, κλασικά. Υπέρ τον αδασμού ή κατά τον αδασμού. Δεν σκέφτεται κανένας πολιτικά. Αυτό δεν είναι πολιτική σκέψη, με υπέρ ή με πολιτική. Ναι ρε παιδιά, να το δούμε. Σε ποια εποχή ζούμε. Δηλαδή, έχουν...
0: Και με ποιους όρους και τα λοιπά και όλα αυτά, βέβαιος. Και τα πιανού.
1: Θα έρθει άλλος να κάνει τζόγο, να ξεπλύνει τα χρήματά του και θα καταστρέψει μια ολόκληρη περιοχή. Από θέμα χρήσεων. Ποιος μου λέει εμένα, ποιος με εξασφαλίζει ότι στην παραλία δεν θα σκοπούνε κτίρια logistics που είναι και κοντά για να τροφοδοτούν. Υπάρχει και μια άλλη αυτή ότι θα γίνει ένα κυροβόλιο. Μετά το 30 τα καράβια υποχρεωτικά θα καίνε LNG. Άρα, ένας κόμπος είναι η Ρυβηθούσα και ένα άλλο η Αλεξανδρούπολη. Οπότε εκεί πέρα θα υπάρχει και αγκυροβόλιο αναμένοντας την τέτοια. Άρα θα υπάρχει και τροφοδοσία. Τα άλλα πράγματα, φαγητά που θέλουν ένα σωρό πράγματα τα τέτοια. Ωραία. Ποιος μου το λέει εμένα ότι δεν θα γίνει εκεί. Δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει καμία διασφάλιση για οτιδήποτε. Έτσι αλλιώς μιλάμε για μια κατάσταση όπου ό,τι σε βρει θα το καταλάβεις όταν θα σε βρει.
1: Όταν δηλαδή, θα σε βρει, ναι.
0: Και δυστυχώς επειδή δεν υπάρχει προνοητικότητα, δεν έχουμε ούτε θεσμούς που να προνοούν και να προστατεύουν κτλ. Ούτε ο κόσμος μέσα στην κατάσταση που βρίσκεται της μάχης για το μεροκάματο, για το μεροδούλι, για την καθημερινότητά του έχει την προνοητικότητα που χρειάζεται. Ώστε να μπορεί να αποτρέψει πιθανές.
1: Τα έχει παρατήσει ο κόσμος, Δημήτρη. Τα έχει παρατήσει. Δηλαδή, δυστυχώς αυτό είναι θλιβερή η διαπίστωση. Και κάνω κάποιες εκπομπές στο Facebook κάπου. Με βρίσκουν πολλοί. Αλλά μου λέει εσύ, ωραία τα λες, ακούμε. Αλλά τα έχουν αποφασίσει. Δηλαδή, αυτό ακόμα υπάρχει, δηλαδή είναι διάσπαρτο. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που αντιλαμβάνονται πολύ καλά τα πράγματα. Και είναι αρκετοί, δεν είναι λίγοι. Απλά. Τα έχουν παρατήσει. Αυτό δηλαδή νομίζω είναι μια θλιβερή.
0: Ναι, το ζήτημα είναι ότι.
1: Είναι αλήθεια,
0: το κάνω. Ζήτημα συνήθως ότι στις κοινωνίες που ο κόσμος τα παρετείται, μάλλον.
1: Παρετείται.
0: Ναι, λοιπόν, τελικά οδηγούνται στη φωτιά για να αντιληφθούν ότι. Εγώ θα πω χαρακτηριστικό ότι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κατάσταση της Ελλάδας του Μεσοπολέμου, ειδικά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, που ήταν η Ελλάδα του Εθνικού Διχασμού. Ο Εθνικός Διχασμός δημιούργησε τόσες ρογμές στον κορμό της ελληνικής κοινωνίας, που η κοινωνία παρατήθηκε. Κυριολεκτικά παρατήθηκε και έτσι είχαμε όλα αυτά τα φαινόμενα που είχαμε με την κορύφωση της δικτατορίας του Μεταξά.
1: Ναι.
0: Την εποχή εκείνη, εκφασισμός της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού κράτους, όλα αυτά. Και χρειάστηκε η φωτιά του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου για να ξυπνήσει. Αν διαβάσει κανείς τις αναλύσεις που γίνονταν εκείνη την εποχή για την ελληνική κοινωνία, κυρίως από μελετητές ή αναλυτές δυτικών χωρών, κυρίως Βρετανοί, γιατί αυτοί είχαν και την πιο άμεση σχέση με την Ελλάδα, θα λέγανε ότι τελείωσε. Έχει τελειώσει. Ο ελληνικός λαός έχει τελειώσει. Τελικά απέδειξε ότι δεν έχει τελειώσει. Μέσα στη φωτιά. Όμως, με τρομακτικό κόστος. Έτσι. Με τρομακτικό κόστος. Γιατί δεν ήταν ότι είχαμε την εποπτεία του αλβανικού, έτσι, και μετά της εθνικής αντίστασης. Πρέπει να μετράμε και το τι κόστησε αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Είμαστε σε μια κατάσταση που δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Έχουμε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή και πολύ κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Είναι πολύ πιθανό να θέλουν να δημιουργήσουν εκεί πάλι ένα κόμβο τέτοιου χαρακτήρα. Έτσι. Οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και το πώς θα εξελιχθεί. Και βέβαια δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν από
1: αυτούς. Σε κανένα.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί βρούμε τα συμφέροντα. Αυτών εταιριών που
0: ξέρετε. Ναι, είμαστε απικία των εταιριών.
1: Απικία εταιριών.
0: Το συγκεκριμένο.
1: Γιατί αυτών των εταιριών που λες που είναι.
0: Ναι, γιατί αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούν αυτού του είδους εσκεώδεις εταιρείες, βλέπουν στην Ελλάδα ένα πολύ καλό καταφύγιο δράσης, προστασίας για τα παράνομα τους, για την παράνομη τους δραστηριότητα, διότι. Σε χώρες ακόμη πιο ανεπτυγμένες, ακόμη και στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι τώρα η περίοδος Τραμπ προσφέρεται ιδιαίτερα για αυτού του τύπου της εταιρείας, αλλά δεν είναι πλήρως διασφαλισμένες από πιθανή δίωξη έτσι, των ομοσπονδιακών αρχών ή των πολιτιακών αρχών. Εδώ μια είναι χαρά. Τελείως αδιασφαλισμένες. Δεν είναι τυχαίος ότι τα επενδυτικά κεφάλαια που φέρνει ο Μητσοτάκης εδώ έχουν διωχθεί επανειλημμένα για διάφορους λόγους, από ποινικούς μέχρι που αφορούν διασπάθηση δημοσίου χρήματος, εμπλοκή με παράνομες και τρομοκρατικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα του
1: Ζελένσκι.
0: Ναι, και το Ισραήλ. Λοιπόν, μέσα. Και οπότε έρχονται εδώ για να μπορέσουν να συγκαλύψουν την όποια δραστηριότητα και να μην είναι εκτεθειμένοι σε πιθανή δίωξη. Άλλωστε, στα πλαίσια αυτά έχουμε μια υποβάθμιση για το Διεθνών Αστυνομικών Αρχών, της Europol και της Interpol, οι οποίες, εντάξει, δεν είναι αθώες. Τρελαθούμε, μην φανταζόμαστε.
1: Όνομα,
0: έτσι, αλλά και ακόμη και αυτές έχουν τεθεί στο περιθώριο προκειμένου αυτού του είδους ο υπόκοσμος να μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια. Λοιπόν, και βέβαια με δεδομένο ότι πάμε εκεί που πάμε σε αυτή την ιστορία. Τώρα, σχετικά με τον... με την Κία υπάρχουν προβλέψεις για προστασίες στην συγκεκριμένη...
1: Θεωρητικά οι προστασίες είναι από το Γενικό Πολεοδομικό.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν το τροποποιεί, δεν εντέλεται, δεν είναι και εύκολο βέβαια αυτό το πράγμα, αλλά το Γενικό Πολεοδομικό δεν έχει απαγορευτικά σημεία που να σταματάνε την πείσνα. Και από ό,τι ξέρω και η Εκκλησία μαζεύει εκτάσεις. Σήμερα μου είπαν, μαζεύει εκτάσεις υπόγεια. Άρα προφανώς, από ό,τι μου λένε οι μεσίτες, δεν υπάρχει δραστηριότητα σε χωράφια.
0: Ναι.
1: Έτσι, σε τέτοιο υπάρχει
0: έχει
1: μια ζωή.
0: Υποχωρήσει η
1: δεν υπάρχει σημαντική.
0: Ναι.
1: Και το καταλαβαίνω. Αυτό πρέπει να γίνεται υπόγεια για να μην, μέχρι να... τώρα να κοινωθεί η υγεία για να μην σηκωθούν οι τιμές. Το καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχουν αυτά, υπάρχουν αυτά, υπάρχουν σκιό, δηλαδή, άρα σημαίνει ότι κάτι θα γίνει, κάτι θα
0: υπάρχει, ναι.
1: Και κυρίως εκεί που σου είπα, η μπίζνα, ας πούμε, σε αυτό το, είναι το σχέδιο, γιατί εκεί είναι άλλες οι αξίες, είναι άλλες οι τέτοιες, οπότε είναι για όποια χρήση, εγώ πιστεύω, δηλαδή, αυτό που λες, ξέπλυμα, έτσι, θα γίνει εκεί και στον κάμπο, βέβαια. Στον κάμπο στον Ελαιώνα, που είναι ένα flat περιοχή, γιατί από το Βοτανικό από το Βοτανικό, ξέρετε, θα φύγουν όλα αυτά. Φεύγουν ήδη αυτές οι αλλαγές που είναι να γίνει, θα γίνει οικίσιμη, κατοικίσιμη, για να υπάρχει business τύπου ελληνικό κλπ.
0: Για το αυτά, real estate.
1: Κάπου πρέπει να πάνε. Κάπου πρέπει να πάνε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν χώροι λοιπόν άνετοι και πολύ καλοί. Τώρα το ότι θα σταματήσουμε να παράγουμε λάδι είναι άλλο θέμα. Αυτό δεν το υπολογίζει κανείς. Γιατί υπάρχουν 150-200 νομίζω, τουλάχιστον το ελάχιστο, υπερχιλιετοί ελιές, πάνω από 1500 χρόνια, 2000 χρόνια. Αυτό θέλει μόνο μία με άνθρακα.
0: Το ξέρω.
1: Στο περίπου πάντα. Ναι. Αλλά κυρίως με τη διάμετρο υπολογίζεται με χοντρό υπολογισμό. Λοιπόν, αυτά είναι ιστορικά μνημεία καταρχήν. Μόνο και μόνο αυτό. Αυτά δεν τα λαμβάνει κανείς υπόψη του. Ούτε και σε αυτό τον αναδασμό έχει αναφερθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή που λέμε...
0: Ναι.
1: Εγώ βλέπω αυτό το πράγμα. Είναι ένα πακετάκι μαζεμένο, ωραιότατο, προς όποια χρήση. Εκεί είναι, λέει, μόνο αγροτική. Εκεί που είναι αγροτική. Στην αγροτική όμως επιτρέπεται συσκευαστήρια επεξεργασίας τοπικών προϊόντων. Και αυξάνει και το συντελεστή και λέω από ότι δεν... Όχι. Δεν μπορεί να τον μπλοκάρει κάτι άλλο. Γι' αυτό καταλήγουμε ότι μόνο ο λαός μπορεί να το σταματήσει. Ο οργανωμένος λαός, και εδώ θέλω να πω, γιατί πιστεύω ότι βλέπουν και φίλοι συμπολίτες, ότι πρέπει να οργανωθούμε. Πρέπει να οργανωθούμε. Στην έννοια ότι ο Δήμος Μεγαραίων είμαστε εμείς. Δεν είναι ο οποιοσδήποτε, εμείς είμαστε. Δηλαδή, στο κάτω-κάτω το έχουμε υποχρέωση και στην ιστορία μας, παιδιά. Είναι τέτοιο. Τόσοι άνθρωποι παλέψανε τότε και σώσανε μια κατάσταση. Από τη Χούντα. Βέβαια τώρα Δεν ξέρω ποιο είναι το χειρότερο.
0: Όχι, έτσι. Το μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι ότι είναι διακομματική συνένεση.
1: Είναι όλοι μαζί.
0: Έτσι, ενώ τότε υπήρχαν αντιστάσεις ακόμη και μέσα στο αστικό πολιτικό.
1: Ναι, υπήρχαν. Υπήρχαν
0: λοιπόν.
1: Και εγώ θυμάμαι την. Μικρό σου λέω, αλλά το θυμάμαι. Ήτανε σε ύπνωση ο κόσμος. Αλλά ένα τραγικό, ας πούμε, με αυτό που έγινε με τις Μπολντόες και ένα τέτοιο. Του σηκώθηκε και σου λέει: έφτασε. Υπάρχει, είναι πιστοποιημένο αυτό. 12.000 κόσμος στην κεντρική πλατεία. Απίστευτο πράγμα. Και από άλλες περιοχές είχαν έλευση, είχαν έρθει πολύ. Δηλαδή, ήτανε, φαίνονται ξεκάθαρα στο ντοκιμαντέρ. Αυτό που σου λέω είναι εξαιρετικό. Λοιπόν. Μάλιστα, νομίζω ήταν αυτός που έφτιαξε τώρα το Κατζατζίδη. Αυτός ήταν ο σκηνοθέτης. Την ταινία του Κατζατζίδη.
0: Ναι,
1: ήταν νεαρός τότε.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Εντάξει, αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός. Απασχόλησε και τον τύπο την εποχή εκείνη με τον τρόπο που απασχόλησε, γιατί ήταν υποκαθεστώς Χούντας. Παρ' όλα αυτά έγινε. Η διαφορά είναι ότι σήμερα έχουμε Χούντα κοινοβουλευτικού τύπου. Δηλαδή με το άλοθη του κοινοβουλίου, με διακομματική συνένεση. Αυτό το ζήτημα. Και η διακομματική συνένεση είναι επικοινωνιακή αντιπολίτευση, μόνο χωρίς να θίγονται ιερά και όσια. Δηλαδή, οι στρατηγικές επιλογές που έχουν επιβληθεί. Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι κανένα μέσο, κανένα κόμμα δεν ανέδειξε το τοπιόν των σχημάτων με τα οποία συναντιέται ο κύριος Μητσοτάκης στις ΗΠΑ προσφάτως.
1: Σωστό.
0: Κανένας. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξέρεις σε βάθος και να ξέρεις πώς το είναι μυστικά κτλ. Μία έρευνα στο διαδίκτυο είναι για όλους αυτούς και βγαίνουν πραγματικά. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να δούμε ποιοι είναι αυτοί, ας πούμε.
1: Πριν εσένα.
0: Εντάξει, λέω, θέλω να πω ότι οποιοδήποτε και από τα πολιτικά κόμματα. Έτσι. Υπάρχει ένα ομερτά, να το πούμε έτσι. Λειτουργεί ένα ομερτά, σαν την Κοζανόστρα. Έτσι. Είμαστε φατρίες της ίδιας Κοζανόστρα. Επομένως, κανένας δεν κουβεντιάζει.
1: Ναι. Εγώ καταλαβαίνω, δώσε μου και λίγο παραπάνω εμένα, παίζονται στο ποιος θα πάει από την πίτα.
0: Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, το έχουμε το Ρούμπιο που ήρθε τώρα. Ο άνθρωπος αυτός, έχει γεννηθεί, είναι η πολιτική εκπροσώπηση του υπόκοσμου της Φλόριντα.
1: Μες.
0: Λοιπόν, και λες για μια στιγμή, ρε παιδιά. Κανένας δεν είπε ποιος είναι αυτός.
1: Ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά. Ρε.
0: Έτσι, ο οποίος είναι ένας γυρολόγος πολέμου. Πάει όπου πάει, έτσι, για να βάλει τις χώρες στη στρατηγική του πολέμου που έχουν χαράξει τα επιτελεία της ΔΥΣ, κυρίως οι ΗΠΑ βέβαια, και τα συμφέροντά τους. Λοιπόν, κανένας δεν το σηκώνει. Ούτε το διευκρινίζει. Ακόμη και εκείνοι που τάχθηκαν ενάντια και καλά καράνε και καταγγέλανε τον ερχομό του σαν με αντιπολεμικά συνθήματα κτλ. Μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εκεί δεν πάνε.
0: Μέχρι εκεί.
1: Ναι, όντως. Ναι. Ειδικά με το αντιπολεμικά συνθήματα υπάρχουν και στην Ιταλία παρακολουθώ, αλλά είναι όντως μέχρι εκεί. Δεν πάει παραπέρα, δηλαδή υπάρχει μια οργανωμένη διαδικασία και αυτό είναι. Το έχει πει πολλές φορές, αλλά είναι και ας πούμε λογικό ότι αυτό το πόλεμο, τον τρίτο τέλος πάντων, μόνο οι λαοί μπορούν να σταματήσουν. Δεν υπάρχει. Δηλαδή το βλέπουμε, όπως είπες, είναι όλοι στο ίδιο μπλοκ, φτάνουν μέχρι ενός σημείου τέλος. Αυτή είναι. Τι αντιπολίτευση είναι αυτή. Δεν.
0: Κάτι άλλο.
1: Το αναλύσει το Ρούμπιο τώρα. Έτσι.
0: Κάτι άλλο.
1: Όχι, εγώ αυτό ήθελα να πω. Κάνω έκκληση και στους συντοπίτες μου να σεβαστούμε την ιστορία μας, τίποτα άλλο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί οι καταστροφές θα γίνονται όπως το είπες και δεν θα το βλέπουμε εκ των πραγμάτων μετά.
0: Θα είναι τετελεσμένο μετά.
1: Τετελεσμένο. Μπορούμε όμως. Αν θέλουμε, αν οργανωθούμε, μπορούμε να κάνουμε κουμάντο εμείς στον τόπο μας. Ήταν το ένα άρθρο που έγραψα σήμερα.
0: Ωραία. Ναι. Γιατί έχει μια πραγματικά σημασία και το όσο πιο έγκαιρα παρέμβεις, τόσο πιο πολλά θα γλιτώσεις.
1: Πιο πολλά θα γλιτώσεις, βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτό είναι τουλάχιστον και σε επίπεδο, πώς να το πούμε, αν φρενάρεις, να φρενάρεις δηλαδή τα χειρότερα.
1: Ναι, να φρενάρεις τα χειρότερα. Ναι. Ή να έχεις κάποιο έλεγχο της κατάστασης, παιδί, να ξέρεις λίγο τι σου γίνεται. Ναι. Μην μαθαίνει ο άλλος από τον. Όχι εμείς. Ακόμα και η πολιτική μας. Τι πάει, δεν ξέρω. Δεν το έχουν αποφασίσει. Οκ. Εντάξει.
0: Λοιπόν, ωραία. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τα ζητήματα του Ρούμπιο. και της επίσκεψης του κυρίου αυτού στην χώρα μας και τι μεγάλες κατακτήσεις έχουμε κυρίου, ως χώρα. Τι φλανάχει ο Πιουριφόη και τι εποχές της Αμερικανοκρατίας. Βεβαίως τότε ο λαός ήταν αρτσιστής.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν αντιαμερικάνος. Συμφωνείτε, αυτό είναι εκδήλωση ρατσισμού και ξενοφοβίας. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Α! Τι! Πέθανε!
5: Ποιος? Η αισθητικός!
4: Εντελώς!
5: Εντελώς!
4: Πότε?
5: Χθες το απόγευμα.
4: Πού?
6: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
4: Και το πτώμα?
5: Μπρούμητα, στον καζόν!
4: Να το κουρέψετε!
7: Το πτώμα!
4: Τον καζόν!
8: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
4: Είστε όλοι καλεσμένοι.
1: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τετατέτ στον Α, με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα αισθάθηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
10: Χαρά μου, Τάσο.
9: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος ακριβώς από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
10: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, καριέρας. Ναι. Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
9: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
10: Ναι.
9: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
10: Να παίξα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
9: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
10: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά, το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά, όχι πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
9: Να παίρνετε την απόστασή
10: ακριβώς
9: σας. Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι, ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
10: Δεν παρακολουθούσα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Mm. Αλλά από εκεί μετά, πιάνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά η ησυχία.
9: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
10: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν κάποιος με πήρε τηλέφωνο και μου έλεγε αν είσαι τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
9: Από την αρχή της καριέρας σας, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια, Ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που ναι. μοιάζεται σαν δίδυμη.
10: Σαν τη φτωχόνη ροχή, σου λέω εγώ.
9: Ακριβώς. Ήσασταν ναι. αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
10: Δεν ήταν μάνατζερ Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
9: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
10: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
9: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
10: Ναι.
9: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
10: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε για άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά τη δική μου. Όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τα ενοικομιένδημο.
9: Το 2020 φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
10: Βεβαίως, ναι.
9: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
10: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν περίεργα.
9: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
10: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
9: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
10: Βεβαίως.
9: Που την κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλιστικά.
10: Ναι, το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω.
9: Ναι.
10: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλιογράφους.
9: Ναι.
10: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλιογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενοι είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
9: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
10: ναι.
9: εσείς.
10: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
9: Ναι.
10: Έτσι.
9: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
10: Την έκανε η αδερφή μου.
9: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
10: Ναι.
9: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την
10: εκεί
9: άλλη πλευρά.
10: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πούμε αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου, α ναι, και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς κτλ.

0: Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
1: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
0: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι, ξέρεις, είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
1: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
0: 100%.
1: Γιατί?
0: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά πώς το λένε, αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνα, χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες? Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
1: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
0: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς, επειδή δεν αντιδρούσα, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι, λένε ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν τα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
1: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
0: Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
1: Ότι είναι ένα.
0: Ότι είναι, δεν υπάρχει το πράγμα. Ούτε καν.
1: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
0: Όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστοι βασικά, ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα, την οικογένειά μου, το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλάβατε τι λέω? Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
1: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια, πώς νιώθετε?
0: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μου μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ο ένας υποστηρίζει τον άλλον, ντε και καλά, και πάνω σε λάθος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που, αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας, δηλαδή του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκαιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκαιο.
1: Το αίμα, νερό δεν γίνεται, λένε.
0: Ναι.
1: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
0: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια, τις περισσότερες φορές, που είναι διαφορετικός ο ένας από τον άλλον.
1: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
0: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
1: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της οικογένειας?
0: Θα αρχίσω να κινούμαι νομικά. Ναι.
1: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και τη μήνυση για τον εγκλισμό?
0: Αυτά ισχύουν όλα. Ναι, κανονικά.
1: Και θα προχωρήσετε?
0: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
1: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
0: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργεί συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν πρέπει να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα από Χριστός δηλαδή. Οπότε όλο το πράγμα πρέπει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
1: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
0: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
1: Το έτσι, ξέρω, ναι.
0: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
1: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν

0: Τον εγκλισμό ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
1: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
0: Μέχρι τώρα
1: ναι.
0: Τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
1: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
0: Να.
1: Εγώ πίστευα τα πράγματα ότι ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να πω ότι μέσα από όλο αυτό εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
0: Άρα είστε εδώ στο σπίτι σας, mm-hmm. υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
1: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
0: Και 14 Αυγούστου του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη
1: την
0: θάλασσα
1: αρήθα.
0: Και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό εδώ.
1: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα, φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να πάτε στο δρομοκαίτιο. Γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
0: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
1: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, ναι. Εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνες τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα ένα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
0: Η Μαρία ή η Βάση.
1: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το δίωσα τόσο πολύ κακό που μου στα πλαίσια του αστείου.
0: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε?
1: Δεν είπατε τίποτα σε καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και να πάρει το σκυλί. Εκείνες τις μέρες είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την Αρίθα από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιος θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την Αρίθα. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος ότι γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχεις έναν χρόνο που μπορείς να ετοιμαστείς και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα. Έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ένα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαίτιο.
0: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαίτιο?
1: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίζεις και συνειδητοποιείς γρήγορα-γρήγορα τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί πώς καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισαν το μυαλό μου να σκέφτονται τα πρακτικά πράγματα. Στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν. Διότι ο ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο στην εντεύξη. Πώς ξαφνικά έγινε αυτό να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάλπτει από κάτω. Το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
0: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σα στο δρομοκαίτιο. Ήσασταν ψύχρεμο.
1: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα του είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε να αισθανόμουν λίγο άβολα. Δεν ντροπαλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω ο κόσμο που είναι μέσα στο. Μέσα στην κλινική, καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων λέμε να υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος, οπότε το είδα λίγο σαν ένα επίσκεψη σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
0: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα.
1: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι, φιλέτε έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
0: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν.
1: Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του τρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιος σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκης εδώ, είμαστε τέλεια.
0: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
1: Η καριέρα μου ήταν αυτό που με φόβησε. Ή τελικά έλεγα, αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνεις με τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αλλά αυτά έχουν γράψει.
0: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
1: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
0: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
1: Ναι, βέβαια, ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να ρωτήσω. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα να το πούμε αρκετά τη αληθεία, ρε παιδί μου, και του δικαίου, αυτό πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
0: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
1: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
0: Η οικογένειά σας, είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι η νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
1: Ναι, εγώ πιστεύω, αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
0: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσει μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές δεν είναι εύκολο. Άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
1: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ. Ναι.
0: Ναι, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
1: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
0: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση?
1: Κοίταξα, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση πρέπει να αναλάβεις και τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι Θεοί εμείς. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από έναν δημοσιογράφο του με τη Μεσημεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα προς εκεί.
0: Από την άλλη, κύριε Μαζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
1: ναι,
0: ποιος θα μας προστατέψει?
1: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
0: Η φράση.
1: Το οποίο εγώ το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
0: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους», σας ξάφνιασε?
1: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε να δείτε. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πας να το χρησιμοποιήσει ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα?
0: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
1: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι βαθιά πιστός Έχω, πώς το λέμε, με τη σειρά των πραγμάτων, επίσης δεν μου αρέσει να στείνω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επειδή το ζωντανό μου δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα το ζωντανό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
0: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους,
1: ναι,
0: αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε «Ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας».
1: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο, να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο. Άλλοι άνθρωποι το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλη για ζωή, εγώ προσωπικά.
0: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
1: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
0: Ναι, στην ανακοίνωση.
1: Αγκαστή αυτή η φράση. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω κάποιες φορές, λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να παίρνω στον τάφο, ας πούμε, σαν σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό, λέω, και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει, αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν από τις σκέψεις. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στέσιμο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω? Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είμαι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκη συμμετέχει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος μου φωνάζει Μαζονάκη. Το Μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
0: Ναι.
1: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω τη αλφαβήτου. Έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και Μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
0: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
1: Έλα καλέ. Ναι.
0: Είναι και σε ένα πλαίσιο
1: μύθου
0: και σταριλικιού.
1: Ναι. Του αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταριλίκι του. Άνθρωπο που είναι φωτεινό. Από το Θεό είναι αυτά. Δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιο ότι γίνεται ένα σούπερ στάρ, γιατί έτσι είναι αυτό. Ο Θεός του δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
0: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαΐτιο και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν.
1: Κατόπιν είναι ερωτήσει το πάνω αυτό.
0: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινής?
1: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπανε μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ίδιος δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος να ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι ήταν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πρώτα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρελθόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόταν, δεν άνοιξε ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
0: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε πανικός?
1: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Ο Θεός μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός λέει: Ο Θεός σου δίνει αυτά παντέχεις. Και επίσης, εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής. Εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ πρέπει να το πείσουμε αυτοδημιούργητος. Ξεκίνησα από 15 χρόνων. Μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη την ιστορία. Και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι. Έτσι συμπεριφέρεται στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος. Και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου, ίσως.
0: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
1: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
0: Είναι μια ερώτηση που δεν ξέρω να απαντιέται.
1: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
0: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
1: Ναι.
0: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
1: Ναι.
0: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
1: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που είναι εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Που μετά θυμόμουν ότι ο λαός έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβε. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, εννοώντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου είχε αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
0: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας?
1: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιος δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τώρα τη τρέπα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουν με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
0: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
1: Όπως?
0: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
1: Ναι.
0: Και ότι.
1: Εσείς τι θα φανταζόσατε όταν ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μοζωνάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό, όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε?
0: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
1: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λένε τα πράγματα οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά τα κάναμε ούτε και για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάσετε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και χωρίς να σπάει τα όρια. Δηλαδή δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση με χιούμορ και με καλοσύνη και με ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο, αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρεθόμαστε στο σπίτι και λέω, μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
0: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ?
1: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα κοίτα και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
0: Η μαμά ήταν.
1: Την υποστήριξε πάντα ο παπάς τη μαμά.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά, έτσι.
0: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζονάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
1: Ναι, ερώτηση. Η ξηρή αγάπη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό, για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
0: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Και δείτε ότι είναι η μητέρα σας.
1: Ναι.
0: Δεν θα απαντήσετε?
1: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να του πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει. Δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μόνο εσείς δεν είστε καλά.
0: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας με την οικογένεια?
1: Ο Θεός συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγος για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια το ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
0: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοί σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
1: Ναι, βέβαια, με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά, εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λέω, είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μια στάση ουδέτερη. Επίσης ότι ναι, δεν πει καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώς ακούστηκε εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμείς δεν ξέρουμε. Δηλαδή, προφανιζόταν την οικογένεια. Ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμως να λέτε. Όπως επίσης με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία, και πρόσωπα τα οποία τους είχα εντός εγωγικών βοηθήσει εγώ. Γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν βοηθάει κανέναν. Το έχει ο άλλος. Εσείς απλώς το αίτιο. Που λέγανε, άμα ζωνάξει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να ακούγεται αυτό το πράγμα. Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλο ο κόσμο στο μέρο μου. Όχι το μέρο το δικό μου, του δικαίου δεν το μέρο. Δεν μπορεί να λέει κάποιο λοιπόν ότι πώ την. Κατάλαβατε πώ την πάλωσε, πώ την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλο. Χειρίστηκε ο κόσμο όλο αυτό το πράγμα όπω το χειρίστηκε.
0: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και ναι, είναι καλό να βγει από τα σκοτάδια.
1: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα. Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη αυτή την ιστορία, ξέρετε, κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που με τραβούσαν κάτω.
0: Πού ήταν?
1: Οπότε, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα. Ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου, κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι «Α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο». Ό,τι θέλει, ναι.
0: Τα σκοτάδια όμως...
1: Τι είναι τα σκοτάδια?
0: Δεν είναι...
1: Να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
0: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια?
1: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθι. Οι αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμωρα εγώ, τα πράγματα, έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν, άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε, θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα, δηλαδή, πιστεύω ότι τα πράγματα, τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια, για μένα είναι μέρα. Δηλαδή, μέσα από αυτή την ιστορία εγώ βγήκα και βγαίνω, δηλαδή, πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
0: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά?
1: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, τάσο μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτελείς, θα σου πω.
0: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
1: Θα πω κάτι, εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή. Όλα αυτά ήταν στη στέγαση, δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλος. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίσης μην ξεχάσετε το γεγονός ότι οι Έλληνες, που πολλές φορές λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το time, απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεσαι στο μυαλό μας τόσα.
0: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στον καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
1: του
0: Φίβου,
1: ναι, είχε στο καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση τα λοιπά, και του λέω, έλα εδώ, κάτσε κάτω.
0: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε. Με ποιο τρόπο?
1: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο στάδιο τι ήταν? Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο, σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, οποίος,
0: ο δικηγόρος σας.
1: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλουν από τη μέση. Εμένα. Τώρα αντίστοιχε αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κ. Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα να λέω τα πράγματα όπως είναι.
0: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτήθηκε.
1: Δεν
0: παραιτήθηκε.
1: Εγώ τον είχα σταματήσει και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος δικός μου, είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή τον συνεργάτη.
0: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
1: Ναι.
0: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαΐτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
1: Βεβαίως.
0: Είναι η πρώτη έτσι, εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό ναι. σε μαγαζί.
1: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
1: Μπράβο, Τάσο μου.
0: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν. Θα ήταν το βαρόμετρο
1: καμία
0: του ανθρώπου, του κόσμου, του κοινού.
1: Καμία σχέση, μα καμία σχέση. Καμία σχέση.
0: Δηλαδή όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
1: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ.
0: Mm-hmm.
1: Λέω. Δηλαδή κρατάω, που λένε, στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Μπορεί να υπάρχει ένας παράγοντας που είναι του Θεού. Δηλαδή μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό πάει στην αυλία. Άρα γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με υπογνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου, πάντα. Δεν είμαι άνθρωπος που σου χαλάει τα πράγματα, είμαι άνθρωπος που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι σίγουρος σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμος όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω. Έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δει ο κόσμος. Όχι όμως ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο, καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο τους.
0: Σαν τον αγαπημένο, σαν τον καλλιτέχνη.
1: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι όλοι γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
0: Μέσα σε αυτή τη δίνη, λοιπόν, έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
1: Σοβαρή, από.
0: Δεν είναι.
1: Σοβαρή. Για πες μου, τι.
0: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σας.
1: Για συνεργάτη μου δεν ήταν. Θα τα πω. Τα πράγματα.
0: Παρενόχληση.
1: Να τα λέμε. Μα θα κάνω τον αφηγητή, θα κάνω.
0: Εντάξει, ωραία, ναι.
1: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
0: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσείς τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα.
1: Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρος, ο πρώην μαέστρος που είχα, ο Παναγιώτης ο Γουνάτσος, ο οποίος αυτός τον έφερε. Εκεί δεν είχε καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιος τον ήξερε προφανώς. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει, δεν ήταν τραγουδιστής, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τις βρείτε τις πολλές δουλειές. Αυτό όλο το πράγμα ήταν μια τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα, που δεν υπέγραψα ακόμα με το συγκεκριμένο επιχειρηματία, οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι. Ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε και πάρω εκεί. Κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, σας λέω τώρα, γιατί στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σε ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτάμε ανοιχτά. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα. Όταν ήθελα να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε: Μην το κάνεις αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστός, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, υπήρχε εννοείς ένας εκφοβισμός. Καταλάβατε.
0: Ένας εκφοβισμός.
1: Και καλά, θα γυρίσει πάνω σου.
0: Ναι.
1: Μα έλα που δεν μπορώ, που είναι και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω τους. Οπότε, εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεντάσιο φόβο.
0: Προστατεύατε τον εαυτό σας.
1: Πώς, με ποιο τρόπο, τι είναι.
0: Από με ποιους θα συναναστραφείτε. Ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε.
1: Όχι, εγώ μέσα από σπίτι αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέω εγώ που λέω εδώ, οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν θα έπρεπε ποτέ σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες. Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας. Υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
0: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά.
1: Δεν νομίζω ποτέ μέχρι τώρα. Κακός βέβαια, αλλά. Μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
0: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση?
1: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμόμουν στο καναπέ το μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ναι. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω, το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία, το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά σου έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχήσει, γέμισε το με ενοχικά.
0: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπα αυτό, δεν είδατε ποτέ κάτι.
1: Κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοςδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος του δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένεις όμως κάτι να πάρεις. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά. Με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι είναι έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τι σκέφτομαι, αυτό είναι.
0: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
1: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
0: Γιατί όμως.
1: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου. Mm-hmm. Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί. Που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά και θα σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ μου, το ματάκι μου το θέλω εγώ. Καταλαβαίνετε.
0: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα.
1: Τάσο.
0: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
1: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω κάτω, όπου ήταν ο μαέστρος, κάτι έλεγε μήπως για Me Too κτλ. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το παιδί ήταν μια φορά στο καμαρίνι που ήρθαν με το φίλο μου του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που έλεγε εσύ.
0: Ήθελα να καταλάβω.
1: Αυτό δεν είναι και ο τύπος μου κιόλας.
0: Αυτό. Επειδή είστε ένας άνθρωπος μιας άλλης γενιάς,
1: μιας
0: άλλης εποχής. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο, ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση?
1: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
0: Άρα αυτή η υπόθεση που βρίσκεται νομικά, κύριε Μαζονάκη?
1: Η υπόθεση θα κινηθεί κανονικά, θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
0: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
1: δυσκολία? Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
0: Του δικηγόρου σας.
1: Βεβαίως.
0: Κύριε Μαζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
1: Επιχειρηματιών?
0: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν. Βάρος. Πώς φανάρι ήταν αυτό?
0: Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
1: Βέβαια.
0: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
1: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι, γιατί εγώ είμαι στα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
0: Δουλεύατε στο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Είναι χρόνια στο χώρο.
1: Ναι.
0: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
1: Τρεις σεζόν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαίτιου.
1: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
0: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
1: Ναι, σε ανακοίνωση μου τη λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτε δεν συνέβαλε.
0: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
1: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
0: Ναι. Τι ζητήσατε όμως?
1: Που σημαίνει τι? Ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
0: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
1: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Τότε, όταν κάποιο άνθρωπο βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένα άνθρωπο έχει το γνώση αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια και σε περιπτώσει και σε αυτό. Σπανίω ζητούσα εγώ βοήθεια από
0: αυτόν τον εαυτό. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτό ο άνθρωπο δεν είναι πιο κοντά σε εσά,
1: ναι,
0: στην καρδιά σα, στην ψυχή σα.
1: Καμία σχέση.
0: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλο πάντων να μην συνεργάζεται.
1: Δεν τον κρεμά. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπου. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
0: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση, του ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακοίνωση.
1: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
0: Γιατί το λέγατε όμως?
1: Γιατί είχε στο παρελθόν, και οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
0: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
1: Γιατί τη δύσκολη στιγμή, ποια είναι δύσκολη στιγμή?
0: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
1: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
0: Ο δικηγόρος που.
1: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά.
0: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
1: Οπότε, από τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς ο άνθρωπος αυτό ήταν δίπλα μου.
0: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
1: Στην υγεία της αχάριστης. Θα απαντήσω.
0: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και σε. Όχι μόνο στους τραγουδιστές. Mm-hmm. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν σε καμία περίπτωση δεν θα είχα προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρταρα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό, ότι. Σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε?
1: Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσε κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι πότε να με περίμενα, είναι περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
0: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωση του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
1: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί, οι φορές που έκανα εγώ αυτή την, να μην εμφανιστώ, ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο μου όπλο που έχω για να κερδίσω αυτό που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο Γιώργος Μαζονάκης, ένα καλό παιδί, άραγε, δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων, και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια του τίποτα δεν είναι βάρος ούτε μιας δουλειάς, ούτε ενός ανθρώπου.
0: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
1: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο από εγώ. Εγώ κάνω και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου, για το κινήσει γύρω από το σπίτι μου κτλ.
0: Ναι, και αυτό, ναι, το έχω διαβάσει.
1: Γιατί, βέβαια, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
0: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
1: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
0: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
1: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
0: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
1: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζούτησα κανέναν άνθρωπο.
0: Και βρέθηκε.
1: Θέμα αυτό.
0: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
1: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει ζητήσει ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
0: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
1: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμαστε σε κάποιο άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε να βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πέρασε εκεί.
0: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε?
1: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
0: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
1: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
0: Απειλές?
1: Γενικώς δεν φοβόμουν. Δηλαδή, το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Παίρνει από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό, γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
0: Απειλές δεχθήκατε?
1: Σαφώς δέχτηκα, ναι.
0: Διαζώσει σε κινητό, σε μήνυμα.
1: Διαζώσει περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Mm-hmm. Όλα μαζί.
0: Τα μύτια σα συμπεριφέρθηκα σωστά.
1: Σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω μέσα από καιρό μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβες. Πάμε τον άριστο.
0: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
1: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξατε ξανά, υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν, διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν να είμαι σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε? Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι φοβούς για αυτή. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
0: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
1: Χάλια.
0: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
1: Και πόσες φορές έχω βάλει, να το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
0: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό, είμαστε μπροστά.
1: Μα είναι το πιέζω να αγκαλιά, τους κρατάει και τους κοιτάει έτσι. Μα δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα, να το φέρεις στο σπίτι σου? Δεν το φέρνεις, αγάπη.
0: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
1: Ναι.
0: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
1: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου την δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και έγινε εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι, δεν είπα ποτέ κάτι, δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέει ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός. Πόσο κόσμος λέει ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός? Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποιος, λέει είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πάντω καλό, όχι ω κακό.
0: Άρα. Καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα, μια έτσι.
1: Αυτοσαρκασμός. Χιούμορ. Γέλιο. Στις παρέτησε σε συνέπεια να κάνετε κάποια αστεία. Επίσης, έχουμε ένα σαν τους που είμαι πάρα πολύ χιούμορ, όπως ξέρεις.
0: Αυτό όμως όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώς το σκέφτεται ο άλλος.
1: Για τους κακοπράγματους το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πράγματα κατάγεται, εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Δεν το κάνω ποιος χρόνια, ας πούμε αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία με αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
0: Είπατε πριν.
1: Και επιτέλους, πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
0: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
1: Ναι.
0: Τι εννοούσατε?
1: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ήμουν σαν που ζούσα πάρα πολύ φοβικό. Ενοχικό. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, όλα τα κακά που μπορεί να γίνει. Δεν μπορούσα να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και σε συνέχεια με του ανθρώπου. Ζούσα γιατί περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτή την ιστορία άρχισαν αυτά τα πράγματα να μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλος στην περίπτωση δική μου, που δεν μας απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει και δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό.
0: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
1: Πιστεύω πως θα πάω, λέω. Πιστεύω.
0: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
1: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
0: Ψυχολογικό.
1: Ψυχολογικό. Εγώ πίστευα ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλό μου, ο Λιτζής, μου λέει δεν έχει απολύτω τίποτα. Μου έδειξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάποιο άνθρωπο έχει κατάσταση γιατί του λείπει και η συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
0: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος σας?
1: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
0: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
1: Ναι.
0: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
1: Ναι.
0: Θα το κάνατε?
1: Αυτό είναι έτσι που λέει αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι. Νομίζω το τραγούδι του Νταλάρα και ήταν στον Μπρέκοβιτ σύνθεση. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε «Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει δημόσια απόψε και δεν μου μιλάει». Αυτό αντίστοιχο με τις Αλεξίδες, δηλαδή η φωνή της δεν θέλει να τη δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσει από αυτό το πράγμα να μην θέλει, αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάνεις Αλεξίδες, δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι, διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια ότι Αλεξίου δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρης, η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρτατη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρης Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
0: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
1: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
0: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
1: Ναι.
0: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα?
1: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
0: Ήταν όπως τη θέλατε ή την ξοδέψατε? Ξοδευτήκατε μάλλον.
1: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα φλόπουλο, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
0: Μια ροή.
1: Μια ροή, ακριβώς.
0: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
0: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το δρομοκαίτιο στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025?
1: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά γιατί ήταν όλοι σε πλάκι από την γέννηση, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε υπήρχε. Τάσο, εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
0: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
1: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν μπορούσα να κλείσω στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά. Δηλαδή, ήμουν νεκρός.
0: Τι σας έδωσε το Voice?
1: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκυτάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος το ποιος πραγματικά είμαι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί. Είχα φορές την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξης στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου όσο κάνουμε το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
0: Σαν κριτής πώς θα σας κρίνω?
1: Μεγαλώντας λίγο συγκινούμε λίγο περισσότερο από την παλαιό.
0: Ναι, πιο συγκίνητος.
1: Ναι. Δηλαδή μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίσει ποιος είμαι, και όχι εγώ ίδιος.
0: Και τι σας λένε συνήθως, που σας συγκινεί.
1: Και αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
0: Με ποιον Κρήτη ήρθατε πιο κοντά, από τους υπόλοιπους δηλαδή.
1: Και με τους ίδιους Κρητές ήμουν το ίδιο. Ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, έχω πάντα την λυπημένη χάρη που είμαι αρκετά μοναχικός. Και περνώντας τα χρόνια ότι θα ζω το μόνος μου. Ότι με πειράζει κάποιες φορές.
0: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι.
1: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή. Και στη ζωή μου.
0: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά.
1: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θα είναι μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είμαι και εγώ. Το οποίο να κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με 1000 δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα το οποίο, όπως είμαι και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
0: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει.
1: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
0: Α, μιλάτε.
1: Το σε ποιο κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, ή αν θα γίνει κανονική εκπομπή. Θα δούμε.
0: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε.
1: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι ένα αριστούργημα.
0: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
1: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μη χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
0: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
1: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
0: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι. Σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
1: Ο Τάκης Ζαχαράτος θα ανήκω μείον δήμοθο, του λέγα. Και επίσης, ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο, εμένα με ενοχλεί. Το θέμα της συνέπειας και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τι έρχεται είναι αλήθεια. Όταν δηλαδή σε παρουσιάζω κάπως που δεν είσαι εσύ.
0: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτυρα όμως.
1: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος. Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ. Ξέρεις πώς είναι. Δηλαδή, εγώ σε να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι θέλω να πω. Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
0: Άρα δεν σας αρέσει.
1: Δηλαδή, δώσω τροφή, καταλάβετε τι θέλω να πω.
0: Άρα δεν σας αρέσει πώς σας σατιρίζει.
1: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατιρισμό. Δεν είναι σάτιρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ, τα ενίκω μη ενδύμω. Μην τον σατιρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
1: Ναι.
0: Θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
1: ναι.
0: Και συστηθήκατε στην άνθρωση.
1: Αλλάξω τη λέξη, επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, ναι. Την λέξη τονίσεις και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ, όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
0: Ναι.
1: Με τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα, όχι θάρρος απλώς. Είπα και εκείνη την αρχή που η Μαρινέλλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίκα, ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
0: 12 χρονών εσύ,
1: δεν ήμουν τότε. Όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15 χρονών.
0: Και τη είπατε συνάδελφο.
1: Βεβαίω, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Ω τάρι, δηλαδή ως όνομα.
0: Εμένα αυτό με συγκινεί.
1: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
0: Το θυμόταν η Μαρινέλλα μετά αυτό.
1: Σαφώ το θυμόταν.
0: Μετά τη το λέγατε, α πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλλα ήταν ένα άνθρωπο που για μένα ήταν, α πούμε, υπέρτη τραγουδιστή. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, α πούμε. Και επίση μια τεχνικά. Απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
0: Κραουνάκης.
1: Ναι.
0: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια?
1: Πάει ο Σαμπουκάς, όλα είναι κας. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
0: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία?
1: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Δεν σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά. Τι σημαίνει ότι σταματήσαμε και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησα, έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
0: Σα χαρακτηρίζει.
1: Και
0: επίση ένα
1: άνθρωπο που μου τόνωσε την. Πώ να σου πω. τη δύναμή μου για το τραγούδι. Του είπα κάποτε, άγχος σου, που θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστές και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνεις το σουβλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθεις τίποτα ποτέ. Ο Σταμάτης αυτός που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα οτιδήποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
0: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
1: Ναι.
0: Σας αρέσει αυτό.
1: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ φύσης άνθρωπος. Mm.

0: Η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα μήπως ταχτώ.
1: Κάποτε ακούστηκε αυτό, ισχύει ότι το σκεφτόσασταν.
0: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
1: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
0: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί... Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως, πως τώρα είναι, τουρίστας. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή γιατί στο Άγιο Όρος μπορεί να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία, υπάρχει μια απλότητα, υπάρχει μια της φύσης που είναι σε έκσταση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
1: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και ναι. Πόσο τον στήριξε.
0: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν είπα ποτέ έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος.
0: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα, το καταλαβαίνετε, πάρα πολύ κόσμο έφυγε από δίπλα μου. Για λόγου που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγου που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Ελά, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
1: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένονται.
0: Όχι. Όχι. Ίσα-ίσα.
1: Είστε άνθρωπο που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση.
0: Όχι, ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Να σου πω.
1: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
0: Νομίζω ότι είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
1: Μου είπατε ότι ήταν ένας χρόνος παλιά.
0: Ναι, πέρασε κιόλας ένας χρόνος. Έφυγες και είμαι μόνος.
1: Είναι κάτι που σας προβληματίζει αυτό.
0: Κάποιες φορές με προβληματίζει, αλλά λέτε ότι κάτι είναι δικό μου. Αυτό πάλι είναι εξωγενής. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβες.
1: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα.
0: Γνώμη του ανθρώπου, σου λέει παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σε αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε την λέξη αυτή. Εγώ δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία εγώ τη λέω η αγάπη, τη θεωρώ στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
1: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, ναι. Λέει Χαρούλα.
0: Έχει, αυτό πήγα να σου πω. Μα είστε τρομερός. Αυτό σκέφτηκα, όχι τρομερός, θαυμάσου, τρομερός και κακή λες. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στη διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
1: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
0: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
1: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζονάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο.
0: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέω δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
1: Και.
0: Με αυτήν την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
1: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
0: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή. Να του ασχοληθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την. Σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη, δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω πια εγώ.
1: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό.
0: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους που το έκανα από τις αρχές, δηλαδή, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα για ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ειδικός όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
1: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας στην Αρίθα που τη χάσατε πρόσφατα.
0: Δεν ήταν πρόσφατα σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που δέστηκε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξου, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέραγα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
1: Είχε πει ο χτινίατρος σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ. Να το διαχειριστώ.
0: Ο κτηνίατρος που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν έχω ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε από όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
1: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο.
0: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ. Να πιάνω. Δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Είχατε και πριν ζωάκι.
0: Προσπάθησα να παίρνω σκυλιά μετά από τις ενοχές που μου είχαν βάλει όλοι.

0: Είμαι καλός πατέρας και καθεσόμενο καλός γονιός. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Και γυρίσα το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Δεν ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
1: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί λένε ότι το καλύτερο μνημόσυνο για το ζώο.
0: Ναι, αυτά που λένε εμένα, το ότι λένε κάτι, εγώ παραμείνω στη φράση, λένε για μένα, κατάλαβες.
1: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας
0: καλαρώνει?
1: Είναι
0: κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που, ας πούμε, δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι ένα. Έχετε είσαι δαβάκος. Και θεωρώ ότι δηλαδή, τα πράγματα δεν λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και δεν θα πάψω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
1: Τόσο ζω μαζό.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για εσάς όταν το
0: άφησε? Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
1: Σας κολακεύει?
0: Θέλω φορές που θέλω να πάρω μια τεράστια καλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα του κόσμου, αισθάνομαι ότι του έχω καλεί στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι του. Δηλαδή, όταν πήγα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεκριστά. Τους λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγοντα να έχουν παίξει με τα χέρια τους τα κολλήσια πράγματα. Έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμακέρι φράγματα. Γιατί θέλω να είναι εμπνευσμένο από το Θεό. Και του ευχαριστώ. Και κάποιοι του κάνουν, θα προσπαθήσουν να μου κάνουν κακό, ο κόσμο θα του δώσει πίσω. Και επίση, α του συγχωρέσει ο Θεό και του μου κάνουν κακό.
1: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
0: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνδέτης ο Βασίλης και ο Δήμας και ο στίχος του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό είναι Δήμα. Είναι το μαζό, μασικά το έρχεται το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το... Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνος σου και όλοι τους. Αυτό που ο κόσμος το λέγεται σαν κατηγορία τραγουδιστή, κατάλαβε, ερμηνευτή. Έλα όπως συνέβη και τώρα, μόνος μου και όλοι τους. Έλα όπως συνέβη και τώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πως αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε, έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
1: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
0: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα και μετά. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα το πήρε ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, βρίσκεται τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στη νούμερο 1 θέση. Το λέω γενικά.
1: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα είναι το τραγούδι της ζωής σας.
0: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
1: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
0: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδουπα που λέω πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, τα σου.
1: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε υγιείς και που έτυχα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όποια την καταλάβει, να την νιώσει.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας σε αυτό το έκτακτο τετ-α-τετ στο Xenos Travel για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Οι πρώτες βοήθειες ανεβαίνουν για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή.
3: Φυσικά και μπορώ. Της Αγγελικής Φωστίνη σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού, μουσική Βασίλη Παπακοσταντίνου και στην Κουσοδυσσέα Ιωάννη.
2: Από 11 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 4 στον ελληνικό κόσμο. Καθημερινές για σχολεία.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Αν φτάσει το κυβότιο στην Πολυκάπα, κερδίσαμε τον πόλεμο. Αν όχι, τον χάσαμε.
6: Το κυβότιο, το εμβληματικό μυθιστόρημα του Άρη Αλεξάνδρου για 11η χρονιά στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
5: Και αν νομίζετε ότι μπορείτε να το γεμίσετε με το πτώμα μου, τι περιμένετε και δεν με στείλετε στα 6 βήματα στον τοίχο.
6: Το κυβότιο, με το Φώτη Μακρύ, κάθε Παρασκευή στις 9 στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αμερικανομανάρια μου, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που χέσαν οι κανονικοί και βγάλαν έναν ημί Αντάρτη. Και τι ημί εβδομάδα ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά. Γιατί είναι όλα ημί, γιατί είναι μια ακόμα εβδομάδα που ο προφήτης επιβεβαιώνεται απόλυτα. Τι είναι η χώρα, το ξέρουμε όλοι, από άκρα δεξιά μέχρι άκρα αριστερά και μεσαίο χώρο που παχαίνει με τα ξερακόλυβα, η χώρα είναι μπουρδέλο. Κάθε φορά λοιπόν που αποδεικνύεται αυτό και με έγγραφα εκ της διαχείρισης, εμείς χαιρόμαστε λίγο παραπάνω. Και ξεκινάμε λοιπόν με πρώτο θέμα στη χώρα του Ρούμπιο. Απίστευτο λοιπόν, διαβάζω εδώ, καθόλου απίστευτο, όργια, καλά είναι τα όργια, με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ή μη διαμονής. Εξού και το ή μη αντάρτης. Όλα στη χώρα είναι μισά. Η μισθή, όλα. Η ζωή, τώρα μπαίνεις, τώρα δεν βγαίνεις. Και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν φτάσαμε να δίνουμε απευθείας αναθέσεις. Σας θυμίζω, τουλάχιστον όσοι και όσες βλέπετε Ζαραλίξ TV, το θυμάστε, ότι αυτό το όργιο των απευθείας αναθέσεων ξεκίνησε από το πολύ τυχερό γεγονός του COVID. Τι τύχη μια κυβέρνηση να τη κάτσει πανδημία λοιπόν. Και από τότε οι απευθείας αναθέσεις πάνε τέντα. Όμως εδώ διαβάζουμε κάτι που δεν είχαμε διαβάσει πριν, ενώ ήταν σίγουρο ότι συμβαίνει. Ότι μέσα στις διάφορες αυτές απευθείας αναθέσεις που δίνει η κυβέρνηση και τα υπουργεία σε διάφορες συμβουλευτικές εταιρείες, δίναν και σε ένα γαμιστρώνα ή αλλιώς ξενοδοχείο ή μη διαμονής. Διαβάζουμε λοιπόν, τουλάχιστον 24 συμβάσεις με το δημόσιο, εκ των οποίων 22 με απευθείας ανάθεση, συνολικού ύψους 898.367,60 ευρώ. Μπήκε και το κατσαρό ποσό, μια μικρή, λογιστής δεν είμαι, αλλά επειδή μιλάμε για γαμιστρώνα, θα έπρεπε το κατσαρό ποσό να είναι 367.69 ευρώ. Δηλαδή να τιμάμε λίγο. Αυτό λοιπόν το μικρό ποσό με τις συμβάσεις το έχει υπογράψει το ελληνικό δημόσιο με την εταιρεία Δίμκα Ίκε με διακριτικό τίτλο Crystal Blue. Ακούγεται ωραίο, είναι ωραίο. Crystal Blue, δεν χρειάζεται λεπτομέρειες. Πώς είναι, έχουν ένα. Αυτοί με τις απευθείας αναθέσεις και τη Νέα Δημοκρατία και το κόμμα έχουν ένα θέμα και με το Crystal, τη διαφάνεια, το καθαρό, το αυτό το διαφανές, αλλά και με το Blue. Σας θυμίζω ότι η εταιρεία από την οποία σητίζονται τα κοπρόσκυλα, τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, το σπιτάκι τους λέγεται Blue Skies, το λένε πολλοί, εμείς το λέμε Blue Skies. Ένα Blue παίζει πάντα σε όλα αυτά. Η εταιρεία αυτή ιδρύθηκε το 2016 με την επωνυμία The Crystal Blue Ike. Και η κύρια δραστηριότητά της ήταν η λειτουργία ξενοδοχείων και η εκμετάλλευση ακινήτων. Πάντα έχει λίγο ακίνητο. Από Άγιο Όρος μέχρι Γαμιστρώνα, ένα ακίνητο γενικά παίζει στις δραστηριότητες της εταιρείας. Στα τέλη του 2018, η εταιρεία αυτή, λοιπόν, λίγο πριν τις εκλογές του 19, μετονομάζεται σε Δίμκα Ίκε. Το Ίκε το κρατάει. Και προσθέτει δραστηριότητες όπως υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβούλων. Δηλαδή, πας στο ξενοδοχείο με διαμονή στο Γαμιστρώνα, θα πέσει ένα μανικάκι. Κοίτα και τις μετοχές. Δηλαδή, μην γαμιέσαι μόνο, αυτό θέλω να πω. Σε οποιονδήποτε. Καλά κάνετε και γαμιέστε. Αλλά ρίξτε μια ματιά και στο χρηματιστήριο. Μην πέσει ο καπιταλισμός επειδή εσείς χαβλώσατε μεσημεριάτικα. Επίσης, έβαλε υπηρεσίες παροχής συμβούλων στρατηγικής διαχείρισης. Αν δεν θέλει στρατηγική διαχείριση, το φλερτ, μέχρι να οδηγηθεί σε σεξ, σε ξενοδοχείο ή μη διαμονής, τι θέλει. Εκεί και αν πρέπει να είσαι, όχι μάστορας, στρατηγός. Το θέλει τακτική. Εκτός αν πας στην απευθείας ανάθεση, οπότε νομίζεις ότι πηδάς, ενώ στην πραγματικότητα και εκτός από τα λογιστικά, συμβουλές σε θέματα marketing. Γιατί σημασία δεν έχει να το πουλάς, πρέπει να το πουλάς και ακριβά. Δηλαδή θέλει marketing, να το διαφημίσεις, ρε παιδί μου. Όλα ίδια είναι, αν δεν είναι, γιατί άλλα πουλούνται ακριβότερα. Προσθέτει επίσης το διακριτικό τίτλο Tax Now, αυτό είναι τέλειο. Tax Now, σαν Touch and Go, για όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, διατηρώντας όμως τον αρχικό τίτλο, The Crystal Blue. Μην μπερδευτούμε και μην χαρασκνίτης μέσα, καταλάβετε, είναι Crystal Blue, δεν είναι μαλάκα. Μην πείτε όλοι, οι Πασόκοι απέναντι. Νίκο, όχι εσύ. Εσύ για καφέ, δεν πας. Για τις αμιγώς ξενοδοχειακές δραστηριότητες. Όλα αυτά λοιπόν, κάτω από τον ίδιο αριθμό φορολογικού μητρώου, ΑΦΜΗ, που σημαίνει ότι όλα τα τιμολόγια, είτε για λογιστικές συμβουλές, είτε για marketing, είτε για στρατηγικές επενδύσεις, είτε γιατί μισή ώρα γαμηθήκαμε, τη χρωστάμε, όλα αυτά μαζί στο ίδιο τιμολόγιο. Όλα μαζεμένα, όλα νοικοκυρεμένα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σας κάνει εντύπωση σε μια χώρα που όλοι αποδεχόμαστε ότι είναι μπουρδέλο, ότι παίρνουν απευθείας αναθέσεις για συμβουλές τα ξενοδοχεία ή μη διαμονής. Για μένα είναι απολύτως φυσιολογικό. Και συνεχίζουμε.
αστερίσκος στο προηγούμενο θέμα που είπαμε με τις απευθείας αναθέσεις σε γαμιστρώνα είναι ότι εδώ το site της εφημερίδας Δημοκρατία, που είναι μια εφημερίδα καρά δεξιά, είναι πατρίς θρησκεία οικογένεια, διάλεξαν να βάλουν πρώτη μούρη στο ρεπορτάζ τη φάτσα του Γεραπετρίτη. Τώρα δεν ξέρω πώς τους ήρθε αυτό, αλλά εμένα με ρέθησε λίγο, ίδιο το θέμα. Είναι και, είμαστε εδώ και καβιάριδες, όλα τα καβιάρια, τα μανάρια εδώ πέρα 1500. Όλη την ώρα δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο. Οπότε σκεφτήκαμε γιατί το Γεραπετρίτη, δηλαδή, μήπως, λέμε τώρα και εμείς δημοσιογραφικά, μήπως, επειδή ο Γεραπετρίτης αντάλλασε συχνά μηνύματα με το Μένιο το Φρουτιώτη. Απ' την άλλη, δεν είναι λογικό. Γεραπετρίτης είναι υπουργός εξωτερικών. Δηλαδή, ο Μένιος είναι παιδί της πιάτσας. Πού θα ρωτήσεις? Εδώ και ολόκληρη κυβέρνηση στο γαμιστρό να πάει για συμβουλές. Να μην πάει ο υπουργός να ρωτήσει το Μένιο, είναι η χώρα έτοιμη για να αγοράσει καράβια, φρεγάτες από τη Γαλλία? Ισχύει ότι το σέρνει? Ισχύει που λένε αυτό, σέρνει καράβι? Το πει ο Μένιος. Ισχύει. Στόλο ολόκληρο. Και κάτι τέτοιο. Αφού λοιπόν αποφασίσαμε στα πρώτα 5 λεπτά του βίντεο να βουτήξουμε στα βαθιά της πατριωτικής δεξιάς και δεν πάθαμε και τίποτα, ας πέσουμε και πιο βαθιά. Και εξηγιόμαστε. Οι άνθρωποι, οι περισσότεροι άνθρωποι σε αυτόν τον χώρο του πλανήτη, χρησιμοποιούν τη λέξη μπουρδέλο για να περιγράψουν αυτό το χώρο του πλανήτη. Στην πραγματικότητα όμως, η λέξη που περιγράφει ακριβώς τι χώρος είναι αυτός ο χώρος του πλανήτη είναι προτεκτοράτο. Για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιούμε ευρέως, όπως λένε και αυτοί που ξέρουν πολλά γράμματα, τη λέξη προτεκτοράτο? Γιατί η λέξη προτεκτοράτο για τους περισσότερους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες που έχουν τελειώσει ελληνικό σχολείο, είναι άγνωστη. Αντιθέτως, οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν τελειώσει ελληνικό σχολείο έχουν πάρα πολύ γνωστή λέξη, τη λέξη μπουρδέλο. Αλλά η χώρα είναι προτεκτοράτο. Τι σημαίνει λοιπόν προτεκτοράτο? Σας είπαμε πριν, δημοκρατία είναι δεξιά, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Η δεξιά λοιπόν μοιράζεται σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η κανονική δεξιά, η οποία είναι χριστιανοί ορθόδοξοι κατά δήλωσή τους και πατριώτες. Υπάρχει μια άλλη δεξιά που είναι η λαϊκή δεξιά. Αυτή είναι εδώ η δημοκρατία που λέγαμε πριν, το ΣΑΙ, Σαμαράς και δεν συμμαζεύεται. Αυτή λοιπόν της λαϊκής δεξιάς είναι και αυτή χριστιανοί ορθόδοξοι, αλλά είναι υπερπατριώτες. Είναι πιο πατριώτες από τους άλλους δεξιούς. Και υπάρχει και η άκρα δεξιά, η οποία είναι υπερπατριώτες πλας. Λίγο να ανοίξουμε το μυαλό, πώς λέμε, LGBTQ πλας. Πλας, η οποία αυτή είναι πλας υπερπατριώτες. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αναφερθεί στην Guilfoyle, την πρέσβυρα εδώ των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία Guilfoyle έλεγε ανεβάζω και κατεβάζω κυβερνήσεις. Και πάνω στο λόγο μας είπαμε και για έναν από τους υπερπατριώτες, λαϊκούς, χριστιανούς, ορθόδοξους, δεξιούς. Δηλαδή το Σαμαρά. Και είχαμε πει αυτό. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι όλα αυτά η Κίμπερλι τα έλεγε παρουσία του υπουργού, και εδώ έχει σημασία τι υπουργός είναι αυτός, όχι σαν τον Ταχιάο, του υπουργού ενέργειας στην Ελλάδα, του Παπασταύρου. Παπασταύρου, αν θυμάστε, που έλεγε παλιά ο Σαμαράς 10 Παπασταύρου, να είχαμε, θα είχε σωθεί η χώρα. Ακριβώς. Ο Σαμαράς ήξερε τι έλεγε. Από εκεί περιμένει και το χαρτάκι για να κάνει κόμμα. Από την πρεσβεία. Εμείς λοιπόν εδώ που είμαστε απόφοιτοι Ζαραλίκιου Λυκείου Κουκουβαούνων, είχαμε πει ότι και ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, αλλά περιμένει το χαρτάκι από την Guilfoyle. Και διαβάζουμε λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε. Από την εφημερίδα Εστία, η οποία ιδεολογικά ανήκει στο χώρο της δεξιάς, πατρίς θρησκεία δεξιά, και είναι υπερπατριώτες. Δεν είναι η απλή δεξιά του Μητσοτάκη. Αυτή είναι οι υπερπατριώτες. Και γράφει λοιπόν, ευνηδιασμό στο Μαξίμου από το like της Guilfoyle στο Σαμαρά. Ανέβασε ένα βίντεο Σαμαρά στο TikTok, που είναι κατεξοχήν η πλατφόρμα για τους πιο έξυπνους συνανθρώπους που ζουν σε αυτόν τον πλανήτη. Και πήγε η Guilfoyle, η πρέσβης, και έκανε like στο βίντεο του Σαμαρά. Και αυτό έγινε πρωτοσέλιδο στην ανεξάρτητη Ελλάδα από τους υπερπατριώτες της λαϊκής δεξιάς, γράφοντας παρακάτω, τελικώς οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν είναι τόσο ανέφελες όσο θέλει να τους παρουσιάζει η κυβέρνηση. Αυτοί γράφουν έτσι. Και όταν το like αυτό το βάζει η πρέσβης, τον είπα στην Ελλάδα, στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα, ίσως έχουμε σοβαρή ένδειξη πολιτικής της υπερδυνάμεως. Προσέξτε, δεν είμαστε προτεκτοράτο. Απλώς είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους υπερπατριώτες της λαϊκής δεξιάς ότι η Αμερικανίδα πρέσβης έκανε like στον υπερπατριώτη, και αυτό, όπως λέει παρακάτω, αγχώνει την απλή δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίοι είναι απλοί πατριώτες. Όταν γίνονται όλα αυτά γύρω μας λοιπόν,
Οι υπερπατριώτες πλάς δεν ασχολούνται ούτε αγχώνονται, γιατί απλώς είναι στο γονίδι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλο σημάδι έχουμε για την ανεξάρτητη χώρα που εμείς τη λέμε μπουρδέλο, ενώ στην πραγματικότητα είναι προτεκτοράτο. Είχαμε πάλι αγώνα με τη Γερμανία την εβδομάδα που μας πέρασε. Η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου έπαιξε με την Εθνική Γερμανίας και πάρα πολλοί, πολλές αγχώθηκαν, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωστός Γκαντέμπης, λέει, έκανε επίσκεψη πριν τον αγώνα στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο, στην Εθνική Ποδοσφαίρου της Ελλάδας. Όλοι και όλες θεώρησαν ότι αυτό είναι κακό σημάδι για τον Κυριάκο Γκαντέμπη και θα φέρει γκίνια στην εθνική της χώρας του. Αυτό που δεν ξέρετε, άμπαλοι άσχετοι και άνθρωποι που δεν διαβάζετε ιστορία, είναι ότι η εθνική της χώρας του Μητσοτάκη δεν είναι η Ελλάδα. Η εθνική της χώρας του Μητσοτάκη είναι η Γερμανία. Όποιος είδε το ποδόσφαιρο λοιπόν και τον αγώνα αυτό, θα διαπίστωσε ότι όλη η γκίνια του Μητσοτακέικου έπεσε στην εθνική ομάδα της χώρας που υποστηρίζει, δηλαδή στη Γερμανία. Γιατί μεταξύ μας έπρεπε να έχουμε φάει ένα τάλιρο γκολ και ήρθε 0-0 από θαύμα. Γιατί η εθνική που υποστηρίζει ο Μητσοτάκης είναι της Γερμανίας. Ούτε τα βασικά. Πιάστε την κατοχή. Διαβάστε ένα βιβλίο της κατοχής. Διαβάστε την ιστορία της οικογένειας και τέλος πάντων ρωτήστε την τώρα. Και άμα δεν έχει όρεξη, τι να σας πω. Αν δεν πιστεύετε εμένα, δηλαδή ειλικρινά, το καλύτερο παιδί, αν δεν πιστεύετε τον Χριστόφορο, ρωτήστε τον Χριστοφοράκο. Αφού λοιπόν ξεκαθαρίσαμε ποιοι και ποιες είναι οι πατριώτες και οι πατριώτισες, πάμε να μπούμε στα γενέθλια του νούμερο ένα πατριωτικού κόμματος της πατρίδας μας, της Νέας Δημοκρατίας. Έξω και τον μπλουζάκι του Λάζαρου, επειδή παίχτηκε πάρα πολύ, θα σας πω παρακάτω, γιατί πάλι το σλόγγαν «Ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο όλων των απατεώνων». Λίγο να σας μάθουμε ελληνική ιστορία. Ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο όλων των απατεώνων στον πλανήτη. Στην πατρίδα μας, ο πατριωτισμός και η θρησκεία είναι το πρώτο καταφύγιο όλων των απατεώνων. Η Νέα Δημοκρατία είναι το τελευταίο. Λίγο πριν πάνε στα δικαστήρια. Δηλαδή, πάνε στη Νέα Δημοκρατία για να απαλλαχθούν από τα δικαστήρια και αυτό το άγχος να ελεγχθούν για τις πράξεις τους. Και εξηγέμαι, έγινε αυτό στα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Μα ξεκάθαρα. Ήταν όλοι και όλες εκεί. Γράφουν τα πρωτοσέλιδα εδώ. Έλειπε, λέει, ο Σαμαράς, έλειπε ο Καραμαλής. Δηλαδή, ποιοι λείπανε? Οι υπερπατριώτες και η λαϊκή δεξιά. Ποιοι ήταν? Οι πατριώτες και οι δεξιοί. Ήταν κάποιος ο οποίος μπορεί να μπλεχθεί στα δικαστήρια, όπως μας λέγανε τις προηγούμενες μέρες? Βεβαίως. Ποιος? Ο Πατούλης. Ήταν ο Πατούλης σε μια γωνιά μόνος του έτσι, γιατί ευεξία, αυτό και με πιάσανε που είμαι σε εταιρείες. Έτσι ήταν ο Πατούλης.

0: Τον είδατε τον πατούλαρο, ε, άνετος, ωραίος. Χαιρετήθηκε με όλες και με όλους. Είδαμε κάτι άγνωστες φάτσες, κυρίως πλεύριζε έτσι κάτι μεγαλοκοπέλες. Γιατί εντάξει, μπορεί να είναι μια μαλακή από το παλιό ιατρείο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ανοίξουμε καινούριο ιατρείο ευεξίας. Οπότε όταν βλέπει 70 και πάνω, από δίπλα ο πατούλης. Και γιατί να μην είναι έτσι, ε, τι πρόκειται να του συμβεί, τι θα γίνει, θα πάει σε κανένα δικαστήριο, θα ελεχθεί, ελέχθηκε. Πάνε αυτά τώρα έτσι κι αλλιώς. Μεταξύ μας, παιδιά, όταν είσαι στελεχάρα σε τέτοιο κόμμα τώρα, 52 χρόνια μάστορας και ξέρεις ποια είναι η βασική δουλειά, δεν θα κάτσεις τώρα να χαλάσεις το κόμμα, τα γενέθλια και η ζαχαρένια μας, επειδή έγινε μια μαλακία με το μαζονάκι, τον στείλαμε στον άλλο κόσμο πάνω στην πλασμαφαίρεση. Έτσι κι αλλιώς, η βασική δουλειά του κόμματος 52 χρόνια τώρα είναι η φραγκαφαίρεση. 52 χρόνια πατριώτης. Έχω κλέψει. Όπως όμως έχουμε πει πολλές φορές, ένα τέτοιο κόμμα δεν ζει μόνο από τα κλεμμένα. Η Νέα Δημοκρατία, η δεξιά στην πατρίδα μας, ζει κυρίως από τους νεκρούς. Η αριστερά από τα μνημόσυνα και ο μεσαίος χώρος παχαίνει τρώγοντας τα ξένα κόλληβα. Έτσι λοιπόν πάμε και στους νεκρούς. Στα πλαίσια των εορτασμών των 52 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώθηκε και η είδηση ότι ο Τριαντόπουλος μαζί με τον Αγοραστό και άλλους δύο, έναν της αστυνομίας και έναν της πυροσβεστικής, θα πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Για ποιο λόγο? Για το μπάζωμα, όπως διαβάζουμε εδώ, στα Τέμπη, μετά την κρατική δολοφονία. Ποιο μπάζωμα? Δεν ξέρουμε ποιο μπάζωμα. Γιατί αν ανατρέξουμε, και δεν θα ανατρέξουμε, να ανατρέξετε μόνοι σας, σε όλες τις δηλώσεις που έχουν κάνει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από πρωθυπουργό μέχρι Φλωρίδη, δεν υπήρξε ποτέ μπάζωμα. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, ο Τριαντόπουλος θα πάει, λέει, στο ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα, με την κατηγορία αυτή, και αυτό είναι πλημέλημα. Να σας πω τι είναι για μας όλο αυτό με τον Τριαντόπουλο, το ειδικό δικαστήριο και το πλημέλημα. Πώς είναι η τούρτα στα γενέθλια? Όλοι και όλες γιορτάζετε τα γενέθλιά σας. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι άνθρωποι, για κάποιο λόγο που είναι ακατανόητος για μας εδώ, όταν μεγαλώνουν, αγχώνονται. Ενώ κανονικά οι άνθρωποι θα πρέπει όταν μεγαλώνουν να χαλαρώνουν. Και δεν θέλουν πολλοί άνθρωποι να φαίνεται η ηλικία τους ούτε στην τούρτα. Έτσι κάνουν κάτι διάφορα κόλπα με τα νούμερα, για να μην φαίνεται, ας πούμε, το 56, το 58, το 64, και μέσα στα κόλπα που κάνουν. Είναι εκεί που βάζουν τα νούμερα στα κεράκια, να βάζουν γύρω-γύρω πολλά από αυτά τα μαλακιστήρια και κάνουν αυτό το πράγμα για να μην βλέπουν. Τι μαλακά, πόσο γράφει εκεί? 16 είναι. Μαλακά, αυτό είναι με τον απόδειξη στον τάφο. Και παλεύουν αυτοί να δουν πόσα κλείνει ο εορτάζων και η εορτάζουσα. Έτσι λοιπόν, η κλίση του Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα πλημέλημα είναι αυτό. Για να μην βλέπουμε τους νεκρούς από πίσω.
1: Δυστυχώς. Το τραγικό αυτό, και λέω δυστυχώς, γιατί πιστεύω ότι θα παραμείνει στο σκεπτικό πολλών οικογενειών, πολλών μας. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και της...
0: Τι ακριβώς εννοείται ότι καλείται τον Τριαντόπουλο μόνο και τον Αγοραστό για τον μπάζωμα ξεμπάζωμα? Γιατί δεν καλείται τον υπουργό Φλωρίδη, ο οποίος έβριζε όσους μίλαγαν για μπάζωμα, ότι είναι μπάζα? Γιατί δεν καλείται τον Άδωνη Σπυρίδων Γεωργιάδη ή αλλιώς Αρσενική Εύα Μπράουν, ο οποίος έχει πει στην τηλεόραση, που τόσο πολύ την έχετε σε υπόλοιψη, ότι έπρεπε να γίνει τον μπάζωμα, γιατί αλλιώς μπορεί να τεινάζονταν, λέει, όλη η Λάρισα από τον αγωγό φυσικού αερίου που περνάει από κάτω. Δεν έχει καμία σημασία ότι ο αγωγός φυσικού αερίου δεν περνάει από κάτω, αλλά παραπέρα. Δεν έχει καμία σημασία ότι από την πρώτη μέρα η εταιρεία φυσικού αερίου είχε βγάλει ανακοίνωση ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος, αλλά αυτό που έμεινε ήταν αυτό που είπε ο Γεωργιάδης, ότι εκεί έπρεπε να μπαζώσουμε για να μην γίνει έκρηξη και χάσουμε όλη τη Λάρισα. Γεωργιάδης είχε πει πολλά. Πώς δεν καλείται το Γεωργιάδη όταν είπε έπρεπε να μπαζώσουμε για να μην μείνει η χώρα 50 μέρες κλειστή? Μα η χώρα έμεινε 33 μέρες κλειστή, γιατί το επόμενο δρομολόγιο από την κρατική δολοφονία των Τεμπών έγινε 33 μέρες μετά την κρατική δολοφονία των Τεμπών. Και από τότε όλα τα δρομολόγια είναι και κουτσά. Πώς δεν έχετε καλέσει το ειδικό δικαστήριο ακόμα την Αρσενική Εύα Μπράουν Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει πει στην τηλεόραση, μα αν λέγαμε ότι είναι αυτή η κατάσταση των τρένων, δεν θα μπαίνε στα τρένα κανείς. Άρα μόνος του έχει πει ότι και ξέρανε και δεν λέγανε. Και επίσης, για να μείνουμε μόνο και μόνο στον μπάζωμα, πώς και δεν καλείτε τον Υπουργό Προστασίας της περίοδου, όταν μάθαμε μερικούς μήνες μετά ότι το ξεμπάζωμα που μετά έγινε και μπάζωμα ξεκίνησε μόλις 5-5,5 ώρες μετά την κρατική δολοφονία. Δείτε, όλες οι εργασίες καλύπτονταν με ντρόουν της πυροσβεστικής και όπως θα ακούσετε εδώ έναν κανονικό δημοσιογράφο που λέγεται Άρης Χατζηγεωργίου, όχι μόνο κάλυπτε με ντρόουν η πυροσβεστική ό,τι γινόταν στο χώρο, αλλά το ντρόουν αυτό ήταν σε απευθεία σύνδεση, έκανε live μετάδοση στο Υπουργείο Προστασίας και σε όλο αυτό που λένε Συμβούλιο Κρίσεων. Όταν γίνεται κάτι σοβαρό λοιπόν, μαζεύονται από διάφορα υπουργεία σε ένα χώρο. Εκεί, σε αυτό το δωμάτιο που έβλεπαν live το ξεμπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος, ποιοι άλλοι ήταν? Και όλοι αυτοί που ήταν εκεί, γιατί δεν είναι στο ειδικό δικαστήριο? Εντάξει παιδιά, τα κρύψατε τα 52 χρόνια, αλλά δεν θα μας κάνετε χαζούς. Θυμηθείτε λίγο.
2: Είναι η πυροσβεστική το βράδυ, το μοιραίο βράδυ, λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση. Έχει έρθει η πυροσβεστική, έχει ξεκινήσει το έργο της διάσωσης και έχει και ένα ντρόουν από πάνω, το οποίο καταγράφει τις σκηνές.
3: Okay.
2: Αυτές οι σκηνές μεταδίδονται κατευθείαν στο ΕΣΚΕΔΙΚ. Δηλαδή δεν είναι κάποιοι που κάνουν εκεί κάποιες δουλειές.
4: Τι είναι το ΕΣΚΕΔΙΚ, πες
2: μας. Το ΕΣΚΕΔΙΚ είναι το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Ναι. Ότι αυτές
3: το διαχείριση κρίσεων.
2: Αυτό. Ναι, ναι, ναι.
4: Άρα
2: αυτό.
4: Το βλέπουν εκείνη την ώρα.
3: Το war room, πραγματικό το λεγόμενο, χρόνο. Θυμάστε.
2: Το βλέπουν ανώτατοι αξιωματικοί. Ενδεχομένως το βλέπει και η ηγεσία του Υπουργείου. Γιατί υπάρχει κινητοποίηση.
4: Βέβαια, σωστά.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν, ό,τι γίνεται εκεί πέρα το βλέπουν άνθρωποι που ξέρουν καλά. Δεν το βλέπει. Αυτά δεν γίνονται γιατί κάποιο πήγε εκεί από την περιφέρεια και έφερε μια μπουλντόζα και είπε εδώ καθαρίστε εκεί μαζί.
3: Έχουν εικόνα, λες, αυτοί που
2: έχουν
3: είναι.
2: Εικόνα. Mm-hmm. Σε αυτό το βαγόνι που βλέπουμε μπροστά μας,
3: ναι, ναι.
2: Αυτό είναι το πρώτο βαγόνι. Τώρα έφυγε, αλλά τώρα το βλέπουμε το βαγόνι
3: αριστερά. Από το πλάι.
2: Ναι. Αυτό το βαγόνι είναι το πρώτο βαγόνι της δεύτερης θέσης. Δηλαδή, μπροστά από αυτό ήταν το κηλικείο που. Δεν υπάρχει, είναι από κάτω του, ναι. Είναι συντρίμμια. Μπροστά από το κηλικείο είναι η πρώτη θέση που έχει γίνει επίσης κομμάτια. Μπροστά από την πρώτη θέση ήταν η μηχανή της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Δηλαδή, μπροστά από αυτό το βαγόνι που βλέπουμε πλαγιασμένο είναι άλλα τρία. Τα οποία έχουν γίνει συντρίμμια και είναι από κάτω. Mm-hmm. Στο βαγόνι αυτό, στην άκρη του αριστερά, ναι. Όπως το βλέπουμε προς τα μας, εντοπίστηκαν 6 σωροί.
3: Μάλιστα.
2: Αυτό που δείχνει η φωτογραφία που αυτή τη στιγμή δεν μας διευκολύνει είναι ότι ακριβώς δίπλα στο σημείο που εντοπίστηκαν οι σωροί, δηλαδή στην άκρη του βαγονιού προς τα μπρος, προς τα εμάς, ακριβώς δίπλα υπάρχουν τα ίχνη από τις μπουλντόζες που έχουν περάσει. Δηλαδή έχει περάσει η μπουλντόζα, έχει ξαναπεράσει, είναι ροδιές. Έχει περάσει, έχει ξαναπεράσει, έχει περάσει, έχει ξαναπεράσει. Σε πάρα πολύ μικρή απόσταση από εκεί δίπλα που βρέθηκαν σωροί. Θυμάτων του δυστυχήματος. Εννοώ ότι.
4: Άρα μπορεί οι μπουλντόζες.
2: Οι μπουλντόζες έκαναν μια δουλειά η οποία ήταν fast track, άτσαλη, πώς να την πω. Το αποτέλεσμα είναι ότι.
4: Και ίσως δεν έπρεπε να γίνει εκείνη την ώρα, δηλαδή.
2: Σαφώς δεν έπρεπε να γίνει εκείνη την ώρα.
4: Είναι σαφές ότι. Εγώ θα σας πω το εξής. Ο Γεράσιμος, το παιδί που ήταν στο πρώτο βαγόνι.
2: Μιλάμε τώρα για.
4: Και εκτός του τρένου. Πόσες ώρες είναι αυτό?
2: Αυτό είναι 5.30 ώρα το πρωί.
4: Δηλαδή είναι ξημέρωμα 1 Μαρτίου.
2: Ξημέρωμα 1 Μαρτίου. Το τελευταίο θύμα.
0: Όμως οι άθλιες δηλώσεις, όπως και οι πράξεις και τα λόγια του στυλ βαρεθήκαμε να δίνουμε συλληπιτήρια, τα θυμάστε όλα αυτά, δεν έχουν τελειώσει. Δεν έχουν τελειώσει καθόλου. Αυτό το έσχος για να προσβάλλουν, να μειώσουν την κρατική δολοφονία στα Τέμπη, τον αγώνα των συγγενών, των δικηγόρων, των πραγματογνωμόνων, για να βρουν ίσως κάποτε την αλήθεια που μπαζώθηκε στα Τέμπη. Τη συνεχίζουν ακόμα και σήμερα. Και αν δεν την κάνουν απευθείας από την κυβέρνηση, υπουργοί και παρατρεχάμενοι, βάζουν τα αρδάκια να την κάνουν. Και αυτά δεν γίνονται ούτε τυχαία, ούτε από οποιονδήποτε αρδάκι. Δείτε τι είπε το αρδάκι, που δεδομένα έχει αφήσει το πορτοσάλτε στο υπνοδωμάτιό του από μωρό παιδί, τι είπε αυτή την εβδομάδα για τα Τέμπη και ένα από τα θύματα που δεν βρέθηκε ούτε τρίχα.
5: Δεν θα συζητάγαμε, δεν θα κάναμε εάν δεν γινόταν αυτά τα οποία έγιναν τις πρώτες 2-3 ημέρες στον τόπο που έγινε το συμβάν.
6: Τίποτα. Τα οποία μισό λεπτό.
5: Τίποτα από όλα αυτά.
6: Έχει ουσία αυτό,
5: αυτό θέλω
6: λέτε...
5: να το παραδεχτείτε.
6: Μισό λεπτό. Έχει ουσία αυτό που λέτε όμως ή το βρήκαν ως αφορμή για να χτίσουν πάνω του Θεοδωρή.
5: Όχι, έχει ουσία. Έχει ουσία και θα σας πω κάτι το οποίο είναι λυπηρό, αλλά είναι καλό να το ξέρουν οι ακροατές μας. Οι τηλεθεατές μας, συγγνώμη. Έχει ουσία. Θα σας πω ένα όνομα. Ριέτα Μόλχο. Ναι. Δεν βρέθηκε ποτέ. Δεν βρέθηκε ποτέ.
6: Ναι, ποτέ. Πώς γίνεται.
5: Θα σας πω πώς γίνεται.
6: Δεν ήταν στο τρένο. Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα. Δεν το ξέρω, σας ρωτάω. Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους πολύ παλιότερα στην εισβολή στο Πολυτεχνείο του Τάγκς που δεν υπήρχαν, δεν ήταν καν υπαρκτά πρόσωπα.
0: Όχι μόνο είπε μήπως δεν ήτανε στο τρένο, έβαλε από πίσω για να το συμπληρώσει ότι είναι δεδομένα αυτό που λέει κατευθείαν από την ομάδα αλήθειας, όπως λέγαν και για το Πολυτεχνείο. Δηλαδή, ούτε στο Πολυτεχνείο είχε νεκρούς. Άρα, αφού δεν είχε ούτε στο Πολυτεχνείο νεκρούς, μήπως δεν είχε νεκρούς και στα Τέμπη. Βέβαια, το συγκεκριμένο Αρδάκι μερικές μέρες μετά ζήτησε συγγνώμη. Εγγράφος, η οποία συγγνώμη του είναι, έχει τέτοια αξία όσο ακριβώς τα φράγκα που παίρνει από την κυβέρνηση. Προσέξτε, παιδιά. Για να συνεννοηθούμε, όπως αρέσει να λέει ο Βορύδης στις δημόσιες συζητήσεις, για να είμαστε συνεννοημένοι λοιπόν, όταν κάνουμε μία συζήτηση, είτε σάτυρα, είτε δημοσιογραφία, είτε σοβαρό λόγο, είτε απλά διάλογο, καλό θα είναι από κάτω μας να μην γράφει πώς μας λένε, να γράφει από πού πληρωνόμαστε. Έτσι λοιπόν, το συγκεκριμένο Αρδάκι δεν έχει καμία σημασία πώς το λένε. Δεν έχει καμία σημασία αν ζήτησε συγγνώμη. Δεν έχει καμία σημασία αν αυτό το είπε ως υπερβολή για να οδηγήσει την κουβέντα κάπου. Γιατί αυτό το Αρδάκι πληρώνεται κατευθείαν από την κυβέρνηση. Άρα ό,τι λέει είναι της κυβέρνησης. Από όπου πληρώνεται ο καθένας, μάγκες μου. Αυτός λοιπόν έχει φτιάξει με κάτι άλλο στην εταιρεία The Cube, εταιρεία συμβούλων ΙΚΕ, και παίρνει αβέρτα συμβάσεις από το 2021 για συνέδρια, εκδηλώσεις και συμβουλές από την κυβέρνηση. Από υπουργεία, από περιφέρειες, από οργανισμούς, όλα από την κυβέρνηση. Μεταξύ των οποίων και από το Υπουργείο, κάτι μαζεμένα τελευταία, δικαιοσύνης, που έχει προϊστάμενο υπουργό τον Φλωρίδη, ο οποίος λέει όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, και έρχεται ο υπάλληλός του να πει μπας και δεν ήταν εκεί. Όταν κάνετε κουβέντες με τα σόγια, πριν ακούσετε του καθενός της καθεμιάς τη γνώμη, ρωτήστε. Από πού πληρώνεσαι? Εμείς πληρωνόμαστε μόνο από εσάς. Κάτω στην περιγραφή των βίντεο λοιπόν υπάρχουν τρεις τρόποι, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος, και όσοι θέλετε να μας υποστηρίξετε οικονομικά, αυτός είναι ο δρόμος, δεν έχουμε άλλο, είναι η επιλογή μας. Επίσης, πληρωνόμαστε και με άλλο τρόπο. Like στα βίντεο, κάντε subscribe, πάμε πολύ καλά, δηλαδή όχι καλά, πάμε έτσι. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους, τις φίλες σας, κυρίως όμως με τους εχθρούς σας, γουστάρουνε, θα τη βρούνε, θα κόψουν για την ψυχοθεραπεία. Έτσι λοιπόν, η μόνη παράσταση που έχουμε να παίξουμε μέχρι να ξεκινήσουμε την καινούργια μας παράσταση για φέτος είναι 23 Οκτωβρίου, την ημέρα που ο προφήτης έχει γενέθλια, στην Κέρκυρα, που δεν έχουμε έρθει τώρα σχεδόν 2 χρόνια και γκρινιάζατε και έχετε δίκιο. 23 Οκτωβρίου. Όλα αυτά όμως αφορούν τα γενέθλια της πατριωτικής δεξιάς. Δεν αφορούν τους υπερπατριώτες της λαϊκής δεξιάς, ούτε τους υπερπατριώτες πλάς της ακροδεξιάς. Γιατί αυτή δεν ήταν εκεί. Πού ήτανε? Στον εισαγγελέα την εβδομάδα που μας πέρασε. Την εβδομάδα λοιπόν που μας πέρασε, διαβάσαμε, ακούσαμε και είδαμε ότι ο πρόεδρος του κόμματος Λάος, τι είναι το Λάος? Το Λάος, σας θυμίζω, ότι είναι... Λοιπόν, το Λάος που λέγαμε πριν, ως κόμμα, είναι αυτό που λέμε στις ποδοσφαιρικές ομάδες η K19. Είναι δηλαδή το μέρος όπου τα στελέχη έχουν δείξει ότι έχουν ταλέντο για να μπουν στο μεγάλο κόμμα της λαϊκής δεξιάς, 52 χρόνια φραγκαφαίρεση, αλλά ηλικιακά δεν έχουν πιάσει το όριο. Έτσι λοιπόν, όσοι πέρασαν το όριο, Βορύδης, Πλεύρης, Γεωργιάδης, Βελόπουλος, Καρατζαφέρης, που είχε κάνει και την πρόσπιση διαδρομή, όταν έμπλεξαν με τη δικαιοσύνη, πήγαν σπίτι τους. Εδώ τώρα ένας την πάτησε, γιατί ακόμα δεν είχε πάει στη μεγάλη παράταξη. Και αυτός λέγεται Καμπούρης. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Ο Καμπούρης λοιπόν, ή αλλιώς Φίλιππος Καμπούρης, που όπως έχουμε βαρεθεί να ακούμε από χθες, έκανε εκπομπές στην Trans TV την εποχή εκείνη. Όντως υπήρχε μια εποχή εκείνη που μας βλέπει και πιτσιρίκια, που υπήρχε Trans TV και κανονική. Τώρα υπάρχει μόνο Trans TV. Την εποχή εκείνη λοιπόν ο Καμπούρης ήταν μεγάλη φίρμα, αλλά από τότε μέχρι σήμερα ο Καμπούρης, εκτός από πρόεδρος του ΛΑΟΣ, που έστησε μια τεράστια κομπίνα. Όπα, κατηγορείται ότι έστησε μια τεράστια κομπίνα, γιατί μπορεί μέχρι να γίνει το δικαστήριο ξαφνικά να πάρει μεταγραφή στη Νέα Δημοκρατία, οπότε να αποκτήσει και αυτός το τεκμήριο της αθωότητας. Προς το παρόν το έχει και δεν το έχει. Γιατί είναι στο ΛΑΟΣ. Μεγάλε, μια βολτίτσα απέναντι, τη διάβασε, την είδες. Έτσι λοιπόν κατηγορείται αυτός με τη σύζυγό και κάτι άλλους, ότι είχαν στήσει, λέει, εικονικά 20-30 εταιρείες, οι οποίες ασφάλιζαν εργαζόμενους από άλλες εταιρείες που ήταν κανονικές. Όλα αυτά που έπαιρναν για τους εργαζόμενους, δηλαδή ασφάλεια για την σύνταξή τους, για οτιδήποτε, τα τσέπωναν και όταν έφταναν σε ένα όριο χρέους, τράβαγαν κανόνι στην εταιρεία που ήταν βιτρίνα και άνοιγαν μια επόμενη. Έτσι λοιπόν, έκλεβαν φράγκα, για να δούμε τι σημαίνει λαϊκή ορθόδοξη δεξιά, γιατί αυτό σημαίνει λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός. Έκλεβαν φράγκα πάρα πολλά από ποιους? Μπας και από τους πλούσιους να τα δίνουν στους φτωχούς? Όχι. Από τους πιο φτωχούς εργαζόμενους. Και εδώ είναι να τρελαθείς. Ένας τύπος που είναι δεξιός, όχι, υπερδεξιός και υπερπατριώτης και αδιανόητα υπερορθόδοξος χριστιανός, έκλεβε τα χρήματα των φτωχών εργαζόμενων. Πού τα ξέρουμε όλα αυτά ότι ήτανε? Ο ίδιος τα ανέβαζε. Δείτε εδώ Παναγίες και Σταυρούς. Δείτε.

0: Ήρθαμε σήμερα εδώ να προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Παρηγορήτριας για να μας δώσει δύναμη, δύναμη για υγεία, δύναμη για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες. Ο Θεός.
1: Τι γκίνια είναι αυτή, παιδιά? Τι γκίνια, γλωσσοφαγιά και κακό μάτι είναι που δεν προλαβαίνουν να πιάσουν απατεώνα και αμέσως βαριόμαστε από το μέγεθος της εικόνας. Δηλαδή, τους προλαβαίνουμε. Να οι σταυροί, να οι εικόνες. Τι είναι αυτό? Θα αρχίσουμε να πιστεύουμε μέσα μας ότι το ένα συνδέεται με το άλλο. Μα εννοείται ότι το ένα συνδέεται με το άλλο και εννοείται ότι θα μπορούσα να κάνω εβδομαδιαίο βίντεο μόνο και μόνο με αυτό και εννοείται ότι δεν θα το κάνω γιατί διάβασα αυτή την εβδομάδα ότι στη Σαουδική Αραβία, που είναι μια χώρα που όπως έχει πει εδώ και ο αρχηγός του στρατού, μοιραζόμαστε κοινές αξίες και έχουμε στείλει και τους Patriot. Στη Σαουδική Αραβία λοιπόν είναι ένας νέος άνθρωπος έτοιμος προς εκτέλεση γιατί έκανε ένα αρνητικό σχόλιο το οποίο το έσβησε ένα λεπτό μετά για τον Μωάμεθ σε social media. Αφού λοιπόν εμείς και αυτοί συνεργαζόμαστε και έχουμε κοινές αξίες, εμένα που με τους σταυρούς στο χέρι μου στείλανε μαχαιροβγάλιτες έξω από το θέατρο, θα σταματήσω εδώ. Σιγά μη σταματήσουμε. Σε μια κανονική δημοκρατική χώρα και κοινωνία ανθρώπων, δεν υπάρχουν τέτοιες στον πλανήτη, μόνο στα βιβλία περιγράφονται, ένας ή μία όπου θα, μόνος του θα έβγαζε βίντεο στα social media με κάτι τεράστιες εικόνες και σταυρούς και θα το πήγαινε το χέρι έτσι, προκαταβολικά, αν δήλωνε δε και δεξιός χριστιανός ορθόδοξος πατριώτης, προκαταβολικά έπρεπε να τσιμπάει 52 χρόνια κάθριξη. Γιατί, ξέρει αυτός. Μετά θα δούμε και το τεκμήριο της ατρότητας. Φιλιά, από το Zaralix TV. Εδώ λοιπόν διαβάζω ήδη από κάτω ένα σχόλιο. Εντάξει, ρε φίλε, όπα. Μην τα λες έτσι χοντρά, ας πούμε. Δηλαδή, αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Δεν αγαπάνε κανέναν άνθρωπο. Εννοείται. Και άνθρωποι είναι και αγαπάνε τους συνανθρώπους τους. Μια συγκεκριμένη κατηγορία όμως συνανθρώπων. Όπως αυτή που περιέγραψε τέλεια η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας 52 χρόνια γενέθλια, Ελεονόρα Μελέτη, στο Ευρωκοινοβούλιο. Ελενάρα μου, ποια κατηγορία ανθρώπων αγαπάτε εσείς οι δεξιοί χριστιανοί ορθόδοξοι πατριώτες? Ρίχτα, μάνα μου.
2: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
1: Τα καλύτερα μυαλά στέλνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Το είπε το κορίτσι. Περνάνε δύσκολα τα αφεντικά. Άνθρωποι είναι κι αυτά. Και βασανίζονται και υποφέρουν και εκβιάζονται από τι? Από αντιεπαγγελματίες εργάτες. Ρε φίλε, εργάτης είσαι. Ρε φίλε, να είσαι εργάτρια. Μην είσαι αντιεπαγγελματίας. Έλα τώρα. Βούλωνε, δούλευε να πούμε και τράβα, φύγε, τράβα σπίτι σου τώρα. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα, έκανε έκρηξη στο εργοστάσιο. Και τι, θα έρθουν πίσω οι ψυχές? Μπαίνεις λίγο στη θέση του Γεωργιώτη που πάει κάθε μέρα στο γραφείο και ξαναζεί την έκρηξη και λέει, πω, 45 μέρες κλειστά, τι χάσαμε, ρε. Μπαίνει σε αυτή τη θέση. Δεν έχω και τον καμπούρι να τραβήξει ένα σταυρό να ισιώσω. Φεύγουμε λοιπόν μακριά από την πατριωτική, πλάς πατριωτική, υπερπατριωτική, πλάς ορθόδοξη δεξιά, γιατί παραβρώμησε το πράγμα, και πάμε στο φυσικό αέριο που μυρίζει και αυτό, αλλά όλα τελειώνουν γρήγορα. Μία που το μύρισες και μία που έφυγες, οπότε δεν προλαβαίνεις καθόλου να αγχωθείς. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε κι εσείς, αλλά όλη την εβδομάδα που μας πέρασε δεν ακούστηκε τίποτα πουθενά για το δίπατο στην πλάκα που έφυγε έτσι, έτσι σαν ψεύτικο, και πήρε μαζί του 6 ανθρώπους, των οποίων κάποιοι ήταν τουρίστες, των οποίων κάποιοι ήταν Αμερικανοί πολίτες. Άρα λίγο δύσκολα τα πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση, γιατί αυτοί ξεκίνησαν ήδη να ψάχνουν. Αντιθέτως, εμείς ως ελληνικό κράτος ακόμα δεν έχουμε βγάλει πόρισμα πώς έγινε αυτό, από πού προκλήθηκε η έκρηξη και πώς αυτό το κτίριο έπεσε σαν να ήταν ψεύτικο και παιδικό. Ακόμα δεν έχουμε νέα. Και θα είναι λίγο δύσκολο να έχουμε νέα, γιατί τέτοιου τύπου μεγάλες εταιρείες σπρώχνουν πολλά φράγκα για διαφήμιση. Κάπου εκεί η ΑΡΟΔΕΛΤΑ, τα αφεντικά, οι προϊστάμενοι δυσκολεύονται, γιατί μπορεί να θέλει να αποκαλύψει τα πάντα ο δημοσιογράφος, δεν τον κρατάει κανείς, αλλά εκείνη την ώρα έρχεται η απευθείας ανάθεση The Cube και λέει: όπα. Αφού δεν είχαμε νεκρούς στο Πολυτεχνείο, θα ασχολούμαστε με τους νεκρούς που δεν έχουμε στα τρένα? Και η ζωή συνεχίζεται υπέροχη. Τίποτα δεν έχουμε μάθει. Το μόνο που ακούσαμε για αυτή την ιστορία ήταν η δήλωση του δικηγόρου των συγγενών των θυμάτων της πλάκας. όχι της πλάκας, της περιοχής πλάκα, του κτηρίου στην πλάκα. Ακούστε αυτό το δικηγόρο και όση ώρα τον ακούτε, γυρίστε πίσω με τη μνήμη σας τον χρόνο 3 χρόνια και κάτι μήνες. Και βάλτε σε ό,τι λέει κτίριο, βάλτε τρένο, Τέμπη, στοιχεία, κράτος, έρευνες, αρχές. Ακούστε.
3: Λάβαμε την εντολή προκειμένου να καταθέσουμε δήλωση παράσπασης υποστήριξης κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου. Αυτό που επιθυμούν οι συγγενείς την δεδομένη χρονική στιγμή είναι να αναζητηθούν οι ευθύνες, ποιος ευθύνεται για την τραγωδία αυτή και για τον χαμό των ανθρώπων τους, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα προκειμένου να κάνουν τις διακοπές τους και τελικά κατέληξαν να χάσουν τη ζωή τους από ένα τόσο ατυχές περιστατικό. Αναμένουμε να λογοδοτήσουν όσοι είναι υπεύθυνοι. Τις επόμενες ημέρες κιόλας θα βάλουμε και τεχνικό σύμβουλο προκειμένου να εξετάσει και αυτός τα ευρήματα και να δει από πού προήλθε αυτή η διαρροή, αν είναι διαρροή και τι ακριβώς έγινε, το οποίο έφτασε να χάσουν τη ζωή τους οι άνθρωποι αυτοί και να πέσει ολόκληρο το κτίριο. Ταυτόχρονα και αυτό που με ενημέρωσαν είναι το γεγονός ότι όλες αυτές τις μέρες έχουν περάσει 5 μέρες από το περιστατικό. Κανένας από τις ελληνικές αρχές δεν τους έχει ενημερώσει για το οτιδήποτε. Δεν τους έχουν πει καν τι έχουν βρει. Όση ενημέρωση έχουν είναι από το Γραφείο Τελετών και από την Αμερικανική Πρεσβεία. Κανένας από τις ελληνικές αρχές δεν τους πήρε ένα τηλέφωνο να τους πει το οτιδήποτε αν χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι.
1: Σαν να ακούς έναν δικηγόρο ή έναν πραγματογνώμονα λίγο καιρό μετά την κρατική δολοφονία στα Τέμπη. Ακριβώς το ίδιο. Οι αρχές δεν μας έχουν δώσει εξηγήσεις, οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα για τίποτα. Βάζουμε πραγματογνώμονες, ξεκινάμε μόνοι μας έρευνες να μάθουμε τι έγινε. Τίποτα άλλο. Πιστεύω λοιπόν ότι όλο αυτό είναι ένα κόλπο της κυβέρνησης για να δημιουργήσει μια νέα τάξη ανθρώπων ανά τον πλανήτη. Σε λίγα χρόνια, επειδή εδώ έχουμε και πολλούς τουρίστες, είναι τόσο αδιανόητα μπουρδέλο το μπουρδέλο μας, που σε λίγα χρόνια θα έχουμε δημιουργήσει μια τεράστια ποσότητα ανθρώπων ανά τον πλανήτη, οι οποίοι θα έχουν το χαρακτηριστικό συγγενής θυμάτων στην Ελλάδα. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Θα είναι απλώς συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι ψάχνουν τι, για ποιο λόγο, πώς έγινε, δικαιοσύνη. Και συνεχίζουμε. 52 χρόνια έχω θάψει. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν, εκτός από την πλάκα που μύριζε, αλλά δεν πήγε κανείς να ελέγξει και βρέθηκε το κτίριο κάτω, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, και με ποια αιτία μύριζε και στην Γκράβα, σε σχολείο. Οι μαθητές λοιπόν είπαν και οι δάσκαλοι ότι μυρίζει αέριο και φύγανε. Και πήγαν να ελέγξουν οι αρχές. Από το Δήμο, από την εταιρεία, από οπουδήποτε. Οι αρχές λοιπόν είπαν ότι σε αυτό το σχολείο δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Έλα όμως που οι μαθητές και οι δάσκαλοι και οι δασκάλες αρνούνται να μπουν στο σχολείο να συνεχίσουν τα μαθήματά τους γιατί αυτοί επιμένουν ότι μυρίζει. Τι κάνουμε τώρα, μπλέξιμο. Μυρίζει ή δεν μυρίζει το σχολείο στην Γκράβα. Να προτείνουμε μια λύση από το Ζαραλίξ TV. Επειδή πάρα πολλά σχολεία, άπειρα στη χώρα, έχουν μια γαμημένη ταμπέλα απ' έξω που γράφει ότι αυτό το σχολείο, σε αυτό το σχολείο βάλαμε γυψοσανίδες ή το βάψαμε με την υποστήριξη Τράπεζας Πειραιώς, της Εθνικής, της Εταιρείας Φυσικού Αερίου, της ΔΕΗ και διάφορα άλλα τέτοια. Εν τω μεταξύ γράφουν μόνο αυτά. Δεν γράφουν, ας πούμε, γράφουν Τράπεζα Πειραιώς στην Εθνική, αλλά δεν γράφουν από κάτω την Τράπεζα Πειραιώς στην Εθνική, οι οποίες υπάρχουν γιατί το παιδί που είναι μέσα και κάνει μάθημα έχασε τον παππούτη που του πήρε την τράπεζα στη σύνταξη για να σωθούν. Έτσι λοιπόν στην Γκράβα μυρίζει, δεν μυρίζει. Οι αρχές λένε δεν μυρίζει. Οι μαθητές λένε μυρίζει. Ας το κάνουμε να μυρίζει και να το κλείσουμε όλο επιχειρηματικά. Γιατί δεν δίνεται αυτό το σχολείο να το μπογιατίσει, να περάσει απ' έξω για τα σχετικά λογότυπα η Ισραηλινή εταιρεία που πουλάει φαρμακευτική κάναβη στην Ελλαδάρα. Βάλε την ταμπελάρα απ' έξω. Το σχολείο της Γκράβας, τα σχολεία της Γκράβας είναι και πολλά, ανοικοδομήθηκαν και μυρίζουν πλέον με το υπέροχο άρωμα της φαρμακευτικής κάναβης της τάδε Ισραηλινής εταιρείας. Όλα καλά. Και μπάφο θα μυρίζει και τα παιδιά μας τουρωμένα θα τάχετε, μην έχουμε και τίποτα προβλήματα όπως έχουν στη Γαλλία 2 εβδομάδες τώρα και να δούμε που θα καταλήξει αυτό, Μανολάκι μου. Αφού λοιπόν πιάσαμε το Μανώλη, να πιάσουμε και το Μάρκο. Ποιος είναι ο Μανώλης? Ο Μανώλης είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν που έχει πρόβλημα τώρα. Με τα πιτσιρίγια που έχουν ξεσηκωθεί στη Γαλλία, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα με την Ελλαδάρα μας, γιατί από την Ελλαδάρα ο Μανώλης έχει πάρει σχεδόν 10 δις για αγορές όπλων. Επίσης δεν έχει πρόβλημα με τη χώρα μας ο γενοκτόνος σιωναζί Μπίμπι Νετανιάχου, ο οποίος πήρε πριν κανένα μήνα 3,6 δις από τη χώρα μας. Αυτός που έχει πρόβλημα και ήρθε να το λύσει είναι ο μπαμπάς μας, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες βεβαίως δεν καλύπτονται με ένα like της Guilfoyle, αλλά πρέπει να πάρουν και αυτοί τα φράγκα τους. Και έτσι από χθες έχουμε στην Αθήνα τον Μάρκο Ρούμπιο. Καλό παιδί, καμία συμμετοχή στη γενοκτονία της Γάζας, καμία συμμετοχή στην απαγωγή του Μαδούρο, καμία συμμετοχή στην επόμενη γενοκτονία που ετοιμάζουν στην Κούβα. Γενικά το καλύτερο παιδί της γειτονιάς, άνθρωπος του Θεού, ο οποίος ήθελε να συναντήσει τους εδώ ανθρώπους του Θεού. Γιατί? Για να αγοράσουμε όπλα. Πολλά λέγονται στα δίκτυα, ήρθε εδώ, δεν πήγε στην Τουρκία. Έχει πλάκα όλο αυτό. Είναι ευρωπαϊκή η περιοδία που κάνει ο Ρούμπιο. Δεν θα πήγαινε στην Τουρκία, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Γιατί λένε τα αρδάκια ότι να, τους κάναμε τους Τούρκους τα μούτρα και μπαμ. Τι ήρθε να κάνει ο Ρούμπιο? Να δει πως πείσουμε το βούτυρο? Όχι βέβαια, ήρθε να μας πουλήσει όπλα. Τα οποία όπλα έχουν συμφωνηθεί πριν έρθει και απλώς εδώ θα πέσουν οι υπογραφές από τον Κυριάκο, τον Λεβέντη, τον Καραμπουζουκλή, τον Γεραπετρίτη και τα άλλα παιδιά για να δεσμεύσουν και τις επόμενες κυβερνήσεις της ανεξάρτητης χώρας που θα είναι και αυτές ανεξάρτητες όπως αυτή. Πόσα όπλα? Δεν ξέρω. Ξέρω το ποσό όμως. Το ποσό θα είναι περίπου 3,6 δις. Αν αναρωτιέστε πώς σε μια χώρα που δεν έχει λεωφορεία, δρόμους, σχολεία, γιατρούς, δασκάλες, δασκάλους και γενικά είμαστε για τον Καβάλα, πώς ακριβώς βρίσκουμε αυτά τα δις και τα σκορπάμε δεξιά και αριστερά για όπλα? Απλό είναι. Πάμε στα τελευταία 3,6 δις που θα τσεπώσει ο Μάρκος από τη χώρα μας. Διαβάζοντας λοιπόν εδώ το προσχέδιο του προϋπολογισμού που έχει φτιάξει ήδη ο Κυριάκος ο Πιερακάκης, πολύ αγαπημένος στο Θίασο και στο Θεό της Κωμωδίας, βλέπουμε νούμερα. Στα νούμερα αυτά λοιπόν, διαβάζοντας προσεκτικά, θα δούμε ότι σε ένα σημείο οι φόροι που έχει προϋπολογίσει να προϋσπράξει ο Πιερακάκης μέσω του νέου προϋπολογισμού για το 2027 είναι 4,2 δις παραπάνω από φέτος. Στο χαλαρό είναι αυτό. Παραπάνω από 4,2 δις θα είναι οι νέοι φόροι του χρόνου. Αυτό είναι σε ένα κουτάκι που βρίσκουμε, γιατί ψάχνουμε τα 3,6 που θα μας πάρει ο Μάρκος που ήρθε χθες και σήμερα και αύριο στην πατρίδα να φάει και δύο σουβλάκια και να φύγει. Απλά μαθηματικά. 4,2 δις το λιγότερο οι νέοι φόροι. 3,4 με 3,6 δις η νέα αγορά όπλων από τον Μάρκο Ρούμπιο. Μένουν και 6 με 8 κατοστάρικα για τις μίζες. Τακτοποιημένα, τα βιβλία θα κλείσουν σωστά, κατσαρά νούμερα δεν θα έχουμε και αν χρειαστεί και έχουμε και καλά λαθάκι, θα δώσουμε και κάτι της παραπάνω σε ένα γνωστό γαμιστρώνα Crystal Blue στο Χαϊδάρι ή στη Γλυφάδα, να μας πει τι ακριβώς κάναμε λάθος στη στρατηγική αυτή επένδυση και πώς δεν βγήκανε τα νούμερα σωστά. Τώρα, αν θέλουμε να πουλήσουμε και λίγο τάξη, διαφάνεια και δικαιοσύνη, εδώ είναι το λαός, βουτάμε ένα γκαμπούρι και συνεχίζουμε. 52 χρόνια έχω κλέψει. Όμως, εκτός από τη φραγκαφαίρεση που εξασχεί εδώ το κόμμα για 52 χρόνια, υπάρχει και η υπερφορολόγηση και η πραγματικά θεοπάλαβη φόρη, όπου για αυτούς δεν ευθύνεται μόνο αυτό το κόμμα, αλλά ευθύνονται όλα τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει αυτό το μπουρδέλο εδώ, το προτεκτοράτο μας. Και διαβάζουμε. Υπάρχει φόρος από το 16 και ισχύει ακόμα, ήταν από τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτό είναι το νόμο που ο Μητσοτάκης, που είναι τώρα 7-8 χρόνια πρωθυπουργός, τον έχει καταργήσει κάνει 15 φορές, αλλά αυτός ο γαμημένος δεν καταργείται με τίποτα. Ένας περίεργος νόμος. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό του Κατρούγκαλου, για την ακρίβεια Κατρούγκαλου Τσίπρα Καμένου, 220 εκατομμύρια το χρόνο πληρώνουν χείρες και ορφανά για την υγεία των πεθαμένων. Μπορεί να ακούγεται λίγο παλαβό, αλλά στη χώρα που όλοι περηφανεύονται ότι είναι της θρησκείας και τα αυτά, άρα πιστεύουν στην ανάσταση νεκρών, δεν είναι καθόλου παλαβό. Διαβάζω λοιπόν για το φόρο υπερυγείας νεκρών. Πιο συγκεκριμένα, η φορομπηχτική λειτουργία της εισφοράς υπερυγείας ύψους 6% αναδεικνύεται περίτρανα στην περίπτωση των συντάξεων χειρίας και ορφανίας, όταν η χείρα πέραν της εισφοράς υπερυγείας ύψους 6% στη δική της σύνταξη γύρατος, κύρια και επικουρική, καταβάλει πρόσθετη εισφορά άλλο ένα 6%, όχι για τη δικιά, το 1,6% είναι για την υγειά της. Το άλλο 6% όμως που καταβάλει στη σύνταξη λόγω θανάτου του αποβιώσαντος συζύγου, κύρια ή επικουρική. Δηλαδή, ένα σημείο, μία χείρα ή ένα ορφανό παιδί που παίρνουν σύνταξη επειδή χείρεψαν ή ορφάνεψαν, δίνουν ένα 6% εισφορά υπερυγείας δικιάς τους, αν πάθουν κάτι, και άλλο ένα 6% εισφορά υπερυγείας του νεκρού. Αυτό βγάζει σούμα 220 εκατομμύρια το χρόνο, τα οποία κάθε χρόνο από το 16 τα τσεπώνουν από τον κόσμο. Κανονικά. Τώρα, αυτό, επειδή είναι νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου Καμένου, εξηγεί κάπως γιατί την εβδομάδα που μας πέρασε ο άθεος Τσίπρας πήγε στο Άγιο Όρος. Εγώ δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση. Δηλαδή, όταν είσαι άθεος, καλά κάνεις. Όταν πιστεύεις, κάνεις δύο φορές καλά. Όταν όμως είσαι άθεος, για ποιο λόγο να πας στο Άγιο Όρος? Πολλοί οι λόγοι. Γιατί όταν είσαι πρωθυπουργός, που έχεις ψηφίσει φόρο υπερηγίας πεθαμένων και θέλεις να ξαναγίνεις πρωθυπουργός, πρέπει να πας στο Άγιο Όρος που ξέρουν από αυτά να σιγουρευτείς. Παιδιά, θα αναστηθούν οι νεκροί ή τσάμπα κλέβω χείρες και ορφανά? Όπα, έχουμε και τύψεις. Είμαστε αριστεροί. Συμπερίληψη. Ευαίσθητη. Το ψηφίζουμε το μνημόνιο. Αλλά υποφέρουμε μέσα μας. Μερικοί κατορριφθήκαν και πάνω τους. Έτσι λοιπόν εξηγείται ότι ο Τσίπρας όχι μόνο πήγε στο Άγιο Όρος, αλλά έγραψε και αυτό πηγαίνοντας στο Άγιο Όρος. Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Έγραψε ο Τσίπρας, έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό. Στο X, με φωτογραφίες από το Άγιο Όρος, γράφοντας αυτό. Πήγε ο άθεος να ψάλει στη Σιμωνόπετρα για να ακουστεί στον Άδη. Γιατί θέλει ο άθεος, επίδοξος πρωθυπουργός, να ακουστεί στον Άδη? Μα για να μάθουν οι νεκροί, παιδιά. Κλέβω χείρες και ορφανά. Τους παίρνω σύνταξη υπέρ της υγείας σας. Αναστηθείτε νεκροί. Κι όμως ο Τσίπρας δεν είναι παπατζής. Είναι παπάς. Γιατί όπως ο παπάς πιστεύει ότι θα αναστηθούν οι νεκροί και στο πουλάει, έτσι και ο Τσίπρας, παρόλο που είναι άθεος, πιστεύει ότι θα αναστηθούν οι νεκροί και στο πουλάει. Και νομίζω ότι και ο Μητσοτάκης πιστεύει ότι θα αναστηθούν οι νεκροί. Και νομίζω ότι όλοι και όλες πρέπει να αρχίσετε να πιστεύετε ότι θα αναστηθούν οι νεκροί. Γιατί εδώ στη χώρα μας αυτό που θα ακούσετε είναι κανονικό και δεν είναι ένα επεισόδιο από τη σειρά Walking Dead. Διδωθείτε καλά και ακούστε. Στον COVID, που είχαμε πάνω από 33.000 νεκρούς, οι οποίοι περισσότεροι πέθαναν αβοήθητοι, γιατί η κυβέρνηση έψαχνε κάτι περίεργα μέτρα και όχι πως θα βοηθήσει τους ανθρώπους που είχαν αρρωστήσει, έθαβαν τους νεκρούς αφού πρώτα τους στήλιγαν σε νάιλον. Ένα ακόμα θεοπάλαβο μέτρο από όλα αυτά τα θεοπάλαβα μέτρα που ζήσαμε.

0: με νεκρούς από την περίοδο του COVID και να βρίσκουν, καταλαβαίνετε τι, δυσκολεύομαι και να το περιγράψω. Νάιλον. Και μέσα αυτή τη φρίκη στη χώρα μας τη ζούμε τώρα. Συμβαίνει αυτό. Συνέβη με πάρα πολλούς τάφους που άνοιξαν και θα συμβεί με όλους τους επόμενους τάφους που θα ανοίξουν. Η κυβέρνηση λοιπόν λέει στους δήμους, κλείστε το. Χωρίς οδηγίες. Χωρίς τίποτα. Δηλαδή, υγειονομικά είμαστε εντάξει με αυτό. Είναι όλα καλά. Θρησκευτικά είπαμε, εντάξει. Ανάσταση είναι χρόνια. Okay. Για χαρά είναι τον Άιλον. Όλα καλά. Ζάχαρη. Υγειονομικά είμαστε εντάξει με αυτό. Και οι δήμοι προσπαθώντας να λύσουν κάτι, χωρίς να έχουν την απαραίτητη επιστημονική βοήθεια για να λύσουν κάτι το οποίο είναι τόσο σοβαρό, κάνουν, όπως διαβάζουμε εδώ σε αυτό το ρεπορτάζ, τι κάνουν. Ανοίγουν, σκίζουν τα νάιλον, κλείνουν. Τόσο πολύ η κυβέρνηση πατριωτική της δεξιάς, της ορθοδοξίας, σέβεται και τους νεκρούς του COVID και τους συγγενείς των νεκρών του COVID. Γιατί δεν ξέρω σε τι σχολείο πήγαν όλα αυτά τα παιδιά. Τουλάχιστον στο σχολείο που πήγα εγώ, και ας ήταν κουκουβαούνων, μάθαμε ότι από την αρχαιότητα τους νεκρούς τους σεβόμαστε. Τους νεκρούς τους σεβόμαστε. Και τον δείχνουμε το σεβασμό. Όχι στα λόγια και στα εννιά μέρα. Στην πράξη. Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας τώρα είναι αδιανόητο ότι συμβαίνει αυτό. Να ανοίγουν, να κόβουν λάινον και να κλείνουν τάφους. Όλα αυτά βέβαια γίνονται σε γνώση των συγγενών. Τους ενημερώνουν. Δεν μπορεί να ανοίγει τάφους έτσι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Μιλάμε για 33.000 και. Το έχουμε λοιπόν ότι σε αυτό το χώρο η δεξιά ζει από τους νεκρούς, η αριστερά από τα μνημόσυνα και ο μεσαίος χώρος παχαίνει με ξένα κόλυβα. Το έχουμε. Και θα κλείσουμε με ένα θέμα που είναι πιο παλαβό και από την παλαβή μας χώρα. Στο Ισραήλ, όπου να είναι, θα έχουν εκλογές. Στις εκλογές λοιπόν αυτές από ό,τι διαβάζουμε και εμείς, όπως όλοι οι άνθρωποι, ο Νετανιάχου ζορίζεται. Γιατί ζορίζεται ο Νετανιάχου, όπως γράφουν παντού. Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσει τις εκλογές και αν δεν τις κερδίσει, λέει, τότε θα έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη. Γιατί θα έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη ο γενοκτόνος σιωναζιστής Νετανιάχου, που δεν έχει κανένα πρόβλημα με καμία δικαιοσύνη παγκόσμια και ταξιδεύει όπου γουστάρει, ενώ έχει δολοφονήσει τόσες χιλιάδες άμαχους στη Γάζα, στο Λίβανο, στη Συρία και οπουδήποτε του γουστάρει. Γιατί στην πατρίδα του, λέει, θα έχει πρόβλημα με τη δικαιοσύνη αν δεν βγει πρωθυπουργός για κάτι σκανδαλάκια που έχει. Όχι για τις δολοφονίες αμάχων που έχει κάνει. Για να καταλάβετε τι σημαίνει η πατρίδα του, του Νετανιάχου, το σιωναζιστικό Ισραήλ, εκεί, στο πλαίσιο των εκλογών, η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Νετανιάχου ως φιλοπαλαιστίνιο. Ότι δεν εξοντώνει τόσο καλά και τόσο πολλούς καθημερινά όσο θα έπρεπε Παλαιστίνιους. Για την αντιπολίτευση εκεί, ο Νετανιάχου είναι φιλοπαλαιστίνιος. Αυτή είναι η σύμμαχή μας. Ο Νετανιάχου λοιπόν, στα πλαίσια της προεκλογικής του εκστρατείας, πριν μερικές μέρες είπε ότι είναι πολύ πιθανό έως βέβαιο το Ιράν να στείλει τρομοκράτες για να εκτελέσουν μια τρομοκρατική ενέργεια εις βάρος Ισραηλινών στόχων. Το είπε μία μέρα. Την επόμενη μέρα είχαμε μία αεροπειρατεία σε ένα αεροσκάφος της εταιρείας Fly Dubai, όπου κυρίως οι επιβάτες ήταν Ισραηλινοί. Σε όλο τον πλανήτη γράφτηκαν πολλά για αυτή την αεροπειρατεία. Και στη χώρα μας. Να, δείτε εδώ. Από site διάφορα, αεροπειρατεία, θα το έριχναν, θα έπαιρναν το αεροπλάνο και θα έριχναν τους αμάχους στην έρημο, θα έπαιρναν το αεροπλάνο και θα έριχναν το αεροπλάνο πάνω σε κτίρια στο Τελαβίβ. Διαβάσαμε διάφορα σενάρια. Όπως διαβάσαμε λοιπόν εμείς και ενημερωθήκαμε για αυτή την αεροπειρατεία στη Fly Dubai, ενημερώθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε μια συνέντευξη τύπου περιέγραψε στους δημοσιογράφους μια αεροπειρατεία, τι χειρότερο, και μάλιστα ο πρόεδρος μιας χώρας που δύο αεροπλάνα έπεσαν πάνω σε πύργους με 6.000, αν θυμάμαι καλά, νεκρούς. Περιγράφει λοιπόν την αεροπειρατεία στην εταιρεία Fly Dubai και για κάποιο λόγο όλοι γελάνε. Και ο Τραμπ και οι δημοσιογράφοι. Γελάτε, βρε ανέστητοι.
1: I think it's an incredible story. It seems, I mean, I can relate the story.

0: but you're better off getting it from him. But by this time, I guess they have a lot of fake stories out there, and you know, you never know what's happening. But I did speak to Bibi Netanyahu at length about this event, and it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job, and he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape, and I guess he still is in very bad shape. He was able to fall back and get the door open and scream. And a plumber, an Israeli plumber, never flew a plane, was rarely in planes, very rarely flew. An Israeli plumber saw what was happening, and strong, you know, when you lift pipe all day, you're strong. And he saw what was going on, and he heard the screaming. And he ripped, with the G-forces as they were, he ripped this guy out of the seat, threw him back, the crowd got him, the passengers got him, grabbed him. And having never flown a plane, he took the stick, lifted it up, and leveled out the plane before it crashed. Now, this is the story that I heard. I don't know if it's true, but that's the story that I got from Bibi. And when asked why he did that, he said he watches that show, Air Disasters. You know the show? It's that crazy show. I never want to watch it. But he said he watches it a lot. And he learned from watching that show sort of how to fly. I mean, you tell me, this is the craziest thing.
1: Εκτός από την περιγραφή του Τραμπ, λοιπόν, που όλοι γέλασαν, γελάτε με μια αεροπειρατεία, τέτοια αναισθησία πια ο πλανήτης, γέλασε και ο ίδιος ο Νετανιάχου όταν συναντήθηκε 10 ώρες μετά τη σωτηρία του αεροσκάφους από τον περίφημο υδραυλικό που έλεγε ο Τραμπ με τον υδραυλικό σε ένα αεροδρόμιο σε άλλη χώρα. 10 ώρες μετά. Και ο Νετανιάχου με τον υδραυλικό κουβεντιάζουν πώς ακριβώς ο υδραυλικός έσωσε το αεροσκάφος. Και γελάει και ο Νετανιάχου. Τι να σας πω. Ό,τι πει το βίντεο.
2: Τα φάστη τα μεφαγιά. Το עשיתי לוחניקה ומשכתי אותו קודם כל החוצה. התחלתי למשוך את הגאים ואז...
3: אתה משכת את הגאים?
2: כן.
3: אחורה?
2: אחורה. אני רואה תעופה בחקירה, כבוד ראש הממשלה. והמטוס התחיל להתאזן עוד קצת, ואז הטייס אמר לי שהוא...
1: אפוא לבון, όλοι γελάνε, ενώ οι άνθρωποι, όπως λέγανε τα ρεπορτάζ, γλιτώσαν από του χάρου τα δόντια, κανείς δεν ξέρει πώς, με έναν υδραυλικό που έφερε τα αεροπλάνο στα ίσια του, αφού πρώτα καρύδωσε τον περίεργο πιλότο που ήθελε να τους ρίξει στο πουθενά. Πώς το έκανε αυτό ο υδραυλικός, με τα χεράκια του τον καρύδωσε. Πώς έφερε τα αεροπλάνο στα ίσια. Το αεροπλάνο το έφερε στα ίσια, όπως είπε και ο Τραμπ και ο ίδιος ο υδραυλικός στον Νετανιάχου, γιατί είναι φανατικός θεατής μιας εκπομπής που δείχνει αεροπορικές καταστροφές. Και βλέποντας αυτή την εκπομπή, έμαθε να πιλωτάρει αεροπλάνο. Αφού το έφερε στα ίσια του, μετά. Πίσω στους επιβάτες, έτυχε να είναι και δύο κανονικοί πιλότοι οι οποίοι το προσγείωσαν. Αφού λοιπόν με όλα αυτά τα δραματικά γελάει ο Νετανιάχου, γελάει και ο Τραμπ, μετά ήρθαν και οι δημοσιογράφοι, όπως π.χ. στο CNN, να παραθέσουν τα στοιχεία. Τα οποία στοιχεία δεν συμφωνούν ακριβώς με το σενάριο. Και ταυτόχρονα γελάνε και αυτοί. Δείτε.
4: Yes, so, okay. Just to... Even imagine what that's like. I know there were some people, they said they were sort of standing by the bathroom, right? They would have fallen immediately. I mean, frankly, it's miraculous with something like that, that people...
5: We are just coming into about 500 knots. So some of the numbers that we're seeing from the reporting initially are... Yeah. They don't make sense to me because if you're descending that rapidly, the aircraft would have disintegrated completely. So the numbers will change when we get the preliminary report, for sure.
4: Oh, that's interesting.
1: Αυτή λοιπόν εδώ, όπως βλέπετε, γελάνε μεν, αλλά γελάνε από κάτω. Δηλαδή προσπαθούν να συγκρατήσουν τα γέλια τους, να μην αρχίσουν να κακαρίζουν στο στούντιο, γιατί οι άνθρωποι περιγράφουν μια αεροπειρατεία όπου από του χάρου τα δόντια γλίτωσαν εκατοντάδες επιβάτες που θα έπεφταν με το αεροπλάνο σούμπιτι. Και αν έπεφταν σε καρακτήριο, θα είχαμε ποιος ξέρει πόσους νεκρούς από αυτή την αεροπειρατεία. Και δεν μπορούν να συγκρατηθούν από το να γελάνε από κάτω, γιατί ο κύριος που είναι ειδικός στα αεροπλάνα λέει ότι αν ένα αεροπλάνο κάνει μια βουτιά από τα 36.000 πόδια έτσι. Σε 29 δευτερόλεπτα, στα 10.000 πόδια, δεν θα προλάβει να κάνει τη βουτιά, γιατί απλώς θα διαλυθεί πριν κατέβει εκεί κάτω. Θα διαλυθεί. Πώς έφυγε το σπίτι στην πλάκα, ακριβώς έτσι. Παρ' όλα αυτά, ο υδραυλικός το έφερε στα ίσια του και μετά οι πιλότοι το προσγείωσαν. Μετά λοιπόν, αρχίζοντας να ψάχνουμε τα στοιχεία κι εμείς, που δεν έχουμε δημοσιογράφους εδώ, αλλά έχουμε το μυαλό μας που δουλεύει, Αρχίσατε να ψάχνουμε τα στοιχεία, διαπιστώσαμε κι εμείς γιατί γελάγαν όλοι αυτοί. Όλοι και όλες, φαντάζομαι, έχετε μπει μερικές φορές στη ζωή σας σε αεροπλάνο. Σας έχει τύχει μερικές φορές αυτή η πάρα πολύ δύσκολη στιγμή των αναταράξεων. Εντάξει, που δεν είναι ούτε βουτιά, είναι. Δεν ξέρω πόσα μέτρα κάνει το αεροπλάνο πάνω κάτω, αλλά είναι ζώρικο. Σου φεύγουν τσίσα, σου φεύγουν κακά, χάνεις τον μπούσουλα, ασπρίζεις, κοιτάς το διπλανό σου, ψάχνεις τα πάντα. Λοιπόν, θα έχετε παρατηρήσει ότι σε απότομες τέτοιες, ας πούμε, αναταράξεις μπορεί να πέσουν και οι μάσκες. Οι μάσκες οξυγόνου. Επίσης, μπορεί να ανοίξει κανένα ντουλαπάκι, να φύγει καμιά βαλίτσα, να σε πάρει στο κεφάλι. Γίνονται αυτά. Στις πτήσεις έχει τύχει σε πολλούς ανθρώπους. Αυτό που είναι αδύνατο να γίνει σε μια πτήση είναι να πέφτει το αεροπλάνο τόσες χιλιάδες πόδια για να μην διαλυθεί, όπως λένε οι ειδικοί. Δεύτερον, να πέφτει το αεροπλάνο τόσες χιλιάδες πόδια και αφού δεν διαλύθηκε, γιατί το προστάτευσε ο Θεός, γιατί είναι συγκεκριμένος αυτός ο Θεός, δεν άνοιξαν ούτε οι μάσκες οξυγόνου. Δείτε, δεν έπεσαν. Και οι άνθρωποι στο διάδρομο περπατάνε κανονικά. Κάτσε, τι γίνεται εκεί. Αεροπειρατεία, κάτσε να δω, ρε μαλάκα κι εγώ. Ω, πάω να βγάλω βίντεο, ρε φίλε. Ρε φίλε, χάνε λίγο έτσι, δεν βλέπω. Αφού όλα αυτά γίνονται λοιπόν στο αεροπλάνο χαλαρά, ενώ το αεροπλάνο βουτάει, μετά ο σωτήρας, δηλαδή ο υδραυλικός, περιμένει σε ένα αεροδρόμιο 8-10 ώρες στο Νετανιάχου, φορώντας ακόμα τα ρούχα που είναι γεμάτα αίματα. Δεν ένιωσε την ανάγκη δηλαδή να πάει να αλλάξει ρούχα, να πληθεί, να. Έχει αίματα από πάνω. Έσω στον κόσμο. Έσω στον πλανήτη. Έσω στο αεροπλάνο. Ρε φίλε. Με τα αίματα, και δεν είναι καν δικά σου δηλαδή. Είναι ενός ξένου τα αίματα. Κι όμως, περιμένει εκεί με τα αίματα των Νετανιάχου. Κάποια στιγμή, για να του αποδείξει τι μάχη έγινε, βγάζει και το παπούτσι, για να του δείξει και την κάλτσα, η οποία είναι και αυτή βουτυγμένη με στα αίματα, και εκεί διαπιστώνουμε ότι τα θαύματα συνεχίζονται. Γιατί το παπούτσι που βγάζει για να δείξει την κάλτσα στον Νετανιάχου, δεν έχει τον ίδιο πάτο με το παπούτσι που φορώγει στο αεροπλάνο εδώ, την ώρα που έσωσε τους επιβάτες από τον κακό αεροπειρατή. Για κάποιο λόγο λοιπόν που μόνο ο Θεός ξέρει και σε λίγο θα βρούμε και τη σελίδα που το γράφει, αλλάζει και ο πάτος των παπουτσιών όταν είσαι υδραυλικός και σώζεις αεροπλάνο από αεροπειρατεία. Όλο αυτό είναι αεροπειρατεία, είναι πραγματικό γεγονός, δεν είναι τίποτε κατασκευασμένο. Και στην Ελλάδα, ενώ σε όλο τον πλανήτη, οι δημοσιογράφοι γέλαγαν, οι ηγέτες γέλαγαν, οι θεατές γέλαγαν, εδώ οι δημοσιογράφοι το αντιμετώπισαν σοβαρά. Νίκος Ευαγγελάτος λοιπόν, με αυτά τα γαμάτα που κάνει, που μπαίνει μέσα παντού, σε κάθε τραγική και δύσκολη κατάσταση, έφτιαξε ένα βίντεο για να περιγράψει στον Έλληνα σαν οφάγο τηλεθεατή τι ακριβώς έγινε με αυτή την αεροπειρατεία. Τέτοια βίντεο έχουν φτιαχτεί άπειρα αυτές τις μέρες στον πλανήτη με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί όπως καταλαβαίνετε το σενάριο είναι λάμψη. Εμείς βάλαμε δίπλα-δίπλα του Ευαγγελάτου και ένα από τεχνητή νοημοσύνη. Ψηφίστε το καλύτερο. Φιλιά. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη και να θυμάστε, πριν μπείτε στο αεροπλάνο, αν είστε πιλότος, σπάθα. Δεν υπάρχει πιλότος πια να μπει στο αεροπλάνο χωρίς να κρατάει σπαθί. Προσέξτε, όχι τέτοιο. Αυτό είναι αραβικό. Ξού. Τέτοιο. Σταυροφορίας. Εντάξει. Δεύτερον, αν είστε υδραυλικοί, πάντα στο αεροπλάνο πλέον επιτρέπεται να περνάτε από τον έλεγχο με κάβουρα, σωληνάκια, παράκαμψη, να φύγει από εκεί το σκατό, να πάει από εκεί να βρει τον αεροπειρατή και δύο κλειδάκια καλή ώρα, ποτέ δεν ξέρεις, και μια βεντουζίτσα δεν είναι κακή. Το νου σας, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, θα κλείσουμε όπως αξίζει στο κανάλι μας. Έτσι, φιλιά.
6: Βρισκόμαστε λοιπόν στο πιλωτήριο του αεροπλάνου το οποίο πηγαίνει από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Οι τελευταίες πληροφορίες, όπως ήδη ακούσατε στο ρεπορτάζ της Μαργαρίτα Σκούζα, λένε ότι είναι Άραβες και οι δύο πιλότοι. Κάποια στιγμή λοιπόν, ο συγκυβερνήτης, και ενώ το αεροπλάνο πετάει στην προγραμματισμένη του πορεία, στα 34.000 πόδια, φαίνεται ότι επιτίθεται στον κυβερνήτη του αεροπλάνου. Πάμε στην επόμενη σκηνή. Αυτό είναι το αεροπλάνο. Θα δείτε λοιπόν τώρα από το εσωτερικό του πιλωτηρίου τι καταλαβαίνουμε ότι έχει γίνει, ξαναλέω, από τα μέχρι τώρα στοιχεία. Αρχίζει μια διαμάχη στην οποία φέρεται ότι ο συγκυβερνήτης προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου. Ο συγκυβερνήτης είναι οπλισμένος με μαχαίρι και μαχαιρώνει τον πιλότο. Θα δείτε σε λίγο τα πρώτα πλάνα του εμόφυλου πιλότου που μεταδόθηκαν πριν από δευτερόλεπτα. Γίνεται λοιπόν μια μάχη, ένας καυγάς ανάμεσα στους δύο. Επόμενο σημείο και επόμενο βήμα των όσων διαδραματίζονται στο πιλωτήριο είναι το βήμα που ακολουθεί. Το αεροπλάνο κάνει μια πολύ μεγάλη βουτιά προς το έδαφος. Πιθανολογούμε ότι ή ο πιλότος ή κάποιος άλλος από τους πιλότους με τα πολιτικά που βρίσκονται ανάμεσα στους επιβάτες αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και παίρνει τον έλεγχο του αεροπλάνου και το ξανασηκώνει στο ύψος πλεύσης. Αλλά έχουμε και το σήμα το οποίο εκπέμπεται, τον ειδικό κωδικό, τον 7700, που λέει ότι το αεροπλάνο είναι σε πολύ σοβαρό πρόβλημα, και λίγο αργότερα ένα δεύτερο κωδικό, το 7750, που σημαίνει πιθανή αεροπειρατεία. Τι ακολουθεί τώρα? Εδώ θα δείτε το εσωτερικό του αεροπλάνου. Και υπάρχει μια περίεργη κατάσταση. Πρώτα απ' όλα βλέπετε τον συγκυβερνήτη με το μαχαίρι. Φαίνεται εδώ ότι η πόρτα είναι ανοιχτή. Η πόρτα του πιλωτηρίου πρέπει να είναι πάντα κλειστή και δεν ανοίγει παρά μόνο από μέσα. Μόνο οι πιλότοι μπορεί να την ανοίξουν. Η πόρτα με κάποιο τρόπο και κάποια στιγμή άνοιξε. Ενώ δηλαδή ο συγκυβερνήτης επιτίθεται και μαχαιρώνει τον κυβερνήτη, ανοίγει η πόρτα. Ίσως να την άνοιξε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Και αυτό πιθανολογούμε πάντα ότι μπορεί να έσωσε τους επιβάτες και το αεροπλάνο. Γιατί με την ανοιχτή πόρτα σηκώνονται οι επιβάτες και ανάμεσα τους και οι δύο πιλότοι μεταπολιτικά που επιβαίνουν ως επιβάτες στο αεροπλάνο και σπέβδουν στο πιλωτήριο. Προφανώς εκεί γίνει και η μεγάλη βουτιά. Μπαίνουν λοιπόν μέσα στο πιλωτήριο και από ό,τι φαίνεται καταφέρνουν να κινητοποιήσουν. Ξαναλέω, όλα αυτά είναι μια εικασία με βάση την λογική από κομμάτια του παζλ που γνωρίζουμε. Καταφέρνουν να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη με το μαχαίρι, να τον αφοπλίσουν, να βοηθήσουν τον κυβερνήτη, ο οποίος είναι βαρύτατα τραυματισμένος, και κυρίως να αναλάβουν τον έλεγχο του αεροπλάνου. Έτσι, και πάμε στην επόμενη σκηνή. Παρότι το αεροπλάνο, όπως είπαμε, πέφτει από τα 34.000 στα 17.000 πόδια, μέσα στο αεροπλάνο επικρατεί χάος. Έχουμε το σήμα που έχει εκπαιμφθεί. Το αεροπλάνο έχει περάσει στον χώρο της Ιορδανίας και έχει κάνει μια περίεργη στροφή. Πλησιάζουν μαχητικά αεροπλάνα για να ελέγξουν την πορεία του και να αποτρέψουν, ακόμα και καταρρύπτοντάς το να πέσει πάνω σε κάποιο κτίριο, γιατί ίσως αυτό να ήταν το σχέδιο, για να καταλήξουμε μετά στην τελευταία φάση όλης αυτής της υπόθεσης, η προσγείωση με ασφάλεια του αεροπλάνου. Ha ha ha.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
3: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη, είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων, βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το κράνος. Μείνε μαζί μας.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Φημολογείτε ότι πλησιάζει το τέλος του κόσμου και επειδή θα ήταν κρίμα να φύγετε από αυτή τη ζωή χωρίς να έχετε δει τον παρουσιαστή, Ticket Services κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στο Θέατρο Αυλαία από 15 Οκτωβρίου. Προλάβετε, δεν ξέρουμε πόσο χρόνο έχουμε ακόμα.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

Ο Ντέβιτ τα έχει κάνει όλα σε αυτό το πρώτο διάστημα στην πρεμιέρα του UEFA Conference League. Έχει κερδίσει δύο πέναλτι. Το πρώτο δεν το αξιοποίησε ο Βισέντε Ταμπόρα. Στη δεύτερη περίπτωση ο ίδιος ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Ιδανικό ξεκίνημα για τους πράσινους στο φετινό τους ταξίδι. Την τρίτη ενδυνάμει διοργάνωση της UEFA. Να πούμε την ενδεκάδα. Πένια, Καλάμπια, Ντεφράι, Ντέβεν, Σαντίνο, Ταμπόρτα, Ουναή, Καμαρά, Κάγκουα, Φανδρόγγελον και Κυριακόπουλο. Σχέση με τον Τέβιο Τζέικο Μίσο που προχώρησε δύο αλλαγές. Άλλαξε πρόσωπο στην κορυφή της επίθεσης αφήνοντας τον Ανδρέα Τετέι στον πάγκο της ομάδας. Ενώ έριξε στη μάχη εξ αρχής και τον Κίνγκς Κάγκουα, ο οποίος δεν είχε πάρει κανένα βασικό στον Τέβιο Ολυμπιακό επειδή είχε ταλαιπωρηθεί με ίωση. Ο Κάγκουα λοιπόν παίρνει τη θέση του Λούδα, ο οποίος και αυτός είναι στον πάγκο. Για το Βρεσίλ λοιπόν ανατελεματική είναι Κότσαρης, Γείτονας, Τετέι, Γιάνγκουσιτς, Παλμεντράμ, τον Τούρις, Τσάπρας, Λούδα, Πελίστρη, Κριστιάνσεν, ο οποίος περιμένουν να κάνει και το δεμπούτο της σήμερα με την πράσινη φανέλα, Ραστόντερ και Λιβάη Γκαρσία. Παναθηναϊκός έχει τον έλεγχο στο παιχνίδι. Δεν έχει επιτρέψει στην Μπόρατς να κάνει την πρώτη της επίθεση στο παιχνίδι. Ο Ντέβες περίμενε αυτή την ευκαιρία και γι' αυτό τον λόγο να πούμε ότι στο παράθυρο των εθνικών ομάδων δεν συμμετείχε στις αγώνες της Νιγηρίας. Ζήτησε από την Ομοσπονδία να παραμείνει στην Αθήνα προκειμένου να μπορέσει να προπονηθεί με μισή της υγιεινής κατάστασης, να επανακτήσει τις δυνάμεις του έπειτα από το σοβαρό διάστημα αποχής που κατέγραψε την περσινή αγωνιστική περίοδο. Ο Ντέζος ήταν ο μεγάλος άτυχος του τριφυλιού τη σεζόν 2025-2026. Δεν τίθεται αμφιβολία γι' αυτό. Πράσινοι στερήθηκαν τις υπηρεσίες του και επί της ουσίας είχαν να αντιμετωπίσουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στα γκολ. Κάτι το οποίο φαίνεται πως έχει λυθεί. Το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ήταν μόλις το πρώτο παιχνίδι στο οποίο οι πράσινοι δεν κατάφεραν να βρουν δίκια. Σε να μην πει άλλο, η χειρότερη της εμφάνιση σε αυτόν τον πρώτο κύκλο των 15 παιχνιδιών στη σεζόν. Σήμερα ξεκινάει και η τρίτη διοργάνωση για το κρυφί, το UEFA Conference League. Παναθηναϊκός προσδοκά να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Βέβαια, βασικός στόχος είναι η κατάκριση του πρωταθλήματος. Όμως, στο πρόγραμμα αγώνων του Παναθηναϊκού προσφέρονται κάποιοι αντίπαλοι προκειμένου Παναθηναϊκός όχι μόνο να πάρει την πρόκρισή του στην επόμενη φάση, αλλά και για να ενισχύσει το ranking του στην UEFA. Να πούμε ότι την τελευταία πενταετία ο Παναθηναϊκός έχει σταθερή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Διαγράφεται την ουσιαστική σχέση στην τελευταία σεζόν που το τριφύλι δεν είχε ικανοποιητική συγκομιδή βαθμών. Είναι αζητούμενο αυτό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος συνηθίζει στους προβληματικούς αγώνες του καλοκαιριού να αντιμετωπίζει αρκετά ισχυρούς αντιπάλους. Και εξ αυτών ήταν και η Σαχτάρ Ντόνετσκ με την οποία έπαιξε η ΑΕΚ εχθές και δεν τα κατάφερε στο Στάμφορντ Μπριτζ. Από τα αριστερά τώρα η μπάλα. Δρίβλα του Κυριακόπουλου, η μπάλα καταλήγει στον Αντίνο, με δύο αντιπάλους στον Αντίνο, πίσω στον Κυριακόπουλο, Καμαρά. Τζέικοπ Νίστρουτ έπεσε πάνω στον Καμαρά, προσπάθησε να του τονώσει το ηθικό μετά από μια όχι ικανοποιητική εμφάνιση του Γιώργιος Καραϊσκάκης, που δίνει φανέλα βασικού αμέσως στον επόμενο αγώνα. Υπάρχει εμπιστοσύνη στο δώσεις του Καμαρά και στις δυνατότητες του. Σήμερα βρίσκεται στο γήπεδο απέναντι στον κατάλληλο παρτενέρ, μαζί με τον κατάλληλο παρτενέρ, τον Κίνγκς Κάγκουα, με τον οποίο φαίνεται να ταιριάζει περισσότερο. Ταμπόρτα, Ουναή. Και πάλι να περάσει ο Μαροκινός, για τον Ταμπόρτα δεν ήταν. Τα κατάφερε.
Πάντοτε ο Ουναΐ με την μπάλα στα πόδια γυρίζει πίσω στον Καμαρά, ο Καμαρά εξετάζει τις επιλογές του. Πέρασε παλιά για τον Αντίνο και δεν offside. Το γύρισμα του Αντίνο σε ένα φόρο που ο Κάντουα με πλάτη προς το τέρμα θα εξασφαλίσει νέα κατοχή μπάλας για τον Παναθηναϊκό De Fryson Calabria. Ντάντε Καλάμπρια με το αριστερό, η σέντρα από μάγνηση για τους Βόσμιους. Κερδίζει και πάλι ο Καμαρά, ο Ναΐν. Δεν του βγαίνει τρίπλα. Παντρόγγελεν. Μπάνια Λίκα δεν νιώθει καθόλου άνετα στο ΆΚΑ σε αυτά τα πρώτα 17 λεπτά. Έχει παθητικό ρόλο. Εκτός από τα δύο πέναλτι πριν συνδεθούμε είχαμε και άλλη μια ακόμη καλή φάση με μια απευθεία σε εκτός φάουλ του Kings Kandua. Περνάει λίγο πάνω από το επιβόλιο δεκάρι. Εδώ τώρα έχουμε μια επίθεση για την Μόρατ και πρώτη τελική στο ΜΑΤ. Εντός ευθείας ο Πένια πέφτει και μπλοκάρει. Το 17 εκεί που λέγαμε ότι νιώθει ανασφαλής η Μόρατ κατόρθωσε να βγει στο ανοιχτό γήπεδο και να ολοκληρώσει τελική προσπάθεια με τον Σάβιτς. Το αρχικό σχήμα είναι και ο Γιούρισις, ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε την τελευταία νίκη στην ομάδα του Δίνκο Μαρίνοβιτς με 1-0 επί της Μπάνια Λούκα. Να σημειώσουμε ότι στο πρωτάθλημα υπάρχει και η Μπόρας, υπάρχει και η Μπάνια Λούκα. Εδώ ο Σέντρα από τον Ουναΐ. Πέρασαν εκμετάλλευτοι και περίεργα φάλσα η μπάλα, μπορούσε να πει κανείς ήταν και σέντρα σούτ από τον Μαροκινό. Στο κάδρο των ευθυνών τοποθετήθηκε και ο Ουναΐ για τον ντέρμπι. Ενώ ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε το σεταρισμένο παιχνίδι, δεν έπαιξε με την μπάλα κάτω στο μεγαλύτερο διάστημα λοιπόν του ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός κυρίως ανάγκασε τον Παναθηναϊκό να παίξει πιο άμεσο ποδόσφαιρο με τα σύμφωνα εντάξει του Φουρουτέι. Έτσι δεν φάνηκαν και οι αρετές του Ουναΐ. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος στη Super League με 15 βαθμούς, 5 νίκες και 1 ήττα. Το κύπελλο Ελλάδας έχει πετύχει το 2-2 απέναντι σε Νίκη Βόλου και Κηφισιά. Αυτή τη στιγμή στο Conference League έχει το προβάδισμα την πρεμιέρα με την Μπόρας. Κάντουα, ωραίο εδώ το τριγωνάκι, ο Καμαρά λύγει στον Αντίνο. Ο Αντίνο περιστρέφεται, δίνει στον Τέζες. Πολύ επικίνδυνο στον Τέζες βγάζει στην περιοχή της Μπόρας. Υπενθυμίζουμε με δύο και μπισμένα απέναντι σε απόσταση 34 λεπτών. Έχουμε offside εδώ, ένα λάθος από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και τώρα γίνει Μπόρας μπροστά, υπάρχει κενό από τα αριστερά, τρέχει να καλύψει ο Καλάμπρια και τα καταφέρνει αποτελεσματικά. Ένα γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι, απομακρύνει. Ο Διακόπουλος χωρίς να έχει ορατότητα, τη συμβαίνει πίσω του. Κατά αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός λοιπόν κρατάει μακριά από την περιοχή του Μπόρατς. Πριν Τέζες, να πούμε ότι έχει θεαματικά νούμερα στο UEFA Conference League. Ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας της Φέγενορντ όταν εκείνη έφτασε έως τον τελικό της διοργάνωσης. Είναι η διοργάνωση του Ντέζες στο Conference League και μην ξεχνάμε ότι ο Ντέζες είναι και ο άνθρωπος ο οποίος οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη League Phase με τα τέρματα που πέτυχε απέναντι στη Χράντες Κράλοβε. Και φυσικά ποιος θα ξεχάσει αυτό το εύστοχο χτύπημα απέναντι στο 122 στο Κράλοβε. Ένα παιχνίδι που έσπασε καρδιές. Παναγιώτησαν
αντιμέτωπος με τον αποκλεισμό έως ότου έχει μια ευκαιρία από το πουθενά. Το δεύτερο λεπτό του δεύτερου μέλους της παράτασης σε εκείνο το παιχνίδι. Ζέικοπ Ντίστρουφ είναι το αίτητο του να τελειώνει την Κυριακή στο Καραϊσκάκης. Σαφέστατα θα προσδοκούσε σε ένα νέο ζευγάρι παιχνιδιών μακριά από την ΙΤΑ. Ήταν αναμενόμενο κάποια στιγμή να έρθει και αυτό. Το φυσικές γεγονός για την ομάδα του Παναθηναϊκού είναι ότι σήμερα αυτός ο αγώνας προσφέρεται για αντίδραση μετά την ήττα στον Γιάννη των Ιωνίων. Προκειμένου να επανακτήσουν την ψυχολογία τους οι ποδοσφαιριστές, αυτό είναι το Α και το Ω, προκειμένου να εστιάσουν και στον ερχόμενο αγώνα πρωταθλήματος με τον Αστέρα Άκτορ την Κυριακή στις 5.30 ώρα στο ΆΚΑ. Επί του πιεστηρίου να πούμε ότι και ο Αστέρας έχει εξασφαλίσει 500 εισιτήρια για την επικίνδυνη αναμέτρηση. Και τώρα να πούμε λαμπρός Μπέζελ στο οδηγεί τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη. Είναι ένα θέμα προς συζήτηση ποιος εκ των δύο επιθετικών του Παναθηναϊκού θα μπορούσε να πάρει τουλάχιστον στα χαρτιά τη φανέλα του βασικού, να θεωρείται δηλαδή ο πρώτος έντερφορ της ομάδας. Εντέλεσε ένας ποδοσφαιριστής πιο κινητός, πιο γκολτζής θα λέγαμε. Ο Τετέι είναι ένας άνθρωπος που με τις κινήσεις που μπορεί να ταλαιπωρήσει αφάνταστα τους αντίπαλους οπισθοφύλακες. Για τον ίδιο που διαθέσιμη επίσης είναι και ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος καθιερώθηκε ως center force στην ΑΕΚ επί Ματίας Αλμέδα, και ο Ελμίνη Ναστόντελο. Για να δούμε, Ναΐ, το σουτ του Ναΐ πέφτει και μπλοκάρει ο Μλάντεμ Γιούρκας. Τελική για τον Παναθηναϊκό στο 24. Παναθηναϊκός του Νίστρουτ πάντοτε ψάχνει γκολ, δεν επαναπάβεται σε κανένα σκορ. Τη φύση του το παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι επιθετικό και αυτό το χαρακτηρίζει. Μάκρυνση τώρα από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Με εξαίρεση μια περίπτωση με την οποία η Μπόρα χτύπησε στο ανοιχτό γήπεδο από τα πλάγια με τον Σάβιτς. Παναθηναϊκός παίρνει πολύ καλό βαθμό και στην άμυνά του. Δεν έχει δώσει δικαιώματα. Ικανοποιητική θα μπορούσε να πει κανένας ότι είναι και η προσέλευση στο ΆΚΑ. Παρά ότι ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος για τις 7:45 στον πρώτο κύκλο παιχνιδιών της αγωνιστικής ημέρας της Πέμπτης στις διοργανώσεις του ΕΦΑ, οι Παναθηναϊκοί δεν πτωούνται, βλέπουν την ομάδα τους στην κορυφή, βλέπουν ένα ελκυστικό ποδόσφαιρο σε σχέση με αυτό που είχαν συνηθίσει την περσινή σεζόν και έχουν πίστη στην ομάδα. Όπως είπε και ο Τζέικοπ Μίτσελ, όλοι μαζί κερδίζουμε, όλοι μαζί χάνουμε. Αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελε να επικοινωνήσει ο Δανός προπονητής και ο κόσμος νομίζω ότι ανταποκρίθηκε την πρώτη ευρωπαϊκή πρόκληση της ομάδας στη League Face, στη Conference League. Γέννησμα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, η μπάλα είναι ακόμη διεκδικήσιμη στον αέρα. Παντρόγγελε να απομακρύνει την μπάλα. Καμαρά, φλέρταρε με τον λάθος, όμως πέρασε αυτή τη φορά την μπάσα για τον Κάντουα. Ναΐ, ζητάει την μπάλα ο Κυριακόπουλος, πάει στον Αντίνο, ο Κυριακόπουλος
βγαίνει στην πλάτη του Αντίνο, εκεί πήρε μια κακή απόφαση. Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής υπήρχε πληθώρα επιλογών να σουτάρει ο ίδιος, να σπάσει αριστερά στον Κυριακόπουλο, να βρει ενδεχομένως κάποιον εκ των Ντέβες ή τα μπόρδα εντός της περιοχής των Βόλβιων. Τελικά δεν έκανε τίποτα από τα τρία εδώ ο Αντίνο. Παναγκός όμως έχει γρήγορη επανάκτηση της μπάλας. Τα μπόρδα για Ουναΐ. Ουναΐ, ωραία. Ανοίγει δεξιά στον Καλάμπρια, η Σέμπρα. Στην περιοχή μπάλα. Τάγκουα, Καλάμπρια. Ουναΐ, ένα γύρισμα της κρίσης, δεν υπήρξε κάποιος να ολοκληρώσει την επιθετική προσπάθεια. Εδώ θέλει ένα δεύτερο γκολ, να διώξει σημαντικό μέρος της πίεσης για την απόψινή αναμέτρηση. Αφήνει όλα το πρόσωπο του αγώνα σε αυτό το πρώτο μισάωρο είναι ο Ντέβες. Με τον γκολ και τα δύο κερδισμένα πέναλτι. Θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Καϊράτ εκτός έδρας. Ταξιδέψει και στο Φράιμπουργκ. Σίγουρα το πιο εμπορικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό είναι στο ΆΚΑ με την Brighton. Την τελευταία αγωνιστική, την έκτη.

Λοιπόν. Να πούμε στα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε γκολ. Το ζευγάρι Εγνατία Μίτζιλαντ είναι 1-0. Του Όπλο Τραμπζονσπόρ 0-1. Λιτζάνο Ρυθμός Αστέρας 1-0. Το γκολ του Παναθηναϊκού με την Μπάνια Λούκα, σαφώς. Τσεσεκά Σόφια Μονακό 0-1. Και Ρίγα Καϊράτ Αλμάτι στο 1-1. Εγώ θα παίξει και με την ΤΣΚΑ Σόφια. Όπως και με την Νόρτζιλαντ στη Δανία, αυτά είναι τα παιχνίδια που συμπληρώνουν το πρόγραμμα των πρασίνων. 6 είναι οι αγωνιστικές στη League Phase του UEFA Conference League. Οπότε με αυτά τα δεδομένα η βαθμολογία live δίνει τον Παναθηναϊκό στην 5η θέση, μετράνε και τα γκολ. Ιδανικά ο Παναθηναϊκός θα ήθελε να πετύχει αρκετά γκολ σήμερα. Με τσεσεκά Καϊράτ και σήμερα με την πόρα του Παναθηναϊκός φιλοδοξεί να κάνει το 3-3, θα πάει στους 9 βαθμούς και της ουσίας να εξασφαλίσει την παρουσία του στην 24η του βαθμολογικού πίνακα του Conference League. Μετά ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας, καθώς το τριφύλι θα παίξει με την πολύ φορμαρισμένη Brighton, θα παίξει εκτός έδρας με την Nordland και φυσικά παίξει και με την πρωτοπόρο στην Bundesliga την Freiburg. Τα μάτς σίγουρα με την Freiburg και την Brighton δεν είναι για το επίπεδο του UEFA Conference League αυτή τη στιγμή. Αυτές οι δύο ομάδες κάλλιστα θα μπορούσαν να σταθούν και στο Champions League.

Θα μπορώ να έρθουν εκεί ο Λαΐ, εκεί ήταν η μεγάλη ευκαιρία, δεν πέρασε η μπάλα. Βρήκε σε σώματα, νέα κεφαλιά από τον Τάντουα, η μπάλα είναι out. Κοντά στο 2-0 ο Παναθηναϊκός. Ο οποίος θυμίζει τον Παναθηναϊκό πριν από τον ντέρμπι. Το Φάληρο, τον παραγωγικό Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό που ψάχνει τίτλο τρόπος να βρει το δρόμο προς τα δίκτυα.

πολύ, πολύ ωραία δεν έπαιξαν το 1-2, υπέρχε στην Πάνια Λούκα, επιχείρησαν να μπουν στην περιοχή του Παναθηναϊκού από τα δεξιά. Το κοντρόλ του Ρώσου, αν δεν κάνω λάθος, δεν ήταν καλό, η μπάλα βγήκε απευθείας out. Πυρτή πάσα από τον Πένια στον Κάγκουα. Ωραία ανάπτυξη με τον Ναΐ να δίνει αριστερά στον Αντίνο. Ναΐ και πάλι. Ναΐ ψάχνει και το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Ναΐ ήταν μέλος της ομάδας Παναθηναϊκού που έφτασε ως 16 του Conference League τη σεζόν 24-25 με τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο. Τα μπόρδα, για να δούμε εδώ. Το σούδι, τα μπόρδα, απόκριση από τον Δούρκας. Έπεσε κάτω αριστερά και έδιωξε την μπάλα ο goalkeeper της Μόρας, Μπάνια Λούκα. Τεχνίδι παρουσία φυσικά και ο παζόν της Μόρας. Βρίσκονται στο πάνω διάδρομα. Ήξανε εντάσεις στην Αθήνα

Καλάμπρια ισοράνι στον ευρωπαϊκό αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Στέλινγκραντ, το UEFA Europa League. Να γκολ νίκης τότε για τους πράσινους. Πολύ ωραία εδώ για τον Ουναΐ, μέσα στην περιοχή ο Ουναΐ ψάχνει να βρει, ψάχνει να περάσει μάλλον την μπάλα από την τρύπα της Βελόνας εκεί, δεν τα κατάφερε. Το 35 συνοκοτείται ο Ουναΐ από τους φίλους του Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, συνέχεια το παιχνίδι μας στο ΆΚΑ. Το ενδιαφέρον φυσικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο παραμένει αμύωτο, καθώς στις 10 η ώρα έχουμε το παιχνίδι της Μαρσέγγου με τον Ολυμπιακό στο Βελεδρόμο, όπως και του Όφου στο Αγών Πάρκ κόντρα στη Ρέν. Σπέντρα προς τον Βέζεν. Πάω την μπάλα. Ψάχνει τους πρώτους της βαθμούς η Ελλάδα μετά την ήττα του ΣΑΕΚ από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ με 3-1. Πλήγμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι η λύση με το ισού του ΠΑΟΚ, ο οποίος αποκλείστηκε από την Άντερλεχτ. Δηλαδή είχε μια χρυσή ευκαιρία να έχει 5 εκπροσώπους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της ελληνικής σεζόν.

Παναθηναϊκός διατηρεί τα σκούτρα σε ανέτρηση, σε απόλυτο έλεγχο τον αντίπαλό του. Παίρνει ένα δεύτερο γκολ, ιδανικά και πριν τη συμπλώση του ημιχρόνου. Συμπλήρωση των 45 λεπτών του πρώτου ημιχρόνου. Καμαρά, Κάγκουα, πίσω η μπάλα με τη μία, Ντεφράι. Καμαρά, Δέζες με τη μία, έξυπνα στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα, σύνει για τον Ουναΐ. Ουναΐ, ήρθε ο δεύτερος παίκτης και, του έκλεψε την μπάλα. Ιτσάζω πως ο Ουναΐ άνοιξε την μπάλα στο δεξί του πόδι για να εκτελέσει, αλλά δεν πρόλαβε. Ουναΐ και πάλι. Για να δούμε εδώ, καλή η επίθεση στον Παναθηναϊκό, τον Σύντου Κυριακόπουλου, απόκριση. Από τον Γιούργκα κρατάει το 1-0. Καμαρά, θα σουτάρει ο Καμαρά. Μέλα είχε πορεία προς την ευθεία, δεν πέρασε όμως από τον τείχο των Μπόσμιων. Στην συνεχεία υπάρχει φάουλ από τον Κυριακόπουλο για να μην βγει στην κόντρα επίθεση η ομάδα της Μπόρατς. Μέσα στον κόσμο του Παναθηναϊκού στο πέταλο. Υπάρχει μια πρωτοφανή συσπήρωση για τα τελευταία χρόνια.

χρόνια γύρω από τον Παναθηναϊκό. Το καταλαβαίνει κανείς στο γήπεδο. Ενδεχομένως το καταλαβαίνουν οι παλαιότεροι παίκτες της ομάδας. Είναι η δεύτερη φορά που ο Παναθηναϊκός συναντά την Μπόρα Μπάνια Λούκα στο Conference League, τη συνάντησε και το 24-25 σε μια αναμέτρηση που είχε λήξει 1-1. Τον γκολ είχε πετύχει ο Τάσος Μπακασέτας από σέντρα του Μλαντένοβιτς. Το προπονητής του Παναθηναϊκού ήταν ο Ντιέγκο Αλόνσο. Το προπονητής του Μπόρας δεν βρίσκεται εν ζωή, δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν από μερικούς μήνες.

Δεφράγκε και Παντρόγγελε εδώ, εξουδετερώνει ολοκληρωτικά τον αντίπαλό του. Αφόριστοι οι δύο Ολλανδοί, με συμμετοχές στην πλειοψηφία, στην συντριπτική πλειοψηφία των αγώνων του Παναθηναϊκού. Θα πούμε ότι εκτός τελικών επιλογών βρίσκεται και ο Κάτρης. Για την αποψινή αναμέτρηση που συνέβη και στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Ξεκινήσουμε εκτός ευρωπαϊκής λίστας, είναι ο Ανάς Σαλάχεντιν, το τελευταίο μεταγραφικό απόψημα χρονικά του Παναθηναϊκού, καθώς είστε στην Αθήνα μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας. Στον πάγκο όμως υπενθυμίζουμε είναι ο Κριστιάνσεν, που θα αποκτήσει και με τη μορφή δανεισμού από τη Λέστερ και από το λέει προσωπικό σύστημα του Βέγκερ Μίσελ. Βγάζουμε εδώ, διεκδικήσουμε την μπάλα στην περιοχή της Μόρατς, από Μάδρυνση, Καμαρά, Καλάμπρια, Κάγκουα, άνοιξε το κοντρόλ, πέρασε την μπάσα, όπου είχε παγωγός να βρει εύκολα τον δρόμο προς τα αλήθεια, έγκαιρη παρέμβαση, του Μέγερς αν δεν κάνω λάθος, με κόρνερ για τους πράσινους. Πολύ ενεργός στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, μπορώ να πω στο πρώτο που είναι ο Καλάμπρια. Ακόμα και σε ένα πιο εσωτερικό ρόλο. Να είσαι το κόρνερ, κεφαλιά, το δεύτερο μετέλεσμα στην μπάλα. Δεν μπόρεσε να εκτελέσει ο Ταμπόρδα. Σφύριγμα για επιθετικό φάουλ.

Θα πούμε τις ευκαιρίες και τα υπόλοιπα αποτελέσματα των αγώνων που βρίσκονται εξέλιξη στο Conference League. Ρίγα Καϊράτ 1-1, Τεσεκά Σόφιας Μονακό 0-1, Μιάλντι Εσκάλδος 0-0, Λιγκάνο Ερυθρός Αστέρας 1-1, Κουόπιο Τραμπζονσπόρ 0-1, Εγνατία Μίντιλαντ 1-1, Χάιντουκ Σπλιτ Άγιαξ 1-0, Γάνδη στο 0-0 και Τραϊόβα σε Τάφε 0-0. Στις 10 η ώρα έχουμε Αταλάντα Πάφος, Μπραν Λίνκολν, Μπράιτον Βαλγκύρης, Κοπενχάγη Μπράγκα, Τουβέντε Τούν, Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς, Μπαρτ Νόρντελαντ και Σεντ Ρούντεν Ιμπέρια. 1999. Τελευταίο λεπτό για το πρώτο ημίχρονο. Πάντοτε στο 1-0 με το εύστοχο χτύπημα του Σίβιλ Ντέζελ στο 10. Παναθηναϊκός 4 λεπτά νωρίτερα είχε χάσει πέναλτι με τον Ταμπόρδα. Παναθηναϊκός έχει ευκαιρίες για περισσότερα γκολ. Τώρα έχει εξασφαλίσει το μήνυμα προβάδισμα.

Φαντρόγγελεν. Άρα παίρνει μόνο του το διάδρομο ο Φαντρόγγελεν και καλά κάνει. Εδώ βγαίνει και σε θέση για να σεντράρει η κόντρα σε κέρδος το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Θα έχουμε 4 λεπτά εξτρά χρόνου για τις καθυστερήσεις. Και από εδώ συνολικό γιατί ο διευθυντής κλείθηκε να πάει δύο φορές. Θα κάνει ανασκόπηση για πέναλτι. Επομένως, σωστά εδώ γίνεται αυτό το τετράλεπτο για τις καθυστερήσεις. Την ενέργεια λοιπόν του Φαντρόγγελεν ο Παναθηναϊκός έχει κόρνερ από τα αριστερά. Τελείται μεσόγω τον Ντέβες, ο Ντέβες δεν θα σουτάρει την κίνηση, δεν βρήκε γεμάτα την μπάλα. Εκείνη περνάει μακριά από την αιστεία των Βόσνιων

Καμαρά, ανοίγει το Αντίνο. Αντίνο, θέλει να τριμπλάρει. Τα βρίσκει κούρα, γυρίζει την μπάλα. Τον Καμαρά, Αντρόγελεν, αυτή τη φορά δεν θα πάρει μέτρα, θα πασάρει. Και πάλι Αντίνο, σε να πάρει μια προσωπική ρεβάνς. Εδώ Αντίνο, πάλι εκτός κουλήσεις, μπαίνει στην περιοχή, κόντρα. Και έχουμε νέο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, χειροκροτεί το Αντίνο. Ένα ζήτημα που προέκυψε για τον Παναθηναϊκό μετά και τον ντέρμπι είναι οι στατικές φάσεις, το πώς θα τις αξιοποιήσει και πώς θα αμυνθεί σε ανάλογη περίπτωση που ο αντίπαλος κερδίσει κάποια στατική φάση. Δεν θα έχω κοντρόλ από τον Κυριακόπουλο, δεν άρεσε αυτό τον κόσμο. Αποτελεσματικά εδώ η παρέμβαση του Ντεφράι. Το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, νομίζω ότι φαίνεται πως υπάρχει τεράστια διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ωστόσο, αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα τελειώσεις. Δεν πρέπει να αφήσεις ο μάτς να κυλάει στο 1-0.

0: Πέντρα από τον Καλάμπρια, από μάκρυνση. Μάλλα παραμένει σε πράσινα πόδια, Κάγκουα. Κάγκουα βάζει δύσκολα εκεί στον Καλάμπρια, δεν θα βελάβει την μπάλα. Λήξη πρώτη μισόνη λοιπόν, Παναθηναϊκός Μπόρετ, Μπάνια Λούκα, 1-0. Επιστρέφουμε λοιπόν σε 15 λεπτά για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο μήκονο.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Όχι, όχι, μη.
3: Έλα βρε αγάπη μου, ποιος θα μας δει τέλος πάντων.
4: Κυρία Φέη.
5: Εδώ είναι της μάντα μας.
4: Φέη! Ψέματα!
6: Αλήθεια, σου λέω ψέματα. Η καινούρια κωμωδία του Αντώνη Καλομυράκη. Θέατρο Α. Προπόληση. ticketservices.gr. Εσύ πόσα ψέματα θα πεις για να ζήσεις λίγη αλήθεια.
7: Αλήθεια σου λέω ψέματα.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
9: Παστούρωμα. Τεχνική όπου τα πόδια ή το κεφάλι με τα πόδια των ζώων δένονται μεταξύ τους με σκηνή αλυσίδα ή σύρμα προκειμένου να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι φοβερά επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμα και ακροτηριασμό των άκρων. Είναι κακοποίηση και τιμωρείται. Καταγγείλτε το παστούρωμα. Καλέστε το 100, τη δημοτική αστυνομία ή το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας. Έχουν υποχρέωση να επέμβουν. Αν αδιαφορήσουν, ενημερώστε εισαγγελέα και κεντρική διεύθυνση της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση παράβολο. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
10: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
11: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στη σύνδεσή μας για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπόρα Σπάνια Λούκας. Το 1-0 η πράσινη με το φίλου μας πέναλτι του Σίγου Τέφερ στο 10ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός νωρίτερα έχασε πέναλτι με τον Ταμπόρα. Πράσινοι γενικότερα έχουν αφήσει, δεν έχουν δώσει δικαιώματα. Να πω μια αναμέτρηση, δεν έχουν δεχτεί φάσεις, μόλις μία εντός ευθείας για τους Βόσνιους με τον Σάβιτς. Στον αντίποδα, ο Γιούγκας, ο 19χρονος του Μαδοφύλακας, είχε πολύ δύσκολο έργο. Συγκεκριμένοι των Πρασίνων, έως τώρα έχει ανταποκριθεί, παραγκώς ψάχνει ένα δεύτερο γκολ. Και να απλοποιήσει τα πράγματα απόψε και να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης της UEFA Conference League, τη φάση της League Phase της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Ενδεχομένως να υπάρχει offside στο ξεκίνημα της φάσης. Σηκώθηκε η σημαία το βοηθό, οι Μπόρες τώρα είναι στην επίθεση. Να τράβηγα τον Κυριακόπουλο, υπάρχει φάουλ πάνω τον Ρόγκουλιτς. Σταντική φάση λοιπόν για την Μπόρατς με τη συμπλήρωση 50 λεπτών στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός καλύτερα να αποκριθεί και σε αυτό το κομμάτι των σταντικών φάσεων, όπως είπαμε στο πρώτο ημίχρονο, να πούμε ότι άναψε καπνογόνος στην σειρά των φιλοξενούμενων, στη σειρά των οπαδών της Μπόρατς, και το κάλεσαν κάποιες αποδοκιμασίες. Βγαίνει και απομακρύνει με τις γροθιές ο Πένια, η μπάλα όμως παραμένει στα πόδια των φιλοξενούμενων. Ωραία εδώ η προσπίση από τον Ερέρα, σέντρα, η κεφαλιά, άου την μπάλα. Καλή στιγμή για την Μπόρατς. Το 51. Έχω την αίσθηση ότι ο Πένια ήλεγχε την πορεία της μπάλας. Το καταγράφηκε εδώ φάση για την Μπόρατς. Αντίνο, περιμένει η φίλη του Παναθηναϊκού κάτι από τον Αντίνο επιτέλους. Τράβηγμα στον Ουναή, πάρει φάουλ εδώ, δεν δίνεται από τον διαιτητή. Ποιος προέρχεται από την Ουγγαρία. Σηκωθεί για ζέσταμα, Τετέι, Λιβάη Γκαρσία, Λούζα. Και Πελίτρη. Και ο Πάλμερ Μπράουν είναι μαζί του. Το φορτάρι ο Ντέζερτς δεν καταλογίζεται κάποια παράβαση.

κάνουμε εδώ τώρα. Συνέψιμο σε καλό σημείο για τον Παναθηναϊκό. Ντέρνετ πέρασε την μπάλα για τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια βγαίνει λίγο προς το πλάι. Πανέξυπνο το τακουνάκι. Ο Καμαρά το σουτ ψηλά. Το 53. Τελική με τον Καμαρά. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν θυμίζεται για τις εκτελέσεις του. Ο Τσιέμ Καμαρά βρέθηκε σε θέση βολούς εδώ, σωστά σούταρε. Η εκτέλεσή του όμως δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Μλάτεν Γιούρκας. Εδώ αν θέλαμε να κάνουμε ένα λογοπαίγνιο θα λέγαμε Χρυς Γιούρκας, είναι ένα παιδί 19 χρονών, έτσι βασικός στην ομάδα της Μπόρατς, στην διοργάνωση Πρόσφαιρες Λίγκ. Κάγκουα, μέσα στην περιοχή ο Κάγκουα το σουτ. Δεν διασπάται εδώ το τείχος της άμυνας των Βόσνιων. Θα το σουτ και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει υπομονή, τα μπόρδα, κουνάει. Νέα σέντρα για τον Ντέρβερ, στην μπάλα πέρασε τον δεύτερο δοκάρι. Δεν καταλάβει τι έχει στηρίξει ο διευθυντής εδώ. Δεν μου φάνηκε να υπάρχει κάποιο offside.

Ναι, σε κάθε περίπτωση η μπάλα είναι για την Μπόρατ. Εντάξει, να χτίσει το παιχνίδι της από πίσω, υπάρχει ένα φάουλ. Από τα αριστερά κοντά στη γραμμή του κέντρου. Πιέζει ψηλά ο Παναθηναϊκός εδώ με τον Αντίνο και τον Κυριακόπουλο. Εδώ απόδειξε καρπό στο υψηλό πρέσινγκ του Παναθηναϊκού. Ο Τριφίλη κερδίζει ένα πλάγιο. Τον Κυριακόπουλο να βγει την μπάλα στα χέρια του. Αντίνο. Πάουν τώρα. Πάνω στον Αργεντινό ποδοσφαιριστή. Αντίνο με ένα γκολ στη φετινή σεζόν κοντά στην Φάξ. Το παιχνίδι της Ουγγαρίας. Να πούμε του όποιον Τραμπζονσπορ στο 1-3. Με γκολ μάλιστα και του Σαλά. Άντιξ Τούντα Άγιαξ 2-1. Κραϊόβα προηγείται της Κετάφε με 1-0. Λιντάνο Ερυθρός Αστέρας 1-1. Νιάλντι είχε ανοίξει το σκορ απέναντι στην Εσκάλδες 1-0. Θετικά Σόφια Μονακό 0-2. Ρίγα Καϊρά Ταλμάτι στο 1-1. Η διοργάνωση του Κόλφερ προσφέρεται στο Παναθηναϊκό για μια μακρά πορεία. Δεν υπάρχει η Τσέλσι όπως υπήρξε το 24-25. Κατά τη γνώμη μου, Παναγιώτης θα παίξει με τις δύο από τις πιο ισχυρές ομάδες του θεσμού τη φετινή σεζόν, την Brighton και τη Freiburg. Θα έκανα μια τριάδα με την Αταλάντα. Είναι τρία εκ των φαβορεί αυτά. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά, 57 λεπτό. Για να δούμε. Θέλει το κόρνερ ο Ναΐ, ο Μάτρινσι και ευκαιρία για την επίθεση τώρα για την Μπόρατς. Μια διεκδικούμενη παλιά τρέχει ο Βαντρόγγελεν να σβήσει τη φωτιά. Πρόλαβε από το προσδοτή στο σώμα του ο Πέιλις Μόρατς, ο Φαντρόγγελεν όμως δεν λειτουργεί αντικανονικά και κερδίζει το πλάγιο και το χειροκρότημα. Τα μπόρδα πίσω στον Πένια.

Πολύ Μόντελ Φέλτ Παρακού αυτή τη στιγμή είναι ο Ντέβερς με τον γκολ που έχει πετύχει και τα δύο κερδισμένα πέναλτι. Ο Ντέβερς έχει κάνει τη διαφορά έως τώρα στην αποψινή αναμέτρηση. Τάγκουα. Φοβερή εδώ ποδιά από τον Ουναΐ και φάουλ. Δεν υπάρχει αμφιβολία εδώ για την παράβαση. Να πούμε για την προσέλευση του κόσμου ότι είναι σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Και φυσικά σε αυτό οφείλεται και η πρωτοβουλία της Παναθηναϊκός να κυκλοφορήσει ένα μίνι πακέτο εισιτηρίων που αφορά και τον αγώνα της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ. Έτσι σε προνομιούς και στη μέση του Παναθηναϊκού μπορέσαν να απομυθευτούν τα εισιτήρια τους όσο για την απόψινή αναμέτρηση με την Μπόρατς, όσο και για τον αγώνα με τους Αρκάδες στην ερχόμενη Κυριακή για το πρωτάθλημα της Super League. Εγώ θα παίξει απόγευμα με τον Αστέρα. Προκειμένου να διευκολυνθεί και ο... να διευκολυνθούν και οι φίλοι από την επαρχία. Καθώς τα αιτήματα ήταν πολλά. Πάει από την απέναντι πλευρά, τα αριστερά. Τελείται γρήγορα, Καμαρά. Σε παθητικό ρόλο η Μπόρατς Μπανιαλούκα. Θέλει να διαφυλάξει την άμυνα της, γιατί και όπως είναι το νέο φορμάτ με την League Phase μετρούν τα γκολ στην τελική σούμα σε περιπτώσεις ισοβαθμιών. Πριν εσύ της έγινε το Παναθηναϊκό που φέρνει και γκολ πέρα από τους τρεις βαθμούς της νίκης για να είναι σε θέση ισχύως σε κάθε σενάριο προκειμένου να κατοχυρώσει όσο δυνατόν γίνει καλύτερη θέση. Χάνει εδώ ο Ουναΐ. Ποιος ξεκίνησε εντυπωσιακά με τρία γκολ στις πέντε πρώτες του εμφανίσεις στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Να εισκόραρε στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Πάνε τελικό. Στον αγώνα κυπέλλου με τη φτιά δύο γκολ στο γήπεδο του Λεωφόρου. Πιάνομαι. Εδώ μια σέντρα στο δεύτερο δεκάρι δεν υπάρχει κανείς. Καλοπροέστη φάση, κόντρα πάνω στον Κυριακόπουλο και πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Το 61. Κάτω πως δεν θα αργήσουν και οι πρώτες κινήσεις από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Καθέσατε από τον Πορτζή, σκέφτεται και τον αγώνα της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ. Τα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό προκειμένου να διατηρηθεί στην κορυφή και να καρποθεί τυχόν απώλειες από τους ανταγωνιστές του. Να πούμε ότι η ΑΕΚ έχει πάρει η αναβολή για τον αγώνα με τον Ατρόμητο, θα μείνει στην Αγγλία καθώς ακολουθεί και το μάτς με τη Manchester City.

Λάθος πάσα από τον Καμαρά. Πρέσινγκ και διορθώνει ο Κάγκουα, κάνει φάουλ. Γι' αυτό είναι ο καλύτερος του φίλος σε εισαγωγικά στο γήπεδο. Ο Κάγκουα, γιατί έχει την ταχύτητα να τρέξει και να διορθώσει. Όμως επιτρέπει στον Μπόραψο να βγει στην επίθεση, μια επικίνδυνη σέντρα ανάμεσα στους δύο Ολλανδούς στόπερ. Παντρόγγελο με το κεφάλι απομακρύνει, με πλάγιο για τον Παναθηναϊκό.

Θα πούμε πως συνεχίζει την προφέρμανσή του ο Λιβάη Γκαρσία, ποιος σε χρόνο ρεκόρ ανάρρωσε από τη φλάση που υπέστη με το Trinidad, πρόλαβε μάλιστα και τον τέρμι με τον Ολυμπιακό,

ό,τι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν πως θα μείνει 2 με 3 εβδομάδες εκτός. Τελικά το διάστημα της αποχής του διήγησε μονάχα μερικές μέρες. Εδώ είναι ένα σουτ και με κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Κόρνερ λοιπόν για τους πράσινους. 24 λεπτό. Τελείται το κόρνερ, ο Φαντρόγγελεν δεν μπορείς να βγει κεφαλιά. Τάγκουα πίσω, το ασφαλή πόδια του Καλάμπρια. Έπιζεσαι από τα δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Γύρισμα προς το πέναλτι δεν πέρασε. Θα βγαίνει Μπόρατς μπροστά, όμως ο Καμαρά σταματά σε πρώτο χρόνο την επίθεση των Βόσνιων. Πρίτερα το σύντη τα μπόρδα, η μπάλα κόντραρε. Είχαν εδώ προϋποθέσεις για ένα δεύτερο γκολ. Τα μπόρδα ψάχνει να εξηλωθεί. Ψάχνει έναν τρόπο να εξηλωθεί για το χαμένο πέναλτι του 6 λεπτού. Τα μπόρδα είναι μέσα στις περισσότερες φάσεις. Καλάμπρια με ψυχραιμία περνάει στον Καμαρά. Ο Αντίνο κάνει την κίνηση, ζητάει την μπάλα και του τη δίνει. Εν τέλει ο Καμαρά τελικά πάει μπάλα στον Διακόπουλο. Η σέντερ του Διακόπουλου από μάκρυνση κατεβάζει ο Κάντουα. Ξετάζει τις επιλογές του στον Αντίνο η μπάλα. Ο Καμαρά έπρεπε να παίξει σε πρώτο χρόνο στον Αντίνο που δεν κάνει την κίνηση. Κάντουα, έχει φόρο Κάντουα. Η πάσα στον Ταμπόρνα, το σούτ από κρύο Γιούρκας. Σε δεύτερο χρόνο στην εξωτερική πλευρά των δικτύων θέλει την μπάλα ο Σίλιν Ντέβερς. Άλλη μια καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό που δεν τελειώνει όμως την υπόθεση νίκη. Δεν κλειδώνει ακόμα το τρίποντο. Διπλή αλλαγή ετοιμάζει ο Μίστρουπ με Λιβάη Γκαρσία και Ανδρέα Τετέι. Εντός ολίγου, οι δύο επιθετικοί του Παναθηναϊκού θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε τι θα προχωρήσουν έτσι στην κλειδωνιστικό απρόπτου. Θα είναι ο Ντέντες με τον Τάπορδα. Να είναι το shoot out! Μεγάλη ευκαιρία εδώ για το 2-0. Λοιπόν, όπως είπαμε αποχωρεί ο Ντέβερ. Αλλαγή προσώπου στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Και όπως είπαμε και πάλι, ο Ταμπόρδα θα είναι ο δεύτερος που αποχωρήσει για την είσοδο του Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία με ένα πολύ σημαντικό γκολ. Τα προκριματικά παιχνίδια του καλοκαιριού απέναντι στην ΣΕΣΕΚΑ Σόφια. Στην Βουλγαρία

δούμε λοιπόν αν αυτές οι αλλαγές ο Μήτρου θα κατευθύνει την ομάδα του να βρει ένα δεύτερο γκολ. Αντίνο μέσα στην περιοχή, σουτάρει ψηλά, άουτ την μπάλα.

Καμαρά, θα μείνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος με χώρο για σουτ, σουτάρι, με δεύτερη προσπάθεια. Μάλλον όχι, έχουμε κόρνερ. Ο Γιούρκας δεν μπλόκαρε τη μπάλα. Και δεν υπήρχε ίσως καλή συνεννόηση με παρτία αμυντικού και δερματοφύλακα. Δεν θέλει να παίξει εδώ ο στόπερ της Μπόρατς με τη φωτιά, παραχώρησε ένα κόρνερ.

Σαμαρά. Αριστερά, Σμυριακόπουλο. Ναΐ. Δεξιά στο Λιβάη. Μένει και ο Ντεφράι να βοηθήσει. Σαμαρά. Ωραίο passing game εδώ από τους πράσινους, τους πλήσους, τη Λιβάη. Στην περιοχή μπάλα. Ένα πολύ ωραίο γκολ εδώ, αν το τελείωνε ο Ναΐ. Δεν προλάβει να εκτελέσει. Κατά να κάθε προπονητή είναι μια προτεραιότητα ή το πώς μπορεί να σταματήσει τον Ναΐ. Εδώ το γίνει 2-0. 2-0 ο Παναθηναϊκός. Με τον Κάνουλα από την Έφηση, ο οποίος από κοντινή απόσταση νίκησε τον Γιούρι Κάρτερ από το 2-0. Παρακτώ το μήνυμα εδώ μαζί του Χριστέλη. Λίγα λεπτά μετά τις αλλαγές του Μίσκουτ, λοιπόν, οι πράσινοι κάνουν το 2-0 στο ΆΚΑ και κορτίζουν με ενθουσιασμό τους φιλάθλους. Κάτω από τη μη πόσο σημαντικός παίκτης είναι για τον Παναθηναϊκό. Τόσο μεγάλη ήταν η απουσία του στον τέρμι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Ενθουσιασμός λοιπόν επικρατεί στις τάξεις των συλλάγων Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ και όχι μόνο. 2-0, καθαρό σκορ. Το Χριστίνη τώρα στην πόρα της Βάνια Λούκα. Αν στο επόμενο το σάριο του πράσινου μπορούν να βγουν κι άλλα τέρματα, ας το κάνουν. Τα γκολ μετρούν στη βαθμολογία της Blue Face. Το Νεκός είναι στην έκτη θέση αυτή τη στιγμή. Αν και βρισκόμαστε φυσικά στην πρώτη αγωνιστική. Να πούμε ότι έχει σηκωθεί για δέσταμα και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο δανός μπακ του Παναθηναϊκού, όπως και ο Αντριάνο Γιάνκουσιτς. Ενδεχομένως λοιπόν να δούμε και την παρθενική εμφάνιση του Κρίστιανσεν με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Για 10-15 λεπτά αυτό θα το κρίνει ο προπονητής.

εκπέμπτυνση εδώ σε μια επιστημική προσπάθεια των Πρασίνων με τον Ναΐ. 73. Τελειακό και ο Ναΐ απόψε. Θυμάζει διπλή αλλαγή τώρα ο Δίνκο Μαρίνοβιτς. Με την είσοδο του Ντάνι Ρομέρα και του Βίκτορ Ρόγκαν. Και ο Ματέι Ντέκετ είναι ο παίκτης, ο οποίος πέρασε τον χώρο, όχι ο Ντάνι Ρομέρα.

Τάγκο, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο του γκολ με την Φαρέλ Παναδίδου την πετύχει στη νίκη με 3-1 επί της Κηφισιάς. Το ΆΚΑ, το δεύτερο γκολ που σημειώνει ο Τιμ Σκάνγκουα, ποιος είχε νούμερα και από την προηγούμενη ομάδα, την Μπερσεβά. Εδώ πήγε για καθαρό πλέψιμο Κάνγκουα, τελικά θα δανειστεί με το πλάγιο. Ο Νάι και Σκάνγκουα τα αριστερά. Ο Νάι πάει μόνος του. Σε μαρκάρει με εντυπωσιακά, πάντα ο Νάι. Τα δεξιά η μπάλα στο Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη πάει σε μια τομική προσπάθεια. Δεν θα τα καταφέρει. Επιτυχώς από το Trinidad.

το εμπόριο της συνεπίθεσης. Εδώ μέσα στην περιοχή μπάλα, Καλάμπρια πάει στον Σάβιτς και τον κλείνει. Συνεχίζεται η επίθεση της Μπόρατς στο shoot out μπάλα, 76.

Θα πούμε επ' ευκαιρία στα αποτελέσματα των άλλων αναμετρήσεων που είναι σε εξέλιξη. Ρίγα Καϊράτ 1-1. Τσεσεκά Σόφιας Μονακός το 1-2. Μιάλντι Ντεβερστάζος 2-0. Λιτζάνο Ερυθρός Αστέρας 1-2. Σκόπιο Τραμπζεσπόρ 1-3. Εγνατία Μίτλαντ 1-1. Χάιντιτ Σπλιτ Άγιαξ 2-1. Και Κραϊόβα Χετάφ 1-0. Παναϊκός με αυτό το τρίποντο, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα είναι πάνω από ξυλοσημείωτες ομάδες, όπως είναι ο Άγιαξ και η Χετάφε. Ενδεχομένως του Μίτλαντ, αν μείνει στο 1-1 με την Εγνατία. Υπολυθούν, να πούμε, τα παιχνίδια Ταλάντα Πάφος, Μπραν Λίνκολν, Μπράιτον Ζαλγίρις, Κοπεχάγη Μπράγκα, Βέντετουν, Φράιμπουργκ Γιάμπλεμετς, Χαρτς Νόρτζελαντ, Σεντ Τρούιντεν, Ιμπέρια, FK. Θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο Ελμίν Ραστόντερ. Και ο Αντριάνο Γιάντουσης. Άλλες δύο αλλαγές ετοιμάζει ο Τζέικομ Νίστρουπ με το σκορ στο 2-0. Κρίστιανσεν Λούζα Τάπρας ενδεχομένως ένας εξ αυτών αποτελέσει και την πέμπτη και τελευταία αλλαγή Αθναϊκού. Ο Ραστόντερ είναι ο ήρωας του Παναθηναϊκού, ο πρώτος ζευγάρι αναμετρήσεων που έδωσε κράσιν με την Μπάξ όταν έκανε το 2-2, πετύχει άλλο ένα γκολ στο πρωτάθλημα κόντρα στην Φυσιά. Επικίνδυνη φάση για τον Παναθηναϊκό, ανεβαίνει με 4 παίκτες στην πόρα. Το γύρισμα, η μπάλα περνάει, ένα σουτ και έχουμε το γκολ, 2-1. Επιστρέφει η Μπόρατ.

ενώ ο Νίτσου πετύχει μεγάλες δύο αλλαγές. Εδώ δίνει ενδιαφέρον το παιχνίδι. Η Μπόρατς μειώνει το σκορ. Για μικρή παγωμάρα στο ΆΚΑ τώρα. Προφορούν Ναΐ και Αντίνο για το πέρασμα των Γιάνκουσιτς και Ραστόντερ. Κάνουμε απρόσμενη εξέλιξη στο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι δεν φαινόταν πως ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να την πατήσει. Λοιπόν έχουμε 10 λεπτά αγωνίας στο ΆΚΑ όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, γιατί ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να διαφυλάξει αυτό το υπέρ του 2-1. Το πουθενά θα λέγαμε λοιπόν η Μπόρατς μειώνει. Τον Νίνος Γιώγιτς να συμπληρώσει και τον σκόρερ στο το σούτ εκτός περιοχής, συρτός στη γωνία δεξιά, 9-5. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο πρώην τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα, ο οποίος τώρα θα κάνει και ένα από τα ελάχιστα λάθη γενικά στην έως τώρα παρουσία του τον Παναθηναϊκό. Θα έχει την μπάλα απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου. Εδώ δεν πρέπει να χάσει την ψυχραιμία του, την συγκέντρωσή του. Εδώ ο Καμαρά ανάμεσα σε δύο γυρίζει την μπάλα στον Φαντρόγγελεν.

Βγάζουμε την επίθεση Μπόρατ και από δοκιμασία θα τη φυλάξουν του Παναγικού. Η διαμαρτυρία παλιά με στόχο του Δεσέη, δίχως επιτυχία.

Ζητούμε να μην ξυπνήσουν μήνες από τον μετόφερα σταγόνα με τη χάρτα της Κράτος, εκεί όπου ο Παναγιώτης είχε προηγηθεί με 2-0. Και δεν είχε 2 γκολ στην ανάπαυλα του παιχνιδιού. Πιάνουμε. Το μάτσο έχει αποκτήσει ενδιαφέρον πλέον.

Να πούμε και τα αποτελέσματα για τον Europa League. Αλκμάρ Μπερσεβά 2-1, Φράγκφουρτ Μίλαν 0-4, Λεφκόζαν Λεβερκούζαν 0-3, Λιόν Κρίσταλ Πάλας 3-2, Τέλειο Ομόνια 0-3, Τα Πράγας Λίλεστρομ 1-0, στο Ρένσε Σάτερλαντ 1-1, Ουνιόν Σεντζιλβάζ Σοσιεδάδ 0-1. Ρένσε είναι ομάδα β' εθνικής, να πούμε, στην Πορτογαλία, είναι απίστευτο αυτό που κάνει, να αντιμετωπίσει και ο Ολυμπιακός. Το παιχνίδι μας λοιπόν, 84 λεπτό, Παναθηναϊκός Μπόρας Μπάνια Λούκα 2-1, Ντέβελς στο 10 μέσω χτύπημα πέναλτι, το 1-0, 2-0 ο Κάνγουα, μείωσαν οι Βόσνοι σε 2-1 με τον Γιώργιτς στο 80. Αυτήν την εξέλιξη ίσως ο Νίστρου σκεφτεί και δεύτερη φορά για την πέμπτη και τελευταία αλλαγή του, εφόσον θέλει να την αξιοποιήσει. Γιατί με την ασφάλεια του 2-0 θα ήταν πολύ πιθανό να δούμε τον Κριστιάνσεν να κάνει τον ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Τώρα με τα νέα δεδομένα δεν ξέρω κατά πόσο αυτή θα ήταν μια safe λύση. Εδώ κάνει κατοχή την μπάλα. Αφήνει και να παίξει πίσω τους ενδεχομένους πίσω με τον χρόνο. Καμαρά. Κάνγουα. Περνάει μπάλα από τα αριστερά στον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη είχε έρθει από τα αριστερά. Εδώ κερδίζει ο Λιβάη. Μέσα στην περιοχή θέλει να τα κάνει όλα μόνο του. Και τους Μπόρατς θα τον σταματήσουν.

Ναι, κόρνερ τώρα για τον Παναθηναϊκό με τον Γιάντουσιτ. Από τα αριστερά, από το 24 λεπτό, εδώ θα πρέπει να προσέξουν του Παναθηναϊκού τις επιστροφές τους. Σε τυφώνει απώλειας μπάλας, Φαντρόγκελος μέσα στην περιοχή. Κυριακόπουλος, το σου του Κυριακόπουλου. Μπάλα κοντράρι, Κάγκουα. Εντυπωσιακά ο Κάγκουα, στον Φαντρόγκελο είναι και πάλι. Το σπρόξιμο εδώ υπάρχει, φάουλ.

Μια εμφαντική φάση λοιπόν για τους πράσινους, το 27ο λεπτό με τον Κυριακόπουλο αυτή τη φορά σε ρόλο εκτελεστή, εκτελεί ο Γιώργος Κυριακόπουλος στην καρδιά της περιοχής, η μπάλα απομακρύνεται, Γιάντουσιτς στον Καλάμπρια. Έτσι τώρα από τα δεξιά του Βαϊγκαρσία. Ο Τζέιμις Μαϊκ ήταν δεφράει την κεφαλιά τελικά. Πάρει ο Τετέι.

Τελειωθώνω, ο Λιβάη Γκαρσία ήταν από εκεί που πήρε την κεφαλιά. Το γύρισμα προσπάθεια του Τεπέι. Πάμε τώρα. Κερδίζει ο Γιάντισιτς. Αλλά με τριάδα στην επίθεση, Τεπέι, Ραστόντερ και Λιβάη Γκαρσία.

και τον Γιάνγκουσι που να έρχεται από πίσω. Πρέσιν και εδώ με τον Κάγκουα. Τα Στόντερ έχει πάει να πιέσει τον Γιούρκας. Περδίδει ο Λιβάη, Γκαρσία. Ακόμπλος ο Λέξης να βάζει το σώμα του και αφήνει πάρα περάσει εκτός, είναι πλάγι για τον Παναθηναϊκό. Ραστόντερ παίζει με πλάτη. Εδώ κερδίζει ένα φάουλ. Το πρώην επιθετικός του Στούνι. Και αυτά και με αυτά αδειάζει η κλεψίδρα. Αδειάζει η άμμο στην κλεψίδρα. Παναθηναϊκός στο 2-1. Το 21 το λεπτό. Καμαρά, Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος, Λιβάη Γκαρσία, πάλι στην Κυριακόπουλο, η Σέντρα, Συμπτή Σέντρα, Κόρνερ παραφορούν οι φιλοξενούμενοι. Τον Νέγεν. Φάνησης και τάφεσε 1-1, αυτό είναι και το τελικό σκορ κόντρα στην Κραϊόβα. Κάποιος σκορ πήγε στο 1-4, με την Κουόπη, ο Λουγκάνο και ο Σαστέρας 3-2. Για το Conference League αυτή η αγώνη φυσικά. Η Γάντια κάνει το 1-0 απέναντι στην Όρθους το 27ο λεπτό. Λοιπόν, 3 λεπτά ο Τσιάκος και τα αριστερίζον. Αυτό που έχει να κάνει ο Παναθηναϊκός είναι να μην αφήσει την Μπόρατ να μπει μπροστά. Πάμε να προετοιμασίες από τους φίλους του Παναθηναϊκού, μπορεί από την κατοχή της μπάλας. Λυσίνης θα κλέψει εδώ την μπάλα μέσα στις χειροκροτήματα και ο Κάγκουα θα κερδίσει το φάουλ. Πολύτιμη άμυνα αυτή από τον Παναθηναϊκό. Πανηγυρίστηκε σαν πόλη.

Τεφράι. Τάγκουα. Μπαίνουμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων πλέον. Αυτός κάνει παραμένει κατοχή της μπάλας, έξυπνα. Παίζει με το χρόνο. Εδώ ρυψοκίνδυνη η μπαλιά του Κυριακόπουλου για απώλεια κατοχής, όμως τρέχει ο Κάγκουα. Ποιος μαζί με τον Τέζερς είναι νομίζω οι δύο κορυφαίοι παίκτες του Παναγιού σήμερα. Το σούτ από τον Τετέι. Ασώματα η μπάλα, κατεβάζει ο Γιάντουσιτς. Το τράβηγμα και εδώ υπάρχει φάουλ. Παναγιώτης εδώ έχει καλές προϋποθέσεις με ένα απευθείας σύντομα. Θα βάλει και το κερασάκι στην απόψινή βραδιά. Όμως το μεγαλύτερο κέρδος είναι ότι εκτός συγκλονιστικού απρόβλου θα κυριδώσει το τρίποντο. Καθώς δεν απομένει πολύς χρόνος μετά από αυτή την εκτέλεση του φάουλ για την Βόρας Μπάνια Λούκα. Όπως όλα δείχνουν, δεν θα έχουμε και τον τεμπούτο του Βίκτορ Κριστιάνσεν. Κάγκουα και Γιάντουσιτς πάνω την μπάλα. Για δούμε. Το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γιάντουσιτς εκτελεί πάνω στο σώμα την μπάλα. Εδώ δεν πρέπει να χαθεί η κατοχή. Καμαρά. Ελέγχει τις επιλογές του, γυρίζει το μαυρό και λένε τελευταίο σύνδεγμα του διευθυντή. Παναθηναϊκός Μπόρας 2-1. Άξια ο Παναθηναϊκός κατακτά το τρίποντο στο ΆΚΑ στην πρεμιέρα του Conference League πρώτα στους Μπόζες. Δεν βρίσκεται κάπου από τα γόλια του Τριφυλλίνιου, ο Γιώργης το 82-1. Παναθηναϊκός πετυχαίνει το ζητούμενο, μπαίνει με το δεξί στην Ευρώπη και εστιάζει το παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα. Άκτορ. Αυτά από τον Ολυμπιακό Στάδιο Βαζίμου θα ακολουθούν το διαθέσιμο αναμετρήσεων Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη.

θεωρώ το δείγμα επιστροφής και επαναφοράς του Παναθηναϊκού πάρα πολύ σημαντικό. Ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη με 2-1, ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις του στο Conference League της σεζόν που διανύουμε. Δεν νομίζω ότι ασχολείται σοβαρά κάποιος με το ότι σημειώθηκε ένα γκολ από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό τη δεδομένη στιγμή είναι οι τρεις βαθμοί και το 4-4 το οποίο επιβάλλεται να κάνει ο Παναθηναϊκός προκειμένου να είναι σε ένα καλό πλασάρισμα πριν τα δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια με την Φράιμπουργκ και την Μπράιτον. Αυτά. Δεν μπορεί να σημειωθεί κάτι περισσότερο. Ωραία ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ, μπορεί και καλύτερα ο Παναθηναϊκός. Σιγά σιγά θα βρει τα πατήματά του και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Καλό βράδυ από μένα.

Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές του postgame.gr και του Parthenon Radio. Είμαστε μια ελευθερία από τη λήξη του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ για την πρεμιέρα της League Phase του UEFA Conference League. Τελικό σκορ 2-1 με τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα παιχνίδι όπου μπορεί να πω ότι οι πράσινοι νίκησαν όχι απλά στο Ρελαντί, με τα χέρια στην πρώτη και όπου βγει. Ένας Παναθηναϊκός που εξ αρχής γνωρίζαμε και το απέδειξε στο τερέν ότι είναι μια ομάδα τουλάχιστον δύο σκαλές πάνω ποιοτικά από τους Βόσνιους. Είχε την ΕΝΑΗ σε πάρα πολύ καλή βραδιά, σε πολλά κέφια. Ήταν ο κινητήριος μοχλός του Παναθηναϊκού στη δημιουργία και γενικότερα στο επιθετικό κομμάτι του τριφυλιού, ο Αζίδιν ΕΝΑΗ. Από την αρχή του αγώνα αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στον αγωνιστικό χώρο, με τον Μαροκινό να παίρνει την μπάλα μονίμως στα πόδια του, να παίζει συχνά 1-2 είτε με τον Ντέζερς που ήταν το βασικό νιάρι, είτε με τον Μπόργα που ήταν δεξιά στα εξτρέμ, και όλα αυτή γενικά η ποικιλή γαλέντη στην επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού έφερε ως το 10ο λεπτό 2 πέναλτι για τον Τριφύλλη. Το πρώτο πέναλτι ήρθε από την φοβερή πάσα του Νέιστον Ντέζερς, ο οποίος βγήκε τέτ απέναντι στον Γιούρκας, τον γκολκίπερ της Μπόρατς. Ανατροπή του Ντέζερς με την περιοχή, πέναλτι με τον Τριφύλλη στο 5ο λεπτό. Εκτέλεσε τα Μπόρτα, το έβγαλε ο Γιούρκας και έτσι έμεινε το 0-0. Ωστόσο, 3 λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός πάλι με τον Ντέζερς πρωταγωνιστή κερδίζει ακόμα ένα πέναλτι, αυτή τη φορά από τον Μάγερ, ο οποίος κατερνίστηκε για την παράβαση αυτή, όπως κίτρινη κάρτα δέχθηκε και ο συμπαίκτης του που κάνει το πρώτο πέναλτι πάνω στον Νιγηριανό center forward, ο Ερέρα, ο αριστερός back. Έτσι λοιπόν και μέχρι αυτή η πέναλτι την οποία έλαβε αυτή τη φορά ο Ντέζερς, ο Σίριλ Ντέζερς, δεν λάβεψε και ένα λιγότερο πράσινο στο 10 κόντρα στην πόρα της Μπάνια Λούκα, όπου εξ αρχής ξαναλέω φάνηκε πως υπήρχε διαφορά ποιότητας και δυναμικής ανάμεσα στις δύο ομάδες. Όσο πριν έγινε ο Παναθηναϊκός συνέχιζε μέχρι τον ΕΝΑΗ σε τρελά κέφια να δημιουργεί καταστάσεις επικίνδυνες προς την άμυνα των Βόσνιων και να χάνει κάποιες ευκαιρίες, όχι κλασικές αλλά σημαντικές. Τώρα ζούμε τα Μπόρτα, το έβαλε ο Γιούρκας με παρένταση. Είναι το χαλιά του... του Κάγκουα, σωστά, ναι, σωστά θυμάμαι, του Κάγκουα. Είναι να πέρασε ψηλά, out. ΕΝΑΗ και το 1-2 σουτ δεν πέρασαν μακριά από την αισθέντη του Γιούρκας. Και το Παναθηναϊκός, χωρίς να απειληθεί από την Μπόρατς, που έπεσε ωριακά μέχρι τον εγκύκλιο της περιοχής του Πένια, αλλά εκεί ήταν ο Παντρόντιλον και ο Ντεφράι για να ανακόψουν επιτυχημένα τον Γιούρισιτ, τον βασικό φόρ της Μπόρατς, που δεν μπορούσε να τα βάλει κοντά στους Ολλανδούς. Θα στούπρε του Παναθηναϊκού, τον ήρθαν έλεξε σε αυτό το φτωχό, αλλά μια χειρίσιμο 1-0 από τον Παναθηναϊκό. Στην επανάληψη, ο Παναθηναϊκός δεν πήγε με την ίδια αποφασιστικότητα. Μπορώ να πω ότι η Μπόρατς δεν γνώριζε ότι έχανε και είχε μέλλον σε 15 λεπτά για να κυνηγήσει ό,τι καλύτερο μπορούσε το παιχνίδι. Μπήκε λίγο πιο συγκεντρωμένη και λίγο πιο επιθετική όσον αφορά στο μαρκάρισμά της και στο κομμάτι των δυνάμεων της. Έπαιξε πιο στεναρά, μπορώ να πω, από την Παναθηναϊκό στα πρώτα 10 λεπτά. Δεν έβγαλε φάσεις, αλλά ήταν σίγουρα πιο αντάξια σε θέμα επιπέδου για τον Παναθηναϊκό. Όταν οι πράσινοι όμως ύστερα από το 55-60 ξεμπλόκαραν και βρήκαν τον ρυθμό τους, ανέβαιναν στροφές, ξαναβγήκαν την επίθεση με αξιώσεις και σε μια εράσιμη εργασία Αντίνο με Κάγκουα, ο χάφ από τη Ζάμπλα, ο Κάγκουα έκανε από κοντά το 2-0 ένα πλασέ. Ο Κάγκουα από την σέντρα της ερτή του Αντίνο για το 2-0 του Τριφυλλού κόντρα στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Αντίνο πάρα πολύ μαχητικός και στο πρώτο ημίχρονο τι μέχρι να βγει το δίδυμο σε λαγή, και η καλή του αυτή η μαχητική του εμφάνιση επιβεβαιώνεται με την assist στον Κάγκουα. Όμως ύστερα από το 2-0 ο Παναθηναϊκός όχι απλά κατέβαλε τις στροφές, τι είναι από το παιχνίδι ξεκίνησε να παίρνει τους πράσινους μια πάρα πολύ αργή, έναν αργό χαρακτήρα, πολύ αργό τέμπο. Πραγματικά ίσα ίσα έπαιρνε οι πράσινοι μέχρι να λήξει και μέχρι να σφυρίξει ο ρέφερι τον τερματισμό του αγώνα, και αυτό το πλήρωσαν οι πράσινοι με τον γκολ του Γιόκιτς, τον γκολ του Γιόκιτς, ο οποίος
από το στρώσιμο του γύρισε και εκτέλεσε τον Πένια μακριά από την περιοχή. Λίγο έργο για τον κύκλο, ένα σερτό ο Ολυμπιακός σουτ, 2-1 από όρια. Και την πράσινη δεν πήγαν στην άμυνα, είχαμε γυρίσει πολύ μακριά για να αντιμετωπίσουν την θετική γραμμή της Μπόρας Βαλιανός, και το πλήρωσαν με αυτό το μονοκόμενο σουτ του Γιώκητς. Του Γιώκητς. Γιώκητς με το δεύτερο του φετινό γκολ για την Μπόρας φέτος. Ωστόσο, από εκεί και μετά, αν και πέρασαν συνέχεια, να μην είναι πολύ όμορφη, τώρα δεν είναι πάρα πολύ με διάθεση να πλήσουν. Λογίζεται με το παιχνίδι τόσο όσο. Είχαμε και τον Λάμπουζιτς που μπήκε και τον έσωσε αλλαγή σε θετική ημέρα. Και πήρε μπάλες από τη δεξιά και τρίπλανε τους αντιπάλους του. Πήρε και ένα φάουλ που κέρδισε χρόνο. Έβγαλε το ρίγκαν, άριστα κοντρόλ. Ωραίο βίζο με την μπάλα, ποιοτικός ο Λάμπουζιτς σήμερα. Και μπορώ να πω ότι το παιχνίδι έριξε ανώδυνα με τον Παναθηναϊκό 2-1. Θα μπορούσε να γίνει να έχει φτιάξει ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον άλλα δύο γκολ, να γυρίξει το μάτι 4-1, γιατί το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με 31 έναντι 4 φάσεων για Παναθηναϊκό και Μπόρατς, αλλά οι πράσινοι δεν ήταν συγκεντρωμένοι και δεν ήταν και τόσο αποφασιστικοί, μπορώ να πω, στην τελική ενέργεια. 2-1, θετικό τρίποδο του Παναθηναϊκού, θετική εκκίνηση στο Corner League. Και πλέον κοιτάνε το μάτι του Αστέρα Άκτορ την Κυριακή, την 5.30 ώρα, τα παιδιά στο ΆΚΑ, για να επιστρέψουμε και στην Ελλάδα σε θετικά αποτελέσματα. Αυτά από μένα πάνω, να ξαναδώ απλά Παναθηναϊκός Μπόρας 2-1, τους πράσινους σκόρερς, οι Μπόζερς με πέναλτι και Κάνγκια από τη μικρή περιοχή, μείωσε ο Γιώργιτς για την Μπόρας. Αυτά, καλό βράδυ.

Open, το Post Game Radio, του Parthenon Radio. Συνεχίζεται η Ευρωπαϊκή Βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μετά την νίκη του Παναθηναϊκού την Πόρατς με 2-1 στην πρεμιέρα για τη League Phase του Conference League. Είναι σε εξέλιξη τα παιχνίδια στην Γαλλία ανάμεσα στην Ρεν και τον Όφη. Και μάλιστα ο Όφη προηγείται με 1-0 στο 10 με γκολ του ταξιάρχη Φούντα με κεφαλιά ύστερα από κόρνερ του από σέντερ του Αθανασίου. Ο ταξιάρχης Φούντας με κεφαλιά ανοίγει το σκορ για τον Όφη, παρότι η Ρεν είχε μπει πιο δυνατά στο παιχνίδι στα πρώτα λεπτά. Στην πρώτη επίθεση των κριτικών ο ταξιάρχης Φούντας ανοίγει το σκορ για τον Όφη. Ρεν Όφη 0-1. Πάμε στο παιχνίδι στην Μασσαλία, έχει ξεκινήσει 0-0 Μαρσέιχ Ολυμπιακός. Να δούμε γρήγορα τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Η Μαρσέιχ έχει τον Ντελάνκ τερματοφύλακα, τον Γουεά, τον Γκαρσία, τον Καμισόκο, τον Ιγκάν Ράιλι, τον Αγκέρτ, τον Αμπτάλα, τον Αμπτελή, τον Μωτιέ, τον Άγχελ Γκόμες και τον Χαρίτ. Ενώ ο Ολυμπιακός παίζει με τον Ορτέγκα τερματοφύλακα δεξιά, στην άμυνα είναι ο Σάλιακας, αριστερά είναι ο Τικιτζιάν, στο κέντρο Πιρόλα με τον Ρέτσο, ο Πουέρτα μαζί με τον Έσε είναι στη μεσαία γραμμή, ο Μάρτινς αριστερά, ο Τσικίνιο στο κέντρο στη μεσαία γραμμή και ο Γιάρεντσουκ είναι στην επίθεση του Ολυμπιακού, στην επίθεση των Ερυθρόλευκων. Γεμάτο βεβαίως το Βελοντρόμ, εκτός από το σημείο που θα ήταν η οπαδή του Ολυμπιακού, που δεν είναι μετά την απαγόρευση αρχικά της κυβέρνησης Γαλλίας και της αστυνομίας. Απόφαση από τους Γάλλους και χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός αποφάσισε να μην πάρουν τα εισιτήρια οι Ερυθρόλευκοι, οπότε είναι χωρίς κόσμο. Να πούμε ότι ο Όλιβερ είναι τερματοφύλακας, είναι ο διαιτητής και ο 11ος που είπαμε στην 11ο του Ολυμπιακού είναι ο Ζώτα. Το 0-0 παραμένει ανάμεσα στην Μαρσέιχ και τον Ολυμπιακό. Σε ένα παιχνίδι βεβαίως όπου και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη, ειδικά οι Γάλλοι που παίζουν και εντός έδρας. Εντάξει, βέβαια και ο Ολυμπιακός που με τη σειρά του μετά την νίκη στην πρεμιέρα με την Αγγελόνια το 2-1 θέλει και αυτός ένα θετικό αποτέλεσμα στην Μασσαλία. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θυμίζουμε συνεχίζει τα παιχνίδια την διαγωνιστική την ερχόμενη εβδομάδα, θα ξεμίσει στο Καραϊσκάκης ερχόμενη Πέμπτη στις 10 το βράδυ την ομάδα την Σπάρτα Πράγα σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και αυτά για την συνέχεια. Τα λέγε Αλγουαφίλ σχέση με τον Τέλμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο βάθος τεχνικός δεν έχει ξεκινήσει, τον Φρόιλερ στη μεσαία γραμμή έχει χρησιμοποιήσει τον Έσε. Την άλλη πλευρά δεν έχει χρησιμοποιήσει και τον Κώστα Φορτούνη και
έχει βάλει στη θέση του τον Μάρτινς, ενώ ο Μάριους, ο οποίος δεν έχει δηλωθεί στην UEFA για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τον Εψρόλευκον, έχει πάρει τη θέση του Γιάρεν Φουκ. Οι υπόλοιποι 8 είναι οι παίκτες του Ολυμπιακού που έπεσαν την Κυριακή και κέρδισαν τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι του ελληνικού πρωτάθληματος. Λοιπόν, είμαστε στο Ρεν Όφι στη Γαλλία. Πάμε για ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την εξέλιξη των αναμετρήσεων.

στη Γαλλία. Ρεν Όφι παραμένει πάντα το 1-0 για τον Όφι με τον γκολ του Ταξιάρχη Κούντα στο 10ο λεπτό και με κατοχή για τους κριτικούς με τα 80% μάλιστα κατοχή. Ραντί 20 οργάνων οι οποίοι έχουν σαστήσει με, με το προβάδισμα της ομάδας του Χρήστου Κόντι και τώρα προσπαθούν να πάρουν το πάνω χέρι στο παιχνίδι. Επίσης στην Μασσαλία 0-0 στο 34 Μαρσέιγο Ολυμπιακός, όχι μεγάλη φάση για τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχει περάσει τα 34 λεπτά χωρίς να πηγαίνει ιδιαίτερα από την Μασέη και σιγά σιγά προσπαθεί να κερδίσει μέτρα μέσα στο γήπεδο για να γίνει και αυτός με τη σειρά του απειλητικός, έχοντας κλείσει τους διαδρόμους και σε μια σέντρα που έγινε από τους Γάλλους ο Ορτέγκα αντίδρασε σωστά και έδιωξε τον κίνδυνο για την άμυνα του Ολυμπιακού. Στο 34 λοιπόν, ο Ολυμπιακός με τη Μασέη πάντα στο 0-0 και Ρεν Όφι 0-1 με τον γκολ στο 10ο λεπτό του Ταξιάρχη Κούντα. Μικρή μουσική ανάσα και γυρίζουμε για τη συνέχεια των αγώνων.

come around. Γκολ για τον Ολυμπιακό, γκολ για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός παγώνει το Βελοντρόμ με τον γκολ

αυτός λοιπόν, να πάρει προβάδισμα στο σκορπίδιο Marcelo,

ολοκληρία. Thank you.

Thank you.

Yeah.

ξεκίνησα το δεύτερο και στα δύο παιχνίδια στη Γαλλία. Μαρσέγιο Ολυμπιακός 0-1 με τον Κούντο στο 42 χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες. Ρεν Όφι 0-1 με τον γκολ του Ταξιάς Φούντα στο 10ο λεπτό, ο οποίος έμεινε στα αποδυτηρία λόγω να κλείσουν στη μέση. Στη θέση του μπήκε ο Αποστολάκης. Με τις ελληνικές ομάδες να τα πηγαίνουν πολύ καλά από τα 45 των αναμετρήσεων. Ο Όφι απειλήθηκε όλες τρεις φορές από την ΡΕΝ, η οποία είχε να δοκάρει και δύο καλές στιγμές μετά τον γκολ που δέχτηκε, ενώ στο παιχνίδι του Βελοντρόμ ο Ολυμπιακός ουσιαστικά δεν έχει απειληθεί από την Μαρσέη και δίνει την ευκαιρία με τον ΕΣΕ να χτυπήσει αυτός πρώτος και να προηγείται με ένα 0. Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Σίλβα, μπαίνουμε στην περιοχή από δεξιά. Κάνουμε στο τέλος, κάνει την κόντρα στο σούτ όμως ο αμυντικός της Μαρσέιγ, το οποίο απομακρύνει την μπάλα. Και στην εξέλιξη της φάσης έχουμε πλάγιο για τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι θα παίξουν σιγά σιγά. Τώρα και με το χρόνο είπαμε, αφού προηγούνται με αυτό το 1-0. Σε λίγο και πάλι μαζί.

58, δεν έχουμε αλλαγή στα σκορ, πρέπει να αναμετρήσουν. Ρεν όφη 0-1, παραμένει και στο δεύτερο μέρος με τη Ρεν έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά ακόμα μην έχει απειλήσει σε, ουσιαστικά την αιστεία του Χριστογιώργου. Καθώς η άμυνα του όφη είναι αυτή που καθαρίζει περισσότερες φάσεις. Ενώ και στη Μασσαλία παραμένει τώρα μια Ολυμπιακή κεφαλιά του ΕΣΕ με τους Ευρώπους να έχουν μια καλή φάση. Λίγο νωρίτερα ο Ζέλσον έβγαλε την πάσα για τον Ζώτα σήμερα στην περιοχή, άνοιξε το κοντρόλ ο Πορτογάλος και δεν μπόρεσε να σουτάρει προς την αιστεία της Μασσέη. Ουσιαστικά το 0-1 παραμένει και στην παιχνίδι της Μασσαλίας με τον Ολυμπιακό να στέκεται πολύ καλά στο παιχνίδι, όπως και ο Όφη, ο οποίος τώρα είναι σε μια κόντρα επίθεση, αλλά η πάσα του Λούς δεν περνάει καλά. Εκεί θα δείχνει τον Μιχαλάκη, θα υπήρχε καλή στιγμή εδώ για τον Όφη και στην εξέλιξη της φάσης έχουμε φάουλ από τον Δίκμαν, ο οποίος είναι την κίνδυνη κάρτα, ο αμυντικός του Όφη, ο οποίος έκανε το φάουλ για να σταματήσει την αντιπίθεση των Γάλλων. Μας έχει μια επίθεση. Η μπάλα γυρίζει στον Μπρούνο, κόντρα και κόρνερ για την Μασέη, η οποία και αυτή θα γίνει μια απειλητική, επιθετική, αλλά την μια στιγμή θα αφήσει και διαδρόμους στην άμυνά της, τον οποίο στην κόντρα επίθεση θέλει να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός, γιατί είχε ακόμα δεύτερο γκολ για να, να κλειδώσει αυτή την πολύ μεγάλη νίκη, εφόσον έρθει. Είμαστε στο 58, έχουμε το κόρνερ για την Μαρσέι στην περιοχή, μπάλα χαμηλά, η κεφαλιά που έγινε η κόντρα πάνω στον Πυρώνα και δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τους γηπεδούχους, οι οποίοι θέλουν να γίνουν απειλητικοί με τις τυπωμένες φάσεις. Εκτελέσει και ο ΒΟΕΑ αυτή την φάση. Μπάλα θα περάσουμε στην περιοχή. Ο Ρέτσος με το κεφάλι, η δεύτερη κεφαλιά συνέχεια με τον Πουέρτα. Η μπάλα όμως δεν απομακρύνεται από την περιοχή του Ολυμπιακού. Η μεταφράση της Μασέη επιμένουμε από τα αριστερά. Αλλάζουμε την μπάλα. Συνεχόμενες πάσες. Πάντα προς την κέντρο του γηπέδου. Εδώ βρίσκεται ένα χώρο. Η κάθε τι θα περάσει έξω από την περιοχή. Ευκαιρία από τον Μπλασέ και τελευταία στιγμή ο Ρέτσος πετάει την μπάλα σε κόρνερ πολύ επικίνδυνα. Έγινε πλασαριστά η σέντρα για τις παίκτες, η μπάλα μέσα στην περιοχή στρώνεται, να σούτει κόντρες για ακόμα μια φορά οι παίκτες του Ολυμπιακού απομακρύνουν την μπάλα και η βαθιά για τον Ζήμσον θέλει να βγει στην κόντρα. Έφυγε στο έδαφος χωρίς φάουλ, λέει ο Όλιβερ που ήταν κοντά στην φάση. Και τώρα η Μασέικ σε μια ακόμα επίθεση στα τελευταία λεπτά είναι πολύ επιθετική. Οι Γάλλοι τώρα έχουμε ένα φάουλ που κερδίζουμε από το μαρκάρισμα του Μπρούνο και την κίτρινη κάρτα στον αριστερό αμυντικό του Ολυμπιακού, πάντως στον Αγκαλά το φάουλ. Θα ελεγχθεί και η προηγούμενη φάση. Ζητήσανε χέρι οι παίκτες της Μαρσέη. Θα το δει ο ΒΑΡ να κρίνει τη φάση. Προς το παρόν η μπάλα έχει στηθεί λίγο ξανά από την περιοχή του Ολυμπιακού και δεξιά για την εκτέλεση του φάουλ που κερδίσει οι παίκτες της Μαρσέη από τα δεξιά. Μια καλή φάση για τους γηπεδούχους. Θα γίνει απειλητική με τον Γκόμες. Θα σεντράει. Πιο ψηλό πυρόλα θα κόψει με το κεφάλι. Η απομάκρυση για τον Πουέρτα. Και για να δούμε τώρα, ο Πουέρτα προσπαθεί να τρέξει. Θα τον κόψουν όμως με την προβολή πολύ εύκολα και ωραία οι παίκτες της Μαρσέη. Εδώ ο Πουέρτα πήγε να διασχίσει όλο το γήπεδο, ουσιαστικά κουράστηκε.
Τώρα η επέκταση μας έχει πολύ ωραία το 1-2 και ευτυχώς το τελείωμα είναι πολύ άσχημο για τον επιθετικό της Μασέι. Με το δεξί, ευτυχώς, η μπάλα πήρε ύψος και πέρασε πολύ πάνω από την αιστεία του Ορτέγκα. Παραμένει το 1-0 για τον Ολυμπιακό, παραμένει το 1-0 και για τον Όφη, ενώ είμαστε στο 63. Θα γυρίσουμε σε λίγο.

68 στην Αθαλία, πάντα μας είναι Ολυμπιακός 0-1 με διπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Πρόεδρες της του Πέρτα και Γκονζάλες αντί του Γιάρετσουκ. Την ίδια στιγμή παραμένει και το 0-1 του Όφη επί της ΡΕΝ, με τους Γάλλους να πιέζουν τους κεντρικούς, οι οποίοι αντέχουν προς το παρόν και διατηρούν το προβάδισμα του ενός γκολ. Γυρίζουμε σε λίγο.

στο 97 ακόμη ρεν όφι 1-1 οι Και τον Τικνιζιάν στη θέση του Ολυμπιακού.

έχουμε κάνει τόσα δύο παιχνίδια. Στο 2-3 μας έβγαλε Ολυμπιακός 0-1. Ο Ολυμπιακός να κάνει την ισότητα αλλαγή των Σάχνα πριν χτες του Τσικίνιο. Δεν έχει να απειληθεί η Ριφλόνευκη από τους Γάλλους τα τελευταία λεπτά. Ελέγχουν την μπάλα, κλέβουν κιόλας και προσπαθούν στην κοντροεπίθεση να πετύχουν κάθε δεύτερο γκολ να κλειδώσουν το τρίποντο. Από την άλλη πλευρά, Ρέμι Όφη 1-1. Μετά το ημισοφάρισμα από τους Γάλλους, ο Όφη βγαίνει μπροστά, προσπαθεί να γίνει απειλητικός και να πετύχει τον γκολ να κλέψει και αυτό το τρίποντο. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει πετύχει κάποια μεγάλη φάση. Το 1-1 παραμένει στη Βρετάνη, ενώ στο Βελοντρόμ πάντα μας έχει Ολυμπιακός 0-1 από το πρώτο μήχρονο 42 με τον γκολ κεφαλιά του ΕΣΕ. Ο Ολυμπιακός ελέγχει την μπάλα με τον Φρόιλερ, προσπαθεί να την κρατήσει εντός γηπέδου ο Γκονζάλες, δεν τα καταφέρνει. Πλάγιο για την Μαρσέη και με παραμένουν 6 λεπτά και στις οποίες καθυστερήσεις για να βεβαιωθεί το παιχνίδι στην Μασσαλία. Γυρίζουμε σε λίγο.

Γίνονται σε όφη, στο πρώτο μηδέν καθυστερήσεων η Ρεν επιχαίνει και το δεύτερο γκολ. 2-1. Η Γάλλη προηγείται των κριτικών. Η Ρεν η οποία έκανε προκαλύτερη στο δεύτερο μήχρονο. Ο νεαρός, ο Αΐτ Αντιδάλ, είναι ο σκόρε για τους Γάλλους σε μια προσπάθεια μέσα στην περιοχή. Το σούτ έγινε στο δεξί, το μπάλα στρώθηκε μετά από τον Χρυσογέρογκο, ο οποίος και νωρίτερα έκανε μια επέμβαση σε καθοδική κεφαλιά του επιθετικού της ΕΛ. Ας τη φορά δεν κατάφερε να λιώσει στη δεύτερη φορά. Το σπέλ και τον Ντάλ και προηγείται πλέον το όφι, γυρίζει στο σκορ, βγάζει το τριχρόνο και προηγείται με 2-1. Ενώ στη Μασαρία είμαστε στο 89, πάντα ο Ολυμπιακός το 1-0 της Μασαρία με τα γκολ του ΕΣΕ. Θα γυρίσουμε σε λίγο για το τέλος του αγώνα.

Ασφαιρίσω στην Μασσαλία, το τελευταίο θέλω των Ασφαιρίσεων. Πάντα το 1-0, προηγεί τον Ολυμπιακό της Μαρσέη. Να δούμε την τελευταία φάση για τους γηπεδούχους, λογικά και του αγώνα. Προσπάθεια που γίνεται από τα δεξιά για τους Γάλλους. Κατάει την μπάλα, η σέντρα που γίνεται μέσα στην περιοχή, πρέπει να φύγει το σουτ. Η κόντρα πάνω στον Σάλιακα, επιμένει η Μασσέη. Δεν πρέπει να γίνει φάση, έγινε η σέντρα, η απομάκρυνση από την Πιρόλα και τελειώνει το παιχνίδι. Ο Όλιβερ δεν αφήνει να συνεχιστεί το μάτς. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός παίρνει σπουδαία νίκη με τον γκολ του έσω 42, 1-0, κερδίζει μέσα στη Μασσαλία την Μαρσέη, φτάνει τους 6 βαθμούς και κάνει το 2-2 στην league phase του Europa League. Σπουδαία νίκη για τον Ολυμπιακό με πολύ καλή εμφάνιση των Ερυθρών Λευκών. Δεν απειλήθηκαν ουσιαστικά. Έτσι τον κόλλη με τον Μέσα μετά από ένα ψυκίνιο στο 42 και στο δεύτερο ημίχρονο είχε στην κόντρα επίθεση την ευκαιρία να πετύχει και δεύτερο γκολ, όπως ήταν στην Γκοντζάλες. Δεν τα κατάφερε, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το τρίποντο και το Ολυμπιακό γυρίζει στην Ελλάδα με μία εκτός έδρας νίκη από την στη Μασσαλία κοντά την Μαρσέη. Όφη από την δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε 2-1 από την Ρένα και προηγήθηκε όφη στο ημίχρονο 0-1 με τον κόλλη του Φούλια στο 10. Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι, των κριτικών τους πίεσαν και είχε, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δεχτούν 2 γκολ το δεύτερο στο πρώτο λεπτό των Ασφαιρίσεων και να παρότι έπαιξαν πολύ γυαλά και σαν τις εντυπώσεις τελικά το τρίποντο της νίκης να το πάρει η γαλλική ομάδα, η ΡΕΝ. Αυτά για τις ελληνικές ομάδες, το Europa League, το οποίο συνεχίζει την επόμενη εβδομάδα με εντός έδρας παιχνίδια, όφη προδέχεται την Bayer Leverkusen και ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Καραϊσκάκης την Σπάρτα Πράγας. Αυτά νωρίτερα θυμίζω το Conference League, ο Παναθηναϊκός την πρεμιέρα του κέρδισε 2-1 την Μπόρατς. Αυτά για το ευρωπαϊκή βραδιά των κρόσε ομάδες στο Europa League και στο Conference League. Τη μετάδοση του αγώνα το ΆΚΑ ήταν ο Νότης Καμπέρης. Το ενημέρωση για τα παιχνίδια του Ορθού Ολυμπιακού ήταν ο Κώστας Τουρνέρας και στο συντονισμό της εκπομπής, στην παραγωγή και στη μουσική επιμέλεια και στην προσέξη φυσικά ο Παναγιώτης Τσάμπρας. Η πίτσα Φάνη νούμερο 1 ελληνική πίτσα ήταν στη συντροφιά μας και αυτό το ποδοσφαιρικό βράδυ. Να είστε καλά και μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα της ΕΡΤ, το Band του Paul Game Radio και του Parthenon Radio. Καλό βράδυ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hello, my dear friends in Greece. I'm so excited to announce that my orchestra and I are coming back to Athens in March. I can't wait to see you for a wonderful evening of music, joy and of course a lot of romance. Much love.
2: Ένα ψέμα και λύονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
3: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
7: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
6: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
7: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
6: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
7: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
6: dreamteam.org.gr.
8: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων.
11: Βρε, γεια σας. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Και τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Εμείς εδώ πάρα πολύ καλά.
10: Ζήτησε η Φέδρα.
11: Τι αγωνιούσε θες, Φέδρα μου?
10: Λέει 2 και 7 και δεν έχουμε ούτε τουρουρουρουρου. Η μουσική της Φάρμας, τέλος πάντων, αυτό που χορεύει ο κόσμος στα κλαμπς.
11: Ας πούμε τουρουρουρουρου.
10: Ναι, τουρουρουρουρου. Με το που το ζήτησε, με το που το είπε, εδώ είμαστε.
11: Τι έγινε, Φέδρα, υπάρχει πρόβλημα? Δικό μας είναι το μαγαζί. Άμα θέλουμε, καθυστερούμε άλλα 10 λεπτά έτσι για την αλητία. Και να δεις μετά τη δίψα για του ρουρού που θα υπάρχει.
10: Ειρηνούλκα, έχουμε σουηδικές κορώνες.
11: Όχι, θα πρέπει πάλι να κάνουμε
10: μετατροπή. Ήδη ο Βασίλης κάνει τις μετατροπές.
11: 400 ευρώ.
10: Που δεν τα πετυχαίνει κιόλας, τα βγάζει παραπάνω. 2.000 θα πει ότι είναι αυτό. Λοιπόν, επειδή χάρηκε που θα έρθει στα γραφεία την Παρασκευή η Ειρηνούλκα.
11: Λοιπόν,
10: και
11: είναι για 490 ευρώ.
10: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: 200 κορώνες λέει 17,93 ευρώ. Δεν είναι και λίγα. Δεν είναι και 400, αλλά και 17,93.
10: Είναι που βάζεις τον πύχη, ναι. Αν βάλεις τον πύχη στα 400, εντάξει, δύσκολο να σε ικανοποιήσουν οι μικροδωρεές εδώ πέρα. Γιάννης, πέθανε ένας μακρινός θείος στο Αλμπουκέρκι, Νιου Μέξικο. Μου άφησε 5 ευρώ και την ευχή του.
11: Ρε το θείο. Και τα βάλε εδώ τα 5 ευρώ ή απλώς μας ενημερώνει. Ευχαριστούμε το θείο την Αλμπουκέρκη.
10: Η Αλμπουκέρκη μου θυμίζει Bugs Bunny.
11: Αμπά. Ναι.
10: Δεν είναι το κλασικό ότι...
11: Αναφέρεται εκεί.
10: Ναι, ναι, ναι, που βγαίνει, πάντα είναι χαμένος και λέει έπρεπε να στρίψω αριστερά στην Αλμπουκέρκη. Είναι πολύ κλασική ατάκα. Μόνο εγώ.
11: Θάνο, εγώ σε πιστεύω επειδή το, επειδή το λες και επειδή είσαι και δημοσιογράφος. Και γενικά...
10: Α, δεν τα λέμε πιστεύω, εδώ τεκμηρίωτα, εδώ κάνουμε έρευνα.
11: Πιστεύω τους δημοσιογράφους. Ιδίως όταν αναφέρονται στον Bugs Bunny, είναι ένα θέμα για το οποίο ελάχιστοι θα τολμούσαν να πούν ψέματα. Για πράγματα στα οποία κανείς δεν θέλει να παραπλανηθεί.
10: Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, στα αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο του συμπάθους και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε.
11: Η θητεία μου ως πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον πρόεδρο Ντόναλντ Τζου Τραμπ και στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που μου εμπιστεύτηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη μεγαλύτερη χώρα στην ιστορία του κόσμου. Εννοεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πρώτη μέρα, λέει, εργάστηκα κατάπαυστα για την προώθηση της ατζέντας America First. Κάτσε ρε, κάπου τίποτα, το The Press Project, πού υπάρχει σε όλα αυτά δηλαδή. Εγώ, πού υπάρχω σε όλα αυτά. Την ενίσχυση της στρατηγικής συμμαχίας με την Ελλάδα, επίτευξη σημαντικών επιτυχιών για τον αμερικανικό και τον ελληνικό λαό. Α, δεν λέει τον ελληνικό. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, συμβάλαμε στη σύναψη ιστορικών συμφωνιών για την επέκταση των αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Αυτό που λέμε διπλωματία, παιδιά. Αυτό είναι διπλωματία. Mm-hmm. Δηλαδή, τι θα κάνει τώρα. Ήταν πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Φυσικό αέριο, κάθετος διάδρομος για μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια.
10: Και την αύξηση της εξάρτησης της από την αμερικανική από ενέργεια.
11: Ναι, ναι. Όσο στοιχίζει, παιδιά, αυτά είναι τα.
10: Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν συμφωνίες ενεργειακές με τη Ρωσία.
11: Ήταν, αυτό δεν το περιμέναμε. Αυτό ήταν λίγο. Αυτό μπέρδεψε λίγο τα πράγματα.
10: Έτσι είναι αυτά.
11: Μπέρδεψε λίγο τα πράγματα. Ενισχύσαμε τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Σας χάλασε, τουρκαλάκια. Τουρκαλάκια, κοιτάμε και κλαίμε. Με ένα κρίσιμο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, εδώ είναι που μιλάει για μας, Τάνο. Εδώ μπαίνουμε εμείς τώρα. Που λέει για τα εξοπλιστικά. Αν αναρωτιώσουν από τι θα μιλήσει και για μας. Είναι η μαλακή. Αυτοί που πληρώνουν τέλος πάντων, διευρύναμε τις ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τις επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Θέλω να πω ότι σε κλίμα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά, η κυρία Kimberly Guilfoyle παραιτήθηκε τελικά μετά από τις πιέσεις της εκπομπής μας και την ανάδειξη του σκανδάλου, σειράς σκανδάλων που είχε φέρει στη δημοσιότητα η Wall Street Journal, συνάδελφοι από την Wall Street Journal. Αυτές οι δύο συνδυασμένες δυνάμεις, λίγο The Press Project, λίγο Wall Street Journal, οδήγησαν στην παραίτηση. Ντροπιαστική, εξευτελιστική, ευχαριστή τον πρόεδρο Τραμπ, εξηγεί παρακάτω στην ανάρτησή της ότι δεν φταίει για όλα αυτά, ότι είναι ψέμα και θα απαντήσει για όλα αυτά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όλοι πονέσαμε πάρα πολύ.
10: Πονέσαμε. Από χθες το απόγευμα που άρχισαν να έρχονται οι ειδήσεις, οι δηλώσεις μάλλον του Λευκού Οίκου, που δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου στην σχετική ενημέρωση των συντακτών, ότι θα ζητηθεί η παραίτηση της Kimberly Guilfoyle, κυλάνε τα δάκρυα κατάπαυστα. Δηλαδή, όταν ανακοινώθηκε η απόλυσή της, δεν ξέρω, είναι από τις στιγμές που όλοι θυμόμαστε που ήμασταν, Κωνσταντίνε, όταν το μάθαμε αυτό.
11: Πού? Όλοι θυμόμασταν που ήμασταν. Και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδειξε την συγκίνηση με τον δικό του τρόπο, με τον τρόπο που δείχνει ο Ντόναλντ Τραμπ τη συγκίνησή του.
10: Πώς?
11: Τον ρωτήσανε, του λένε, κύριε πρόεδρε, εσείς με την Kimberly Guilfoyle, ήταν μέλος της οικογένειάς, μια οικογένεια ήσασταν, κύριε πρόεδρε. Οπότε καταλαβαίνετε, και αυτός έχει μια συναισθηματική φόρτιση εκείνη τη στιγμή και απαντάει, έχουμε ένα βίντεο.
10: Έχουμε βίντεο.
12: I guess dated my son a long time ago, but she wasn't. No, she went to Greece. She was doing a good job, but we didn't like what we were reading. So
13: well, what did you make of those allegations? Mr. President,
14: did you speak with Kimberly Guilfoyle personally, and what did she say to you?
12: I didn't speak to her, no, but she will not be there. I didn't like what I read.
11: Εντάξει τώρα, μέλος της οικογένειας.
10: Έβγαινε με το γιο μου, λέει. Τώρα του λέει ο δημοσιογράφος ποια είναι τα συναισθήματά σας. Το ρωτάει για την Kimberly Guilfoyle. Λέει ήταν μέλος της οικογένειάς σας. Και λέει δεν ήταν. Υποθέτω έβγαινε με το γιο μου. Υποθέτω κιόλας. Τραμπ. Αγγλικά Τραμπ, καταλάβατε.
11: Ουσιαστικά τώρα ήταν ένα βήμα μετά την ξεπέτα. Δεν είναι ότι υπήρχε κάτι. Ας πούμε εντωμεταξύ, όλος έχει προχωρήσει τη ζωή του. Παντρεύτηκε. Με δύο χρόνια απόσταση από τον χωρισμό με την Kimberly. Δεν μου αρέσει τώρα να μετατρέπω την εκπομπή σε εκπομπή κουτσομπολιού, αλλά καταλαβαίνετε, τώρα κάπως καρδιά έχει κι αυτή. Πας, φεύγεις και μέσα σε δύο χρόνια έχεις παντρευτεί μια άλλη. Τι ήτανε δηλαδή, όλα αυτά που ζήσανε μαζί, τι ήτανε? Ψέμα, μια φρεναπάτη, τι ήτανε δηλαδή? Οπότε καταλαβαίνετε, μέσα στη στεναχώρια της με όλα αυτά τα προσωπικά, βρέθηκε στην Ελλάδα. Ποιος δεν έχει πάει μπουζούκια για να κλάψει, καταλαβαίνετε, και εκεί έγινε αυτή η περίεργη μεταμόρφωση, γιατί οι τρόποι για να αντιμετωπίσεις το πένθος, λένε οι ειδικοί, εγώ δεν ξέρω, κοινωνιολόγος είμαι, αλλά έχω ακούσει, είναι πρώτον τα μπουζούκια, δεύτερον η διαφθορά. Το λόμπινγκ, η συνάντηση με λομπίστες, οι πιέσεις για να σου πληρώσει κάποιος τα χρέη στην πιστωτική σου κάρτα προκειμένου εσύ να του δώσεις πρόσβαση στο σόι του Τραμπ. Καταλαβαίνετε, αυτά που κάνεις για να διαχειριστείς το πένθος.
10: Ναι, οι αποκαλύψεις συνεχίζονται. Σήμερα έχει βγει η Daily Mail, παίρνοντας σκητάλη από την Wall Street Journal, και λέει ότι στα μέσα του 2025 η Guilfoyle φέρεται να ζήτησε από αρκετούς εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες να συνεισφέρουν στην αποπληρωμή δανείου ύψος $250,000 για το πολυτελές όχημά της, Mercedes G-Wagon. Είσαι ανάμεσα σε αυτούς τους εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες?
11: Θα προτιμούσα να μην απαντήσω για ένα προσωπικό οικονομικό θέμα, okay. Θάνο.
10: Okay.
11: Σεβαστός. Πόσο σεβαστός κάνει αυτή η Mercedes?
10: Το δικαίωμα της σιωπής, φραπές.
11: 250 χιλιάρικα είναι... 250 χιλιάρικα έκανε ή έτσι βγαίνει με το...
10: Ήταν το δάνειο.
11: 250 χιλιάρικα δάνειο για να πάρει αυτοκίνητο. Αυτοί όλο δανείζονται εντωμεταξύ. 5 ευρώ στην τσέπη τους δεν έχουν, όλα με δανεικά.
10: Ναι.
11: Κάνουν οι πλούσιοι, Θάνο. Δεν είναι... Πώς να σου εξηγώ τώρα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι κάπως τραγελαφική η θέση όσων είχαν φροντίσει να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους εκεί πέρα, να εμφανιστούν, να φωτογραφηθούν, να κολακεύσουν. Δεν το είχαν κάνει μόνο δεξιοί αυτό. Και είναι κάπως θλιβερό, γιατί προφανώς πρόκειται για φεδρά πρόσωπα, φεδρά και διεφθαρμένα πρόσωπα. Αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή είναι καταγγελίες, είναι ένας καταιγισμός από καταγγελίες για πιθανή διαφθόρα. Είμαστε στο στάδιο των καταγγελιών ακόμα, αλλά περί αυτού πρόκειται. Οπότε πρόκειται για φεδρά και διεφθαρμένα πρόσωπα. Γελάει ο κόσμος με τα βίντεο που ούρλιαζε στην προεκλογική καμπάνια του Τραμπ. Ήταν πραγματικά, λες και είχε παθεί κάτι από τραμπίτιδα. Και αν μια φορά αυτοί οι άνθρωποι είναι θλιβεροί, σκεφτείτε πόσο θλιβεροί είναι αυτοί που τους εξυμνούν, τους γλύφουν για να μπορέσουν να ωφεληθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Και πάει στο διάλογο τώρα, εντάξει, αυτοί οι τρόποι μπορεί να είναι πολιτικοί, μπορεί να είναι οικονομικοί, δεν υπάρχει σε αυτό τίποτε που να μην είναι απολύτως εξευτελιστικό για όσους πλησιάζουν αυτό το κύκλωμα εκεί πέρα και κάνουν αυτές τις...
10: Ναι, δεν ξέρουμε για το συγκεκριμένο δημοσίευμα, αλλά εύλογα τίθεται το ερώτημα αν αξιοποιεί τη θέση της, επιδιώκει να αξιοποιήσει τη θέση της σε συνομιλίες με Αμερικανούς επιχειρηματίες για να βοηθήσει σε δικές τους υποθέσεις. Έγινε αυτό στην Ελλάδα, στο διάστημα της παραμονής της? Σύμφωνα με αυτό που διαβάζουμε στην Daily Mail, έγινε. Δηλαδή φαίνεται ένα μοτίβο εδώ, ότι η άλλη σου λέει είμαι υψηλά ιστάμενη στον μηχανισμό του Τραμπ ή είμαι πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και φαίνεται να το χρησιμοποιεί αυτό. Έχουμε πλέον πολλά περιστατικά. Το ένα fake news, το δεύτερο, το τρίτο και πολύ συγκεκριμένα πράγματα με μηνύματα η Wall Street Journal, πολύ συγκεκριμένα μηνύματα να μην φανούν τα λεφτά κλπ. Διαβάζω ένα σχόλιο της Φέδρας που λέει ότι βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα στο Sky και είπε ότι ήταν απόφαση των ΗΠΑ, δεν είχαμε εμπλοκή. Ναι, εμείς δεν είχαμε εμπλοκή σε τίποτα.
11: Δεν είναι και για να το περηφανεύεσαι αυτό.
10: Δηλαδή έχει βουήξει ο τόπος 3 εβδομάδες από όταν βγαίνει το πρώτο δημοσίευμα για τις απειλές προς τον Υπουργό και εμείς, η ελληνική κυβέρνηση δηλαδή, δεν έχει πει τίποτα. Δεν έχει εκφράσει κάποιο είδους διαμαρτυρία. Δεν έχει ζητήσει κάποιες εξηγήσεις από την Αμερικανική πρεσβεία. Γιατί ακούγεται και το όνομα της χώρας. Είναι η πρέσβυρα, τον είπα, στην Ελλάδα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μία δήλωση ότι περιμένουμε να διερευνηθεί κλπ. Εμείς περιμέναμε τύπου, αν θέλετε να την απολύσετε, αν θέλετε να την πείτε να παραμείνει, ό,τι θέλετε εσείς. Και εδώ φαίνεται και το πόσο καλή είναι αυτή η συμμαχία και πόσο ίση είναι αυτή η συμμαχία με την Ηνωμένη.
11: Καλή και φαίνεται. Σταθερή.
10: Όχι στο αν έρχεται ο Ρούμπιο.
11: Αξιόπιστη.
10: Αξιόπιστη.
11: Το θέμα είναι ότι μπορείς να ποντάρεις αυτούς τους ανθρώπους ότι εδώ σίγουρα θα είναι όλοι διεφθαρμένοι και γελοί, οπότε μπορούμε να ποντάρουμε στο ότι κατά πάσα πιθανότητα για λίγο καιρό ακόμα θα είναι στη θέση τους μέχρι να εμφανιστεί το σκάνδαλο. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι για τη δική μας πλευρά θα ήταν λογικό να έχει υποθεί καμιά κουβέντα, ιδίως με δεδομένο ότι η δημοσίευση αυτή που αφορούσε την Ρουμανία και το πώς επιβάλλουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα που επιθυμούν ή διαφορετικά έχουν τη δυνατότητα να ρίχνουν κυβερνήσεις, καταλαβαίνετε ότι είναι μια αναφορά που έχει πολιτική βαρύτητα. Θα μπορούσε και να έχει ασχοληθεί κανένας, αλλά είναι φοβερό ότι εκτός από το να εκθιάζουν οποιοδήποτε σούργελο μας κουβαληθεί, μετά δεν υπάρχει η ελάχιστη δυνατότητα να κρατήσει κανείς μια απόσταση, ακόμη και όταν τα στοιχεία βοούν ότι πρέπει να κρατήσεις μια απόσταση. Αν πεις τώρα, εδώ δεν κρατάμε απόσταση από τον Νετανιάχου, από τον Τραμπ. Προφανώς θα υπάρξει όλος αυτός ο εξευτελισμός, θα είναι απόλυτος, ακραίος.
10: Εμένα πέρασε από μπροστά μου ένα βίντεο, Άδωνη Γεωργιάδη είχε πάει μαζί με την Guilfoyle στο στοιχείο και γίνει μια δωρεά σε νοσοκομείο. Και με έκανε εντύπωση το πόσο μόνο υποκλήσεις δεν έκανε μπροστά της. Που είναι και χαρακτηριστικό, είναι ακριβώς η διαστάση με αυτή που έχει απέναντι στους γιατρούς, έτσι. Δηλαδή στους υφισταμένους του, φέρεται με έναν τρόπο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στους προϊσταμένους του, ή τέλος πάντων στους εκπροσώπους των ΗΠΑ, να το θέσω έτσι, φέρεται με άλλον τρόπο.
11: Ναι. Και θα έλεγε κανείς ότι γενικά αυτή η ανθρώπινη αρχή, το γλύφε προς τα πάνω, αυτή είναι προς τα κάτω, είναι καθολικής ισχύος. Έτσι γίνεται δηλαδή. Γι' αυτό περιφρονεί κανείς αυτούς που βρίσκονται πιο χαμηλά από τον ίδιο στην ιεραρχία. Γιατί έχει μάθει να κολακεύει αυτούς που βρίσκονται ψηλότερα. Οπότε θεωρεί πολύ φυσιολογικό να μην υπάρχει τίποτε που να συνιστά ανθρώπινη αξία στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται αυτές τις σχέσεις. Όλα ρυθμίζονται από την θέση στην κλίμακα της ιεραρχίας και φυσικά και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Απλώς εδώ πέρα είχαμε μια πολύ γκροτέσκα εκδοχή αυτού του πράγματος, γιατί έχουμε την ομή εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων, δηλαδή το κάθε διάδρομο, το LNG, τις πιέσεις προκειμένου να το δεχτούμε. Έχουμε κραυγαλαίο ασυγκράτητο lobbying, χωρίς προσχήματα, που διαμένει σε πολυτελή ξενοδοχεία και ταξιδεύει με τα jet τους. Κανονικά, γιατί όχι, φυσιολογική ζωή είναι αυτή, να πούμε. Δεν είναι κάτι. Είναι μέρος του παιχνιδιού και αυτό, και εμείς το παρακολουθούμε περιμένοντας να δούμε πότε, πού και πού κάποιος άνθρωπος από υπερβολική απροσεξία ίσως αποκαθυλώνεται. Γιατί να το πούμε αυτό, σε υπεράσπιση της Guilfoyle, δεν είναι μια συμπεριφορά η οποία είναι σπάνια. Το πρόσωπο, η προσωπικότητα, αυτά μπορεί να μην τα έχουμε συνηθίσει, αλλά προφανώς ο προθαλαμισμός, το να μπαίνουν πρώτα τα οικονομικά, ενεργειακά συμφέροντα πριν να συζητηθεί το τι ακριβώς είναι αυτό που πάμε να κάνουμε, είναι πολύ φυσιολογικό. Εξού και η γυναίκα ήρθε σε αυτή τη χώρα, έφυγε, δεν βρήκε να πει μια καλή κουβέντα, κάτι, ένα περίπατο στην πλάκα, μια καλή τυρόπιτα. Ένα ντονέρ, πίτα, κάτι, δεν υπήρξε τίποτα σε αυτή τη χώρα που να σε συγκινήσει. Ένας λαϊκός καλλιτέχνης, κάτι ρε παιδί.
10: Έλεγα, πότε θα έρθει αυτή η αναφορά. Δεν
11: ξέρω. Έχουμε κρατηθεί υπερβολικά, νομίζω ότι ο κόσμος περισσότερο ασχολήθηκε με αυτό. Αλλά δεν είναι και περίεργο, γιατί είναι γενικά ένα σύστημα το οποίο χαρακτηρίζεται συνολικά από αυτό το πολύ χαμηλό επίπεδο. Οπότε τα υπόλοιπα είναι αναμενόμενα.
10: Βλέπω και κάποια σχόλια ότι μας στέλνουν όποιον να είναι. Νομίζω η Λαμπερινή το έχει πει. Ότι σε μια πιο έτσι κρίσιμη περίοδο είχαμε τον Πάιατ.
11: Πάρα πολλοί κόσμος. Όχι, δεν είναι μόνο η Λαμπρινή. Αυτό προφανώς πρόκειται για προσωπικότητες. Δηλαδή, ο ένας είχε την Ουκρανία πίσω του, δηλαδή έχει διαχειριστεί πολύ.
10: Ο προπροηγούμενος πρέσβης, ο Τζέφρι Πάιατ, είναι γεράκι. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος που.
11: Ακριβώς. Έχει διαχειριστεί πολύ λεπτές και δύσκολες καταστάσεις. Μετά είχαμε τον Χασαποταβέρνα, τον Τσούνης.
10: Μετά είχαμε τον Τσούνης. Ναι.
11: Ναι, δεν άγγιξε. Και μετά την Guilfoyle, όπου επίσης πρόκειται για πρόσωπα κραυγαλαίας ανικανότητας. Λοιπόν, εμείς σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια μικρή διακοπή, γιατί θα επιστρέψουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη. Οπότε, μικρή διακοπή, μην πάτε πουθενά, μην κουνηθείτε, μην κουνηθεί κανείς και επανερχόμαστε με την ελευθερία του Μπατζόγλου.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την Ελευθερία τον Μπατζόγλου. Είναι δικηγόρος και μία από τους δικηγόρους του θύματος της επίθεσης των ακροδεξιών στην Ελευσίνα. Ελευθερία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έχουμε λάθος το όνομά σου, αλλά το διορθώνουμε αμέσως. Μη μας φωνάξεις.
1: Όχι, εντάξει. Υπάρχουν άτομα που μπορώ να φωνάξω αβίαστα, δεν χρειάζεται να ξεσπάσω σε εσάς.
0: Σωστό, εντάξει. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, είχαμε μια σημερινή εξέλιξη. Ας ξεκινήσουμε από την σημερινή εξέλιξη και μετά μπορούμε να συζητήσουμε λίγο πιο γενικά την υπόθεση. Είχαμε προφυλάκηση των δύο ακροδεξιών που έκαναν την επίθεση με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Θέλεις να μας πεις λιγάκι τι έχει προηγηθεί, τι έχουν ισχυριστεί, πώς πήγε αυτό?
1: Αρχικά, όπως ίσως θα ξέρετε, παραδόθηκε ο ένας την προηγούμενη Παρασκευή στα πλαίσια του αυτοφόρου, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και μια προσχηματική μήνυση για σωματικές βλάβες που δήθεν υπέστη από το θύμα, προκειμένου να προκαλέσει και εντυπώσεις, αλλά να προκαλέσει και τη σύλληψη του θύματος. Πράγματι πήγε στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν ο παθόν, πήγε αστυνομία, όπου φυσικά με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος. Δηλαδή υπήρξε μόνο μια τυπική διαδικασία και όχι της πράγμασης σύλληψη, μεταφορά στο τμήμα φυσικά. Εν συνεχεία το Σάββατο, όπου μεταφέρθηκε στην εισαγγελία προκειμένου να ασκηθεί δίωξη, εμφανίστηκε αυθόρμητα.
0: Η κατηγορία ποια ήταν? Ότι επιτέθηκε πρώτα το θύμα και τον μαχαίρωσαν σε άμυνα. Σωστά. Αυτός είναι ο ισχυρισμός.
1: Ναι. Αρχικά ήταν αυτός, εμπλουτίστηκε. Θα σας τα πούμε με τη σειρά. Άξι. Το Σάββατο λοιπόν εμφανίστηκε και ο δεύτερος παραδόθηκε. Λάβαν προθεσμία για χθες, όπου και εν τέλει προφυλακίστηκαν. Οι ισχυρισμοί τους λοιπόν, όπως μάθαμε, είναι ότι το μαχαίρι έπεσε από το θύμα δήθεν και το μάζεψαν, ότι ήταν μια τυχαία συνάντηση. Κάποια στιγμή υπόθηκε ότι δεν είπε σφάξον, αλλά σπάστον.
0: Σπάστον.
1: Ναι. Και διάφορα άλλα έτσι κάπως...
0: Το σπάστον είναι το καλύτερο που μπόρεσαν να βρουν που να ταιριάζει κάπως ηχητικά με το σφάξον που να... στέκει στα ελληνικά όσο καλύτερα μπορούσαν να είναι, ό,τι
1: ναι,
0: μπορούσαν να πετύχουν πιο κοντά στο
1: σφάξτον. Είναι πάντως, μπορώ να πω, είναι φάνταστο.
0: Γιατί δεν σημαίνει κάτι με το συμπάθειο
2: κιόλας.
0: Για να
2: φύγει
0: δηλαδή,
2: από τις κατηγορίες η απόπειρα ανθρωποκτονίας πιθανώς. Είναι κάτι τέτοιο ότι στόχος ήταν το ξύλο και όχι η δολοφονία.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ πώς αυτό το πράγμα θεωρείται βάσιμος ισχυρισμός από τη στιγμή που τον μαχαίρωσε και το σφάξτον. Είναι ακριβώς αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να ισχυρίζονται, υπάρχει το βίντεο το οποίο επιβεβαιώνει την αρχική κατάθεση του ανθρώπου που τραυματίστηκε, που είναι ακριβώς αυτή που αποτυπώνεται και στην εικόνα που βλέπουμε. Και ο ήχος που ακούγεται είναι ακριβώς τα λόγια που μετέφερε. Κατά συνέπεια, προκύπτει η αξιοπιστία της μιας και της άλλης πλευράς από αυτό και μόνο.
0: Οπότε... υπάρχει κάποιο σκεπτικό σε αυτό, ότι έχει συμβεί νωρίτερα?

0: πριν από αυτό που καταγράφεται στο βίντεο, πώς ακριβώς, πώς θα διαψευστεί το βίντεο, ποιο είναι το σκεπτικό, ή ζητάω πολλά και δεν έχει νόημα?
1: Δεν έχει νόημα, θα σου πω γιατί. Ακόμα δεν έχω δει τις απολογίες τους 100%. Έχουμε πάρει τη δικογραφία. Δεν έχω προλάβει ακόμα να δω αναλυτικά τους ισχυρισμούς. Αυτή ήταν η πρώτη με μια πρόχειρη ματιά.
0: Μία ερώτηση. Αυτά τώρα είναι προφανώς σε συνεννόηση με τους δικηγόρους. Δεν είναι ένας 18χρονος που αυτοσχεδιάζει και λέει: «Α, δεν ήξερα ότι υπάρχει βίντεο, να πω ότι». Σωστά. Είναι η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθηθεί είναι αυτή.
1: Ναι, το πρώτο πράγμα που έγινε, που ήταν η μήνυση, έγινε κατά χρόνο που το βίντεο δεν είχε βγει ακόμα.
0: Μάλιστα. Μπορεί να μην ήξεραν ακόμα, δηλαδή ότι...
1: Οπότε μπορεί, ναι, οι συνήγοροι να μην γνώριζαν. Από εκεί και πέρα, ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί για τον πελάτη του. Αυτά τα έχουμε δει και άλλες φορές και σε χειρότερα πράγματα. Οπότε, γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε και πολλά.
2: Κυρία Τομπατζόγλου, πόσο προσχεδιασμένο θεωρείτε ότι... ήταν, πόσο προσχεδιασμένη θεωρείτε ότι ήταν αυτή η φασιστική επίθεση?
1: Θεωρώ ότι όπως και σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις και σε όλες αυτές τις οργανώσεις και τις γκρούπες, υπάρχει ένας μόνιμος διαρκής και σε ετοιμότητα μηχανισμός να ανταποκριθεί σε αυτό το οποίο έχουν ήδη θέσει ως στόχο. Που γενικά, όπως ξέρετε, στις ναζιστικές οργανώσεις είναι η φυσική εξόντωση του εχθρού. Mm-hmm. Οπότε δεν περιμένω, ούτε χρειάζομαι και ούτε και η δικαιοσύνη χρειάζεται να βρει κάποιο πλάνο δολοφονίας του συγκεκριμένου ανθρώπου. Από τη στιγμή που υπάρχει ο έτοιμος μηχανισμός, η επόπτευση, η οπλοφορία, οι κινήσεις, ο αποκλεισμός της διεξόδου, η περικύκλωση, δηλαδή υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο...
2: Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να... συνεχιστούν οι έρευνες ευρύτερα στην νεοναζιστική οργάνωση Προπάτρια.
1: Κανονικά, ναι. Αυτό εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει.
0: Υπάρχει.
1: Γιατί αντικειμενικά. Υπάρχει υποψία, ναι. Αντικειμενικά, μιλάμε για δύο παιδιά 22 και 18 ετών που ήταν πανέτοιμα να σκοτώσουν έναν άνθρωπο μέρα μεσημέρι.
0: Υπάρχει
1: αυτό
0: υποψία.
1: Το πράγμα
0: ότι,
1: δεν μπορεί
0: ότι
1: να
0: αυτό...
1: έγινε μόνο του.
0: Α, ωραία, ναι, απαντά σε αυτό που ρωτούσα. Υπάρχει υποψία ότι αυτό μπορεί να έχει προέλθει, όπως είχαμε δει στην δίκη της Χρυσής Αυγής, ότι προέρχεται από μια πυραμίδα ιεραρχίας που οργανώνει και κινητοποιεί, ή...
1: Όχι, εγώ αυτό θεωρώ.
0: Αυτό θεωρώ, μάλιστα.
1: Εγώ θεωρώ αυτό, ναι. Και θα ήταν και αφελές να πιστέψει οτιδήποτε αντίθετο, όταν η δομή μιας νεοναζιστικής οργάνωσης είναι δεδομένη, μέσα σε οποιοδήποτε εννοώ, είναι δεδομένη ότι είναι αυτή.
2: Ναι, ακριβώς γι' αυτό ρωτάμε και επιμένουμε, επειδή έχουμε δει ακριβώς αυτό το μοτίβο, αυτή τη δομή, την αυστηρά κάθετη ιεραρχική δομή στην δίκη της Χρυσής Αυγής, οπότε βλέποντας μια επίθεση από, που θυμίζει, έρχονται οι μνήμες ξανά, από δολοφονικές επιθέσεις, φυσικά και από την επίθεση στον Παύλο Φίσα. Αναρωτιόμαστε πόσα είναι τα κοινά σημεία.
0: Να πω προς το κοινό, αν υπάρχει κάποιος ή κάποια που δεν το θυμάται, ότι η Ελευθερία Τομπατζόγλου ήταν ανάμεσα στους δικηγόρους της δίκης της Χρυσής Αυγής, οπότε η ενασχόληση με την ακροδεξιά, τις πρακτικές και τις δράσεις είναι πολυετής και είναι πολύ βαθιά η γνώση και βιωματική και... ερευνητική στο πλαίσιο αυτής της δουλειάς, της τρομερής που είχε γίνει για την δίκη της Χρυσής Αυγής. Τι έχουμε να περιμένουμε τώρα στην πορεία αυτής της υπόθεσης?
1: Τώρα, σε πρώτη φάση, υπάρχει αυτό το νομικό σκέλος της ανάκρισης που είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες διαδικαστικές που πρέπει να δει η ανακρίτρια. Έχουμε και εμείς κάποια δουλειά να κάνουμε με κατάθεση του παθόντος όταν καταφέρει να περπατήσει και να είναι λίγο καλύτερα, όπου θα κατατεθεί και ένα υπόμνημα με την πιο αναλυτικό, αν και η κατάθεσή του ήταν αρκετά διαφωτιστική για τις αρχές. Οπότε, εν συνεχεία, αναμένουμε το κατά πόσο θα είναι διατεθειμένες οι δικαστικές αρχές να διερευνήσουν αυτό το πράγμα που λέγαμε πριν από λίγο, ότι δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί εντάσσονται σε ένα πλαίσιο πολυπρόσωπο
0: και
1: ανθρώπων
0: και αυστηρή ιεραρχία
1: προφανώς
0: που δεν κάνουν το κεφαλιό
1: έχουν...
0: τους.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις πριν να κλείσουμε? Υπάρχει κάτι που δεν έχουμε πει και θα πρέπει να πούμε?
1: Είναι κάτι που το λέμε συνέχεια. Και όταν λέω το λέμε, εννοώ και εσείς, εννοώ και εμείς ως δικηγόροι και όλοι οι άνθρωποι που προσπαθούμε ο καθένας από το μετερίζει του λιγάκι να βάλει ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό το πράγμα που λέμε μια καλύτερη κοινωνία. Ότι έχουμε μάθει πάρα πολύ σκληρά τα προηγούμενα χρόνια τι θα πίνει η ναζιστική βία. Το μάθαμε και σε αυτό το περιστατικό, ευτυχώς όχι με την μοιραία κατάληξη που είχε ο Παύλος Φύσας. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει, ειλικρινά, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει, ώστε να μην χρειαστεί να το λέμε αυτό το πράγμα ξανά και ξανά συνέχεια, ανά κάποια χρόνια. Υπάρχει τεράστια ευθύνη, καλά πολιτική δεν το συζητάμε, υπάρχει ευθύνη και των μέσων που προβάλλουν διαρκώς συγκεκριμένα πρόσωπα,
0: προερχόμενα... φασίστες, σαν να είναι κάτι πάρα πολύ ανάλαφρο.
1: Ανάλαφρο και απαραίτητο να υπάρξει στη ζωή και στην κοινωνία και με την επίκληση που είναι ψευδεπίγραφη τελείως της δημοκρατίας και της ανοχής οποιασδήποτε φωνής, προβάλλουν ανθρώπους που θέλουν να υποσκάψουν ουσιαστικά όλο αυτό το δημοκρατικό οικοδόμημα το οποίο υποτίθεται ότι παλεύουμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, για τη συζήτηση και θα φοβάμαι ότι θα τα ξαναπούμε.
1: Ό,τι χρειαστεί, θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε. Έγινε.
0: Ευχαριστούμε και καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια
2: σας. Λοιπόν, ήταν η Ελευθερία των Μπατζόγλου, εκ των δικηγόρων του 32χρονου αντιφασίστα θύματος της φασιστικής επίθεσης στην Ελευσίνα.
0: Φαίνεται ότι έχουμε μια έξαρση της ακροδεξιάς βίας. Είχαμε ένα καινούριο περιστατικό. Διαβάζω από μια ανάρτηση του Αντιφασιστικού Δικτύου Παιδείας που γράφει «Έκτακτο, έχει γίνει πριν από 2 ώρες περίπου. Ενημερωθήκαμε για κάτι πολύ σοβαρό. Αργά το απόγευμα της Δευτέρας, μαθητής Ισπερινού Σχολείου στο κέντρο της Αθήνας με καταγωγή από την Αίγυπτο που ήρθε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτο προσφυγόπουλο, βγαίνοντας από το σχολείο του, μαχαιρώθηκε από ομάδα άλλων ανήλικων μαθητών. Ο τραυματισμός είναι σοβαρός και ο μαθητής νοσηλεύεται. Τα κίνητρα δεν είναι γνωστά. Ζητάμε επίσημη ενημέρωση από κάθε αρμόδιο φορέα». Να πούμε ότι δεν το δημοσιεύουμε με μόνη πηγή αυτή την ανάρτηση. Η Νεκταρία Ψαράκη ασχολείται με αυτή την υπόθεση. Έχει ξεκινήσει να συνομιλεί με διάφορους εμπλεκόμενους που έχουν γνώση και βρίσκεται στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο νεαρός Αιγύπτιος, το θύμα της επίθεσης. Με βάση τουλάχιστον αυτά που ξέρουμε, χωρίς να υπάρχουν ακόμη απολύτως σαφή στοιχεία για τα κίνητρα της επίθεσης, φαίνεται ότι δεν υπήρχε προσωπική γνωριμία, δεν τους ήξερε και ήταν μια ομάδα ολόκληρη η οποία τον προσέγγισε για να τον χτυπήσει. Ξαναλέω, χωρίς να έχουμε την πλήρη εικόνα, είναι μια διερεύνηση που μόλις ξεκινάει, αλλά ο τρόπος αυτός της δράσης νομίζω μπορούμε να πούμε με κάποια ασφάλεια ότι είναι πάρα πολύ πιστός στο μοτίβο αυτό που έχουμε δει από τους ακροδεξιούς. Αυτό λέμε με την επιφύλαξη, ξαναλέω, ότι είναι μια διερεύνηση η οποία μόλις ξεκινάει.
2: Ναι, είναι μια επίθεση που έγινε χθες, αργά το απόγευμα, όπως λέει το αντιφασιστικό δίκτυο. Όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, η Νεκταρία βρίσκεται και ασχολείται με αυτό το θέμα, οπότε μπορούμε να επιβεβαιώσουμε το γεγονός. Τα κίνητρα μένει να διερευνηθούν. Μόλον ότι φυσικά οι σκέψεις αναπόφευκτα πηγαίνουν σε ένα συγκεκριμένο σενάριο.
0: Προς το παρόν αυτό που προέχει είναι η υγεία του θύματος, να πάνε όλα καλά, να αναρρώσει καλά από το χτύπημα και τα υπόλοιπα φαίνεται ότι θα χρειαστεί να τα σταθμίσουμε, να τα ακούσουμε, να τα σκεφτούμε και να τα αντιμετωπίσουμε πολιτικά στο άμεσο μέλλον. Οπότε ξεκινήσαμε να μιλήσουμε για μια επίθεση φασιστών στην Ελευσίνα και αντιλαμβάνεστε ότι καθώς το κάνουμε αυτό, προστίθεται άλλη μία. Και δεν εννοούμε μια λεκτική επίθεση, ένας προπυλακισμός ή κάτι τέτοιο. Συζητάμε ότι είναι ένας ακόμη άνθρωπος στο νοσοκομείο.
2: Ναι. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε. Ασχολούμαστε τις τελευταίες μέρες με την κινητοποίηση των φοιτητικών συλλόγων. Έγινε χθες, ξεκίνησε το απόγευμα. Φοιτητικοί σύλλογοι ξεκίνησαν με κινητοποίηση το απόγευμα της Τρίτης στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν έγιναν δεκτοί, όπως δυστυχώς θα περιμέναμε. Τυχοκόλλησαν τα αιτήματά τους, αιτήματα που έχουν να κάνουν με τη φοιτητική στέγαση, τη φοιτητική μέριμνα, το κόστος διαβίωσης, αλλά και ευρύτερα ζητήματα, όπως τις εξώσεις, το ρεύμα και πολλά ακόμα. Στη συνέχεια βρέθηκαν στο Σύνταγμα, όπου παρά τις πολύ κακές καιρικές συνθήκες, έστησαν τις σκηνές μέσα στη βροχή, κινητοποιήθηκαν, στάθηκαν. Προσπάθησε η αστυνομία να τους σταματήσει, όπως έβλεπα στο σχετικό υλικό. Τελικά πήγανε και άνοιξαν ένα πανό έξω από την Βουλή. Θα δούμε τώρα ένα βίντεο με μέλος φοιτητικών συλλόγων. Είναι από τη σελίδα Φοιτητές Μαζί. Είναι από χθες το βράδυ στο Σύνταγμα.
3: Είμαστε ακόμα εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ μέχρι το πρωί. Γιατί από το μεσημέρι έχουμε μαζευτεί και έχουμε στήσει τις σκηνές μας. Έχουμε κινητοποιηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών με τα δίκαια αιτήματά μας. Κόντρα στο δύσκολο καιρό και την καταστολή της αστυνομίας.
4: Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Αναγκαζόμαστε να δίνουμε 500 και 600 ευρώ για μια γκασονιέρα δίπλα στη σχολή μας, για τα αναλώσιμα, για τα συγγράμματα, επειδή το Πανεπιστήμιο μας αντιμετωπίζει ως κόστος.
5: Ταυτόχρονα, φοιτητές που κάνουν αίτηση για να μπουν στις εστίες μένουν έξω εξαιτίας των απαράδεκτων οικονομικών κριτηρίων που θέτουν οι εστίες, και αυτοί που καταφέρνουν να μπουν τελικά συναντούν μια εστία σε άθλιες συνθήκες, όπως του ΕΚΠΑ, οι οποίοι φοιτητές καλούνται εκατοντάδες από αυτούς να μοιράζονται μόλις 5 πλυντήρια και να ζουν σε δωμάτια χωρίς πόσιμο νερό.
6: Σήμερα ενώνουμε τις φωνές μας με τις μαθητές και τις φοιτητές της Ισπανίας και της Γαλλίας, οι οποίοι όπως και εμείς διαδηλώνουν ενάντια στην υπερχρεωτοποίηση των σπουδών και της ζωής μας. Είτε το ήθελε η κυβέρνηση είτε όχι, σήμερα μας άκουσε και είδε ότι είμαστε αποφασισμένοι. Σε αυτό το δρόμο είναι που θα συνεχίσουμε. Οργανώνουμε από αύριο τον αγώνα μέσα στις σχολές μας και κλιμακώνουμε την δραστηριότητά μας την επόμενη Τρίτη στις 20 του μήνα με συναυλία και κατασκήνωση εδώ στο Σύνταγμα και η Δετάρτη 21 του μήνα με μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο μαζί με τους μαθητές όλης της Αθήνας και τους εκπαιδευτικούς.
2: Ακούσατε μερικά από τα αιτήματα. Ακούσατε επίσης ότι θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις. Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου σχεδιάζουν να κατασκηνώσουν εκ νέου στο Σύνταγμα αλλά και σε άλλες πόλεις, και θα πραγματοποιηθεί η συναυλία που δεν έγινε χτες δυνατόν να πραγματοποιηθεί λόγω της κακοκαιρίας. Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, κλείσιμο σχολών, πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Κόστος σπουδών, ανύπαρκτη φοιτητική στέγη, εμπορευματοποιημένη φοιτητική μέρημνα και ακρίβεια μπαίνουν εμπόδιο στην προσπάθειά μας να σπουδάσουμε. Αναφέρουν σε κείμενο, ζητούν μεταξύ άλλων αναβάθμιση σπουδών, όχι στην ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αύξηση της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης, έκτακτο κονδύλι σε όλα τα πανεπιστήμια, τυχεία με αξία, όχι στις διαγραφές, πλαφόν στα ενίκια, στήριξη ειδικά των πρωτοετών φοιτητών ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους. Είδαμε και από τις δηλώσεις του Πρίτανη Πανεπιστημίου Πατρών ότι αυτό για εκατοντάδες άτομα δεν συνέβη στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, για χιλιάδες δεν συμβαίνει κάθε χρόνο. Ανακαίνιση των φοιτητικών νηστείων που ακούσατε και λίγο τις συνθήκες, πλαφόν στην τιμή του ρεύματος, δωρεάν σύντηση για όλους τους φοιτητές, μετακίνηση και ίντερνετ, μείωση των τιμών στα κηλικία, δικαίωμα μεταγραφής για όλους τους φοιτητές που το έχουν ανάγκη με διεύρυνση των σχετικών κριτηρίων. Επίσης, οι κινητοποιήσεις ανέφεραν την Γαλλία και την Ισπανία. Κινητοποίηση είχαμε χθες φοιτητών, φοιτητριών, πολύ μεγάλη κιόλας, και στην Αλβανία για ζητήματα σχετικά με τα πανεπιστήμια. Αντιμετωπίστηκε με πολύ μεγάλη καταστολή από την αλβανική κυβέρνηση. Υπάρχουν φωτογραφίες με μόφυρτους διαδηλωτές και άλλες τέτοιες εικόνες και υπάρχει μια κινητοποίηση στην οποία καλεί η πρωτοβουλία Αλβανών μεταναστών, μεταναστριών και αλληλέγγυων αύριο στην Αλβανική Πρεσβεία. Την Πέμπτη, με συγχωρείτε, στην Αλβανική Πρεσβεία. Ναι, ναι, αύριο.
0: Διαβάζω από το 902 τα αιτήματα από το κείμενο εδώ πέρα που δημοσιεύεται από το μέτωπο αγώνα σπουδαστών. Γράφουν ότι παίρνουμε δύναμη από τους αγώνες των μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία, των νέων στην Ισπανία. Απαιτούμε αναβάθμιση σπουδών, όχι στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, αύξηση χρηματοδότησης, να καλυφθούν λειτουργικά έξοδα θέρμανση, να ενισχυθεί η φοιτητική μέρημνα, πτυχία με αξία, όχι στις διαγραφές, πλαφόν στα ενίκεια, δωρεάν στέγαση σε εστίες και με ευθύνη του κράτους, ανακαίνιση και επέκταση φοιτητικών εστίων, πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, μείωση των τιμών στα κηλικεία, δικαίωμα μετεγγραφής. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή έτσι μια... Το βλέμμα είναι στραμμένο στις μεγάλες κινητοποίησεις που γίνονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν έχει κανένα νόημα να ξυνίζουμε τα μούτρα μας απέναντι σε αυτούς που κάνουν κάτι. Αυτοί που κάνουν κάτι έχουν πάντοτε τον σεβασμό μας, γιατί δεν κάθισαν ήσυχοι, δεν κάθισαν στα αυγά τους, κάτι διεκδίκησαν, ακόμη και αν αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι δεν ωφελεί να το παρουσιάζουμε ως κάτι περισσότερο από αυτό που είναι. Εξακολουθούμε να είμαστε μια κοινωνία με πολύ αργά και σκουριασμένα αντανακλαστικά, και αυτό δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθούμε να το κρύψουμε, ούτε τους απέναντι θα πείσουμε, ούτε τον εαυτό μας. Ξαναλέω, η βασική, η αφετηριακή θέση σε αυτό είναι τιμή και δόξα σε αυτούς που σηκώθηκαν από τον καναπέ τους. Αυτό ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για τεράστιες κινητοποίησεις ή για το αν πρόκειται για επιτυχημένες κινητοποίησεις που κατάφεραν κάτι συγκλονιστικό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ευθυγραμμιστεί κάπως η ζωή μας με τις αξίες μας. Για τα υπόλοιπα νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα να καλλιεργούμε ψευδεστήσεις. Μπορούμε να κοιτάζουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας και να το αναλύουμε και να το σχολιάζουμε με βάση αυτό που όντως είναι. Ναι. Το λέω επειδή υπάρχει μια ροπή προς την λυρική υπερβολή σε όλα αυτά και έχω μια μικρή αλλεργία.
2: Ναι. Φυσικά αυτό δεν αφορά, όπως έτσι ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος, τους ανθρώπους που κινητοποιούνται ή τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται, συμμετέχουν με έναν τρόπο. Έγινε και το Φεστιβάλ Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, με χιλιάδες κόσμου να συμμετέχουν. Αφορά μια γενική εικόνα. Δεν ωφελεί σε τίποτα να την κρύβουμε κάτω από το χαλί. Είναι εκεί έξω.
0: Το Φεστιβάλ για την Παλαιστίνη είναι ένα ακόμη τέτοιο παράδειγμα. Ότι είναι κάτι στο οποίο νιώθεις ότι είναι δικός μας κόσμος, δικοί μας άνθρωποι, οι οποίοι δεν κουράζονται να μιλούν, να δρούν, να αφιερώνουν χρόνο, κόπο, ενέργεια στο να μιλούν για την Παλαιστίνη. Αλλά φυσικά και χρειάζεται ταυτοχρόνως η συνέστηση ότι αυτό αφορά μια πολύ μικρή, μια κουτσουλιά, μια μικρή νησίδα μέσα στην κοινωνία, η οποία κατοικεί σε τεράστια απόσταση από την υπόλοιπη κοινωνία, εξού και ανερυθρίαστα η κυβέρνησή μας μπορεί να στηρίζει με τόση χαρά και ανέδεια τη γενοκτονία. Και αυτό νομίζω είναι ένα παράδειγμα, δηλαδή, στο οποίο πρέπει να τα κάνουμε και τα δύο. Όχι να ξυνίζουμε τα μούτρα μας αυτά που γίνονται, αντιθέτως, να είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και δυναμικοί και να συμμετέχουμε σε αυτά που γίνονται. Απλώς εγώ νιώθω ότι δεν έχει κανένα νόημα να τα περιγράφουμε ως κάτι άλλο από αυτό που είναι. Δηλαδή το να λέμε ότι η Ελλάδα δεν ξεχνάει την Παλαιστίνη είναι κάτι που είναι αμετροέπεια, να το πει κανείς. Είναι φάουλ, πώς το λένε.
2: Να διαβάσουμε και το σχόλιο του Χρήστου. Για όσους λένε ότι στο εξωτερικό πληρώνουν και εδώ τα θέλουν όλα δωρεάν. Παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν, ούτε υπήρξε ποτέ. Όλα είναι πληρωμένα από τους φόρους μας, αλλιώς να μην πληρώνουμε φόρους. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και πρέπει να αναφέρεται, γιατί υπάρχει αυτό το υποκριτικό και πάρα πολύ κακοπροαίρετο αντεπιχείρημα ότι τι θέλετε, δωρεάν σύντηση, τι θέλετε, δωρεάν μετακίνηση.
0: Ο τζάμπας πέθανε.
2: Κάθε φορά που λέμε για δωρεάν δημόσια παιδεία, για δωρεάν το ένα, δωρεάν το άλλο, υπονοείται το πληρωμένοι από τους φόρους μας. Πληρώνουμε ήδη αρκετά και δυστυχώς δεν επιστρέφονται αυτά τα χρήματα ως από το κράτος είτε σε υποδομές, που το ξανασυναντάμε και σήμερα με την κακοκαιρία, ήδη μετράμε έναν νεκρό όπως έβλεπα, υποδομές αντιπλημμυρικά έργα κλπ, υποδομές στην εκπαίδευση, υποδομές στην υγεία, με όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να επιστρέφονται τα χρήματα. Επιστρέφονται τα εξοπλιστικά.
0: Ναι, ας επιστρέψουμε, Θάνο, και από όπου ξεκινήσαμε. Όπως έλεγε και η Guilfoyle, ο Τζάμπας πέθανε. Mm-hmm. Δεν είμαστε εδώ πέρα για να επιβραβεύουμε τους τζαμπατζίδες. Ναι. Να κάνετε κι εσείς τα κονέ σας, να πιέζετε τον άλλον να σας πληρώσει την πιστοντική κάρτα. Όπως κάνουν όλοι οι τίμια εργαζόμενοι πολιτικοί. Συνταξιούχοι. Έχουν κινητοποιήσεις οι συνταξιούχοι. Αχα, και κινητοποιήσεις τι θέλει
2: πολύ,
0: τώρα.
2: Πολύ της αρέσκεια γενικά. Γιατί? Δεν πάνε όλα τέλεια.
0: Θάνο, τώρα τι περιμένεις? Μία συνταξιούχη. Έχουν τίποτα άλλο να κάνουν. Σου λες κάνουμε κινητοποιήσεις. Όλη μέρα πρέφα θα παίζουμε. Κατάλαβες.
2: Αντί να πάνε να δουλέψουν, όπως θα λέγει η κυβέρνηση, που πανηγυρίζει ξανά και ξανά για το πώς.
0: Μπορούν να δουλεύουν.
2: Που μπορούν να επιστρέψουν στη δουλειά και πόσοι συνταξιούχοι έχουν επιστρέψει στη δουλειά. Το λένε, το ξαναλένε ως ένα δείγμα επιτυχίας των μεταρρυθμίσεων και της οικονομίας. Ευμάρειας, θα έλεγα εγώ.
0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά, Θάνο, από το να δουλεύεις μέχρι τον τάφο.
2: Φαντάζομαι.
0: Το διάβαζες ένα βιβλίο αυτό. Υπάρχει ένα κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτοί προσπαθούν με τρομερές στερήσεις να βάζουν χρήματα στην άκρη προκειμένου να σταματήσουν να δουλεύουν κάπου στη μέση ηλικία. Όλο το κόλπο είναι να μπορέσουν να σταματήσουν να δουλεύουν πριν τα 50, στα 40 κάτι δηλαδή, να τα παρατήσουν όλα. Και αυτό γίνεται με μια μορφή ασκητικής, δεν είναι πλούσιοι που το κάνουν. Να πούμε ότι, ξέρετε, η αλωτρίωση στην εργασία, το να απεχθάνεται κανείς τη δουλειά του, έχει πολλά συμπτώματα. Ένα είναι και αυτό. Οι συνταξιούχοι, το κακό που έχουν είναι ότι επειδή δυσκολεύονται, τα βάζουν με την κυβέρνηση. Παιδιά, όταν δυσκολεύεστε, υπάρχουν τόσοι μετανάστες για να βρίσετε. Τα τρανς άτομα, ας πούμε. Σίγουρα υπάρχει κάποιος άλλος για να τα βάλετε μαζί του. Σίγουρα μπορείτε δηλαδή με κάποιον άλλον να ξεκινήσετε να τσακώνεστε, εκτός από την κυβέρνηση. Αυτοί κάνουν τώρα κινητοποιήσεις με αιτήματα για αυξήσεις, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης και για ενίσχυση της δημόσιας υγείας.
2: Σειρά κινητοποιήσεων συγκεκριμένα σε διάφορες πόλεις της χώρας. Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, Περιφερειακή Συγκέντρωση στην Πρέβεζα με τη συμμετοχή συνταξιουχικών οργανώσεων από την Ήπειρο, την Τολοακαρνανία και το Ιόνιο. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στη Λιβαδιά την 3η 20 Οκτωβρίου. Τετάρτη 21 Πανατική Πανσυνταξιουχική Συγκέντρωση στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα στις 10 πορεία προς το Υπουργείο Υγείας. Πέμπτη 22 Παμπελοπονησιακή Συγκέντρωση στην Πλατεία Πετρινού στην Τρίπολη. Τετάρτη 4 Νοεμβρίου Παγκρίτιο Συλλαλητήριο στην Πλατεία Γιονταριών στο Ηράκλειο.
0: Λοιπόν, αυτές είναι οι κινητοποιήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, με τους συνταξιούχους υπάρχει και το πρόσθετο ζήτημα ότι η δυνατότητά τους να πιέσουν είναι περιορισμένη, δεν μπορούν να απεργήσουν. Είναι μια κατηγορία ατόμων που όντως εξαρτάται από την δυνατότητα της κοινωνίας να παρέχει μια συνθήκες που με αλληλεγγύη να τους επιτρέπουν να ζουν αξιοπρεπώς.
2: Κωνσταντίνε, νομίζω ξέρω ότι φταίει πάντως.
0: Δεν πεθαίνουνε.
2: Όχι.
0: Α, νομίζω ότι αυτή ήταν η απάντηση στο...
2: Δεν έχουν καταλάβει τα μέτρα της ΔΕΘ. Τα περσινά. Θυμάστε πέρσι τα περσινά μέτρα της ΔΕΘ που έλεγε ξανά και ξανά η κυβέρνηση, μήπως δεν έχετε καταλάβει, μήπως δεν έχουν γίνει σαφή τα μέτρα που πήραμε.
0: Είναι και μια ηλικία τώρα.
2: Γενικά το έλεγε. Για μήνες πήγαινε αυτό. Μήπως να ξαναμιλήσουμε για τα μέτρα της περσινής ΔΕΘ.
0: Να τα ξαναεξηγήσουμε, να τα κάνουμε νιανιά. Και Θάνο, έστειλες και ένα κείμενο αυτοβελτίωσης.
2: Βεβαίως.
0: Θα ήθελες να το διαβάσουμε και να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε στον κόσμο πώς μπορεί να λύσει τα προβλήματα που μπορεί να έχει.
2: Βεβαίως, και θα να κλείσουμε με αυτό καλύτερα.
0: Τον πρώτα Ισραήλ και να κλείσουμε με αυτό.
2: Έτσι πως τα μπλέξαμε, ναι.
0: Ας κλείσουμε με τα διεθνή, γιατί εδώ είναι κάτι... Δεν θα πούμε ποιος το έχει γράψει από την αρχή. Θα πούμε ότι είναι κάποιος που γνωρίζει αυτές τις λεπτές ισορροπίες του ανθρώπινου ψυχισμού. Mm-hmm. Γνωρίζει να κινείται μέσα σε αυτές τις λεπτές αποχρώσεις του τι είναι μια ζωή με νόημα.
2: Το μέτρο και η ισορροπία σε μια ζωή με νόημα.
0: Ήδη. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Γιατί τι άλλο χρειάζεται ζωή. Μέτρο και ισορροπία θα είναι. Και η ζωή να έχει νόημα.
2: Ναι, δεν γίνεται αυτό δουλειά. Έτσι. Χρειάζεται μέτρο, χρειάζεται ισορροπία, ελεύθερος χρόνος, να μπορείς να έχεις χόμπι, να κάνεις ταξίδια, να έχεις τα χρήματα, να ζεις αξιοπρεπώς για να τα κάνεις και όλα αυτά παράλληλα. Σίγουρα, ο άνθρωπος...
0: Κάνε τη δουλειά σου χόμπι και θα δουλεύεις αντομούλο όλη μέρα.
2: Ωραία. Θες να απαγγείλεις. Όποιος σου άρεσε περισσότερο, όποιο κομμάτι δηλαδή.
0: Πώς μπορούμε να προοδεύουμε χωρίς να χάνουμε τον εαυτό μας μέσα στην προσπάθεια. Πώς μπορούμε να ζούμε περισσότερο και καλύτερα, ακόμα και με λιγότερα. Μ' άρεσε αυτό. Και τελικά, τι είναι αυτό που δίνει πραγματικά νόημα στη ζωή μας. Τι. Αυτά ήταν μερικά από τα ερωτήματα που είχα την ευκαιρία να συζητήσω χθες στο 5ο Wellbeing GR Forum, σε ένα διάλογο για τον άνθρωπο σε έναν κόσμο που αλλάζει κτλ. Ζούμε σε μια εποχή με περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Τώρα, τι φράση. Φοβερή φράση είναι αυτή.
2: Αυτό είναι αρχή έκθεσης.
0: Πιστεύω ότι όλο
2: θα ήταν
0: το κείμενο...
2: και αρχή έκθεσης Δευτέρας Λυκείου, θα πω, όχι Τρίτης, Δευτέρας.
0: Πιστεύω ότι όλο το κείμενο είναι ύποπτο για να έχει βάλει χεράκι τεχνητή νοημοσύνη. Κι όμως, συχνά αισθανόμαστε ότι τίποτε δεν μας αρκεί. Μα είστε και ανικανοποίητοι. Ούτε ο χρόνος, ούτε οι επιτυχίες, ούτε η αναγνώριση. Δηλαδή, πόση επιτυχία θες, ρε Θάνο. Πόσο χρόνο, πόση αναγνώριση. Τίποτα δεν σου φτάνει πια. Είμαστε διαρκώς συνδεδεμένοι, αλλά όχι απαραίτητα πιο κοντά ο ένας στον άλλο. Τι είπε τώρα, είμαστε συνδεδεμένοι, Θάνο, αλλά όχι πιο κοντά ο ένας στον άλλο. Mm-hmm. Η απάντηση σε αυτό το υπαρξιακό άγχος βρίσκεται σε μια παλιά αλλά εξαιρετικά επίκαιρη ελληνική έννοια. Το μέτρο. Το μέτρο. Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και βάζει τώρα. Αριστοτέλης μιλάει για το ευζήν. Οι στοικοί μας διδάσκουν να ξεχωρίζουμε όσα μπορούμε να ελέγξουμε από όσα δεν εξαρτώνται από εμάς. Ο Σενέκας μας θυμίζει ότι ο χρόνος που σπαταλάμε δεν επιστρέφει. Και στην ίδια κατεύθυνση η εκκλησιαστική πνευματική. Τα βάλει όλα μαζί, δηλαδή τα περνάμε όλα. Σενέκα θες. Αριστοτέλη θες. Εκκλησιαστική παράδοση θες. Αναδεικνύει την εγκράτεια, την ευγνωμοσύνη, την έμπρακτη αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Το μέτρο όμως δεν σημαίνει παρέτηση από τη φιλοδοξία ή την πρόοδο. Όλα μαζί. Δεν υπάρχουν επιλογές και μέτρο και φιλοδοξία και πρόοδος. Να γνωρίζουμε γιατί προσπαθούμε και το έχει γράψει, παιδιά, ένας από τους σημαντικότερους φιλοσόφους της σημερινής εποχής.
2: Δεν είναι ο Καντ, δεν είναι ο Μοντεσκιέ.
0: Είναι ο Άκης Σκέρτσος.
2: Εμένα το αγαπημένο μου σημείο, που ταιριάζει απόλυτα με την ιδεολογία του Σκέρτσου, θα καταλάβετε, είναι το αμέσως παρακάτω. Μιλάει για την προσωπική μας ζωή και τον τρόπο που οργανώνουμε την οικονομία και την κοινωνία. Η ανάπτυξη, λέει ο Άκης Σκέρτσος, δεν μπορεί να είναι αυτός ο σκοπός. Εγώ άλλα είχα καταλάβει. Οφείλει να δημιουργεί καλύτερες ζωές, με αξιοπρεπείς δουλειές, περισσότερες ευκαιρίες, αλλά και σεβασμό στο περιβάλλον.
0: Το περιβάλλον, ναι.
2: Μητσοτάκης πανηγύριζε για την Ελντοράντο προχθές, έχει κάνει και βιντεάκι.
0: Από σεβασμό στο περιβάλλον πανηγύριζε.
2: Και στους φυσικούς πόρους που θα χρειαστούν οι επόμενες γενιές.
7: Βεβαίως.
2: Υπάρχει ωστόσο και μια ακόμη διάσταση που θεωρώ κρίσιμη, συνεχίζει ο Άκης Σκέρτσος. Η αναζήτηση της προσωπικής ευεξίας δεν πρέπει να εξελιχθεί σε μια νέα μορφή ατομικισμού. Δεν μπορούμε να είμαστε πραγματικά καλά σε μια κοινωνία που δεν είναι καλά. Ούτε να αναζητούμε διαρκώς την προσωπική μας ισορροπία, αδιαφορώντας για τις ανάγκες των άλλων. Και θα το κλείσουμε εδώ.
0: Θάνο, μπορώ να πω κάτι γι' αυτό.
2: Ναι.
0: Εγώ μπορώ. Μπορεί ο Σκέρτσος να μην μπορεί, δηλαδή. Αλλά
2: ο Σκέρτσος
0: λέμε...
2: υποφέρει, δηλαδή. Δεν μπορεί τον ατομικισμό ο Σκέρτσος. Όλη η ιδεολογία του Άκη Σκέρτσου προτάσει ακριβώς αυτό. Τον ατομικισμό, την προσωπική ανέλυξη, το να πατάς πάνω στον άλλον και μετά να σε πατάει ο πιο δυνατός και να μην ενδιαφέρεσαι για την ευρύτερη κοινωνία. Τώρα εδώ είναι σαν να θέλει να γραφτεί στη συλλογικότητα.
0: Εγώ δεν θέλω τώρα να παρεξηγηθώ. Ακούνε και κάτι αριστερούλιδες, κάτι τέτοια, κάτι αναρχική. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ, αλλά πάντως η αλήθεια είναι ότι γενικά, άμα την έχω καλά εγώ, σταυροκοπιέμαι, λέω μια χαρά είμαστε, πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω τώρα ότι είναι άνθρωποι σαν τον Άκη Σκέρτσο που πρώτα απ' όλα βάζουν την κοινωνία και λέει κανείς δεν είναι ελεύθερος αν δεν είναι όλοι ελεύθεροι και κάτι τέτοια. Εγώ, okay. Άμα είμαι εγώ ελεύθερος, λέω εντάξει, τουλάχιστον εμείς την σκαπουλάρα. Μετά τα υπόλοιπα μπορούμε να τα πούμε σε ένα δοκίμιο, ας πούμε. Ας πούμε τώρα, ας περάσουμε στο κομμάτι το τελευταίο που είπαμε ότι θα μιλήσουμε για το Ισραήλ και τις νέες Ισραηλινές επιθέσεις.
2: Ναι, μιλάμε για επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο που συνεχίζονται και έχουμε 4.389 νεκρούς από τις 2 Μαρτίου. Η μέρα που υπεγράφει κάποιο είδους εκεχηρία, κάτι που το αποκάλεσαν...
0: 4.389 νεκροί. Είναι σε χωριά και κομοπόλεις του Νοτίου Λιβάνου.
2: Δεν είναι εκεχηρία, είναι το ξεκίνημα της επίθεσης, με συγχωρείτε.
0: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, λέει, του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, ο απολογισμός από τις 2 Μαρτίου ανέρχεται, όπως είπαμε, όπως λέει και ο τίτλος του σχετικού άρθρου, σε 4.389 νεκρούς, 12.424 τραυματίες, ενώ από τις 8 Οκτωβρίου του 2023 οι νεκροί έχουν φτάσει στους 8.956. Δηλαδή είναι 9.000 νεκροί και 30.000 τραυματίες. Είναι ο Τραμπ τον οποίον εκθίαζε η Γκίλφοϊλ, ο Τραμπ για τον οποίον μας έλεγε πόσο έχει προσφέρει σε αυτό το μεγάλο όραμα της Αμερικής και για τον οποίον του είναι παντοτινά ευγνώμων. Αυτή είναι μια άλλη οπτική, λίγο διαφορετική οπτική για το ίδιο πρόσωπο, για την ίδια πολιτική.
2: Ναι. Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο, που πλέον κρατάνε 3 χρόνια, έτσι, πάντα περνάνε σε δεύτερη μοίρα πίσω από τη γενοκτονία στη Γάζα, όπου ο αριθμός των θυμάτων είναι πολύ μεγαλύτερος, έχουμε ξεπεράσει εδώ καιρό τους 70.000, είτε μετά τις επιθέσεις, είπα, και Ισραήλ στο Ιράν. Είναι έτσι και, είναι έτσι και το Ισραηλινό κράτος που επιτίθεται σε κάθε γειτονά του. Οπότε πού να προλάβεις, για ποια επίθεση, για ποιο πόλεμο που έχει ξεκινήσει το Ισραήλ.
0: Στην προσπάθεια να κρατήσει ισορροπίες και να είναι παράγοντας ειρήνης στην περιοχή, το έχει κάνει αυτό. Να είναι παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης, ναι, ναι, ναι, στην περιοχή, προκειμένου να το πετύχει. Αυτό δεν έχει μείνει κολυμπιθρόξυλο στην περιοχή.
2: Οπότε θέλαμε να κάνουμε μία αναφορά. Μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς, όπως ακούσατε, και για επιθέσεις που γίνονται και για κατοχή, έτσι. Υπάρχει μια ζώνη, κάπως την αποκαλούν, δεν το έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, δεν έχει σημασία, είναι κατοχή στον Νότιο Λίβανο, Ισραηλινή κατοχή. Και εκεί.
0: Δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν οι συνομιλίες που προγραμματίζονται για αργότερα αυτόν τον το μήνα. Η Βεριτός, διαβάζουμε, εξακολουθεί να θεωρεί την συμφωνία πλαίσιο που υπέγραψε με το Ισραήλ τον Ιούνιο στη μοναδική οδό για την επίτευξη λύσης, αλλά έχουμε καταλάβει ότι από την άλλη μεριά πάλι, σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, η στρατηγική είναι στάχτη και μπουρμπερ, να μην μείνει τίποτε όρθιο. Γέα πυρήμιχθεί το. Είναι η γενική στρατηγική. Δεν υπάρχει κανένα όριο, ορατό στρατηγικός στόχος, χειροπιαστό στρατηγικό αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έχει κάποιο νόημα ως στόχος μετά τον οποίο πάβεις να επιτίθεσαι αριστερά-δεξιά. Η στρατηγική, δεν ξέρω τώρα αν αυτό σχετίζεται με το να παραμείνει ο Νετανιάχου εκτός φυλακής, αυτό μπορεί να είναι μια απλοϊκή απάντηση. Αλλά πάντως η στρατηγική είναι να σαρωθεί όλη η περιοχή, να μην μείνει τίποτε όρθιο.
2: Η στρατηγική είναι η επέκταση του Ισραήλ παράλληλα, είναι σαφές. Το είδαμε και με τη συνέχιση της γενοκτονίας και της κατοχής και των επικισμών σε Γάζα και Δυτική Όχθη για τους επικισμούς και μετά την επιστροφή των ομήρων. Θυμάστε τότε που ήταν το ζήτημα η επιστροφή των ομήρων, που θεωρητικά αυτό ήταν το μόνο ζήτημα το οποίο, λόγω του οποίου συνεχίζονταν οι επιθέσεις του Ισραήλ.
0: Που μας έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι αύριο το πρωί, αν επιστραφούν οι όμηροι, θα τελειώσουν, θα τελειώσουν όλα. Ναι, και στη συνέχεια αρχίσαμε να μαθαίνουμε ότι από την αρχή το Ισραήλ έχει σαμποτάρει οποιαδήποτε τέτοια προοπτική.
2: Ναι, αυτό σε ένα παράδειγμα. Στο Νότιο Λίβανο συμβαίνει το ίδιο. Οποιαδήποτε συμφωνία εκεχηρίας, οποιαδήποτε προσπάθεια κάποιας άλλης χώρας, των ΗΠΑ, που Φαίνεται στο Ισραήλ ότι έχουν διαφορετική στάση εδώ και πολλούς μήνες Τραμπ και Νετανιάχου. Αντιμετωπίζεται με μια συνεχή επιθετικότητα και μια συνεχή προσπάθεια αποσταθεροποίησης της όποιας συμφωνίας.
0: Μάλιστα. Αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από την καρδιά μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων και σας ευχόμαστε καλό απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο πάλι.
2: Στις 4 Λαμπρινή Θωμά. Γεια σας.
7: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
10: Ένας ποντικός βγήκε βόλτα στο βαθύ σκοτεινό δάσος. Ψάχνοντας το φουντούκι του, συνάντησε την Αλεπού, την Κουκουβάγια και το φίδι που πάει σε όλα τα πάρτι. Θα καταφέρει να σωθεί ο ποντικός μέσα από την ιστορία του τρομερού γκρούφαλο? Εξάλλου δεν υπάρχει γκρούφαλο. Ή μήπως υπάρχει?
11: Το γκρούφαλο. Από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Εισιτήρια στο more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Έχουμε εξελίξεις στο ρωσοκανικό μέτωπο για σήμερα. Έχουμε και διπλωματικές εξελίξεις. Κάτι ζητάει η Ρωσία. Πολύ πιθανό να το πάρει, θα δούμε, για να υπάρξει αυτή η πολυπόθητη τριμερή συνάντηση. Και βέβαια έχουμε, θα έλεγα, επικίνδυνες εξελίξεις και από τους Λιθουανούς και από άλλες χώρες εδώ, οι οποίες νομίζω δείχνουν, και οι Ολλανδοί δείχνουν σημάδια Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα τα αξιολογήσουμε όλα αυτά μαζί και άλλα θέματα και εσωτερικά σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα σας και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα 9 Οκτωβρίου Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη. Λοιπόν, όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το άλλο Σαββατοκύριακο ετοιμάζουμε το κλειστό ζωντανό για τους υποστηρικτές του καναλιού, τους πάτρονες δηλαδή, οι οποίοι μέσω του Patreon κρατούν το κανάλι ζωντανό. Κάθε βοήθεια γυρνά πίσω στο κανάλι για να συνεχίσουν αυτά τα βίντεο και να επεκτηνόμαστε και σε ανθρώπους και σε ιδέες και σε δράσεις. Όπως πάντα, έχω πολλά πράγματα τα οποία ετοιμάζω και έχω στα σκαριά. Και κάποια ήδη τα έχετε δει, αλλά έχουν πολλές εκπλήξεις, ωραίες εκπλήξεις. Λοιπόν, επίσης ετοιμαζόμαστε να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη προαναγγελία τον Νοέμβριο και να κάνουμε κάτι όμορφο εκεί. Πολύ πιθανό να παρουσιάσουμε τις πατρίδες, διότι δεν έχει παρουσιαστεί το βιβλίο και νομίζω για λόγους συμβολικούς η Μακεδονία πρέπει να έχει την πρωτοκαθεδρία και θα ακολουθήσει η Αθήνα, το αθηνοκεντρικό κράτος. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με το θέμα το. Ένα θέμα τέλος πάντων το οποίο μας ταλανίζει είναι η Kimberly Guilfoyle, αυτή η plastic power, μια σιδηρά κυρία από ό,τι φαίνεται της διαφθοράς στην Αμερική. Τώρα εικάζω για να μπλέξει κανείς με το σόι του Τραμπ, του Τράμπα, και να πάει εκεί με τα παιδιά του Μπαμπάκα. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μεγάλο βατραχάνθρωπο και από ό,τι φαίνεται μεγάλο κακό βραχνά για τον ελληνισμό γενικότερα. Επιμένει η Wall Street Journal, μάλλον επιμένει η Αμερικανική δημοσιογραφία να κάνει τη δουλειά της, κάτι το οποίο εδώ δεν τολμάει κανείς, μην τολμήσει και ακουμπήσει την πρεσβεία. Δεν υπάρχει κανείς που να κάνει τη δουλειά του στη χώρα μας. Ουδείς. Πραγματικά δεν έχω λόγια πώς άνθρωποι αυτοί νομιμοποιούν και δικαιολογούν την ύπαρξή τους στη δημοσιογραφία, ενώ τρέμουν, τολμούν, δεν τολμούν να κάνουν τα βασικότερα. Δηλαδή τους ελέγχους για τα πεπραγμένα των πρέσβεων, των ξένων αξιωματούχων, πόσο μάλλον όταν προκύπτουν θέματα διαφθοράς. Θυμίζω ότι είχε αποκαλύψει η Wall Street Journal πάλι τις ιδιαίτερες σχέσεις που είχε η πρέσβυρα, η σιδηρά κυρία εδώ, το λέσει στην πραγματικότητα, με προωθώντας ιδιωτικά συμφέροντα πιανών της ελληνικής εταιρείας Actor και του επιχειρηματία Αλέξανδρου Εξάρχου. Έβαλαν ένα λομπίστα εκεί, τον Χρήστο Μαραφάτσο. Και τώρα λοιπόν επανήλθε, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, όλα αυτά, επανήλθε και μας λένε ότι ζητούσε 100.000 δολάρια από δωρητή του Τραμπ, του υποσχόταν πρόσβαση στις αρχές να κάνουν τις βρωμοδουλειές τους με την εφορία στην Αμερική, τέτοιο επίπεδο είναι η Guilfoyle. Και βέβαια το σύγχαμα Νάρκο Ρούμπιο, ξεχάστε ό,τι ακούσατε για τον Νάρκο Ρούμπιο, αυτούς τους διθυράμβους στα μέσα, εννοείται πως δεν πιστεύουμε τίποτα από αυτά που ακούμε μόνο ανεξάρτητες πηγές. Δείτε τα βίντεο TST Νάρκο Ρούμπιο το προχθεσινό και το χθεσινό TST πώς αποτιμάται η ομιλία του. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε τον Νάρκο Ρούμπιο να αγκαλιάζεται, να ξέρω εγώ, φιλιά, δεν ξέρω εγώ τι. Και βέβαια καλά έκανε η Wall Street Journal, σου λέει κουφάλα Νάρκο φασιστάκο, πήγες εκεί να τη στηρίξεις, τώρα θα σου ρίξουμε και το άλλο το χαστούκι, τα 100.000 δολάρια της βρωμερής Kimberly. Σύμφωνα λοιπόν με το νέο δημοσίευμα, ακούστε εδώ, μάλλον το τίτλος του δημοσίευματος είναι «Αγάπη μου σε παρακαλώ», εισαγωγικά. Η Kimberly Guilfoyle πίεζε δωρηγό, χορηγό, δωρητή χορηγό να μεταφέρει 100.000 δολάρια στο λογαριασμό της στην American Express. Πράγματι λοιπόν εδώ, έναν άνθρωπο ο οποίος στήριζε τον Τραμπ, του είπε «Δώσε μου 100.000 δολάρια απευθείας στο λογαριασμό μου στην American Express να τις πληρώσει ουσιαστικά». Την κάρτα της, την πιστωτική, για να περιοριστούν οικονομικές υποχρεώσεις, καθώς επίκειτο τότε η ακρόασή της στη Γερουσία για να την επικυρώσουν ως διορισμένη πρέσβυρα, εγώ βαστιλάτη, διεφθαρμένη τριτοτέταρτη πρέσβυρα στη χώρα μας. Και έπρεπε προφανώς να θα έβλεπε, θα έκανε φίλο και φτερό η Γερουσία τα οικονομικά στοιχεία της, θα είχε κάνα χρέος, δεν ξέρω εγώ τι. Θα βρει και έναν προηγούμενο, έναν άλλον, καμιά άλλη γκόμενα, θα βρει και θα μάζεψε, θα άρχισε να σβήνει χρέη. Απλά το πρόβλημα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός προς τιμήν του δεν τζίμπησε και δεν την πλήρωσε. Ήθελε επίσης, όπως λένε τα μηνύματα που τα είδε η Wall Street Journal και τα έφερε στην επιφάνεια, ήθελε η Guilfoyle να πραγματοποιηθεί συναλλαγή χωρίς να δημιουργηθεί εμφανές γραπτό ίχνος, για να μην υπάρχουν, ξέρω εγώ, ερωτηματικά κατά τη διάρκεια που θα έλεγχαν οι γερουσιαστές τα πεπραγμένα, από πού τα πήρες, ποιος σε πληρώνει, ποιανού είσαι εσύ, πού πας, τι κάνεις, πού ξέρω εγώ. Και ο άνθρωπος αυτός, ξαναλέω, ζήτησε και θέλει, λέει, προσωπικές φορολογικές ελαφρύνσεις. Είχα κάποιες νομικές εκκρεμότητες. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που, μάλλον, Eric Dieters, έτσι λέγεται. Μάλιστα ήταν και πρώην υποψήφιος για το Κογκρέσο στο Κεντάκι, την κάτω βουλή. 63 ετών, δικηγόρος, πρώην συνδιοκτήτης της Snappy Tomato Pizza, μια περιφερειακή εκεί αλυσίδα εστιατορίων πίτσες. Δεν τα κατάφερε να γίνει μέλος του Κογκρέσου, βουλευτής, τέλος πάντων. Και το πρόβλημα γι' αυτό ήταν ότι ενώ του είχε υποσχεθεί, ποιος ξέρει τι κάνανε εκεί με την Guilfoyle, τελικά τον απογοήτευσε, δεν τον βοήθησαν κανένας. Σε παράλληλα, παρόλο που εγώ τη συνέχισα και την πλήρωνα, τη βοηθούσα, τελικά δεν του έκανε το ρουσφέτη. Γιατί αυτή είναι η τράπεζα, είναι οι Μητσοτάκηδες της Αμερικής. Και εκεί λοιπόν, καθώς ήλεγχαν οι γερουσιαστές τα οικονομικά πεπραγμένα της, άλλο τύπου ενδεχόμενα συγκρούσεων συμφερόντων κτλ. Γιατί πρέπει εδώ, όπως καταλαβαίνετε, δεν βάζουν ποιον να είναι, σαν την άλλη, να μην πω, τους κατανόμους που βάζει το IPEX, που είναι ο κάθε τελευταίος, ο κάθε γλίτσας, ο κάθε χλιμίτζουρας γίνεται πρέσβης δεξιά και αριστερά, χωρίς να υπάρχει καμία αξιοκρατική διαδικασία, με εξαιρέσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τον κανόνα. Στην Αμερική πρέπει να περάσουν όλοι από τη γερουσία. Δεν είναι, και η γερουσία μπορεί να είναι και από αντίθετο κόμμα. Δεν είναι εδώ ο Κούλης ο τρελαμένος μετά ο πεταχτωμάτης αποφασίζει τον κάθε, ξέρω εγώ, την πρώην του τάδε ή τη θυγατέρα του ή την ανιψιά ή την κόμενα του ανιψιού, δεν ξέρω εγώ τι, και τους κάνει με αξιώματα και είναι όλοι, ξέρω εγώ, ντουβάρια. Υπάρχουν διαδικασίες στην Αμερική και άρα του ζήτησε βοήθεια. Δεν, ωστόσο την πλήρωσε. Δεν την πλήρωσε ο Dieters, γιατί λέει, είπε ότι θα μου κοστίσει το γάμο μου, λέει, να το κάνω αυτό. Και τέλος πάντων, είδε πολλά μηνύματα η Wall Street Journal, εκατοντάδες λέει και ηλεκτρονικά email κτλ. Όπου δείχνει ότι είναι ένα λέσι του κερατά, όπως το βλέπει κανείς βλέποντας τη σκυλομούρα της. Και άρα είχε, λέει, της είχε πει ο Dieters, θα σου βάλω, λέει, και άλλα λεφτά, μέχρι και 1 εκατομμύριο δολάρια, αν μπορέσει να με βοηθήσει στα φορολογικά μου ζητήματα και στις νομικές μου υποθέσεις. Φαντάζομαι πως θα χρωστούσε ο Dieters για να το έκανε την παντρία εδώ προξενήτρα με τους τραμπαρίφες, η Guilfoyle, και θα έπαιρνε 1 εκατομμύριο. Και μάλιστα του είχε πει ότι έχω, λέει, συναντήσει, έχω επαφές με ψηλόβαθμους αξιωματούχους της εφορίας, Guilfoyle, του IRS, και του πρόθεσε και μηνύματα όπου είχε στείλει στον επικεφαλής της IRS, η IRS είναι ομοσπονδιακή φορολογική υπηρεσία, και του έλεγε του Dieters, η Guilfoyle, θα προσπαθήσω να παρέμβω και στο ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ακούστε εδώ. Μάλιστα, σε μήνυμα προς την ίδια της ανέφερε ο Dieters ότι της είχε καταβάλει συνολικά 300.000 δολάρια χωρίς να λάβω τη βοήθεια που περίμενα. Και άρα εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του άνθρωπος αυτός. Σου λέει, εγώ πλήρωσα, ποιος ξέρει γιατί, υπηρεσίες, δεν έλαβα καμία. Άρα δεν πρόκειται να δώσω άλλα χρήματα, μην ψάχνεις για κορόιδο. Και μάλιστα από το 20, λέει εδώ, ξεκίνησα να τις ρίχνει χρήματα. Είχε κάνει και ένα συνέδριο και ένα Freedom Fest. Και έβαλε 300 χιλιάρικα, άλλα 200, λέει, ως αμοιβές ομιλιών στον Trump Junior και 100.000 δολάρια ως αμοιβή στον Eric Trump. Πλήρωναν εδώ οι άνθρωποι δύσμηροι, τους αούγκανους, τους ουρακοτάγκους της οικογένειας Trump, 200 και 100 χιλιάρικα για να λένε τις ηλικιότητές τους. Απ' την άλλη, ο δικηγόρος της Jesse Binal, της Guilfoyle, φαντάσου λίγδα να είσαι δικηγόρος της Guilfoyle, θα μου πεις... Πάνε και πολύ χειρότερα. Λέει, αμφισβητούμε, λέει, τη γνησιότητα των μηνυμάτων της Wall Street Journal. Δεν είπε, λέει, δεν έγιναν αυτά. Είπε απλά, δεν είπε ποια είναι ανακριβή μια αυθεντικά. Γενικότερα, λέει, αμφισβητούμε την... Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να τα αρνηθούν αυτά. Στην πραγματικότητα, λένε κάτι αγενικόλογα, ότι η Guilfoyle, λέει, είχε οικονομικές απαιτήσεις που συνδέονταν με τη συμμετοχή της σε πατριωτικές εκδηλώσεις και με μετακινήσεις για την υποστήριξή τους. Βέβαια, βέβαια. Πάντα στο βωμό του κράτους και όχι της βρωμερής σου πέτσας. Επίσης, του είχε πει Guilfoyle, του ανθρώπου αυτού, θα είμαι, λέει, ο Τραμπ σου, ride or die, forever and ever. Δηλαδή θα είμαι για πάντα ο άνθρωπος σου στον Τραμπ, αν μου έδινες μέσω της American Express τα χρηματάκια. Και ο άνθρωπος της είπε, ωστόσο, δεν είμαι ούτε κορόιδο ούτε αφελής, χρειάζομαι αποτελέσματα. Επίσης, του είπε Guilfoyle, σταμάτα να τα γράφεις αυτά σε μηνύματα, γιατί παραπονιέθηκε γραπτός ο Dieters. Και το κατάλαβε η Guilfoyle, δεν είναι τώρα αυτό που γίνεται τώρα. Και του είχε γράψει σε μήνυμα, ακούστε εδώ, σταμάτα να τα γράφεις αυτά σε μηνύματα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Απλά κάλεσέ με στο Signal, που από εκεί κάνει τις βρωμοδουλειές τους. Και επίσης, λέει, είναι αδιανόητο, λέει, ότι έχουμε αυτή την προσωπική συνεννόηση, συμφωνία και μιλάς, λέει, για χρήματα σε μηνυματάκια. Μου δημιουργείς πρόβλημα, γιατί πήγε και μίλησε ο Dieters και σε ένα podcaster. Τα είπε και δημόσια αυτά. Και διότι δηλαδή είναι αυτή απειλητικό, μάλλον όχι απειλητικό, σε απόγνωση. Τι εφιάλτηση είναι αυτός που μου έχει προκαλέσει. Μπορεί, λέει, να μου κοστίσει μέχρι και την θέση μου ως πρέσβυρα. Σταμάτα να γράφεις και να μιλάς για μένα. Άστε, φοβήθηκε δηλαδή. Αλλά καταλαβαίνετε ότι στην Washington, στο Βάλτο, στους διεφθαρμένους μέχρι το μεδούλι εκεί Αμερικανούς, προφανώς ίσως να είναι και προϋπόθεση να σε λαδιάρεις. Όπως είναι ο Κούλης, όπως είναι ο Τσίπρας. Δηλαδή να είσαι εξαγορασμένος, διαπλεκόμενος, κλεφταριό, κλεφτοκοτάς και κοινό στιγνό πατεώνα, είναι μάλλον προϋπόθεση για να ασχοληθεί με την πολιτική σήμερα. Δυστυχώς. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Όσοι πρεσβεύουν τον κοινοβουλευτισμό, από αυτό δεσμεύονται. Και βέβαια έχουν ξεκινήσει διαδικασίες και στη Βουλή και στη Γερουσία στην Αμερική. Ρωτάνε επίσημα τον Γενικό Επιθεωρητή του Υπουργείου Εξωτερικών του State Department να προχωρήσει, λέει, σε έρευνες για ζητήματα ηθικής, σύγκρουση συμφερόντων εδώ τη τραγουδιάρα, τη Μπουζουξού. Εντάξει. Και ελπίζω να έχουμε κάποια εξέλιξη, διότι φαντάζεστε ότι από οποιαδήποτε άλλη πλευρά δεν προβλέπεται να έχουμε εξέλιξη από ελληνική. Οι άνθρωποι εδώ είναι σχεδόν άνθρωποι της. Δηλαδή, ο πρωθυπουργός είναι κάτω από την Guilfoyle. Αυτά για όσους λένε, μα καλά, γιατί δεν ζητάνε τα αρέστα, δεν ζητάνε την αποπομπή της, δεν. Ξαναλέω, ο πρωθυπουργός είναι ένα σκουπιδαριό μπροστά στην Guilfoyle. Όχι συγκεκριμένος, γενικότερα θα έλεγα, λόγω της μορφής που έχει το κράτος και δει το πολιτικό σύστημα, Σύνταγμα και Πολίτευμα. Δημιουργήθηκε για να έχουμε αρχιανθρώπους των Αμερικανών. Δεν αλλάζει αυτό μέχρι να αλλάξει, ξαναλέω, το Σύνταγμα και το Πολίτευμα και να πάμε σε πολίτευμα δημοκρατίας. Αυτός είναι ο αγώνας και αυτός είναι ο στόχος εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα μεγάλα θέματα. Μάλλον ένα θέμα πριν πάω στο μεγάλο θέμα, γιατί έχουμε την... Μάλλον όχι, θα πάω κατευθείαν στη Λιθουανία, γιατί έχω δύο μεγάλα θέματα για να προλάβω. Λιθουανία, λοιπόν, μεγάλη απόφαση εδώ. Ψήφισε η Βουλή της Λιθουανίας να βγάλουν από το Σύνταγμα τους τον αποκλεισμό της φιλοξενίας πυρηνικών όπλων στη χώρα. Δηλαδή, ανοίγουν το δρόμο, το μονοπάτι για να πάμε εκεί που μπορεί να φανταστεί κανένας. Άρα, αναθεώρηση συντάγματος στην πραγματικότητα. Αυτό έγινε, το πρώτο βήμα έγινε, γιατί, λέει, μας απειλεί η Ρωσία. Και βέβαια, απ' την άλλη, η Ρωσία λέει ότι τώρα, που αν κάνετε αυτή την κίνηση και αν πάρετε πράγματι πυρηνικά όπλα, τα πυρηνικά όπλα τα δικά μας θα έρθουν στην κεφάλα σας. Βλέπεις, λοιπόν, πώς η κίνηση αυτή κλιμάκωση οδηγεί σε κλιμάκωση. Πρόκειται για μια χώρα η οποία συνορεύει με αυτό το θύλακα το ρωσικό, το Καλίνιγκραντ, και βέβαια συνορεύει και με τις υπόλοιπες χώρες της Βαλτικής και με την Λευκορωσία. Η Λιθουανία, ναι, με τη Λετωνία μάλλον συνορεύει. Και μάλλον δείτε αυτό το βίντεο εδώ από την Deutsche Welle, την εικόνα. Εδώ λοιπόν είναι η Λιθουανία και εδώ είναι το Καλίνιγκραντ. Ο θύλακας αυτός, τον οποίο μάλιστα τον έχουν απειλήσει οι Δυτικοί και είναι πολύ πιθανό να έχει πυρηνικά η Ρωσία στο Καλίνιγκραντ, όπως έχει πυρηνικά και στη Λευκορωσία πάλι η Ρωσία. Εδώ λοιπόν τώρα είχαμε και μια άλλη εξέλιξη όταν ο Τραμπάκουλας είπε ότι θα δημιουργήσουμε μια μόνιμη στρατιωτική βάση στη Λιθουανία. Και αυτό είναι εδώ μια εξέλιξη. Ο Πρωθυπουργός της Λιθουανίας είπε με τα χαράς να αποδεχθούμε αυτά και τα ζουμπουρλίδικα, τα Αμερικανάκια, να μας κάνουν ό,τι θέλουν εδώ οι ουσουφάκια τους. Λοιπόν, στη Βουλή πέρασε η πρόταση, 106 ψήφους υπέρ, 118 εναντίον. Και 6 νομοθέτες εδώ λέει απήχαν. Άρα το άρθρο 137 του Συντάγματος της Λιθουανίας θα αναθεωρηθεί. Τι λέει το άρθρο αυτό? Ότι απαγορεύεται όπλα μαζικής καταστροφής στην περιοχή της Λιθουανίας να φιλοξενούνται και βέβαια ξένες βάσεις. Να μην γίνουμε δηλαδή προτεκτοράτο, μάντεψε τι είστε. Επεκτείνουν ταυτόχρονα οι Λιθουανοί την αμυντική τους συνεργασία με το ΝΑΤΟ, έχουν και μια μόνιμη ανάπτυξη Γερμανοί, ταξιαρχία Γερμανική εδώ, και οι Γάλλοι σκέφτονται κάτι να κάνουν στη χώρα. Θα πάμε σε δεύτερο και τελικό γύρο ψηφοφορίας, όπου μέσα σε 3 μήνες το λιγότερο θα πρέπει να γίνει εδώ. Και πρέπει από τους 141 βουλευτές να ψηφίσουν 94, πολύ πιθανό το θεωρώ να γίνει κάτι τέτοιο. Εδώ ο πρόεδρος Βουλής της Λιθουανίας λέει ότι το βγάλαμε, λέει, αυτόν τον περιορισμό, τώρα ενδυναμώνεται, λέει, η ανθεκτικότητα της Λιθουανίας και η αποτροπή μας. Και η απάντηση των Ρώσων είναι: σας λοκάρουμε με πυρηνικά. Μάλιστα. Τώρα λέει, αυτό σημαίνει, αυτή η κίνηση, λέει εδώ ο πρόεδρος Λιθουανίας της Βουλής, ότι θα μπορέσουμε να λάβουμε την πιο δυνατή υποστήριξη από τους συμμάχους μας. Θα γίνεται δηλαδή τέλεια σφάλια, σαν το Ζελένσκι και τους Ουκρανοναζί. Εξαιρετικά. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε για το Καλίνιγκραντ, είπαμε για τη βάση των Ρώσων εκεί και, όπως είπα εδώ, ο Τραμπ θέλει μια μόνιμη βάση, δεν του αρέσει, εικάζω, άλλες περιοχές, βλέπει τους πολεμοκάπελους Λιθουανούς ως εξαιρετική περίπτωση και θέλει να φτιάξει μια μόνιμη βάση. Το Κρεμλίνο άστραψε και βρόντιξε. Ο Πεσκόφ, εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου με αυτή την εξέλιξη, είπε ότι για μας μια μεγαλύτερη παρουσία δυνάμεων στα σύνορά μας προφανώς είναι κλιμάκωση και είναι και λογικό να το θεωρήσει κανείς εδώ, ιδίως αν το συνδυάσει κανείς και με τις βάσεις των Αμερικανών. Τι είπε λοιπόν ο Πεσκόφ? Εάν η στρατιωτική υποδομή, δηλαδή η οποία από την Αμερική, την κυρίαρχη χώρα του ΝΑΤΟ, μετακινηθεί πιο κοντά στα σύνορά μας, τότε προφανώς αυτό δεν μπορεί να το αντιληφθούμε ως τίποτα άλλο ως ένα βήμα περαιτέρω σε κλιμάκωση της έντασης των εντάσεων. Το ίδιο ισχύει και για την ανάπτυξη πυρηνικών δυνάμεων σε περιοχή γειτονικής χώρας. Καμία από αυτές τις κινήσεις δεν συμβάλλει στη σταθερότητα και στην προβλεψιμότητα της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Το αντίθετο του εναντίον θα προκαλέσουν με μεγάλη μας λύπη μια ακόμα κλιμάκωση των εντάσεων. Μάλιστα. Οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή έχουν μια. Εδώ μηχανοκίνητη 1000 άτομα ταξιαρχία από το 2019 και θα φέρουν και άλλες δυνάμεις εδώ. Που σημαίνει ότι αυτό που καταλαβαίνετε, αυτό που φαντάζεστε, προς τα εκεί πάει το θέμα. Δηλαδή τώρα έτσι ακριβώς έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία στην πραγματικότητα. Η Ζελένσκι και ο Ποροσέγκο, το σύχαμα, ο Willy Wonka με το σοκολατάς, ανοίξανε τον ασκό του αιώλου με το να δεχθούν την παρουσία οπλικών συστημάτων, άρα στρατηγικών και πυρηνικών όπλων, και στην Ανατολική Ουκρανία, δηλαδή στο μαλακό υπογάστριο η Ρωσία θα είχε πυρηνικά αντίστοιχα και εδώ. Και έτσι πήγαμε στον πόλεμο αυτό. Μόνο σε αυτές τις κινήσεις των Λιθουανών, τι θέλουν να προβοκάρουν, επειδή είναι στο ΝΑΤΟ, σου λέει εμείς θα το κάνουμε, αλλά θα πάμε σε πόλεμο. Δεν νομίζω ότι είναι ασφαλές παιχνίδι αυτό. Να παίξει μια χωρούλα εκεί, ένα χώρο που είναι η Λιθουανία, να παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι. Προφανώς η πολιτική τους, καταλαβαίνετε ότι είναι πιόνια, όπως πιόνια και ξεπλήματα είναι ο Κούλης και αντίστοιχοι του δικού μας πολιτικού στη μαχαίρα άνθρωποι, ενεργούμενα. Μιλώντας για ενεργούμενα, έχουμε μια εξέλιξη και από την πολεμοκάπηλη από την Ολλανδία. Εδώ η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην πραγματικότητα και υπουργός άμυνας, μια Ντιλάν Γεσιλγιός Ζεγκέριους, η οποία δυστυχώς είναι μισή Κούρδισσα. Μάλιστα, βέβαια, είναι από τον πατέρα της Κούρδης, από τη μάνα είναι Τουρκάλα. Μάλλον παίζει ρόλο η Τουρκία περισσότερο. Ακούστε τι είπε εδώ. Ότι λέει πλέον η Ρωσία, ακούστε εδώ, δεν είναι απλά επιτιθέμενος, είναι εχθρός μας. Τα ΔΕΦΗ, εδώ η θήτσα αυτή στον προϋπολογισμό για την άμυνα, και είπε ότι χρησιμοποίησε μάλλον αυτό το φόρουμ, αυτή την ευκαιρία, για να αναδείξει πόσο μεγάλη απειλή θεωρεί η ίδια η Κάζο, δεν ξέρω αν και η κυβέρνησή της. Τώρα οι Ολλανδοί, πόσο μεγάλη απειλή θεωρούν τους Ρώσους. Είπε λοιπόν ότι η Ρωσία για μας πλέον δεν είναι απλά ο επιτιθέμενος. Αυτός είναι ένας εφημισμός, τον οποίο δεν πρόκειται να ακούσετε από μένα να τον χρησιμοποιώ. Δεν μπορεί η Ολλανδία να είναι αφελής σχετικά με το ζήτημα αυτό.

πολύ κοντά σε αυτό το οποίο θέλετε, σε αυτό το οποίο θέλουν τα αφεντικά σας. Άρα λέει εδώ, οι δυνάμεις των Ολλανδών θα δράσουν αντίστοιχα. Έχουν ήδη στείλει στην Εστονία, εκπαιδεύονται εκεί οι Ολλανδοί με τους Εστονούς για να δείξουμε, λέει, στη Ρωσία ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αμυνθεί τα ανατολικά μας σύνορα. Η ασφάλειά μας δεν είναι πλέον δεδομένη, η πραγματικότητα έχει επιβληθεί σε εμάς και άρα πρέπει να ενδυναμώσουμε τη στρατιωτική μας ισχύ. Προφανώς αντέδρασαν οι Ρώσοι, όπως φαντάζεστε, ειδικά η πρεσβεία των Ρώσων στην Ελβετία. Ταράχθηκαν, όπως λένε εκεί οι διπλωμάτες, ρώτησαν αν εκπροσωπεί την κυβέρνηση ή αν λέει τις αρλούμπες μόνες το βλήμα εδώ, το βλήμα στρατιωτικό. Και αν είναι επίσημη δήλωση αυτή ή μια, είναι μια επίσημη δήλωση της κυβέρνησης, μια στροφής προς μια στρατιωτική αντιμέτωπη κατάσταση, αναμέτρηση μεταξύ Ολλανδίας και Ρωσίας. Εύλογο το ερώτημα εδώ. Επίσημα λέει η αποστολή των Ρώσων στην Ολλανδία, με το να μας χαρακτηρίζει επίσημα τη Ρωσία ως εχθρό της Ολλανδίας, η κυρία, τώρα εντάξει, με την Τουρκαλομάνα, Γεσιλγκιόζε Γκέριους, για ακόμη μια φορά απέδειξε τη δέσμευση της Χάγης στο καταστροφικό μονοπάτι της αναμέτρησης και στην πραγματικότητα, δίχως ντροπή, απέδειξε την πρόθεσή της να προκαλέσει μια ενόπλη διαμάχη με τη χώρα. Και έτσι είναι. Δίχως ντροπή, πράγματι, απέδειξε, μάλλον αυτούς που την μπουκώνουν, αυτούς που την πληρώνουν, που το παίζει η Λούσα και μου φοράει, ξέρω εγώ, τα λεμπουτέν και τα λοιπά, το τσόκαρο εδώ πέρα, με χρήματα πολεμικών δυνάμεων για να μας πάει να αλληλοφαγωθούμε, να σκοτωθούμε. Κουφάλες, ένα μπόλεμο μεταξύ σας, θα ήθελα, μεταξύ της Βρυξέλλες, σε ένα δωμάτιο στην πραγματικότητα όλοι, πώς είναι στην Ευρωβουλή και τα λοιπά και εδώ η πολιτική μας, να αλληλοφαγωθείτε, να κλείσουμε την πόρτα και να δούμε ποιος θα μείνει. Και αυτή ήταν μια εξαιρετική εξέλιξη. Δεν πρόκειται, λένε οι Ρώσοι, να ανεχθούμε τέτοιες απειλές, να χαρακτηρίζεται τη Ρωσία με τέτοια γλώσσα απειλών και τελεσίγραφων. Οποιαδήποτε επίθεση στην άμυνά μας και στην εθνική κυριαρχία της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα απαντηθεί από εμάς με άμεσο τρόπο, γρήγορο τρόπο και με ένα τρόπο ο οποίος θα κλείσει στόματα. Επίσης, θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Ολλανδίας στρατικής, της MIVD, είχε πράγματι πει ότι υπάρχει, λέει, απειλή πιθανούς ρωσικής επίθεσης. Μάλιστα. Και έχουν αυξηθεί, λέει, τα περιστατικά, μεγαλύτερος ο κίνδυνος κτλ. Και ότι είναι, λέει, μια στριμωγμένη γάτα, όπως λέει εδώ, μπορεί να χτυπήσει, είναι στριμωγμένη γάτα η Ρωσία. Η Ρωσία είναι μια στριμωγμένη γάτα και άρα μας λέει εδώ ότι μπορεί με την πλάτη στον τοίχο να επιτεθεί όλων μας. Ωραία, μάλιστα, άρα νικάει το Κίεβο σύμφωνα με τον φωστήρα των περισσότερων πληροφοριών, τρομερές πληροφορίες σας. Και νομίζω ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει εδώ, ποιες θα είναι οι απαντήσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι η ρωσική πρεσβεία πετάει τον μπαλάκι και λέει ότι εμείς βλέπουμε μια υπουργό άμυνας η οποία δεν την νοιάζει ούτε διπλωματία, το τάκτ, ούτε να αυτοπροσδιορίζεται και πρέπει να μας πείτε αν μιλάει εκ μέρους ολόκληρης της κυβέρνησης, είναι έτοιμη να πάμε σε μια πολεμική αναμέτρηση και εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση, λένε εδώ οι Ρώσοι, για επιθετικές κινήσεις εναντίον της Ευρώπης γενικότερα και ειδικότερα κατά του βασιλείου της Ολλανδίας, είναι και βασίλειο εδώ οι Ρωμαπικιοκράτες των Ινδιών, οι Σάπκοι. Πρέπει να μας εξηγήσετε και νομίζω ότι φαίνεται το στίγμα ποιο είναι. Πάρα πολύ ανησυχητικό. Λοιπόν, ξέρετε τι μου θύμισε. Μου θύμισε τις δηλώσεις του Κούλη και της Κούλας αδερφής του, Μπακό και Κούλη. Τι είχε πει πρώτα η Μπακό, η Ντόρα μικρή εξευμενίστρια, το παίζει μάγκησα κατά των Ρώσων, αλλά στην Τουρκία έδινε, να μην πω και τι έδινε στους Τούρκους όταν τους έβλεπε εδώ κτλ. Όχι απλά μειοδοτικά, προδοτικά, αν θέλει νήστρα, υποταγμένη, τουρκοπατημένη. Είχε δηλώσει στον Αντένα, τρομερό κανάλι, ζούμε σε μια περίοδο εξαιρετικά ανησυχητική. Είμαστε σε μια χώρα που έχει συγκεκριμένη απειλή εξανατολών, σε μια χώρα που είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία λόγω της τάσης με την Ουκρανία, σε μια χώρα που δέχεται ασύμμετρες απειλές. Ξαναλέω εδώ, η Μπακό Χανούμ, οι άνθρωποι των Τούρκων του Κουλιστάν, κυριολεκτικά πιόνια των Τούρκων. Φερέφωνα, κογιό τσακάλια ανάμεσά μας, δηλαδή τα στρατιωτάκια, τα κόκκινα στρατιωτάκια του Ερντογάν μέσα στη χώρα, τα οποία έχουν καταλάβει και αξιώματα σαν γνήσιοι κοτζαμπάσιδες,

φτάνουν να μην μιλούν, να ρουφάνε και να λένε τι θες να σου δώσω πασά μου, πάρε, τα έχω στο βιβλίο μου, στον Ντόμινο, δίνανε και γη και είδωρο στην Τουρκιά, αλλά είμαστε, λέει, σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ακούστε εδώ, έσχιστες δηλώσεις, δεν βρέθηκε κάποιος να την βάλει στη θέση της με τέτοιο χειρό τρόπο που να λουφάξει. Και ο Κούλης βέβαια, στο Bloomberg αυτή τη φορά, το ρώτησαν εδώ για τις προκλητικές δηλώσεις του Ερντογάν τότε κατά της Ελλάδος και είχε πει ο Κούλης: δεν χρειαζόμαστε άλλη πηγή γεωπολιτικής αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο όταν διεξάγουμε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την Ουκρανία. Επειδή είναι ειλικρινά σκουπίδια των Αμερικανών, έσχιστα, όζουν, ζέχνουν, σκουπίδια είναι, ήταν ο Μπάιντεν τότε και η Δημοκρατική και γι' αυτό, σαν καλά καρπαζοεισπράκτορες, σαν Τζανετάκι, θυμάστε που ο Κωνσταντάρας μόνο σφαλιάρα του έρχεται και μόνο σφαλιάρα του αξίζει, του δω. Επειδή λοιπόν είναι τα σκουπίδια των Δημοκρατικών, μάλλον όχι τα σκουπίδια των Αμερικανών, είναι μαϊμουδίουσα πυθίκια ό,τι βγάλει η Ουάσιγκτον. Η Ουάσιγκτον λέει: σκληρή στάση, σκληρή στάση. Πιο μαλακή, πιο μαλακή. Walk, walk. Δηλαδή είναι ανδρίκελα. Όσο τους δώσεις, τόσο χορεύουν. Δηλαδή λες και πας πολιτικές τροτέζες. Πολιτικές εταίρες. Ό,τι τους πει οι Αμερικανοί και τους πληρώσουν, ή Εβραίοι, δεν ξέρω ποιοι άλλους στηρίζουν, αυτά λένε. Τότε λοιπόν που ήταν δημοκρατικοί, ακούστε εδώ δηλώσεις. Ουδείς. Φτάσαμε τώρα να λέμε για την Ολλανδία. Και τότε, πρώτα απ' όλους εδώ, ο Κούλης και η φιλενάδα, η Κούλα, αδερφή Κούλα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα τρελαίνομαι λίγο με τις αθλητές. Τέλος πάντων, για να δούμε τώρα την κατάσταση στο υπόλοιπο μέτωπο, γιατί στην πραγματικότητα μέτωπο, να μείνουμε στη Βαλτική. Έχουμε εδώ κάποιους, λέει εδώ, διαβάζω από την Λευκορωσία, οι οποίοι απειλούν Λετωνούς στα σύνορα. Είδατε το χάρτη, απειλούν Λετωνούς. Και μάλιστα έχουμε, λέει εδώ, κάποιους ένοπλους που μετέφεραν 20 μετανάστες από την Λευκορωσία, προσπάθησαν να τους πετάξουν μέσα στη Λετωνία από την Λευκορωσία και απείλησαν και Λετωνούς στρατιώτες. Άρα μπήκανε, εισέβαλαν μέσα στη χώρα, όπως λέει εδώ ο Υπουργός Εσωτερικών της Λετωνίας, Γιάννης Ντομπράβα. Θα μου πεις, έχουν αξία τα λόγια τους της Βαλτικής? Όχι, τέλος πάντων. Συνόδευσαν, λέει, παράνομους μετανάστες. Τώρα είναι παράνομη κουφάλα, δεν είναι παράτυπη, τις γελιότητες που λέτε, τις ηλιθιότητες, τέλος πάντων. Από την πλευρά, λέει, της Λευκορωσίας μας απείλησαν, τους στρατιώτες μας της Λετωνίας, και τους έσπρωχναν, λέει, να μπουν στη χώρα μας. Και τότε, λέει, μια ομάδα μασκοφόρων μπήκε στη Λετωνία, κλέψανε κιόλας εξοπλισμό, φαντάσου χώρα τώρα η Λετωνία. Μετά από ώρες, λέει, στη διαμάχη αυτή εισέβαλαν, κατέστρεψαν κάποια σημεία, κλέψαν κάμερες, και πριν έρθουν οι συνοριοφύλακες και μετά γύρισαν στην περιοχή, στην Λευκορωσία. Μπορεί να υπάρχουν, λέει, να υπάρχει και άλλη κλιμάκωση στα σύνορά μας, λένε εδώ οι Λετωνοί. Θυμίζω ότι το 1921 υπήρξαν κυρώσεις πριν τον πόλεμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Λευκορωσία, γιατί έκανε αυτό που μας έκαναν μετά οι Τούρκοι εμάς. Το 20 πριν το έκανε ο Τούρκος πρώτα. Πρώτος διδάξης είναι ο Τούρκος. Στις Καστανιές την εισβολή, πήραν από εκεί την ιδέα οι Λευκορώσοι και σου λένε κουφάλες στους Ευρωπαίους, θα σας κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Φεβρουάριο του 20. Και το 21 έγιναν τα συμβάντα αυτά, εργαλειοποίησε, και τότε δεν ήταν πρόσφυγες. Θα σας πω ότι στο Λευκορωσία δεν ήταν μετανάστες, ήταν πρόσφυγες. Ήταν Κούρδοι κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση το εργαλειοποίησε ο Λουκασέγκα, ο θείος Σάσα. Και 15 Σεπτεμβρίου είχαν καταρρύψει και ένα ντρόουν πάνω από τη Λιθουανία, το οποίο είχε μπει από τη Λευκορωσία. Άρα τα πράγματα ήταν πάρα πολύ τεταμένα. Ποιοι θα πολεμήσουν αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο το ετοιμάζουν εδώ Ολλανδοί κλπ. Αγγλοσαξονική φελή? Θα έλεγα οι Γερμανοί σε πρώτο χρόνο που έχουν πολύ κόσμο. Τι λέει ωστόσο η Γερμανία, και μετά από βλέπω εδώ τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όλο και περισσότερος κόσμος δεν θέλει, τριπλασιάστηκαν οι αντιρρησίες συνείδησης στη Γερμανία. Θετικό αυτό γενικότερα για τη Γερμανία, αλλά ειδικότερα για τη Γερμανία, γενικότερα για την Ευρώπη, την πολεμοκάπηλη. Άρα είναι μια θετική εξέλιξη εδώ. Μάλιστα έχει ενδιαφέρον το είπε μια κομματική φυλάδα, όπως διαβάζω εδώ, των σοσιαλδημοκρατών. Αυτή η R&D έτσι λέγεται. Πώς είναι δηλαδή κομματική φυλάδα του Κούλη, η Καθημερινή, ή ξέρω εγώ, η Αυγή, δεν ξέρω εγώ τι, του ΣΥΡΙΖΑ, κομματικές παραφυλάδες. Αντίστοιχα λοιπόν εδώ, μια κομματική φυλάδα ομολογεί ότι έχουμε αυξήθηκαν, λέει, ο αριθμός των αντιρρησιών συνείδησης στους 12.102 αιτήσεις από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο, ενώ είχαμε 3.800 το 25 ολόκληρο, δηλαδή τεπλασιάστηκαν μέσα στο μισό χρόνο του 26, και το 24 ήταν 2.200, για να καταλάβετε εδώ, εθελοντές,
έφεδροι κτλ. Είπανε δεν θέλουμε να δούμε τίποτα, καμία επαφή με τον πόλεμο. Δεν υπάρχει κλήρωση, κλήρωτοι να υπηρετούν. Το 2011 έχει σταματήσει αυτό. Αλλά θέλουν να βρουν, να επεκτείνουν τα στρατεύματα του Bundeswehr από 186.000 στρατιώτες να πάμε, λέει, στο 260.000 το 2035 με άλλους 200.000 εφέδρους. Και ότι είμαστε στο ΝΑΤΟ, μας απειλούν οι Ρώσοι. Αλλά αυτά είναι λιθιότητες που ξελαβαίνετε, δεν ασχολείται ο κόσμος, ευτυχώς προς το παρόν. Ο Μέρτς, ο Φρίντριχ, ο δαίμονας της BlackRock, της Πανούκλας, ο καγκελάριος, θέλει να βάλει ένα νέο σύστημα όπου, μάλλον το παρουσίασε φέτος, όλοι οι 18 ετών πρέπει να δηλωθούν για πιθανή θητεία. Είναι μέχρι στιγμής εθελοντικό, αλλά σκέφτονται να το κάνουν υποχρεωτικό, όπως διαβάζω εδώ. Έχουμε ανθρώπους πέρα από εντρησίες συνείδησης που πραγματοποιούν πορείες κτλ. Αλλά ο Πιστόριους, που είναι του σοσιαλδημοκράτης, της ειρήνης, όπως είναι όλοι οι σοσιάλες, είπε ότι επειδή θα μας απαιτηθεί η Ρωσία μέχρι το 28, είδε εδώ τα μελούμενα, διάβασε τα οστά πτηνών εδώ ο Πιστόριους, πρέπει, λέει, να γίνουμε ο ισχυρότερος στρατός, η Bundeswehr, της Ευρώπης. Είναι αυτό το οποίο φαντάζεστε. Το τέταρτο Ράιχ, δηλαδή, αυτό θέλουν να φτιάξουν. Και βέβαια, ευτυχώς προς τον παρόν, ο κόσμος, αν και αυτά αλλάζουν, ξέρετε, λίγο-λίγο λέγε-λέγε. Εδώ πίστεψε ο κόσμος τον Τζίπρα και μετά τον Κούλι. Λίγο-λίγο λέγε-λέγε. Έχουμε αλλοιώσεις και τις συνείδησεις των πολιτών. Λοιπόν, θέλω οπωσδήποτε να πω ένα θέμα το οποίο το παρακολουθώ καιρό, αλλά δεν έχει τύχει να το πιάσω γιατί το θεωρούσα μικρό, αλλά από ό,τι φαίνεται μεγαλώνει. Και έχει να κάνει με την Νότια Κορέα, αυτή τη διαφορά που έχουν με τους Ουκρανούς, το μπιφ που έχει ανοίξει με τον πρόεδρο Lee Jae-myung και τον Ζελένσκι. Το σύγχαμο Ζελένσκι, που είναι, γιατί είναι οχιά και ο ορισμός του απατεώνα, απατεωνάκος βέβαια, της κακιάς ώρας, δηλαδή κλεφτάκος, εμφανίστηκε στα Ηνωμένα Έθνη και αποκάλυψε μια μυστική συμφωνία που είχε κάνει η Ουκρανία με την Νότια Κορέα. Ποια ήταν αυτή η συμφωνία? Κάποιους Βορειοκορεάτες πολεμούσαν στο Κούρσκ, στη Ρωσία. Τους συνέλαβαν οι Ουκρανοί και κάνανε μια συμφωνία να τους δώσουν στη Νότια Κορέα. Και είχαν πει μην το αποκαλύψεις. Και το αποκάλυψε από πού? Από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών. Φαντάσου δηλαδή πόσο προκλητικός είχαμε εδώ, η Έχιδνα, ο Ζελένσκι. Και όπως λέει ο πρόεδρος της Νοτιού Κορέας, ο Ζελένσκι έβαλε τα προσωπικά του ενδιαφέροντα πάνω από οτιδήποτε άλλο και παραβίασε τη συμφωνία που είχαμε Κίεβο και Σεούλ να μην δημοσιοποιήσει, για να κάνει αυτό το πυροτέχνημα το επικοινωνιακό, να μην δημοσιοποιήσει αυτή τη μεταφορά των δύο βορειοκορεατών εχμαλώτων πολέμου. Και γιατί το έπαιζε μάγκας εκεί ο κλεφτοκοτάς, ο Ζελένσκι, το τίποτα, ο τυποτένιος, ότι δεν ήταν εύκολο να τους πιάσουμε, λέει, ζωντανούς και τα λοιπά. Και είπε ο Λι, ο πρόεδρος της Νοτιού Κορέας, στο X, χωρίς να τον κατονομάσει στην αρχή, είχε πει ότι οι πολιτικοί πρέπει, λέει, να βάζουν το εθνικό συμφέρον πρώτα, πάνω απ' όλα. Και όχι οπορτουνιστικά να θες να το παίξει μάγκας και να προωθείς τον εαυτό σου ότι πιάσαμε και είμαστε μάγκα ομπόιδες, επειδή πήγες καουμπόιδες τους άπιους μπερελιστές, τους φωνιάδες, το πες και εσύ φωνιάς, κοντοκλώτσε. Και είπε επίσης ότι έδειξε, λέει, αυτός ο Γιέζ, δεν τον κατανόμασε, αλλά το φωτογράφησε, πόσο, λέει, τυχοδιώκτης είναι και ανεύθυνος, η συμπεριφορά του ήταν ανεύθυνη και είναι πολύ απλά, είναι απαράδεκτη. Αυτό έτσι το χαρακτήρισε, την συμπεριφορά αυτή, προκλητική και απαράδεκτη. Και ότι είχαμε συμφωνήσει, λέει, να κρατήσουμε μυστική το πολύ ευαίσθητο αυτό θέμα. Θυμίζω ότι το Κίεβο πιέζει τους Νοτιοκορεάτες, στείλτε μας βοήθεια και στρατό. Επειδή μετέχουν οι Βορειοκορεάτες, πρέπει, λέει, ακολογική τώρα. Επειδή οι Βορειοκορεάτες έχουν μια συμφωνία με την Ρωσία, πρέπει να στείλετε και εσείς στρατό, λέει. Ιδάλλως θα έχετε τέτοια, ό,τι καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και λέει ωστόσο ο πρόεδρος ότι, εξ όσων γνωρίζω, λέει, η μεταφορά των εχμαλώτων πολέμου δεν ήταν υπό τον όρο ότι θα σας στείλουμε όπλα ή θα αλλάξουμε την πολιτική μας. Ήταν μια συμφωνία που δεν δεχθήκαμε να δώσουμε όπλα. Γιατί είναι ότι ο Κορέας στην πραγματικότητα δεν αναγνωρίζει τη Βόρεια και θεωρεί όλους τους Κορεάτες ως. Θεωρεί τη χώρα ενιαία, όπως είναι η Κύπρος, ας πούμε, και θεωρεί όλους τους πολίτες Κορεάτες ότι είναι μέλη του πολίτες δικοί τους, οι οποίοι βρίσκονται υπό κατεχόμενο καθεστώς του Κιμ Γιονγκ-ουν. Δεν αναγνωρίζει την Πιονγκιάνγκ. Άρα, οπουδήποτε και αν έχεις γεννηθεί, σου λέει είστε δικοί μας. Μετά απέτησαν συγγνώμη από το Ζελένσκι και τα ναζιστάκια του, διότι μονομερώς και ξαφνικά αποκάλυψαν αυτή την κρυφή συμφωνία της σύλληψης των Κορεατών και δημιουργήθηκε διπλωματικό πρόβλημα, θα έλεγα παγκοσμίων διαστάσεων, δεν επηρεάζονται κι άλλοι.
και εξετάζανε τα αναγκαία μέτρα, λέει, γιατί μας προφανώς τους πείραξε, και εξετάζαν τι θα κάνουν και περιμένουν να δουν πώς θα αντιδράσουν τα φίδια από την άλλη, για να δουν πώς και οι ίδιοι θα κινηθούν. Και υπάρχουν βέβαια λεπτές ισορροπίες, δηλαδή η Βόρειος Κορέα τα βρίσκει ο Κιμ Ιονγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ, έχουν επαφές. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα αυτού του ψυχρού πολέμου στην Κορεατική Χερσόνησο. Τέλος πάντων, τελικά εμφανίζεται η Νότιος Κορέα και λέει ότι πήραμε, λέει, μια συγγνώμη που είναι ελλιπής. Όπως εδώ η τριτοτέαρτη πολιτική δική μας, τα ερπετά είχαμε ερπείς, ζήτησαν μια συγγνώμη άλλοι που βάλαν σε κίνδυνο τη Λευκάδα και τους ψαράδες και τους τουρίστες μας και είπανε οι χαφιεδό νουδούλοι, ναι, ναι, εντάξει, μα ζητήσετε συγγνώμη. Δεν ζητήσα συγγνώμη, είπανε λυπούμαστε για το συμβάν, δεν ζήτησε κανείς συγγνώμη. Κάτι αντίστοιχο πήγαν να κάνουν και εδώ, αλλά βρήκαν πολιτικούς και όχι λίγδες οι Ουκρανοί απέναντί τους. Λέει λοιπόν η Νότιος Κορέα ότι λάβαμε, λέει, μια συγγνώμη για το θέμα αυτό, αλλά ήταν πολύ λιγότερο των προσδοκιών μας. Τα αδέφη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΙΠΕΞ, έχουμε δει μια κακομοίρα αντίστοιχη, τον Τσο Χιούν, έτσι λέγεται, ο οποίος είπε ότι λάβαμε, λέει, τη συγγνώμη, αλλά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του επίπεδου που περιμέναμε, άρα μάλλον θα λάβουμε ισχυρά μέτρα. Και τους άφησε λίγο περισσότερο, μπας και το σώσουν εδώ οι γλίτσες. Εξετάζουμε διάφορες πιθανές δράσεις, πιθανότητα να ανακαλέσουμε και τον πρέσβη μας από την Ουκρανία. Μάλιστα το είπαν και κάποιοι βουλευτές στην Ουκρανία, στην Νότιο Κορέα, ότι αυτό το οποίο έκανε και τα λοιπά ήταν παραβίαση μιας συμφωνίας Non-Disclosure Agreement, NDA. Και απαιτούμε συγγνώμη, δεν τη δώσανε. Η Ουκρανία άρχισε να λένε ψέματα μετά, ότι είναι περίεργο, λέει, αυτό που λέτε, ότι υπήρχε τέτοια συμφωνία, να το κρατήσουμε μυστικό. Και ναι, δηλαδή εδώ κάποιος λέει ψέματα και λένε οι Νοτιοκορεάτες ότι για μας είναι θέμα αξιοπρέπειας. Το να λέει δηλαδή ότι δεν υπήρχε τέτοια συμφωνία, λέει ο πρόεδρος της Νοτιού Κορέας, είναι με θεωρείς ψεύτη απευθυνόμενος ο Ζελένσκι, και για μας είναι θέμα αξιοπρέπειας για τους πολίτες και το έθνος μας, το οποίο δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε. Δεν πάει παραβλέψουμε το ότι με θεωρείς ψεύτη. Δηλαδή έχουν ηθική οι άνθρωποι, έχουν αξιοπρέπεια οι άνθρωποι, έχουν τσίπα. Όχι Τσίπρα, η Τσιμπούρα. Λοιπόν, και τελικά όντως κατέληξαν και είπαν ότι ανακαλούμε τον πρέσβη μας από την Ουκρανία, αυτή είναι η απόφαση. Ο πρέσβης λοιπόν θα γυρίσει στη Σεούλ, και διότι ζητήσαμε τη συγγνώμη, δεν τη λάβαμε ποτέ, κάναν την παρατυπία, θέλαν να βγουν και από πάνω όπως κάνανε στους Έλληνες, αλλά εμείς δεν είμαστε σκουπίδια. Λέγανε ψευδώς, δεν υπήρχε καμία συμφωνία. Θέλουμε να υπάρξει κάποια καλή εξέλιξη, λέει, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κορέας. Το αφήνουν ανοιχτό αν θέλουν να προβούνε σε κάποιες άλλες συγγνώμες. Θα δούμε. Η Ουκρανία, λέει, μας κάλεσε να βρούμε επικοδομητικές λύσεις για να το λήξουμε αυτό. Είμαστε πεπισμένοι ότι η διπλωματία πρέπει να επικρατήσει έναντι των συναισθημάτων, λένε οι Ουκρανοί. Και παρά το γεγονός ότι ανακάλεσαν τους πρέσβεις τους, εμείς θέλουμε να έχουμε διάλογο κτλ. Και οι Νοτιοκορελάτες λένε ότι λάβαμε, λέει, μια συγγνώμη, το συμπηχά των υπέξ των Ουκρανών, το σύχαμα, αλλά δεν ήταν αυτό το οποίο περιμέναμε, άρα το μπαλάκι είναι σε εσάς, πνιγείτε. Πνιγείτε. Εξαιρετικά. Φάτινα, διπλωματικά, πολιτικά, τρομερό ράπισμα για τον αυθάτου κακομαθημένο. Νομίζω ότι δικαιούται, το αξίζει όλος ο πλανήτης. Τελικά το αξίζει αυτό το οποίο θα πάρει, και ξέρετε όλοι τι θα πάρει. Ο Ζελένσκι, ο οποίος παραπονιέται, κλαίει. Λέει ότι έχουμε πρόβλημα με τις μηχανές μας για τα drone, τα αναχυτιστικά drone. Δεν μπορούμε να παράγουμε τέτοια drone. Έχουν πρόβλημα με τη γραμμή παραγωγής. Επίσης, η συντήρηση των F-16 είναι και αυτή αργή και δεν προλαβαίνουμε ούτε να σηκώνουμε F-16 ούτε αναχυτιστικά drone. Άρα, drone στην κεφάλα, όλα τα drone στην κεφάλα. Έχουμε μεγάλα προβλήματα, όπως παραδέχθηκε εδώ στους Financial Times. Εισάγει, λέει, κομμάτι από τις μηχανές, κάποιες τις παράγει και μόνος του, αλλά αυτή τη στιγμή, λέει, οι γραμμές παραγωγής είναι στα κόκκινα, την ίδια ώρα που οι Ρώσοι έχουν επεκτείνει αυτά τα αριωθούμενα, τα jet, τα drones. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν τα προσθέσεις δηλαδή αυτά, δεν μπορούν να σταματήσουν την επίθεση των Ρώσων. Και πράγματι εδώ λένε ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω στον αγώνα των drone, υπάρχει αγώνας drone, γιατί με αυτά τα καινούρια drone, οι Ρώσοι, για παράδειγμα, το Σεπτέμβριο, λέει, εδώ διαβάζω, εκτόξευσαν 2.000 τέτοια drone αριθούμενα μέσα στην Ουκρανία, ενώ τον Ιούνιο ήταν 350. Δηλαδή, δεν είναι απλά τρεις φορές πιο γρήγορα, άρα πιο δύσκολο να τα καταρρύψεις, είναι και
Εδώ τετραπλάσια τα ντρόουν τα οποία εμφανίζονται από μήνα σε μήνα. Και βέβαια είπαμε και για τους F-16, τα F-16, ότι παραπάνω από τα μισά ουκρανικά F-16 έχουν καθυστερήσεις με τη συντήρηση και ότι θέλει, λέει, 2-6 εβδομάδες, τέλος πάντων, εδώ οι επιθεωρήσεις. Και μάλλον όχι, αυτό που κανονικά είναι, λέει, 2-6 εβδομάδες, στο Βέλγιο που τα πάνε τώρα θέλει 40 εβδομάδες, τέλος πάντων. Πολλές ζημιές, όπως φαντάζεστε, δεν είναι απλά επιθεωρήσεις, είναι πολλές ζημιές στα F-16 και άρα θα έχουν πρόβλημα μέσα στο τέλος του 26, δεν θα έχουν να σηκώσουν αεροσκάφη. Και αναχαιτιστικά τα drone δεν έχουν και χρήμα για όλα αυτά. Δηλαδή, γιατί πρέπει να εισάγουν τα εξαρτήματα αυτά από τις δυτικές χώρες, ενώ αντίστοιχα οι Ρώσοι δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα, καθώς χρησιμοποιούν τις ρωσικές γραμμές εφοδιασμού της αλυσίδας για να μπορούν να συνεχίζουν να πολεμούν. Άρα βλέπετε εδώ ότι αυτή είναι η ισορροπία για να μην έχουμε αυταπάτες. Παράλληλα, έχουμε μια εξέλιξη και πολιτικοδιπλωματική, και αυτή σημαντική την αφήνω για το τέλος, ότι υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ από τους Steve Witkoff και Jared Kushner, οι άνθρωποι, και αυτοί διεφθαρμένοι βέβαια, όπως όλο το τραμπάτο του Τραμπ. Υπάρχει, λέει, έχουν νέες ιδέες για το πώς να υπάρξει μια έστω προσωρινή εκεχηρία. Θέλει ουσιαστικά ο Τραμπας μια εκεχηρία πριν τις διάμεσες εκλογές να την πουλήσει στον κόσμο, πριν τον Νοέμβριο, αρχές Νοεμβρίου, για να πει στον κόσμο: κοιτάξτε, έφερα την εκεχηρία στην Ουκρανία, στο και μικρή. Σκέφτονται λοιπόν μια μερική εκεχηρία που θα καλύπτει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές και στον εύξημο πόντο στην ναυτιλία. Κρίμα, γιατί θα τη λιτώσουν τα τουρκικά πλοία. Και θα εξετάσουν, λέει, και άλλα θέματα, πιθανές εγγύησεις ασφαλείας στην Ουκρανία, μεταπολεμικό οικονομικό σχέδιο και άλλα ζητήματα κτλ. Τον είδανε, λέει, χθες τον Τράμπα, να του πούνε τις ιδέες του τελευταίες. Ήταν εκεί και ο Σκοτ Μπέσεντ, υπουργός οικονομικών. Τι ζητάνε οι Ρώσοι εδώ, αυτό είναι το σημαντικό που θέλω να σας πω. Ζητούν να έρθουν και οι Ρώσεις μόνο και μόνο για να ξεκινήσει συνομιλία για πιθανή εκεχηρία. Ζητάνε άρση κυρώσεων, πόσο μόνο αν υπάρξει συμφωνία. Σου λέει η Ρώση ότι θα άρετε κάποιες κυρώσεις. Και να συνδέσει, δηλαδή, αυτή την εκεχηρία στον εύξηνο πόντο κτλ. Να μην χτυπούν και οι Ουκρανοί τα δικά τους ενεργειακά, αλλά να κάνουν και κάποια άρση κυρώσεων οι Αμερικανοί. Γιατί καταλαβαίνουν οι Ρώσοι ότι καίγεται ο Τραμπαρίφας, θέλει να επιδείξει μια διπλωματική επιτυχία πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και σου θα στο δώσουμε, αλλά θα είναι τεροβαρής. Δηλαδή δεν θα χτυπάω τα Ουκρανικά, δεν θα χτυπάνε τα Ρωσικά τα ενεργειακά, αλλά θα μας δώσεις άρση κυρώσεων. Και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνει η Ευρωμερή Ευρώπη. Η βρωμερή Αθήνα, οι βρωμερές Βρυξέλλες, δεν ξέρω τι θα κάνουν όταν, δηλαδή, θα έρθουν οι αμερικανικές κυρώσεις και εμείς θα κοιτάμε σαν γελάδια. Θα μου πεις ναι. Λοιπόν, ταυτόχρονα το Κίεβο είναι με την πλάτη στον τοίχο, κάθε μέρα σβήνουν τα φώτα, blackout, πολλά προβλήματα το Κίεβο έχει πάνω από 3 εκατομμύρια κόσμο και προσπαθούν να βρουν δεν μπορούν να πείσουν οι Ουκρανοί για μια μόνιμη ειρήνη, κάτι προσωρινό ίσως. Στο κομμάτι αυτό την Αχίλιο Πτέρνα, όπως λένε οι Ρώσοι, όπως λέει ο Πεσκόφ, που είναι το ενεργειακό τους, ζητάνε αυτό, μπορούμε να τους το δώσουμε, αλλά θα πληρώσετε κουφάλες με την άρση των κυρώσεων. Είχαμε το τελευταίο ταξίδι στην Ρωσία του Witkoff και του Kushner πριν από λίγες μέρες και είπαν ότι υπάρχει πιθανότητα εκεχηρίας. Ο εκπρόσωπος του σύμβουλος του Πούτιν, ο Κίριλ Δημητρίγεφ, είπε ότι 2 φορές πήγα το Σεπτέμβριο στην Αμερική και υπάρχει πιθανότητα εδώ, ειδικά για τις υποδομές. Μπορεί να ξεπαγώσουν ρωσικά κεφάλαια αμερικανικά, να δούμε τι θα γίνει με τα ευρωπαϊκά. Ελπίζω να τα βρούνε. Ελπίζω να δώσουμε τις προσωπικές περιουσίες του Κούλη, όλων των βουλευτών, της Φοντερνάτσεν, της γκόμενας του Χίτλερ, όλα τα προσωπικά στοιχεία, γιατί είναι φαγωμένα τα χρήματα αυτά από τους Ουκρανούς, να τα πάρουν από εκεί. Από τα σπίτια που έχει στο Μαράθι, στα Ζαγόρια που έχει μολύνει με την παρουσία του, να τα πάρουν από εκεί. Άρα, εδώ καταλαβαίνετε ότι με το πάνω χέρι διπλωματικά πάλι φαίνεται ότι το διαμορφώνεται υπέρ της Μόσχας. Προφανώς, νομίζω θα χρησιμοποιήσουν τις διαπραγματεύσεις αυτές για περαιτέρω διεκδικήσεις, για περαιτέρω κέρδη από τους Ουκρανούς. Οι Ουκρανοί παραπονιούνται κάθε φορά, λέει, πάμε σε διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους, έρχονται με νέες αξιώσεις. Προφανώς, γιατί έχετε χάσει και συνεχίζετε να δολοφονείτε τον κόσμο σας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπολογίζει ο Ζελένσκι τον λαό της Ουκρανίας. Προφανώς, το να κλιμακώνεις και να προκαλείς περισσότερο τη Ρωσία και να χτυπάς στα βάθη, στα ενεργειακά της, μετά ο κόσμος το πληρώνει με τέτοια ενεργειακά blackout και με τέτοια κόστη. Φοβούνται, τρέμουν το χειμώνα.
και τα ευρωλιγούρια, οι υποστηρικτές του Κιέβου τρέμουν το χειμώνα. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει, αλλά καταλαβαίνετε πως τα πράγματα είναι δύσκολα και θα έλεγα για συγκεκριμένα το Ζελένσκι, αλλά και για μας, βλέποντας ότι μας κυβερνούν δυστυχώς καθεστώτα τα οποία δεν είναι απλά κοινοβουλευτικά, είναι πολεμοκάπηλα και δεν είναι τυχαίο. Τα κοινοβουλευτικά καθεστώτα είναι πολεμοκάπηλα και είναι αυτά που θα οδηγήσουν το τέλος της Ευρώπης, όπως την ξέρουμε, μήπως και της ανθρωπότητας, θα δούμε. Αυτά, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω πώς τα ακούτε. Τις δικές σας απόψεις κάτω στα σχόλια, με τα χαρά, διάβαζα όλα τα σχόλια έτσι κι αλλιώς. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, γράψτε στο κανάλι, κοινοποιήστε και σκεφτείτε αν θέλετε να είστε μαζί μας στην κλειστή συνάντηση των υποστηρικτών του Patreon. Κάτω στην περιγραφή υπάρχει σύνδεσμος, μπαίνετε, το βλέπετε και γίνετε ένας εξήμωνας. Σας ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ, να είστε καλά. Συνέλαβαν έναν Ρώσο blogger από αυτόν τον ιδρυτή του Ράιμπαρ, αν το ξέρετε, και στο X και στο Telegram είναι. Παλιότερα το διάβαζα κι εγώ. Τέλος πάντων, είναι ένας προπαγανδιστής περί της χώρας του, εν πάση περιπτώσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακό να προωθείς τη χώρα σου. Εν πάση περιπτώσει, βρισκόταν στο Μαυροβούνιο, Μοντενέγκρο, και το συνέλαβαν και αυτόν και τη γυναίκα του. Λοιπόν, είχε πάρα πολύ κόσμο προφανώς αυτό το πρόβλημα. Είχε περίπου 1,5 εκατομμύριο ακολούθους στο Telegram. Ακολουθούσε τις εξελίξεις στο Ουκρανικό. Τον κατηγορούν οι Δυτικοί ότι προωθούσε φιλορωσική προπαγάνδα, ο Ρώσος τώρα. Και του είχαν βάλει κυρώσεις οι Ευρωπαίοι και οι Άγγλοι, τα καθάρματα, και οι Αμερικανοί. Είχαν επικηρύξει με 10 εκατομμύρια δολάρια το 2024 για πληροφορίες σχετικά με το που βρίσκεται. Και τελικά τον συνέλαβαν στο Μαυροβούνιο. Ο Πρωθυπουργός εκεί, ο Σπάντζιτς, πράγματι είπε: το συλλάβαμε. Και δήλωσε: το Μαυροβούνιο, λέει εδώ, διαφυλάται τα συμφέροντά του. Δεν πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό μας μέλλον. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Το ομολογεί. Μας είπαν οι Ευρωπαίοι: συλλάβετε το. Είμαστε οχετός της Ευρώπης. Και πράγματι για να μπήκαν το 17 στο ΝΑΤΟ, θέλουν να μπουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σε προχωρημένο σημείο. Για να μπουν, κάνουν ό,τι τους πει εδώ το Χίμλερ, ο Χίτλερ της Ευρώπης, των Αγγλοσαξώνων. Δεν έχω λόγια. Ο Μεντβέντεφ απάντησε και λέει ότι θα αναγκαστούμε, λέει, να βρούμε κι άλλους να συλλάβουμε για να ανταλλάξουμε, να συλλάβουμε Ευρωπαίους και Αμερικανούς για να ανταλλάξουμε τους ανθρώπους μας, στους οποίους απαγάγει η Δύση. Και έχει δίκιο. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που είναι δημοσιογράφο ή οτιδήποτε να είναι, υπερασπίζεται τη χώρα του, το συλλαμβάνουν με ποιο σκεπτικό, τι, και αυτόν και τη γυναίκα του. Δηλαδή, πού έχουμε φτάσει. Να μην μπορεί να μιλά για τη χώρα σου και να. Δηλαδή, είναι ανατριχιαστική είδηση, δεν έχει καμία σχέση με τη Δύση, πόσο μάλλον αυτά που μα είπε προχθές ο Νάρκο Ρούμπιο, με τα ναρκωτικά καλά τα λέει να περιοριστεί εκεί και να αφήσει τα θέματα ελευθερία δημοκρατία.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Περισσότερο από 200.000 άνθρωποι στην Ελλάδα πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια. Πολλοί από αυτούς δεν το γνωρίζουν. Η καρδιά σου είναι η δύναμή σου. Ο τελειότερος μηχανισμός του ανθρώπινου σώματος. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει έγκαιρη διάγνωση, αλλιώς η καρδιά σου θα κουραστεί και δεν θα επανέλθει ποτέ. Γνωρίζεις τα προειδοποιητικά σημάδια? Δύσπνοια, εύκολη κόπωση, πρίξιμο στα πόδια. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
3: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
4: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα, μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη, Εβίτα Σερέτη. Και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
3: Τι άλλα νέα?
4: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβύση?
3: Το καρβελικό ζήτημα.
4: Το καρβέλι.
3: Το αναβυσι καρβελικό ζήτημα.
4: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
3: Εγώ προσωπικά?
4: Ναι.
3: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
4: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
3: Καλά, ναι, εντάξει.
4: Και θέλουμε να τα βρούνε.
3: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μαζί δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
4: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
3: Λες,
4: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
3: καταστάσεις.
4: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας θέλουμε μαζί.
3: Με στην
4: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το εσύ το άλλο.
3: Γιατί το ξέρω.
4: Μετά
3: τι λέει παρακάτω?
4: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μ' αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι. Και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι. Γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
3: Αγάπη, γεια σας, γεια σας.
4: Γεια.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.